0: Στην αυλή του νησί. Ισχυρές βροχές σημειώνονται κοντά στα Χανιά, πορτοκαλί προειδοποίηση έως το μεσημέρι και για τα Δωδεκάνησα, μεγάλη επιχείρηση στο Φαράγγι της Αμαριάς για τον αμπεγκλωβισμό 8 εργαζομένων. Στο Ρέθυμο προβλήματα σε Αμάρι, Ζωνιανά, Φουρφουρά και Σπύλη με πλημμυρισμένους δρόμους. Στο Ηράκλειο και στα Ανώγια προβλήματα στο δικοδίκτυο από κατολιστήσεις. 18.000 από τα 25.000 στρέμματα στο οροπέδιο Λασιθίου έχουν πλημμυρίσει. Στο Λασίθι ορμητικά νερά, παρέσυραν αυτοκίνητα, χρειάστηκε και απεγκλωβισμός πολιτών. Σε Ιερά Πέτρα και Σιτία έχουν διακοπεί τμήματα του οδικού δικτύου. 4 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την Αγία Φωτιά της Ιερά Πέτρας. Αυστηρό μήνυμα προς την Βρετανία για τα γλυπτά του Παρθενώνα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ούτε επιστροφή τους με την μορφή δανεισμού. Ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης και της ηθικής, τόνισε. Μαζικές διαδηλώσεις για το στεγαστικό πραγματοποιήθηκαν στη Μαδρίτη και άλλες ισπανικές πόλεις με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων πολιτών. Οι κινητοποιήσεις ακολούθησαν την απόρριψη από το κοινοβούλιο των μέτρων που πρότεινε η κυβέρνηση Πέτρο Σάντσεθ για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, ανοιχτό το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Κλιμακώνονται οι μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία με βίαιες συγκρούσεις για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και βοηθητικού προσωπικού στα λύκεια. Ο Υπουργός Παιδείας υπόσχεται δημοκρατία στα σχολεία, ενώ σχεδόν 3.000 μαθητές ηλικίας 15 έως 18 ετών έχουν συλληφθεί. Η Ουκρανία αναμένεται να εντείνει τις επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια πετρελαίου ως απάντηση στην κλιμάκωση ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων. Σύμφωνα με το Reuters, Ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν αποκτήσει έγγραφα που δείχνουν ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν θα διευρύνει το φάσμα μη στρατιωτικών στόχων για το χειμώνα. Στο μεταξύ, 2 νεκροί ανασύρθηκαν απόψε μετά από πλήγματα ρωσικών ντρόνς στο Χάρκοβο. Συγκέντρωση και πορεία πραγματοποίησαν κάτοικοι στην Κυψέλη διαμαρτυρώμενοι για ρογμές και καθυζήσεις σε κτίρια, τις οποίες συνδέουν με εργασίες για το μετρό. Επιχείρηση της πυροσβεστικής τα μεσάνυχτα στην Πεντέλη για τη διάσωση 2 ανδρών 47 και 54 ετών που έπεσαν με το αυτοκίνητό τους σε απόκρημνο σημείο κοντά στο νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν τραυματισμένο τον ένα άντρα, ενώ ο δεύτερος είχε καταφέρει να βγει μόνος του από το όχημα.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες μόνο νεφώσεις προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η θερμοκρασία στην Αττική από 14 έως 20 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8.

0: συνείδηση.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο

0: στο Ηράκλειο και στα Ανόγια προβλήματα στο δικοδίκτυο από κατολιστήσεις. 18.000 από τα 25.000 στρέμματα στο οροπέδιο Λασιθίου έχουν πλημμυρίσει. Στο Λασίθι ορμητικά νερά παρέσυραν αυτοκίνητα, χρειάστηκε και απεγκλωβισμός πολιτών. Σε Ιεράπετρα και Σιτία έχουν διακοπεί τμήματα του οδικού δικτύου. 4 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την Αγία Φωτιά της Ιεράπετρας. Αυστηρό μήνυμα προς τη Βρετανία για τα γλυκτά του Παρθενώνα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ούτε επιστροφή τους με τη μορφή δανεισμού. Ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής και της δικαιοσύνης και της ηθικής, τόνισε. Το Πασόκ θέτει ερωτήματα για τη συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρίας. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι διεκδικείται το τέλος της αδικίας και της αρνησιδικίας. Μαζικές διαδηλώσεις για το στεγαστικό στη Μαδρίτη και άλλες ισπανικές πόλεις μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των μέτρων που πρότεινε η κυβέρνηση του Πέδρο Σάνδεθ για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Κλιμακώνονται οι μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία με βίαιες συγκρούσεις για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών. Ο Υπουργός Παιδείας υπόσχεται δημοκρατία στα σχολεία. Σχεδόν 3.000 μαθητές ηλικίας έως 18 ετών έχουν συλληφθεί. Η Ουκρανία αναμένεται να εντείνει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου ως απάντηση στην κλιμάκωση ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων. Σύμφωνα με το Reuters, ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν αποκτήσει έγγραφα που δείχνουν ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα διευρύνει το φάσμα μη στρατιωτικών στόχων για το χειμώνα. Στο μεταξύ, δύο νεκροί ανασύρθηκαν απόψε μετά από πλήγματα ρωσικών drones στο Χάρκοβο. Συγκέντρωση και πορεία πραγματοποίησαν κάτοικοι στην Κυψέλη, διαμαρτυρόμενοι για ρογμές και καθυζήσεις σε κτίρια, τις οποίες συνδέουν με τις εργασίες για το μετρό. Υποστηρίζουν ότι αντιμετωπίζονται ως παράπλευρες απώλειες. Επιχείρηση της πυροσβεστικής στα μεσάνυχτα στην Πεντέλη για τη διάσωση δύο ανδρών 47 και 54 ετών που έπεσαν με το αυτοκίνητά τους σε απόκριμνο σημείο κοντά στο νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν τραυματισμένο τον έναν άντρα, ενώ ο δεύτερος είχε καταφέρει να βγει μόνος του από το όχημα.
1: Ο καιρός.
0: Η ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις προβλέπεται για σήμερα. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στην Αττική η θερμοκρασία από 14 έως 20 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Earth News Radio 105,8.

0: told me it was in pumpkin time with two. He's asking why it doesn't bring up on 3-11. After I yelling and screaming and telling him why it wasn't coming on 3-11. And a heavy blow was going to start to matter out.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1,000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σοβαρά προβλήματα και εκτεταμένες καταστροφές στην Κρήτη, καθώς το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας συνεχίζει να πλήττει το νησί. Ισχυρές βροχές στα Χανιά, μεγάλη επιχείρηση στο φαράγγι της Σαμαριάς για τον απεγκλωβισμό 8 εργαζομένων. Στο Ρέθυμνο, προβλήματα καταγράφονται σε Αμάρι, Ζωνιανά, Φουρφουρά και Σπύλη με πλημμυρισμένους δρόμους. Στο Ηράκλειο και στα Ανόγια, κατολιστήσεις έκλεισαν μέρος του οδικοδικτύου. 18.000 από τα 25.000 στρέμματα στο οροπέδιο Λασιθίου έχουν πλημμυρίσει. Στο Λασίθι, ορμητικά νερά παρέσυραν αυτοκίνητα, χρειάστηκε και απεγκλωβισμός πολιτών. Σε Ιερά Πέτρα και Σιτία έχουν διακοπεί τμήματα του οδικοδικτύου. 4 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την Αγία Φωτιά της Ιερά Πέτρας. Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει έως το μεσημέρι σήμερα και για τα Δωδεκάνησα. Αυστηρό μήνυμα προς τη Βρετανία για τα γλύπτα του Παρθενώνα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ούτε επιστροφή τους με τη μόρφη δανεισμού. Μαζικές διαδηλώσεις για το στεγαστικό στη Μαδρίτη και άλλες ισπανικές πόλεις μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των μέτρων που πρότεινε η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντεθ για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών στην Ισπανία. Κλιμακώνονται οι μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία με βίαιες συγκρούσεις για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και βοηθητικού προσωπικού στα λύκεια. Η Ουκρανία αναμένεται να εντείνει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου ως απάντηση στην κλιμάκωση ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων. Σύμφωνα με το Reuters, ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν αποκτήσει έγγραφα που δείχνουν ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν θα διευρύνει το φάσμα μη στρατιωτικών στόχων και τον χειμώνα. Στο μεταξύ, δύο νεκροί ανασύρθηκαν απόψε μετά από πλήγματα ρωσικών drones στο Χάρκοβο. Το ιρανικό ριάλ συνεχίζει την πτωτική του πορεία υπό το βάρος των αμερικανικών κυρώσεων και του αποκλεισμού στις εξαγωγές πετρελαίου, υποχωρώντας σε νέο χαμηλό επίπεδο. Ένα δολάριο αντιστοιχεί πλέον σε σχεδόν 2,7 εκατομμύρια ριάλ. Συγκέντρωση και πορεία πραγματοποίησαν κάτοικοι στην Κυψέλη διαμαρτυρόμενοι για ρογμές και καθυζήσεις σε κτίρια, τις οποίες συνδέουν με εργασίες για το μετρό. Ζητούν άμεσους ελέγχους, ασφαλή εκτέλεση των έργων, υποστηρίζοντας ότι αντιμετωπίζονται ως παράπλευρες απώλειες. Επιχείρηση της πυροσβεστικής στα μεσάνυχτα στην Πεντέλη για την διάσωση δύο ανδρών, 47 και 54 ετών, που έπεσαν με το αυτοκίνητό τους σε απόκριμνο σημείο κοντά στο νοσοκομείο Πέδων. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν τραυματισμένο τον έναν άντρα, ενώ ο δεύτερος είχε καταφέρει να βγει μόνος του από το όχημα. Στο μεταξύ, τροχαίο δυστύχημα με θύμα ένα 32χρονο είχαμε τη νύχτα του Σαββάτου και στον Άγιο Βλάση, στον Δήμο Ηρακλείου.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις προβλέπεται για σήμερα. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στην Αττική η θερμοκρασία από 14 έως 20 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Πολύ καλημέρα σας. Καλή Κυριακή, καλή δύναμη και ευκολία. Καλή δύναμη σε εσάς που φεύγετε για δουλειά. Καλή ξεκούραση για τους ξενύχτιδες που επιστρέφετε τώρα. Συνάντησα μια παρέα καθώς ερχόμουν, καθώς έπαιρνα καφέ εδώ στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Μου παραχώρησαν και τη σειρά τα παιδιά για να φύγω εγώ. Έπαιρναν σάντουιτς, λέει, μετά ταξίδια, έτσι μου είπαν. Εδώ είμαστε πανέτοιμοι για ένα ακόμα ξεκίνημα, εδώ στο Earth News Radio. Ναι, υπάρχουν αυτοί, Γιώργο, βγαίνει ο κόσμος, αλλά είναι και λίγο πιο παιδιά από μας. Λοιπόν, σας καλημερίζω και σας καλωσορίζω όλους, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. 105,8 η συχνότητα που είσαστε συντονισμένοι. Διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το erteco.gr, την πλατφόρμα όπου φιλοξενούνται όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εσείς επιλέγετε το ενημερωτικό ραδιόφωνο, το ΕΡΤ News Radio. Το Viber είναι ο διάβλος επικοινωνίας μας. Από εδώ ανταλλάσσουμε καλημέρες, σχόλια, ακούμε την κριτική σας. Όλα αυτά τα ωραία δηλαδή που κάνουν οι παρέες. Διότι αυτό είμαστε, αυτό θέλουμε να είμαστε δηλαδή, μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Τώρα, πώς επικοινωνείτε μαζί μας? Πάτε στη μηχανή αναζήτησης, γράφετε το όνομα του σταθμού, Earth News Radio, δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες. Αμέσως μετά μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας, που μπορεί να είναι και μια φωτογραφία, παρακαλώ. Εδώ, στυλοβάτης της εκπομπής, μαέστρο στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Σκεύης. Φίλος αγαπημένος, έχουμε τη χαρά να μας συνοδεύει εδώ έστω για την πρώτη ώρα της εκπομπής, είναι Νυχτοπούλη. Θα τον διώξουμε μετά, θα έρθει άλλος καλός συνάδελφος να αναλάβει. Θα του το πω αυτό που είπες.

0: Άντε θα το πω ανώδυνα, ο Κατσαρομάλης. Πάμε να κάνουμε ξεκίνημα λοιπόν και τούτο το πρωινό, και πώς να μην σταθούμε στη βουλιαγμένη από το νερό Κρήτη μας. Το οροπέδιο του Λαστιθίου, ο Μυλοπόταμος, η Ιερά Πέτρα βούλιαξαν. Έπεσε τόσο νερό όσο δέχεται, λέει, σε ένα χρόνο και περισσότερο η Αθήνα. Πολλοί το παραλήρησαν με τον Ντάνιελ, δύσκολα τα πράγματα, και νομίζω ότι από σήμερα που ουσιαστικά θα σταματήσουν τα φαινόμενα, θα αποκαλυφθούν οι πραγματικές ζημιές. Για πάμε να ακούσουμε τι και αν επιστρέφει σε κανονική ρότα, για την εποχή εννοώ κανονική ρότα ο καιρός. Ο λόγος στο Γιώργο Εμμανουήλ. Πάμε να τον ακούσουμε το μετεωρολόγο μας.
1: Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπως και οι θυελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο, βαθμιαία θα εξασθενήσουν τις επόμενες ημέρες. Πιο αναλυτικά, την Κυριακή στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται βροχές και καταιγίδες πρόσκαιρα ισχυρές, με εξασθένιση από το απόγευμα. Στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου και την Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο, παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Γενικά έφριος θα είναι ο καιρός στο Ιόνιο και τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική έως 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 19 με 24 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά και τα βόρεια έως 25 με 27 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με πιθανές ασθενείς βροχές το πρωί και βελτίωση το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 και στα ανατολικά έως 8 μποφόρ με εξασθένιση, η θερμοκρασία από 14 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς. Τη Δευτέρα τώρα, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, προβλέπονται λίγες τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες και βαθμιαία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα, ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρει 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο στα ηπειρωτικά.
0: Η Αναστασία δεν έμοιαζε βέβαια με τη φωνή του Γιώργου Εμμανουήλ. Λοιπόν, η Αναστασία Τυράσκη μας είπε βέβαια τον καιρό. Το Γιώργο θα τον ακούσουμε σε λίγο. Μικρή σημασία έχει το τι λένε οι μετεωρολόγοι για τον καιρό.

Λοιπόν, πριν σας πω αυτά τα χρηστικά που συνήθως σας λέω στην έναρξη, πριν σας πω μάλλον πριν ανοίξουμε την επικαιρότητα, πάμε να δούμε αυτά τα χρηστικά που συνήθως λέμε στην έναρξη. Το ρολόι λοιπόν δείχνει 5 και 23 πρώτα λεπτά, είναι 4 του Οκτώβρη, χωρίς μου παρακαλώ Οκτώβρης. Έχει αποτυπωθεί αυτό στο μυαλό μου από τα παιδικά μου χρόνια, από αυτό που μας λένε στο σχολείο. Χωρίς μου ο Οκτώβρης. Χωρίς μου λοιπόν. Καλημέρα Τάσο από την Φλόρινα, σε βλέπω ώρα. 0 βαθμοί Κελσίου λέει. Τώρα θα μου πεις, αυτό είναι σε κανονική ρότα που έλεγα πριν για τον καιρό? Ξέρω κι εγώ, για τη Φλόρινα μάλλον σε κανονική ρότα πρέπει να είναι. Καλημέρα, καλή δύναμη Τάσο μου. 4 Οκτώβρη λοιπόν, και λέμε χρόνια πολλά στον Ιερό Θεό, στην Ιεροθέα, στον Καλλισθένη, στην Βερίνη, δεν το ξέρω αυτό το όνομα, Βερίνη και στη Βέρα. Λοιπόν, προτιμώ το Βέρα που είναι πολύ πολύ ωραίο. Πάμε να δούμε και τις επετείους. Είναι παγκόσμια εβδομάδα διαστήματος, ξεκινά από σήμερα λέει. Προκειμένου να επισημανθεί η συνεισφορά της επιστήμης και της τεχνολογίας στην καλυτέρευση της ανθρώπινης κατάστασης. Η αφορμή δόθηκε από δύο ιστορικές ημερομηνίες με τις οποίες ανοίγει και κλείνει η Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος. Σαν σήμερα το 1957 η Σοβιετική Ένωση εκτόξευσε το μη επανδρωμένο δορυφόρο Sputnik 1, ανοίγοντας την εποπτεία του διαστήματος στις 10 του Οκτώβρη. Οπότε και κλείνει η Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος. Του 1967 υπογράφηκε η Διεθνής Συνθήκη για το Διάστημα. Σήμερα όμως είναι και Παγκόσμια ημέρα ζώων. Ένα θα σας πω μόνο, δεν χρειάζεται να σας διαβάζω τώρα πράγματα γι' αυτό, είναι αυτονόητο. Νιαουρίστε, γαυγίστε, κάντε ό,τι θέλετε, εν πάση περιπτώσει δείτε τον κόσμο με τα δικά τους μάτια. Είναι βέβαιο ότι θα γίνετε καλύτεροι άνθρωποι, πολύ βέβαιο. Πάμε να δούμε λοιπόν και τα γεγονότα και τα πρόσωπα που συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. 1853, η κήρυξη του Κρημαϊκού πολέμου με το παλαιό ημερολόγιο ανάμεσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία έχει την υποστήριξη Γαλλίας και Αγγλίας, και τη Ρωσία, γίνεται δεκτή με ενθουσιασμό και από την ελληνική πολιτική ηγεσία και τον βασιλιά Όθωνα που πιστεύουν στη νίκη των Ρώσων. 1883, το θρυλικό τρένο, το Orient Express, ξεκινά το παρθενικό του ταξίδι από το Παρίσι προς την Κωνσταντινούπολη. Είχε 40 επιβάτες. Το ταξίδι μετεπιστροφής διήρκησε 7 ημέρες. Με αυτό το μοναδικό ταξίδι η γεωγραφία της Ευρώπης άλλαξε ριζικά και η έννοια των ταξιδιών μεγάλων αποστάσεων επαναπροσδιορίστηκε πλήρως. 1912, μετά την άρνηση της Τουρκίας να υιοθετήσει τη διακίνωση της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Σερβίας για την επικήρυξη της εθνικής αυτονομίας των εθνοτήτων της αυτοκρατορίας και να προβεί σε διοικητικές πολιτικές μεταρρυθμίσεις στις περιοχές όπου ζουν εθνότητες χριστιανών, οι τρεις χώρες κηρύσουν τον πόλεμο κατά της πύλης. Αρχή του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. 1943, και σε ομιλία του μπροστά σε συγκέντρωση Γερμανών τοποτηρητών, Γκαουλάιτερ, στο κατεχόμενο Πόσναν της Πολωνίας, ο Χάινριχ Χίμλερ περιγράφει την εξολόθρευση των Εβραίων με λεπτομέρειες, παρακαλώ. Τον συγκινούσε αυτό προφανώς. Η ομιλία αυτή μαγνητοφωνήθηκε και αποτέλεσε ευτυχώς σημαντικό αποδεικτικό στοιχείο για τα εγκλήματα των εθνικοσοσιαλιστών στη δίκη της Νιρεμβέργης. Special, so special. 1952, τοποθετείται εξωτερικά σε ασθενή ο πρώτος βηματοδότης που κατασκευάστηκε από τον Dr. Paul Zoll του Πανεπιστημίου Harvard. Beat, 1974, και σαν σήμερα ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ιδρύει τη Νέα Δημοκρατία. Use my arms, use my legs.
Γενέθλια λοιπόν σήμερα για τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, το 1916 γεννήθηκε ο Άντων Ρούπερτ, νότιο-αφρικανός επιχειρηματίας, ακτιβιστής, ιδρυτικό μέλος του ομίλου που ανήκουν οι φίρμες Cartier, Dunhill, Stevenson, Montblanc, πολλές. Και ιδρυτικό μέλος του Παγκοσμίου Ταμείου για τη Φύση. Το 1946 σαν σήμερα έχει γεννηθεί η Σούζαν Σάραντον, Αμερικανίδα ηθοποιός και ακτιβίστρια. Σαν σήμερα στα 1947 έφευγε ο Καρλ Έρνστ Πλανκ, γνωστός ως Μαξ Πλανκ, γερμανός θεωρητικός, φυσικός, εισηγητής της θεωρίας των κβάντα, τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ στα 1918. Σαν σήμερα στα 1970 έφευγε η Τζάνις Τζάπλιν.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα να ανοίξουμε τα θέματα της επικαιρότητας. Βασικό θέμα της επικαιρότητας βεβαίως. Αυτό που επί τρεις ολόκληρες ημέρες, επί 3-24 ώρα ζει η Κρήτη, στο μάτι της κακοκαιρίας η Κρήτη, έχει αφήσει πίσω της σοβαρά προβλήματα. Εκτεταμένες είναι οι καταστροφές και ακόμη σε κάποιες περιοχές εξακολουθεί να βρέχει. Έτσι κι αλλιώς οι μετεωρολόγοι λένε ότι από σήμερα το μεσημέρι επί της ουσίας θα πάψει, θα σταματήσουν να πέφτουν οι βροχές. Οπότε όπως σας έλεγα και νωρίτερα θα αποκαλυφθεί και το μέγεθος της ζημιάς που υπάρχει στο νησί. Στο Ρέθυμνο προβλήματα καταγράφονται σε Αμάρι, στα Ζωνιανά, στη Φουρφουρά, στο Σπύλι, πλημμυρισμένοι δρόμοι. Στο Ηράκλειο και στα Νόγια οι κατολιστήσεις έχουν κλείσει μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου. Τουλάχιστον 25.000 στρέμματα στο οροπέδιο του Λασιθίου έχουν πλημμυρίσει. Εκεί παρασύρθηκαν αυτοκίνητα, χρειάστηκαν απεγκλωβισμοί πολιτών. Και στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία έχουν διακοπεί τμήματα επίσης του οδικού δικτύου. Η πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει, όπως σας έλεγα, μέχρι σήμερα το μεσημέρι. Για πάμε να ακούσουμε τους κατοίκους από εκεί πώς περιγράφουν αυτό που ζουν.
1: Με ανθρώπους εδώ 100 χρονών, οι οποίοι δεν θυμούνται αυτή την καταστροφή.
2: Εάν δεν το σκούσανε χθες βράδυ, το μισό χωριό θα ήταν εμπιθυσμένο.
3: Από το πρωί ξεφράζουν τον ποταμό. Ήρθε πάρα πολύ όγκος νερού, το οποίο ήρθαν και πολλοί όγκοι πέτρες. Και από το πρωί καθαρίζουν παραλίγο να πλημμυρίσει το νεκροταφείο.
4: Ανεβαίνοντας προς τα πάνω για να πάει το αμάξι στο μακρύ γυαλό, ξαφνικό κύμα χωμάτων και νερό παρέσυρε το αμάξι, δεν πρόλαβε το αμάξι ούτε με τα ανάποδα τιμόνια να κάνουμε τίποτα.
5: Πέσε βέβαια τεράστιος όγκος νερού, πολύ γρήγορα. Και βλέπετε τα αποτελέσματα που είναι. Έχουμε πολλά φερτά υλικά μέσα στους δρόμους και βέβαια ζημιές και στο οδικό δίκτυο έχει κόψει άσφαλτο σε πολλά σημεία.
6: Δυστυχώς το κομμωτήριο της γυναίκας μου πλημμύρισε. Καταραχτώδες βροχή, δεν το έχω ξαναδεί αυτό το νερό. Τουλάχιστον 10 ώρες καταραχτώδες βροχή.
7: Να μην έρθουν το νερό, καβαρέλια κρασά, όλα τίποτα, ράδια, όλα σχεδίκαν.
0: Λοιπόν, αρκεί να σας πω ότι έπεσαν 22.000 κέραυνοι. Αυτό τουλάχιστον άκουσα να λέει χθες το βράδυ ο Γιώργος ο Εμμανουήλ, ο μετεωρολόγος μας. Από εδώ και πέρα θα έχουν μικρότερη ραγδαιότητα, όπως είπε, τα φαινόμενα. Για πάμε να τον ακούσουμε.
8: Ακραίο θα έλεγα λοιπόν το φαινόμενο αυτό που έχει καταγραφεί στην Κρήτη, και ξεκινήσουμε με τους κεραυνούς λοιπόν στην περιοχή της Κρήτης, οι οποίοι φτάσανε μόνο τη σημερινή μέρα, τις 22.000, στο φαράγγι της Σαμαριάς και σε διάφορα σημεία του Φαραγγιού. Μπορούμε να δούμε ότι πλησιάζουμε τα 300 χιλιοστά βροχής το τελευταίο 24ωρο μόνο, σε άλλο σημείο κοντά στα 200, αλλά και στο Ρέθυμνο βλέπουμε μέτρηση που έχει φτάσει ήδη μέχρι αυτή τη στιγμή τα 150 χιλιοστά. Από εδώ και πέρα τώρα, λοιπόν, ήδη είμαστε σε επίπεδο πορτοκαλί συναγερμού, άρα δεν θα πω ότι εξασθενούν τα φαινόμενα, είναι μικρότερης ραγδαιότητας από εδώ και πέρα, κάτι το οποίο θα κρατήσει μέχρι αύριο το μεσημέρι. Έτσι, ισχυρές βροχές και καταιγίδες λοιπόν περιμένουμε στην Κρήτη και στα νότια Δωδεκάνησα. Αυτά τα φαινόμενα από το μεσημέρι και μετά θα αρχίσουν να εξασθενούν, ενώ και οι βοριάδες που σήμερα φτάναν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο, ήδη βρισκόμαστε στο 8 και από το απόγευμα και μετά θα πέσουμε ακόμα περισσότερο στα 7 μποφόρ. Βελτίωση ουσιαστική του καιρού. Αν πάμε να δούμε τη Δευτέρα λοιπόν, θα έχουμε από τη Δευτέρα με λίγες μόνο τοπικές βροχές στην Κρήτη και από εκεί και πέρα έχουμε εξασθένιση και άλλη των ανέμων, αλλά και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας με καλοκαιρία την επόμενη εβδομάδα.
0: Να, έλεγε για το φαράγγι εκεί της Σαμαριάς, όπου 8 εργαζόμενοι είναι αποκλεισμένοι επί 8 ημέρες, περιμένουν να μπορέσουν να δοθεί χρόνος ώστε να φύγουν τα νερά. Είναι καλά οι άνθρωποι στην υγεία τους, για να μπορέσουν να κάνουν επιχείρηση να τους βγάλουν. Για να τους ακούσουμε, οι συνάδελφοι από το Δελτίο μίλησαν μαζί τους.
9: Τεράστιοι όγκοι νερού ψάχνουν διαφυγή στο φαράγγι της Σαμαριάς. Μεγάλες ποσότητες που έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή δημιουργούν ορμητικά ποτάμια μέσα στον εθνικό δρυμό, τα οποία δεν επιτρέπουν την απομάκρυνση 8 εργαζομένων.
10: Έχουν κάνει καταβλισμό. Το βράδυ ρίχνει καταραχτούδες. Είμαστε όλοι μια χαρά. Θα φύγουμε, δεν μπορούμε να φύγουμε. Αποχρέψει να φύγει εδώ πέρα κανείς μας. Είμαστε στο φυλάκιο, ξύλα έχουμε, ζέστη έχουμε.
9: Αποκλειστικά στο Earth News μίλησαν δύο από τους εγκλωβισμένους.
11: Δεν πάρα πολύ το νερό. Η Βαϊτό θα τη βγάλουμε στην Τρίτη, Τετάρτη. Πιστεύω πως θα την πορευτούμε.
9: Ενδεικτικό της φοδρότητας της κακοκαιρίας είναι ότι μόνο στο ξυλόσκαλο, την βόρεια είσοδο του Φαραγγιού, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έπεσαν μέσα σε 2-24 ώρα 318 χιλιοστά βροχής, τα οποία ισοδυναμούν με νερό 10 και 12 μηνών.
12: Οι εργαζόμενοι μπήκαν στο Φαραγγί προκειμένου να κάνουν τη τετραήμερη βάρδιά τους στις 29 του μηνός και μέχρι σήμερα παραμένουν εκεί, στη θέση Σαμαριά, στο 7ο χιλιόμετρο από τα 13 της διαδρομής.
9: Οι 8 εργαζόμενοι, ανάμεσά τους και 3 γυναίκες, περιμένουν να υποχωρήσουν τα νερά ώστε να μπορέσουν να αποχωρήσουν από το φυλάκιο.

0: Έβλεπα τώρα στις οθόνες στην τηλεόραση πως από θαύμα έχει σωθεί, από θαύμα στην κυριολεξία σώθηκε ένας οδηγός στην Ιερά Πέτρα. Έπεσε βράχος αποκατολίσθηση στο αυτοκίνητό του. Ευτυχώς ήταν από την πλευρά του συνοδηγού, ο άνθρωπος γλίτωσε. Θα έρθουμε και νωρίτερα στο θέμα, θα συνδεθούμε με τους συναδέλφους που είναι στην Κρήτη για να δούμε πώς εξελίσσεται το θέμα της κακοκαιρίας και να δούμε τι γίνεται και με τους 8 εργαζομένους εκεί στο φαράγγι της Σαμαριάς που παραμένουν για 5ο 24ωρο αποκλεισμένοι. Λοιπόν, τώρα να έρθουμε σε άλλο θέμα, αυστηρό μήνυμα προς την Βρετανία για τα γλυπτά του Παρθενώνα έστειλε ο Πρωθυπουργός, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ούτε επιστροφή τους με τη μορφή δανεισμού. Ξεκάθαρο, καθαρό. Ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης και της ηθικής, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Παρθενώνας συνιστά μια μοναδική και μια αυτοτελή περίπτωση. Αφορά την αποκατάσταση την αισθητικής και νοηματικής ακεραιότητας ενός πραγματικά οικουμενικού μνημείου, το οποίο δυστυχώς παραμένει βία διαμελισμένο. Η πατρίδα μου δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς. Αντίστοιχα, θεωρεί πια ότι ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης, αλλά και της ηθικής. Δεν αποτελούν άψυχα αντικείμενα του χθες. Είναι τεκμήρια σε ζωντανή και αδιάρρηκτη σύνδεση με το φυσικό και πολιτισμικό τοπίο που τα γέννησε. Όταν λοιπόν τα αποσπάς από εκείνο, ακροτηριάζεις τελικά την ίδια τους την υπόστοση, αλλοιώνοντας βάναυσα την ιστορική αλήθεια. Η ελληνική θέση δεν υπαγορεύεται από μια αόριστη εθνική διεκδίκηση. Ούτε θέτει υπό αμφισβήτηση την αποστολή των μουσείων σε όλο τον κόσμο.
0: Τώρα, την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα με πιθανή επιστροφή της Βρετανίας στην Ευρώπη συνέδεσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χθες στη συνέντευξή του στα Νέα, χαρακτηρίζοντας την μάλιστα από το Βρετανικό Μουσείο ως διαρκή λαιλασία, όπως είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σας διαβάζω ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την εφημερίδα. Η συζήτηση για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα είναι αναπόφευκτο να αναβιβαστεί σε ευρωπαϊκό ζήτημα και καθώς κάποιο είδους επανένωση Ευρώπης-Βρετανίας είναι αναμενόμενη και ήδη σχεδιάζεται, θα έλεγα επίσης πως η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα είναι μια χειρονομία που η Βρετανία χρωστάει στην Ευρώπη εξίσου όσο και στην Ελλάδα.

Τώρα, είχαμε συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Επιστρέφονται 48 κοιμήλια που είχαν μεταφερθεί στη Σόφια. Το μεταφερθεί είναι ήπια λέξη. Το 1917, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, τα οποία εκτίθεντο στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας. Η χώρα μας, από την πλευρά μας εμείς, παραδώσαμε τα λείψανα που ανεβρέθηκαν στη Βασιλική του Αγίου Εχιλίου το 1965 και έχουν ταυτοποιηθεί ότι ανήκουν στον Τσάρο Σαμουήλ της Βουλγαρίας, μαζί με το λιπόανθρωπολογικό υλικό που βρέθηκε εκεί, στις συνολικά 4 σαρκοφάγους εντός της Βασιλικής. Υπήρξε λοιπόν αυτή η συμφωνία, ωστόσο είχαμε εχμές για το θέμα αυτό τόσο από το Πασόκ όσο και από τον Αντώνη Σαμαρά. Το Πασόκ λέει είναι σαφώς καλοδεχούμενα τα κοιμήλια που επιστρέφουν στη χώρα. Οι πανηγυρισμοί όμως δεν υποκαθιστούν τις απαντήσεις για όσα παραμένουν εκεί. Ούτε μπορεί η κυβέρνηση να παρουσιάζει την επιστροφή ελάχιστων κοιμηλίων από τα χιλιάδες ως θρίαμβο για τη συνολική και τη συνολική διεκδίκηση ως μαξιμαλισμό. Εν τω μεταξύ, ο Αντώνης Σαμαράς είπε... Πήραμε 48 μόνο από τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά κοιμήλια που έχουν αρπάξει τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Βούλγαροι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός είχε απαιτήσει να μας, ως Πρωθυπουργός ο ίδιος τότε, είχε απαιτήσει να μας επιστρέψουν όλα τα κλεμμένα και εμείς δυστυχώς σήμερα σαλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς. Υπήρξε ανακοίνωση από την Ιερά Σύνοδο, μιλά για επιτυχία της πατρίδας μας, που μεταξύ άλλων λέει αντανακλά τη σταθερή συναντήληψη για τη διαρκή συνέργεια της πολιτείας και εκκλησίας για την επίτευξη εθνικών στόχων με ιδιαίτερο αποτύπωμα. Κυβερνητικές πηγές επικαλούνται λοιπόν την ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου και λένε πως η καλύτερη απάντηση σε όσα λέει το Πασόκ και Αντώνη Σαμαράς είναι η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου. Να σας πω εντωμεταξύ ότι η αναφορά της Προέδρου της Κομισιόν κατά τη συνάντησή της με τον Πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας σε μακεδονική γλώσσα και πολιτισμό προκάλεσε βεβαίως την έντονη αντίδραση της κυβέρνησης. Just a kiss. Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ο δρόμος της Βόρειας Μακεδονίας προς την Ευρώπη, περνάει μέσα από την Ελλάδα, προϋποθέτει απαρέκκλητο σεβασμό των συμφωνηθέντων. Και η χώρα μας έχει αποδείξει ότι πράττει πάντοτε όσα απαιτούνται για την προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων, θα συνεχίσει να θέτει τα σχετικά ζητήματα βεβαίως και στα ευρωπαϊκά όργανα.

Τώρα, στο άλλο θέμα, εμείς ακούμε ωραίο τραγουδάκι που έτσι μας φτιάχνει την ψυχολογία, αλλά το θέμα της τιμής των καυσίμων δυστυχώς μας τεινάζει τα νεύρα. Λοιπόν, υπήρξε μια απόφαση από τους G7. Αποφάσισαν λοιπόν να απελευθερώσουν από τα στρατηγικά αποθέματα 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που θα πέσουν στην αγορά. Στόχος είναι η ενίσχυση της προσφοράς των καυσίμων, η συγκράτηση των τιμών στην Αγγλία, αλλά και η αποφυγή περιορισμού των αμερικανικών προμηθειών, από τις οποίες η Ευρώπη εξαρτάται όλο και περισσότερο. Το ζήτημα είναι ότι όλη αυτή η ιστορία είναι ένας διαρκής πονοκέφαλος από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Και το ζήτημα είναι ότι υπάρχει μετακύληση σε όλη την διατροφική αλυσίδα λόγω αυτού του ζητήματος. Θα το συζητήσουμε και αργότερα με παράγοντες της αγοράς εδώ στην εκπομπή το θέμα αυτό.

0: Λοιπόν, στην υπόθεση τώρα του θανάτου του Γιώργου του Μαζονάκη, υποφελή θεραπεία που δεν είχε παρενέργειες σε άλλους πελάτες, χαρακτήρισε την πλασμαφαίρεση η προφυλακισμένη γιατρός του Κολονακίου. Υποστήριξε ότι τα δύο μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης ήταν δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, φτάνοντας μάλιστα να πει ότι κατά την αυτοψία του Συλλόγου ασθενής ήταν συνδεδεμένος με το μηχάνημα και ότι εν πάση περιπτώσει δεν έγινε κάτι από τον Ιατρικό Σύλλογο. Στο Μέγκα, νομίζω χθες βράδυ που έβλεπα στο Δελτίο, είχε βγει μία ασθενής της, προηγούμενη ασθενής της εν πάση περιπτώσει, και είπε ότι ούτε λίγο ούτε πολύ ότι της έκανε διαγνώσεις και για την προηγούμενη ζωή. Τι να σας πω, όταν φτάνει, τι να σχολιάσεις λοιπόν γι' αυτό. Έβλεπε, λέει, συνδεόταν με κάποιο τρόπο στον υπολογιστή, έβλεπε την άβρα τους, λέει, μια σκιά, και τους έκανε και διαγνώσεις για την προηγούμενη ζωή. Λοιπόν, εντάξει, άμα υπήρχαν άνθρωποι που πήγαιναν, πλήρωναν για να ακούσουν τι ήταν στην προηγούμενη ζωή και αυτό λεγόταν ιατρική, εντάξει, τι να συζητήσουμε από εκεί και πέρα. Λοιπόν, τώρα, από τις απολογίες των δύο γιατρών και τις καταθέσεις των μαρτύρων αναδεικνύονται σοβαρότατες αντιφάσεις. Πάμε να ακούσουμε το εξαιρετικό ρεπορτάζ που είχε η Άννα Βλαχοπαναγιώτη χθες βράδυ στο Δελτίο.
1: Για όλα τα κρίσιμα στάδια μέχρι το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, τα οποία ερευνά καρέ-καρέ ο ανακριτής για να δει αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες των δύο κατηγορουμένων. Σε όλα αυτά τα στάδια προκύπτουν σοβαρές αντιφάσεις των δύο κατηγορουμένων. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το θέμα της Κάρπα. Και ο γιατρός, ο 58χρονος κατηγορούμενος, και όλες οι μάρτυρες που έχουν καταθέσει, μιλάνε και λένε ότι μόνο ο γιατρός έχει κάνει κάρπα στον Γιώργο Μαζονάκη. Ή η 56χρονη γιατρός, στην απολογία της, λέει ότι πρώτα ξεκίνησε αυτή την κάρπα και στη συνέχεια τη συνέχισε ο γιατρός. Πάμε στο θέμα της μέθης. Η γιατρός στην απολογία της δεν λέει τίποτα για χορήγηση μέθης στον δημοφιλή καλλιτέχνη. Και στην συνέχεια το απορρίπτει κατηγορηματικά. Δύο μάρτυρες ωστόσο, και η αναισθησιολόγος και η 53χρονη νοσηλεύτρια, μιλάνε για χορήγηση μέθη στον άτυχο τραγουδιστή. Η ώρα της ανακοπής. Εδώ έχουμε πολύ σοβαρές αντιφάσεις. Η 69χρονη συνταξιούχος νοσηλεύτρια τοποθετεί την ώρα της ανακοπής του Γιώργου Μαζονάκη γύρω στις 4 το απόγευμα. Μάλιστα λέει ότι από εκείνη την ώρα μέχρι και την ώρα που ξεκίνησε ο γιατρός να κάνει κάρπα στον τραγουδιστή έχουν μεσολαβήσει 5 με 10 λεπτά. Ο 58χρονος γιατρός υποστηρίζει ότι ειδοποιήθηκε από τη σύζυγό του, μπήκε στο δωμάτιο και βρήκε τον Μαζονάκη σε ασυστολία γύρω στις 4 και 10. Η 56χρονη γιατρός ωστόσο λέει ότι αυτό συνέβη σίγουρα μετά τις 4 και 4 το απόγευμα. Μάλιστα, η γιατρός φαίνεται να τα μπερδεύει πάρα πολύ, γιατί αναλυτικά, όπως τα λέει στην απολογία της, δεν προκύπτει ούτε το 4 και 4. Λέει ότι 4 παρατέταρτο ο Γιώργος Μαζονάκης κουνήθηκε, έσπασε η φλέβα του, σηκώθηκε να πάει στην τουαλέτα, επέστρεψε μετά από 5 λεπτά και μεσολάβησε περίπου μισή ώρα μέχρι την ώρα που υπέστη την ανακοπή. Άρα, αν τα προσθέσουμε, πάμε και μετά τις 4 και 20. Πάμε στο θέμα του απεινιδωτή. Ο γιατρός λέει στην απολογία του ότι λόγω ασυστολίας, ανυπαρξίας σφιγμού, δεν χρησιμοποιήσαμε τον απεινιδωτή στο Γιώργο Μαζονάκη. Η γιατρός λέει από την άλλη ότι τον έβαλα σε λειτουργία τον απεινιδωτή, αλλά δεν λειτουργήσε λόγω ασυστολίας του καλλιτέχνη. Τέλος, και κρίσιμο και αυτό, γιατί δεν τον συνόδευσαν, ο γιατρός λέει στην απολογία του ότι δεν ήταν ο θεράπων ιατρός του Γιώργου Μαζονάκη και ότι η σύζυγός του έδωσε στους διασώστες του ΕΚΑΒ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Η 56χρονη από την άλλη πλευρά λέει κάτι τελείως διαφορετικό. Λέει ότι μπήκε μέσα στο ασθενοφόρο, αλλά την έβγαλε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, καθώς δεν χωρούσε σε αυτό.
0: Γιατρός που έβλεπε έναν άνθρωπο που είχε πεθάνει τώρα, το είχαν δει έτσι κι αλλιώς, και δεν τον συνόδευσε γιατί ήταν ασθενής, λέει, της γυναίκας του. Παθαίνεις κάτι, υπάρχει γιατρός κοντά και αφήνει οτιδήποτε κι αν κάνει και έρχεται να συνοδεύσει έναν άνθρωπο που έχει πρόβλημα. Δηλαδή είναι ασύλληπτα πράγματα. Ασύλληπτα πράγματα αυτά που έχουν γίνει. Λοιπόν, ακούστε τι λέει, γιατί βρήκα τώρα τη μαρτυρία που έκανε η γυναίκα χθες το βράδυ στο δελτίο του Μέγα. Ήταν ασθενής της, λοιπόν, αυτή η γυναίκα. Πήρε την πρωτοβουλία να μας πει, λέει, μέσω ενός προγράμματος που είχε στον υπολογιστή της, τι ήμασταν στην προηγούμενη ζωή, και απευθυνόμενη σε μένα μίλησε. Η γυναίκα, λοιπόν, ήταν ένας άνδρας, λέει, στη Λατινική Αμερική, με πλούσιο φιλανθρωπικό έργο, ο οποίος έπαιρνε χρήματα από τους πλούσιους και τα έδινε στους φτωχούς. Πώς σας φαίνεται? Ρομπέν των Δασών, ναι. Η γυναίκα ήταν ο Ρομπέν των Δασών στην προηγούμενη ζωή της. Έβλεπε, λέει, στον υπολογιστή τον εσωτερικό κόσμο. Έβλεπε μια σκιά που αυτή ήταν η σκιά, ήταν η άβρα σου, και στη δική μου περίπτωση ήταν μαύρη αυτή η σκιά. Και την πληρώναν αυτή τη γιατρό τώρα. Γιατρό, εντός εισαγωγικών. Συγχωρέστε με, τι να πω, αλλά βγαίνεις εκτός εαυτού.

0: Λοιπόν, για πάμε να δώσουμε και το λόγο στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Κώστα τον Βουλγαράκη. Είχαμε ένα ατύχημα στην Πεντέλη. Καλημέρα, Γιώργο. Τι ακριβώς έγινε?
1: Καλημέρα, καλημέρα Ματίνα. Χθες λοιπόν το βράδυ γύρω στις 11 η ώρα κοντά στο νοσοκομείο Πέδων Πεντέλης ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες ηλικίας 47 και 54 ετών εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό κοντά στο σημείο λοιπόν του νοσοκομείου. Μετά την κλίση στο 112 και τον άμεσο γεωτοπισμό των δύο ανδρών κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα αλλά και εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο της Πεντέλης. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον έναν άνδρα ο οποίος είχε τραυματιστεί, το μετέφεραν σε φορείο, με φορείο σε έσφαλες σημείο. Ο δεύτερος είχε προλάβει ήδη και είχε βγει μόνος του από το αυτοκίνητο. Οι δύο άνδρες παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΚΑΤ και βέβαια διενεργείται προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου αυτού ατυχήματος.
0: Μάλιστα. Τώρα, εξαρθρώθηκε και σπήρα που έκλεβε δίκυκλα και αυτοκίνητα. Τι ακριβώς πώς έχει αυτή η ιστορία?
1: Αυτή η ιστορία λοιπόν, η επιχείρηση της ασφάλειας Δυτικής Αττικής πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης σε Καματηρό, Περιστέρι και Μενίδη. Συνελήφθησαν 8 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης από 18 ως 60 ετών, έχουμε όλο το φάσμα ηλικιών, ανάμεσά τους και ο αρχηγός. Και διαπιστώθηκε από την έρευνα της αστυνομίας τα μέλη της έκλεβαν αυτοκίνητα αλλά και δίκυκλα μεγάλου κυβισμού από τα τέλη του 2025. Στις έρευνες εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν 13 κλεμμένα και παραποιημένα οχήματα, όπως επίσης και συσκευές γεωτοπισμού. Δρούσαν κυρίως στις νυχτερινές ώρες, εντόπιζαν αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες μεγάλης αξίας, προχωρούσαν στην κλοπή τους με τη μέθοδο πατάκι. Από τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση?
0: Η μέθοδος πατάκι.
1: Ένα δεύτερο άτομο ακολουθούσε με δεύτερο δίκυκλο και έσπρωχνε με το πόδι του την κλεμμένη μηχανή από πίσω, απομακρύνοντάς την έτσι από το σημείο, για να μην υπάρξει ο γεωτοπισμός, να μην μπορέσουν λοιπόν με κάποιον άλλο τρόπο οι αρχές να τους εντοπίσουν. Εξιχνιάστηκαν μέχρι στιγμής 23 κλοπές σε διάφορες περιοχές της
0: Αττικής.
1: Όχι και λίγες. Τα διοχέτευαν λοιπόν μέσω ενός καταστήματος που διατηρούσε ένα μέλος της ομάδας και βέβαια το οικονομικό όφελος αυτής της εγκληματικής οργάνωσης υπερβαίνει τις 350.000 ευρώ, Ματίνα.
0: Όχι και άσχημα, όχι και άσχημα, δεν το λες και άσχημα λοιπόν. Λοιπόν, Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, στα δύο λεπτά που απομένουν πριν πάμε στο δελτίο. Δεν έχει προηγούμενο βεβαίως αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία με τις μαθητικές διαδηλώσεις, πολλά επεισόδια, βίαιες είναι οι συγκρούσεις μαθητών με τους αστυνομικούς. Διαμαρτύρονται τα παιδιά για ελλείψεις εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού στα σχολεία. Ο Υπουργός Παιδείας λέει υπόσχεται δημοκρατία στα σχολεία, αλλά αυτό που βλέπουμε από τις εικόνες δεν είναι δημοκρατία. 3.000 μαθητές έχουν συλληφθεί από την έναρξη των διαδηλώσεων. Στην Ισπανία τώρα μαζικές είναι ή εξακολουθούν και είναι οι διαδηλώσεις για το στεγαστικό. Μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των μέτρων που πρότεινε η κυβέρνηση Σάνθεθ για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Λοιπόν, αυτά είναι τα σημαντικότερα της επικαιρότητας. Θα τα δούμε αναλυτικά και στα πώς θα καταγράφει ο ηλεκτρονικός τύπος και οι εφημερίδες σε πολύ λίγο. Φεύγουμε, σε ένα λεπτό θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά θα είμαστε πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σοβαρά προβλήματα και εκτεταμένες καταστροφές στην Κρήτη, καθώς το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας συνεχίζει να πλήττει το νησί. Οι ισχυρές βροχές σημειώθηκαν στα Χανιά, μεγάλη επιχείρηση στο φαράγγι της Αμαριάς για 8 εργαζομένους, οι οποίοι παραμένουν εγκλωβισμένοι αλλά καλά στην υγεία τους. Στο Ρέθυμνο προβλήματα καταγράφονται σε Αμάρι, Ζωνιανά, Φουρφουρά και Σπύλη με πλημμυρισμένους δρόμους. Στο Ηράκλειο και στα Ανώγια κατολιστήσεις έκλεισαν μέρος του οδικού δικτύου. 18.000 από τα 25.000 στρέμματα στο οροπέδιο Λασιθίου έχουν πλημμυρίσει. Στο Λασίθιο ορμητικά νερά παρέσυραν αυτοκίνητα, ενώ χρειάστηκε και απεγκλωβισμός πολιτών. Σε Ιεράπετρα και Σιτία έχουν διακοπεί τμήματα του οδικού δικτύου. 4 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την Αγία Φωτιά της Ιεράπετρας. Πορτοκαλή προειδοποίηση ισχύει έως σήμερα το μεσημέρι και για τα 12 νησιά. Αυστηρό μήνυμα προς την Βρετανία για τα γλυπτά του Παρθενώνα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ούτε επιστροφή τους με την μορφή δανεισμού. Μαζικές διαδηλώσεις για το στεγαστικό στη Μαδρίτη και άλλες ισπανικές

0: Απάντηση στην κλιμάκωση ρώσικων αεροπορικών επιθέσεων. Σύμφωνα με το Reuters, ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν αποκτήσει έγγραφα που δείχνουν ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν θα διευρύνει το φάσμα μη στρατιωτικών στάχων και τον χειμώνα. Στο μεταξύ, δύο νεκροί ανασύρθηκαν απόψε μετά από πλήγματα ρωσικών drones στο Χάρκοβο. Το Ιρανικό Ριάλ συνεχίζει την πτωτική του πορεία υπό το βάρος των Αμερικανικών κυρώσεων και του αποκλεισμού στις εξαγωγές πετρελαίου, υποχωρώντας σε νέο χαμηλό επίπεδο. Ένα δολάριο αντιστοιχεί πλέον σε σχεδόν 2,7 εκατομμύρια ριάλ. Συντρίμμια εντοπίστηκαν στα νυχτά του Ναντάκετ στη Μασαχουσέτια από αεροσκάφος αεροκομιδής που χάθηκε το Σάββατο στον Ατλαντικό, ενώ εκτελούσε πτήση από τις Βερμούδες προς την Βοστόνη. Στο αεροσκάφος επέβαιναν 4 Καναδοί και 2 υπήκοοι των Βερμούδων. Σκέντρωση και πορεία πραγματοποίησαν κάτοικοι στην Κυψέλη διαμαρτυρόμενοι για ρογμές και καθυζήσεις σε κτίρια, τις οποίες συνδέουν με εργασίες για το μέτρο, υποστηρίζουν ότι αντιμετωπίζονται ως παράπλευρες απώλειες. Επιχείρηση της πυροσβεστικής στα μεσάνυχτα στην Πεντέλη για τη διάσωση δύο ανδρών 47 και 54 ετών που έπεσαν με το αυτοκίνητό τους σε απόκριμνο σημείο κοντά στο νοσοκομείο Πέδων. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν τραυματισμένο τον έναν άντρα, ενώ ο δεύτερος είχε καταφέρει να βγει μόνος του από το όχημα. Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 32χρονο τη νύχτα του Σαββάτου και στον Άγιο Βλάση στο Δήμο Ηρακλείου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από νωρίς το πρωί στο κέντρο της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του Greece Race for the Care 2026. Η διοργάνωση περιλαμβάνει αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και περίπατο 2 χιλιόμετρων.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις προβλέπονται σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Αττική η θερμοκρασία από 14 έως 20 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr, συνέχεια τώρα και πάλι μετά με τη Ματίνα Καραμίτζου στα μικρόφωνα. Καλή σας ημέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

εγώ το σούζι μην τρως ψεύδεσαι ξέρω. Εσύ ξέρεις αυτό. Ό,τι πεις. Καλώ τον κύριο Νίκο Ψωμιάδη. Αλλαγή σκυτάλη στον ηχό. Το παιδί με τις μπουκλές. Που είπε ο άλλος. Πολύ καλημέρα σας. Καλή Κυριακή, καλή δύναμη, καλό ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Καλώς τους και τους καινούργους που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα στην Όλγα, καλημέρα στο Σωτήρι, καλημέρα στην Τίνα, στο Βόλο. Από το Βόλο έρχεται καλημέρα αυτή. Καλημέρα και στο Γιάννη στις Σέρες. Από τα Σέρας όπως λέγαμε παλιά. Καλημέρα και καλή Κυριακή σε όλους. 4 το Οκτώβρη σήμερα. Θέλουμε μία ώρα περίπου για να δούμε Ανατολή του Ηλίου. Μία ώρα και κάτι. 7 και 23 λέει Ανατολή Ηλίου σήμερα. Λέμε χρόνια πολλά στον Ιερόθεο, στην Ιεροθέα, στον Καλλισθένη, στη Βερίνη και στη Βέρα. Χρόνια πολλά και στα ζυγάκια που έχετε γενέθλια αυτό το καιρό. Είναι Παγκόσμια ημέρα διαστήματος, όχι Παγκόσμια ημέρα, είναι Παγκόσμια εβδομάδα. Υπάρχουν δράσεις γι' αυτό πολλές για την Παγκόσμια εβδομάδα διαστήματος. Σας τα έλεγα και νωρίτερα το πρωί. Είναι όμως και Παγκόσμια ημέρα ζώων. Θα σας το ξαναπώ, γαυγίστε, νιαουρίστε, πάρτε τα μάτια τους να δείτε τον κόσμο. Είναι σίγουρα καλύτερος, μας κάνει καλύτερους ανθρώπους όταν βλέπουμε με τα μάτια των ζώων. Λοιπόν, να φύγουμε να πάμε να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα. Τα βασικά θέματα σας τα έλεγα νωρίτερα, τα είπαμε αναλυτικά. Παίξαμε και επιλεκτικά κάποια ρεπορτάζ από το Δελτίο. Θα πάμε να δούμε λοιπόν τώρα πώς καταγράφεται η επικαιρότητα τον ηλεκτρονικό τύπο. Θα δούμε και τον κυριακάτικο, τις εφημερίδες. Λοιπόν, ξεκινήσουμε από το σπίτι μας. Earthnews.gr λοιπόν. Κρήτη. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από την κακοκαιρία. Πλημμυρισμένα σπίτια και περιοχές χωρίς νερό. Στη δίνη της κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη, καθώς τα έντονα φαινόμενα αφήνουν πίσω τους σημαντικές καταστροφές. Στο Μηλοπόταμο μέσα σε 48 ώρες έπεσε το νερό ενός έτους. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τους συναδέλφους. Τους αφήσαμε να κλείσουν λίγο τα μάτια τους. Λίγο να ξεκουραστούν. Λοιπόν, σε λίγο όμως θα συνδεθούμε μαζί τους να μας δώσουν ρεπορτάζ για το πώς ήταν η νύχτα που πέρασαν, που πέρασε. Λοιπόν, θέρμανση. Οι επιδοτήσεις και οι εκτόσεις που εξετάζονται εν ώψη το χειμώνα στο τραπέζι, η επαναφορά του πλαφών στα καύσιμα. Οι δύο παρεμβάσεις στην αγορά καυσίμων αναμένονται ως τις 15 Οκτωβρίου, οπότε αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Γιατί διαδηλώνουν οι μαθητές στη Γαλλία, σε άλλο θέμα από το Earth News, σκηνές χάους και χιλιάδες συλλήψεις. Τουλάχιστον 3.000 συλλήψεις, όπως σας λέγαμε. Μεν ήδη αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς, τραυματίστηκε 26χρονος. Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, λοιπόν, έγινε αυτό. Άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον γιοταχή αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 26χρονος. Ο νεαρός έχει μεταφερθεί στο ΚΑΤ, υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όπως διαβάζω στο airnews.gr, οι δράστες πυροβόλησαν τρεις φορές προς την πλευρά του οχήματος. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν 4 κάλικες, σε εξέλιξη οι έρευνες. Μετά μεσονύχτια διάσωση σε γκρεμό της Πεντέλης, 2 τραυματίες, έπεσε το αυτοκίνητο στον γκρεμό. Πριν από λίγο μας τα λέγει ο Κώστας ο Βουλγαράκης. Ευτυχώς βγήκαν μόνο τραυματισμένοι οι δύο άνδρες από το αυτοκίνητο. Ινδονησία σεισμός 6,1 ρίχτερ στην περιοχή Σούμπα. Ιωάννινα εντοπίστηκε σώος 42χρονος κυνηγός μετά από πολύωρη επιχείρηση της ΕΜΑΚ.
Ζέλενσκι, η Ουκρανία θα εντείνει τις επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια. Fly Dubai, ποιοι είναι οι δύο μυστηριώδεις πιλότοι που έσωσαν το αεροπλάνο από την καταστροφή. Και παραιτήθηκε η επικεφαλής της φυλακής του Τενεσί μετά την αποτυχημένη εκτέλεση της θανατοποινήτησας, της Κρίστα Πάικ. Σεισμός 4,1 ρίχτερ στο Ρέθυμνο, δεν φτάνει κακοκαιρία. Είχαν και σεισμό στις 3:48 έγινε αυτό. Τώρα το ξημέρωμα λοιπόν. Κυψέλη, άλλο βασικό θέμα εδώ, συγκέντρωση διαμαρτυρίας των κατοίκων για τις ρογμές στα κτίρια. Ανησυχούν οι άνθρωποι. Ανησυχούν οι άνθρωποι πολύ. Και δεν έχουν άδικο. Ό,τι και να σου λένε, όταν βλέπεις ρογμές μέσα στο σπίτι σου, τι μπορεί να κάνεις? Μπορεί να βάλεις τα παιδιά σου, μπορείς να κοιμηθείς ήσυχος. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Καβάλα νεκρός οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με πατίνι, με ηλεκτρικό πατίνι. Αυτά και πολλά άλλα θέματα μπορείτε να τα βρείτε εδώ στο Earth News Radio. Πάμε στο εφημερίδα. Διεθνές δίκτυο hacker, το βασικό θέμα του εφημερίδα. Διεθνές δίκτυο hacker KillSec, 18χρονος Έλληνας προγραμματιστής στο στόχαστρο της Ιντερπολ, πάνω από 1000 κυβερνοεπιθέσεις πώς δρούσαν. Η Ισπανική αστυνομία συνέλαβε 16χρονο hacker ως διαχειριστή της ομάδας KillSec, έγιναν έρευνες και στην Ελλάδα. Φίλο και φτεροκάνιο, οι οποίοι 6 ιδιωτικές κλινικές που σχετίζονται με την κλινική που έπαιρνε και έκανε παράνομα χημειοθεραπείες, που βρίσκονται, τι ψάχνουν. Άνοιξε ο ασκός του αιώλου και έπρεπε να γίνει. Συνεχίζεται το σφυροκόπημα της κακοκαιρίας στην Κρήτη, προβλήματα σε όλο το νησί, πότε εξασθενούν τα φαινόμενα, πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα στη Χερσόνησο, θλίψη για τον 16χρονο που οδηγούσε τη μηχανή στο σημείο για ώρες οι φίλοι του. Νέες μαρτυρίες σοκ για την 56χρονη γιατρό, έκανε διαγνώσεις για την προηγούμενη ζωή, τι έλεγε στους πελάτες για την ειδικότητά της. Σας τα διάβασα νωρίτερα. Γιατρός έκανε διαγνώση για την προηγούμενη ζωή. Έβλεπε την άβρα σου, λέει, στον υπολογιστή σε ένα πρόγραμμα και σου έλεγε τι ήσουν στην προηγούμενη ζωή. Ο Ρομπέν των Δασών είπε ότι ήταν μια γυναίκα. Έπαιρνε τα χρήματα, λέει, από τους πλούσιους και τα έδινε στους φτωχούς. Μακάρι να μην το είχα πει ποτέ, η συγγνώμη του Φιλ Κόλινς στον Πολ Μακάρτνεϊ και η παρεξήγηση που κράτησε 24 χρόνια. Βενσάν Κασέλ, Ρωμέν Γαβράς και μαζί του η Έμιλι Ραταϊκόφσκι στην Αθήνα. Είναι σύντροφος του Ρωμέν Γαβράς, είναι ο γιος του μεγάλου σκηνοθέτη, του δικού μας, του Γαβρά. Λαμπερή πρεμιέρα, χθες βράδυ νομίζω ήταν η πρεμιέρα, η νέα ταινία του σκηνοθέτη, Θυσία λέγεται. Στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση λοιπόν έγινε η εκδήλωση για την πρεμιέρα της νέας ταινίας του σκηνοθέτη. Ψάχνω να δω τι έχει ο Βενσάν Κασέλ, παιδί μου, που τον αγαπούν πολύ τα κορίτσια. Είναι ο άνθρωπος, ο άνδρας που έχει τα δυο της κορίτσια, της, πες την όμορφη, της Μπελούτσι, έτσι, άγια. Ναι, είναι, έχει μια τρέλα, άλλη μόνο. Αμερικανός Υπουργός Εσωτερικών για Γκιλ Φόιλ συνέβαλε στην ανάδειξη της Ελλάδας ενεργειακό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών και στην ενίσχυση ενεργειακής ασφάλειας στην περιοχή. Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη για τα γλυπτά του Παρθενώνα, δεν δεχόμαστε να δανειστούμε τους δικούς μας θησαυρούς. Καμπανάκι David Chipperfield για την Αθήνα, αν οι αξίες γης εκτοξευθούν, όλοι θα φύγουν. Προειδοποιεί για τον υπερτουρισμό. Και ξέσπασμα πνευμονικής πανόλης στη Σιβηρία, εργαζόμενοι σε εργαστήριο πέθανε, 200 άτομα σε καραντίνα. Μάλλον εξαιρετικά σοβαρό φαίνεται αυτό, έτσι. The Voice, Παπαρίζου Μάστορας Μουζουράκης θυμούν τη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες βράδυ ήταν ένα αφιέρωμα λοιπόν στον Γιώργο Μαζονάκη.
Φεύγουμε και πάμε στο πρώτο θέμα. Ρωσικός χειμώνας στην Ουκρανία. Το νέο δέχμα Πούτιν μεταφέρει τον πόλεμο σε πόλεις, γέφυρες και δρόμους. Ο Ζελένσκι απαντά με επιθέσεις στα δηληστήρια. Ένας τραυματίας από πυροβολισμού στο Μενίδη. Άγνωστοι άνοιξαν πυρ κατά αυτοκινήτου. Τη βίαζαν και εισέπνεαν και τα μήνυα από το σώμα της. Το χρονικό της φρίκης στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ. Γιατί οι καθηγητές έριξαν στα μαλακά τους φοιτητές. Λαμπερή πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Ρωμέν Γαβρά στην Αθήνα. Μαζί του η Έμιλι Ραταϊκόφσκι και ο πρωταγωνιστής Βενσάν Κανσέλ. Πώς έγινε το τροχαίο στην Κόρινθο, χθες το πρωί ήταν αυτό, με νεκρό έναν 26χρονο, τον έβγαλαν ζωντανό, ξεψύχησε στο δρόμο για το νοσοκομείο, λέει ο θείος του. Και στη δίνη της κακοκαιρίας η Κρήτη, ορμητικός χήμαρος, ο κεντρικός δρόμος στα Ζωνιανά. Καλά, οι εικόνες δεν υπάρχουν, παιδιά, δεν υπάρχουν. Ποτάμι στην κυριολεξία. Ποτάμι στην κυριολεξία. Έκλεβαν αυτοκίνητα και μηχανές από όλη την Αττική και τα έκρυβαν για να μην εντοπίζονται, η μέθοδος πατάκι, και τα 350.000 ευρώ κέρδος της πείρας. Πριν από λίγο μας τα είπε ο Κωστής ο Βουλγαράκης. Καταστροφικές πλημμύρες στην Νότια Ανατολική Ισπανία με μία ηλικιωμένη νεκρή, απεγκλωβίστηκαν δεκάδες πολίτες. Πάμε στο Newsit. Και εδώ... Γιώργος Μαζωνάκης, διάγνωση ακόμη εντός εισαγωγικών, η λέξη διάγνωση, και καλά κάνουν οι συνάδελφοι και τη βάζουν εντός εισαγωγικών, ακόμη και για μετεμψύχωση. Διάγνωση λοιπόν ακόμη και για μετεμψύχωση από την 56χρονη γιατρό, ένταση στη φυλακή για ένα τσιγάρο. Τι έχει γίνει στη φυλακή? Οι μαρτυρίες για μαύρη άβρα, σας το διάβαζα και νωρίτερα, κρυστάλλους, ενεργειακές πέτρες και υπνοτισμό. Τα κενά και οι αντιφάσεις των δύο κατηγορούμενων γιατρών για τις τελευταίες στιγμές του τραγουδιστή. Μυδρίαση και προποφόλη οι αναζητήσεις ενώ είχε καταρρεύσει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Τι έδειξαν τα κινητά? Ο τραγουδιστής είχε καταρρεύσει, έψαχναν να δουν αν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη. Ρόιτερ, σε άλλο θέμα, η Ουκρανία ετοιμάζει μαζικά χτυπήματα σε ρωσικά δηληστήρια, η επιχείρηση Βιβάλντι στο Ντονμπάς. Ιράν και Χούθη δοκιμάζουν τα όρια του Τραμπ, το νέο μέτωπο που θέλει να αποφύγει. Συναγερμός για την Κίλσεκ στο στόχαστρο 18χρονος προγραμματιστής στην Αθήνα, έρευνα για πάνω από 1000 κύβερνο επιθέσεις. Λαύριο είναι ήρωας, μπήκε μπροστά για να τη σώσει. Συγκλονίζει η μητέρα του 33χρονου που τον μαχαίρωσε ο πρώην της φίλης του. Το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας μπροστά στα ανήλικα παιδάκια που ήταν στο άλλο δωμάτιο. Χρήστος Τριαντόπουλος κατά Μαρίας Καριστιανού, χιδέα ψεύδι όσα είπε για ακραία τα προσμεταφορά των θυμάτων στα Τέμπη.

Πάμε στο News 247. Reuters, η Ουκρανία ετοιμάζει μαζικά πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια. Στο έλεος της κακοκαιρίας η Κρήτη, δύσκολες ώρες σε Ζωνιανά και Σαμαριά. Κυψέλη, διαμαρτυρία κατοίκων για τις ζημιές από το μετρό. Δεν θα το πληρώσουμε με τις ζωές μας. Γιώργος Μαζωνάκης, οι αντιφάσεις στις απολογίες των κατηγορούμενων γιατρών και τα κρίσιμα λεπτά. Συμμορία έκλεβε οχήματα με μηχανές στην Αττική με τη μέθοδο πατάκι, λία άνω των 350.000 ευρώ. Η Λιούπολη, πέθανε η εκπαιδευτικός που είχε υποστεί ανακοπή μετά από κεραυνό. Γαλλία, εκτός ελέγχου οι μαθητικές κινητοποιήσεις, 5.000 συλλήψεις και εκατοντάδες τραυματίες. Πάμε στο καθημερινή.gr. Δεν ξέρεις ποιο να εμπιστευτείς. Θα θεράπευε τον καρκίνο με χυμούς και βότανα. Δικαστική συνέχεια στο εφετείο για την υπόθεση εξαπάτησης καρκινοπαθών από τον δόκτορα Κόντο, με την πρωτόδικη κατεδίκη σε 8 φορές ισόβια. Χωρίς σχόλια. Τι να πω. Εικόνες και βίντεο εξαφανίστηκαν δρόμοι και καλλιέργειες στην Κρήτη. Σε red coat παραμένει ως την Κυριακή το νησί. Χιλιάδες στρέμματα πλημμύρισαν. Τεράστιο όγκινο νερού και φερτών υλικών προκάλεσαν προβλήματα σε πολλούς δήμους. Υπόθεση Fly Dubai, οι αναρτήσεις του συγκυβερνήτη, ενδείξεις τρομοκρατίες. Διαμάχη εδώ και μήνες. Ο άγνωστος εμφύλιος στην πυροσβεστική, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, προσφεύγει κατά των προαγωγών που έκανε ο αρχηγός του σώματος. Αλλιευτική σεζόν με δεμένες μηχανότρατες, σημαντικό θέμα. Θα έρθουμε μετά να μιλήσουμε για το θέμα αυτό στην εκπομπή. Μαρτυρίες στην Ιχθυόσκαλα, οι ιδιοκτήτες τους ξεκίνησαν κινητοποιήσεις για τις αυξήσεις στα καύσιμα. Και όχι μόνο. Αλλά το ενεργειακό είναι το βασικό κομμάτι που τους κρατάει δεμένους στα λιμάνια. Αναζητώντας τα τιμολόγια, το καρδιογράφημα του Φοροφυγά, οι ασυνήθιστες αποκλήσεις στις συναλλαγές, ο συναγερμός στο My Data και το πρόστιμο ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ στην εταιρεία. Απώλειες προς τα δεξιά και τα αριστερά, η δύσκολη εξίσωση του Μαξίμου εν ώψη κάλπης. Δημοσκόπηση, σχεδόν μισή Βρετανή είναι υπέρ της επανένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήρθαν, είδαν και λένε να ξαναέρθουν. Πάμε και στο cnn.gr. Θα μένει στη λάσπη η Κρήτη από καρδιωτικές εικόνες καταστροφής, κομμένοι δρόμοι, ζημιές και απόγνωση. Reuters, στο Κίεβο θα πληρώσει ρωσικά δηληστήρια ως απάντηση στο νέο δόγμα της Μόσχας. Ισραηλινά ΜΜΕ ήθελαν να ρίξω το αεροπλάνο σε στόχο του στο Ισραήλ, παραδέχθηκε ο συγκυβερνήτης. Τριαντόπουλος κατά Καριστιανού, χυδαίο ψεύδος η αναφορά της ότι παρομοίασα τις ορούς με κρέατα. Πέθανε η διευθύντρια που υπέστη ανακοπή έξω από σχολείο στην Ηλιούπολη μετά από κεραυνό. Κραυγή αγωνίας για 45 ασθενείς της κλινικής στη Θεσσαλονίκη είναι στο τελευταίο στάδιο. Πρέπει να μεταφερθούν οι άνθρωποι, τα λέγαμε και χθες με τον Τίμο το Φακαλή. Κλείνει εντός των επόμενων ημερών η κλινική. Κλινική εντός εισαγωγικών. Νόμπελ για τρεις τελίτσες κατσαρίδες. Ερευνητές πήραν το βραβείο για τις πρωτεΐνες που περιέχει το γάλα τους. Ακουστικό, θα πίνουμε γάλα κατσαρίδας. Έτσι κι αλλιώς γάλα δικό μας πλέον από εγωπρόβατα δεν θα έχουμε σε λίγο καιρό. Τα κοπάδια έχουν καταστραφεί. Θα πίνουμε γάλα κατσαρίδας.
Κυβέρνηση σε Σαμαρά. Η καλύτερη απάντηση είναι η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου για την ανταλλαγή των κοιμηλίων με τη Βουλγαρία. Σας τα έλεγα νωρίτερα για το θέμα αυτό. Εντάξει, διαβάζει και κάποια θέματα. Γιατί λέει μετά τα 65 πρέπει να κάνουμε λιγότερο συχνά ντους σύμφωνα με τους δερματολόγους. Μπίχλα. Δεν παίζει αυτό, παιδιά. Δεν είμαστε 65, αλλά και να φτάσουμε πρώτα Θεός. Όχι ρε παιδιά, δεν υπάρχουν λόγοι για να γίνει αυτό. Λοιπόν, τέλος με τον ηλεκτρονικό τύπο. Άντε λίγη μουσική ανάσα και να έρθουμε στα πρωτοσέλιδα του Κυριακάτικου.

0: Λοιπόν, για πάμε. Πριν ανοίξουμε τις εφημερίδες, να συναντήσουμε τον μετρολόγο μας, τον Γιώργο τον Εμμανουήλ. Να δούμε τι λέει η πρόγνωση για την Κρήτη βασικά, εκεί όπου υπάρχει το μεγάλο ζήτημα μετά την κακοκαιρία, και να δούμε πώς θα εξελιχθεί βεβαίως και τις επόμενες μέρες ο καιρός. Γιώργο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σε άκουγα χθες βράδυ στο δελτίο, έπαιξα και το απόσπασμα νωρίς το πρωί. 22.000 κεραυνοί είπες, αλλά δεν έχει προηγούμενο και όγκος του νερού που έχει πέσει στο νησί.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Μια πολύ δυνατή κακοκαιρία λοιπόν φαίνεται να φτάνει στο τέλος της για την Κρήτη. Αυτό
0: το πρόβλημα είναι τώρα όμως με αυτό που αποκαλύπτεται, οι εικόνες δηλαδή από το τι ζημιές έχουν γίνει. Τώρα θα δούμε το μέγεθος της καταστροφής από όλο αυτό που έγινε 3-24 ώρα τώρα που πλήττεται το νησί.
1: Ακριβώς έτσι είναι, αλλά το καλό είναι να σταματήσουν πρώτα για να μην έχουμε και παραπάνω καταστροφές.
0: Σωστό.
1: Ήδη φαίνεται λοιπόν να είμαστε σε μια εξασθένιση των φαινομένων. Έχουμε ακόμα τοπικές βροχές στην Κρήτη, αλλά από εδώ και πέρα όσο περνάνε οι ώρες τόσο θα είναι και ασθενέστερες και πιο τοπικές. Από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε μόνο τοπικές ασθενείς βροχές σε όλο το νησί. Για να έχουμε ουσιαστική βελτίωση του καιρού και σταμάτημα των βροχών από αύριο το μεσημέρι και μετά.
0: Μάλιστα. Απλώς θα είναι σε ύφεση ή σε μικρότερη ραγδαιότητα τα φαινόμενα λοιπόν, αλλά ουσιαστικά από αύριο το μεσημέρι αλλάζει το πράγμα.
1: Θα σταματήσουν ακριβώς. Ήδη βεβαίως έχουν πέσει οι εντάσεις των ανέμων. Ήδη είμαστε στα 8 μποφόρ και από το μεσημέρι σήμερα και μετά θα είμαστε στα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Mm-hmm. Και αύριο ακόμα χαμηλότερα στα 6. Ενώ αν πούμε δύο λόγια και για την υπόλοιπη χώρα, σήμερα θα είναι γενικά μια καλή μέρα, με εξαίρεση μόνο τα Δωδεκάνησα που θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, mm-hmm. με εξασθένιση και εκεί, για να έχουμε από αύριο ουσιαστική βελτίωση του καιρού σε ολόκληρη τη χώρα, με ηλιοφάνεια, τοπικές μόνο νεφώσεις, και να ανέβει σιγά σιγά και η θερμοκρασία μέχρι τα μέσα της εβδομάδας και στην ανατολική και νότια χώρα, που είχε κρατηθεί πολύ χαμηλά όλες αυτές τις ημέρες, mm-hmm. και να δούμε θερμοκρασίες προς Τετάρτη που θα φτάσουν τους 25-26 βαθμούς Κελσίου.
0: Μάλιστα, άρα επιστρέφουμε σε φθινοπορεινό καιρό, έτσι.
1: Ακριβώς. Ελληνικό φθινοπορεινό.
0: Ελληνικό φθινοπορεινό καιρό, έτσι ακριβώς όπως μας το λες. Λοιπόν, Γιώργη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, για να έρθουμε λοιπόν εμείς στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Αυγή. Λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη. Οι απειλές της Guilfoyle και η συνωμοσία της σιωπής από Παπασταύρου. Οι καυγάδες για τον κάθετο διάδρομο του αμερικανικού LNG, το καλώδιο και η Τέσλα. Ο Άγγελος Συρίγος επιμένει, στην Κάσο υποχωρήσαμε σε δύο επεισόδια. Ακρίβεια χωρίς διαφυγή για τους καταναλωτές, μέτρα ψίχολα και ξανά ζεσταμένες υποσχέσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά περιορισμό ζήτησης σε αέριο και ρεύμα. Ειδικό δικαστήριο για Τριαντόπουλο, αποκαλυπτικές μαρτυρίες, εντολή να τα πετάξουμε. Μετατρέπουν τους συγγενείς των θυμάτων σε κατηγορούμενους. ΣΥΡΙΖΑ επιχείρηση εξωστρέφεια, ήταν όλοι και στην εκδήλωση του Ινστιτούτου Πουλατζάς για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Έγκλημα Βιολάντα, συνήγορος υπεράσπισης η κυβέρνηση, θαυμαστικό. Ευρυπίδης Στυλιανίδης, αναγκαία η παράλληλη προετοιμασία προγραμματικών συγκλήσεων. Πάμε στην απογευματινή. Αυξήσεις αποδοχών για 150.000 ένστολους. Ποιες κατηγορίες και πόσο κερδίζουν στο μισθό τους. Χορήγηση αναδρομικών τα οποία κυμαίνονται μεταξύ 960 και 6.000 ευρώ ανάλογα με το βαθμό του δικαιούχου. Σύνδεση των μισθολογίων με τις αιτήσεις ενισχύσεις των βασικών σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Εφαρμογή νέων συντελεστών επέκτασης των απολαβών. Αλλάζουν οι κατηγορίες μισθολογικής κατάταξης με τα χρόνια εργασίας, τη θέση ευθύνης και τις ειδικές συνθήκες υπηρεσίας να αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα. 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία, η γαλάζια ιστορία από τον Εθνάρχη στον Κυριάκο, η διαδρομή της Μεγάλης Φιλελεύθερης Παράταξης στο χρόνο μέσα από ιστορικά ντοκουμέντα της απογευματινής. Σαν σήμερα, όπως λέγαμε και νωρίτερα, στην έναρξη της εκπομπής, εκεί που διαβάσαμε τα γεγονότα που έχουν συμβεί σήμερα, σαν σήμερα ο Κωνσταντίνος Καραμανλής έβαζε τη σφραγίδα του για να γεννηθεί η Νέα Δημοκρατία. Εξού λοιπόν και το αφιέρωμα της εφημερίδας. Μαρία Καριστιανού, το μηντιακό σύστημα μου κάνει πόλεμο, τη λέει στην απογευματινή για την κβαντική ιατρική, τις δημοσκοπήσεις και το παράθυρο για το πολιτικό της μέλλον. Μια αναδημοσίευση εδώ στην εφημερίδα από την Daily Mail. Έτσι θα δημιουργήσετε ασπίδα κατά του καρκίνου. 5 κορυφαίοι ογκολόγοι του Ηνωμένου Βασιλείου μοιράζονται τις εμπειρίες και συμβουλεύουν για λιγότερη ζάχαρη, περισσότερο σεξ και άλλα tips. Εντάξει, συμφωνείς? Εντάξει. Okay. Είδατε πως συμπάμε όλοι όταν έχει λίγο σεξ, όπως λέει και το αυτό της τηλεόρασης. Σπέρμα και αίμα, λέει. Κάπως έτσι και, και στα δημοσίευματα. Ιερή ρήξη, σε άλλο θέμα της εφημερίδας από την πρώτη της σελίδα, νέο Σινά στον Ιορδάνη ποταμό, οι μοναχοί του Αγίου Γερασίμου καταγγέλουν απόπειρα εκδίωξης. Ενδιαφέρον έχει το θέμα αυτό. Musical, ο Σερ Μπιθή και η Παναγία των Παρισίων, 5 εντυπωσιακές παραγωγές για τον χειμώνα. Παλάτια ενός ντεγκρές στη Βρετανία. Επίσης. Πάμε στο Βήμα. 20 μέρες κρίνουν το Σινά, αποστολή του Βήματος στη Χερσόνησο, η κρίσιμη 24η του Οκτώβρη. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα, μετά τις 4 αναβολές, το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της Αιγύπτου εκδίδει την απόφαση εάν δεν υπάρξει συμβιβασμός. Αγώνας δρόμου, η πρόταση για το διαχωρισμό των ακινήτων ανάλογα με τη χρήση τους. Κινήσεις στο παρασκήνιο, οι ομάδες πίεσης κατά της συμφωνίας σε Αίγυπτο και Ελλάδα. Θρησκεία και πολιτική, το ρήγμα με τις μονές του Αγίου Όρους και ο ρόλος της άκρας δεξίας. Από το μύθος στη σύγχρονη πόλη, διάλογοι για την Αθήνα, το μεγάλο συνέδριο του Βήματος που φιλοξενείται στο Πανεπιστήμιο, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επίσκεψη Ρούμπιο, την Τρίτη είναι ο Υπουργός των Εξωτερικών της Αμερικής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Αθήνα και Άγκυρα, ηρεμία πριν από την καταιγίδα. Στεγαστική κρίση, μαρτυρίες ως Μαρί Κάρμεν της Ελλάδας. Με αφορμή την έξωση της 87χρονης Ισπανίδας που προκάλεσε σε άλλο όλη την Ευρώπη, μιλούν στο Βήμα πολίτες που βιώνουν τις ίδιες συνέπειες στη χώρα μας. Και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, νέα εμπλοκή, έρευνα για σκάνδαλο με έξυπνα υδρόμετρα. Κυριακάτικη Δημοκρατία. Νέο εθνικό έγκλημα Μητσοτάκη, στα σκουπίδια πέταξε 2 διεθνείς συμβάσεις για τα 1.300 κλεμμένα κοιμήλια. Τρεις πρέσβεις της συμφοράς, από τον Πάιατ στον Τσούνι και στην Γκιλφόιλ. Πατίνια, σπιτάκι εντός εισαγωγικών, business και απειλές. Οι ανάρμοστες εμπλοκές της νέας φουρνιάς των διπλωματικών εκπροσώπων των ΗΠΑ στη χώρα μας και οι αναταράξεις που προκαλούν. Απίστευτο, χάθηκε η ανέρεση για την αθώωση του Γιάννου Παπαντονίου. Αποκλειστικό, λέει της εφημερίδας. Υπουργός Τρόλο, βρώμικος ρόλος του Φλωρίδη στη Νέα Δημοκρατία, χωρίς έλεγχο, ανοιχτή επίδειξη ισχύως στους Πακιστανούς, από Πακιστανούς στο κέντρο της Αθήνας. Και με υπογραφή Παπαθανάση έδιναν και δημόσιο χρήμα σε business ευεξίας. Στο ντοκουμέντο. Εμπόριο ελπίδας από τη Νέα Υόρκη έως το Κολονάκι, βλαστοκύτταρα στην Ελλάδα με άρωμα Epstein. Βλαστοκύτταρα διαπάσα νόσο με το αζημίωτο από Αλμπάνιδες, εξηγούν ειδικοί. Νέα Δημοκρατία, οι πρώην χαλάνε το πάρτι των γενεθλίων. Ειδικό δικαστήριο για τα έγκλημα ΤΕΜ είχαν πρόθεση να κρύψουν στοιχεία. Πετρέλαιο, εφιαλτικός χειμώνας και χοντρά παιχνίδια. Πάμε στο πρώτο θέμα. Τι ζητούν οι Αμερικανοί, τι θέλουμε εμείς. Ρούμπιο στην Αθήνα, αλλά όχι στην Άγκυρα. Τα F-35 και τα άλλα νέα όπλα, η δύσκολη χειρισμή με το καλώδιο και τα ενεργειακά. Ήδρα, πωλείται σπίτι με ιστορία από τους Κρίστης έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ. Η κατοικία του Χατζηκυριάκου Γκίκα στο Καμίνι, που στη βεράντα με την υπέροχη θέα φιλοξένησε τον Γιώργο Σεφέρη, τον Χένρι Μίνλερ και ωραίο αφιέρωμα είναι αυτό, πολύ ωραίο αφιέρωμα. Χρόνια μετά η κατάρριψη του F-16 στο Αιγαίο, που δεν τρεις τελίτσες παραδέχτηκαν ποτέ Ελλάδα και Τουρκία. Στις 8 Οκτώβρη του 1996 τουρκικό μαχητικό έπεσε δυτικά της Κίου και από τότε παραμένει το πιο σκοτεινό θρίλερ των Έλληνο-τουρκικών σχέσεων. Σαμουήλ και Βουλγαροκτόνος, η ιστορία πίσω από την ανταλλαγή των Κιμηλίων. 468 επιχειρήσεις διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν γιατρούς. Τι έβγαλαν οι έρευνες των αρμόδιων αρχών? Ακρίβεια, ο ένας στους τέσσερους πληρώνει για ενίκιο το 40% των αποδοχών του. Πάρνηθα, ισόβια εχμαλωσία στο Λύκο με το GPS που επιτέθηκε σε άνθρωπο. Ελεύθερος τύπος, το crash test με το καλώδιο και τα μηνύματα του Ρούμπιο σε κρίσιμη φάση τα ελληνοτουρκικά. Αποκλειστικό της εφημερίδας, σαρωτικές αλλαγές στις φυλακές, βραχιολάκι κατοίκων για πλημελήματα, εξωτερική φρουρή με νέα καθήκοντα. Η μάχη Νότου Βορρά για τη δημοσιονομική ευελιξία. Όλα θα κριθούν στη Σύνοδο Κορυφής. Η συμφωνία για ρήτρα διαφυγής θα ενεργοποιήσει μέτρα για αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων. Τα 52 χρόνια Νέας Δημοκρατίας και ο μετασχηματισμός Μητσοτάκη. Σε άλλο θέμα εδώ της εφημερίδας, στην Αθήνα υπήρχαν 60.000 καταφύγια το 1940. Και έχει και φωτογραφικά ντοκουμέντα εδώ η εφημερίδα. Νέα κριτήρια διπλό μπόνους, μεγαλύτερο επίδομα ανεργίας λόγω προϋπηρεσίας και αποδοχών. Από το δεύτερο εξάμηνο του 2027, τι είναι το ψηφιακό ευρώ και πώς θα το χρησιμοποιούμε. Ελληνική πρωτοβουλία, το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για Κέντρο Επιστροφής Μεταναστών σε χώρα της Αφρικής. Η ελληνική λίστα Ρούμπιο, με ποιες αμυντικές συμφωνίες στις αποσκευές του φτάνει στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, το παρασκήνιο και τα μηνύματα της επίσκεψης. Κυκλώνουν την 26η Οκτωβρίου για την επανέναρξη του καλωδίου. Τσίπερφιλτ στην Καθημερινή, να γίνει το μουσείο κτήμα της γειτονιάς του. Δεν φτιάχνουμε το νέο αρχαιολογικό για τους τουρίστες. Πότε θα είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουν τα έργα, γιατί ζηλεύω το χάος της Αθήνας. Ο Βρετανός λοιπόν αρχιτέκτονας ποζάρει με φόντο την Ακρόπολη, τον βλέπουμε εδώ και σε φωτογραφία στην Καθημερινή. Ο άνθρωπος που σχεδιάζει τη νέα εποχή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου δηλώνει ότι οι εργασίες θα μπορούν να ξεκινήσουν το ερχόμενο καλοκαίρι. Ενεργειακή κρίση, παράθυρο για 700 εκατομμύρια σε μέτρα στήριξης. Στα social media γκρίζα πολιτική διαφήμιση με πληρωμένα βίντεο. Η Ντόρα, το βιβλίο και τα διλήμματα της απόσυρσης. Ο υπουργός και ο αρχηγός, ο άγνωστος εμφύλιος στην πυροσβεστική. Η κόντρα στην κορυφή της πολιτικής προστασίας περιγράφεται ως πρωτοφανής. Ο υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς προσέφυγε κατά των προαγωγών 19 αξιωματικών που αποφάσισε ο αρχηγός της πυροσβεστικής Θεόδωρος Βάγιας. Πότε ξεκίνησε η αντιπαράθεση και πώς κλιμακώθηκε. Επέτειος 7 Οκτωβρίου, τα τρία χρόνια που άλλαξαν τη Μέση Ανατολή. Αναφέρεται στη φωνική επιδρομή της Χαμάς και σε όσα ακολούθησαν. Και Αθήνα Κάιρο, αντίστροφη μέτρηση για τη Μονή του Σινά. Στις 24 Οκτωβρίου εκπνέει η αναβολή για την ανακοίνωση της απόφασης του Αιγυπτιακού Ανώτατου Δικαστηρίου για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής Σινά. Πηγές με γνώση των εξελίξεων περιγράφουν τη δράση τριών ομάδων που προσπαθούν να επηρεάσουν τη διαπραγμάτευση με το Κάιρο. Στο παρόν, κυβέρνηση σε παρακμή, φαινόμενα διάλυσης και αποδιοργάνωσης, αυξάνονται τα κρούσματα αλαζονίας από υπουργούς. Το Μέγαρο Μαξίμου έχει χάσει τον έλεγχο, σε ρόλο θεατή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σχέδιο για δελτίο στα καύσιμα καταρτίζει η κυβέρνηση, ανατρέπει κάθε πρόβληψη και υπολογισμό, εξέφρενη πορεία της τιμής του πετρελαίου. Οι Έλληνες παίρνουν αψήφιστα τις καρδιακές παθήσεις, 3 στους 10 δεν γνωρίζουν τον αριθμό του ΕΚΑΒ. Σημαντικός αριθμός πολιτών δεν γνωρίζει τις τιμές πίεσης χολεστερόλης και σακχάρου του. Έχει τη σημασία του αυτό. Είναι αλήθεια πως ναι, δεν ξέρουμε πολλά από αυτά που περιγράφει. Και θα έπρεπε να τα ξέρουμε, αυτό είναι το ζήτημα. Σφαγή για τον deal του αιώνα στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Γύρω-γύρω όλοι οι κατασκευαστές και στη μέση η κυβέρνηση για την τελευταία ζαριά της. Από 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ ξεκινά η επέκταση. Πάμε στη Real. Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο. Η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, ενώ η Αθήνα και η Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Οι ανιστόρητες δηλώσεις Ερντογάν για την τουρκική θάλασσα και το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας ανησυχούν και το Ισραήλ. Μπαράζ προκλήσεων, υπερπτήσεις, αερομαχίες, παραβιάσεις και ντρόνους περιλαμβάνει η ατζέντα της Τουρκίας τον τελευταίο μήνα. Υπόθεση Μαζονάκη. Νέα πρόσωπα στο γραφείο του ανακριτή. Τι αναμένεται να κληθούν να καταθέσουν για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή? Πότε θα διατυπώσει το αίτημα αποφυλάκησης ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός? Τι συμφέρει για τη θέρμανση, για τις φθηνότερες και τις πιο ακριβές επιλογές ενέργειας? Αναλυτικός οδηγός της Real. Φρίκι στο Λαύριο, δεν θα σε βγάλουν ζωντανή από τα χέρια μου. 4 φορές είχε καταγγείλει στο παρελθόν η 32χρονη τον δράστη που εισέβαλε οπλισμένο στο σπίτι της, μαχαιρώνοντας την ίδια και τον σύζυγό της. Η ατζέντα του Ρούμπιο στην Αθήνα, συναντήσεις με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη, συμφωνίες για τον πολιτικό, για τον πολιτισμό και την άμυνα και ο εκτός γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Πολεοδομία Μυκόνου, καταπατητές 5 αστέρων, 11 χρόνια λειτουργεί παράνομα ξενοδοχείο, η άδεια του οποίου ακυρώθηκε από το ΣΤΕ το 2015. Συγκλονίζει το εύρος των αυθαιρεσιών που αποκαλύπτονται από τις αυτοψίες της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς. Αττική Οδός, ο δανεισμός Μαμούθ των 2,76 δισεκατομμυρίων ευρώ και οι ανησυχητικές ζημιές. Εφημερίδα των Συντακτών, 12,7 δις κυβερνητικό καπέλο στις τιμές. Πόσο πληρώνουμε την πολιτική Μητσοτάκη και Χατζηδάκη? Κατά 52,6% αυξήθηκαν τα έσοδα από φόρους στην κατανάλωση το 2021-26, ανεβάζοντας τις τιμές και γεμίζοντας το κρατικό ταμείο. Κυβέρνηση 2019-2026, φραστικές γκάφες αλαζονίες και κινησμού που σημάδεψαν τη Νέα Δημοκρατία. Και Παύλος Πολάκης, πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρημοδοτούσε τα ιδιωτικά ιατρία ευζοίας. Και στη Μακεδονία, τελευταία εφημερίδα, παγωμένος προβλέπεται ο φετινός χειμώνας. Απαγορευτικές οι τιμές των καυσίμων, συμβουλές εξοικονόμησης για να αντέξουμε. Αυτά λοιπόν από τις εφημερίδες. Πάμε να ακούσουμε και ένα τραγουδάκι και αμέσως μετά θα έρθουμε με τους συναδέλφους.

0: Για πάμε λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από πού άλλο, από την Κρήτη θα ξεκινήσουμε, από το τι συμβαίνει κάτι κάτω. Εδώ και 3-24 ώρα είναι στο μάτι της κακοκαιρίας στο νησί. Πάμε να ξεκινήσουμε να μιλήσουμε αρχικά με τον συνάδελφο, με τον Γιώργο το Λαμπράκη. Ακολούθως θα μιλήσουμε και με την Ευτυχία την Πενταράκη από τα Χανιά. Γιώργος Λαμπράκης για την περιοχή του Ηρακλείου και του Λασιθίου. Λοιπόν, καλημέρα Γιώργη. Πώς σας βρίσκει σήμερα η μέρα, τι γίνεται?
1: Τα φαινόμενα έχουν υποχωρήσει ακόμα περισσότερο και αποκαλύπτεται σιγά σιγά και το μέγεθος της καταστροφής στις περιοχές που βρέθηκαν στο επίκεντρο αυτής της σφοδρότατης κακοκαιρίας και κυρίως της βροχόπτωσης, όπως αυτή εκτελήθηκε τα τελευταία 24 ώρα. Για τις περιοχές που προανέφερες, για το Ηράκλειο, Προφήτης Ηλίας, είναι μια περιοχή που έχει πληγεί ιδιαίτερα και μάλιστα εκεί έχουμε απώλειες και σε καλλιέργειες και σε ζωικό κεφάλαιο και σε υποδομές. Έχουν εξαφανιστεί αγροτικοί δρόμοι μαζί με τα δίκτυα, αμπελώνες και άλλες καλλιέργειες και πολλά οικόστα ζώα, πουλερικά, κουνέλια, κότες, ό,τι μπορούσαν και είχαν οι άνθρωποι που ασχολούνται με την αγροτική παραγωγή. Είναι μια περιοχή η οποία είχε πληγεί και τον περασμένο Μάιο και, όπως λένε εκεί οι κάτοικοι και κυρίως οι εκπρόσωποι των αγροτών, αυτό ήταν η χαριστική βολή. Είναι μια περιοχή που διατηρεί ακόμα τους αμπελώνες, δεν ισχύει αυτό για το υπόλοιπο νομό. Ήταν κάποτε ένας νομός όπου κυριαρχούσε το αμπέλι. Μετρούν πληγές οι κάτοικοι και έχουν αρχίσει σιγά σιγά και οι καταγραφές, όπως και στις υπόλοιπες περιοχές. Βέβαια όλα θα αποκαλυφθούν και θα μπορούν να αξιολογηθούν όταν υποχωρήσουν τα νερά. Υπάρχουν καταστροφές στην περιοχή της Φινικιάς, μια περιοχή πολύ παθή εδώ στο Ηράκλειο, σε κάθε δυνατή νεροποντή. Το ρέμα του Δρακουλιάρη που πλημμυρίζει δοκιμάζει κατοίκους, επιχειρήσεις και υποδομές. Υπάρχει και η μεγάλη καταστροφή, όπως έχει εξελιχθεί στην περιοχή του οροπεδίου Λασιθίου, με τα νερά να έχουν κατακλείσει τις καλλιέργειες των παραγωγών, έχουν διαλύσει κυριολεκτικά τους αγροτικούς και χυδρόμους, μεγάλες καλλιέργειες πατάτας και κυπευτικών έχουν καλυφθεί από τόνους νερού και λάσπης. Και από την άλλη πλευρά,
0: με ό,τι σημαίνει αυτό πρωτίστως για το νησί και δευτερευόντως και για όλους εμάς εδώ, διότι η Κρήτη τροφοδοτεί την Αθήνα και όλη τη χώρα από μετά τον Οκτώβρη. Δεν το συζητάμε, είναι τα θερμοκήπια, είναι οι καλλιέργειες.
1: Ειδικά η πατάτα στο οροπέδιο που φαίνεται να έχει δεχθεί ένα συντριπτικό πλήγμα η παραγωγή της, θα έχει επιπτώσεις προφανώς τους επόμενους μήνες, θα φανεί και αυτή η παράμετρος. Η περιοχή των Γουβών στο Δήμο Χερσονήσου, στο παραλιακό εκεί, σημείο που το 2020 είχε πάλι πλημμυρίσει. Πρέπει να σου πω ότι οι μελέτες από την καταστροφή του 2020 για αποκαταστάσεις, διευθέτηση ρεμάτων και όλα όσα πρέπει να γίνουν κρεμούν ακόμα 6 χρόνια μετά. Εκεί είναι οι εικόνες που είδατε όλοι να παρασύρονται αυτοκίνητα στη θάλασσα, με μια Κρήτη η οποία είναι σε πλήρη τουριστική λειτουργία. Και υπήρχαν περιοχές όπου επλήγησαν, όπου υπήρχαν και πάρα πολλοί τουρίστες και στα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και στην ενδοχώρα, διότι αυτή η κακοκαιρία βρίσκει το νησί με μια τουριστική περίοδο που όχι μόνο δεν έχει τελειώσει αλλά που έχει και πάρα πολύ κόσμο, με πολύ μεγάλη ταλαιπωρία στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, κυρίως την Παρασκευή, όταν και οι άνθρωποι πάρα πολύ έφευγαν, γιατί η Παρασκευή είναι μια δύσκολη μέρα για το αεροδρόμιο με τις συνεχόμενες πτήσεις. Υπήρχε πολύ ωραία καθυστέρηση εκεί λόγω και του καιρού. Γενικά η Κρήτη που μετά.
0: Πολλαπλές οι συνέπειες, όπως το λες, όπως το πλες και το περιγράφεις, Γιώργο.
1: Μετράει πληγές, έχουν αρχίσει κάποιες καταγραφές σε κάποια σημεία στην ενδοχώρα. Το μεγάλο ζήτημα είναι η αγροτική οδοποιία, που σε πάρα πολλές περιοχές έχει απλά εξαφανιστεί. Τα δίκτυα, τα αγροτικά.
0: Στα Ζωνιανά εκεί άκουγα στο Μιλοπότα. Όχι, άκουγα, βλέπουμε και τις εικόνες. Έχουν κοπεί στην κυριολεξία οι δρόμοι.
1: Ναι,
0: στην ορεινή περιοχή του Μιλοποτάμου.
1: Η αγροτική οδοποιία δεν υπάρχει σε κάποιες περιοχές απλά. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επόμενη μέρα για τους κτηνοτρόφους, αλλά και για την προσπάθεια καταγραφής. Αν δεν υποχωρήσουν τα νερά, για παράδειγμα, από το οροπέδιο, δεν μπορεί κανείς να κάνει κάτι παρά μόνο να στέκεται περιμετρικά και να κοιτάζει.
0: Και επειδή μου δίνει πάσα για να πάμε και επειδή είμαστε και πριν το δελτίο ειδήσεων, αν πρέπει να σας αφήσω και για την τηλεόραση και τους δύο. Επειδή μου δίνεις πάσα, γι' αυτό το λόγο, επειδή τα νερά είναι πάρα πολλά και στο Φαράγγι, έμειναν αποκλεισμένοι, έχουν μείνει αποκλεισμένοι για 24 ώρες, αν δεν κάνω λάθος, στο Φαράγγι της Σαμαριάς, 8 εργαζόμενοι. Καλημέρα, ευτυχία και σε σένα.
2: Καλημέρα, μπήκαν να κάνουν τη βάρδιά τους 29 του μηνός. Οι βάρδιες είναι τετραήμερες εκεί, γιατί πρέπει να διασχίσουν να κατέβουν 7 χιλιόμετρα να φτάσουν εκεί στη θέση της Σαμαριά, στον παλιό οικισμό της Σαμαριάς, δηλαδή που βρίσκεται στο Φαράγγι, να εργαστούν 4 μέρες και να φύγουν. Στο μεταξύ χάλασε ο καιρός, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να φύγουν και να είναι εγκλωβισμένοι, όπως το λέμε, αλλά όπως και οι ίδιοι λένε, χωρίς να υπάρχει για τη στιγμή ανησυχία, με την έννοια ότι έχουν προμήθειες μέχρι την Τετάρτη, έχουν τρόφιμα μέχρι την Τετάρτη, είναι καλά, είναι 8 άτομα, 6 εργαζόμενοι του ΦΠΚ και 2 δασολόγοι, είναι 3 άντρες και 5 γυναίκες, είναι ανάμεσά τους και γιατρός, έχουν τρόφιμα, έχουν φάρμακα, έχουν ξύλα για να ζεσταθούν και βάζουν στο τζάκι. Υπάρχει ψυχραιμία, υπάρχει εμπειρία σε αρκετούς από αυτούς, με αποτέλεσμα να περιμένουμε τώρα. Υπάρχει βέβαια, το βλέμμα είναι εκεί όλων, με την έννοια ότι να σταματήσει η βροχή, γιατί εκεί έβρεχε 3 ημέρες συνεχόμενα, εδώ έχει σταματήσει. Και στον υποδρομό, μόνο σε κάποιες περιοχές, εκεί δεν σταμάτησε η βροχή. Το νερό, εκεί που ήταν το μονοπάτι, είναι ποτάμι. Είναι ποτάμι. Με αποτέλεσμα να μην μπορούν να φύγουν. Η μόνη έξοδο προς Ματίνα είναι προς το Ξυλόσκαλο. Το μονοπάτι έχει γίνει χυμαρός. Αν δεν σταματήσει η βροχή, να χρειαστεί μετά και 1-2 ημέρες να υποχωρήσει το νερό, να κατέβουν κι άλλοι έμπειροι από πάνω από το Ξυλόσκαλο να τους συναντήσουν, να μπορέσουν να βγουν προς τα πάνω. Προς τα κάτω δεν το συζητάμε. Τα υπόλοιπα χιλιόμετρα είναι και εκεί το σημείο οι πόρτες. Δεν ξέρουν σε τι κατάσταση είναι το Φαράγγι. Μετά θα χρειαστεί και ένας χρόνος αποκατάστασης. Όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορεί να ανοίξει το Φαράγγι αν δεν αποκατασταθεί το μονοπάτι. Τέλος του μηνός επισήμως κλείνει ο Εθνικός Δρυμός. Θα δούμε τώρα πόσο, με τις κακοκαιρίες έμεινε πολύ καιρό κλειστό. Θα δούμε τώρα.
0: Κατά τα λοιπά, πώς είναι τα πράγματα στην περιοχή τη δικιά σας?
2: Χωρίς προβλήματα, ευτυχώς. Στη Ελλοβισσά μη κράτησαν τα πλοία που έφυγαν χθες το βράδυ, ξεκίνησαν και πάλι τα ακτοπλοϊκά, η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Κρήτης. Μια μικρή κατολίσθηση που υπήρξε και κάτι δέντρα, κλαδιά και αυτά δεν θεωρούνται σημαντικά.
0: Έβλεπα νωρίτερα, παιδιά, πως από θαύμα σώθηκε ένας άνθρωπος από κατολίσθηση σε χωριό της Ιεράπετρας. Έπεσε ένας βράχος τεράστιος. Έχει πέσει από την πλευρά, ευτυχώς έπεσε από την πλευρά του συνοδηγού και ο άνθρωπος βγήκε ζωντανός. Δηλαδή, ήθελε ο Θεός και έζησε αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, τι να λέμε. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δύο. Σας αποδεσμεύω γιατί πρέπει να συνδεθείτε με την τηλεόραση και εμείς σε πολύ λίγο περνάμε σε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είμαστε εδώ και με τα άλλα θέματα της επικαιρότητας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στην περιοχή του Μενιδίου, όταν άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 26χρονος. Ο νεαρός υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που σάρωσε την Κρήτη, πλημμυρισμένα σπίτια και περιοχές χωρίς νερό. Ισχυρές βροχοπτώσεις στα Χανιά. Μεγάλη επιχείρηση στο φαράγγι της Σαμαριάς για 8 εργαζόμενους, οι οποίοι παραμένουν εγκλωβισμένοι αλλά είναι καλά στην υγεία τους. Στο Ρέθυμνο, σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στο οδικό δίκτυο σε Αμάρι, Ζωνιανά, Φρουφουρά και Σπύλη. Στο Ηράκλειο και στα Ανόγια, κατολισθήσεις έκλεισαν μέρος του οδικού δικτύου. 18.000 από τα 25.000 στρέμματα στο οροπέδιο Λασιθίου έχουν πλημμυρίσει στην πόλη. Ορμητικά νερά παρέσυραν αυτοκίνητα και χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν κάτοικοι. Σε Ιεράπετρα και Σιτία έχουν διακοπεί τμήματα του οδικού δικτύου. 4 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την Αγία Φωτιά Ιεράπετρας. Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει έως το μεσημέρι και για τα Δωδεκάνησα. Τρόχαιο δυστύχημα με θύμα ένα 32χρονο τη νύχτα στον Άγιο Βλάση του Δήμου Ηρακλείου κάτω από άγνωστες συνθήκες. Επιχείρηση της πυροσβεστικής στα μεσάνυχτα στην Πεντέλη για τη διάσωση δύο ανδρών που έπεσαν με το αυτοκίνητό τους σε απόκριμνο σημείο κοντά στο νοσοκομείο Πέδων. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν τραυματισμένο τον έναν άνδρα, ενώ ο δεύτερος κατάφερε να βγει μόνος του από το όχημα. Αυστηρό μήνυμα προς τη Βρετανία για τα γλυπτά του Παρθενώνα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ούτε επιστροφή τους με τη μορφή δανεισμού. Ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης και της ηθικής, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Το Πασόκ θέτει ερωτήματα για τη Συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρία.

0: απάντηση στην κλιμάκωση ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων. Σύμφωνα με το Reuters, ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν αποκτήσει έγγραφα που δείχνουν ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν θα διευρύνει το φάσμα μη στρατιωτικών στόχων για το χειμώνα. Στο μεταξύ, δύο νεκροί ανασύρθηκαν μετά από πλήγματα ρωσικών drones στο Χάρκοβο. Συγκέντρωση και πορεία πραγματοποίησαν κάτοικοι στην Κυψέλη διαμαρτυρώμενοι για ρογμές και καθυζήσεις σε κτίρια, τις οποίες συνδέουν με εργασίες για το μετρό. Υποστηρίζουν ότι αντιμετωπίζονται ως παράπλευρες απώλειες. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στο κέντρο της Αθήνας έως τη μία μετά το μεσημέρι λόγω αγώνα δρόμου. Η ελληνική αστυνομία ανακοίνωσε διακοπή της κυκλοφορίας σε κεντρικές οδούς όπως η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Πατησίων και η Πανεπιστημίου. Η διοργάνωση περιλαμβάνει αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και περίπατο 2 χιλιόμετρων.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος θα παραμείνει ο καιρός στο νότιο Αιγαίο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Κρήτη και στα νότια Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι πιο εξασθενημένα. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα. Στην Αττική αυξημένες νεφώσεις μέχρι το απόγευμα με πιθανότητα να βρέξει λίγο τοπικά, κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς. Λιακάδα στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία μέχρι 25 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολονάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Έτσι, έτσι θα υποδεχτώ τον κύριο Τίμου, ε. Αγωνιστικά. Μ' αρέσεις, κύριε Νίκο, μ' αρέσεις. Λοιπόν, πολύ καλημέρα σας. Καλώς τους και τους καινούριους. Καλώς στην παρέα του Earth News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ από τις 5 το πρωί. 7 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Τώρα, άντε σε λίγο ξημερώνει, 7 και 23 θα δείτε όσοι είστε έξω. Εγώ γύρω-γύρω εδώ κλεινόμαστε στο στούντιο. Δεν βλέπουμε έξω. Πρώτη Ανατολή λοιπόν, Ανατολή εν πάση περιπτώσει, την πρώτη και δεύτερη, στις 7 και 23 λέει εδώ. Για στείλτε μας και φωτογραφίες τώρα από όπου και αν βρίσκεστε, από όπου μας στέλνετε τις καλημέρες σας. Καλημέρα Τάσο, καλημέρα Τάσο από τα ορεινά Γρεβενά. Όπως μας λες, εδώ ανάβουμε τζάκι, γράφει. Καλημέρα και στον Βασίλη και στη Σπάρτη. Καλημέρα στον Μίλτο. Καλημέρα στην Αγιάσο, στην όμορφη Αγιάσο. Μίλτος μας στέλνει φωτογραφία το φλιτζάνι με τον καφέ του. Λοιπόν, εμείς έχουμε ξεκινήσει νωρίς εδώ με καφέ. Μάλιστα. Λοιπόν, 4 το Οκτώβρη σήμερα, να πούμε χρόνια πολλά στον Ιερό Θεό, στην Ιεροθέα, στον Καλλισθένη και στη Βέρα. Είναι παγκόσμια εβδομάδα διαστήματος με πολλές εκδηλώσεις και επίσης είναι παγκόσμια ημέρα των ζώων. Πάρτε τα μάτια τους, το ξαναλέω, να δείτε τον κόσμο μας. Θα είναι καλύτερα, θα είμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Κάντε παρέα με ζώα, θα σας κάνουν καλύτερους. Μην το πάτε στο μεταφορικό του πράγματος, γιατί αν το πάτε στο μεταφορικό του πράγματος δεν μιλάμε για ζώα, μιλάμε για κτίνη στις περιπτώσεις αυτές. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε, να πάμε να συναντήσουμε λοιπόν τον κύριο Τίμο. Σε υποδεχτήκαμε με ωραία μουσική, κύριε Τίμο. Δεν έχεις να πεις κάτι. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Ματίνα. Όχι, δεν μπορώ. Παράπονο δεν έχω. Καλημέρα και στους ακροατές μας από τη Θεσσαλονίκη. Δεν μας κάνουν τα ζώα συντροφιάς μόνο καλύτερους. Μας κάνουν και πιο ήρεμους, εγώ θα έλεγα. Μας παίρνουν όλη την αρνητική ενέργεια από πάνω μας, τη συντροφιά των ζώων.
0: Μαθαίνουμε πολλά, μαθαίνουμε πολλά από τα ζώα.
1: Ακριβώς, και έχει και εδώ εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη για δέσποτα ζώα που ψάχνουν να βρουν ένα σπίτι.
0: Μας κάνουν πιο ήρεμους, μας κάνουν λιγότερο εγωιστές, γιατί οι άνθρωποι νομίζουμε ότι είμαστε οι κυρίαρχοι του κόσμου, του πλανήτη τούτου. Αν δεν είναι έτσι, τον μοιραζόμαστε τούτο τον κόσμο.
1: Συμφωνώ απόλυτα, Ματίνα, και μας παίρνουν και ένα μεγάλο κομμάτι της τοξικότητας που έχουμε αρκετή πλέον, όσο μετά την κρίση που συναντάμε στους δρόμους και τα νεύρα που πολλές φορές συναντούμε στην καθημερινότητα.
0: Βέβαια, μια και το λες αυτό, επειδή ακούμε διάφορα κατά καιρούς και. Εγώ έχω τρεις σκύλους, ας πούμε, και ακούω διάφορα. Λέει, δεν κοιτάξτε να βοηθάτε κανέναν άνθρωπο, κανένα αυτό, είστε στα ζώα. Να μην φτάνουμε στο άλλο άκρο, να μην ξεχνάμε τους ανθρώπους στη διπλανή μας πόρτα. Αυτό δεν το συζητάμε. Αλλά είναι βέβαιο ότι τα ζώα μας κάνουν καλύτερους. Λιγότερο τοξικούς, όπως το λες και εσύ. Περισσότερο ήρεμος. Βλέπουμε την προσφορά τους σε δύσκολες φάσεις της ζωής μας. Βγάζουν κόσμο από ερείπια, βοηθούν στις έρευνες σε σεισμούς, βοηθούν τις έρευνες για ναρκωτικά, δηλαδή είναι πολύπλευρη η προσφορά τους. Βοηθούν τους ανθρώπους στα ψυχιατρία, στα νοσοκομεία, βλέπουμε τι γίνεται με τα ζώα θεραπείας. Πολλά, πολλά μπορούμε να πούμε.
1: Είναι αλήθεια αυτό που λες. Και γι' αυτό και θα πρέπει να τα προσέχουμε, σαν τα μάτια μας.
0: Έτσι, έτσι όπως το λες. Λοιπόν, πολλές εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα. Αλλά να μην περιμένουμε μόνο αυτή τη μέρα για να πούμε αυτά τα λόγια.
1: Λοιπόν. Είναι αλήθεια.
0: Τι νέα μας φέρνεις από τη Θεσσαλονίκη, λοιπόν.
1: Πάμε πρώτα Καβάλα. Από εκεί είχαμε τραγωδία χθες το απόγευμα, όταν ένας 36χρονος συγκρούστηκε με ηλεκτρικό πατίνι με μηχανή. Ο 34χρονος έχασε τη ζωή του επιτόπου στο Δήμα Παγκαίου, στον παραλιακό δρόμο στο ύψος της Νέας Περάμου, με κατεύθυνση τους Αμολόγους. Είναι το πιο τουριστικό σημείο εκεί της Καβάλας. Έχασε τη ζωή του ο 34χρονος. Ο 36χρονος οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας, όπου και νοσηλεύεται. Τώρα η προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου του στοιχήματος ενεργεί εκεί το Σωστικό Τμήμα της Καβάλας.
0: Ήταν σύγκρουση με ηλεκτρικό πατίνι.
1: Ναι, μηχανάκι με ηλεκτρικό πατίνι. Και σκοτώθηκε ο οδηγός της μηχανής και όχι ο οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού, του μηχανής.
0: Ξέρουμε αν φορούσε κράνος.
1: Δεν φορούσε κράνος, σύμφωνα με την τροχιά, και οι δύο αλλοδαποί.
0: Κρίμα, πολύ κρίμα, πολύ κρίμα. Λοιπόν, σε άλλες ειδήσεις.
1: Σε άλλες ειδήσεις, από την πλευρά της Φλόρινας να πάμε, όπου εκεί σε ένα φορτηγό δύο άτομα μετέφεραν 400 λίτρα λάδι αμφιβόλου προελεύσεως. Είχαν μέσα τους ντενεκέδες και σταμάτησε η αστυνομία. Αυτή, ωστόσο, στο σήμα δεν σταμάτησαν. Στη συνέχεια ακολούθησε καταδίωξη από τους αστυνομικούς. Ο συνοδηγός κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο και να διαφύγει. Έχει συλληφθεί ο οδηγός, έχει μεταφερθεί στο Ειδικό Χημείο του Κράτους δείγματα του συγκεκριμένου λαδιού, να δούμε την προέλευσή του. Είναι άγνωστο αν έχει διατεθεί στην αγορά το συγκεκριμένο λάδι και τι ακριβώς είναι. Πάντως οι δύο δράστες είχαν τοποθετήσει ειδική ταινία στα δοχεία με το λάδι για έξτρα παρθένα ελαιόλαδο το πουλούσαν.
0: Μάλιστα. Όταν παίρνουμε σε δοχεία με λάδι, είναι βέβαιο ότι πρέπει να ξέρουμε την προέλευσή τους και συνήθως είναι από συγγενικά μας πρόσωπα. Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα δεν πας, έχουν δει πολλά τα μάτια μας.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, τώρα το λιμάνι σας είναι σε κατάληψη εκεί.
1: Το λιμάνι είναι σε κατάληψη.
0: Και όχι μόνο σε εσάς, πανελλαδικά, έτσι.
1: Πανελλαδικά. Έχουν αγκυροβολήσει οι ψαράδες σε τέταρτη μέρα σήμερα εδώ στην παλιά παραλία. Έχουν ρίξει άγκυρα. Χθες είχαμε και ένα συμβολικό αποκλεισμό της πρώτης προβλήτας, όταν ψαροκάικα, γρυγρή, ανεμότρατες βγήκαν στο θερμαϊκό με πυρσούς, κόρνες και απέκλεισαν συμβολικά το λιμάνι. Το βασικό του ζήτημα έχει να κάνει με τα κόστος των καυσίμων, το ναυτικό πετρέλαιο. Έχει τριπλασιαστεί η τιμή και ζητούν άμεσα μέτρα προκειμένου να επιβιώσουν. Μάλιστα, αυτό που σημειώνουν είναι ότι θα δούμε και εμείς οι καταναλωτές άμεσα αυτά τις συνέπειες.
0: Τις βλέπουμε ήδη και τα ψάρια έχουν ακριβήνει και λιγότερα είναι πλέον τα ψάρια. Και σκέψου τι θα γίνει, διότι είναι πολυήμερες, σε πολυήμερες κινητοποιήσεις πλέον.
1: Ακριβώς.
0: Ο κλάδος.
1: Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λεωφορεία από Αλεξανδρούπολη και Καβάλα που θα μεταφέρουν ψαράδες στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου εκεί αναμένεται να έχουμε και ένα δρόμενο.
0: Μάλιστα. Θα ενώσουν τις δυνάμεις τους, λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Θεσσαλονικής, Καβαλιώτες και από την Αλεξανδρούπολη. Και το έργο συνεχίζεται βεβαίως και στα άλλα λιμάνια. Τίμω, θα πάρω την πάσα σου να σε ευχαριστήσω και θα πάω να μιλήσω ευθύς αμέσως με τον κύριο Δημήτρη Τσιπούρα. Είναι πρόεδρος του Συλλόγου Παράκτιων Αλιέων Νέας Κρήτης και εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Παράκτειας Αλιείας. Καλή σας μέρα, κύριε Τσιπούρα.
2: Καλημέρα, καλή Κυριακή.
0: Καλή Κυριακή και σε εσάς. Τι ακριβώς γίνεται, τι
2: Όπως
0: συμβαίνει.
2: Όπως είπε ο συνάδελφός σας πριν, είμαστε ακόμα παρατεταγμένοι εδώ μπροστά στην παραλία. Κάποια μικρά φυσικά καϊκάκια της παράκτειας που ανήκω φύγανε χθες, γιατί έφερε λίγο αέρα και εδώ πέρα δεν μπορούμε να σταθούμε. Εγώ έκατσα και κανένα δύο τρεις ακόμα συνάδελφοι. Κοιμόμαστε με στα καΐκια. Περιμένουμε μια απάντηση από τον κύριο Σκηνά, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία ακόμα δεν μας έχει έρθει απάντηση.
0: Κάνατε μια. Πάντως έχετε συναντηθεί μαζί του.
2: Και που συναντηθήκαμε δεν έγινε κάτι.
0: Αυτό λέω. Λοιπόν.
2: Ήταν άκαρπη η συνάντηση. Γι' αυτό και κατεβήκαμε εδώ και παραταχθήκαμε. Χθες κάναμε ένα συμβολικό αποκλεισμό. Σήμερα περιμένουμε τουλάχιστον 10 πούλμαν με συναδέλφους, 12 η ώρα το μεσημέρι, να κάνουμε ένα μικρό συλλαλητήριο. Να δούμε, δηλαδή προσπαθούμε να κάνουμε μικρές κινήσεις χωρίς να ενοχλούμε τον κόσμο και τους πολίτες, ώστε να ακουστούμε. Δεν έχουμε άλλο κάπως αλλιώς να ακουστούμε.
0: Τι πρέπει να ακούσουμε λοιπόν και τι πρέπει να ακούσει η πολιτεία, αλλά και τι πρέπει να μάθουν οι πολίτες για το δικό σας κλάδο και για ποιο λόγο είστε στο πόδι.
2: Πρέπει η πολιτεία να σταθεί δίπλα στον Έλληνα ψαρά. Ο Έλληνας ψαράς αυτή τη στιγμή χρεοκόπησε. Δεν μπορούν να το καταλάβουν οι αυτοί που μας κυβερνάνε. Δεν γίνεται εγώ που ήθελα πριν 8 μήνες να γεμίσω το σκάφος μου 600 ευρώ πετρέλαιο, το μαύρο, το ντίζελ, το ναυτικό, τώρα να θέλω 1450. Το έπαιρνα 060 και το παίρνω 1045. Δεν γίνεται ένα σκάφος της Μέσης Αλίας, μια μηχανότρατα, η οποία έπαιρνε 55 λεπτά το λίτρο, να θέλει τώρα να το πάρει 1,30. Ένα τέτοιο σκάφος θέλει 45.000 ευρώ για να δουλέψει 20 μέρες. Πώς θα βγουν αυτά τα λεφτά, δε. Αυτά τα ποσά είναι κάτι ανήκουστο, δεν βγαίνουν. ζητάμε την πολιτεία να μας δώσει επιδότηση πετρελαίου όπως δίνει όλη η Ευρώπη στους ψαράδες τις τελευταίες μέρες. Η Ιταλία προχθές έδωσε 67 λεπτά το λίτρο επιδότηση στον ψαρά. Η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Γαλλία, η Κύπρος έδωσε 60.
0: Εμάς και υπάρχει ειδικό πρόγραμμα. Υπάρχει ειδικό πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή. Α, το άκουσα για να είμαι ειλικρινής, γιατί εγώ δεν τα ξέρω τα θέματα αυτά. Μην κάνω την πολύξερη. Άκουσα που σας το έλεγε στη συνάντησή σας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι, υπάρχει πρόγραμμα που σου επιδοτεί το 70%.
0: Το Υπουργείο, λοιπόν, τι σας είπε όταν θέσατε αυτό το ζήτημα, τι σας είπε ο κ. Σχοινάς?
2: Δεν υπάρχει φράγκο. Συγγνώμη που μιλάω λίγο, μα δεν υπάρχει, λέει, φράγκο στην Ελλάδα. Και πού πάνε, ρε παιδιά, τα λεφτά?
0: Μέσω του προγράμματος αυτού δεν γίνεται, λοιπόν?
2: Δεν, για το συγκεκριμένο κύριο Υπουργό δεν γίνεται τίποτα. Είναι ένα πράγμα διανόητο. Δεν ξέρω γιατί το βάλανε. Να σας πω την αλήθεια, εγώ το λέω, μα και σαν Τσιπούρας Δημήτρης, τον συγκεκριμένο κύριο μήπως τον βάλανε για να τελειώσει την αλιά. Όποτε πήγαμε σε συνάντηση μαζί του, το μόνο που είχαμε απέναντί μας έναν αλαζόνα υπουργό να μας κοροϊδεύει.
0: Λοιπόν,
2: συγγνώμη που τα λέω λίγο, μα, αλλά είναι η αλήθεια, έτσι. Τώρα είμαι αγανακτισμένος.
0: Καλά, δεν είναι το ζήτημα προσωπικό. Δεν είναι το ζήτημα προσωπικό, για το Θεό. Λοιπόν, πέστε μου κάτι ως προς τα άλλα ζητήματα. Βασικό θέμα, λοιπόν, είναι το ενεργειακό κόστος.
2: Το βασικό μας θέμα είναι το ενεργειακό. Για μένα όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Το ενεργειακό όμως είναι το κύριο θέμα. Είμαστε δεμένοι, δεν μπορούμε πια να πάμε στη δουλειά με αυτό με τόσο ακριβό πετρέλαιο.
0: Mm-hmm. Είναι ένας λόγος που τα ψάρια πλέον γι' αυτό το λόγο τα τρώμε και πολύ πιο ακριβά?
2: Ίσως. Να σας πω κάτι. Ο καταναλωτής τα ψάρια τα τρώει ακριβά. Ο παραγωγός, εγώ δηλαδή που δουλεύω μπακαλιάρο, κουτσομούρα, γοφάρια, λούτσους, τα πουλάω στην ίδια τιμή στη χονδρική όπως τα πουλούσα από τα 15 χρόνια. Τώρα ο καταναλωτής για ποιο λόγο αυτό, ας το δει και λίγο η πολιτεία για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η εσωκέρδεια. Εγώ τα πουλούσα από τα 15 χρόνια ίδιες τιμές. Δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ πουλάω χονδρική συνδυκτή, Όσκαλες, δεν πουλάω λιανική.
0: Σας άκουγα να λέτε ότι πλέον θα φάμε ψάρια και μου φαίνεται αδιανόητο αυτό. Να είμαστε μια χώρα που απ' άκρη σ' άκρη βρέχεται από θάλασσα και σε λίγο καιρό να φάμε ψάρια από εισαγωγές.
2: Μα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εδώ και 5 μέρες ψάρι φρέσκο στην αγορά. Αυτά τα ψάρια που κυκλοφοράνε είναι ιχθυοτροφικά και εισαγωγής. Αυτά τα ψάρια. Καταρχήν, η ιχθυόσκαλα της Μηχανιώνας στέκεται δίπλα, γιατί είναι συνεργάτες μας, είναι κλειστοί 3 μέρες, της Καβάλας στο ήλιο, της Χαλκίδας στο ήλιο και ο Πειραιάς. Δεν υπάρχουν φρέσκα ψάρια στην αγορά.
0: Μάλιστα. Και αντιλαμβανόμαστε με τι συνέπειες θα πάει αυτό. Λοιπόν, κύριε Τσιπούρα, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
2: Εγώ.
0: Ελπίζω γρήγορα σε λύση του βασικού σας ζητήματος. Τι να σας πω.
2: Λοιπόν,
0: καλή σας μέρα.

0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα Σωτήρη μου, η καλοκαιρία λέει συνεχίζεται στην Κρήτη, τρεις τελίτσες. Τι να πουν οι άνθρωποι, τι να πουν οι άνθρωποι κάτω. Λοιπόν, έτερος κλάδος προκινητοποιήσεων. Τους είδαμε πριν από λίγες μέρες, έκαναν μια παράσταση διαμαρτυρίας εκεί έξω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μιλώ για τους αρτοποιούς. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο κύριος Ιάσονας Καπλάνης, είναι πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοποιών Αθηνών και Περιχώρων. Καλή σας μέρα, κύριε Καπλάνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Ασφικτιούν οι φούρνοι της γειτονιάς. Μιλάτε κι εσείς για μεγάλη ενεργειακή επιβάρυνση και για περισσότερα λουκέτα που έρχονται. Ήδη έχουμε δει πολλά λουκέτα από φούρνους της γειτονιάς. Ποια ακριβώς είναι η κατάσταση, τι ακριβώς ζητάτε?
1: Ναι, είναι γεγονός ότι ο φούρνος γειτονιάς έχει κλείνει σιγά-σιγά. Εμείς έχουμε δει μια μεγάλη συρρήκνωση του κλάδου τουλάχιστον κατά 10% τα τελευταία 3 χρόνια με αφορμή στον πόλεμο της Ουκρανίας και την ενεργειακή ακρίβεια που υπήρχε τότε. Τώρα έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ η κατάσταση και βλέπουμε η τάση αυτή του κλεισίματος να μεγαλώνει κατά πολύ. Αυτή την περίοδο βλέπουμε πολλούς συναδέλφους που κλείνουν τα μαγαζιά τους. Επίσης βλέπουμε και πολλούς συναδέλφους που ακριβένουν το ψωμί, μην μπορώντας να συγκρατήσουμε άλλο τη τιμή. Mm-hmm. Εμείς ζητάμε από το Υπουργείο και από την κυβέρνηση συνολικότερα να πάρει μέτρα τα οποία θα μπορέσουν να προστατεύσουν πρώτα απ' όλα το ψωμί σαν προϊόν στην τιμή του και μετά εμάς σαν συναδέλφους. Για να μπορέσουμε και εμείς να βγάζουμε το ψωμί, και το ψωμί μας και κυριολεκτικά και μεταφορικά.
0: Ακριβότερες πρώτες ύλες. Ένα. Και το πρόβλημα με τις τιμές στην ενέργεια. Το πώς λειτουργεί. Τα λειτουργικά σας έξοδα, εν πάση περιπτώσει.
1: Τα λειτουργικά μας έξοδα τελειώνει ο μήνας και δεν έχουμε βγάλει τα έξοδά μας. Αυτή τη στιγμή ο μεγάλος μπελάς μας είναι η ενέργεια. Γιατί είμαστε ενεργοβόρες επιχειρήσεις, χρησιμοποιούμε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα σε μεγάλες ποσότητες. Και δυστυχώς αυτή η επιβάρυνση που είναι πάνω από 50% δεν καλύπτεται. Mm-hmm. Μετά έρχονται και οι πρώτες ύλες φυσικά και να σας πω ότι και αυτή την περίοδο υπάρχει και μια βεβαιότητα με τα εισιτήρια στην Ουκρανία που σίγουρα θα επηρεάσουν και αυτά πολύ τις τιμές στα άλευρα.
0: Έτσι κι αλλιώς αυτό το θέμα έχουμε δει να επηρεάζει το δικό σας κλάδο και κατ' επέκταση και όλους εμάς από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος.
1: Ειδικά το πρώτο διάστημα υπήρχε μεγάλο πρόβλημα, δεν το συζητώ. Μετά είχε γίνει μια συμφωνία μεταξύ τους να μην χτυπιούνται τουλάχιστον στο κομμάτι των σιτηρών. Mm-hmm. Οι εξελίξεις δείχνουν το τελευταίο διάστημα έχουν ξεκινήσει ο ένας να χτυπάει τον άλλον με αποτέλεσμα όλο αυτό να επηρεάζει την παγκόσμια αγορά σιτηρών. Θα έρθει και στα άλευρα, θα έρθει και στο ψωμί. Δεν ακούμε κάτι το οποίο να μας δίνει έναν αισιόδοξο τόνο για το μέλλον.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Με τις επαφές σας τι γίνεται με το Υπουργείο, τι σας λένε?
1: Νομίζω και δεν είμαστε και οι μόνοι που διαμαρτυρόμαστε, είμαστε μία σειρά κλάδι, βιοτεχνία.
0: Αυτή είναι η αλήθεια και γι' αυτό σήμερα επέλεξα να μιλήσω με αρκετούς από εσάς που εκπροσωπείτε κλάδους που αφορούν στη διατροφική αλυσίδα και αφορά όλους μας. Δεν είναι μόνο η λειτουργία η δικιά σας, η λειτουργία η δικιά σας έχει αντίκτυπο στη ζωή και στην καθημερινότητα όλων μας.
1: Ναι, γιατί αυτά που ακούμε το τελευταίο διάστημα θα πούμε το ψωμί ψωμάκι, το τυρί τυράκι, το ψάρι ψαράκι. Δηλαδή, εντάξει, νομίζω ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να δει κάποια πράγματα και να με γενναιότητα θα έλεγα. Και θεωρώ, ειδικά στα βασικά είδη διατροφής, θα έπρεπε να δει και το θέμα του ΦΠΑ, την ενέργεια των ειδικών φόρων κατανάλωσης και δεν ξέρω, μια σειρά μέτρων. Τώρα, αν υπάρχει ή δεν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος που ακούμε εμείς ή όλα αυτά. Εμείς δεν μπορούμε να σκεφτούμε αυτή τη λογική. Εμείς βλέπουμε το τι γίνεται έξω. Και έξω πραγματικά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καθόλου δημοσιονομικός χώρος. Ούτε στις επιχειρήσεις, ούτε στις οικογένειες.
0: Mm-hmm. Ασφικτιάτε. Αυτό.
1: Ναι, ασφικτιάμε.
0: Κύριε Καπλάνη, σας ευχαριστώ για όσα μας είπατε και για το δικό σας κλάδο. Δυστυχώς είναι δύσκολα τα πράγματα και η ενεργειακή κρίση έχει πολλαπλές συνέπειες. Ένα φαινόμενο βέβαια που δεν αφορά μόνο στη δική μας χώρα, αφορά σε πάρα πολλές χώρες και είναι ο αντίκτυπος από τον πόλεμο, δυστυχώς. Δυστυχώς. Το ζήτημα είναι οι πολιτικές που ασκούνται και τα μέτρα για να ελαφρύνουν λίγο όλη αυτή τη δυσβάσταχτη κατάσταση. Λοιπόν, πάμε να το δώσουμε στον Νίκο για την διαφήμιση που χρειάζεται και αμέσως μετά θα είμαστε εδώ να δούμε τι γίνεται και με τις τιμές στα τυροκομικά και την κατάσταση σε αυτόν τον κλάδο.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.

0: Λοιπόν, οι δύο προηγούμενοι καλεσμένοι είπαν το ψωμί ψωμάκι, λέει, θα πούμε, το ψάρι ψαράκι, δεν ξέρω, θα πούμε και το τυρί τυράκι, η φέτα θα πετάξει, λέει, στα 16 με 17 ευρώ, έρχονται αυξήσεις και στα γαλακτοκομικά. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Νικοτάχα, είναι πρόεδρος των ελληνικών τυροκομείων. Καλή σας μέρα, καλή Κυριακή, κύριε Τάχα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή Κυριακή. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κυρία Καραμίζου.
0: Να είστε καλά. Δεν μπορώ να φανταστώ ελληνικό τραπέζι που να μην έχει λίγη φέτα, είτε στη σαλάτα, είτε σε ένα πιατάκι να συνοδεύει το φαγητό μας. Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι θα αρχίσουμε να έχουμε περιορισμούς ακόμη και σε αυτό, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Ποια είναι η κατάσταση, για πέστε μας.
1: Έτσι ακριβώς είναι όπως το περιγράφεται. Αν δούμε τα στοιχεία τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε μια σαφή πτώση της κατανάλωσης στη φέτα, και αυτό κυρίως έγκυται στο γεγονός ότι κάθε χρόνο γίνεται όλο και πιο ακριβή. Κατά τη διάρκεια του 2027 προβλέπεται, πολύ σωστά είπατε, μια αύξηση της λιανικής τιμής πωλής της φέτας γύρω στα 16 ευρώ σε σύγκριση με τα 13 ευρώ που μπορούμε να την βρούμε σήμερα. Αυτό έγκυται κυρίως στην αύξηση τιμής αγοράς γάλακτος, δηλαδή το γάλακτο.
0: Θα σας το πω όπως μου το λέει τώρα το μήνυμα που έρχεται, που ήρθε. Κυνηγάμε τις προσφορές για τη φέτα στα σούπερ μάρκετ.
1: Έτσι ακριβώς είναι, και άμα παρατηρήσουμε, οι προσφορές είναι ακόμη λιγότερες κατά τη διάρκεια του 2026. Αυτό έγκυται κυρίως στον περιορισμό πρώτης ύλης, η οποία είχαμε το 2026 μετά από τις θανατώσεις των προβάτων. Ένα γάλα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή φέτας. Έτσι, κατά τη διάρκεια του 2026 χάσαμε περίπου γύρω στους 80.000 τόνους πρόβιου γάλακτος, το οποίο μεταφράζεται σε 20.000 τόνους. Πάντως πρέπει να ενσκύψουμε πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Άρα το θέμα το δικό σας έχει να κάνει με τη μείωση του ζωικού κεφαλαίου και την έλλειψη γάλακτος στην εγχώρια παραγωγή μας, τώρα μιλάμε, έτσι?
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Από εκεί πέρα ξεκινάει ως κατά το πλήσον από τον περιορισμό της προσφοράς της πρώτης ύλης του πρόβιου γάλακτος, και κατά δεύτερον, ας πούμε, από τα αυξημένα κόστη που παρατηρούνται παντού στην οικονομία, αρχής γενομένης από την ενέργεια.
0: Mm-hmm. Γιατί και αυτό έχει τη σημασία του και για σας. Υπάρχουν έξοδα λειτουργικότητας.
1: Έτσι ακριβώς. Σίγουρα όμως θα πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, έτσι ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη προσφορά πρόβιου γάλακτος και να αποκλιμακωθούν οι τιμές της λιανικής πώλησης.
0: Μου είπατε ότι έχει αλλάξει τις διατροφικές, αναγκάζεται δηλαδή ο Έλληνας και αλλάζει τις διατροφικές του συνήθειες, παίρνει φέτα, παίρνει άσπρο τυρί, αυτό που λέμε άσπρο τυρί, δηλαδή είναι από αγελαδινό γάλα, και συνήθως αυτό το γάλα μάλιστα δεν είναι και εγχώριο. Είναι έτσι?
1: Έτσι ακριβώς είναι. Ως κατά το πλείστον, το αγελαδινό λευκό τυρί παράγεται από συμπυκνωμένο εισαγόμενο γάλα. Το τελικό προϊόν σίγουρα είναι χαμηλότερης διατροφικής αξίας από ό,τι είναι η φέτα. Mm-hmm. Και είναι σίγουρα πιο φθηνό. Οπότε το κριτήριο του Έλληνα καταναλωτή είναι καθαρά η τιμή. Αυτό, γι' αυτό είπα, πρέπει να ενσκύψουμε πάνω σε αυτό το θέμα. Ο Έλληνας καταναλωτής στηρίζει την εγχώρια παραγωγή όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε πρέπει να το δούμε πιο ζεστά, να δούμε πώς θα μπορεί να ανασυσταθεί το ζωικό κεφάλαιο το οποίο χάθηκε, ακόμη και να αναπτυχθεί. Mm-hmm. Ζωικό κεφάλαιο. Νομίζω ότι μαζί με την
0: στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας, τελεία και παύλα, δεν γίνεται αλλιώς πλέον.
1: Έτσι ακριβώς, της ελληνικής παραγωγής. Έτσι ώστε να έχουμε και αυτάρκεια.
0: Φοβάστε ότι θα έχουμε λήψη στην αγορά στο επόμενο διάστημα?
1: Κοιτάξτε, αν αναλογιστούμε ότι τον επόμενο μήνα αρχίζει η συγκομιδή γάλακτος σε εντατική μορφή, γιατί αυτή τη χρονική στιγμή, τουλάχιστον για την περιοχή της Θεσσαλίας που είναι γαλακτοφόρα περιοχή, η σκόμιση είναι στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο λόγω του κύκλου των ζώων που γίνεται κάθε χρόνο. Νομίζω ότι δεν θα υπάρχουν ελλείψεις. Βέβαια, να είμαι αληθής, στα ράφια του εξωτερικού παρατηρούνται ελλείψεις σε τελικό προϊόν φέτας. Δηλαδή είναι σύνηθες να δούμε σε σούπερ μάρκετ της Ολλανδίας π.χ. να μην υπάρχει φέτα συσκευασμένη. Και ίσως λέω, αυτές οι θέσεις αντικατασταθούν με άλλα ξένα τυριά, όπως το λευκό αγελαδινό τυρί, το δανέζικο λευκό αγελαδινό τυρί.
0: Το ζήτημα είναι να παραμένουμε και στο εξωτερικό στις προτιμήσεις των ξένων. Ένα ελληνικό προϊόν με πολύ μεγάλες πωλήσεις και στο εξωτερικό. Αλλά βασικό και κύριο θέμα είναι η εγχώρια άγορα. Αλλά με 17 και 18 το κιλό που θα πετάξει δεν γίνεται να παναγοράσει κάποιος. Θα την παίρνεις με το δελτίο πλέον τη φέτα.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Όλες οι αγορές, είτε είναι η εσωτερική αγορά, είτε είναι οι αγορές του εξωτερικού, θέλουν μια συνέχεια και μια συνέπεια. Δεν μπορεί από τη μία χρονιά να αυξομειώνονται οι τιμές σε τέτοια επίπεδα. Μια λογική αύξηση μπορεί να την καταλάβει και ο Έλληνας καταναλωτής, όπως και ο Ευρωπαίος καταναλωτής. Όλα αυτά δημιουργούν προβληματισμό και σε εμάς τους μεταποιητές.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, αυτή είναι η κατάσταση όπως την περιγράφετε. Λύση βλέπετε μόνο στη στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας. Υπήρχε υπάρχει ακόμη το ζήτημα με την ζώνος, απλώς δεν είναι στην έξαρση που το είδαμε το προηγούμενο διάστημα. Η Θεσσαλία ειδικά χτυπήθηκε και από την κακοκαιρία χάθηκαν κοπάδια πολλά. Ένα τεράστιο θέμα με πολλαπλές συνέπειες, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς είναι όπως τα αναφέρετε.
0: Αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι αναπόφευκτη και η αύξηση στην τιμή.
1: Δυστυχώς ναι, θα έλεγα, γιατί όπως προείπα ότι το 80% του τελικού κοστολογίου της φέτας το διαμορφώνει η πρώτη ύλη. Όταν παρατηρείται μια αύξηση της τάξης του 15% αγοράς γάλακτος, αμέσως διαμορφώνονται οι τιμές τις οποίες προαναφέραμε.
0: Πάντως οι παραγωγοί λένε ότι πουλάνε στις ίδιες τιμές. Αυτό είναι το θέμα.
1: Όχι. Αν πάρουμε τα συγκριτικά στοιχεία, τα τιμολόγια δηλαδή, θα δούμε ότι υπάρχει σαφή αύξηση. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα. Εσείς γνωρίζετε καλύτερα, οπότε εγώ μένω σε αυτά που λέτε εσείς, κυρία Τάχα. Τι να πω. Δυστυχώς όλα είναι όσον αφορά τις τιμές, όλα πλέον μοιάζει να είναι ασυγκράτητα και να οι λόγοι που οδηγούν εκεί να φαίνεται πως είναι αξεπέραστοι, ας πούμε, όσο και να θέλει κανείς να το συγκρατήσει.
1: Έτσι ακριβώς είναι, εγώ θα επιμείνω σε αυτό το πράγμα.
0: Συγκρατήθηκαν οι τιμές για να είμαι και πιο σωστή, στα προϊόντα, με όλη αυτή την προσπάθεια που έχει γίνει και με τις συμφωνίες που έγιναν στα σούπερ μάρκετ σε βασικά αγαθά. Φαίνεται ότι στα γαλακτοκομικά δυστυχώς δεν μπορεί να συγκρατηθεί το πράγμα. Και πάμε αναπόφευκτα για ανατιμήσεις.
1: Έτσι ακριβώς είναι, και να δώσουμε μια νότα αισιοδοξίας. Είναι η μόνη λύση, είναι μεγαλύτερη προσφορά η οποία θα έρθει από την ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής. Γίνονται προσπάθειες από την πλευρά της πολιτείας, γίνονται δημόσιο επίπεδο συζητήσεων. Νομίζω ότι αυτό θα έχει αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου.
0: Μάλιστα. Κύριε Τάχα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή Κυριακή.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ ξανά.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Νίκος Τάχας, πρόεδρος των Ελληνικών Τυροκομείων.

0: ξανακατεύουμε πάλι στην Κρήτη για έναν άλλο λόγο όμως. Τώρα ακούσαμε τους συναδέλφους εδώ στον ρεπορτάζ νωρίτερα για την κατάσταση που επικρατεί στο νησί. Στο Αρκαλοχώρι φαίνεται εκεί κοντά στην περιοχή του Ηρακλείου, όπου υπάρχει, όπου σήμερα διοργανώνεται το ΙΜΗ Μαραθώνιος. Είναι ένα γεγονός με διεθνείς διαστάσεις για το νησί. Για να δούμε αν οι συνθήκες τελικά επιτρέπουν ώστε να γίνει αυτό το νησί. Είχαμε δει τις προηγούμενες μέρες, είχαμε παίξει εδώ κιόλας το βιντεάκι, το σποτάκι που, που είχαμε με τις κριτικές γιαγιάδες που μονομαχούσαν εκεί με το Χατζο GPT, όπως το έλεγαν. Ήταν το σποτ του ημιμαραθώνιου της Κρήτης. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει σήμερα. Σήμερα είναι η μέρα λοιπόν του ημιμαραθωνίου. Καλημερίζω την κυρία Ελευθερία Αντωνιάδου που είναι στην διοργάνωση του ημιμαραθωνίου, μέλος του ΔΟΣΟΥ του Συλλόγου Άθληση Κάτω. Τι γίνεται κυρία Αντωνιάδου, πώς είναι τα πράγματα?
1: Καλημέρα σας και καλημέρα και στους ακροατές σας. Τα πράγματα είναι όπως έπρεπε να είναι μάλλον, δηλαδή ο καιρός αυτός είναι που βοηθάει τους αθλητές να τρέξουν. Συνήθως το πρόβλημα που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια ήταν μην έχουμε καύσωνα. Οπότε οι συνθήκες τώρα με συννεφιά, φυλή, βροχούλα είναι ιδανικοί για τους αθλητές. Εμείς άλλωστε έχουμε συνηθίσει σαν σύλλογος να είμαστε πάντα σε ετοιμότητα. Δηλαδή στην διάρκεια 10 και χρόνων που δραστηριοποιούμαστε στον αθλητισμό μας έχουν τύχει και άλλα πρόβλημα. Μην ξεχάσουμε το σεισμό του 2021. Έχουμε ζήσει πανδημία, οπότε πάντα είμαστε σε
0: τότε στο σεισμό δεν έγινε ο ημιμαραθώνιος, έτσι.
1: Δεν έγινε, αλλά ήμασταν έτοιμοι και στρέψαμε όλες μας τις δυνάμεις στην οργάνωση της εξυπηρέτησης των πολιτών με τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν, στο στήσιμο πλατφόρμας εθελοντών, στη συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης. Οπότε είμαστε πάντα έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε όποια συνθήκη μας τύχει. Και τώρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούσαμε να τα βάλουμε τον καιρό. Αυτό που προέχει, έχω να πω, είναι η ασφάλεια των αθλητών. Οπότε το πρώτο μας μέλημα ήταν να είναι ασφαλής και καθαρή η διαδρομή των 21 χιλιόμετρων κυρίως.
0: Υπ' αυτές τις συνθήκες θα γίνει κανονικά αυτό,
1: θα γίνει
0: η διαδρομή των 21 χιλιόμετρων που λέτε.
1: Βέβαια, έχει γίνει μια μικρή τροποποίηση γιατί ένα σημείο δεν είναι προσβάσιμο. Επειδή, όπως καταλαβαίνετε, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, γιατί η διαδρομή περνάει μέσα από χωριά, διαδρομές μέσα από τη φύση. Οπότε, επειδή ένα μικρό κομμάτι δεν ήταν προσβάσιμο, κάναμε μια μικρή τροποποίηση την τελευταία στιγμή. Έχουν καθαριστεί τα σημεία που περνάνε οι αθλητές, ένα-δύο σημεία ακόμα που είχε περισσότερο νερό. Είναι όλα έτοιμα. Οι αθλητές έχουν ήδη στάσει στο.
0: Έχει κόσμο, έχετε κέντρο. Κόσμο φέτος και φαντάζομαι ότι έχει κόσμο και από το εξωτερικό, έτσι.
1: Βέβαια. Χθες, επειδή ήμουν στην παράδοση των πακέτων στο Ηράκλειο, είχαμε αθλητές από όλο τον κόσμο. Ήταν όλοι χαρούμενοι που είχαν έρθει με καλή διάθεση. Είχαμε και σχόλια του τύπου, ακόμα και αν δεν καταφέρουμε να τρέξουμε, θα είμαστε στη γιορτή που γίνεται, να φάμε, να πιούμε, να διασκεδάσουμε και να αποκομίσουμε μια θετική εμπειρία.
0: Και όλα αυτά όταν έχουν κριτική χρειά, ξέρουμε τι σημαίνουν. Λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Ακριβώς. Μάλιστα, εύχομαι να πάνε όλα καλά. Δεν σας κράτησε λοιπόν ο καιρός. Ευτυχώς που δεν είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και στη δική σας περιοχή. Δυστυχώς είναι δύσκολα τα πράγματα για το Μυλοπόταμο, για το Λασίθι. Εν πάση περιπτώσει, ο ημιμαραθώνιος στην Κρήτη θα διεξαχθεί κανονικά. Λοιπόν, πότε είναι η έναρξη, σε λίγη ώρα?
1: 9 παρά 10 ξεκινάνε τα.
0: Σε μία ώρα ακριβώς λοιπόν.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Πόσος κόσμος λοιπόν υπολογίζετε ότι θα είναι εκεί?
1: Κοιτάξτε, είναι κάτι χιλιάδες έρχονται κάθε χρόνο. Ενδεχομένως να είναι λίγο περιορισμένη η προσέλευση των θεατών, έτσι, όχι των αθλητών, γιατί
0: λόγω του καιρού.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, να πάνε όλα καλά. και να στείλετε το δικό σας μήνυμα από κάτω από την Κρήτη.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
0: Η Κρήτη πονά, αλλά ταυτόχρονα
1: στέκεται όρθια.
0: Στέκεται όρθια, όπως πάντα. Όπως πάντα, όπως πάντα, κυρία Αντωνιάδου. Να είστε καλά, γεια σας, καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.

0: πάμε τώρα σε ένα ζήτημα που απασχόλησε την Παρασκευή εδώ ως έκτακτη είδηση τα γραφεία μας εδώ, αφορά στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Εκεί ήταν έντονη η οσμή αερίου, εκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα. Βεβαίως άρχισαν οι έλεγχοι, υπάρχουν οι γονείς από τη μια πλευρά που λένε ότι τα παιδιά πρέπει να επιστρέψουν με γραπτές εγγυήσεις, τουλάχιστον αυτό έχω ακούσει να λένε, και να πάνε κανονικά αύριο στο σχολείο τους. Υπάρχει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, να δούμε ακριβώς τι έχει γίνει με τους ελέγχους. Εν πάση περιπτώσει, σε ποιο σημείο είμαστε και αν τα παιδιά θα μπορέσουν να πάνε κανονικά αύριο στο σχολείο. Καλημερίζω την κυρία Βάγγελιο Πλατανιά, είναι πρόεδρος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας, και τον κύριο Θωμά Γεωργιάδη, είναι αντιδήμαρχος παιδείας, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων. Καλημέρα και στους δύο.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα,
0: κυρία Πλατανιά, τι λέτε εσείς, έχετε ενημερωθεί, τι ακριβώς έχει γίνει, αύριο τα παιδιά θα πάνε σχολείο?
1: Εφόσον υπάρξουν γραπτές εγγυήσεις από μεριάς αρμόδιου κρατικού φορέα, τα παιδιά θα επιστρέψουν. Διαφορετικά καταλαβαίνετε ότι οι γονείς δεν θα αφήσουν έτσι εύκολα, θέλουν, οπότε θα ρισκάρουν τη ζωή των παιδιών τους. Γιατί η ανησυχία είναι μεγάλη και ξέρετε, όσο δεν δίνονται γραπτές εγγυήσεις, χάνεται κάπως και, να το πω έτσι λίγο κάπως χοντρά, και η εμπιστοσύνη. Δηλαδή, επειδή οι πρώτες καταγγελίες ήταν από τις 16 του μήνα και υπήρχαν στη διάρκεια αυτή μόνο προφορικές διαβεβαιώσεις ότι γίνονται έλεγχοι, ότι δεν έχει δείξει κάτι κτλ. Όμως η μυρωδιά συνεχιζόταν και χωρίς να υπάρχει κάποια γραπτή απάντηση ότι τέλος πάντων δεν είναι κάτι ή που οφείλεται το φαινόμενο. Καταλαβαίνετε ότι επειδή έχει προηγηθεί και αυτό ακριβώς, η ανησυχία μεγαλώνει ακόμα
0: περισσότερο. Τι έχει προηγηθεί αυτό ακριβώς, τι εννοείτε?
1: Ενώ ότι από τις 16 του μήνα που έγινε η πρώτη αναφορά, στην πορεία στις 21 που χτύπησε ο συναγερμός, σε όλη αυτή τη διάρκεια υπάρχουν προφορικές διαβεβαίωσεις ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ωστόσο η μυρωδιά συνεχιζόταν και γραπτή βεβαίωση δεν δινόταν.
0: Τώρα ξέρετε τι συμβαίνει αυτές τις δύο, μετά την Παρασκευή. Εγώ θα ρωτήσω τον κύριο Γεωργιάδη βεβαίως και γι' αυτό είναι στην άλλη άκρη της γραμμής να μας πει τι ακριβώς έχει γίνει.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς βρεθήκαμε.
0: Υπάρχει ως τώρα στην περιοχή?
1: Δεν σας άκουσα.
0: Υπάρχει οσμή στην περιοχή, οσμή αερίου, όπως λέτε?
1: Αυτή τη στιγμή τα σχολεία είναι κλειστά. Δεν έχει πάει κάποιος, όπως καταλαβαίνετε, από την Παρασκευή. Τουλάχιστον από την εκπαιδευτική κοινότητα δεν έχει πάει κάποιος. Αυτό ίσως θα πρέπει να μας το απαντήσουν οι αρμόδιοι φορείς, αν υπάρχει μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Για να δούμε λοιπόν τι λένε οι αρμόδιοι φορείς, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, κύριε Γεωργιάδη. Τι ακριβώς έχει γίνει? Το σχολείο έκλεισε, τα σχολεία έκλεισαν, το συγκρότημα έκλεισε την Παρασκευή. Θα επιστρέψουν
1: δεν
0: αύριο.
1: Όλα τα σχολεία, με συγχωρείτε.
0: Ναι.
1: Πάση περιπτώσει. Θέλω να πω, υπήρξε.
0: Ήταν στη δευτεροβάθμια. Ναι, πέστε μου, να το. Ναι, είναι καθαρό αυτό που λέτε.
1: Ναι. Λοιπόν, εκενώθηκε με πρωτοβουλία τη διευθύντρια στο 21ο Γυμνάσιο, στην πορεία με πρωτοβουλία του διευθυντή του 21ο Λύκειο. Χρειάστηκε να γίνουν πάρα πολλές παρεμβάσεις από μεριά των φορέων, των εκπαιδευτικών, των γονιών, προκειμένου να εκενωθούν στην πορεία και πάλι όχι όλα τα σχολεία, δηλαδή δεν εκενώθηκε το 40, το 40, και δεν, στην πραγματικότητα εκενώθηκαν μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου, δηλαδή μετά γύρω στη 1,5 ώρα, στην πραγματικότητα το ολοήμερο, και δεν ήταν ακριβώς εκένωση. Ήταν ότι ειδοποιήθηκαν οι γονείς των δημοτικών να έρθουν να πάρουν τα παιδιά τους, ενώ υπάρχει ένα σχολείο το ειδικό το οποίο δεν εκενώθηκε, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα. Τα σχέδια εκένωση σε τέτοιες περιπτώσεις, που αποδείχθηκε ότι στην πραγματικότητα ήταν ανύπαρκτα.
0: Μάλιστα. Κύριε Γεωργιάδη, τι λέτε εσείς για όλα αυτά? Καταρχάς, πάμε να δούμε τι γίνεται με τους ελέγχους, τι έχει διαπιστωθεί από τους ελέγχους.
2: Εντάξει. Πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι και πιστεύω απόλυτα συγκεκριμένοι και όχι να μιλάμε γενικά και αόριστα. Εγώ ειδοποιήθηκα στις 9:05 περίπου το πρωί από τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ότι υπήρχε το πρόβλημα στο 21ο Γυμνάσιο. Αμέσως, επειδή βρισκόμουν μαζί με τον κύριο Χαρλάφτη, τον αντιδήμαρχο των υπηρεσιών, στείλαμε, ο κύριος Χαρλάφτη δεν πήρε τηλέφωνο, στείλαμε τεχνικό να πάει να ελέγξει το τι συμβαίνει στο 21ο Γυμνάσιο. 9:30 ώρα ήταν εκεί πέρα ο τεχνικός, έλεγξε και δεν διαπίστωσε τίποτα. Αυτό το τονίζω λιγάκι, γιατί ακούγεται ότι και δεν έχει κάνει ο Δήμος τίποτα. Και στις 16 και στις 21 έλεγχος έγινε, άλλωστε το λένε, το γράφουν και οι ίδιοι σε ανακοίνωση που έχουν, ποια είναι τα αποτελέσματα των ελέγχων που έγιναν 16 και 21. Κατά συνέπεια, πρέπει να το κλείσουμε αυτό το θέμα, ότι οι έλεγχοι από το Δήμο γίνανε και με μεγάλη υπευθυνότητα σε αυτό που έπρεπε. Στη συνέχεια, προσέξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί καταγγελία υπήρξε μόνο από το γυμνάσιο. Εκεί μέσα βρίσκονται 14 σχολεία. Το 40 γυμνάσιο όπου αναφέρθηκε δεν είχε κανένα πρόβλημα. Έγινε έλεγχος στο 40 γυμνάσιο το μεσημέρι από το Αθηναϊκό Αέριο, που πάλι δεν βρήκε τίποτα.
0: Μάλιστα. Έχετε γραπτές βεβαιώσεις για αυτά που λέτε?
2: Βεβαίως. Προσέξτε.
0: Άρα καλύπτεται αυτό που λένε οι γονείς. Να υπάρχουν γραπτές βεβαιώσεις για να στείλουν τα παιδιά τους κανονικά στο σχολείο.
2: Βεβαίως. Και εδώ γιατί μιλάνε για κρατικό φορά κτλ. Το μεσημέρι ήρθε η υπεύθυνη εταιρεία η ΕΝΑΟΝ και έλεξε τον κεντρικό καυστήρα. Ξέρετε, η ΚΡΑΔΑ έχει ένα ιδίωμα, ένα κακό ιδίωμα, αν μου επιτρέπετε. Ότι όλα τα σχολεία ζεσταίνονται με ένα καυστήρα, εκτός από το 40 γυμνάσιο. Κατά συνέπεια, το μεσημέρι που βρέθηκε η ΕΝΑΟΝ στον κεντρικό καυστήρα και έκανε έλεγχο, διαπίστωσε και μας το έχει καταθέσει εγγράφος ότι δεν βρήκε καμία διαρροή, κανένα πρόβλημα. Οι έλεγχοι, προσέξτε, γίνονται από την πιστοποιημένη εταιρεία που έχει το πρόβλημα. Κανένας κρατικός ή δημοτικός φορέας δεν έχει τη δυνατότητα ελέγχου, γιατί δεν έχει τα όργανα. Προσέξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το να λέμε μύριζε. Καμία αντίρρηση στο ότι μύριζε. Το πρόβλημα είναι όμως ότι πρέπει να διαπιστωθεί αν υπάρχει με όργανα διαρροή από κάπου. Δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή και αυτό μας δόθηκε εγγράφος. Και τώρα αυτή τη στιγμή είναι σημαντικό. Έχει κλείσει η παροχή του αερίου προς την Κράτα.
0: Είναι η εταιρεία λοιπόν που έχει...
2: Για
0: το δίκτυο φυσικού αερίου εκεί.
2: Ακριβώς.
0: Ακούστε, μάλιστα.
1: Οι γονείς όμως... Η εταιρεία έχει βγάλει ένα βελτίο τύπου. Το έχουμε δει και εμείς αυτό το βελτίο τύπου.
2: Καθόλου βελτίο τύπου. Δεν είναι βελτίο τύπου. Έχει σταλεί προς το Δήμο συγκεκριμένα.
1: Ωραία. Αν έχει λοιπόν σταλεί απέναντι προς το Δήμο συγκεκριμένα, λοιπόν, ας τυροκολλήσει αύριο το πρωί για να καθησυχάσει τους γονείς ο Δήμος με ευθύνη του, ότι με βάση όσα μας λέει και εγγυάται η εταιρεία και τους ελέγχους που προφανώς είναι αναλυτικοί. Γιατί εμείς το δελτίο τύπου που είδαμε λέει ότι δεν λέει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λέει ότι δεν διαπιστώθηκε διαρροή. Δεν απαντάει στο ερώτημα πού οφείλεται.
0: Ναι. Έχει πέσει η γραμμή του κυρίου Γεωργιάδη. Κυρία Πλατανιά, πέστε μου εσείς. Κυρία Πλατανιά.
1: Και μάλιστα εγώ σας ακούω.
0: Ναι. Πάμε στο λίγο χρόνο που μας απομένει να καταλήξουμε.
1: Ναι, και μάλιστα διακόπηκε και η ροή, η παροχή του αερίου. Άρα σημαίνει ότι χρειάζεται κάποιος παραπάνω έλεγχος. Λέμε λοιπόν ότι αν δεν πρόκειται για απλά ένα δελτίο τύπου, αυτό έχουν δει οι γονείς, ένα δελτίο τύπου, ας βεβαιώσει, ας τυροκολλήσει ο Δήμος, που είναι ο αρμόδιος κρατικός φορέας, αύριο το πρωί στις εισόδους της Γκράβας, ότι τέλος πάντων παίρνουμε την ευθύνη με βάση την ενημέρωση που έχουμε και την πλήρη ενημέρωση. Ακριβώς. Τι μετρήσεις έγιναν, τι έλεγχοι, αν έχουν έλεγχθεί οι εγκαταστάσεις.
0: Σαφές, κυρία Πλατανιά. Πάμε στον πολύ λίγο χρόνο που έχουμε να σας απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης σε αυτό που λέτε. Είναι σαφές.
2: Ναι, επειδή είχε πέσει η γραμμή και δεν άκουσα το ότι είπε η κυρία Πλατανιά, εγώ εκείνο που έμεινε, γιατί και εκείνο.
0: Ζητάει να θυροκολληθεί βεβαίωση από το Δήμο. Με βάση αυτά που λένε η εταιρεία, ότι τα παιδιά θα είναι ασφαλή και θα μπορούν να πάνε στο σχολείο και δεν θα υπάρχει θέμα. Αυτό λέει η κυρία Πλατανιά.
2: Αυτό θα πραγματοποιηθεί, αναγκαστικό είναι. Εκείνο θέλω να σας διαβάσω λίγο το τι λέει ακριβώς η εταιρεία. Λέει το εξής: από τους τεχνικούς ελέγχους δεν ανοιχνεύτηκε διαρροή φυσικού αερίου, ούτε διαπιστώθηκε οποιοδήποτε έβριμα που να σχετίζεται με το δίκτυο διαρροής φυσικού αερίου. Αυτό βεβαιώνει σε ανακοίνωση, όχι δελτίο τύπου, της ΕΝΑΟΝ. Από εκεί και ύστερα, σας είπα κάτι, αυτή τη στιγμή η παροχή αερίου έχει κλείσει. Δεν υπάρχει παροχή αερίου.
1: Για ποιο λόγο έκλεισε, εφόσον δεν διαπιστώθηκε πρόβλημα?
2: Έκλεισε, να σας εξηγήσω. Έκλεισε γιατί πρέπει στη συνέχεια να γίνει, και εκεί κυρία Πλατανιά είναι, να δείτε την υπευθυνότητα του Δήμου, που αναγκαστικά για να ανοίξει θα γίνει έλεγχος στο σύνολο της εγκατάστασης. Οπότε αυτό είναι ένα πρόσθετο.
1: Αυτό είναι το αυτονόητο, μην το ξεχνάτε.
0: Και πότε θα γίνει? Τι χρόνο χρειάζεστε, κυρία Γεωργιάδη, επειδή πρέπει να κλείσω, σας παρακαλώ.
2: Βεβαίως. Όχι, κανένα πρόβλημα.
0: Τι χρόνο χρειάζεστε για να γίνει αυτός ο έλεγχος? Είναι λογικό να το ζητούν και να, το, και να ζητούν ενημέρωση οι γονείς.
2: Ακούστε, βεβαίως και σωστό είναι να το ζητούν αυτό. Προσέξτε, το πράττουμε πρώτα εμείς. Δεν έχουμε το θέμα να μας το υποδείξουν από την άποψη της δικής μας ευαισθησίας. Αυτό θέλω να το τονίσω. Το πρόβλημα λοιπόν είναι το εξής. Ο χρόνος μπορεί να είναι σε ένα διάστημα μιας εβδομάδας.
0: Τα να παιδιά να πάνε σχολείο αύριο, κύριε Γεωργιάδη?
2: Βεβαίως θα πάνε.
0: Λοιπόν, λήξη. Θα ξαναέρθουμε στο θέμα. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί. Θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δυο. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Καλημέρα. Είναι ήδη 8 η ώρα. Η Σοφία Σικινιώτη είναι εδώ για το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τον Ιερό Ναό της Παναγίας της Βουρλιώτισσας στη Νέα Φιλαδέλφια για την Θεία Λειτουργία. Από τη Ματίνα Καραμίντζου που ήταν στο μικρόφωνο, τον Νίκο Ψωμιάδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη Δέσποινα Σαρκίρη, να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που σάρωσε την Κρήτη. Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφονται στα ορεινά και βόρεια τμήματα του νησιού. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι. Εγκλωβισμένοι σε ασφαλές σημείο και καλά στην υγεία τους είναι 8 εργαζόμενοι στο φαράγγι της Σαμαριάς. Η υψηλή στάθμη του ποταμού καθιστά απογορευτική οποιαδήποτε προσπάθεια απεγκλωβισμού μέχρι να υποχωρήσουν τα νερά. Χωρίς υδροδότηση έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια στο Δήμο Μιλοποτάμου, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρές βλάβες στα δίκτυα ύδρευσης. 18.000 από τα 25.000 στρέμματα στο οροπέδιο Λασιθίου έχουν πλημμυρίσει. Στην πόλη ορμητικά νερά παρέσυραν αυτοκίνητα και χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν κάτοικοι. Στο Ρέθυμνο σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στο οδικό δίκτυο σε Αμάρι, Ζωνιανά, Φουρφουρά και Σπύλη. Στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας, στη Σιτία και στο Ηράκλειο, κατολισθήσεις έκλεισαν μέρος του οδικού δικτύου. Συνεργεία των Δήμων δίνουν μάχη για την αποκατάσταση της πρόσβασης. Τρόχαιο δυστύχημα με θύμα έναν 32χρονο τη νύχτα στον Άγιο Βλάση του Δήμου Ηρακλείου, όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Αιματηρή συμπλοκή με πυροβολισμού στο Μενίδη, τα ξημερώματα άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 26χρονος, ο οποίος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο να πρόκειται για συμπλοκή μεταξύ ομάδων Ρωμά. Επιχείρηση της πυροσβεστικής στα μεσάνυχτα στην Πεντέλη για τη διάσωση δύο ανδρών που έπεσαν με το αυτοκίνητό τους σε απόκριμνο σημείο κοντά στο νοσοκομείο Πέδων.

0: κεντρικές οδούς όπως η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Πατησίων και η Πανεπιστημίου. Η Ουκρανία αναμένεται να εντείνει τις επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια πετρελαίου ως απάντηση στην κλιμάκωση ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων. Σύμφωνα με το Reuters, ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν στην κατοχή τους έγγραφα που δείχνουν ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν έχει εκδώσει ένα νέο δόγμα στρατιωτικών επιθέσεων σε ένα πολύ ευρύτερο φάσμα πολιτικών στόχων εν ώψη του χειμώνα. Σφοδρές συγκρούσεις σημειώνονται στην Ταΐζ της Ημεμένης με τις κυβερνητικές δυνάμεις και τους Χούθη να ανταλλάσσουν πυρά. Έκκληση για εκένωση από τους κατοίκους, καθώς από τις συγκρούσεις έχουν καταγραφεί απώλειες μεταξύ των αμάχων. Ο Βίδα έπληξε κατοικημένη περιοχή με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα μωρό μόλις 14 ημερών. Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο ιστορικός τέχνης Ντένις Ζαχαρόπουλος. Είχε τιμηθεί για το έργο του από πολλές ευρωπαϊκές χώρες και έχει αναγορευθεί επίτιμος διδάκτορ της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, προσωπικότητα διεθνούς εμβέλειας στον χώρο των γραμμάτων και των τεχνών.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος θα παραμείνει ο καιρός στο νότιο Αιγαίο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Κρήτη και στα νότια Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι πιο εξασθενημένα, λίγες νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα. Στην Αττική πιθανότητα να βρέξει λίγο τοπικά κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς, λιακάδα στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία μέχρι 25 βαθμούς. Όλες οι ειδήσεις κυρίες και κύριοι και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Παναγίας Βουρλιωτής της Νέας Φιλαδελφίας, από όπου θα παρακολουθήσουμε το πολυαρχαιρατικό συλλήτουργο.

ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ.

0: και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Θεός το αμαρτωλό και λέησον με ο Θεός ηλάς τη θύμη το αμαρτωλό και λέησον.
2: Αμήν.
1: Ουδής άξιος των συνδεδεμένων.

0: ενδυνάμεση. Αλλούμω δια την άφατον και αμέτρητον σου φιλανθρωπία να τρέψει.
1: Κοιτάξτε,
0: στην ιερουργία παρέτοκα σημείνω τη πόλη.

χάρισον την ψυχή και την καρδία να αποσυνειδήσει ως

του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου Ιερώνυμου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος των συλλειτουργούντων και συμπροσευχομένων ημίν Αγίων Αρχιερέων Γαβριήλ του Ποιμενάρχου του και Θεοφιλόπουλου

των συλλειτουργούντων ημίν αδελφών πρεσβυτέρων και διακόνων και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, σύμπαντος του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του γαραξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, ημών των συνελθόντων και εν κατανοίξεις μετεχόντων, εις την τέλεση της ανεμάκτου ιερουργίας ταύτης και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ανακαινιστών, δωρητών και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτοί.

ταυτότητος και των διδάσκοντων και διδασκομένων εν της εκπαιδευτηρής της Μητροπόλεως ταυτής των αδελφών ημών των εναστήτων

μαλωσία, πικρά δουλεία φυλακές και ποικίλες δοκιμασίες όντων, υπερπάσεις ψυχής χριστιανών ορθοδόξων, θλιβωμένη στε και καταπονουμένης, ελέους Θεού και βοηθείας

και επεσχάτων υπεραναπαύσεως των ψυχών του κειμένων δούλων σου, πάντων των πατέρων και αδελφών ημών, των κατά την μικρασιατικήν γενοκτονίαν, τελειωθέντων και σφαγιαστέντων, υπερών τελούνται τα ιερά μνημόσυνα ταύτα και ονέκ.

Ευχόμεν όλοι μαζί, πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί Θείου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου καίστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσα διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλον.

Συ ευχαριστήνσε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Σιγαρή Θεός ανέκφραστος απερινόητος αόρατος ακατάληπτος αείωνος αύθωσον Συ και ο μονογενής Υιός και το Πνεύμα στο Άγιον. Συ εκ του μειώντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ουκ απέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις

εμπνευμένη την σωτηριωτά και πάντων των υπερημών και γεννημένων που σταύρουν στην ημέρα της εις ουρανούς αναβάσεως της εκδεξιών καθέδρας της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας ο Θεός ηλάς τη τίμη του αμαρτωλό και ελέησόν με.

ευλογούμεν. Σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμεν, Κύριε, και δεόμεθά σου, Θεός μου. Έτι προσφέρομεν στη λογική ταύτην και ανέμακτον λατρείαν. Και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύουμεν. Κατάπεμψον το πνεύμα σου.

Εν πρώτης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου των Ορθοτήτων

Όλοι μαζί, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστητό το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: εορτάζουμε στη Νέα Φιλαδέλφια και στη Νέα Χαλκιδόνα, αγαπητοί μου αδελφοί, Σεβασμιότητα Μητροπολίτα Ανέων, κύριε Μακάριε, κύριε Αντιπρόεδρε της Ελληνικής Κυβερνήσεως, κύριε Υπουργέ Υγείας, κύριε Δήμαρχε, κυρία και κύριε Αντιδήμαρχη, κυρία Βουλευτής, κυρία Λινού, κύριοι Πρόεδροι των Μικρασιατικών Σωματείων της πόλεώς μας, του Συνδέσμου Μικρασιατών, των Βουλιωτών, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, εκλεκτά μέλη του Δικαστικού Σώματος και αγαπητοί μου Χριστό αδελφοί, εορτάζουμε στη Νέα μας Φιλαδέλφια και στη Νέα Χαλκιδόνα την σύναξη της Παναγίας μας, της Βουλιώτισσας, της Μητέρας των Προσφύγων και του Καυχήματος των Προσφύγων, όπως ψάλουμε στα τροπάρια της, και εδώ στον ομώνυμο Ιερό Ναό της, όπου αποθησαυρίζεται το τίμιο εικόνισμά της. Εδώ και δεκαετίες έρχονται οι πιστοί για να τιμήσουν το πρόσωπό της, να προσκυνήσουν στο τίμιο εικόνισμά της και να ανάψουν ένα κερί. Ένα κερί το οποίο ποτέ δεν έσβησε και είναι το κερί το οποίο πάντα θα κρατά τη μνήμη ζωντανή, την πίστη ζωντανή και θα ανανεώνει την ελπίδα απέναντι στον Ιησού Χριστό. Εορτάζουμε αδελφοί μου και μας αξιώνει η χάρη του Θεού να έχουμε μαζί μας συνεορταστές δύο εκλεκτούς επισκόπους της Εκκλησίας Ελλάδος, δύο Μητροπολίτες, ο ένας από τη Θράκη, ο άλλος από την Μακεδονία, περιοχές οι οποίες χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή από την πατρίδα μας και περιοχές όπου οι Άγιοι Αρχιερείς αναλώνονται καθημερινά δίνοντας έναν αγώνα ξεχωριστό για να παραμένει η ελληνικότητα και στη Μακεδονία και στη Θράκη. Χθες τον εσπερινό μας ομίλησε ο Άγιος Ισανίου και Σιατήσης Αθανάσιος, τον οποίον και ευχαριστώ θερμά για την παρουσία του, και σήμερα προεξάρχη ο αγαπητός επίσης εν Χριστώ αδελφός Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής κύριος Παντελεήμων, ο οποίος είναι και αυτός που θα απευθύνει σε όλους μας λόγο ενισχυτικό, λόγο μέσα από την καρδιά του. Τον ευχαριστώ και εκείνον και θα μου επιτρέψει να αναφερθώ στο πρόσωπό του, καθότι θέλω να γνωρίζετε ότι ο Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής είναι ένα πρόσωπο εκλεκτό, αλλά και για την τοπική μας εκκλησία έχει συγγενική σχέση, καθότι ο πρώτος Μητροπολίτης μας, κυρός Τιμόθεος, ήταν Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής όταν ήρθε εδώ με μετάθεση. Ο μετέπειτα διάδοχος του Κωνσταντίνος και εκείνος ήρθε από την Κομωτινή. Οπότε οι ιερές αυτές Μητροπόλεις, Μαρονίας και Κομωτινής και Νέας Ιωνίας, έχουν δεσμούς ακατάλυτους, έχουν σχέσεις ιστορικές και αυτές οι σχέσεις και τους δεσμούς εκφράζει ο αγαπητός σε Χριστό αδελφός κύριος Παντελεήμων, για τον οποίον το έργο του σε ολόκληρη την Μαρόνια είναι ξεχωριστό και θαυμαστό, καθότι συνεχίζει επί 14 και πλέον χρόνια που διακονεί την επαρχία αυτήν να ανακαινίζει, να δημιουργεί, να χτίζει υποδομές και στις ψυχές των ανθρώπων αλλά και στην ιστορική του επαρχία. Τον ευχαριστώ λοιπόν και εκείνον θερμά για την παρουσία του και τον παρακαλώ αυτόν να απευθύνει, όπως σας είπα, σε εσάς λόγο ενισχυτικό, αφού παρακαλέσει ο τέλος την Παναγία μας και πάλι να χαρίζει και στους δύο αρχιερείς μας υγεία και δύναμη για να συνεχίζουν το πολυεύθυνο έργο τους.
1: Σεβασμιότατε και σεπτέπι μενάρχα της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος και αγαπητέ Χριστού αδελφέ, κύριε Γαβρίλ, με την εγνωσμένη ευγένεια αλλά και την αγάπη που απορρέει μέσα από την καρδιά σας, τόσο την ελαχιστότητά μου όσο και τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ισανίου και Σιατίστης, από χθες μας δέχεστε στη Μητρόπολή σας και εμείς απολαμβάνουμε τα της κοινωνίας της αγάπης μεταξύ μας, αλλά όμως και δοξάζουμε τον Θεό για αυτά όλα τα οποία με την χάρη του Θεού, με την βοήθεια των αρχόντων αλλά και του λαού πραγματοποιούνται σε αυτήν την Ιερά Μητρόπολη. Επιτρέψτε μου, αδελφοί, να ευχαριστήσω τον Ποιμενάρχη σας για την τιμητική αυτή πρόσκληση και όπως είπε, ερχόμενος από την Θράκη και από την Κομωτινή, αισθάνομαι οικεί αυτή την Μητρόπολη, γιατί τόσο την λαχούσαμη επαρχία όσο και τούτη την τοπική εκκλησία την διεικόνησε ένας κοινός μας προκάτοχος, ο Τιμόθεος ο Ματθεάκης, όταν από το 54 μέχρι το 74 επίμανε τη Μητρόπολη Μαρωνίας, μετά ήρθε στην αρτιστίστατη αυτήν Ιερά Μητρόπολη και διεικόνησε μέχρι το τέλος της ζωής του. Να έχουμε λοιπόν την ευχή του και να είναι η μνήμη του αιωνία. Αγαπητοί πατέρες, κύριε Αντιπρόεδρε της Εντύμου Ελληνικής Πολιτείας, κύριε Υπουργέ της Υγείας, κύριε Δήμαρχε και λοιποί απαξάπαντες άρχοντες του τόπου αυτού, η σημερινή μέρα κατέχει για το πλήρωμα αυτής της Ιεράς Μητροπόλεως της τοπικής εκκλησίας αλλά και για ολόκληρο τον προσφυγικό ελληνισμό μια ιδιαίτερη θέση, καθώς αποτελεί ημέρα μνήμης, αναστοχασμού και συγκινήσεως. Τιμούμε την Παναγία τη Βουρλιώτισσα, την ιερή εικόνα που οι πρόσφυγες πρόγονοί μας έφεραν από τα βουρλά της Μικράς Ασίας και εναπέθεσαν εδώ στη νέα τους πατρίδα. Η εικόνα αυτή δεν είναι απλώς ένα πολύτιμο κοιμήλιο, είναι φορέας μνήμης και μας θυμίζει μαζί με το πρόσωπο της κυρίας Θεοτόκου τους ανθρώπους εκείνους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, να αφήσουν πίσω τόπους ηγαπημένους, ναούς, τους και κοιμημένους προγόνους τους, μια ολόκληρη ζωή εξαιτίας της βίας και του πολέμου. Μη λησμονούμε ότι και η Θεοτόκος γνώρισε την προσφυγιά. Λίγο μετά τη γέννηση του Χριστού πήρε μαζί με τον Ιωσήφ τον Χριστό ως βρέφος και έφυγε στην Αίγυπτο για να σωθεί από την μανία του Ηρώδη. Η μητέρα του Θεού γνώρισε τι σημαίνει να φεύγει κανείς για να σωθεί, να αναζητεί ασφάλεια σε ξένο τόπο, να ζει κάτω από την απειλή της βίας. Γι' αυτό και η σημερινή Ευαγγελική περικοπή, αδελφοί, αποκτά μέσα στην εορτή αυτή μια ιδιαίτερη δύναμη. Ο Χριστός μας λέει σήμερα στο Ευαγγέλιο, «Καθώς θέλετε ή να ποιώσουν ημίν οι άνθρωποι και ημίς ποιείτε αυτοί εις ομοίους». Δηλαδή, όπως θέλετε να σας φέρονται οι άνθρωποι, έτσι να φέρεστε και εσείς σ' αυτούς. Αν ο λόγος αυτός γινόταν πράξη, ο κόσμος μας θα ήταν διαφορετικός. Δεν θα υπήρχε χώρος για πόλεμο, για εκτοπισμό, για εξευτελισμό του ανθρώπου, γιατί κανείς δεν επιθυμεί για τον εαυτό του τη βία, τον φόβο, την απώλεια της πατρίδας, την περιφρόνηση. Ο λόγος του Χριστού δεν είναι μια απλοϊκή συνταγή για την επίλυση των διεθνών συγκρούσεων. Φτάνει όμως στη ρίζα τους, στην αδυναμία μας να δούμε τον άλλον ως άνθρωπο με την ίδια αξία, την ίδια δίψα για ζωή, την ίδια ανάγκη για ειρήνη που έχουμε και εμείς. Η αρχή αυτή είναι γνωστή ήδη από την αρχαιότητα και συνήθως αποκαλείται χρυσός κανόνας. Συναντούμε συγγενείς διατυπώσεις σε διαφορετικές παραδόσεις. Ο Ισοκράτης, για παράδειγμα, συμβουλεύει να μην κάνουμε στους άλλους όσα μας προκαλούν αγανάκτηση όταν τα υφιστάμεθα εμείς. Και στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο του Τοβίτ διαβάζουμε «Όμησης μηδενή ποιήσης». αυτό που μισείς μη το κάνεις σε κανέναν. Το ιδιαίτερο όμως βάθος που δίνει ο Χριστός τον κανόνα αυτό φαίνεται από ολόκληρη τη συνέχεια του λόγου του. Δεν αρκεί να αποφύγεις το κακό, ποιείται αυτής. Πάρε εσύ την πρωτοβουλία του καλού. Βάλε εσύ τον εαυτό σου στη θέση του άλλου. Μη ζητάς πρώτα από τον άλλο να έρθει στην δική σου θέση, να σε καταλάβει, να σου φερθεί όπως επιθυμείς και τότε να ανταποδώσεις. Η αγάπη δεν αρχίζει από μια απέτηση προς τον άλλον. Αρχίζει από τη δική μας έξοδο από τον εαυτό μας. Και αμέσως μετά ο Κύριος προχωρεί ακόμη περισσότερο. Δεν λέει να κάνουμε το καλό για να λάβουμε το καλό πίσω. Αν αγαπούμε μόνο εκείνους που μας αγαπούν, ποια ημίν χάρις εστί. Αν ευεργετούμε μόνο εκείνους που μας ευεργετούν, τι διαφορετικό κάνουμε. Αν δίνουμε μόνο εκεί που περιμένουμε να πάρουμε πίσω, παραμένουμε μέσα στην λογική της συναλλαγής. Η λέξη χάρις εδώ είναι αποκαλυπτική, αδελφοί. Ο Χριστός δεν ρωτά απλώς ποιο είναι το ηθικό μας κατόρθωμα. Μας καλεί σε έναν τρόπο υπάρξεως που φανερώνει την χάρη του Θεού. Σε μια αγάπη ελεύθερη, απροϋπόθετη, που δεν λειτουργεί με τον λογαριασμό «σου έδωσα, άρα μου οφείλεις». Η αμοιβαιότητα είναι πολύτιμη στις ανθρώπινες σχέσεις, αλλά δεν συνιστά το έσχατο μέτρο της χριστιανικής αγάπης. Η χριστιανική αγάπη αρχίζει ακριβώς εκεί, όπου τελειώνει η απέτηση της ανταπόδοσης. Δεν αγαπώ για να αγαπηθώ. Δεν συγχωρώ για να μου ζητήσουν συγγνώμη. Δεν προσφέρω για να αποκτήσω δικαιώματα πάνω στον άλλον. Αγαπώ επειδή ο άλλος είναι πρόσωπο μοναδικό ενώπιον του Θεού. Και γι' αυτό ο Χριστός φτάνει στην πιο απαιτητική εντολή. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Εδώ αποκαλύπτεται το αληθινό μέτρο της αγάπης. Είναι φυσικό να αγαπούμε τους δικούς μας ανθρώπους. Είναι πολύτιμη η αγάπη της οικογένειας, της φιλίας, της οικειότητας. Όμως αυτή η αγάπη μπορεί εύκολα να συνδεθεί με την δική μας ανάγκη, με την ασφάλεια που μας παρέχει ο άλλος, ακόμα και σε μια λεπτή μορφή φιλαυτίας. Έχει επισημανθεί ότι η αγάπη των οικείων υποκρύπτει το πάθος της φιλαυτίας και ότι καμιά μορφή αγάπης δεν είναι πιο ελεύθερη από την αγάπη των εχθρών. Διότι στην αγάπη των εχθρών δεν υπάρχει τίποτα που να μας υποχρεώνει να αγαπήσουμε. Δεν υπάρχει ανταπόδοση, ευχαρίστηση ή συμφέρον. Υπάρχει μόνο η ελευθερία να δούμε ακόμη και εκείνον που μας πληγώνει ως πρόσωπο, που δεν πάβει να είναι και αυτός όμως εικόνα του Θεού. Αυτό δεν σημαίνει ότι δικαιολογούμε το κακό ή ότι καταργούμε τη δικαιοσύνη. Η αγάπη προς τον εχθρό δεν ονομάζει το άδικο δίκαιο. Αρνείται όμως να αφήσει το κακό του άλλου να γεννήσει μέσα μας το ίδιο κακό. Αρνείται να μετατρέψει τον άνθρωπο που αμαρτάνει σε αντικείμενο μίσους. Είναι η ελευθερία να μην καθορίζει ο εχθρός μας το ποιοι θα γίνουμε εμείς. Ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής θέτει ακόμα αυστηρότερο κριτήριο. Λέει ότι αν άλλους μισούμε, άλλους απλώς ανεχόμαστε, άλλους αγαπούμε λίγο και άλλους πάρα πολύ, τότε από αυτήν την ανισότητα μπορούμε να καταλάβουμε ότι βρισκόμαστε ακόμη μακριά από την τέλεια αγάπη ή της υποτίθεται πάντα άνθρωπον εξίσου αγαπήσε, δηλαδή από την αγάπη που πρέπει να παρέχεται εξίσου σε όλους τους ανθρώπους. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι ανθρώπινες σχέσεις είναι ίδιες, ούτε ότι αισθανόμαστε για όλους την ίδια οικειότητα. Άλλη είναι η σχέση με το παιδί, τον σύζυγο ή την σύζυγο, τον φίλο, τον άγνωστο. Ο Άγιος Μάξιμος μιλά για κάτι βαθύτερο. Η ιδιαίτερη σχέση μας με κάποιους να μην γίνεται λόγος να αρνούμαστε στους άλλους την αγάπη, την αξία και το αγαθό. Για την τέλεια αγάπη δεν έχει σημασία η κοινωνική αξία του άλλου, ούτε η συμπεριφορά του απέναντί μας. Η τέλεια αγάπη έχει ως μέτρο τον ίδιο τον Θεό, ο οποίος, όπως ακούσαμε σήμερα, αγαπά τους αχαρίστους και τους πονηρούς, εξίσου όπως και τους δικαίους. Μάλιστα ίσως λίγο περισσότερο, αφού ο ίδιος ο Κύριος λέει ότι ήλθε για να καλέσει σε μετάνοια όχι τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς. Γι' αυτό ο Κύριος στο Ευαγγέλιο σήμερα καταλήγει: «Γίνεσθε ούν ικτήρμονες, καθώς και ο Πατήρ ημών ικτήρμονεστι». Δεν μας ζητά απλώς μια καλύτερη κοινωνική συμπεριφορά. Μας καλεί να υπάρχουμε κατά τον τρόπο του Θεού. Να αγαπούμε όχι επειδή ο άλλος το αξίζει κατά τα μέτρα μας, αλλά επειδή ο Θεός αγαπά χωρίς να θέτει ως προϋπόθεση την αξία μας. Στο ίδιο πνεύμα κινείται και το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα. Ο Απόστολος Παύλος μιλά για εκείνον που εσκόρπισε, έδωκε τη σπένιση, και για τον Θεό που χορηγεί τον σπόρο στον σπορέα και αυξάνει τα γεννήματα της δικαιοσύνης. Η προσφορά, αδελφοί μου, δεν είναι απώλεια, είναι σπορά. Όχι με την έννοια μιας εμπορικής συναλλαγής με τον Θεό, σαν να μπορούσαμε να αγοράσουμε την εύνοιά Του, αλλά επειδή κάθε πράξη αγάπης ανοίγει χώρο για να καρποφορήσει το αγαθό. Και εδώ το κέντρο δεν είναι ο άνθρωπος που καυχάται επειδή έδωσε. Ο Θεός είναι ο επιχορηγών σπέρματος πύροντι. Εκείνος είναι η πηγή κάθε δωρεάς. Γι' αυτό η γενεοδορία καταλήγει κατά τον Παύλο σε ευχαριστίαν το Θεό. Αυτό που έχουμε το δεχθήκαμε. Αυτό που προσφέρουμε το επιστρέφουμε ως σχέση και κοινωνία. Και ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί την λέξη απλότης, προσφορά καθαρή, χωρίς δεύτερο υπολογισμό, χωρίς κρυφή απέτηση ανταπόδοσης. Αυτό είναι τελικά το κοινό μήνυμα του Ευαγγελίου και του Αποστόλου της σημερινής Κυριακής. Να βγούμε από τον κλειστό κύκλο του εαυτού μας. Να πάψουμε να μετρούμε τι δώσαμε και τι πήραμε. Ποιος μας αγαπά και ποιος έχει. Και ποιος όχι. Ποιος δικαιούται και ποιος δεν δικαιούται την καλοσύνη μας. Να κάνουμε εμείς το πρώτο βήμα προς τον άλλον. Σεβασμιότατοι, αδελφοί, αγαπημένοι, η Παναγία η Βουρλιώτισσα που πέρασε μαζί με τους πρόσφυγες προγόνους μας από ένα τόπο καταστροφής σε μια νέα πατρίδα, γίνεται σήμερα για όλους μας μια σιωπηλή υπόμνηση του τι μπορεί να προκαλέσει το μίσος, αλλά και του τι μπορεί να διασώσει η αγάπη, τη μνήμη, την πίστη, την ελπίδα, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ας ζητήσουμε λοιπόν τις πρεσβείες της να μάθουμε αυτή την δύσκολη ελευθερία της αγάπης, να θέτουμε τον εαυτό μας στην θέση του άλλου χωρίς να απαιτούμε από εκείνο να έλθει πρώτα στη δική μας, να προσφέρουμε χωρίς να λογαριάζουμε την ανταπόδοση και πάνω απ' όλα να μην επιτρέπουμε σε καμιά έχθρα να μας στερήσει την ικανότητα να βλέπουμε σε κάθε άνθρωπο ένα πρόσωπο αγαπημένο από τον Θεό. Αμήν.
2: Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε.

0: ορθοί μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων Επουρανίων και Ζώπιων Φρικτών του Χριστού Μυστήριων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα Κύριε, δόξα Συ.
0: Λαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων έτσι άμεν οι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Ότι

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισή πεπιθώτας, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μάσους ελπίζοντας επισέ. Η ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους συνημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσ' αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων, εξού του Πατρός των φώτων, και εσύ την

0: Χριστό.
1: Όπως Κύριος ο Θεός τάσει τα ψυχάς αυτών εν θα ειδικοί αναπαύονται τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών παρά Χριστό το θανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα.
0: Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκούσου των θάνατων καταργήσας, των δε διάβολων καταπατήσας και ζωή το κόσμο δωρησάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον τους πατέρας και αδελφούς ημών, τους κατά την γενοκτονία του μικρασιατικού ελληνισμού, πεσώντας και ανερεθέντας, και τάξε αυτούς εν τόπο φωτεινόν, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμούς, πάνω αμάρτημα το παρά αυτόν πράχθεν εν λόγω έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκ έστειν άνθρωπος ως είσαι επί της γης και ουχ αμαρτήσει, σιγαρ μόνος Κύριε εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη.

ζωή και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπω μεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αχαθή.

ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση πάντων κατά την μικρασιατικήν γενοκτονίαν σφαγιαστέντων και ανερεθέντων πατέρων και αδελφών ημών Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν εσύ το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι

0: και νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα και ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών.

όλοι σας, εις την σύναξην αυτήν εορτάζομεν και πανηγυρίζομεν, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, επουρανίων θείων αερών, αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου, προφήτου πρόδρομου,

Και τα δικά σας τα έτη να είναι πολλά, πάμπολα και ευλογημένα, και θα μου επιτρέψετε για μία ακόμη φορά να εκφράσω θερμές ευχαριστίες στους εκλεκτούς αδελφούς μου Χριστό Αρχιερείς, τον Προεξάρχοντα και τόσο όμορφα ομιλήσαντα Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτινής κύριο Παντελεήμονα και τον συλλειτουργό αδελφό μας Μητροπολίτη Συσανίου και Συρατής της κύριο Αθανάσιο. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και πάντοτε η Παναγία Ευουρλιώτσα να σκεπάζει το έργο και τη διακονία σας. Να σε ενημερώσω αδελφοί μου ότι το απόγευμα 6:30 θα ξεκινήσει ο μεθέωρτος Σπερινός και εν συνεχεία θα λιτανεύσουμε στους δρόμους Ενωρίας την Παναγία μας τη Βουρλιώτισσα. Ελάτε να περπατήσουμε μαζί της και να την τιμήσουμε. Και ευθύς αμέσως, 11:30 τώρα, θα μεταβούμε όλοι στο Μνημείο Μικρασιατών, όπου ο Δήμος μας έχει οργανώσει το καθιερωμένο τρισάγιο που γίνεται για την μνήμη των Μικρασιατών αδελφών, τους οποίους πάντοτε ευχόμαστε να αναπαύει ο Θεός και σε όλους εμάς να δίνει τη δύναμη και την ευθύνη που χρειάζεται για να συνεχίζουμε την επικράτηση της μνήμης, να μην ξεχαστεί όλο αυτό το οποίο έγινε, η γενοκτονία αυτών των Ελλήνων, για την οποία δυστυχώς ακόμα δεν έχουν αναγνωρίσει οι πάντες, και πρέπει χωρίς κανένα δισταγμό να λέμε τα ιστορικά γεγονότα, χωρίς φόβο και χωρίς κανένα δισταγμό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Άγιοι Αρχιερείς, ευχαριστούμε τους πολιτικούς άρχοντας, τους ιερείς του Ιερού Ναού, τους ιεροψάλτες, όλους όσοι συνέβαλαν για να πραγματοποιηθεί αυτή η πανήγυρη, και την κρατική τηλεόραση η οποία αναμεταδίδει ζωντανά τη Θεία Λειτουργία, καθώς και το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας Ελλάδος. Θερμά ευχαριστούμε και ευχόμεθα να έχετε πλούσια την ευλογία της Παναγίας μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Παναγίας Βουρλιωτήσης Νέας Φιλαδελφίας, από όπου παρακολουθήσαμε το Πολυαρχαιρατικό Συλλήτουργο.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Θα στηρίξουμε την κοινωνία απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, αναφέρει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπηση του Πρωθυπουργός. Όσον αφορά τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στις 14 Οκτωβρίου, όποτε αρχίζει και η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, ξεκαθαρίζει πως η κυβέρνηση θα παρακολουθεί την κατάσταση έναν 15ήμερο, ώστε να στηριχθεί η κοινωνία στα όρια των δυνατοτήτων της οικονομίας. Επίσης, πρότεινε να χρησιμοποιηθούν τα υπερέσοδα από το ΦΠΑ για την ανακούφιση των νοικοκυριών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στα προβλήματα που προκαλεί η κακοκαιρία στην Κρήτη, ανακοινώνοντας ότι αύριο κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί στο νησί για το συντονισμό της καταγραφής των ζημιών και των διαδικασιών αποκατάστασης. Ευχαριστώ όσους επιχειρούν στο πεδίο. Πρώτη προτεραιότητα είναι η ανθρώπινη ζωή και αμέσως μετά η στήριξη των πληγέντων, είπε χαρακτηριστικά. Αποφασιστικές παρεμβάσεις όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση, προανήγγειλε μέσω του Earth News ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Όπως είπε, η κυβέρνηση διαθέτει κάποιες εφεδρείες, αλλά υπογράμμισε πως οι παρεμβάσεις θα πρέπει να γίνονται με δημοσιονομική προσοχή, καθώς οι διεθνείς συνθήκες μεταβάλλονται διαρκώς. Αναφερόμενος στην έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό σημείωσε ότι στόχος είναι η ελάφρυνση των καταναλωτών. 15 Οκτώβριο το πετρελαίο θέρμανσης θα το πληρώνουν λιγότερο και ελπίζουμε και πολύ λιγότερο, είπε χαρακτηριστικά. Στόχος της κυβέρνησης, η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, τόνισε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Παύλος Μαρινάκης εμφανίστηκε κατηγορηματικός ότι το έργο θα υλοποιηθεί. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που σάρωσε την Κρήτη. Μεγάλη ύψη βροχής καταγράφονται στα ορεινά και βόρεια τμήματα του νησιού. Υποχωρούν από το μεσημέρι τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

0: έκλεισαν μέρος του οδικού δικτύου. Η Ουκρανία θα εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών δηληστηρίων ως απάντηση στη νέα στρατηγική της Μόσχας που αποσκοπεί στο να εξαναγκάσει αμάχους να εγκαταλείψουν το Κίεβο και άλλες ουκρανικές μεγαλοπόλεις, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, διαβεβαιώντας πως οι άμαχοι δεν θα μπουν στο στόχαστρο. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο πρακτορείο Reuters, ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν στην κατοχή τους έγγραφα που δείχνουν ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει εκδώσει ένα νέο δόγμα στρατιωτικών επιθέσεων σε ένα ευρύτερο φάσμα πολιτικών στόχων εν ώψη του χειμώνα. Αν δεν σταματήσουμε τη Ρωσία, αργά ή γρήγορα η πολεμική της μηχανή θα στραφεί εναντίον μας, τόνισε ο καγκελάριος της Γερμανίας Μέρτς, ο οποίος έφτασε σήμερα στο Κίεβο συνοδευόμενος από τον επικεφαλής γερμανικών εταιριών της αμυντικής βιομηχανίας σε μια κίνηση στήριξης του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι. Ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, Μοχάμεντ Καλιμπάφ, δήλωσε ότι τα στενά του ορμούς δεν θα ανοίξουν ξανά έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι της Τεχεράνης, ενώ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν πλέον να κερδίζουν χρόνο, σύμφωνα με τον Νουρ Νιούς. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα ξημερώματα στο Μενίδη. Άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 26χρονος. Ο νεαρός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη Νέα Παρέμο Καβάλας κοντά στους αμόλοφους, καθώς κατέληξε και ο 36χρονος οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού. Στο δυστύχημα είχε χάσει τη ζωή του ο 34χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας. Η Αθήνα και ο Πειραιάς τρέχουν για τη ζωή και την πρόληψη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν μέχρι τη μία μετά το μεσημέρι λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου για τον καρκίνο του μαστού.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος θα παραμείνει ο καιρός στο νότιο Αιγαίο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Κρήτη και τα νότια Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι πιο εξασθενημένα. Λίγες νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα. Στην Αττική πιθανότητα να βρέξει τοπικά, κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη έως 25. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό Κυριακής.
0: Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Αλλά αυτό το γνωρίζετε ήδη.
1: Εννοείται, εκ των όνου κάνευ. Πού θα είναι οι άνθρωποι συντονισμένοι?
0: Και πού
1: Κυριακή
0: θα είστε?
1: Πρωί, μέσα στο αυτοκίνητο, είτε πάνε βόλτα, είτε είναι στο σπίτι και διαβάζουν τις εφημερίδες τους τις Κυριακάτικες. Τι ωραία συνήθεια αυτή. Να είσαι στο σπίτι Κυριακή πρωί, να ακούς Earth News Radio και να διαβάζεις Κυριακάτικες εφημερίδες.
0: Δεν την έχουν πολύ πια αυτή τη συνήθεια. Ακούω κάποιους να νοσταλγούν και να λένε, σαν το φίλο μου τον Νίκο, να λέει: τι ωραίες εποχές αυτές που παίρναμε τις εφημερίδες, που ήταν ένα πακέτο τεράστιο, τις απλώναμε στο καφέ, βγάζαμε το καφέ ή το τσάι μας ή το ρόφημά μας ή το κακάο. Για το κακάο έχει και άλλες ευεργετικές ιδιότητες, ξέρεις. Βοηθάει και τα καρδιακά και όλα αυτά. Και διαβάζαμε.
1: Η ερωτελεστία, Μάκη.
0: Και τώρα δεν διαβάζουν τόσο πολύ.
1: Τώρα διαδικτυακά οι περισσότεροι.
0: Σκρολάρουν όλη την ώρα.
1: Αυτό. Doom scrolling. Μαζί το είπαμε. Είμαστε όμως και εμείς οι παλαιότεροι, Μάκη, που πραγματικά δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτή τη συνήθεια που έχει μια αγάπη.
0: Barry.
1: Εσύ δεν διαβάζεις, αφού σε βλέπω κάθε πρωί με τις εφημερίδες. Είσαι αγκαλιά.
0: Ξέρω να διαβάζω.
1: Διάβασες τον τύπο, Μάκη, σήμερα?
0: Να, Λόλα, ένα μήλο.
1: Τα έχεις διαβάσει από χθες, εσύ, Μάκη, το ξέρω. Πάω στο περίπτερο από τους πρώτους.
0: Τα λες όλα, μην τα λες.
1: Μα έτσι είναι.
0: Κρύβε.
1: Να σου πω, τι σου έκανε εντύπωση?
0: Ετοιμάζει βιβλίο η Ντορά Μπακογιάννη.
1: Οπα.
0: Αυτοβιογραφικό. Mm-hmm. Μέσα στο Νοέμβριο αναμένεται να κυκλοφορήσει, εκτός mm-hmm. και αν καθυστερήσει. Είμαι σίγουρος ότι, επειδή η Ντόρα είναι πάρα πολύ μεθοδική και πάρα πολύ συστηματική, προφανώς θα έχει σημασία και ποιοι θα είναι αυτοί που θα τους παρουσιάσουν ή ποιες. Τα πρόσωπα δηλαδή τα οποία θα μιλήσουν.
1: Και ποιοι θα παρευρεθούν, ποιοι θα δώσουν το παρόν. Και
0: πολύ
1: αυτό
0: σωστά.
1: Έχει σημασία, μα και ποιοι και θα πάνε και ποιοι δεν θα πάνε. Ιδίως μετά τις δηλώσεις για καβαλημένα στελέχη.
0: Ευτυχώς όμως έχει βάλει λίγο ψύχρα. Ναι. Έχει ψυχράνει λίγο καιρός, mm-hmm. είναι λίγο καλύτερα. Φαίνεται ότι καθαρίζει κιόλας ο ουρανός. Στη Βόρεια Ελλάδα χθες έκαναν πάρτι. Λέει: εσείς έχετε συννεφιές, βροχές. Εμείς χαρά Θεού.
1: Χαρά Θεού σήμερα, ηλιόλου στη μέρα. Και mm-hmm. από ό,τι μαθαίνουμε και από το επιτελείο το μετεωρολογικό του Earth News, η επόμενη εβδομάδα θα ανέβει η θερμοκρασία, θα έχει ηλιακάδα. Θα είναι λίγο
0: το
1: πιο ήπια.
0: Κύριε Στέφανε.
1: Δεν θα ανάψουμε τουλάχιστον καλοριφέρ, Μάκη. Είναι και αυτό μια ανακούφιση.
0: Να ανάψουμε καλοριφέρ, ακόμη και να θέλει το πνεύμα, Νικολέτα μου. Ξέρεις, πρέπει να έχει και κάποιο καύσιμο μέσα ή δεξαμενία των καυσίμων. Και...
1: ή φυσικό αέριο ή κλιματισμό. Εγώ έχω ανάψει κλιματισμό κάποιες μέρες.
0: Έχω δει κάτι φλισάκια. Ωραία. Λεπτά και
1: τα. Τι λεπτά τα χοντρά να πάρεις, Μάκη μου. Αυτά που είναι. Πώς το λένε, που έχουν και ιδιαίτερη ενίσχυση από μέσα. Το ειδικό που είναι θερμοπροστασίας,
0: okay.
1: θα σου χρησιμεύσει.
0: Θα μου πεις μετά και τα συγκεκριμένα προϊόντα. Μην κάνουμε τώρα κάποια έμεση διαφήμιση.
1: Όχι,
0: και αλλά θέλω να είναι και λίγο οικονομικά. Δεν θέλω να μου πεις τα πιο ακριβά, να είναι λίγο οικονομικά.
1: Για οικονομικά μιλάμε, Μάκη. Δεν
0: για να έχω
1: παραπάνω.
0: Ένα στο αυτοκίνητο, ένα στο σπίτι, ένα στο γραφείο.
1: Θυμάσαι, το είχε πει ο Σόιμπλε παλιότερα. Βάλε κανένα μάλινο παραπάνω.
0: Μα είναι δυνατόν. Πάει αυτός, ναι.
1: Πολλά πάει, αλλά όμως είδες ότι τον βρει προοικονομία.
0: Μπροστά μας.
1: Μπροστά σου τον βρίσκεις.
0: Λοιπόν, είναι Κυριακή. Είναι πρωινό Κυριακής. Είναι 4 Οκτωβρίου. Έχουμε μπει στον Οκτώβριο. Έχουμε μπει για τα καλά στο φθινόπωρο. Έχουμε ρυθμίσεις κυκλοφοριακές στο κέντρο, γιατί έχουμε αυτή την πολύ ωραία διοργάνωση, το Race for the Cure, που πολλοί συμμετέχουν για να στείλουν αυτό το μήνυμα. Και πολλοί πηγαίνουν, όλοι πηγαίνουν με την καρδιά τους. Να σας ευχηθούμε όσους κατευθύνεστε προς τα εκεί καλή συμμετοχή και να κάνετε αυτά τα οποία πρέπει. Είμαστε εδώ στο Earth News Radio με Νικολέτα Κριτικού
1: και Μάκη Πολάτο μέχρι τις 12,
0: με Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, με Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία της εκπομπής, με Νίκο Ψωμιάδη στη ρύθμιση των ήχων και με Γιώργο Τσολάκη που θα επιλέγει την
1: Dream Team
0: μουσική, η καλύτερη.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, θα συζητήσουμε για μια σειρά από θέματα, αλλά θα ήθελα, Νικολέτα, να δούμε αυτό που αναφέρει ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του σχετικά με τα ενεργειακά. Λέει λοιπόν ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχουν ενεργειακές πιέσεις. Η παρατεταμένη εμπλοκή γύρω από τα στενά του Ορμούζ προκαλεί συνεχώς νέες πιέσεις και σε καμία περίπτωση, σημειώνει, δεν θα ήθελα να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό του. Από το δάχτυλό μου. Στην κυριακάτικη ανάρτησή του θα τη βρείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη συγκυρία. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ξέρουμε ότι δεν λύνουμε ως διαμαγεία στο πρόβλημα, αλλά προσπαθούμε να δώσουμε μια πραγματική ανάσα. Για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται η επιδότηση στην Αντλία για τον ντίζελ κίνηση από τα 10 στα 15 λεπτά. Μαζί με την έκπτωση από τα δηληστήρια θα φτάσει τελικά τα 20 λεπτά η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης και πριν τις 15 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο η τιμή να κρατηθεί κάτω από το 1,75. Τι λες, Νικολέτα, να πάμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ειδικό, ο οποίος θα μας εξηγήσει τι γίνεται στα στενά του Ορμούς. Περνάνε, δεν περνάνε φορτία και βαπόρια που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο? Ο κύριος Γιώργος Ξηραδάκης είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα,
1: καλημέρα,
0: κύριε Ξηραδάκη.
1: Καλημέρα σας.
2: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που μιλάω με μια τέτοια συντροφιά που έχετε κάνει δυο σας, γιατί πραγματικά αναλύεται κάθε πράγμα πάρα πολύ σωστά και χαίρομαι πάρα πολύ. Και σας λέω και εγώ από μεριά μου μια καλή καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας και αυτό το πρωινό, γιατί οι γνώσεις σας επί του θέματος είναι πολύ διαφωτιστικές κάθε φορά που συνομιλούμε. Μπορείτε να μας πείτε τι ισχύει τώρα, τι γίνεται επί του πρακτέου στα στενά του Ορμούζ, πόσα πλοία περνούν και ποιες είναι οι συνθήκες?
2: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει πραγματικά μία εικόνα που να καταγράφεται επισήμως. Υπάρχει μία επίσημη εικόνα για κάποια λίγα πλοία που περνάνε, που είναι ένας μικρός αριθμός, είναι κάτω το μονοψήφιος αριθμός, που περνάνε ημερησίως και καταγράφονται με ηλεκτρονικά μέσα. Και υπάρχουν πάρα πολλά άλλα πλοία, λέω πολλά, πολύ περισσότερα από αυτά τα που είπα πριν, που περνάνε και παίρνουν φορτίο μικρότερων ποσοτήτων από μέσα από τα στενά, από διάφορα κράτη, είτε πάνε πάνω στο Ιράκ, είτε πάνε δίπλα στην Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, είτε πάνε στη Σαουδική Αραβία, είτε πάνε στο Μπαχρέιν, είτε στο Κουβέιτ. Και αυτά όλα με μικρά πλοία περνάνε χωρίς ηλεκτρονικά μέσα.
0: Έχουν
2: μέσα
0: κλείσει το ΑΕΣ δηλαδή.
2: Έχουν κλείσει το ΑΕΣ, ναι. Το Automatic Identification System που τα λέμε στην Τζαγκαράδα και στην άλλη μεριά του πηλίου, όχι μόνο από την Τζαγκαράδα, μην τα μπερδέψω, γιατί συνήθως με προσβάλλουν, λέει, μου λέει, καλά, από για μας λέει, δεν θα πεις τίποτα από την άλλη μεριά, και όλοι μιλάνε και έτσι. Λοιπόν, και έχουν κλείσει αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα και κάνουν αυτό που λένε πάλι το STS, δηλαδή ship to ship, πλοίο προς πλοίο, δηλαδή μεταφέρουν το πετρέλαιο που βγάζουν αυτά τα μικρά πλοία και το μεταγίνουν σε ένα μεγαλύτερο πλοίο, το οποίο να πάρουν, μπορεί να είναι το μικρό πλοίο να είναι 50, 80, 100 χιλιάδες βαρέλια, πόσο είναι τόνους να παίρνουν, και να μεταφέρονται σε ένα άλλο πλοίο που παίρνουν 320 χιλιάδες τόνους. Οπότε αυτό το μεγάλο πλοίο θα φύγει και θα πάει να ξεφορτώσει είτε στην Ινδία, είτε στην Κίνα, είτε στην Κορέα, είτε στην Ιαπωνία, είτε οπουδήποτε, είτε στη Σιγκαπούρη, για να μπορέσουν εκεί πέρα να τροφοδοτηθούν τα διηγηστήρια για να μπορέσουν να πάει μετά η ενέργεια στις χρήσεις.
1: Κύριε Ξηραδάκη, λοιπόν, αυτό γίνεται κάτω από τα ραντάρ των φρουρών της Επανάστασης και των Χούθη, υπάρχει κάποια συνεννόηση?
2: Αυτό γίνεται συνεννόηση. Κάτω από τα ραντάρ ολωνών είναι, και βεβαίως αναμφισβήτητα κανένας δεν γνωρίζει πώς ακριβώς, ποιες διευθετήσεις γίνονται. Σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες διευθετήσεις. Ακούσματα μπορεί να έχουμε, λέει ο άλλος που μπορεί, ξέρω εγώ, να τα έχει βρει καλά με τους Ιρανούς, άλλος να τα έχει βρει καλά με τους Ομανούς, αλλά τίποτα το επίσημο δεν μπορεί ούτε να καταγραφεί ούτε να υποθεί, πόσο μάλλον.
0: Θυμάμαι δημοσίως πριν λίγα χρόνια, όταν είχε ξεκινήσει η πειρατεία στα στενά του Μπάμπελ Μαντέμπ από τους Σομαλούς πειρατές, τότε που κάποια στιγμή πριν ξεκινήσουν ή παράλληλα με την επιβίβαση πληρωμάτων από ένοπλους φρουρούς στα πλοία, ότι γίνονταν συνεννοήσεις μέσω ναυτιλιακών γραφείων σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Με έναν τρόπο κάποιοι έδιναν λίτρα, κάποιοι προσέφεραν αμοιβή. Ποτέ ακριβώς δεν υπάρχουν
2: δεν
0: επίσημα αυτά τα
2: καθόλου
0: πράγματα.
2: Ναι. Δεν σας διαψεύω καθόλου σε αυτό, αλλά να πούμε ότι πολλές φορές αυτά όλα είναι και business κάποιων εξειδικευμένων και καλά γραφείων, τα οποία πολλές φορές αποδείχθηκαν και να μην είναι και λειτουργικά, να μην είναι και αποτελεσματικά. Δηλαδή, ξέρει, υπάρχει και πάντα σε όλα αυτά υπάρχει και η κερδοσκοπία και ο τυχοδιοκτισμός, ο οποίος μεταφέρεται παντού, δηλαδή σε όλα τα επίπεδα. Είτε αυτό έχει να κάνει με το πλοίο σαν πλοίο, είτε να έχει να κάνει με το φορτίο σαν φορτίο, είτε να κάνει με τον άνθρωπο. Γιατί και το θέμα του ναυτικού είναι και εκεί ένα πάρα πολύ νευραγικό σημείο. Αλλά και σε οποιοδήποτε μέρος που δημιουργούνται τέτοια προβλήματα, θα έλεγα πειρατείες είχαμε και στην Νιγηρία μεριά, είχαμε γενικότερα σε διάφορα σημεία της Αφρικής, αλλά και όχι μόνο, και αλλού, σε όλο τον πλανήτη. Και υπάρχουν πάντα αυτοί οι εκβιαστές, υπάρχουν κάποιοι αυτοί οι διαμεσολαβητές, οι οποίοι πώς ξέρουν τόσο καλά τους, τους εκβιαστές ή τους, τους σωμαλούς και δεν τους ξέρει κανένας άλλος, είναι, ξέρετε, και αυτό μια μεγάλη συζήτηση. Πάντως η αλήθεια είναι ότι πάντα υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες επιλύονται με έναν τρόπο τον οποίο δεν μπορούμε να τον μάθουμε ποτέ, και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και κάποιες άλλες σχέσεις οι οποίες είναι μακροχρόνιες. Δηλαδή, ποιος μπορεί να πει, ξέρετε, μιλάμε για κυρώσεις. Δεν υπάρχουν κυρώσεις εδώ και αρκετά χρόνια τώρα για το Ιράν. Και όμως φεύγανε πετρέλαια από το Ιράν και πηγαίνανε στην Κίνα.
1: Πάντως
2: φεύγανε
1: σε κάθε περίπτωση, κύριε Ξηραδάκη, μιλάμε για διελεύσεις υψηλού ρίσκου.
2: Πολύ μεγάλο υψηλού ρίσκου, γιατί βλέπετε ότι εκεί, και μάλιστα με έχετε παρακολουθήσει, γιατί συχνά πυκνά αρχίζω όταν μπαίνω και στο Ραδιομέγαρο, νομίζω πλέον ότι νιώθω πολύ οικείος επειδή έρχομαι αρκετές φορές, με έχετε παρακολουθήσει και σας λέω ότι λέτε, αχ τι ωραία, λέει, πέφτει το πετρέλαιο και αυτό. Λέω, περιμένετε, λέω, άμα φύγει μία οβίδα να φύγει, είτε από την Τεχεράνη, είτε από τους Χούτι, είτε οτιδήποτε, αμέσως ξαφνικά θα το δείσετε. Από την άλλη, μία άρθρωση να υποθεί διαφορετικά από την δυτική μεριά του πλανήτη, πάλι θα δούμε με ένα σκαμπανέβασμα. Είναι υψηλού κινδύνου, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί. Και γι' αυτό το λόγο αυτές όλες οι περιοχές δεν έχουν ποτέ αποχαρακτηριστεί, ποτέ εννοώντας τα τελευταία 6 μήνες από τον Φεβρουάριο και ύστερα, δεν έχουν αποχαρακτηριστεί από εμπόλεμες ζώνες. Δηλαδή είναι εκεί, και ξέρετε, επειδή μιλάτε για ακρίβεια και πολύ σωστά, και αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός ότι θα κάνω ό,τι μπορώ και σαν κράτος και, και τα συνεισφέρω και σαν αφορά στο διάλογο στην Ευρώπη, αυτά. Εδώ αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις μεγάλες κόκκινες περιοχές, οι οποίες τραυματίζουν, μπλοκάρουν πάρα πολύ άγρια την ενεργειακή τροφοδοσία του πλανήτη. Η μία είναι η Μαύρη Θάλασσα, η άλλη είναι η Ερυθρά Θάλασσα και η άλλη είναι το στενά του Ορμούς. Αυτά τα τρία, άμα τα βάλουμε όλα μαζί και τα συγκρίνουμε με τις μεταφορές που γινόντουσαν πριν από 5 χρόνια, πριν να έχουμε το πρόβλημα της, και της Ρωσίας και της Ουκρανίας, εντάξει, όλα αυτά μαζί δεν είναι μόνο 20 εκατομμύρια βαρέλια, είναι αρκετά εκατομμύρια βαρέλια, παρόλο που είχαμε και κυρώσεις. Γιατί ξέρετε, οι κυρώσεις υπάρχουν, αλλά βλέπουμε και δυστυχώς, και εκεί είναι που σταματήσαμε, βλέπουμε και ότι πάντα όταν υπάρχουν κυρώσεις, δεν υπάρχει από το σύνολο, από το σύνολο της παγκόσμιας κοινότητας. Δηλαδή, όπως θυμόσαστε και παλιά που γινόταν μποϊκοτάζ των Ολυμπιακών Αγώνων, ή οι δυτικοί πηγαίναν ή οι ανατολικοί πηγαίναν.
1: Είναι διάφορα συμφέροντα τα οποία είναι σε κάθε περίπτωση εξυπηρετούνται, ακριβώς. Θα μου επιτρέψετε το αφελές ερώτημα. Ποιοι στελεχώνουν αυτά τα πλοία, ποιοι ναυτικοί, δηλαδή θέλω να πω ότι. Τα πληρώματα, με συγχωρείτε.
2: Όλοι μας. Όλοι μας, όλοι οι ναυτικοί τα στελεχώνουν. Και υπάρχουν οι ναυτικοί οι οποίοι, πρώτα απ' όλα να πω κάτι, κανένα πλοίο δεν περνάει με ναυτικούς που δεν θέλουν να περάσουν.
1: Ναι, σαφώς.
0: Αν δεν θέλουν κάποιοι να περάσουν, κύριε Ξηραδάκη.
2: Πρέπει να το ξεκαθαρίζουμε, γιατί βλέπετε εδώ υπάρχουν και κοινωνικές ομάδες στην Ελλάδα, οι οποίοι είναι ντροπή που υπάρχουν, οι οποίοι λένε, ξέρω εγώ, ότι οι εφοπλιστές παίρνουν τους ανθρώπους, τους πνίγουν, τους κάνουν, τους ράνουν. Αυτά είναι χαζομάρες μιας εποχής, υπερβολές κτλ. Εδώ τώρα οι ναυτικοί πρώτα απ' όλα που υπάρχουν είναι όλων των πολλών εθνικοτήτων, κυρίως είναι 28 εθνικότητες αυτοί που κρατούν το 95%, το 97% όλων των ναυτικών. Η πληθώρα είναι Φιλιππινέζοι, μετά πάμε στους Ινδονησιάνους, έχουμε αρκετούς Ινδούς, έχουμε αρκετούς Κινέζους, οτιδήποτε σε Κινέζικα πλοία, αλλά και σε άλλα. Λοιπόν, Όταν ένα γραφείο αποφασίζει ότι αυτό το οποίο θα πάει να φορτώσει είτε μέσα από τα στενά είτε έξω από τα στενά, ρωτάει πάντα το πλήρωμα, επειδή εισέρχεται σε μια εμπόλεμη περιοχή, θέλετε να μπείτε μέσα ή δεν θέλετε. Αν μπείτε μέσα, αυτό είναι το επιπρόσθετο έσοδο που έχετε να λάβετε.
0: Πόσο τους δίνουν ένα... περίπου?
2: Κοιτάξτε, είναι ένα πολλαπλάσιο του μηνιάτικου μισθού. Άμα περάσεις και βγεις, μπορεί να είναι, ξέρω, ανάλογα και πού είναι, με ποιους μιλάει και τα... Μπορεί να είναι ένας μισθός, δύο μισθοί, τρεις μισθοί, μέχρι και οχτώ μισθούς έχω ακούσει. Δηλαδή να κάνεις ένα πέρασμα και να πάρεις οχτώ μισθούς.
0: Αν δεν θέλει το πλήρωμα ή αν δεν θέλουν κάποια μέλη του πληρώματος, τι γίνεται?
2: Όποιος θέλει να πάει, πάει. Όποιος δεν θέλει να πάει, υπάρχει ένα σύστημα που βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι από το πλοίο. Πάει μια λάτζα, ξέρετε, η λάτζα είναι ένα πλοιάριο που μεταφέρει ανθρώπους και τους παίρνει, τους μεταφέρει κάπου είτε στη στεριά έξω από τον κόλπο είτε σε ένα άλλο πλοίο. Αναμένουν εκεί πέρα το πλοίο αυτό να εισέρθει μέσα, να φορτώσει, να βγει έξω, και αυτό το πλοίο που εισέρχεται μέσα εισέρχεται με ένα πλήρωμα το οποίο είναι σε αναμονή έξω από τα στενά, γιατί αυτό είναι οι πιο τυχοδιώκτες, πιο άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να βγάλουν αυτό το πολλαπλάσιο έσοδο, μπαίνουν μέσα στο πλοίο, το περνάνε μέσα στα στενά, φορτώνουν, βγαίνουν έξω και κατεβαίνουν πάλι από το πλοίο για να βρουν να μπει ξανά το πλοίο.
0: Ένα μικρό ντοκιμαντέρ μόλις έχετε περιγράψει. Το σενάριο ενός μικρού ντοκιμαντέρ. Τόσο ωραία το έχετε πει.
2: Πάω να το πω πολύ απλά, απλώς για να ξέρουμε. Όχι, αλλά ξέρετε κάτι. Κάποτε ήμασταν εμείς οι Έλληνες, και το περιγράφω πολύ καλά, και σας ευχαριστώ, αλλά το περιγράφω έτσι ανθρώπινα, γιατί την εποχή που γινόταν ο πόλεμος Ιράν-Ιράκ, αρχές του 80, τέλη του 70, αρχές του 80 μέχρι τα μέσα του 80, είχα την ευλογία και την τύχη σαν Έλληνας να ήμουν ναυτικός, ήμουν απόφοιτος σχολής εμποροπλιάχων του Ασπροπύργου. Και θυμάμαι τότε που ήμασταν τότε 160.000 Έλληνες ναυτικοί. Σκεφτείτε το νούμερο, 160.000 Έλληνες ναυτικοί. Τώρα οι ναυτικοί που είναι στα ποντοπόρα πλοία δεν είναι πάνω από 10.000. Το σύνολο των ναυτικών που καλύπτουν και την...
0: Είναι δύσκολη δουλειά, κύριε Ξηραδάκη. Εσείς καλύτερα από τον καθένα θα το πείτε, αλλά είναι και μια πολύ επικερδής δουλειά. Δηλαδή τώρα αν παίρνει ένας ναυτικός, δεν ξέρω, λέω 4-5.000 ευρώ το μήνα, και για να κάνει αυτή την διαδρομή στα στενά θα πάρει, ξέρω εγώ, 8 φορές είπα το ανώτερο,
2: δεν 20.000 το μήνα. Δεν θα πάει εύκολα ένας Έλληνας εκεί. Δεν δηλαδή είναι εύκολα. Πάρα πολύ λίγοι αυτοί οι Έλληνες. Ναι. Εκτός αν έχει πάθει κάποιος μια οικονομική καταστροφή, έχει κάνει, ξέρετε, είναι, έχουμε πολλούς ιδιοποιούς, αλλά έχουμε λίγους κασκαντέρ.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Εντάξει, είναι αλήθεια. Δηλαδή, ένας είναι στο Top Gun, ας πούμε, ναι, μεν λέει, πηδάει από εδώ, από
0: εκεί. Ο Tom Cruise πάντως τις κάνει τις περισσότερες σκηνές μόνος του, παρότι είναι άνω των 60.
2: Ναι, κάνει μία, δύο, τρεις, τις κάνει και τις βλέπουμε αυτές που κάνει μόνος του, αλλά άλλες 10 τις κάνουν άλλοι.
0: Σωστά.
2: Εντάξει, ναι. Λοιπόν, λοιπόν, έχουμε ξεφύγει λίγο.
0: Και πόσο είναι στην Αυλαγορά τα ναύλα για αυτά τα πλοία στο Ορμούς, πόσο... Ναι, παρακαλώ.
2: Κοιτάξτε, με τρέπει να προσθέσω κάτι. Να σας πω κάτι. Το κέρδος του νέου Έλληνα που πάει στα πλοία, που πάει στη θάλασσα, δεν είναι μόνο ο μισθός. Είναι οι προοπτικές ζωής που αποκτά μπαίνοντας στο χώρο της ναυτιλίας με αυτόν τον τρόπο, ο οποίος μπορεί να σου οδηγήσει σε πολύ λαμπρές σπουδές μετά και να πας να επανδρώσεις μια ηγέτιδα στον πλανήτη, την ελληνική ναυτιλία. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο κέρδος που λένε. Θα βρέξεις τα πόδια σου και κάπως αλλιώς το λένε, αλλά μετά θα προχωρήσεις.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εδώ τώρα να γυρίσω στην ερώτημά σας. Όταν μπαίνει ένα πλοίο μέσα και περνάει σε οποιαδήποτε πολεμική εμπόλεμη ζώνη, είτε αυτό οποιοδήποτε κόκκινο σημείο του πλανήτη, εντάξει, αναμφισβήτητα θα πάρει περισσότερο ναύλο, θα πάρει περισσότερα χρήματα. Αλλά επίσης τα ναύλα έχουν ανέβει πάρα πολύ στο θέμα των κυρίως των δεξαμενοπλοίων, γιατί έχουν διαταραχθεί οι εφοδιαστικές γραμμές. Δηλαδή εκεί που ξέραμε ότι φεύγουμε από το Ορμούς, πάμε στο Ινδία, ξαναγυρνάμε πίσω, πάμε ξανά στο Ορμούς, μπαίνουμε μέσα στον Αραβικό κόλμο, ξεφορτώνουμε στην Ευρώπη, ξεφορτώνουμε από εδώ από εκεί. Αυτά όλα έχουν αλλάξει. Γιατί ψάχνουμε να βρούμε πετρέλαιο, φερρυπίν, από την Αμερική για να πηγαίνει στην Ευρώπη, από την Αμερική για να πηγαίνει στην Κορέα. Ψάχνουν φυσικό αέριο που έχει σταματήσει. Κατά 80% έχει μειωθεί η εξαγωγή από το Ορμούς. Αυτά όλα έχουν δημιουργήσει αυτό τη διαταραχή στις ισορροπίες των μετακινήσεων των πλοίων, που ουσιαστικά αυξάνουν τα ναύλα. Τώρα, όταν έχουν αυξηθεί τα ναύλα, καταλαβαίνετε πόσο πολύ
1: μας
2: έχουν
1: αυξηθεί.
2: Μας
1: δίνεται μια τάξη μεγέθους.
2: Ναι, ένα πλοίο που έπαιρνε παλιότερα, ξέρω εγώ, 30-40 χιλιάδες, είπε, μπορεί να έχει φτάσει σε ένα σημείο να παίρνει και 300 χιλιάδες. Ένα πλοίο που έπαιρνε 70 χιλιάδες.
0: Την ημέρα, εννοείται.
2: Την ημέρα, ναι, να παίρνει και 600 χιλιάδες. Έχουν καταγραφεί αυτά τα ναύλα. Τα πλοία τα μικρότερα που παίρνουν, ξέρω εγώ, 20-25 χιλιάδες, μπορεί παίρνοντας ένα τέτοιο ρίσκο να παίρνει 80 χιλιάδες. Να παίρνει ανάλογα, είναι, ξέρετε, είναι δεν θα το έλεγα χρηματιστήριο, είναι προσφορά και ζήτηση. Είναι πιο πολύ από χρηματιστήριο και υπάρχει, μπορεί να αναβλώσεις το πρωί και να αναβλώσεις με 50.000 και άλλος να αναβλώσεις το μεσημέρι.
0: Ναι. Και να άλλη τιμή, διπλάσια, τριπλάσια.
2: Βολαπλάσια. Και ενώ να πανηγυρίζει για αυτό που έκλεισε το πρωί, το βράδυ να δει από τι μου έκανε, τι τον άβλεσε τόσο. Καταλάβατε, είναι έτσι τα πράγματα.
1: Κύριε Ξηραθάκη, είναι πάντα πολύ κατατοπιστικές και διαφωτιστικές οι συζητήσεις μαζί σας. Είμαστε σίγουροι ότι λίγαν συντόμως θα έχουμε πάλι την ευκαιρία να τα ξαναπούμε λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων.
2: Είμαι πάντα στη διάθεσή σας και είναι και τιμή μου που με καλείτε για να μιλήσουμε.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν κοντά μας.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Σας ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Γεια σας.
0: Αντιπωσιακά πράγματα. Τώρα ο Αντώνης διαφωνεί λίγο με αυτό που είπε για το ότι το πολεμικό ναυτικό το εμπορικό ναυτικό προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες. Μόνο ένας αποτυχημένος θα πάει στα κάτεργα. Αφήστε τα παραμύθια. Δεν είναι κάτεργο ένα πλοίο. Είναι πράγματι μια δουλειά, μια πολύ δύσκολη δουλειά, αλλά και μια δουλειά στην οποία οι Έλληνες έχουν δείξει την αυτοσύνη τους όλα τα προηγούμενα χρόνια και στο διηνεκές.
1: Σύντομο break και επιστρέφουμε.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
1: Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, 11 και 35 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και με αφορμή δοθήσεις το θέμα των γυναικοκτονιών έχουμε την χαρά να συνομιλούμε σήμερα εδώ από την συχνότητα της ΕΡΤ με τον κύριο Γιάννη Τοπαλούδη. Κύριε Τοπαλούδη, καλό σας πρωινό. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
5: Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα κύριε Κρητικού και κύριε Πολάτη και καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Καλή σας ημέρα κύριε Τοπαλούδη.
1: Με πολύ θλίψη και έχοντας επίγνωση του τι έχετε βιώσει, είπα ότι είναι χαρά να συνομιλούμε μαζί σας, διότι πάντα είστε μια ψύχρεμη φωνή σε μια κοινωνική συνθήκη η οποία όλους μας έχει η αλήθεια ανατριχιάσει. Όλα αυτά τα περιστατικά που βλέπουμε με τις συνεχείς βιοπραγίες και τις δολοφονίες γυναικών, εσείς βιώσατε με τον πιο δραματικό τρόπο τη δολοφονία της κόρης σας, της Ελένης, το 2018. Αλήθεια, θα ήθελα με το χέρι στην καρδιά να μου πείτε όλα αυτά που βλέπετε, πώς τα εισπράτετε συναισθηματικά και ψυχολογικά και αν θα περιμένατε ότι θα υπήρχε τόσο πολύ μεγάλη έξαρση στη βιαιότητα σε βάρος των γυναικών.
5: Να ξεκινήσω από το τελευταίο που ρωτήσατε. Είναι το γεγονός ότι δυστυχώς όλα αυτά τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αυξανόμενη, δυστυχώς λυπάμαι που το λέω, εγκληματικότητα. σίγουρα λαμβάνονται κάποια μέτρα έτσι. Εγώ θεωρώ ότι είναι ημίμετρα ή τουλάχιστον αυτά τα μέτρα που λαμβάνονται με ρυθμούς χελώνας και η εγκληματικότητα τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα και το βλέπουμε δυστυχώς καθημερινά. Και δεν είναι αυτό το κοινωνικό φαινόμενο, η κοινωνική αυτή μάστιγα, κάτι το οποίο είναι και οφείλεται μόνο σε έναν παράγοντα. Είναι πολλοί οι παράγοντες και οι αιτίες που μπορούμε, αν θέλετε, να μιλήσουμε και για όλους αυτούς τους παράγοντες. Να σας πω την αλήθεια ότι η ευχή μας τότε όταν συνέβη και αυτό με την Ελένη μας ήταν να μην υπάρξει καμιά άλλη Ελένη, αλλά δυστυχώς ενδόμηχα λέγαμε ότι δυστυχώς θα υπάρξουν. Δυστυχώς θα υπάρξουν. Να πω κάτι ότι πριν 2-3 χρόνια υπήρξε μια θεατρική παράσταση πιετά στο Θέατρο του Νέου Κόσμου που αφορούσε ακριβώς αυτά τα θέματα των γυναικοκτονιών και στο τέλος της παράστασης ανέβασαν αυτές τις μάνες που ήταν εκεί καλεσμένες και ήταν 6-7 μάνες και λέω, σηκώνομαι και λέω, θα πρέπει δυστυχώς και λυπάμαι που το λέω να βάλετε άλλη μια καρέκλα εκεί. Μου λέει γιατί λέω θα είναι εκεί που θα κάθεται η επόμενη χαροκαμένη μάνα και δυστυχώς προέκυψαν πολλές ακόμα χαροκαμένες μάνες.
0: Πείτε μας κύριε Τοπαλούδη αυτό το οποίο είπατε για τις αιτίες, ποιες είναι οι αιτίες?
5: Οι αιτίες είναι καταρχήν, όπως είπα, είναι πολλές έτσι. Είναι πολλοί οι παράγοντες που επηρεάζουν δυστυχώς την ομαλή κοινωνικοποίηση ενός ανθρώπου. Πρωτίστως είναι η οικογένεια, είναι οι γονείς. Είναι το Α και το Ω για μένα. Είναι το Α και το Ω, οι γονείς. Γιατί όπως έχω πει και θα το ξαναπώ και από την εκπομπή σας, δεν είμαστε όλοι άξιοι να γίνουμε γονείς. Εντάξει, γι' αυτό εμείς προτείνουμε και το λέμε και το βροντοφωνάζουμε, θα πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικά σχολές γονέων. Υποχρεωτικά. Και για αυτούς που είναι γονείς, αλλά και για τους ενδυνάμει γονείς. Έτσι. Έχουμε δει περιπτώσεις όπως το μωρό που ήταν το παιδί στο Ηράκλειο, το οποίο το σκότωσαν στο ξύλο. Κάποιοι οι οποίοι ήταν ναρκωμανίες, ήταν κάποιοι λοιπόν γονείς. Δεν μπορούν, δεν αξίζουν να γίνουν γονείς. Έτσι. Ένα είναι αυτό το ζητούμενο λοιπόν. Υποχρεωτικά σχολές γονέων. Το δεύτερο ζητούμενο φυσικά είναι άλλοι παράγοντες της κοινωνικοποίησης που παίζουν σημαντικό ρόλο. Όπως είναι το σχολείο, είναι οι φιλίες και οι παρέες. Πολύ μεγάλο ρόλο παίζει το διαδίκτυο που πρέπει να φιλτράρουμε το διαδίκτυο και εμείς οι γονείς είμαστε υπεύθυνοι για αυτό το θέμα και από εκεί και μετά φυσικά είναι και η ίδια η κοινωνία, είναι το ίδιο το κράτος που λαμβάνει αποφάσεις και οι αποφάσεις αυτές παίζουν σημαντικό ρόλο για τη ζωή των παιδιών μας. Δεν πρέπει τις ζωές των παιδιών μας να τις αφήνουμε στην τύχη τους. Και λέω ότι όχι ότι εμείς είμαστε άμεροι ευθυνών, οι γονείς ή οι μεγαλύτεροι και ενήλικοι. Όλοι έχουμε το μερίδιο της ευθύνης. Όλοι πρέπει να συμβάλλουμε. Όλοι πρέπει να συμμετέχουμε στη λύση. Πρωτίστως όμως είναι καθήκον, ιερό καθήκον απέναντι στα παιδιά μας οι άμεσες λήψεις αποφάσεων, κέραιων αποφάσεων από την εκάστοτε κυβέρνηση.
1: Σε επίπεδο ποινικό, σε επίπεδο δικαστικό, εκτιμάτε ότι οι δράστες έχουν την ποινική μεταχείριση που θα έπρεπε?
5: Να αναλύσουμε λοιπόν τις ευθύνες της κρατικής εξουσίας, της κάθε κρατικής εξουσίας. Έτσι. Φυσικά έχουμε κάποιους τομείς. Έτσι. Ένας τομέας είναι ο τομέας της δικαιοσύνης. Και όταν λέω τομέα της δικαιοσύνης, πρωτίστως αναφέρομαι στον όρο γυναικοκτονίας. Φοβούνται κάποιοι να βάλουν τον όρο γυναικοκτονία μέσα στον ποινικό κώδικα? Είναι το πιο άμεσο. Όχι ότι θα επιφέρει κάποια διαφορετική ποινή σε αυτούς τους εγκληματίες. Όχι, προς Θεού. Έτσι, άλλωστε αυτό είναι και αντισυνταγματικό. Είναι ένα ηθικό ζητούμενο. Έτσι, γιατί δυστυχώς η συντριπτική πλειοψηφία της έμφυλης βίας και δολοφονιών αφορά γυναίκες. Ένα λοιπόν είναι αυτό, το οποίο είναι ένα πολύ απλός και ηθικός όρος που πρέπει να μπει μέσα στον ποινικό κώδικα. Ένα δεύτερο και σημαντικό ζητούμενο είναι επίσης η αύξηση των ποινών. Και για μας, για αυτά τα συγκεκριμένα ιδεχθή εγκλήματα, θα πρέπει τα ισόδια να είναι πραγματικά ισόδια. Και το λέμε αυτό γιατί δεν μπορεί κάποιος που αφαιρεί έτσι με τέτοιο στιγνό τρόπο μια ανθρώπινη ζωή να βγαίνει μετά από λίγα χρονάκια έξω και να συνεχίζει τη ζωούλα του και ενδεχομένως να συνεχίζει να βιάζει ή να σκοτώνει άλλους συνανθρώπους μας.
1: Στην περίπτωση της Ελένης πείτε... έχετε επανεξέταση των ποινών των καταδικαστέντων σε λίγο διάστημα.
5: Θα φτάσω και σε αυτό. Ναι. Βέβαια θα μου πείτε από μόνο ότι η αύξηση των ποινών ή τα ισόβια θα λύσει το πρόβλημα. Όχι, γιατί όπως είπα από μόνο το αυτό δεν μπορεί να λύσει. Θα βάλει ίσως κάποιο φρένο σε αυτούς που σκέφτονται να δολοφονήσουν. Έτσι. Αλλά όπως είπα είναι και κοινωνικό ζήτημα και τον πιο σημαντικό και καθοριστικό ρόλο παίζουν οι γονείς. Σε ό,τι αφορά στην δικαιοσύνη, πόσες φορές αλήθεια έχουν το δικαίωμα οι δολοφόνοι, οι εγκληματίες να προσφεύγουν στον Άριο Πάγο, γιατί σε λίγο χρονικό διάστημα θα έχουμε τρίτη εκδίκαση ανέρεσης στον Άριο Πάγο, γιατί κάποιοι έχουν χρήματα, λοιπόν μπορούν όσες φορές θέλουν να σε κουβαλάνε εσένα στον Άριο Πάγο και τρέχα εσύ να βρεις όλα αυτά τα δικαστικά έξοδα και τα παράβολα για να συνεχίσεις να δίνεις και τον δικαστικό εκτός από τον ψυχολογικό και κοινωνικό σου αγώνα. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει το κράτος να δει όχι μόνο τις ελευθερίες και τα δικαιώματα έτσι, των εγκληματιών, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να δει και τα δικαιώματα ζωής των οικογενειών των θυμάτων.
0: Με αφορμή το τελευταίο αυτό περιστατικό, την απόπειρα γυναικοκτονίας στο Λαύριο, συζητούσαμε...
5: Συγγνώμη λίγο κύριε Πολάτε, να πω ότι αποτύχει δεν θρυνήσαμε άλλη μια γυναικοκτονία.
0: Ναι, αλλά λίγες μέρες πριν είχαμε την γυναικοκτονία της Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα, ενός κορίτσιου 25 χρονών. Μιλούσαμε λοιπόν με μια φίλη και μας έλεγε, δεν μπορείτε να καταλάβετε εσείς οι άντρες τι σημαίνει να φοβάσαι να βγεις στο δρόμο στις 10 το βράδυ, να κοιτάζεις πίσω σου, δεν μπορείς να καταλάβεις τι σημαίνει να μπαίνεις στο λεωφορείο και να κάθεσαι σε μια γωνία με την πλάτη στο παράθυρο δίπλα ακριβώς στην πόρτα για να βγεις αμέσως, δεν μπορείς να καταλάβεις τι περνάμε.
5: Να ζεις δηλαδή με έναν καθημερινό φόβο, έτσι.
0: Ναι, ναι.
5: Αυτό ακριβώς. Να ζεις με έναν καθημερινό φόβο. Λοιπόν, τι κάνουμε όλοι μας. Τι κάνουμε όλοι εμείς οι συνάνθρωποι αυτών των κοπελιών, αυτών των γυναικών που αισθάνονται αυτόν τον φόβο. Πρέπει να ζουν εσαΐ σε αυτήν την κατάσταση φόβου. Δεν πρέπει να ληφθούν αυτά τα μέτρα που απαιτούνται. Και για ό,τι αφορά το panic button που υπήρχε αλλά δεν ήταν ενεργοποιημένο στην προκειμένη περίπτωση που αναφερθήκατε, λύνει το πρόβλημα. Ή μήπως ο εγκληματίας είναι στα 5 μέτρα και το panic button στην ουσία είναι χωρίς χρησιμότητα καμία. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρξει και κάτι άλλο εκτός από το panic button που είναι ένα από αυτά τα μέτρα που μπορούν να συμβάλλουν. Αλλά δυστυχώς δεν προλαμβάνουν, δεν λύνουν, δεν αποφεύγεται πολλές φορές η γυναικοκτονία.
0: Ναι.
1: Κύριε Τοπαλούδη, εάν είχατε τη δυνατότητα και ξέρω ότι είναι πολύ επώδυνο αυτό που θα σας ρωτήσω τώρα, να γυρίσετε το χρόνο πίσω και ξεκινούσατε από τα σχολικά χρόνια της Ελένης, τι θα της λέγατε? Θα προσπαθούσατε να την κάνετε πιο καχύποπτη, δηλαδή ένας γονέας ο οποίος μεγαλώνει γαλουχή αυτή τη στιγμή παιδιά τα οποία είναι γυναίκες, κορίτσια τα οποία είναι αυτή τη στιγμή σε προεφοβική ηλικία. Τι θα έπρεπε να τους πει? Πρόσεχε περισσότερο, να είσαι πιο καχύποπτος, να... τι ενδεχομένως θα λέγατε στην Ελένη αν γυρνούσαμε το χρόνο πίσω?
5: Αυτό που λέτε σε ό,τι αφορά την καχυποψία, σίγουρα αυτή η καχυποψία έχει μεγαλώσει αυτά τα χρόνια. Τότε το 2018 μπορεί να ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα και τα δεδομένα. Έτσι. Πάντα εμείς έχουμε μεγαλώσει και την Ελένη μας και τον Πέτρο μας με αισθήματα ανθρωπιάς. Mm-hmm. Βλέπουν τον συνάνθρωπό τους ως φίλο μελλοντικό, ως συνάνθρωπο. Και έτσι πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Μην βλέπουμε το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς το βλέπουμε πάντα μισογεμάτο. Βλέπουμε τις καλές πτυχές, το χαρακτήρα ενός ανθρώπου. Δυστυχώς όμως κάποιοι είναι ντυμένοι άνθρωποι με προβιά λύκων. Δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω. Και είναι κρίμα και είναι αυτό το τεράστιο γιατί που πλανάται μέσα μας, γιατί ενώ εμείς έχουμε μεγαλώσει, και όταν λέω εμείς όχι μόνο η οικογένεια το Παλούδι, αλλά και άλλες οικογένειες, έχουμε μεγαλώσει τα παιδιά μας με αξίες ανθρωπιάς, σεβασμού απέναντι στον άλλον, σεβασμού στη διαφορετικότητα και στο όχι, γιατί τα δικά μας παιδιά που έχουν μεγαλώσει με αυτές τις αρχές, γιατί εμείς οι γονείς της Ελένης που έχουν παρακολουθήσει δεκάδες σεμινάρια γονέων, σχολών γονέων, γιατί να την έχει πληρώσει το δικό μας παιδί και να βρίσκεται στον τάφο? Γιατί, ενώ οι γονείς, αν ψάξετε το παρελθόν των γονέων όλων των εγκληματιών, δυστυχώς δεν θα έλεγα ότι είναι και το καλύτερο. Γιατί λοιπόν να την πληρώνουν τα δικά μας παιδιά, που εμείς κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν να μεγαλώσουμε έτσι όπως πρέπει τα παιδιά μας?
1: Είναι πολλά τα ερωτήματα που θέτετε και είναι όλα απολύτως εύλογα. Κύριε Τοπαλούδη, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για αυτή τη συνομιλία, για την αξιοπρέπεια πάντα να μιλάμε μαζί σας και να περνάμε μηνύματα.
5: Ένα δευτερόλεπτο μόνο, γιατί ο πόνος των γονιών που έχουν χάσει έτσι τα παιδιά τους είναι κοινός. Τα συναισθήματα είναι τα ίδια. Και θα πω ότι εχθές, επειδή τώρα πλέον έχουμε έρθει στα Γιάννενα από το ακριτικό δημότυχο, έχουμε έρθει στα Γιάννενα, μιας και το παιδί μας πέρασε εδώ στο Πολυτεχνείο από πέρσι και είμαστε δίπλα του, γιατί για ευνόητους λόγους, ίσως αντιλαμβάνονται οι περισσότεροι ακροατές σας, πρέπει να είμαστε δίπλα. Και χθες λοιπόν ήρθε η μάνα του Γιακουμάκη, του Βαγγέλη, εδώ, η Μαρία Γιακουμάκη, και φυσικά πήγαμε γιατί έκανε ένα τρισάγιο στο χώρο που βρέθηκε ο αείμνηστος Βαγγέλης. Και ειλικρινά τα συναισθήματα ήταν κοινά. Είναι, μιας και αυτή έχει την έστω μικρή χαρά να αποκτήσει πρόσφατα και θα αποκτήσει σε λίγο και δεύτερο εγγόνι. Λέω, αυτές οι στιγμές είναι λίγες, αυτές οι στιγμές χαράς. Δυστυχώς από εκεί και μετά αυτό που μένει μέσα στην ψυχή σου είναι ένας πόνος. Πόνος αβάσταχτος και αγιάτρευτος. Και γι' αυτόν τον πόνο δεν έχει πληρώσει κανένας από όλους αυτούς τους εγκληματίες. Γι' αυτό ζητάμε εμείς μέσα στον ποινικό κώδικα να μπει και ο όρος οικογενειοκτονία. Γιατί αυτός ο εγκληματίας και ο κάθε εγκληματίας δολοφονεί όχι μόνο το κορίτσι, αλλά και όλη την οικογένεια.
1: Είναι πραγματικά πολύ σημαντικά όλα όσα μας επισημαίνετε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αξιοπρέπεια, για το ήθος, για τον τρόπο που διαχειρίζεστε την δολοφονία της κόρης σας. Σας ευχαριστούμε που πάντα είστε ένας συνομιλητής με τον οποίο μπορούμε να έχουμε τόσο γόνιμες συζητήσεις. Κύριε Γιακουμάκη, καλή σας ημέρα.
5: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Γιακουμάκη. Σας ευχαριστούμε, κύριε Τοπαλούδη, με συγχωρείτε.
5: Να είστε καλά, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. Όλοι βάζουμε ο καθένας από τη μεριά του ένα λιθαράκι για να κάνουμε κάτι καλύτερο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να το ευχηθούμε.

0: Η Άρτεμις μας γράφει, με όλη μου την εκτίμηση πιστεύω πως αυτή η ερώτηση απευθύνεται στους γονείς των δολοφόνων της Ελένης Κοβαλούδη, για ένα από τα ερωτήματα που κάναμε. Καλημέρα στον Αντώνη, καλημέρα στο Γεράσιμο που αναφέρεται σε αυτά που λέγαμε στην αρχή για τις εφημερίδες, την ανάγνωση. Ωραία χρόνια γράφει. Όχι και παλαιότερη, και καλά σου λέει την παλαιότερη. Νέο κορίτσι. Και ίσω διαφορά τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Ξηραδάκη, λέει ο Γεράσιμος, οι κυρώσεις δεν έχουν παγκόσμια εμβέλεια. Ο Μάικ μας στέλνει μια φωτογραφία με τις τιμές των καυσίμων και τη μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία που φαίνεται ότι είναι 1,65, στη Βόρεια Μακεδονία 1,60 και στην Τουρκία 1,44, σύμφωνα με αυτό. Πρέπει να το επαληθεύσουμε, το βλέπουμε αγαπητέ φίλε, αλλά πρέπει να το επαληθεύσουμε. Δεν το ξέρω αν ισχύει, είναι εντυπωσιακό. Η Ανδρομάχη, καλημέρα σας αγαπημένο μου δίδυμο. Καλημέρα και σε σένα Μάχη.
1: Καλημέρα Ανδρομάχη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Και τις ακροάτριες. Λοιπόν,
1: βέβαια,
0: μπορούμε να δούμε ένα άλλο θέμα με τον κύριο Γιάννη Δαγρέ, τον αντιπρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου της Αττικής. Κύριε Δαγρέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Και καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Καλή Κυριακή. Ακούμε από αρκετούς ακροατές που μας έχουν στείλει τα μηνύματα και μας ζητούν να ρωτήσουμε τι συμβαίνει με τις εφημερίες των φαρμακείων στην Αττική. Έχει αλλάξει κάτι από εκεί που μπορεί να εφημέρευε ένα φαρμακείο αναδήμο, αναπροάστιο? Τώρα είναι ένα φαρμακείο το οποίο καλύπτει 3, 4, 5 διαφορετικούς δήμους. Έχει υπάρξει κάποια αλλαγή?
2: Όχι, τα τελευταία 4 χρόνια δεν κάναμε κάποια αλλαγή.
0: Mm-hmm.
2: Τότε είχαμε κάνει μία αλλαγή.
0: Ίσως με χρόνο καθυστέρηση καταλάβαμε τι ισχύει εδώ και 4 χρόνια. Θέλετε να μας πείτε τι ισχύει? Ναι, παρακαλώ.
2: Τι ισχύει λοιπόν? Παλιά είχαμε κάνει ένα σύστημα που είχαμε χωρέσει την Αττική σε τομείς,
0: ναι,
2: οι οποίοι τομείς γεωγραφικά συμπίπταν περίπου με τους σημερινούς δήμους. Λοιπόν, και βγάζανε εφημερίες οι τομεάρχες τους που λέγανε, να πούμε έτσι, ένας φαρμακοποιός ορισμός έβγαζε εφημερίες για εκείνη την περιοχή. Εκεί όμως είχε διαπιστωθεί το εξής φαινόμενο. Επειδή οι τομεάρχες μεταξύ τους δεν μπορούσαν να συνενεθούν, φανταστείτε τώρα 140-150 άνθρωποι, πώς να βγάλουν τις εφημερίες μεταξύ τους ο ένας με τον άλλον, είχαμε το φαινόμενο να είναι ένα φαρμακείο σε ένα δήμο να εφημερεύει και σε διπλανό δήμο στα 50 μέτρα ή στα 100 μέτρα στο απέναντι πεζοδρόμιο να εφημερεύει κι άλλο.
0: Με βάση τα διοικητικά όρια ενός δήμου.
2: Ναι. Οπότε γινόταν ένα μπάχαλο, γιατί μπορεί να ήταν πολύ πυκνά μαζεμένα εφημερεύοντα ή διανυκτερεύοντα σε κάποιες περιοχές κάποια βράδια και όλες οι άλλες περιοχές να ήταν έρημες.
0: Ναι. Πάντως τώρα υπάρχει μια αραίωση των φαρμακείων που εφημερεύουν. Δηλαδή βλέπεις πολλές φορές ότι, για παράδειγμα, στα Βόρεια είναι ένα φαρμακείο Χαλάνδρη, Μαρούσι, Μελίσια, Βρυλίσια, πολλές φορές και Αγία Παρασκευή είναι ένα.
2: Ναι, προσέξτε. Το ποιος είναι ο σωστός αριθμός, ο κατάλληλος αριθμός για να εξυπηρεθεί ο κόσμος, να σας πω την αλήθεια, δεν υπάρχει ούτε αλγόριθμος. Αυτό που θα σας πω, ούτε τεχνητή νοημοσύνη να μας το υπαγορεύσει. Δηλαδή παλιά είχαμε παράδειγμα, να σας πω, 50-60 διανυκτερεύοντα, τώρα έχουμε 40-50. Δεν είναι αρκετά λιγότερα, είναι περίπου το
0: ίδιο. Είναι λιγότερο όμως,
2: και κάθε ναι, είναι. Γιατί είδαμε και το άλλο το φαινόμενο. Είδαμε περιοχές που διανυκτερεύανε συνάδελφοι και μας στέλνανε τις άλλες μέρες τα ζήτα τους και λέγανε ότι όλο το βράδυ από τις 11 και μετά μου μπήκανε 3 άτομα. Μου μπήκανε 4 άτομα.
0: Υποθέτω είναι και η συγκυρία. Αν δεν υπάρχει κάποιο είδους έξαρση σε κάποια περιστατικά, σε κάποιες ιώσεις ή κάτι άλλο εποχικό, μπορεί και εξ αυτού του λόγου. Ναι.
2: Ναι, να σας πω, δεν έχει να κάνει μόνο με την έξαρση, έχει να κάνει και με την επαναληψιμότητα. Δηλαδή, το να τύχει μια φορά σε 2 συναδέλφους αυτό το πράγμα, δεν θα του δώσουμε σημασία, δεν είναι φαινόμενο. Αλλά συνέβαινε συστηματικά και κάθε μέρα, άλλα φαρμακεία είχαν λίγο παραπάνω δουλειά, άλλοι σχεδόν καθόλου. Και αναρωτήθηκαμε οι συνάδελφοι τι εξυπηρετούμε εμείς.
1: Δεν υπάρχει ένας μίνιμουμ αριθμός διανυκτερευόντων φαρμακείων που πρέπει να...
2: Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο νούμερο.
1: Mm-hmm.
2: Δεν υπάρχει. Αυτό το βγάζουμε εμείς βάσει της εμπειρίας που έχουμε όλες αυτές τις δεκαετίες σαν σύλλογος. Παλιά σας είπα ήταν 50-60, τώρα είναι 40-50. Δηλαδή λίγο τα μειώσαμε, δεν τα μειώσαμε πολύ, γιατί ξέρουμε ότι πρέπει να εξυπηρετηθούν ανάγκες και δεν είναι και το ίδιο και σε όλη την Αττική, ξέρετε. Δηλαδή, φανταστείτε ότι η Αττική χωρίζεται, γιατί αν καθίσει κανείς να το δει το σύστημα για να ξέρουν και οι πολίτες, πρέπει να κάτσει να σκεφτεί κάποια πράγματα. Έχουμε τη Δυτική Αττική και την Ανατολική Αττική που είναι με μικρές κομοπόλεις, με μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους έρημες και τον μεγάλο οικιστικό τομέα που μπορεί να πιάνει από την Πεντέλη πάνω μέχρι τη Βουλιαγμένη. Που στην ουσία ο ένας δήμος με τον άλλον είναι ένα πεζοδρόμιο διαφορά. Εμείς χωρίσαμε για να βγάλουμε τις εφημερίες την Αθήνα σε αυτά τα τρία μέρη και είπαμε σε τεχνητή νοημοσύνη, βγάλε τώρα εφημερίες ανά αποστάσεις. Τύχει ένα χιλιόμετρο.
0: Α, η τεχνητή νοημοσύνη τη βγάζει τις διανυκτερεύσεις.
2: Ναι, βέβαια, γιατί κοιτάξτε τι γίνεται. Είχαμε τέτοια φαινόμενα παλιά. Είχαμε φαινόμενα για 2-3 χιλιόμετρα.
0: Τι ζητήσατε, κύριε Δαγρέ, βγάλετε διανυκτερεύοντα ανά πόσα χιλιόμετρα?
2: Ανά ένα χιλιόμετρο, ένα 200.
0: Ναι.
2: Okay. Αυτό. Ναι. Δηλαδή, περίπου στην κατανομή που ήταν πριν πάρουμε το σύστημα. Πριν 4 χρόνια το πήραμε.
0: Διανυκτερεύοντα ορίζονται από την τεχνητή νοημοσύνη. Πολύ ενδιαφέρον. Δεν το έχω ξανακούσει. Δεν ξέρω
2: τι ξέρετε τι. Όχι, ο αριθμός τους τον ορίζουμε εμείς. Δεν τον ορίζει η τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Η τεχνητή νοημοσύνη θα ορίσει
0: την ακτίνα.
2: Το πώς θα διασπαρούν αυτά μέσα στον οικιστικό ιστό. Δεν είναι ο μόνος παράγοντας.
0: Μας γράφει πάντως τώρα ο Πέτρος ο ακροατής. Δεν ισχύει αυτό που λέτε το ανά ένα χιλιόμετρο, ανά ένα 200.
2: Αλλά.
0: Δεν το διασαφηνίζει ένα μήνυμα, είναι από τα μηνύματα που παίρνουμε.
2: Κοιτάξτε, μετά, ναι, μπορεί να μην ισχύει για κάποιες μέρες, θα σας πω περιστατικά που μπορεί να συμβούνε. Μπορεί να έχει δίκιο ο άνθρωπος. Καλή τεχνητή νοημοσύνη, αλλά έλα που ένας συνάδελφος μακριά από μας χτυπάει το πόδι του σε τροχαίο και δεν μπορεί να κάνει την εφημερία. Και του γίνεται αυτό 2 ώρες πριν ξεκινήσει η εφημερία. Έχει συμβεί αυτό.
0: Ναι, είναι ανθρώπινο.
2: Ναι, δεν μπορεί ο άλλος, έχει ένα νοτράδιο, δεν μπορεί να κάνει. Ή ξέρω εγώ, να μην πω, έχει συνέβη κάτι πολύ δυσάρεστο στην οικογένεια ενός και δεν μπορεί να κάνει την εφημερία.
1: Είναι ανθρώπινο αυτό και κανένα.
0: Θα έλεγα πάλι καλά πάντως που δεν είναι όπως το εξωτερικό ακόμη, που μετά το ωράριο λειτουργίας, αν βρεις φαρμακείο ανοιχτό και πας να πάρεις κάτι από το φαρμακείο, το πληρώνεις σε διπλή τιμή. Διότι μου έχει συμβεί στο εξωτερικό ναι. Ελπίζω να μην σας έδωσα κάποια ιδέα, κύριε Δαγρέτο.
2: Όχι, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Είναι ιδέα και θα σας πω γιατί.
0: Να τα. Γι' αυτό δεν πρέπει να κρατάω το στόμα.
2: Άλλο ζήτημα. Όχι. Το συζητάμε χρόνια, θα σας πω. Και θα δείτε ότι θα μου δώσετε και δίκιο. Λοιπόν, για να κλείσω τον προηγούμενο ακροατή, μπορεί να συνέβη και έχει συμβεί να γίνονται αυτό που λένε έκτακτες απαλλαγές εφημερίας. Ναι. Και έτσι να ερημώσει μια μεγάλη περιοχή από έναν-δύο συναδέλφους. Και να γίνει τελευταία στιγμή και να μην βρίσκεις άνθρωπο, χριστιανό, άλλο συνάδελφο να τον αντικαταστήσει. Ναι. Αυτό δεν μπορεί να το προβλέψει κανένα.
1: Και πριν σας καλημερίσουμε.
0: Πάντως λέει, ναι. Αν κάποιος δεν έχει αυτοκίνητο, μέσα στη νύχτα που θα χρειαστεί κάτι επιγόντως, πρέπει να πάρει ταξί για να πάει σε άλλο δήμο να βρει φαρμακείο.
2: Μπορεί ο άλλος δήμος να είναι στα 200 μέτρα.
0: Ναι.
2: Εμένα μου έχει τύχει να είναι στη Νέα Σμύρνη συνάδελφος και να θέλει να εφημερεύει, να σας πω, και να θέλει να βρει συνάδελφος Λεωπολίδης και να θέλει να βρει φαρμακείο και να είναι στην Ευρυδάματος και της Νέας Σμύρνης να είναι στην άλλη άκρη του Θεού προς Άγιο Δημήτριο στο 1,5 χιλιόμετρο και στην Καλυθέα, που είναι άλλος δήμος, να είναι στα 200 μέτρα απέναντι από το συγκρού φαρμακείο.
0: Ναι.
2: Δεν έχει ο Δήμος να κάνει με την απόσταση. Μπορεί
0: κύριε
2: Δαγρέ,
0: είναι μεγάλο θέμα. Είναι μεγάλο θέμα και πρέπει να το συζητήσουμε. Θα σας παρακαλέσουμε να επαναλάβουμε τη συνομιλία, επειδή
2: όποτε
0: φτάνουμε
2: θέλετε
0: στο χρόνο που πρέπει να εκφωνηθεί το δελτίο ειδήσεων, ώρα 12. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις
1: διευκρινήσεις.
0: Ο κύριος Γιάννης Δαγρές είναι ο αντιπρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου της Αττικής για το αν έχουν αραιώσει τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Μπορώ να πω τι δεν έχει αραιώσει, Νικολέτα.
1: Πες.
0: Η έγκυρη ενημέρωση εδώ από το Earth News Radio.
1: Τι ωραία που τα συνδέεις όλα.
0: Ποτέ δεν θα αρέσει.
1: Σαπό που λένε και οι καλοί. Σου βγάζω το καπέλο.
0: Μείνετε εδώ συντονισμένοι, διότι έρχεται ο Νότης Ανανιάδης εδώ μετά το δελτίο ειδήσεων στις 12.
1: Καλό πρωινό Κυριακή σε όλους.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Η ενεργειακή αναταραχή είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και δεν αντιμετωπίζεται μόνο με συμβουλές για περιορισμό της κατανάλωσης. Χρειάζονται επειγόντως κοινές τολμηρές λύσεις, αναφέρει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός. Ζητάμε από την Ευρώπη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Προτείνουμε να μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα επιπλέον έσοδα από τον ΦΠΑ που προκύπτουν εξαιτίας των υψηλών τιμών, ώστε να τα διοχετεύσουμε κατευθείαν σε στοχευμένη στήριξη για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα στηρίξουμε την κοινωνία απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά. Όσον αφορά τα μέτρα που θα ανακοινωθούν λίγο πριν από τις 15 Οκτωβρίου, όταν αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, ξεκαθαρίζει πως στόχος είναι η τιμή να κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ προανήγγειλε οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Επίσης πρότεινε να χρησιμοποιηθούν τα υπερέσοδα από τον ΦΠΑ για την ανακούφιση των νοικοκυριών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στα προβλήματα που προκαλεί η κακοκαιρία στην Κρήτη, ανακοινώνοντας ότι αύριο κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί στο νησί για το συντονισμό της καταγραφής των ζημιών και των διαδικασιών αποκατάστασης. Πρώτη προτεραιότητα είναι η ανθρώπινη ζωή και αμέσως μετά η στήριξη των πληγέντων, είπε χαρακτηριστικά. Συνεχίζονται εντωμεταξύ και σήμερα οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην περιοχή της Ιερά Πέτρα στην Κρήτη. Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφονται στα ορεινά και βόρεια τμήματα του νησιού. Κατολισθήσεις έκλεισαν μέρος του οδικού δικτύου. Νωρίτερα ήχησε το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή. Δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους, ενώ λάσπη και φερτά υλικά προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε περιουσίες και υποδομές. Χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν δεκάδες κάτοικοι. Βούλιαξε στις λάσπες η αγροτική παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου. Χωρίς νερό, 2.500 έμειναν κάτοικοι στο Μιλοπόταμο μετά τις σοβαρές βλάβες στα δίκτυα ίδρευσης της περιοχής. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Reuters ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Ουκρανία θα εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών δηληστηρίων ως απάντηση στη νέα στρατηγική της Μόσχας που αποσκοπεί στο να εξαναγκάσει αμάχους να εγκαταλείψουν το Κίεβο και άλλες μεγάλου πόλεις, διαβεβαιώνοντας μάλιστα πως οι άμαχοι δεν θα μπουν στο στόχαστρο. Εάν δεν σταματήσουμε τη Ρωσία, αργά ή γρήγορα η πολεμική της μηχανή θα στραφεί εναντίον μας, τόνισε ο Γερμανός καγκελάριος, ο οποίος έφτασε σήμερα στο Κίεβο σε μια κίνηση στήριξης του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας στις 4 Οκτωβρίου 1974, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής καταθέτει στον Άριο Πάγο τη δήλωση σύστασης του κόμματος. Το μέγα θέμα της εποχής μας είναι η δημοκρατία, αναφέρεται στην ιδρυτική διακήρυξη. Σε ανάρτησή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας διαμορφώθηκε από ιδέες αλλά και από πρόσωπα, αφιερώνοντας τη σημερινή επέτειο στα μέλη και στους ψηφοφόρους της. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα ξημερώματα στο Μενή. Οι διάγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 26χρονος. Ο νεαρός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

0: την έβρεση τροφής, τις μετακινήσεις και την αναπαραγωγή, ακόμη και τη δυνατότητα επιβίωσης. Η κλιματική αλλαγή πραγματοποιείται υπερβολικά γρήγορα και δεν είναι εύκολο για όλα τα είδη να προλάβουν να προσαρμοστούν, τονίζουν οι επιστήμονες.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος ο καιρός στο Νότιο Αιγαίο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Κρήτη και στα Νότια Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι πιο εξασθενημένα, λίγες νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα, στην Αττική. Πιθανότατα να βρέξει τοπικά κυρίως στα βόρεια του νομού και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς, λιακάδα στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στη Μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Νότης Ανανιάδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

το ημερολόγιο να δείχνει 4 Οκτωβρίου, ο καιρός να έχει κάπως κρυώσει και ο ήλιος σήμερα να είναι όχι ακριβώς με δόντια αλλά απολύτως φθινοπορεινός, πλην όμως ήταν το summer time με την αξέχαστη Τζάνι Τσάπλιν που ακούσαμε, γιατί μια μέρα σαν και τη σημερινή, όχι γιατί μένουμε να είμαστε καλοκαιράκιδες, αλλά μια μέρα σαν τη σημερινή, το μακρινό 1970 ήταν όταν μας είπε αντίο. Η κατάρα των 27 είχε χτυπήσει ίσως την ωραιότερη γυναικεία φωνή της ροκ σκηνής. Η κατάρα των 27, διότι έτσι έχει καθιερωθεί να λέγεται, διότι δεν είναι ένας, δεν είναι δύο, δεν είναι τρεις. Εγώ θυμάμαι τώρα πολύ γρήγορα 2-3, αλλά είναι πολύ περισσότεροι αυτοί οι ροκ stars που μας χαιρέτησαν πάνω κάτω σε αυτή την ηλικία των 27. Ήταν 27 χρονών η Τζαν Τζάπλιν, το άστρο της οποίας είχε ήδη λάμψει βεβαίως 2 χρόνια πιο πριν στο Woodstock, που αλλού, σε αυτή την μεγάλη σκηνή, μάλλον την μεγάλη έκρηξη της παγκόσμιας ροκ σκηνής εκείνο και το φεστιβάλ στο Woodstock. Τζαν Τζάπλιν, η οποία λέγανε ότι είχε μια τεράστια ανασφάλεια, κουβαλούσε, δεν ήταν η πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου, αλλά είχε την ωραιότερη φωνή. Καλημέρα σας. Κυριακή μεσημέρι, Earthlings Radio 105,8, μετά από ένα υποχρεωτικό διάλειμμα μιας εβδομάδας, το εβδομαδιαίο μας ραντεβού, έτσι ανανεώνεται, είμαστε πιστοί, είμαστε καλά, είμαστε εδώ, ναι, είμαι ο Νότης και είμαι καλά που θα έλεγε κανείς, να τσαρανιάδη στο μικρόφωνο, αλλά όλη η παρέα είναι εδώ και έτσι όλοι είμαστε καλά στο στούντιο. Ο Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τους ήχους και βοηθάει και στις μουσικές επιλογές. Η Αθήνα Σαλούστρου είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη εδώ στη ροή, ενώ και η Μαρία Κόντου βοήθησε όλη αυτή την εβδομάδα. Επιστρέψαμε, το λέγαμε και πριν 15 μέρες, στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, αλλά δεν είστε υποχρεωμένοι να μας ακούτε κάθε Κυριακή. Εμείς θα είμαστε κάθε Κυριακή, να είμαστε καλά φυσικά, εδώ στις 12, προσπαθώντας να ανοίξουμε ένα αντε δύο θέματα με τη λογική που την έχουμε ξαναπεί, δηλαδή να δίνουμε χώρο και χρόνο σε ανθρώπους που έχουν να μιλήσουν, γνωρίζουν το θέμα και να τους δίνουμε χρόνο για να το αναλύσουν. Και βεβαίως σήμερα, αυτή η εβδομάδα, το θέμα της εβδομάδας και το θέμα της εβδομάδας που έρχεται. Αυτές τις μέρες η αλήθεια είναι ότι προβληματιστήκαμε για το ποιο θα μπορούσε να είναι το κύριο θέμα. Πλέξαμε τα ελληνοτουρκικά, με φόντο φυσικά την αναμενόμενη και πολύ σημαντική από κάθε άποψη επίσκεψη του Αμερικάνου Υπουργού Εξωτερικών, του Μαρκ Ρούμπιο, ο οποίος φτάνει την Τρίτη, Μάρκο Ρούμπιο, την Τρίτη στην Αθήνα. Είναι στο δεύτερο από τους 3 σταθμούς της ευρωπαϊκής του περιοδίας. Από την Ισλανδία θα έρθει στην Αθήνα και θα πάει πίσω στην Πορτογαλία και από την Πορτογαλία θα επιστρέψει στις ΗΠΑ. Έχει το ενδιαφέρον το γεγονός ότι θα έρθει στην Αθήνα και δεν θα πάει και στην Άγκυρα. Συνήθως για λόγους ισορροπίας, όταν ένας Αμερικάνος αξιωματούχος επισκέπτεται τη μία ή την άλλη πρωτεύουσα, βάζει στο πρόγραμμά του και τη διπλανή, είτε πάει και ανατολικά στην Άγκυρα, είτε από την Άγκυρα έρχεται δυτικότερα προς την Αθήνα, είναι και κοντά, αλλά είναι και οι λόγοι πολιτικής ισορροπίας και διπλωματικής ισορροπίας προφανέστατοι που επιβάλλουν αυτόν τον προγραμματισμό. Αυτή τη φορά λοιπόν ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, έρχεται στην Αθήνα χωρίς να έχει στο πρόγραμμά του να πάει στην Τουρκία. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Τι σημαίνουν όλα αυτά με φόντο την προοπτική να ξεκινήσουν, παρένθεση, ερωτηματικό, κλείνει παρένθεση, οι εργασίες για την πόντιση του περίφημου καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδας, που περνάει από χωρικά ύδατα τα οποία αυθαιρέτως κατά την ανάλυση την ελληνική θεωρεί δικιά της. Η Άγκυρα θεωρεί ότι πρέπει να ερωτηθεί
η ελληνική πλευρά λέει ότι δεν πρέπει να ερωτηθεί. Το είπε και νωρίτερα το πρωί σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το επανέλαβε, μάλλον, επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση, εκφράζοντας και την ευχή να μην υπάρχει ένταση σε όλη αυτή τη διαδικασία. Μια διαδικασία στην οποία εμπλέκεται ένας κολοσσός γαλλικός του χώρου, της αγοράς, να το πούμε έτσι. Η ισορροπία, οι ισορροπίες που θα τηρηθούν, η ρητορική που θα αναπτυχθεί, όλα αυτά είναι μέρη, είναι, θα λέγει κανείς, κομμάτια ενός σύνθετου διπλωματικού παζλ. Όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να δούμε μετά τις 12 με τον Δημήτρη Σταθακόπουλο, τον γνωστό Οθωμανολόγο, διδάκτορα του Παντίου Πανεπιστημίου, εξειδικευμένο στα ελληνοτουρκικά, θα μας μεταφέρει την γνώση του και θα κάνουμε και τις προβλέψεις μας, θα δούμε δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η υπόθεση. Απαρεπιπτόντως, χρόνια πολλά στους ιερόθεους και τις ιερόθεες. Αν σας ενδιαφέρει, αν έχετε γνωστούς, γιορτάζουν σήμερα, όπως σήμερα γιορτάζουν και τα ζώα. Όλα τα ζώα, είτε ζώα συντροφιάς, σκυλάκια, γατάκια, τέλος πάντων, τι έχουμε στο σπίτι, όσοι έχουμε, και είτε τα ζώα στην άγρια φύση. Παγκόσμια ημέρα ζώων σήμερα, ενώ σαν σήμερα το 1952, δηλαδή δεν είναι πολύ πίσω, είναι 70 χρόνια περίπου. Αλλά η τεχνολογία κάνει τεράστια άλματα. Σκεφτείτε λοιπόν ότι σαν σήμερα έγινε ένα θαύμα, θεωρήθηκε τότε τεχνολογικά, τι τοποθετήθηκε ο πρώτος βηματοδότης. Μάλιστα ήταν εξωτερικός βηματοδότης, συνδέθηκε με την καρδιά για να δίνει του ενός ασθενούς, του τον έβαλε ο Πολ Ζόλα, έτσι λεγόταν ο πρώτος γιατρός που το τοποθέτησε στο Χάρβαρντ. Ο βηματοδότης ήταν σαν να σκεφτεί κανείς ένα τραντζίστορ, ας πούμε, παλιό, δίπλα στο ένα κασιτόφωνο, δίπλα στο κομωδίνο, και συνδεόταν με την καρδιά για να δίνει το σωστό ρυθμό. Αυτό το 1952, σκεφτείτε τώρα ότι μπαίνει κανείς, κάνει μια αγγιογραφία, βάζει 1, 2, 3 πόσα χρειάζονται στέντ, και την άλλη μέρα του λέει γιατρός κανονικά, αρχίζει σιγά σιγά να επιστρέφεις στη δουλειά σου. Άντε, εντάξει, προσέχουμε τον πρώτο μήνα, αλλά τίποτα άλλο. Σκεφτείτε τις εφαρμογές της τεχνολογίας και τα άλματα της τεχνολογίας και τις εφαρμογές της. Μιλάμε για το κύριο αντικείμενο ενός ανθρώπου, δηλαδή την υγεία του. Σαν σήμερα, έχω κολλήσει το σαν σήμερα. Σαν σήμερα το μακρινό 1947 άφησε τον μάτι του του κόσμου ο Carl Ernst Ludwig Planck. Δηλαδή ο πιο γνωστός Max Planck, είχε τιμηθεί με Νόμπελ Φυσικής μερικά χρόνια νωρίτερα, το 1918. Γιατί ανακάλυψε, διατύπωσε την θεωρία των πολύ συζητημένων για άλλες ιατρικές εφαρμογές όμως, που ακριβώς αμφισβητούνται αν είναι ιατρικές, τη θεωρία των κβάντα. Ο πατέρας λοιπόν της θεωρίας, ο Max Planck, έφυγε σαν σήμερα το 1947, είχε προλάβει, όπως είπαμε, να τιμηθεί με Νόμπελ φυσικής, και είχε προλάβει να δει να αποδεικνύει την θεωρία που είχε διατυπωθεί σχετικά με τα κβάντα. Εν πάση περιπτώσει, μια μεγάλη μορφή της φυσικής που η καθημερινότητα εδώ, η άσχημη καθημερινότητα, έτσι όπως διαμορφώθηκε με τον τραγικό θάνατο του άτυχου Γιώργου Μαζονάκη, η καθημερινότητα την έφερε στην συζήτησή μας και με όλη αυτή την κουβέντα για το αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν εφαρμογές των κβάντα στην φυσική, αν η θεωρία αυτή υπάρχει, αν μπορεί κάποιος να λέγεται κβαντικός ιατρός ή όχι. Μπήκε και στην πολιτική αντιπαράθεση, διότι σας θυμίζω, κυρία Καριστιανού, αυτή τώρα που έχει κάποια ποσοστά λίγο πάνω από το 3% σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις, αλλά ως εντός αγωγών μητέρα των τεμπών, πριν δήλωνε ότι είναι, δηλώνει ότι είναι κβαντικός ιατρός, κάτι που οι ίδιοι γιατροί, τα θεσμικά τους όργανα, εν πάση περιπτώσει, απορρίπτουν ότι υπάρχει ως ειδικότητα.
Τέλος πάντων, ελληνικά. Δεν σας είπα ότι μπορείτε να επικοινωνείτε με εμάς στέλνοντας στο Viber, Earth News Radio, το σχόλιο σας, τα σχόλια σας. Όλα δεκτά, συμβουλές, παρατηρήσεις, διορθώσεις, κακίες, ακόμα και αυτές δεκτές. Ας αποφεύγονται αγωγές και μηνύσεις, αν θέλετε. Βέβαια δεν είπα, το κράτουσα έτσι για το κυρίως πολιτικό μενού της εσωτερικής πολιτικής σκηνής, το αυριανό πάρτι, αλλά τα σημερινά γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, ήταν 4 Οκτωβρίου του 1974, 1,5 μήνα πριν τις εκλογές που έγιναν, οι πρώτες ελευθερές εκλογές μετά τη μεταπολίτευση, έγιναν 17 Νοέμβρη, είχε και, αυτό, και αυτή η ημερομηνία φυσικά το συμβολικό της του 1974 για εκλογές. 4 Οκτωβρίου ανακοίνωσε ο Κωνσταντίνος Καρμάλης, ο πρώτος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης, ο άνθρωπος που, στον οποίο ανυπολής οφείλεται μαζί με τους συνεργάτες του και την τότε κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας η ανέμακτη μετάβαση από τη δικτατορία στην δημοκρατία, τη σταθερότερη δημοκρατία που έχει γνωρίσει ποτέ ο τόπος, ανακοίνωσε την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Άφησε πίσω την ΕΡΕ, είχε ήδη προσελκύσει φιλελεύθερα στελέχη, στελέχη του κέντρου, και με μια έτσι πλουραλιστική, θα λέγαμε για τα δεδομένα της εποχής, ατζέντα, έφερε ένα νέο κόμμα, αφήνοντας πίσω και την ΕΡΕ, όπως είπαμε, έφερε ένα νέο κόμμα να διεκδικήσει την εξουσία, την οποία κέρδισε με ένα εκπληκτικό 54% ασύλληπτο ποσοστό, που πέτυχε αμέσως μετά, είπαμε, μετά από 1,5 μήνα έγιναν οι πρώτες εκλογές. Έκτοτε έχει κλείσει πολύ νερό στο ποτάμι, στο αυλάκι, αλλά αυτό ποτέ, αυτή η ημερομηνία και αυτές οι δύο ημερομηνίες, δηλαδή η μεταπολίτευση που δεν είναι μια στιγμή αλλά μια διαρκής διαδικασία αρκετών μιας μεγάλης περίοδου, είναι ένας σταθμός, παραμένει ένας σημαντικότατος σταθμός στη σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία. Θα γιορτάσει αύριο με απουσίες αλλά και παρουσίες τα γενέθλιά της. Αύριο θα γίνει στο αμαξοστάσιο, στο παλιό αμαξοστάσιο στην Αθήνα, στην κέντρο της Αθήνας, το σχετικό πάρτι. Μάλιστα υπόσχονται οι οργανωτές ότι θα υπάρχουν και πολύ σύγχρονα δεδομένα, τεχνολογικά, διαδραστική πύρεξη κτλ. Στα οποία θα υπάρχει και όλη η ιστορία αυτών των 52 ετών. Και βεβαίως εκεί θα είναι στραμμένο το ενδιαφέρον του πολιτικού ρεπορτάζ, ακριβώς για να καταγραφούν οι απουσίες, κάποιες έχουν προεξοφληθεί, αλλά και οι παρουσίες, και να φανεί αν ένα στίχημα που βάζει το κυβερνών κόμμα μπορεί να κερδιθεί ή όχι. Το στίχημα που έχει βάλει δεν είναι μόνο να κερδίσει τις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, δηλαδή την άνοιξη, το πήραμε απόφαση πια, αλλά για τρίτη συνεχόμενη φορά, και μάλιστα ακόμα πιο δύσκολο στοίχημα είναι η αυτοδυναμία. Πάντως μέχρι στιγμής κανένα κόμμα σε αυτήν την πορεία των 52 ετών που λέγαμε της μεταπολίτευσης, κανένα κόμμα δεν είχε καταφέρει να κερδίσει τρεις συνεχόμενες εκλογές. Άρα πρώτο να είναι και χωρίς αυτοδυναμία, αυτό θα είναι πρωτοφανές σε αυτήν την περίοδο που ζούμε, σε αυτήν την μακρά σταθερή περίοδο δημοκρατίας που ζούμε. Αλλά το στοίχημα είναι βεβαίως ακόμα πιο δύσκολο να κερδίσει και την αυτοδυναμία. Θα δούμε αν αυτό επιτευχθεί ή αν θα είναι κοντά σε αυτόν τον στόχο ή μακριά από αυτόν τον στόχο η Νέα Δημοκρατία, την ώρα κατά την οποία το σκηνικό, το πολιτικό σκηνικό, εννοούμε, παραμένει ρευστό. Με ένα κόμμα να είναι ακόμη σε ένα αναμονή, μιλάμε για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και πρόεδρο φυσικά της Νέας Δημοκρατίας, που δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του. Θα δούμε τι θα γίνει μέχρι τότε. Και βεβαίως υπάρχουν κόντρες στο χώρο της κεντροαριστεράς μεταξύ της Ελλάς, του νέου κόμματος κ. Τσίπρα και του Πασόκ. Φαίνεται ότι η Ελλάς, ναι, μεν καταγράφεται δεύτερη και το Πασόκ έχει υποχωρήσει στην τρίτη θέση, αλλά με μια απόσταση που
ήμουν, θα έλεγε κανείς, και στα όρια του στατιστικού λάθους ή με μια δυναμική που να μην καταγράφει το κόμμα του κ. Τσίπρα, και αντίθετα με μια δυναμική που να ανιχνεύεται, ότι μπορεί να απειλήσει δηλαδή, και με βάση το πρόγραμμα και τις ρίζες που είχε πάντοτε το ΠΑΣΟΚ στην αυτοδιοίκηση και στα συνδικάτα, να ανατραπεί αυτή η δεύτερο-τρίτη θέση. Αλλά όλα αυτά θα έχουμε ευκαιρία να τα βλέπουμε και να τα δούμε και να τα ξαναδούμε και να τα κουβεντιάσουμε με πολιτικούς αναλυτές, με πολιτικούς, με πρωταγωνιστές, με δημοσιογράφους, με πρωταγωνιστές πολιτικής ζωής, με δημοσιογράφους. Θα έχουμε λοιπόν όλα αυτά τη δυνατότητα να τα εξετάσουμε μέσα στη σεζόν που ουσιαστικά έχει αρχίσει.

και Mary Clapton και Lee Downs. Άλλοι φτάσαμε στις 12:30. Νομίζω έχουμε κάποιες διαφημίσεις, χορηγίες. Θα ακούσουμε και επιστρέφουμε με Δημήτρη Σταθακόπουλο, όπως σας έχω υποσχεθεί.

0: Kontakthof. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Kontakthof. Στους κήπους.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
2: Εδώ είμαστε πάντα, Earth News Radio 105,8, Κυριακή μεσημέρι, 12 και 31 πρώτα λεπτά, και είπαμε να ρίξουμε το βάρος μας σήμερα και να δώσουμε το χρόνο να δούμε όσο μπορούμε πιο αναλυτικά αυτή τη σύνθετη συνθήκη που λέγεται ελληνογκρικικά με φόντο την άφιξη του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, στην Αθήνα μεθαύριο Τρίτη, από τη μια, και βεβαίως από την άλλη, μάλλον με πλαίσιο όχι μόνο τις ελληνοαμερικανο-τουρκικές σχέσεις, αλλά και τις πιο στενά ελληνοτουρκικές, με αφορμή και το προσπόντιση καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, το οποίο αρκετά ενοχλεί τη γείτονα. Και για όλα αυτά, είπαμε και στην αρχή, θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που, αν μη τι άλλο, είναι ειδικός, θα μπορεί να μιλήσει με τα λόγου γνώσεως κυριολεκτικά, τον κύριο Δημήτρη Σταδακόπουλο, δόκτωρα διεθνολόγος στην Πάντιο, διεθνολόγος, οθωμανολόγος, τουρκολόγος. Κύριε Σταδακόπουλε, όλα πάνε έτσι. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας, γιατί πραγματικά είναι λίγο σύνθετα τα πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, δεν θέλω να πανικοβάλουμε τον κόσμο, ίσα-ίσα ψύχρεμοι πρέπει να είμαστε, αλλά μυρίζει λίγο μπαρούτι η γειτονιά, έτσι.
3: Ναι, υπάρχει ένταση, αναμενόμενη βέβαια. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί υπάρχουν γεωπολιτικά συμφέροντα ευρύτερα που ξεπερνάνε την Τουρκία, την Ελλάδα, αλλά πλέον σχετίζονται με τα ευρύτερα συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο και των ΗΠΑ και του Ισραήλ και γενικώς και άλλων χωρών, και η Αίγυπτος κάτω στα νότια, η Λιβύη βεβαίως που είναι ανοιχτό μέτωπο, και βεβαίως χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία, οι οποίες έχουν βλέψεις, πάντοτε είχαν δηλαδή, προς την Ανατολική Μεσόγειο. Άρα λοιπόν, πέραν των ελληνοτουρκικών που είναι αναμενόμενα, αυτά τα έχουμε συνηθίσει τόσα πολλά χρόνια, υπάρχει ένα ευρύτερο ενδιαφέρον γεωπολιτικό. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν πράξεις και ενέργειες οι οποίες ενοχλούν. Ενοχλεί δηλαδή το γεγονός ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή επικαιροποιεί τα οπλικά της συστήματα όλα, και κυρίως είναι αμυντικά, δεν είναι επιθετικά, ασχέτως αν στρεψόδικα η Τουρκία προσπαθεί να τα παρουσιάσει ως επιθετικά και ότι τα είχαμε κινδυνεύει από την Ελλάδα, αν είναι δυνατόν. Αλλά η ασπίδα του Αχιλέα, όπως είδαμε, τα Ραφάλ που έχουν έρθει, οι Μπελαρά που έχουν έρθει, οι Περγαμινοί που θα έρθουν, τα F-16 τα Viper τα οποία είναι αναβαθμισμένα, τα F-35 τα οποία θα έρθουν, όλα αυτά μέχρι το 2030 θα έχουν φτιάξει ένα αμυντικό σύστημα της Ελλάδος ισχυρό, ούτως ώστε να μπορεί να αποτρέψει, αυτός είναι ο σκοπός, η αποτροπή, δηλαδή η ψυχολογική αποτροπή, πριν φτάσουμε στο πεδίο του αντιπάλου, ούτως ώστε αν η Τουρκία ή οποιοδήποτε άλλος επιβουλεύεται κάτι, να σκέφτεται το όφελος το οποίο θα έχει, θα είναι τελικά μικρότερο από τη ζημιά την οποία θα πάθει. Αυτό σημαίνει αποτροπή, αυτός είναι ο ορισμός της αποτροπής.
2: Ωραία, εσείς θέσατε το πλαίσιο, κ. Σταδακόπουλε. Σωστά, το καταλαβαίνουμε. Εδώ υπάρχουν όμως και κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία που έρχονται μπροστά μας και είναι πολύ πολύ συγκεκριμένα. Η Τουρκία λέει, και δεν μιλάω για τη γαλάζια πατρίδα ακόμα, η Τουρκία λέει ότι η συγκεκριμένη πόντιση του συγκεκριμένου καλωδίου, η διαδρομή δηλαδή που γνωρίζουμε ότι θα ακολουθηθεί, περνάει από δικά της κυριαρχικά ύδατα και οπωσδήποτε της πράγμασης, de facto, όπως λέτε εσείς οι διεθνολόγοι, αμφισβητεί το τουρκολιβικό μνημόνιο. Εμείς το λέμε παράνομο, αυτοί το θεωρούν νόμιμο. Άρα, άρα εμείς κάνουμε μια, είμαστε μπροστά στο να πραγματοποιηθεί μια διασύνδεση που την θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να το θυμίζουμε αυτό, και τη χρηματοδοτεί σε μεγάλο βαθμό, αλλά που αυτή η συγκεκριμένη ενέργεια θεωρείται απαράδεκτη από τους Τούρκους. Άρα αυτά τα δύο έρχονται σε απόλυτη σύγκρουση. Κρατάω από την σημερινή συνέντευξη που παραχώρησε νωρίς το πρωί σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μπαρνάκης, ο οποίος σημείωσε ότι δεν χρειάζεται να πάρουμε άδεια για τη συγκεκριμένη, από κανένα για τη συγκεκριμένη παρέμβαση, μεν πρωτοβουλία, από την άλλη ξέφρασε την ευχή να μην υπάρχουν εντάσεις. Η ευχή, εύχομαι να μην υπάρχουν εντάσεις, σημαίνει ότι μπορεί και να υπάρχουν, έτσι δεν είναι στα ελληνικά?
3: Ναι, ναι, ακριβώς, σωστά. Λοιπόν, να πούμε το εξής. Η Τουρκία, τόσο με τη Γαλάζια Πατρίδα, όσο με την πατρίδα της καρδιάς, όσο και με τα σχολικά βιβλία τα οποία ετοιμάζει, έχει ετοιμάσει μάλλον και θα είναι από την τρέχουσα χρονιά και όλα στο δημοτικό και στη συνέχεια θα είναι και στο γυμνάσιο και στο λύκειο, το ενοποιημένο τουρκικού χώρου, τα οποία παρουσιάζουν μια τουρκικότητα από τα Oriental Time μέχρι τη Βαλκανική, ουσιαστικά παραβλέποντας το γεγονός ότι μέσα σε αυτό το χώρο τον τεράστιο υπάρχουν χώρες, λαοί που έστω και αν έχουν κοινά πολιτιστικά χαρακτηριστικά δεν θεωρούν τον εαυτό τους Τούρκο επουδενή, για εξάλλου έχουν διαφορετικές εθνικότητες και διαφορετικά κράτη είναι. Όλα αυτά μαζί δημιουργούν αυτό που και οι αμφισβητήσεις που κάνει η Τουρκία βεβαίως σε θέματα όπως το καλώδιο του GSI, δημιουργούν αυτό που λέμε στο διεθνές δίκαιο creeping jurisdiction, που σημαίνει έρπουσα δικαιοδοσία. Τι σημαίνει έρπουσα δικαιοδοσία? Σημαίνει ότι εμφανίζουμε...
2: Μάθαμε για καινούριο όρο. Έρπουσα δικαιοδοσία.
3: Ναι, έρπουσα δικαιοδοσία. Που σημαίνει ότι θα ασκώ κυριαρχικά δικαιώματα, έστω και αν δεν τα έχω ή δεν έχουν οριοθετηθεί ή δεν έχουν συμφωνηθεί διμερώς ή πολυμερώς, δηλαδή και με πολλές χώρες, σαν να τα είχα, δημιουργώντας de facto καταστάσεις με σκοπό, αν ποτέ βρεθώ ενώπιον διαιτητή, επιδιαιτητή, διαμεσολαβητή ή διεθνούς δικαστηρίου και δικαστή και με ρωτήσει τη βασική ερώτηση που κάνουν οι δικαστές, ακόμα και στα απλά καθημερινά δικαστήρια. Ρωτάνε ποιος είναι ο επιμελέστερος, ποιος δείχνει μια συνέπεια δηλαδή στα θέλω του. Να εμφανίζεται λοιπόν η Τουρκία ότι έχει μια επιμέλεια και μια διαχρονικότητα στα θέλω της, ούτως ώστε να μπορέσει να κάνει τα de facto τα οποία διεκδικεί, τα γκρίζα δηλαδή.
2: Να τα κάνει de jure.
3: Να τα κάνει de jure.
2: Δηλαδή, για να το πω έτσι πολύ πιο λαϊκά, σαν να ετοιμάζεται όταν και αν και εφόσον τεθεί υπό την κρίση ενός δικαστηρίου, όπως είπατε, διεθνούς δικαστηρίου, να πει απλοϊκά το λέω, καλά τόσα χρόνια το κάνουμε, τώρα το θυμηθήκατε.
3: Ακριβώς αυτό. Αυτό είναι ακριβώς. Ακριβώς αυτό είναι. Τώρα από εκεί και πέρα, αναφορικά με το καλώδιο, πρέπει να πούμε ότι η Διεθνή Συνθήκη της Θάλασσας, σαν κλός 1982, Montego Bay, την οποία υπέγραψε η Ελλάδα το 1995 και με αφορμή την υπογραφή της, η Τουρκία φοβήθηκε ότι η Ελλάδα θα κάνει χρήση των 12 ναυτικών μιλίων και γι' αυτό το λόγο ψήφισε τότε στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση το Κάζους Μπέλι, ότι αν εφαρμόσουμε τα 12 ναυτικά μίλια θα είναι αιτία πολέμου. Όλο αυτό ορίζει η Διεθνή Συνθήκη της Θάλασσας ότι όπου δεν έχουν οριστεί ή δεν έχουν συμφωνηθεί, οριοθετηθεί ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα, όπως δεν έχουν οριοθετηθεί μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος, δεν έχει γίνει συμφωνία, τότε μέσα από διεθνή υδάτα και διεθνή βυθό μπορούν να περάσουν συγκεκριμένα αναπτυξιακά έργα, όπως είναι αγωγή συνδεσιμότητος αερίου, καλωδίου, ηλεκτρικής ενέργειας και πλέον, όπως έχουν κρίνει τα διεθνή δικαστήρια νομολογιακά, και διαδικτύου.
2: Μάλιστα. Και μέσα σε αυτό το σύνθετο σκηνικό, όπως το περιγράψατε και πολιτικά και επιστημονικά, έχουμε μεθαύριο την αύξηση του Μάρκο Ρούμπιο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, που προφανώς από μόνη της είναι μια είδηση και στέλνει μηνύματα.
3: Ναι, ναι. Το μήνυμα είναι ότι δεν πάει στην Τουρκία. Αυτό είναι πολύ βασικό.
2: Αυτό που σημείωσα εισαγωγικά, ναι.
3: Ακριβώς, ναι. Άρα λοιπόν δεν έρχεται σημειολογικά να κρατήσει κάποιες ισορροπίες, δηλαδή μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος. Τώρα, ότι ερχόμενος εδώ προφανώς θα υπενθυμίσει ότι ναι, μείνει η Ελλάδα να κάνει τα αναπτυξιακά της έργα, να γίνει συνδεσιμότητα, γιατί συμφέρει και τις ΗΠΑ αυτού του είδους, η σύνδεση και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ότι
2: εδώ ήθελα να σας διακόψω και να βάλετε σε παρένθεση, αν μπορείτε, σχετικά με απλά λόγια, τι τι θα κάνει αυτό το καλώδιο, γιατί συμφέρει και τις ΗΠΑ και την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κύπρο, γιατί το θέλουμε.
3: Λοιπόν, το φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα έρχεται από την Αφρική. Οι χώρες οι εγκύτερες στην Αφρική για να γίνουν κόμβοι φτηνής ηλεκτρικής ενέργειας είναι η Ελλάδα, η Ιταλία μέσω Σικελίας και η Ισπανία. Άρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να έχει σύνδεση φτηνής ηλεκτρικής ενέργειας και από εκεί και πέρα η ευρωπαϊκή ηλεκτρική ενέργεια, η οποία είναι όποια είναι τέλος πάντων στις τιμές της, αλλά σίγουρα πιο φθηνή από χώρες που δεν έχουν καθόλου παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, όπως είναι η Κύπρος, και προσπαθούν με μέσα ίδια να έχουν προβληματικές, θα λέγαμε, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και παραγωγή, να συνδεθούν με το ευρωπαϊκό σύστημα, το οποίο σε κάθε περίπτωση σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα συνδέεται και με το αφρικανικό σύστημα. Άρα λοιπόν η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ, το οποίο θα πάρουν ενέργεια, γίνονται και αυτοί κόμβοι ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί το θέλουν τώρα όλο αυτό οι Ευρωπαίοι? Το θέλουν γιατί ακριβώς συνδέει και ενοποιεί την κυριαρχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις χώρες και ενεργειακά, δηλαδή στις χώρες που μετέχουν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχουν χώρες οι οποίες απέχουν από το σύστημα αυτό, όπως ας πούμε η Κύπρος αυτή τη στιγμή, η οποία έχει προβληματικά θέματα ηλεκτρικής ενέργειας. Η ενέργεια αυτή, το GSI, περνάει από διεθνή ύδατα και διεθνή βυθό, όπως είπαμε προηγουμένως, και ως εκ τούτου, εφόσον δεν έχει οριοθετηθεί θέμα οριοθέτησης, δηλαδή ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας με την Τουρκία, της Τουρκίας δεν σπέσει κανένας λόγος, νομολογιακά, όπως έχουν κρίνει τα διεθνή δικαστήρια, για αυτή τη συνδεσιμότητα, η οποία κρίνουν τα διεθνή δικαστήρια ότι είναι διεθνούς δημοσίου συμφέροντος, δηλαδή ξεπερνάνε τις χώρες οι οποίες κάνουν τη συνδεσιμότητα μεταξύ τους και θεωρούνται διεθνές δημόσιο συμφέρον. Τώρα, η Τουρκία, ότι θέλει και αυτή να εμφανιστεί, δηλαδή ως αρνήτρια με σκοπό να έμπαινε και αυτή στο έργο, και θέλει να συνδέσει την νότια Τουρκία, την περιοχή της Ατάλειας, με τα κατεχόμενα της Κύπρου, εκεί έχουμε μία όντως, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, παράνομη σύνδεση. Γιατί? Διότι η Κύπρος αναγνωρίζεται διεθνώς, δηλαδή και στον ΟΗΕ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως ενιαία νομική οντότητα, κρατική οντότητα, με κατεχόμενο τμήμα. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει αναγνώριση
2: του καθεστώτος των κατεχομένων.
3: Ναι. Με τίποτα. Είναι λοιπόν ενιαία. Και μάλιστα εδώ πέρα δεν πρέπει να ξεχνάμε ένα μικρό αστερίσκος, ότι όσοι είναι Τουρκοκύπροι που προέρχονται ως γηγενείς από την Κύπρο πριν την εισβολή του 1974, έχουν πλήρη πολιτικά δικαιώματα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ναι, και μην ξεχνάμε ότι
2: υπηκότητα και υπήρχε Τουρκοκύπριος Ευρωβουλευτής.
3: Τουρκοκύπριος Ευρωβουλευτής, ακριβώς με το ΑΚΕΛ. Άρα λοιπόν, κακώς παραπονούνται ότι στερούνται των πολιτικών τους δικαιωμάτων. Δεν μιλάμε για τους επίκους οι οποίοι ήρθαν επί τούτου, μιλάμε για τους Τουρκοκύπριους που είναι γηγενείς. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που θέλει να κάνει η Τουρκία σύνδεση με τα κατεχόμενα, ουσιαστικά κάνει μια παράνομη πράξη, διότι πάει να συνδέσει την Κύπρο ως ενιαία οντότητα, χωρίς να τη ρωτάει ως κρατική υπόσταση για αυτή τη σύνδεση, με μια περιοχή όπου έχουμε μια παράνομη οντότητα. Δηλαδή το ψευδοκράτος των κατεχομένων, το οποίο αναγνωρίζει μόνο η Τουρκία και κάποιοι δορυφόροι της απειροελάχιστη.
2: Αυτά μπορεί να έχουν απολύτως λογικά ακόμα και σε έναν αδαΐ, μη ειδικό όπως είστε εσείς, αλλά το ερώτημα το οποίο τίθεται αμέσως μετά είναι: ωραία, οι Τούρκοι μπορεί να έχουν άδικο σε όλα αυτά τα πράγματα και εμείς να είμαστε με το διεθνές δίκαιο, οι νομιμόφρενες, αλλά τι γίνεται στην πράξη αν εξακολουθήσουν να επιμένουν στην πραγματικότητα? Εμέσως πλησαφώς και το Υπουργείο Εξωτερικών είχε παραδεχθεί. Η πραγματικότητα λέει ότι πριν 2 χρόνια δεν ποντίστηκε το καλώδιο, γιατί
3: στην
2: Κάσο, ναι, γιατί εκεί περνούσε. Εν πάση περιπτώσει, κάναμε, το παγώσαμε εμείς λιγάκι. Τι είναι όλη η υπόθεση. Και όταν λέω εμείς, εννοώ η πλευρά ευρωπαϊκο-ελληνοκυπριακή. Τώρα ξαναρχόμαστε. Αν πάλι τα στυλώσουν, πάλι δημιουργήσουν θέματα, πάλι προβάλλουν αντιρρήσεις επί του πεδίου πια οι Τούρκοι. Τι γίνεται?
3: Λοιπόν, αυτό είναι τώρα το επικίνδυνο. Ότι θα δημιουργηθεί ένταση, θα δημιουργηθεί. Ότι μπορούμε να δούμε να συνοδεύουν το Ρουτς Ρεΐς, εγώ το λέω με την τουρκική προφορά, Ρεΐς σημαίνει καπετάνιος μικρού στολίσκου. Ο Ρουτς ήταν ο αδελφός του Μπαρμπαρός. Και οι δύο γενεί τσαρίκα προερχόμενοι από τη Λέσβο. Πάλι ένας αστερίσκος ιστορικός, για να ξέρουμε και τα ονόματα που προέρχονται. Το Ρουτς Ρεΐς, λοιπόν, αν το δούμε με φρεγάτες να συνοδεύεται στις ερευνές του και γενικώς να παρεμποδίζει στο χώρο το οποίο θα πηγαίνει η Meridiem να κάνει την πόντιση, είναι ένα θέμα. Γιατί θα πρέπει να σταλούν από την άλλη μεριά για προστασία και ελληνικές ή γαλλικές φρεγάτες, οι οποίες να προστατεύουν το σκάφος τη Meridiem για να κάνει την πόντιση.
2: Τώρα είπατε και μία λέξη κλειδί, ελληνικές ή και γαλλικές φρεγάτες.
3: Γιατί
2: είναι
3: ακριβώς
2: γαλλική η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει το έργο.
3: Ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτά μπορούμε να
2: έχουμε και τη στρατηγική συμφωνία αμοιβαίας, μερίτρια αμοιβαίας συνδρομής με τη Γαλλία βεβαίως.
3: Ναι. Αυτά μπορεί να τα δούμε επί του πεδίου και να δούμε πάλι μια επανάληψη του καλοκαιριού του 20, τότε με την επικούμβηση, αν θυμόσαστε. Μπορούμε να το δούμε αυτό. Εκείνο όμως το οποίο εμένα με φοβίζει περισσότερο και έκανα ένα υποθετικό σενάριο, το οποίο δημοσιεύθηκε σε αρκετά και σε εφημερίδα μεγάλη και σε αρκετά sites. Ένα υποθετικό σενάριο το οποίο προσομοιάζει με την καταστροφή αγωγού που έγινε στη Βαλτική. Δηλαδή όπου αγνώστου ταυτότητος drone υποβρύχιο κατέστρεψε αγωγό συνδεσιμότητος μεταξύ Ρωσίας και ευρωπαϊκές χωρών της Βόρειας Ευρώπης ως σαμποτάζ.
2: Ναι, αυτό ήταν ένα σαμποτάζ που ακόμα ψάχνουμε να βρούμε, υποθέσεις κάνουμε για το ποιος είναι πίσω από αυτό.
3: Πίσω από αυτό. Αν λοιπόν συμβεί κάτι παρόμοιο, βεβαίως είναι μεγάλα τα βάθη στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν είναι ίδια με τη Βαλτική, η οποία είναι πολύ πιο ρηχή. Αλλά αν σε κάποιο σημείο το οποίο το καλώδιο ακόμα είναι σε ρηχό επίπεδο, δηλαδή δεν έχει φτάσει στα μεγάλα βάθη των 2 και 3.000 μέτρων, κάποιο αγνώστο ταυτότητος υποβρύχιο drone, το οποίο θα πιθανολογούμε ότι από πίσω κρύβεται η Τουρκία, αλλά δεν θα αποδεικνύεται, κάνει το λεωφθορά στο καλώδιο. Τι συμβαίνει τότε? Δηλαδή, πόσο πίσω θα φέρει το έργο μια τέτοια ενέργεια, πόση μεγάλη ένταση θα δημιουργηθεί, η Τουρκία θα κάνει ότι δεν ξέρει τίποτα, θα δημιουργηθεί στην περιοχή και αν η Meridiem θα συνεχίσει την πόντιση του έργου ή θα πει δεν το συνεχίζω ή τέλος πάντων εξασφαλίστε μου την ασφάλεια του όλου έργου και επανέρχομαι σε ένα-δύο χρόνια εφόσον τα βρείτε.
2: Αναφέρατε την εταιρεία Meridiem, η οποία έχει αναλάβει το όλο έργο, η οποία παράλληλα, πληροφορίες λένε, γνωστό είναι, έχει δουλειές, ανοιχτές δουλειές και μεγάλες δουλειές στην Τουρκία.
3: Ακριβώς. Άρα,
2: είναι
3: λοιπόν,
2: και αυτοί οι παράμετρους που...
3: Ακριβώς. Με αυτές τις παραμέτρους λοιπόν βλέπουμε ότι η Τουρκία θα μπορούσε να σαμποτάρει το έργο αυτό, να μην τα αφήσει να ολοκληρωθεί, γιατί είναι χρονοβόρο και κοστοβόρο και θέλει και μία προστασία. Και ουδής μπορεί να το προστατεύσει από τέτοιου είδους σαμποτάζ, όπως είπα προηγουμένως, κάνοντας ένα υποθετικό σενάριο, το οποίο το ξαναλέω και το αναφέρω γιατί το δημοσίευσα και μάλιστα το πήραν και οι Τούρκοι στη Μιλιέτ και το ανέφεραν. Το δικό μου δηλαδή.
2: Μιλάμε πάντοτε με τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπου, υλοδόκτορα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Αθηνών, εξειδικευμένο σε θέματα τουρκολόγο, οθωμανολόγο, τι είναι πιο σωστό?
3: Ναι, ορθώς είναι η ορολογία, τουρκολοζή λέγεται η επιστήμη στα γαλλικά. Τουρκολόγος το μεταφράζουμε στα ελληνικά, έχει σχέση βεβαίως με το διεθνές δίκαιο, αλλά ειδικεύεσαι σε μία χώρα, επομένως Τουρκία. Μάλιστα. Άρα με μία λέξη το λέμε τουρκολόγος. Ναι.
2: Λοιπόν, μας περιγράψατε ένα σενάριο το οποίο, εντάξει, είναι πιθανό, δεν μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς απίθανο, εν πάση περιπτώσει υπάρχει προηγούμενο στη Βαλτική παρά τις διαφορετικές γεωφυσικές πραγματικότητες που ισχύουν μεταξύ των δύο θαλασσών.
3: Μικρά τα βάθη εκεί, έτσι.
2: Ναι. Σε αυτή την περίπτωση όμως, κάνω αυτή την ερώτηση που μπορεί να φανεί λανθασμένη ή αφελής. Σε αυτήν την περίπτωση δεν θα έχουμε ένα κράτος το οποίο θα κρύβεται πίσω από μια ανωνυμία και δεν θα διεκδικεί επισήμως αυτά που φαίνεται ρητορικά, σε επίπεδο ρητορικής τουλάχιστον, να διεκδικεί. Δηλαδή αν το να κρυφτεί ένα κράτος, κράτο μέλος του ΟΗΕ, του ΝΑΤΟ, που θέλει να μπει θεωρητικά τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να παίξει ένα κεντρικό ρόλο, έναν ισχυρότερο περιφερειακό ρόλο, να κρυφτεί πίσω από ένα σαμποτάζ, δεν είναι μια αυτοϋπονόμευση.
3: Βέβαια είναι μια υπονόμευση, βεβαίως. Και
2: της Τουρκίας,
3: ναι, δεν θα το παραδέχεται με τίποτα, εκτός και βρεθούν τα μυστικές υπηρεσίες άλλων χωρών και κάνουν την έρευνα, είτε είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε το Ισραήλ, και φανερώσουν με αποδείξεις ότι όντως αυτή η δολιοφθορά για το σαμποτάζ αυτό έγινε από τουρκικό ντρόουν. Τότε πραγματικά θα υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στην Τουρκία, μομφή δηλαδή σε όλα τα επίπεδα και από όλα τα διεθνή φόρα. Και βεβαίως αυτό θα τη φέρει πάρα πολύ πίσω. Είναι ένα ρίσκο το οποίο θα μπορούσε να πάρει η Τουρκία, θεωρώντας και σταθμίζοντας μάλλον το όφελος που μπορεί να έχει από την καθυστέρηση αυτή και τη ζημία πάλι που μπορεί να έχει. Γι' αυτό είπαμε ότι είναι ένα επιθετικό σενάριο. Όμως όλη αυτή η ένταση, η οποία έχει αρχίσει και φουντώνει λίγο-λίγο από την άνοιξη και μετά μες στο καλοκαίρι, και τώρα βρισκόμαστε σε πλήρη ένταση, και όταν θα έρθει και η ώρα να ψηφιστεί το νομοσχέδιο και γίνει νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, ωφελούν τον πρόεδρο Ερντογάν και στα εσωτερικά του. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Μάιο του 28 έχουμε προεδρικές εκλογές, τις οποίες με το νυν ισχύον τρέχον σύνταγμα, ο πρόεδρος Ερντογάν δεν μπορεί να είναι τρίτη φορά υποψήφιος. Για να είναι τρίτη φορά υποψήφιος, υπάρχουν δύο δρόμοι σύμφωνα με το Σύνταγμα. Ο ένας είναι το άρθρο 175 του τουρκικού Συντάγματος, το οποίο λέει ότι μπορεί να αναθεωρηθεί το άρθρο 101 και οι δύο θητείες, εκεί ορίζονται οι θητείες, να γίνουν τρεις. Όμως χρειάζεται 300-200 βουλευτές να το ζητήσουν, τους έχει αυτό μαζί με το ΜΕΧΑΠΕ, να ζητήσουν την αναθεώρηση. Θα χρειαστεί όμως 360 που δεν τους έχει για να πάνε σε δημοψήφισμα, και 400 που αυτούς είναι που δεν έχει με τίποτα, ούτε μπορεί να τους μαζέψει από πουθενά, οι οποίοι θα λέγανε δεν χρειάζεται δημοψήφισμα, κάνουμε απευθείας αναθεώρηση του τουρκικού συντάγματος. Όμως υπάρχει και το άρθρο 116, το οποίο λέει ότι αν για λόγους δημοσίου συμφέροντος και εθνικής ενότητας και ομοψυχίας, μιλή μπερλίκ, βέμπερ λαμπερλίκ στα τουρκικά, το οποίο παίζει πάρα πολύ στο τουρκικό τύπο το τελευταίο διάστημα. Αυτό σημαίνει εθνική ενότητα και ομοψυχία. Για λόγους λοιπόν εθνικής ενότητας και ομοψυχίας, τάχαμε ότι βάλλονται τα συμφέροντα της Τουρκίας από το διεθνή παράγοντα και δει από την Ελλάδα, το Ισραήλ, την οικονομία, τον πόλεμο στον κόλπο και πάει λέγοντας. Ζητήσει να γίνουν πρόωρες εκλογές, πάντως χάρη του χρόνου, το φθινόπωρο του 27 ή πηγαίνοντας προς το χειμώνα του 28, πάντως πριν την άνοιξη του 28 που είναι οι εκλογές, κάνει πρόωρες εκλογές με το άρθρο 116, τότε μπορεί να ξαναείναι υποψήφιος, όπως ορίζει το Σύνταγμα, για μια πρακτικά τρίτη φορά, που προσέξτε όμως, συνταγματικά θα λογίζεται πάλι ως δεύτερη, δηλαδή ως θα ξανατρέχει η δεύτερη θητεία, η οποία δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί
2: από τον πρόεδρο. Άρα θα έχουμε πάντοτε την εναλλακτική, θα πρέπει να σκεφτόμαστε βεβαίως τι γίνεται στο πεδίο, θα πρέπει να σκεφτόμαστε τις διάφορες ισορροπίες, αλλά και την εναλλακτική της εσωτερικής εργαλειοποίησης ενός εθνικού για την Τουρκία θέματος για λόγους εσωτερικής σκοπιμότητας.
3: Δεν πρέπει να ξεχνάμε πάλι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει αντιπολίτευση ουσιαστικά δυναμική και ενεργή ο Ερντογάν, τους έχει όλους στη φυλακή.
2: Έφτασε να αλλάξει και τον ηγέτη της αντιπολίτευσης, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς, όπου πλέον το ΤΣΕΧΑΠΕ, το Κεμαλικό Κόμμα, δεν πρέπει να λογίζεται ως αντιπολίτευση, γιατί έχει πέσει στην τρίτη, τέταρτη θέση. Δεύτερη θέση, αριθμητική αντιπολίτευση, αλλά δεν είναι αναγνωρισμένη, αλλά αριθμητικά σε επίπεδο βουλευτών είναι το γενή παρτί, το νέο κόμμα, το οποίο ίδρυσε ο ΖΕΛ φεύγοντας από το ΤΣΕΧΑΠΕ μαζί με τον φυλακισμένο Ιμάμογλου. Οπότε ουσιαστικά ο αντίπαλός αυτή τη στιγμή
2: Καλά, μιλάμε για μια εσωτερική πολιτική η οποία δεν έχει καμία σχέση με τα δυτικά πρότυπα και οπωσδήποτε με την δική μας, όπως περιέγραφα εισαγωγικά με αφορμή και την ημέρα, είναι η ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας του 4η Οκτωβρίου του 1974. Εμείς έχουμε αντιπολίτευση, συμπολίτευση, εκλογές.
3: Καμία σχέση. Η Τουρκία είναι κάτι άλλο. Είναι sui generis, είναι ιδιογενής δηλαδή χώρα. Λογίζεται ως μια διαφορετική χώρα. Γι' αυτό το λόγο στις διεθνείς σπουδές η Τουρκία έχει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο, αν θέλετε, και ξεχωριστά τμήματα, δηλαδή τα τμήματα τουρκικών σπουδών στο Λάιντεν της Ολλανδίας, στα αγγλικά πανεπιστήμια, στη Γαλλία, η οποία ήταν η πρώτη διδάξασα τουρκολογίας, στη Γερμανία, και τώρα τα τελευταία χρόνια από το 2004 και μετά με το τμήμα τουρκικών σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών και το εργαστήρι τουρκικών και ευρασιατικών μελετών στο τμήμα διεθνών σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά, όπου είμαι συνεργάτης. Την Τουρκία την μελετάμε ξεχωριστά. Μάλιστα. Από όλα τα άλλα πρότυπα χωρών διεθνών σχέσεων.
2: Θα κάνουμε ραδιοφωνική, πώς το λένε, έτσι, ραδιοφωνικό φροντιστήριο τουρκολογίας, έτσι που το πάμε. Κύριε Σταθακόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και εγώ για
2: τη συμμετοχή. Καλημέρα. Ο διδάκτορας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και συνεργάτης, όπως μας θύμισε, στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, Δημήτρης Σταθακόπουλος, εξειδικευμένος τουρκολόγος, είχε την ευκαιρία, είχαμε εμείς την ευκαιρία μάλλον να τον ακούσουμε σε μια αναλυτική συζήτηση με αφορμή και την επίσκεψη Ρούμπιο του Αμερικάνου Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, αλλά βεβαίως με την προοπτική βήθησης του καλωδίου και τα διάφορα σενάρια που υπάρχουν, την έρπουσα δικαιοδοσία, μάθαμε και έναν όρο που θέλει η Τουρκία να επιβάλλει σαν μια de facto κατάσταση, με τα χαρακτηριστικά που έχει ως διεθνές δημόσιο συμφέρον η πόντιση του καλωδίου, και στο οποίο εμείς αλλά και η Κύπρος και η Ευρωπαϊκή Ένωση πατάμε και υποστηρίζουμε την παράνομη φυσικά κατοχή της Βορείου Κύπρου και την πρόθεση παράνομης σύνδεσης με το τουρκοκυπριακό καθεστώς, μάλλον το κατοχικό καθεστώς, και τα σενάρια που υπάρχουν, όπως το σενάριο του σαμποτάζ, όπως υπήρχε με άλλους όρους, άλλους γεωφυσικούς όρους, κατεγράφει με αντίστοιχο καλώδιο στη Βαλτική. Μια σύνθετη κατάσταση η οποία ελπίζουμε να μην εξελιχθεί με υψηλότερες πέρα από τη ρητορική, με υψηλότερες εντάσεις. Ακούτε τη Λανέγρα και μην έτσι ενοχληθείτε, μην το θεωρήσετε ρατσιστικό. Είναι μεγάλη Mercedes Sosa, την οποία λέγανε Λανέγρα, μας άφησε τέτοιες μέρες το 2009. Μια τέτοια μέρα το 2009. Και πως η μουσική ιστορία τα φέρνει, μιλάγαμε για πολιτική ιστορία, μιλάγαμε για διεθνή, αλλά και η μουσική ιστορία τα μπλέκει ωραία. Μια τέτοια μέρα, 4 Οκτωβρίου, είχε γεννηθεί στις αρχές του 1909 η Βιολέτα Λάρα, η χιλιανή Βιολέτα Λάρα, που είναι η πρώτη που τραγούδησε τον Gracias a la Vida που ακούμε. Με αυτά και με αυτά σας χαιρετούμε, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, να είμαστε καλά, να τα πούμε την επόμενη Κυριακή, Έρχνης Radio 105,8, Κυριακή μεσημέρι στις 12.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Βιβλική καταστροφή που προκλήθηκε στην Κρήτη από την επέλαση της κακοκαιρίας. Και σήμερα ήχησε το 112, αυτή τη φορά στο Λασίθι, για περιορισμό των μετακινήσεων στην Ιερά Πέτρα. Ταυτόχρονα, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να μην μπορούν να προσεγγίσουν το σημείο, καθώς έχει σχηματιστεί ορμητικός χυμαρός. Πάνω από 2.500 άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς νερό στο νησί, ενώ χιλιάδες πολίτες ήταν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται από τις ταρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν πλημμύρες, φούσκωσαν ποτάμια και μετέτρεψαν τους δρόμους σε χυμάρους. Η κακοκαιρία αναμένεται να εξασθενήσει από σήμερα. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανασκόπησή του, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στο επίκεντρο βρίσκεται το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η τιμή του να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, εν ώψη της έναρξης διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει μια πραγματική ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέφερε και το αίτημα προς την Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα προτείνει να αξιοποιηθούν τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ που προκύπτουν λόγω των υψηλών τιμών, ώστε να διοχετευτούν απευθείας σε στοχευμένη στήριξη. Αναφερόμενος στην κακοκαιρία στην Κρήτη, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι αύριο κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στο νησί για τον συντονισμό της καταγραφής των ζημιών και των διαδικασιών αποκατάστασης. Όπως υπογράμμισε, πρώτη προτεραιότητα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και αμέσως μετά η στήριξη των πληγέντων. Έντονη κριτική ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού για την ενεργειακή κρίση. Το ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς καταλογίζει στην κυβέρνηση αποτυχία στη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και του ιδιωτικού χρέους, σημειώνοντας όχι άλλες χαμένες ευκαιρίες στην πλάτη της κοινωνίας. Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι η πολιτική της φορολογίας φέρνει σε αδιέξοδο τα ελληνικά νοικοκυριά. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι ο Πρωθυπουργός περιγράφει μια διαφορετική Ελλάδα από αυτή που ζουν οι πολίτες. Τέλος, ο Δημήτρης Νατσιός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα της καθημερινότητας δεν έχει καμία σχέση με την επικοινωνιακή ατζέντα του Πρωθυπουργού. Στην Αθήνα αναμένεται την Τρίτη ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε μια επίσκεψη με ευρία ατζέντα, η οποία εκτείνεται από την αμυντική και ενεργειακή συνεργασία ως τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τις νέες περιφερειακές ισορροπίες. Κεντρικό σημείο της επίσκεψης θα είναι ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ με Αθήνα και Ουάσιγκτον να βάζουν στο τραπέζι το σύνολο των διμερών σχέσεων. Άμυνα, ενέργεια και περιφερειακή ασφάλεια αναμένεται να βρεθούν ψηλά στην ατζέντα, ενώ οι συζητήσεις θα επεκταθούν στις μεγάλες διεθνείς κρίσεις από την Ουκρανία έως τη Μέση Ανατολή. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα ξημερώματα στο Μενίδη. Άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 26χρονος. Ο νεαρός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Νέα Ιωνία, όπου 35χρονος δάγκωσε και έκοψε το αυτί 54χρονης οδηγού ταξί. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής για να λάβει τις πρώτες βοήθειες, ενώ ο 35χρονος συνελήφθη από τις αρχές. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Καρδάμενα της ΚΟ, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμει ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σήμερα στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και τον περίπατο 2 χιλιόμετρων στην Αθήνα, στο πλαίσιο καμπάνιας ενημέρωσης και πρόληψης του καρκίνου του μαστού. Ανάλογες δράσεις έγιναν και στον Πειραιά. Στη δίνη της κακοκαιρίας, η Ισπανία, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη αγνοείται μετά από τις καταρακτώδεις βροχές και τις πλημμύρες στην περιφέρεια της Καταλωνίας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος θα παραμείνει ο καιρός στο νότιο Αιγαίο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Κρήτη και στα νότια Δωδεκάνησα. Το φαινόμενα θα είναι ωστόσο πιο εξαστερισμένα. Λίγες νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα. Στην Αττική πιθανότητα να βρέξει τοπικά, κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιακάδα και θερμοκρασία μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 με το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Η ώρα είναι 9 λεπτά μετά τη μία. Τον Ανδρούτσα στο μικρόφωνο. Θα κάνουμε παρέα μέχρι δείκτες των ρολογιών μας να δείξουν δύο ντάν με πιλότο. Το Γιάννη Πρίντεζη απέναντί μου να ρυθμίζει τον ήχο. Τη Μαρία Κόντου και την Αθηνά Σαλούστρου να έχουν την επιμέλεια τη δημοσιογραφική αυτής της εκπομπής. Και το Γιώργο Τσολάκη να επιλέγει τις μουσικές μας, έτσι να μας συντροφεύει. Και εσάς φυσικά, όπου κι αν σας βρίσκουμε αυτή την ώρα. Είτε είστε στο δρόμο και πάτε να πιείτε τον καφέ σας, πάτε να φάτε έξω, πάτε απλά τη βόλτα σας, το περπάτημά σας, ή βρίσκεστε και στην κουζίνα και ετοιμάζετε και το φαγητό σας. Η αλήθεια είναι ότι ο καιρός σαν να έχει καλμάρει λίγο. Εντάξει, είναι ακόμα η θερμοκρασία χαμηλή. Βέβαια βγάζει περισσότερο ήλιο από τις προηγούμενες ημέρες, που εντάξει, ήταν λίγο αναποφάσιστος, η αλήθεια είναι, εδώ στην Αττική. Με βέβαια τις μεγάλες καταστροφές στην Κρήτη, η οποία μέχρι το απόγευμα δοκιμάζεται. Μεγάλες καταστροφές και σε σπίτια και σε καλλιέργειες και σε υποδομές. Μεγάλες καταστροφές κυρίως στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου. Το οροπέδιο, μάλιστα, ο κάμπος έχει βυθιστεί στο νερό και μιλάμε για μια καταστροφή. Ακόμα δεν μπορούμε να κάνουμε αποτίμηση, καθότι η κακοκαιρία βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι το απόγευμα, οπότε και θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα. Αλλά η καταστροφή της παραγωγής είναι ολοκληρωτική. Νωρίτερα έχησε και το 112 στο Λασίθι για τον περιορισμό των μετακινήσεων στην Ιερά Πέτρα. Οι 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Σαμαριάς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να μην μπορούν ακόμα να προσεγγίσουν το σημείο, γιατί έχει σχηματιστεί ένας ορμητικός χύμαρος, και όχι μόνο στο φαράγγι της Σαμαριάς, είδαμε σε πολλές περιοχές της Κρήτης αυτοί οι χύμαροι ουσιαστικά να φέρνουν όλα αυτά τα φερτά υλικά, ανθρώπους

0: να εγκλωβίζονται στα σπίτια τους, στα μπαλκόνια τους και να μην μπορούν να βγουν έξω. Πάνω από 2.500 άνθρωποι έχουν μείνει και χωρίς νερό στο νησί, ενώ χιλιάδες είναι οι πολίτες που ουσιαστικά βλέπουν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται από τις καταρακτώδεις βροχές που, όπως είπαμε, προκάλεσαν όλες αυτές τις πλημμύρες, φούσκωσαν τα ποτάμια, μετέτρεψαν τους δρόμους σε χυμάρους, καθότι και η περιοχή είχε δοκιμαστεί και το καλοκαίρι με τις πυρκαγιές. Καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχουν αυτά τα δέντρα τα ψηλά για να κρατήσουν όλο αυτό τον μεγάλο όγκο νερού που έπεφτε αυτές τις ημέρες, αυτές τις ώρες, πόσες, παραπάνω από 48 ώρες, έπεσε νερό όσο πέφτει 1,5 έτος εδώ στην Αττική. Και σαν να μην φτάνει όλο αυτό, καταλαβαίνουμε ότι το έδαφος είναι κορεσμένο, θέλει ακόμα μεγαλύτερη προσοχή, γιατί δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε κι εσείς έναν οδηγό που για αυτά τα κλάσματα του δευτερολέπτου, επειδή άκουσε τους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί στο σημείο, βρίσκονταν στο οδικό δίκτυο, και του ανθρώπου του ήρθε κυριολεκτικά ο βράχος στο αυτοκίνητο, και για κλάσματα δευτερολέπτου πατώντας το φρένο ουσιαστικά γλιτώσαμε τα χειρότερα. Αυτό είναι. Αν έχει τύχη, διάβαινε. Πάμε να μεταφερθούμε αμέσως στο νησί, να βρούμε τον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο Λαμπράκη, να μας μεταφέρει την εικόνα και την κατάσταση. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι από το Τζερμιάδο του οροπεδίου Λασιθίου. Είναι νομίζω η περιοχή που μετρά τις μεγαλύτερες πληγές αυτή τη στιγμή, διότι μιλάμε για χιλιάδες τόνους παραγωγής, κυριολεκτικά θα μένουν κάτω από τόνους νερού και λάσπης. Οι κάτοικοι εδώ και οι παραγωγοί εκτιμούν, μια πρώτη εκτίμηση, ότι έχει καταστραφεί το 80% στην παραγωγή της πατάτας. Βρισκόμασταν λίγο πριν τη συγκομιδή, και περίπου το 50% των κυπευτικών, τα οποία και αυτά ήταν έτοιμα για να βγουν στην αγορά. Οι άνθρωποι εδώ, οι αγρότες, δεν έχουν άλλη πηγή εισοδήματος. Δεν υπάρχουν, για παράδειγμα, εδώ επιδοτήσεις. Υπάρχει μόνο το εισόδημα από την παραγωγή. Είχαν περάσει δύσκολα και τον περασμένο Μάιο, όταν είχαμε και πάλι καταστροφές. Περίμεναν να μαζέψουν τη σοδιά για να πάρουν μια οικονομική ανάσα και να μπορέσουν να αποπληρώσουν τα χρέη και τις υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές. Είδαν την παραγωγή να καταστρέφεται, και τώρα καταλαβαίνει κανείς ότι η επόμενη μέρα είναι δύσκολη, όταν θα υποχωρήσουν τα νερά, όταν θα αρχίσουν οι καταγραφές των ζημιών, διότι πέρα από την παραγωγή, πέρα από τα προϊόντα δηλαδή, υπάρχει μεγάλη απώλεια, όπως φαίνεται, και σε αγροτικά μηχανήματα, αγροτικό εξοπλισμό, δίκτυα άνδρευσης και αγροτική οδοποιία. Αν δείτε τις εικόνες που είχαμε και χθες μέσω drone, αλλά και τις εικόνες που έχουμε καταγράψει σήμερα από μια βόλτα που κάναμε στα πλημμυρισμένα, μόνο με τρακτέρ πρέπει να σας πω ότι μπορεί να πλησιάσει κάποιος, και αυτά τα βαριά μηχανήματα και όχι τα απλά τρακτέρ που έχουν οι αγρότες. Μόνο με βαριά μηχανήματα μπορεί κάποιος να έχει μια μικρή πρόσβαση. Είναι αποκαρδιωτική εικόνα, μιλάμε για μεγάλη καταστροφή σε μια περιοχή που...
0: Μα είδαμε, Γιώργο, και το οροπέδιο Λασιθίου να έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη. Είδαμε όλους αυτούς τους χυμάρους από τα ορεινά να κατεβαίνουν προς τα νότια και να παρασέρουν μαζί τους φερτά υλικά, βράχια. Είδαμε σπίτια να παθαίνουν ζημιές, ανθρώπους να μην μπορούν καν να βγουν. Δεν συζητώ για τα αυτοκίνητα, όλα αυτά τα οποία καταστράφηκαν.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι εδώ στην ευρύτερη περιοχή, όπως μας έλεγε ο Δήμαρχος, ο Γιώργος Αθανασάκης, ο Δήμαρχος του Οροπεδίου Λασιθίου, έκαναν το πρωί μια βόλτα στα χωριά για να δουν την κατάσταση που επικρατεί. Οι βρύσες των χωριών, οι οποίες πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγους μήνες δεν είχαν νερό, δεν βγάζουν πλέον νερό μόνο οι βρύσες, κατεβάζει νερό ολόκληρο το βουνό. Είναι τεράστιες οι ποσότητες του νερού που κατευθύνονται προς το οροπέδιο, γι' αυτό και υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και θα χρειαστούν αρκετές ημέρες, όπως μας λένε εδώ οι κάτοικοι, μέχρι να υποχωρήσουν τα νερά και να αρχίσουν οι καταγραφές και η αποκατάσταση των ζημιών. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα εδώ για τους αγρότες της περιοχής. Ευτυχώς, αυτό που λέμε όλοι είναι ότι δεν είχαμε εδώ στον νομό Λασιθίου και στον νομό Ηρακλείου, δεν είχαμε απώλεια ανθρώπινων ζώων. Δυστυχώς είχαμε ένα συνάδελφο.
0: Μόνο τον κτηνοτρόφο που καταλαβαίνουμε και εκείνος προσπάθησε να σώσει το κοπάδι του. Για αυτούς τους ανθρώπους είναι πολύ σημαντικό. Το κοπάδι τους είναι η δικιά τους περιουσία και δυστυχώς ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Συνεχίζει και να μην έχει και νερό, βέβαια, για να εξυπηρετηθούν και οι κάτοικοι στο Μιλοπόταμο, σωστά.
1: Ναι, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με το νερό. Μέχρι να αποκατασταθούν τα δίκτυα, υπήρχε ζήτημα και με την ηλεκτροδότηση, αλλά έγινε μια μεγάλη προσπάθεια από το ΔΔΕ να αποκαταστήσει την ηλεκτροδότηση, γιατί πάρα πολλοί στήλοι της ΔΕΗ είχαν παρασυρθεί από τους ορμητικούς χυμάρους, και βέβαια η απώλεια στην αγροτική οδοπία, στις περιοχές που επιλύουν θαλμοφωνότητα, είναι καθολική. Δηλαδή, οι κτηνοτρόφοι, για παράδειγμα, δεν μπορούν να πάνε στα κοπάδια τους για να δουν σε τι κατάσταση είναι τα ζώα τους. Υπάρχει φόβος για απώλεια και στο ζωικό κεφάλαιο, όπως για παράδειγμα και στον προφητηλία, όπου υπήρχε τεράστιο ζήτημα και με τα αμπέλια που δέχτηκαν ισχυρό πλήγμα και με τα ζώα, όπως πότε και την μέλια που ήταν εκεί οι άνθρωποι, το κράτηκαν όλα. Γι' αυτό και υπάρχει αύριο μια σύσκεψη εδώ στην περιφέρεια Κρήτης στο Ηράκλειο, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του Κωνσταντίνου Κατσαφάνου, όπου θα γίνει μια σύσκεψη για όλη την Κρήτη. Θα υπάρχει αντιπροσωπεία και από εδώ από το Ροπέδιο αλλά και από άλλες περιοχές όπως μαθαίνουμε. Και αυτό που θα ζητήσουν οι άνθρωποι είναι γρήγορη αποζημίωση. Εδώ ο Δήμος Ροπεδίου Λασίου έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως και το Μυλοπόταμος, οπότε οι διαδικασίες τρέχουν με διαφορετικό ρυθμό. Ωστόσο, οι άνθρωποι θα ζητήσουν άμεση καταβολή αποζημιώσεων, προκειμένου να μπορέσουν να αποπληρώσουν τα βασικά προς τους προμηθευτές για να συνεχίσουν να υπάρχει, για να συνεχίσουν να υπάρχει αγροτική ζωή στην Ήπεθρο, όπως μας λέει χαρακτηριστικά. Ναι.
0: Γιατί είναι και αυτό που μας είπες και εσύ, γιατί για να γίνει και η αποτίμηση των ζημιών είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει όλο αυτό το νερό να φύγει. Ναι, το έδαφος είναι πάρα πολύ κορεσμένο. Είναι και μια περιοχή η οποία είχε καεί το καλοκαίρι. Γι' αυτό κιόλας είδαμε αυτούς τους ορμητικούς χυμάρους. Και είναι και πολύ επικίνδυνο ακόμα. Είδαμε και αυτή την περιέγραφα νωρίτερα, αυτό το περιστατικό, θα το ξέρεις κι εσύ, με τον άνθρωπο που του ήρθε ο βράχος με τον οδηγό πάνω στο αυτοκίνητο και για κλάσμα του δευτερολέπτου σώθηκε.
1: Τα πράγματα, ναι. Απλά να σας πω πριν κλείσουμε και την ευχάριστη είδηση από όλα αυτά.
0: Να ακούσουμε και κάτι καλό, βέβαια.
1: Είναι οι τεράστιες ποσότητες νερού, κυρίως από εδώ από το Ροπέδιο, τα οποία καταλήγουν στο φράγμα του Αποσελέμη. Θυμίζουμε ότι πριν από μερικούς μήνες τα αποθέματα του Αποσελέμη ήταν σχεδόν στα όρια ασφαλείας. Γινόταν εκ περιτροπής υδροδότηση του Ηρακλείου και άλλων περιοχών στα ανατολικά. Υπάρχει τεράστια ποσότητα νερού που έχει διοχετευτεί μέσω των αγωγών στο φράγμα και τουλάχιστον από το απόθεμα του νερού δεν θα έχουν πρόβλημα οι περιοχές του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου. Κυριολεκτικά ήταν περιοχές και μέρες που έλεγαν οι κάτοικοι το νερό νεράκι και με την αυξημένη τουριστική κίνηση υπήρχε ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Τουλάχιστον με αυτές τις ισχυρές βροχές μπόρεσε το φράγμα να γεμίσει σχεδόν, να έχει μεγάλες ποσότητες νερού και συνεχίζει να κατεβαίνει το νερό από τους αγωγούς που υπάρχουν προς το φράγμα. Και αυτό είναι τουλάχιστον το παρήγορο
0: μέσα σε όλη αυτή την καταστροφή. Την δραματική κατάσταση που συνεχίζει να ζουν κάτι.
1: Να γεμίζει το φράγμα το
0: Αποσελέμη. Τώρα πώς είναι οι καιρικές συνθήκες, Γιώργο?
1: Θα σας πω, εδώ τώρα στο Ροπέδιο πριν από περίπου μία ώρα υπήρχε μία ισχυρότατη βροχόπτωση. Τώρα έχει σταματήσει η βροχή. Έχει βγει δειλά-δειλά και ο ήλιος εδώ, ωστόσο τα σύννεφα παραμένουν και βαριά. Υπάρχει βροχή, δηλαδή μπορούμε από εδώ που είμαστε. Εμείς τώρα είμαστε στον ήλιο, φανταστείτε, αλλά βλέπουμε στο βάθος τα βουνά να βρέχει.
0: Ναι, είναι μέχρι το απόγευμα έχουν πει οι μετεωρολόγοι.
1: Από νωρίς σήμερα το πρωί που βρισκόμαστε εδώ, υπάρχει αυτή η εναλλαγή, δυνατές νεροποντές. Λίγο αργότερα σταματά ο καιρός και επανέλθεται πάλι. Πιστεύουμε ότι σήμερα αυτό θα ολοκληρωθεί αυτό το φαινόμενο. Διότι σήμερα περιμέναμε καλύτερη εικόνα εδώ στα ανατολικά, αλλά δυστυχώς η κατάσταση συνεχίζει να είναι δύσκολη. Και είπαμε, το μεγάλο στοίχημα τώρα είναι να υποχωρήσουν γρήγορα τα νερά, ώστε να προχωρήσουν όλες οι διαδικασίες. Με τα νερά και το Ροπέδιο να είναι λίμνη, δεν μπορεί να γίνει τίποτα.
0: Καλά, προφανώς. Και τουλάχιστον αυτή τη φορά να σταθεί και λίγο σύμμαχος ο καιρός. Από το απόγευμα εξασθενούν αυτά τα ακραία φαινόμενα που είδαμε. Και τουλάχιστον αυτό το νερό που μας είπες και εσύ να απορροφηθεί, έτσι ώστε και τα συνεργεία να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους για την αποτίμηση των ζημιών. Αλλά και οι κάτοικοι, όσο γίνεται, να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους. Γιώργο Λαμπράκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την Κρήτη.

στείλω και το καλό μεσημέρι και στην Ειρήνη που έχει συντονιστεί και στον κύριο Λάμπρο εδώ. Έχει στείλει το μήνυμά του στο Instagram. Γιατί δεν είπα και τους τρόπους επικοινωνίας. Σας έπιασα λίγο από τα μούτρα μετά της επικαιρότητας. Στο Viber εδώ του σταθμού περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνεις, καταγγελίες ή ό,τι τέλος πάντων θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας αυτό το μεσημέρι Κυριακής. Air News Radio, λατινικοί χαρακτήρες, δύο λεξούλες. Διαφορετικά, αν αγαπάτε τα social media, όσο τα αγαπάμε και εμείς, στο Instagram, το Drew με βρίσκεται, με ακολουθείτε και εκεί τα λέμε λίγο πιο άμεσα.

0: Και για να σας προετοιμάσω λίγο για τις εβδομάδες, τι μας περιμένει. Φυσικά τα βλέμματα στρέφονται στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα, του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, σε μια πολύ σημαντική στιγμή, κρίσιμη, και με αφορμή τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, οι οποίες πλέον κινούνται σε ταραγμένα νερά, αλλά φυσικά και για τα αμυντικά μας θέματα και για τα ενεργειακά μας, και για αυτά θα πάμε να συζητήσουμε τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, τον διεθνολόγο, τον οποίο τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι αυτή την ώρα μαζί μας στη ραδιοφωνική μας παρέα. Γεια σας, κύριε Καρατράντο.
1: Γεια σας, κυρία Δούτσα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Η αλήθεια είναι ότι πλέον μετράμε αντίστροφα μια πολύ κρίσιμη επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο, ο οποίος δεν θα επισκεφθεί ωστόσο και την Τουρκία.
1: Ναι, είναι μια πολύ σημαντική επίσκεψη. Ο Μάρκο Ρούμπιο είναι αυτή τη στιγμή ο σημαντικότερος άνθρωπος στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, γιατί είναι και υπουργός εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Αυτό είχαμε να το δούμε από την εποχή της Henry Kissinger, άλλη μια φορά δηλαδή, και καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι και οι συμβολισμοί σε αυτό το πεδίο. Επισκέπτεται την Ελλάδα σε μια περίοδο που έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι αυτό το οποίο γνωρίζουμε και θα αποτελέσει ουσιαστικά και την καρδιά της επίσκεψής του, δηλαδή τη συνεχή ενίσχυση και εμβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και ΗΠΑ σε μια σειρά από τομείς, όπως αναφέρετε και εσείς, στον αμυντικό τομέα, εννοείται, με ακόμη σημαντικά projects μπροστά για το επόμενο διάστημα, όπως είναι η προμήθεια των S-35, το ενεργειακό, που είναι πάρα πολύ κρίσιμο και είδαμε ότι σηκώθηκε και σκόνη το τελευταίο διάστημα, με σημαντικές έτσι φωνές να επικρίνουν αυτή την προσωπική, να το πω έτσι, λειτουργία την οποία έχει γενικότερα η διακυβέρνηση Donald Trump. Έχει ένα πολύ διαφορετικό σχήμα να προωθεί τα αμερικανικά συμφέροντα από ό,τι συνηθίζουμε. Η Ελλάδα είναι στην καρδιά όλης αυτής της συζήτησης των ενεργειακών συμφωνιών και projects από το κάθετο διάδρομο, στον οποίο έχουν άμεση συμμετοχή οι ΗΠΑ, από τις περιοχές που θα κάνουν έρευνες η Chevron και η ExxonMobil, επίσης πολύ σημαντική παράμετρος. Και η τρίτη είναι αυτή την οποία είπατε, δηλαδή, και που εννοείται ότι όταν έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν θα μπορούσε να λείπει από την συζήτηση και από τις προσεγγίσεις και το δείγμα των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας σε αυτό το δίπολο, με τη συνθήκη που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να υπάρχει μια κλιμάκωση κυρίως θεσμική, παύλα λεκτική, από την Τουρκία, η οποία δημιουργεί κάποια δεδομένα τα οποία προφανώς λαμβάνονται υπόψη για το ρόλο τον οποίο έχουν πάντα οι ΗΠΑ.
0: Και φαντάζομαι, επειδή αναφερθήκατε και στον κάθετο διάδρομο, ουσιαστικά κλείνει το θέμα αυτό έτσι τώρα και με την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο. Και προχωρά.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι, είναι ουσιαστικά αυτή η οποία θα σφραγίσει τις όποιες, πώς ακριβώς, εκκρεμότητες, αλλά επειδή ξέρουμε πολύ καλά ότι τόσο σημαντικά projects τα οποία έχουν και την άμεση ενεργειακή, δηλαδή αυτή το στενό αντικείμενο, και την οικονομική αλλά και την στρατηγική σημασία, πολλές φορές γίνονται σε φάσεις, υπάρχουν ζητούμενα για να περάσουμε στην επόμενη φάση, και ουσιαστικά αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο σε αυτή τη διάσταση. Υπάρχει η ατζέντα η αμυντική, η οποία συνδέεται και με την αποτροπή έναντι της Τουρκίας, δηλαδή οι ΗΠΑ είναι ένας από τους βασικούς προμηθευτές νέων αμυντικών συστημάτων για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Μαζί με τη Γαλλία είναι οι σημαντικότεροι προμηθευτές που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Αλλά παράλληλα είναι και μια χώρα η οποία λειτουργεί και ως αυτό το οποίο θα λέγαμε ως ο ενδιάμεσος, ο οποίος παρεμβαίνει αν και εφόσον χρειαστεί, για να μην υπάρξει κλιμάκωση μια δύσκολη κατάσταση, αλλά και για να αναβαθμίσει την θέση της Ελλάδος. Δηλαδή, ας πούμε, το παράδειγμα των βάσεων, από την όλο και πιο ενισχυμένη θέση της Σούδας, λόγω και της κρίσης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, μέχρι τη στρατηγική σημασία της Αλεξανδρούπολης, η οποία επίσης συνδέεται με το όλο ζήτημα του LNG και με το φυσικό αέριο δηλαδή. Βλέπετε αυτή την διάσταση, η οποία είναι επίσης κρίσιμη και θα μπει σε αυτό το πλαίσιο. Και επίσης, επειδή συνδέεται με το στρατηγικό διάλογο, που είναι η θεσμική μορφή συνεργασίας των δύο χωρών, και ουσιαστικά σφράγισε αυτή την προκαλούμενη και ως χρυσή εποχή των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων, περιλαμβάνει όλη τη διμερή συνεργασία από πάρα πολλούς τομείς, από τον τουρισμό, για παράδειγμα, που επίσης μας ενδιαφέρει πάρα πολύ για τις επισκέψεις τουριστών από τις ΗΠΑ, μέχρι εννοείται τον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας για θέματα όπως είναι η καταπολέμηση των ναρκωτικών και όλα αυτά τα θέματα, γιατί έχουμε δει πόσο κρίσιμη είναι η θέση, ας πούμε, του λιμανιού του Πειραιά.
0: Για να σας επιστρέψω λίγο και στα γεωπολιτικά, σίγουρα από την συζήτηση δεν νομίζω να λείψει και τα ελληνοτουρκικά, γιατί η επίσκεψη συμπίπτει και με τις προσπάθειες της Άγκυρας να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Έχουμε και το φέρομαι τουρκικό νομοσχέδιο για την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα. Και μην ξεχνάμε κιόλας ότι ο κύριος Ρούμπιο παραδοσιακά υπήρξε ιδιαίτερα αυστηρός και επικριτικός απέναντι στην Τουρκία. Και δεν ξέρω τώρα πώς θα αντιδράσει και η Άγκυρα σε όλο αυτό. Επίσης έχουμε και το καλώδιο το οποίο προχωρά και δεν ξέρω ακριβώς αν θα έχουμε μια κλιμάκωση στη ρητορική, την οποία την είδαμε και το περασμένο διάστημα, ή πλέον θα δούμε να αποτυπώνεται και στο πεδίο.
1: Σίγουρα θα υπάρξει η λεγόμενη γκρίνια, να το πω έτσι, σχηματικά, δηλαδή μια προσπάθεια πίεσης προς τις ΗΠΑ για να προωθηθούν και τα ζητήματα τα οποία βάζει η Τουρκία. Είναι διαφορετικά πολλές φορές τα συμφέροντα της Ελλάδας και της Τουρκίας. Δηλαδή, εκτός από το ζήτημα των F-35 που υπάρχει μια αμοιβαία πρόθεση, η Ελλάδα συμμετέχει ήδη, πρόθεση από την Τουρκία να επιστρέψει εκεί στην οποία συμμετείχε. Στους άλλους τομείς, ας πούμε, τα σχέδια που προωθεί η Τουρκία, αλλά δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάποια περίπτωση να ευοδοθούν αυτό. Για παράδειγμα, ο υποτιθέμενος αγωγός προσπαθούν να συνδέσουν τα κατεχόμενα κτλ. Για να τον παρουσιάσουν ως αντιστάθμινο στον κάθε διάδρομο. Είναι ένα project το οποίο έχει πάρα πολλά ζητήματα και δεν φαίνεται να έχει σημαντική περί της υλοποίησης, οπότε περισσότερο είναι μια προσπάθεια να μπει η Τουρκία σε αυτό το αναδυόμενο, γιατί δεν είναι ακόμη χειροπιαστό, να το πω έτσι, αλλά εξελίσσεται γρήγορα, ενεργειακό πεδίο της Ανατολικής Μεσογείου, που η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν σημαντικό ρόλο. Και παράλληλα αυτό το οποίο έχει βάλει έτσι στο επίκεντρο ο πρόεδρος Ερντογάν για αυτόν, που είναι τα F-35 και αναβάθμιση τον F-16, γιατί ούτε αυτό έχει πάρει ακόμη, το οποίο συνδέεται με την όλη κινητικότητα από πλευράς και Ρωσίας για το ζήτημα των S-300. Όμως, ωστόσο, δεν είναι και το μόνο, γιατί υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα, όπως η σχέση καλή γειτονία, ας πούμε, πάρα πολλοί γερουσιαστές, και όχι μόνο από το δημοκρατικό χώρο. Ο Υπουργός Ρούμπιο, για παράδειγμα, ήταν από τους σοβαρούς, όπως είπατε και εσείς, που έβαλαν και τη νέα ατζέντα για την Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα, πολλές φορές οι προσεγγίσεις του είχαν κάποια κοινά χαρακτηριστικά με τον Μπομ Μενέντες, ο οποίος ήταν από την άλλη πλευρά ο καταλήτης, να το πω έτσι, της νέας προσέγγισης από τα θεσμικά όργανα των ΗΠΑ για αυτό το πλαίσιο. Και επίσης ο Ρούμπιο είναι και πιο δυτικός, να το πω έτσι, στην προσέγγισή του, ή μάλλον πιο σωστά είναι πιο σκληρός με την Ρωσία. Για παράδειγμα, συγκριτικά με τον πρόεδρο Τραμπ, βέβαια εξαρτάται το πλαίσιο, γιατί ο πρόεδρος Τραμπ πολλές φορές διαφοροποιεί τη θέση του και τη στάση τη Ρωσία.
0: Πάντως, πέρα από τις φιλοφρονίες που έχουμε δει από τον Αμερικανό πρόεδρο, είδαμε και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ότι μόνο δύο καλές κουβέντες με τον Τούρκο πρόεδρο είχε. Συνάντηση, όπως είχε γίνει και στο παρελθόν, γιοκ, όπως θα έλεγε και εκείνος. Και καταλαβαίνω ότι απλά, τουλάχιστον από πλευράς Τουρκίας, προσπαθούν να χτίσουν ένα αφήγημα και δεν ξέρω, νομίζω δεν είναι σε θέση ο κύριος Ερντογάν να θέλει ένα θερμό επεισόδιο.
1: Και η Τουρκία πρακτικά δεν θέλει μια κλιμάκωση. Αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν φέρνουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θέλουν σταθερότητα. Και για γεωπολιτικούς λόγους. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι σε μια συνθήκη με την κρίση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, η οποία έχει ήδη πάρει περιφερειακές διαστάσεις, με την κλιμακούμενη αντιπαράθεση των Χούθη και τη επιθέσεων αντί τη Σαουδική Αραβία, να είχαμε και ένα νέο μέτωπο, το οποίο μάλιστα να εντάσσεται στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Γιατί η Ελλάδα και η Τουρκία είναι δύο χώρες του ΝΑΤΟ. Οπότε, με την ήδη δοκιμαζόμενη νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ, θα οδηγούνταν σχεδόν η νότια πτέρυγα σε κατάρρευση, αν είχαμε μια τέτοια εμπλοκή. Άρα σε καμία περίπτωση δεν τον θέλουν ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και όπως πολύ σωστά λέτε και ο πρόεδρος Ερντογάν ξέρει ότι ένα επεισόδιο που θα προκαλούσε η Τουρκία, γιατί η Ελλάδα δεν προκαλεί επεισόδιο, θα το ξεκαθαρίσει, εξαντλεί τα περιθώρια ψυχραιμίας και παράλληλη υπεράσπισης στις κυριαρχίες και των κυριαρχικών δικαιωμάτων για να μην έχουμε αυτό το επεισόδιο. Ωστόσο, ξέρει ότι κατά βάθος κάτι τέτοιο δεν θα βοηθούσε. Δηλαδή δεν περιμένουμε πως, να το πούμε πρακτικά, δηλαδή δεν νομίζω ότι θα είχε μεγαλύτερη επιτυχία στο τομέα της πρόοδος του F-35 εάν προκληθεί ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο ή στην Κύπρο, για παράδειγμα.
0: Και να μην ξεχνάμε κιόλας ότι η Τουρκία είναι και σε προεκλογικούς ρυθμούς, οπότε προφανώς αυτό μπορεί να εντάσσεται και σε μια τακτική εσωτερικής κατανάλωσης, όπως λέμε.
1: Σίγουρα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αντιπολίτευση μπορεί να είναι μεν πιο φιλοδυτική όσον αφορά τον προσανατολισμό της Τουρκίας στους ευρωατλαντικούς θεσμούς. Ωστόσο, στο ζητήμα της εξωτερικής πολιτικής και στη σχέση με την Ελλάδα και την Κύπρο είναι εξίσου σκληρή και σκληρότερη σε αρκετά θέματα, ανεξαρτήτως το ποιος είναι ο επικεφαλής ή η δυναμική εξέλιξη. Άρα υπάρχει αυτή η πίεση και πολλές φορές έχει ασκηθεί μεγάλη κριτική στον πρόεδρο Ερντογάν ότι τα λες αλλά δεν τα κάνεις. Mm-hmm. Θα το πω έτσι λίγο απλά.
0: Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η επίσκεψη Ρούμπιο είναι κρίσιμη και για την Ελλάδα και για την αναβάθμιση του ρόλου της χώρας μας και στα της Ανατολικής Μεσογείου. Έρχεται με βαριά ατζέντα, όπως είπαμε, βαριές αποσκευές. Και τώρα αυτό μένει να δούμε πώς τις συμφωνίες που θα υπογραφούν.
1: Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό, γιατί να βάλουμε και τη διάσταση, τη βλέπουμε και πολύ συχνά, του ρόλου παρόχου ασφάλειας σε χώρες οι οποίες είναι συμμαχικές και στις ΗΠΑ αλλά και στην Ελλάδα, στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η συστοιχεία Patriot και η ελληνική δύναμη Σαουδικής Αραβίας, για παράδειγμα, αλλά και η σχέση και με άλλες χώρες της περιοχής σε μια δύσκολη συνθήκη με επιθέσεις από το Ιράν, από τους Χούθη, από τη Χεζβολά εναντίον διαφόρων χωρών. Η Ελλάδα έδειξε ότι έχει τη δυνατότητα να εγγυηθεί την ασφάλεια με τις αμυντικές δυνατότητες που έχει αναπτύξει και άλλων χωρών της περιοχής.
0: Βέβαια. Σε ένα πολύ ρευστό, όπως περιγράψατε και εσείς, διεθνές περιβάλλον. Κύριε Καρατράντο, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την συνομιλία που είχαμε. Καλό μεσημέρι, ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος, για το τι περιμένουμε από εβδομάδα με την επίσκεψη του κυρίου Μαρκού Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: 455 χρόνια από την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Το γεγονός που άλλαξε την πορεία της Ευρώπης. Η Ναύπακτος τιμάται και τιμά. Από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου οι επαιτειακές εκδηλώσεις κορυφώνονται. Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, το Ενετικό Λιμάνι γίνεται το σκηνικό της Μεγάλης Αναπαράστασης. Ναύπακτος. Η σπουδαία ναυμαχία ζωντανεύει ξανά.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, για να πάμε και στον επόμενο καλεσμένο μας, για να μην περιμένει, στον καθηγητή δυναμικής τεκτονικής και εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών, ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, είναι εδώ μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Λέκα.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Σας καλέσαμε για να καταλάβουμε λίγο τι συμβαίνει στην Κρήτη, γιατί ακούγαμε και νωρίτερα και τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Λαμπράκη, μας περιέγραφε την κατάσταση με την παραγωγή να έχει καταστροφεί ολοκληρωτικά. Ακόμα δεν μπορούμε βέβαια να κάνουμε ταμείο, καθότι το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη. Είναι κλιματική αλλαγή, για ποιο λόγο?
1: Κοιτάξτε, είναι πολλαπλές οι επιπτώσεις από την κακοκαιρία που είχαμε στην Κρήτη τις τέσσερις τελευταίες μέρες. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι είχαμε ένα πρωτοφανές φαινόμενο, δηλαδή είχαμε ένα φαινόμενο όπου το ύψος βροχής έφτασε 400 χιλιοστά, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχουμε βροχή 2 ετών περίπου για την Κρήτη. Επίσης αυτή η βροχή έπεσε με μεγάλη ραγδαιότητα και συνεχώς, και αυτό προκάλεσε μεγάλες επιπτώσεις σε υποδομές, σε τεχνικά έργα, σε δίκτυα, σε κατασκευές και μέσω πλημμυρικών φαινομένων ή μέσω καταλυστικών φαινομένων, τα οποία ουσιαστικά είναι συνοδά φαινόμενα. Έτσι λοιπόν έχουμε τεράστιες επιπτώσεις στην Κρήτη και στα έργα υποδομές και γενικά στο δομημένο περιβάλλον, και βέβαια έχουμε και μεγάλες επιπτώσεις στην αγροτική παραγωγή, αλλά όχι μόνο σε αυτό, αλλά και στον τουρισμό. Γιατί καταλαβαίνετε ότι τις τελευταίες 20-30 μέρες που θα διαρκούσε η τουριστική περίοδος, οι τουριστικές υποδομές είναι σε κατάσταση που πρέπει να τις μαζέψουμε για να δούμε τι γίνεται και να μην έχουμε τόσες πολλές επιπτώσεις.
0: Καταλαβαίνω αυτό που είπατε. Έπεσε μεγάλος όγκος νερού. Τώρα, για αυτούς τους χυμάρους που είδαμε να περνούν μέσα από τα σπίτια, από τα βόρεια, είδαμε τώρα το οροπέδιο Λασιθίου να έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη. Φταίει και η μορφολογία εκεί, γιατί είχαμε βέβαια και τις πυρκαγιές το καλοκαίρι, είναι μια δηλαδή πολύ παθή περιοχή. Αλλά γιατί όλη αυτή η καταστροφή, πέρα δηλαδή από τη σφοδρότητα των φαινομένων?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς έχουμε να κάνουμε με την Κρήτη. Η Κρήτη είναι ένα περιβάλλον γεωδυναμικά έντονο, που σημαίνει ότι έχουμε έντονες μορφολογικές διαφοροποιήσεις, έχουμε γεωλογικές ιδιαιτερότητες, άλλα πετρώματα απορροφούν το νερό, άλλα όχι. Έχουμε ένα υδρογραφικό δίκτυο που ελέγχεται απόλυτα από τις γεωδυναμικές διεργασίες. Συνεπώς έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ ευάλωτο πλαίσιο, θα λέει κανένα. Δεν είναι μόνο κίνδυνο των προκλήσεων. Είναι το τι περιβάλλον υποδέχεται αυτές τις τροφοδοσίες. Είχαμε λοιπόν ένα περιβάλλον το οποίο διευκόλυνε την συγκέντρωση των νερών και την ουσιαστικά τα πλημμυρικά φαινόμενα. Η πτώση βεβαίως είναι στο οροπέδιο του Λασιθίου, οπωσδήποτε, όπου είχαμε την πλημμύρα. Βεβαίως στα Ζερνιανινά είχαμε πολλαπλές επιπτώσεις και σε σπίτια και σε κατασκευές την οδοποιία, την αγροτική και στην αγροτική παραγωγή. Σε όλη την Κρήτη ουσιαστικά είναι αναπτυγμένες οι επιπτώσεις. Κοιτάξτε, ζούμε μια νέα πραγματικότητα, την πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης, όπου εκεί θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς γίνεται, να κατανοήσουμε αφενός τη φύση, γιατί περί αυτού πρόκειται, και στη συνέχεια να δούμε τι προσαρμογές μπορούμε να κάνουμε και πώς να αποκτώσουμε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε όλες τις υποδομές και στα συστήματα.
0: Τώρα καταλαβαίνω και με τον τόσο μεγάλο όγκο νερού που έχει πέσει, δεν ξέρω εσάς τι σας ανησυχεί, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι και κορεσμένο το έδαφος. Ακούγαμε νωρίτερα ότι είναι πολύ δύσκολο ακόμα και να προσεγγίσουν και οι αγρότες τα χωράφια τους, να δουν τι έχει γίνει, αντίστοιχα και οι κτηνοτρόφοι με τα κοπάδια τους κτλ. Υπάρχει κάτι που εσάς σας ανησυχεί περισσότερο και θα πρέπει να προσέξουν και οι ίδιες οι αρχές στο νησί?
1: Έτσι, θέλει μια προσευχή. Βεβαίως δεν είμαι ειδικός επί των αγροτικών θεμάτων για να συμβουλέσω τους αγρότες κτλ. Αλλά αυτό που θα κάνουμε σε ό,τι αφορά στα τεχνικά έργα και στις υποδομές θα πρέπει να είναι πιο ανθεκτικό. Δηλαδή, και δεν μπορούμε, δυστυχώς δεν μπορούμε να το κάνουμε αμέσως, γιατί το φαινόμενο μεν μπορεί να έλειξε, αλλά παραμένουν οι παράπλευροι παράγοντες, όπως είναι ο εμποτισμός των πετρωμάτων και ο κολλησμός των εδαφών. Είναι ένα θέμα αυτό. Επίσης ένα άλλο θέμα είναι στις καμένες περιοχές, που και εκεί είχαμε προβλήματα που τροφοδότησαν οι περιοχές που ήταν καμένες, οι πυρκαγιές του καλοκαιριού. Έχουμε πολλαπλά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να προσεγγίσουμε με ιδιαίτερη προσοχή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό.
0: Τώρα είναι λίγο νωρίς να κάνουμε εμείς την αυτοψία, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις πώς θα πρέπει να κινηθούμε, γνωρίζοντας πλέον ότι και το βλέπουμε συνεχώς ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ, είναι στη ζωή μας, και από εκεί πέρα όσον αφορά και την περίπτωση της Κρήτης συγκεκριμένα, τι θα πρέπει να γίνει.
1: Πρέπει να γίνει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός και είμαστε στον δρόμο αυτό, αλλά γίνεται ολοκληρωμένος σχεδιασμός με βάση τις απαιτήσεις οι οποίες υπάρχουν λόγω της κλιματικής κρίσης. Ναι. Ένας σχεδιασμός ο οποίος δεν είναι εύκολο να γίνει, θέλει αρκετό χρόνο και βεβαίως αρκετά χρήματα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό δεν αποκαθιστώνται ως διαμαγείας ή σε χρόνο τότε όλες ζημιές που έγιναν. Θέλει λίγο καρτερικότητα έτσι ώστε να επιλέξουμε τις κατάλληλες δυνατές λύσεις για να προσδώσουμε και στην Κρήτη αλλά και σε οπουδήποτε σημείο στην άλλη Ελλάδα παραπάνω ανθεκτικότητα.
0: Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι και η συγκεκριμένη περίπτωση της Κρήτης τώρα μας θύμισε λίγο και τις εικόνες που είχαμε δει στη Θεσσαλία με την κακοκαιρία Ντάνιελ.
1: Ακριβώς. Πρέπει δηλαδή τα έργα να είναι στοχευμένα, να είναι ανθεκτικά. Να σκεφτούμε ξανά τι έχουμε κάνει λάθος και να σκεφτούμε ξανά πώς σκέφτεται η ίδια η φύση. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Πώς σκέφτεται η ίδια η φύση και να προσαρμοστούμε σε αυτές τις διαδικασίες. Mm-hmm. Αυτό νομίζω είναι το κλειδί της ανθεκτικότητας και της αποκατάστασης γενικά των περιοχών που έχουν πληγεί. Mm-hmm.
0: Το θέμα είναι να περάσουν τα καιρικά φαινόμενα και να μπορέσουν και τα συνεργεία, όπως είπατε και εσείς, να κάνουν την αυτοψία και μακροπρόθεσμα φυσικά να γίνουν και απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην βλέπουμε τέτοιες εικόνες αποκαρδιωτικές όπως είδαμε και στην Κρήτη. Κύριε Λέκα, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, πρόεδρος του ΑΣΠ, νομίζω δεν χρειάζονται συστάσεις.

Η αλήθεια είναι, διάβαζα τώρα μία είδηση. Γιατί πραγματικά, καμιά φορά λες, τα έχω ζήσει όλα. Τίποτα δεν έχουμε ζήσει. Στο νοσοκομείο, με σοβαρό τραυματισμό στο αυτί, μεταφέρθηκε τα ξημερώματα μία 54χρονη οδηγός ταξί. Γιατί, έκανε, σύμφωνα με δική της βέβαια καταγγελία πάντα, δέχθηκε επίθεση από 35χρονο πελάτη της στη Νέα Ιωνία. Για να το πω απλά. Ο πελάτης, ο άνδρας, δάγκωσε την οδηγό και της έκοψε το αυτί και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Τσακώθηκαν, λέει, ήρθαν σε λογομαχία και σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε η ίδια, ο 35χρονος κινήθηκε απειλητικά εναντίον της. Τη δάγκωσε στο πρόσωπο, προκαλώντας, όπως σας είπα, αυτό το σοβαρό τραυματισμό και κόβοντας μέρος του αυτιού της.

Γιατί την άλλη την είδηση που την πάτε. Τώρα για το συγκεκριμένο τι να πω με το δάγκωμα, πραγματικά έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο, όπως σε άλλο επίπεδο έχουν πάει και οι απάτες. Γιατί μπορεί να έχουμε τώρα την τεχνητή νοημοσύνη, ξέρετε, που σας καλούν και ακούν κάπου από κάπου, έχουν κλέψει τη φωνή ενός οικείου προσώπου σας, το χρησιμοποιούν με αυτόν τον τρόπο για να αποσπάσουν χρήματα. Αλλά τώρα κάνουν και το άλλο. Παίρνουν, σε παίρνουν τηλέφωνο, μπορούν να σου πούν την οποιαδήποτε δικαιολογία. Μπορεί να είναι από το ΔΔΕ, δεν ξέρω κι εγώ από τι άλλο. Αν προσπαθείς εκεί να τους αποφύγεις, μετά από λίγο σου εμφανίζονται ως αστυνομικοί. Και όχι μόνο αυτό. Έρχονται έξω από το σπίτι σου και σου λένε: μάθαμε για την ότι πήγανε να σας εξαπατήσουν. Πάμε να βρούμε τους απατεώνες. Μπαίνεις εσύ τώρα μέσα στο αυτοκίνητο και σε απαγάγουν από την Τρίπολη στην Αττική. Έτσι έγινε με την περίπτωση μιας γυναίκας.

Και το ζήτημα είναι να πεις ότι δεν τα λέμε, δεν ενημερώνουμε τον κόσμο, δεν τα λένε και οι αρχές, δεν γίνονται διάφορες δράσεις. Πώς καταφέρουν κάθε φορά και σε πιάνουν σε αυτήν την ευάλωτη στιγμή, όπως έγινε με την συγκεκριμένη 70χρονη, η οποία της λένε πάμε μέσα να τους κυνηγήσουμε, και της άρπαξαν 40.000 ευρώ και 100 χρυσές λίρες, την έπεισαν να μπουν και στο αυτοκίνητο και την εγκατέλειψαν μετά και στο Μενίδη. Η γυναίκα κατάφερε να πάρει το γιο της, δεν ξέρω, κάποιον από την οικογένειά της, οπότε και κατάφερε να ξεφύγει από εκείνους.

Το νου σας βρε παιδιά. Πρέπει να είμαστε πολύ πονηρεμένοι, καχύποπτοι. Γιατί πώς να το κάνουμε τώρα. Η εποχή είναι δύσκολη. Πρέπει να είσαι alert μονίμως.

Και φυσικά αυτό με τις απάτες λαμβάνει και μεγαλύτερες διαστάσεις. Αν κάτσει και σκεφτεί κανείς ότι ο στόχαστρος της Ίντερπολ είναι και ένας 18χρονος hacker, προγραμματιστής για να το πούμε και ελληνικά, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει πάνω από 1000 κυβερνοεπιθέσεις. Τώρα βέβαια μιλάμε για διεθνές δίκτυο, όχι για απλά πράγματα. Ενώ, αν δεν κάνω λάθος και το περασμένο μήνα, σκεφτείτε ότι στόχος τέτοιων hacker είχαν βρεθεί και τράπεζες στην Ιταλία. Πάνω από 90 εκατομμύρια ηλία.

Λοιπόν, διαβάζω και εδώ και τα μηνύματά σας που μου έχετε στείλει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εδώ στο Instagram ο κύριος Λάμπρος. Απίστευτο λέει το αυτή. Πώς λέει η φράση, θα σου δαγκώσω το αυτή, απλώς συγκεκριμένο, στο έκανε κυριολεκτικά.

Λοιπόν, και θα σας πω τώρα λίγο πριν κλείσουμε κιόλας για να το ελαφρύνουμε. Για έναν άνθρωπο ο οποίος πάντα όταν τον βλέπουμε μας κάνει να πετάμε από τη χαρά μας, γιατί και αυτός πετάει στα ουράνια. Και μιλάω για τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος συμμετείχε σε έναν από τους ιδιαίτερους αγώνες στίβου, λέγεται Γκαλά Αλμάτων, στον κήπο. Εννοείται ότι πραγματοποίησε και εκεί ρεκόρ κήπου. Και τι ακριβώς γίνεται? Είναι μια διοργάνωση η οποία γίνεται στην Παλίνη και συμμετείχε και ο ίδιος αυτή τη φορά. Έχουν σε ένα κήπο φτιάξει αυτό το σκάμα με άμμο, κανονικά με καρέκλες που λειτουργούν ως εξέδρα και συνθέτουν όλο αυτό το σκηνικό της οργάνωσης, προκειμένου, ξέρετε, οι άνθρωποι να έρθουν και πιο κοντά με τους ανθρώπους του κλασικού αθλητισμού. Και σε αυτό λοιπόν βρέθηκε και ο Μίλτος Τεντόγλου, έδωσε έτσι το παρόν. Έφτασε στα 6,29 μέτρα στο άλμα με φόρα, σε μια έτσι πιο συμβολική συμμετοχή. Αλλά το ιδιαίτερο είναι ότι περιορίστηκε κιόλας. Και αυτό που λέγαν όλοι, γκρεμίστε τη μάντρα γιατί θα βγει έξω. Come on, baby. Τουλάχιστον αυτοί είναι ωραίοι λόγοι για να γκρεμίσεις μια μάντρα και όχι από τα καιρικά φαινόμενα όπως είδαμε κάτω στην Κρήτη. Just when I thought I got him to fall in love with Tennessee. Πάντως αυτός ο απίστευτος τύπος δεν σταματά ποτέ να μας δίνει απίστευτες στιγμές και γέλιου, και ειδικά όταν κάνει δηλώσεις. Τώρα δεν ξέρω αν έχει κάνει και δήλωση μετά από αυτό το άλμα σε κήπο στην Παλίνη.

σήμερα νομίζω πάω με αυτόματο πιλότο, γιατί εδώ ο πιλότος μας ο Γιάννης Πρίντεζης ανοίγει και κλείνει το μικρόφωνο, οπότε το ψυχανεμιστή θα πω, γιατί να με δει δεν με βλέπει. Πάντως δεν ξέρω σήμερα η ομάδα, γιατί έχουμε πει εμείς είμαστε διαδραστική εκπομπή και θα σας μεταφέρουμε, αφού δεν μπορείτε να μας δείτε, και τόσα συμβαίνουν εδώ στο στούντιο με τους συνεργάτες. Η Αθηνά είναι κρυωμένη, θέλει πολύ προσοχή. Επίσης, επειδή ξεκινάει και η περίοδος με τη γρήπη, καλό είναι να κάνουμε και το αντιγρυπικό εμβόλιο, ειδικά αν είσαι σε ευάλωτες ομάδες. Και που λέτε εδώ, η Αθηνά Σαλούστρου είναι πάρα πολύ ήσυχη, δεν κάνει αυτές τις ωραίες παρεμβάσεις και έχω αρχίσει και ανησυχώ. Θα έλεγα είναι άρρωστη, αλλά είναι άρρωστη κυριολεκτικά.

και θα σας μεταφέρω άλλο ένα, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ. Έχω κάνει ένα σκρολάρισμα, όπως λέμε, σε άπτε στα ελληνικά, στα social media. Δεν ξέρω αν είδατε αυτό με τον κύριο Κοράκη, το νέο βοηθό της ομάδας Δίας. Και αναφέρομαι σε ένα κοράκι, πρέπει να το αναζητήσετε το συγκεκριμένο βίντεο στο διαδίκτυο. Ο οποίος έχει ανέβει κανονικά στη μοτοσυκλέτα και ακολουθεί την περιπολία των Δίας. Λες και είναι στα καθήκοντά του. Μάλιστα οι αστυνομικοί του έχουν δώσει και τον τιμητικό βαθμό, το απένιμαν ο αρχιφύλακας. Τον κέρδισε, λέει, με τα φτερά του.

Λοιπόν, ελπίζω να σας κρατήσαμε ωραία συντροφιά και ενημερωτική και λίγο τι γίνεται και στον κόσμο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Γιατί τι να κάνουμε, πλέον η κοινωνία μας όλα εκεί τα βρίσκεις. Θα δώσουμε σκυτάλι στο Βασιλιβούλα. Έρχεται με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2 Νταν. Εμείς θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για το επόμενο. Για την επόμενη Κυριακή, αλλά μπορώ να σας έχω και μία έκπληξη. Προσεχώς όμως οι ανακοινώσεις. Μέχρι τότε να περάσετε πάρα πολύ ωραία την Κυριακή σας, το υπόλοιπο Κυριακής. Να προσέχετε εσάς, τους δίπλα σας και από τον Γιάννη Πρίντεζη, τον αυτόματο πιλότο μας για σήμερα, την Αθηνά Σαλούστρου και την Μαρία Κόντου, τον Γιώργο Τσολάκη και την Τόνα Δούρσα στο μικρόφωνο. Ευχές για ένα όμορφο μεσημέρι και να πούμε και καλή όρεξη. Τέτοια ώρα οι περισσότεροι τρώτε. Να πάμε κι εμείς.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: με την Κρήτη να μετρά τις πληγέσεις και τις εικόνες από τις καταστροφές, να δείχνουν το μέγεθος της θεομηνίας, η δεσογραφία μέχρι αυτή την ώρα κινείται ανάμεσα στο κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού για τα ενεργειακά, αλλά και την επικείμενη επίσκεψη στην Αθήνα του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Και φυσικά η υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη συνεχίζει να απασχολεί την κοινή γνώμη. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το earteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Μέρη Βενέζη και η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Δέσποινα Σιριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου. Στο μικρόφωνο και την άρχη συντάξια ο Βασίλης Γούλας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Παρεμβάσεις για την ενεργειακή κρίση προαναγγέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συζητά μεγαλύτερη ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία. Στην Αθήνα την Τρίτη ο Μάρκο Ρούμπιο. Άμυνα, ενέργεια και περιφερειακή ασφάλεια στην ατζέντα του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Σε κρίσιμη κατάσταση ο 33χρονος μετά την αιματηρή επίθεση στο Λαύριο. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας διώκεται ο 32χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί. Και νέα στοιχεία και εξελίξεις γύρω από την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Και ξεκινάμε από την Κρήτη, όπου καρδιωτικές είναι οι εικόνες από το πέρασμα της φοδρής κακοκαιρίας, όπου τα πρωτοφανή ύψη βροχής άφησαν πίσω τους πλημμυρισμένα σπίτια, απεγκλωβισμούς πολιτών, διακοπές στο οδικό δίκτυο και σοβαρές ζημίες σε υποδομές και καλλιέργειες. Χωρίς νερό παραμένουν περιοχές στο Μυλοπόταμο, στο οροπέδιο Λασιθίου, ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές στις καλλιέργειες. Βελτιωμένη η κατάσταση στα Χανιά, ωστόσο η αγωνία παραμένει για τους 8 εργαζόμενους που είναι εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς. Κλιμάκιο αναμένεται αύριο από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στο νησί για το συντονισμό της καταγραφής και αποκατάστασης των ζημιών. Σε λίγο θα συνδεθούμε ζωντανά και με την ανταποκριτήρια μας, με την ρεπόρτερ μας. Και συνεχίζουμε με την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, όπου στα μέτρα που θα ανακοινωθούν πρώτης 15ης Οκτωβρίου, οπότε αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Όπως λέει, η κυβέρνηση θα παρακολουθεί την κατάσταση ανά 15ήμερο, ώστε να στηριχθεί η κοινωνία στα όρια των δυνατοτήτων της οικονομίας. Πάμε να συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Μίλτο Σακελάρη, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Ο κ. Μητσοτάκης στην ανάρτησή του αναφέρεται στην παραδομένη κρίση λόγω της εμπλοκής γύρω από τα στενά του ορμού, η οποία προκαλεί νέες πιέσεις. Μεταξύ άλλων, τονίζει πως αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ξέρουμε ότι δεν είναι μόνο δημαγεία στο πρόβλημα, αλλά προσπαθούμε να δώσουμε μια πραγματική ανάσα. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα μέτρα της κυβέρνησης. Ενώ στάθηκε και στην επιστολή που έχει ήδη στείλει στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, όπως επίσης και στον πρόεδρο του Eurogroup, λιτώντας από την Ευρώπη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, με την πρότασή του να μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα επιπλέον έσοδα από τον ΦΠΑ που προκύπτουν εξαιτίας των υψηλών τιμών, προκειμένου να διοχετευτούν, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, κατευθείαν σε στοχευμένη στήριξη για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
0: Μίλτο, είχαμε και μια συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος μίλησε για ανάγκη, τόνισε την ανάγκη για στοχευμένη και κοστολογημένη στήριξη των πολιτών απέναντι στις επιπτώσεις ενεργειακής κρίσης, έτσι.
1: Ναι, μεταξύ άλλων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η κυβέρνηση προχωράει στοχευμένα μέτρα με στόχο οι πολίτες να έχουν περισσότερο όφελος. Τονίζει μεταξύ άλλων πως η κυβέρνηση δίνει όσο παραπάνω μπορεί, γι' αυτό και τα μέτρα θα ανακοινώνονται κάθε 15 μέρες και θα αξιολογείται η κατάσταση από το οικονομικό επιτελείο. Επιτίθεται μάλιστα στην αντιπολίτευση, λέγοντας πως συμπεριφέρονται τα κόμματα όπως οι προπονητές της εξέδρας. Και μεταξύ άλλων τονίζει πως ο κόσμος δεν χρειάζεται ψευτικές ελπίδες.
0: Και Μίλτο, σήμερα κλείνει 52 χρόνια η Νέα Δημοκρατία, έτσι, αφού σε έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Ναι, μεταξύ άλλων έκανε ειδική αναφορά ο Πρωθυπουργός στην επέτειο της σύνδεσης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία αναμένεται να γιορτάσει κατά για παράταξη αύριο Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Μεταξύ άλλων λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι είμαστε περήφανοι για τις ιδέες, τις αξίες και την διαδρομή μας που ξεκινούσε σαν σήμερα στις 4 Οκτωβρίου του 1974. Με την ιδρυτική μας διακήρυξη του υπογράφου στην Τίνο Καραμαλή να μας καλεί να υπηρετούμε το έθνος πέρα και πάνω από τις παλιές προπλανητικές ταμπέλες της αριστεράς, της δεξιάς και του κέντρου.
0: Μίλτος Αγιαρέας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 και στη Ματίνα Καραμίτζου μίλησε ο Ιάσονας Καπλή.

0: ακρίβεια που υπήρχε τότε. Τώρα έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ η κατάσταση και βλέπουμε η τάση αυτή να, του κλεισίματος να μεγαλώνει κατά πολύ. Αυτή την περίοδο βλέπουμε πολλούς συναδέλφους που κλείνουν τα μαγαζιά τους. Επίσης βλέπουμε και πολλούς συναδέλφους που ακριβένουν το ψωμί, μην μπορώντας να συγκρατήσουμε άλλο τη τιμή. Εμείς ζητάμε από το Υπουργείο και από την κυβέρνηση συνολικότερα να πάρει μέτρα τα οποία θα μπορέσουν να προστατεύσουν πρώτα απ' όλα το ψωμί σαν προϊόν στην τιμή του και μετά εμάς σαν συναδέλφους. Για να μπορέσουμε και εμείς να βγάζουμε το ψωμί μας και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Λιώνει ο μήνας και δεν έχουμε βγάλει τα έξοδά μας. Αυτή τη στιγμή ο μεγάλος μπελάς μας είναι η ενέργεια, γιατί είμαστε ενεργοβόρες επιχειρήσεις, χρησιμοποιούμε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα σε μεγάλες ποσότητες. Και δυστυχώς αυτή η επιβάρηση που είναι πάνω από 50% δεν καλύπτεται. Υπάρχουν και οι πρώτες ύλες φυσικά και να σας πω ότι και αυτή την περίοδο υπάρχει και μια βεβαιότητα με τα εισιτήρια στην Ουκρανία που σίγουρα θα επηρεάσουν και αυτά πολύ τις τιμές στα άλευρα. Οι εξελίξεις δείχνουν ότι το τελευταίο διάστημα έχουν ξεκινήσει ο ένας να χτυπάει τον άλλον με αποτέλεσμα όλο αυτό να επηρεάζει την παγκόσμια αγορά εισιτηρών. Θα έρθει και στα άλευρα, θα έρθει και στο ψωμί. Δεν ακούμε κάτι το οποίο να μας δίνει έναν αισιόδοξο τόνο για το μέλλον.
1: Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο πρόεδρος των ελληνικών τυροκομείων Νίκος Τάχας για τη φέτα.
2: Αν δούμε τα στοιχεία τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε μια σαφή πτώση της κατανάλωσης στη φέτα και αυτό κυρίως έγκυται στο γεγονός ότι κάθε χρόνο γίνεται όλο και πιο ακριβή. Κατά τη διάρκεια του 2027 προβλέπεται, πολύ σωστά είπατε, μια αύξηση της λιανικής τιμής πωλής της φέτας γύρω στα 16 ευρώ σε σύγκριση με τα 13 ευρώ που μπορούμε να την βρούμε σήμερα. Αυτό έγκυται κυρίως στην αύξηση τιμής αγοράς γάλακτος και άμα παρατηρήσουμε οι προσφορές είναι ακόμη λιγότερες κατά τη διάρκεια του 2026. Αυτό έγκυται κυρίως στον περιορισμό πρώτης ύλης η οποία είχαμε το 2026 μετά από τις θανατώσεις των προβάτων. Ένα γάλα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή φέτας. Έτσι, κατά τη διάρκεια του 2026 χάσαμε περίπου γύρω στους 80.000 τόνους πρόβιου γάλακτος, το οποίο μεταφράζεται σε 20.000 τόνους. Κατά το πλήσον από τον περιορισμό της προσφοράς της πρώτης ύλης του πρόβιου γάλακτος και κατά δεύτερον, ας πούμε, από τα αυξημένα κόστη που παρατηρούνται παντού στην οικονομία, αρχισγενωμένης από την ενέργεια. Θα πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου έτσι ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη προσφορά πρόβιου γάλακτος και να αποκλιμακωθούν οι τιμές της λιανικής πώλησης.
1: Λοιπόν, κριτική στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αποτυχία στη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και του ιδιωτικού χρέους καταλογίζει στην κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ. Αναλυτικότερα θα μας πει η Λίνα Μπεθάνη. Λίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, το ΠΑΣΟΚ φέρνει την δική του πρόταση νόμου με 120 δόσεις για όλους και κούρεμα τόκων και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ σημείωσε απαντώντας τον Πρωθυπουργό ότι παρέλειψε στην ανάρτησή του να εξηγήσει γιατί φέρνει η κυβέρνηση ρύθμιση με επιτόκιο 5,8% και μιλάει ο κ. Τσουκαλάς για ημίμετρα και επικοινωνιακή διαχείριση. Όπως αναφέρει, τον Ιούλιο η κυβέρνηση θεσμοθέτησε τις 72 δόσεις και τρεις μήνες μετά εξήγηλε τις 120 δόσεις ομολογώντας την παταγώδη αποτυχία της. Όχι άλλες χαμένες ευκαιρίες στην πλάτη της κοινωνίας, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Το ΚΚΕ, κριτική από το ΚΚΕ, αυτό που φέρνει σε αδιέξοδο τα λαϊκά νοικοκυριά της χώρας δεν είναι κάποιο παγκόσμιο φυσικό φαινόμενο όπως προκλητικά παρουσιάζει την ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά η πολιτική της πολεμικής εμπλοκής της φορολογιστίας και της με κάθε τρόπο στήριξης των κερδών των ενεργειακών και άλλων ομίλων, την οποία υλοποιεί με φανατισμό η κυβέρνησή του, σημειώνει. Ο Κυριάκος Βελόπουλος λέει ότι το πρόβλημα είναι ότι έκανε τα δύνατα δυνατά ώστε ως διαμαγείας να κερδίζουν δισεκατομμύρια οι εταιρείες ενέργειας και να φτωχαίνουν οι Έλληνες. Mm-hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι ο Πρωθυπουργός περιγράφει μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες, ενώ ο Δημήτρης Νατσιός σε ανάρτησή του μιλάει για επικοινωνιακή και προεκλογική ατζέντα του Πρωθυπουργού.
1: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και επιστρέφουμε λίγο στην Κρήτη, όπου αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες από το πέρασμα της φοδής κακοκαιρίας στο νησί. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στα Χανιά. Ωστόσο, υπάρχει αγωνία για τους 8 εργαζόμενους που είναι εγκλωβισμένοι στο φαράκι της Σαμαριάς. Περισσότερα θα μας πει η Ευτυχία Πενταράκη και

0: η οποία βρίσκεται στο νησί. Ευτυχία, καλό μεσημέρι.
1: Θα έλεγα περισσότερο ανησυχία, ναι, και όχι αγωνία, με την έννοια ότι έχουν επικοινωνία, έχουν ίντερνετ, έχουν φαγητά, τρόφιμα, φάρμακα, προμήθειες, ξύλα κτλ. Για να μην ζεσταθούν, να μην κρυώσουν. Υπάρχουν άτομα ανάμεσά τους με μεγάλη εμπειρία, είναι ψύχρεμοι, υπάρχει και γιατρός. Οπότε, ναι μεν είναι εγκλωβισμένοι, αλλά δεν τους λείπει κάτι. Γνωρίζουν ότι μόλις υποχωρήσει το νερό θα μπορέσουν να φύγουν. Το πότε θα γίνει αυτό είναι ένα ερώτημα. Οι προμήθειες που έχουν μέχρι την Τετάρτη, σήμερα εξακολουθεί να βρέχει καταρακτοδός εκεί στα ορεινά και στον ομαλό όπου βρίσκεται το φαράγγι. Πρέπει να σταματήσει η βροχή, να υποχωρήσει το νερό και να μπορέσουν κάποιοι να κατέβουν να τους πλησιάσουν και εκείνοι να ανέβουν. Οπότε όλα αυτά θέλουν σίγουρα δύο μέρες, τρεις. Ελπίζω, όλοι ελπίζουμε ότι θα πάνε όλα καλά. Υπάρχει και plan B αν όλα πάνε στραβά και δεν υποχωρήσει το νερό, αν και ο καιρός φαίνεται ότι βελτιώνεται. Οι ειδικοί και οι άνθρωποι που πρέπει έχουν κάποιο σχέδιο εναλλακτικό. Νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί και θα πάνε όλα καλά στο τέλος.
0: Φαντάζομαι αυτό το σχέδιο θα περιλαμβάνει ειδικές δυνάμεις, έτσι.
1: Να σου το πω πώς το λένε εδώ στην Κρήτη. Είναι πολλοί εδώ στην Κρήτη κατεχάριδες.
0: Κατεχάριδες, μάλιστα.
1: Ναι, ξέρουν που υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν και με αυτές τις συνθήκες να τους πλησιάσουν, αλλά δεν τους λείπει κάτι για να συμβεί αυτό. Αν έρθει εκείνη η ώρα που απευχόμαστε, που βρέχει, συνεχίζει να βρέχει, που δεν δείχνει κάτι τέτοιο και έχουν τελειώσει όλα οι προμήθειες, που επίσης υπάρχουν κάποια και εκεί τρόφιμα που μπορούν να καταναλωθούν μακράς διάρκειας, να φτιάξουν κτλ. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να τους προσεγγίσουν και να τους προσφέρουν ό,τι χρειάζεται.
0: Άρα μέχρι την Τετάρτη έχουν τα τρόφιμα και περιμένουμε απλά να σταματήσει και η βροχή που βρέχει στο σύμπου.
1: Το πλάνο είναι ότι από σήμερα το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Απλά στα ορεινά εξακολουθεί να βρέχει. Δηλαδή κατεβαίνουν χήμαροι από τον Κίγκυλο εκεί από το βουνό πάνω από τον Ομαλό και καταλήγουν στο φαράγγι. Το μονοπάτι του φαραγγιού της Αμαριάς έχει μετατραπεί σε ένα ορμητικό ποτάμι. Μόλις σταματήσει να βρέχει, θέλει κάποιες ώρες, μια μέρα, μια μισή να στεγνώσει αυτό το νερό και να μπορέσουν οι άνθρωποι να βγουν. Το νερό είναι το πρόβλημα που τους έχει κόψει τη δίωδο για να βγουν. Αλλιώς εντάξει, είναι καλά. Και είναι και ψύχρεμοι. Υπάρχουν και έμπειροι πολύ μαζί τους που ξέρουν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν να συμβεί κάτι. Οπότε,
0: υπάρχει και γιατρός, όπως μας είπες. Οπότε,
1: η γιατρός του Παραγιού, ναι, που κάνει εκεί τη βαρδιά της έτσι κι αλλιώς. Οπότε έχουν και φάρμακα χρειαστά να είναι. Απλά δεν είναι στα σπίτια τους, είναι εγκλωβισμένοι.
0: Ναι.
1: Είναι η συνθήκη έτσι. Δεν τους λείπει όμως κάτι άλλο.
0: Ωραία. Ευτυχία, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Ήταν η Ευτυχία Πενταράκη από την Κρήτη και πάμε σε αυτό το σημείο να μιλήσουμε με τον μετεωρολόγο μας, τον Γιώργο Εμμανουήλ, ο οποίος θα μας πει τι περιμένουμε τις επόμενες ώρες και τις επόμενες ημέρες. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα. Εξαθένει τον φαινόμενο αναμέτρη στην Κρήτη τις επόμενες ώρες. Ο καιρός σταδιακά θα βελτιωθεί. Στα ορεινά θα κρατήσει κάποιες βροχές ακόμα. Οι βροχές αυτές θα κρατήσουν μέχρι αύριο το μεσημέρι στις ορεινές περιοχές. Δεν θα είναι της έντασης όμως που ήταν τις προηγούμενες μέρες. Από αύριο το απόγευμα και μετά θα σταματήσουν και αυτές οι βροχές. Τώρα στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός είναι βελτιωμένος. Έχουμε ηλιοφάνεια με τοπικές μόνο συννεφιές. Θερμοκρασία στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα φτάνει τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά υπηρωτικά και νησιωτικά τμήματα δείχνει να περνάει τους 22 με 23 βαθμούς. Βελτίωση του καιρού σε όλη τη χώρα αναμένεται από την Τρίτη, που θα έχουμε ηλιοφάνεια παντού. Η θερμοκρασία θα ανέβει και στις υπόλοιπες περιοχές και έτσι ο υδράργυρος θα δείξει 26 και τοπικά και 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Θα βάλουμε κοντομάνικο δηλαδή πάλι, Γιώργο?
2: Νομίζω σε αρκετές περιοχές ναι, θα βάλουμε πάλι κοντομάνικα. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν, ήδη σήμερα είναι στα 7 μποφόρ, από αύριο θα πέσουν στα 6 και την Τετάρτη θα είναι στα 5. Οπότε πλέον μιλάμε για ένα πιο κλασικό ελληνικό φθινόπωρο.
0: Μάλιστα. Γιώργο Εμμανουήλ, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην Αθήνα αναμένεται την Τρίτη ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε μια επίσκεψη με ευρεία ατζέντα η οποία εκτείνεται από την αμυντική και ενεργειακή συνεργασία έως τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τις νέες περιφερειακές ισορροπίες. Η Κατερίνα Φρίσα θα μας ενημερώσει σχετικά. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, αναμένεται, δεν είναι ακριβή ακόμα η ώρα, την Τρίτη, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να ενεωθεί η αμυντική στρατηγική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου, όπου η ατζέντα είναι πλούσια. Θα αναφέρεται όχι μόνο στην ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα αμυντικά, αλλά και στη συνεργασία των δύο χωρών στα ενεργειακά. Να σας πω ότι στο περιθώριο των συνομιλιών που θα έχει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, τόσο με τον Πρωθυπουργό όσο και με τον Υπουργό Εξωτερικών, αναμένεται να υπογραφούν δύο συμφωνίες που αφορούν την άμυνα καθώς και τον πολιτισμό. Αξιοσημείωτο είναι ότι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για την ευρύτερη περιοχή, δίνοντας έμφαση αναμένεται στις εξελίξεις και στις ισορροπίες στην περιοχή, ενώ από την πλευρά της Αθήνας, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να τεθεί και το θέμα της τουρκικής προτεραιότητας και βεβαίως και το κυπριακό.
0: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πούμε ότι νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 και στην Τόνα Δρούτσα μίλησε ο διεθνολόγος Τριαντάφυλλος Καρατράτος για την επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ας τον ακούσουμε.
4: Είναι μια πολύ σημαντική επίσκεψη. Ο Μάρκο Ρούμπιο είναι αυτή τη στιγμή ο σημαντικότερος άνθρωπος στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, γιατί είναι και Υπουργός Εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Αυτό είχαμε να το δούμε από την εποχή της Henry Kissinger, άλλη μια φορά δηλαδή, και καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικοί είναι και οι συμβολισμοί σε αυτό το πεδίο. Επισκέπτεται την Ελλάδα σε μια περίοδο που έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι αυτό το οποίο γνωρίζουμε και θα αποτελέσει ουσιαστικά και την καρδιά της επίσκεψής του, δηλαδή τη συνεχή ενίσχυση και εμβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σε μια σειρά από τομείς, όπως αναφέρετε και εσείς στον αμυντικό τομέα, εννοείται, με ακόμη σημαντικά projects μπροστά για το επόμενο διάστημα, όπως είναι η προμήθεια των S-35, το ενεργειακό που είναι πάρα πολύ κρίσιμο και είδαμε ότι σηκώθηκε και σκόνη το τελευταίο διάστημα με σημαντικές φωνές να επικρίνουν αυτή την προσωπική λειτουργία την οποία έχει γενικότερα η διακυβέρνηση Donald Trump. Έχει ένα πολύ διαφορετικό σχήμα να προωθεί τα αμερικανικά συμφέροντα από ό,τι συνηθίζουμε. Η Ελλάδα είναι στην καρδιά όλης αυτής της συζήτησης των ενεργειακών συμφωνιών και projects από το κάθε το διάδρομο στον οποίο έχουν άμεση συμμετοχή οι ΗΠΑ, από τις περιοχές που θα κάνουν έρευνες η Chevron και η ExxonMobil, επίσης πολύ σημαντική παράμετρος. Και η τρίτη είναι αυτή την οποία είπατε, δηλαδή, και που εννοείται ότι όταν έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν θα μπορούσε να λείπει από την συζήτηση και από τις προσεγγίσεις και το δείγμα των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας σε αυτό το δίπολο, με τη συνθήκη που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να υπάρχει μια κλιμάκωση κυρίως θεσμική παύλα λεκτική από την Τουρκία, η οποία δημιουργεί κάποια δεδομένα τα οποία προφανώς λαμβάνονται υπόψη και για το ρόλο τον οποίο έχουν πάντα οι ΗΠΑ.
0: Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από την κατάθεση του υπνοθεραπευτή για τις κρίσιμες ώρες πριν από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μάρτυρας κατέθεσε ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε ενδυασμούς για την πλασμαφαίρεση. Το ρεπορτάζ έχει η Άννα Βλαχοπαναγιώτη.
5: Ο υπνοθεραπευτής μίλησε στον ανακριτή λίγες ημέρες μετά τις απολογίες των δύο γιατρών. Επιβεβαιώνει ότι μεσολάβησε για την επικοινωνία του Γιώργου Μαζονάκη με την 56χρονη κατηγορούμενη γιατρό. Λέει στην κατάθεσή του ότι το κόστος της πλασμαφαίρεσης, όπως του είχε πει ο Γιώργος Μαζονάκης, ήταν 6.000 ευρώ για δύο συνεδριάσεις, για δύο συνεδρίες. Ότι ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπαναχώρησε από την αρχική συμφωνία λόγω υψηλού κόστους της θεραπείας και ότι ο ίδιος δεν ζήτησε προμήθεια από την 56χρονη για τη θεραπεία του Μαζονάκη. Αίσθηση προκαλούν τα όσα ισχυρίζεται στην κατάθεσή του για το τι του απάντησε η γιατρός για το γεγονός ότι δεν συνόδευσε τον Γιώργο Μαζονάκη στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν πολύ ψύχρεμη στο τηλέφωνο και το δικαιολόγησε επειδή εκείνη την ώρα είχε άλλη πελάτησα στο ιατρείο. Λέει χαρακτηριστικά στην κατάθεσή του. Στη Στις 5 παρα 10 έστειλε ένα μήνυμα, εντάξει ο Γιώργος, και δεν πήρα απάντηση και έτσι πήρα τηλέφωνο. Μου είπε η γιατρός ότι ήρθε το ΕΚΑΒ και πήρε το μαζονάκι. Μου είπε ότι έπεσε η πίεσή του, ότι μιλούσε παράλογα. Τη ρώτησα γιατί δεν πήγε μαζί του και μου είπε ότι έχει πελάτησα. Η γιατρός είναι γενικά ψύχρεμος άνθρωπος. Όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο ήταν ψύχρεμη και δεν μου έδωσε να καταλάβω τη σοβαρότητα της κατάστασης. Θυμάμαι ότι στις 6 ήρθε η ειδοποίηση στο κινητό μου από μια ιστοσελίδα ότι ο Μαζονάκης πέθανε στο νοσοκομείο Ελπής. Σοκαρίστηκα. Τότε της έστειλα μήνυμα και τη ρώτησα εάν το έμαθε και μου απάντησε ναι μόλις. Φυσικά ο μάρτυρας ρωτήθηκε από τον ανακριτή για τα περίφημα μηνύματα που, που φέρεται να του έχει στείλει γιατρός κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης του Γιώργου Μαζονάκη, τα επιβεβαιώνει στην κατάθεσή του και λέει επίσης ότι είχε χαρακτηρίσει τον Γιώργο Μαζονάκη ως κυκλοθυμικό που αλλάζει συνεχώς διάθεση, ενώ ο ίδιος στην κατάθεσή του στον ανακριτή φέρεται να τον περιγράφει ως ένα εγκάρδιο άνθρωπο με επιβαρημένη ψυχολογική κατάσταση.
0: Πάμε σε ένα άλλο θέμα όπου τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε χθες στη Νέα Πέραμο Καβάλας κοντά στους Αμόλοφους, καθώς κατέληξε και ο 36χρονος οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού. Στο ίδιο δυστύχημα είχε χάσει τη ζωή του ο 34χρονος οδηγός μοτοσικλέτας. Μας ενημερώνει σχετικά ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Νέας Περάμου Καβάλας, στον δρόμο προς τους Αμολόφους, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκαν δίκυκλη μοτοσικλέτα και ηλεκτρικό πατίνι. Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία αρχικά για τον 34χρονο αναβάτη της μοτοσικλέτας, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα. Ο 36χρονος οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού τραυματίστηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα. Υπευλήθησε χειρουργείο, αλλά τα ξημερώματα κατέληξε. Προανάκριση για τη διακρύβωση των ακριβών αιτιών και των συνθήκων του τραγικού συμβάντος διενεργούν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές.
0: Κώστα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αλίστες της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι πραγματοποιούν πανελλαδική απεργία διαρκείας αντιδρώντας στις αυξημένες τιμές των καυσίμων, ενώ στο τραπέζι μπαίνουν και άλλα ζητήματα όπως για τα δίχτυα. Δεκάδες αλιευτικά σκάφη έχουν ρίξει άγκυρα στο Θερμαϊκό, ενώ έχουν πραγματοποιήσει και συλλαλητήριο στο οποίο συμμετέχουν αλίες από Καβάλα και Αλεξανδρούπολη. Αναλυτικά θα μας ενημερώσει ο Τίμος Φακαλής. Τίμο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό σας μεσημέρι. Μετά τον συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού, σήμερα οι αλίες προχώρησαν στον συμβολικό αποκλεισμό της λεωφόρου Νίκης στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους με στόχο να κοινοποιήσουν, να δημοσιοποιήσουν τα προβλήματά τους στον κόσμο. Σε καμιά περίπτωση δεν θέλουν να βρεθούν αντιμέτωποι με άλλη κοινωνική ομάδα, όπως τόνισαν. Μάλιστα, ζητούν νέα συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Μαργαρίτη Σχοινά, προκειμένου να δοθεί λύση στο βασικό τους πρόβλημα που είναι η αύξηση των καυσίμων και συγκεκριμένα ο τριπλασιασμός του ναυτικού πετρελαίου. Για τέταρτη μέρα παραμένουν εδώ αγκυροβολημένα τα αλευτικά σκάφη στην πρώτη προβλήτα του Θερμαϊκού κόλπο. Σήμερα νωρίς το μεσημέρι ήρθαν και ενισχύσεις από την Αλεξανδρόπολη και την Καβάλα, ψαράδες με λεωφορεία, ενώνοντας τη φωνή τους με τους υπόλοιπους επαγγελματίες αλής του νομού Θεσσαλονίκης. Και όπως τονίζουν, τις επόμενες μέρες δεν θα τρώμε φρέσκο ψάρι, καθώς έχουν ρίξει άγκυρα εδώ και τέσσερις μέρες οι ψαράδες.
0: Θεό μου, μένεις μαζί μας λίγο στην τηλεφωνική γραμμή. Εν τω μεταξύ, να σε πω και σε εσένα ότι σε νέες κινητοποιήσεις έχουν προχωρήσει και οι επαγγελματίες της παράκτησης αλίας με τους αλίες της ΣΑΜΟ, έτσι, που συμμετέχουν και αυτοί στην πανελλαδική δράση που έχει προγραμματιστεί για σήμερα, στο αλευτικό καταφύγιο Ηρέου, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης. Σήμερα, στο Earth News Radio 105,8 και στη Ματίνα Καραμίτζου, μίλησε ο Δημήτρης Τσιπούρας, ο εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Παράκτειας Αλίας, για τα αιτήματα των ψαράδων. Ας τον ακούσουμε.
8: Πολιτεία να σταθεί δίπλα στον Έλληνα ψαρά. Ο Έλληνας ψαράς αυτή τη στιγμή χρεοκόπησε. Δεν μπορούν να το καταλάβουν οι αυτοί που μας κυβερνάνε. Δεν γίνεται εγώ που ήθελα πριν 8 μήνες να γεμίσω το σκάφος μου 600 ευρώ πετρέλαιο, το μαύρο, το ντίζελ, το ναυτικό, τώρα να θέλω 1450. Το έπαιρνα 060 και το παίρνω 1045. Δεν γίνεται ένα σκάφος της Μέσης Αλίας, μια μηχανότρατα, η οποία έπαιρνε 55 λεπτά το λίτρο, να θέλει τώρα να το πάρει 1,30. Ένα τέτοιο σκάφος θέλει 45.000 ευρώ για να δουλέψει 20 μέρες. Πώς θα βγουν αυτά τα λεφτά, δε. Αυτά τα ποσά είναι κάτι ανήκουστο, δεν βγαίνουν. Ζητάμε την πολιτεία να μας δώσει επιδότηση πετρελαίου όπως δίνει όλη η Ευρώπη στους ψαράδες τις τελευταίες μέρες. Η Ιταλία προχθές έδωσε 67 λεπτά το λίτρο επιδότηση στον ψαρά. Η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Γαλλία, η Κύπρος έδωσε 60. Υπάρχει πρόγραμμα. που σου επιδοτεί το 70%. Το βασικό μας θέμα είναι το ενεργειακό. Για μένα όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Το ενεργειακό όμως είναι το κύριο θέμα. Είμαστε δεμένοι, δεν μπορούμε πια να πάμε στη δουλειά με αυτό με τόσο ακριβό πετρέλαιο.
0: Τίμω, σε ευχαριστούμε που παραμένεις στη γραμμή μας, γιατί οι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι 6 από τους 7 που απολογήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας Κατερίνης για αυτή την απάτη μαμούθ με κρυπτονομίσματα. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα, έτσι, ενώ και μεταξύ των κατηγορουμένων είναι και στελέχη των ενόπλων δυνάμεων.
7: Ακριβώς έτσι, και την από Δευτέρα θα συνεχιστούν οι εξηγήσεις που θα δώσουν στην ανακρίτρια της Κατερίνης και τα υπόλοιπα φερόμενα ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Μάλιστα, τη Δευτέρα θα απολογηθούν και οι δύο οι βασικοί εγκέφαλοι της συγκεκριμένης οργάνωσης. Χθες, μετά την πολύ ωραία μαραθώνια απολογία των 7 κατηγορούμενων, οι 6 αυτές ήταν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους 15 και 20.000 ευρώ. Ο 7ος, ο οποίος ήταν και ο μαδάρχης του Συλλόγου του νομού Πιερίας, συνελήφθη προσωρινά και κρατείται. Τώρα από εδώ και πέρα αυτό που προκύπτει από τις έρευνες είναι ότι η IP, η διεύθυνση δηλαδή αυτής της πλατφόρμας με τα κρυπτονομίσματα, είχε ως βάση την Σιγκαπούρη. Αναζητείται ο βασικός εγκέφαλος, ο οποίος είναι άνθρωπος που διαμένει στο εξωτερικό. Έχουν γίνει μέχρι στιγμής 17 μηνύσεις κατοίκων της περιοχής του νομού Πιερίας, οι οποίοι έχασαν τον τελευταίο μόνο μήνα 50.000 ευρώ. Αυτό που είχαν στήσει εκεί η εξημένη εγκληματική οργάνωση είχε να κάνει, υπόσχονταν διπλασιασμό των χρημάτων τους στο κεφαλαίο που θα επένδυαν μέσα σε 50 μέρες, αφού πρώτα έβαζαν κατ' ελάχιστον 800 ευρώ. Βέβαια, αυτό δεν έγινε ποτέ και από την 1η Σεπτεμβρίου έπεσε η πλατφόρμα, χάνοντας τα χρήματά τους. Συνολικά έχουν εξαπατηθεί 10.000 άτομα, ενώ η λία ανέρχεται σε 8 εκατομμύρια δολάρια.
0: Δηλαδή, έβαζε κάποιο 800 ευρώ και σε 50 μέρες θα είχε 1.600, έτσι.
7: Ακριβώς,
0: αυτό υπόσχονταν οι
7: επικίνδυνοι. Ακριβώς, αλλά έγιναν καπνός. Μεταξύ άλλων συμμετέχουν και στρατιωτικοί, δύο μάλιστα είναι ενεργεία.
0: Ενεργεία. Τίμο μου, πάμε και σε ένα άλλο θέμα, έτσι, από τη Θεσσαλονίκη, όπου σε αδιέξοδο βρίσκονται οι οικογένειες των ασθενών που νοσηλεύονται στην κλινική, η οποία με δικαστική απόφαση κατεβάζει ρολά σε λίγες μέρες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν βρεθεί διαθέσιμες δομές για τη μεταφορά τους. Για την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο του MedWatch βρίσκονται 70 δομές υγείας στην περιοχή για παραβάση των κανόνων λειτουργίας.
7: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα και όσο περνάουν οι ώρες μεγαλώνει η αγωνία των συγγενών των ασθενών, οι οποίοι θα πρέπει να αποχωρήσουν από τη συγκεκριμένη κλινική μετά από μέσα σε 11 μέρες, καθώς θα σφραγιστεί και τυπικά η συγκεκριμένη κλινική. Γίνονται προσπάθειες, μέχρι τώρα όμως κάποιοι έχουν μπει σε λίστα αναμονής. Είναι δύσκολο να βρεθούν κλίνες για ασθενείς που είναι στο τελευταίο στάδιο της νόσου. Παρακολουθεί τις εξελίξεις του Υπουργείου Υγείας και αν χρειαστεί, όπως έχει γίνει γνωστό, θα παρέμβει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ιδιωτικά κέντρα αυτά ευεξίας και υγείας, έχουν πιαστεί στην τσιπίδα του MedWatch 70 περιπτώσεις στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, έχουν τριπλασιαστεί τα συνεργεία του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Έχουν γίνει 6 από 2 και χτενίζουν ουσιαστικά όλες αυτές τις περιπτώσεις. Πρόκειται κυρίως για θεραπείες εναλλακτικές που προσέφεραν αυτά τα ιδιωτικά κέντρα ευεξίας και υγείας, όπως εκβαντική ιατρική, κάποιες άλλες πλάσματος θεραπείες, σε κάποιες άλλες μοριακού υδρογόνου. Σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Μοριακού υδρογόνου.
7: Ακριβώς, ναι.
0: Και μάλιστα... κάνει εντύπωση γιατί δεν το είχα ακούσει τώρα, ναι. Μετά το Μαζονάκη. Γιατί ναι. με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Έτσι.
7: Η διαδικασία. Το θέμα είναι ότι πηγαίνουν εκεί οι ελεγκτές και βρίσκουν κλειστά στόρια, δεν βρίσκουν κανέναν σε αυτά τα ειδικά κέντρα. Μάλιστα έχουν κατεβάσει τις ταμπέλες αλλά και τις αναρτήσεις τους και τις διαφημίσεις που είχαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε κάθε περίπτωση, αν διαπιστωθούν παραβάσεις μετά τους ελέγχους, όποτε γίνουν αυτοί, τότε θα παραπευθούν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αλλά και στον εισαγγελέα. Σε περίπτωση που εμπλέκονται και γιατροί σε αυτά τα ιατρικά κέντρα, τότε θα παραπευθούν στο Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα. Τίμο Φακαλή, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και πάμε στα Ιωάννια, όπου στις εκδηλώσεις μνήμης για το ολοκαύτωμα των Λυκιάδων παρέστη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η Κατερίνα Φρυσά είναι στη μαρτυρική περιοχή, εκεί όπου οι Γερμανοί πριν από 83 χρόνια, το 1943 συγκεκριμένα, δολοφόνησαν συνολικά 88 άτομα, μεταξύ των οποίων και παιδιά. Κατερίνα, καλό μεσημέρι και πάλι.
3: Καλό σας μεσημέρι και πάλι. Πράγματι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βρίσκεται στους μαρτυρικούς Λυκιάδες. Θέλω να μήνυμα στήριξης και σεβασμού στις οικογένειες των θυμάτων και τονίζοντας ότι η ελληνική πολιτεία για την Ελλάδα, την ελληνική πολιτεία, πάντοτε οι αποζημιώσεις.
0: Ναι, έχουμε ένα τεχνικό θέμα με την τηλεφωνική μας σύνδεση. Προχωράμε στο επόμενο θέμα.
9: Σήμερα από ένα ακόμη μαρτυρικό χωριό αισθάνομαι την ανάγκη να υπογραμμίσω και πάλι, όπως το έκανα στα Καλάβρητα, όπως το έκανα στη Βιάνο, όπως το έκανα στην Παραμυθιά, πως οι απαιτήσεις και οι αξιώσεις της ελληνικής δημοκρατίας για τις γερμανικές επανορθώσεις είναι ενεργές, είναι νόμιμες, απαράγραπτες και διεκδικήσιμες. Και είναι ενεργές γιατί τα γεγονότα μας το επιβάλλουν. Η μνήμη μας το επιβάλλει, το καθήκον μας, το χρέος μας προς την ιστορία μας το επιβάλλει. Και κυρίως η ανάγκη για απόδοση δικαιοσύνης. Θυμόμαστε, διεκδικούμε και προστατεύουμε το μέλλον μας.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε λίγο ξανά. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Κατερίνα Φρύσα. Ακούσαμε το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, έτσι Κατερίνα?
3: Ακριβώς, να σας προσθέσω ότι την ημέρα εκείνη, την τραγική της 3ης Οκτωβρίου, και μάλιστα ήταν η επίλεκτη μεραρχία των αλεξιπτωτιστών των Γερμανών, των Εντελβάης, ήρθαν και κυριολεκτικά εκτέλεσαν σχεδόν όλο τον άμαχο πληθυσμό του χωριού. Βρήκαν κυρίως ηλικιωμένους και παιδιά. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στα 89 θύματα, τα 41 ήταν παιδιά κάτω των 17 ετών. Να σας πω λοιπόν ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, στο χαιρετισμό του, πέρα από την διαβεβαίωση ότι η Ελλάδα είναι πάντοτε σε ετοιμότητα για τις γερμανικές αποζημιώσεις, φέρθηκε και στην άνοδο των ακραίων φαινομένων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και έστειλε το μήνυμα ότι η δημοκρατία και οι λαοί θωρακίζουν τα πολιτεύματα.
0: Κατέρινα Φρυσά, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Την τακτική δεν ήξερα, δεν γνώριζα, δεν θυμάμαι. Αναμένεται να ακολουθήσει ο δράσης της επίθεσης κατά του ζευγαριού στο Λαύριο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οποίος αντιμετωπίζει πλέον κατηγορίες για αποπείρες ανθρωποκτονίας. Ο 32χρονος που αναρριχήθηκε και εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του στην περιοχή και τη μαχαίρωσε μαζί με τον σύντροφό της, έχει συλληφθεί και αναμένεται να απολογηθεί για την πράξη του. Στο στούντιο μαζί μας είναι η Ελένη Καραθάνου για να μας πει περισσότερα. Ελένη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Περιμένουμε τα επόμενα 24 ώρα να περάσει από τον ανακριτή και να απολογηθεί. Πάντως, αυτό που φέρεται να ισχυριστεί ο ίδιος είναι ότι δεν ήταν σε καλή κατάσταση και μάλιστα ότι είχε καταναλώσει νωρίτερα χάπια και αλκοόλ, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι θα είναι ένα επιχείρημα που θα δεχτεί και ο ανακριτής. Όσον αφορά τώρα τα αιχμηρά αντικείμενα που βρέθηκαν πάνω του από την αστυνομία, ο ίδιος αρνείται ότι είχε δύο μαχαίρια για την ακρίβεια. Αυτό που φαίνεται ότι θα ισχυριστεί είναι ότι χρησιμοποίησε κάποιο αιχμηρό αντικείμενο μέσα από την κουζίνα της κατοικίας. Επίσης, να πούμε ότι
0: δεν τα έφερε μαζί του. Δηλαδή,
10: ότι δεν τα είχε μαζί του, αυτό θα ισχυριστεί. Ωστόσο, εμείς γνωρίζουμε από το αστυνομικό ρεπορτάζ ότι είχε ήδη δύο αιχμηρά αντικείμενα πάνω του την ώρα της επίθεσης. Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος στο παρελθόν είχε κακοποιήσει και είχε.
0: Είχε
10: ασκήσει βία εναντίον της 32χρονης γυναίκας και μάλιστα η ίδια έχει κάνει 5 καταγγελίες επίσημες στο αστυνομικό τμήμα και γι' αυτό το λόγο οι αστυνομικοί της έδωσαν και panic button να το έχει πάνω της. Πάντως, ο δράστης αναμένεται επίσης να πει ότι στο παρελθόν είχαν γνωριστεί στη Μεγάλη Βρετανία που ζούσαν και εργαζόντουσαν και οι δύο, ότι κατάφεραν και αγόρασαν ένα σπίτι. Ωστόσο, στη συνέχεια όταν επέστρεψαν στην Ελλάδα χώρισαν και εκείνος δεν άντεξε αυτό το χωρισμό. Επίσης άλλο ένα επιχείρημα του δράστη. Επίσης, αυτό που είναι πολύ σημαντικό και πρόκειται να πει, ασχέτως αν θα το δεχτεί ή όχι ο ανακριτής, είναι ότι δεν μπορούσε να δεχτεί μέσα στο σπίτι του έναν άλλον άντρα, καθώς η συγκεκριμένη γυναίκα προχώρησε στη ζωή της και είχε μία άλλη σχέση. Να πούμε ότι και οι δύο, και οι 32χρονοι και ο νέος της σύντροφος, είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση, νοσηλεύονται σε διαφορετικά νοσοκομεία. Η γυναίκα έχει τραυματιστεί στην πλάτη και στο πνεύμονα και στα άνω άκρα. Ο 33χρονος νέος σύντροφος στα πλευρά και στα γεννητικά του όργανα. Αναμένουμε τις επόμενες ημέρες να απολογηθεί ο δράστης και να δούμε τις εξελίξεις.
0: Αυτό είναι αυτό που είπαμε και που είπες και εσύ νωρίτερα, ότι θα ισχυριστεί. Δεν ήξερα, δεν γνώριζα, ήμουνα υπό την επίρρεια χαπιών και αλκοόλ. Το θέμα είναι ο ανακριτής τι θα πει.
10: Και γιατί... μάλιστα όταν η αστυνομία του είχε απαγορεύσει να την πλησιάζει στα 100 μέτρα, έτσι. Δεν ήταν η πρώτη απόπειρα δηλαδή που έκανε.
0: Μάλιστα. Ελένη Καρθάνου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Στη Νέα Ιωνία τώρα πάμε, όπου είχαμε ένα απίστευτο περιστατικό. Η γυναίκα, οδηγός ταξί, κατήγγειλε πως δέχτηκε επίθεση από πελάτη της με αποτέλεσμα να τη δαγκώσει και να τη κόψει το αυτί. Ο Γιώργος Κοβός θα μας δώσει τις λεπτομέρειες.
11: Το απίστευτο είναι ότι όχι απλά της έκοψε το αυτί, αλλά κόντεψε να την πνίξει κιόλας. Αυτό καταγγέλει, δηλαδή μιλώντας μαζί της, μιλήσαμε μαζί της και μας είπε ότι κόντεψε να την πνίξει. Την είχε πιάσει από το πίσω κάλισμα όπως καθόταν ο επιβάτης, την είχε πιάσει από το λαιμό ενώ εκείνη βρισκόταν μπροστά, και φαινόταν ότι είχε σκοπό να την πνίξει. Παράλληλα, όση ώρα κράτησε η πάλι αυτή, είχε δαγκωμένο το αυτή της συνεχώς, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή όταν εκείνη κατάφερε να διαφύγει, να κοπεί και το αυτή. Όλα έγιναν γύρω στη 1-1.30 τα ξημερώματα, όταν η γυναίκα συγκεκριμένη πήρε κούρσα τον επιβάτη από την Κυψέλη με προορισμό τη Νέα Ιωνία. Όταν έφτασαν στον προορισμό, όπως καταγγέλει η ίδια, το POS φαίνεται ότι δεν είχε σήμα εκεί, προσπάθησαν να βρουν σήμα, έφτασαν λίγο παρακάτω, κατάφερε να πληρωθεί, βέβαια όπως μας είπε, το έκανε μία κατά κάποιο τρόπο παρατήρηση, του είπε δηλαδή ότι καλό θα ήταν, αφού ξέρετε ότι δεν έχει σήμα, να έχετε μαζί σας μετρητά όταν παίρνετε ταξί εδώ πάνω. Τέλος πάντων, λέξη στη λέξη, ακολούθησε η πάλι που προαναφέραμε, με αποτέλεσμα η γυναίκα να καταλήξει στο νοσοκομείο Ελπής, όπου της έδεσαν το αυτή, δεν κατάφερε να γίνει επανένωση του κομματιού που κόπηκε, και τώρα ουσιαστικά αυτό που εκείνο το οποίο στόχευε οι γιατροί ήταν να τις σταματήσουν την αιμορραγία και να αποφυγεί την οποιαδήποτε μόλυνση.
0: Και φαντάζομαι ο δράστης αναζητείται ή έχει... πρέπει να το ψάξουν αυτό, φαντάζομαι.
11: Ο δράστης αναζητείται, ναι.
0: Αναζητείται, οπότε η γυναίκα όταν είναι σε θέση φαντάζομαι θα κάνει και...
11: Όχι, συγγνώμη, έχει συλληφθεί, τον ακινητοποίησαν.
0: Τον ακινητοποίησαν.
11: Έχει συλληφθεί, τον ακινητοποίησαν περί εκεί, συγγνώμη, κάνω λάθος. Τον ακινητοποίησαν περί εκεί και έφτασε αστυνομία τα σύνορα.
0: Α, μάλιστα. Γιώργο Κοβέ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Σε πλήρη εξέλιξη τώρα βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς τα ξημερώματα στο Μενίδη. Άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 26χρονος. Ο νεαρός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Το ρεπορτάζ έχει ο Κώστας Στάμου.
12: Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, ένα γιο ταχύ στο οποίο επέβαιναν άγνωστοι πλησίασαν ένα σπίτι στην οδό Βαρδουσίων. Εκεί λοιπόν γάζωσαν με τουλάχιστον 4 σφαίρες ένα σταθμευμένο γιο ταχύ αυτοκίνητο, τραυματίζοντας ευτυχώς ελαφρά έναν 26χρονο, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου επιβλήθησε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ωστόσο, οι αστυνομικοί, οι οποίοι κάνουν έρευνα για το περιματηρό περιστατικό, περισυνέλεξαν από το σημείο της επίθεσης 4 κάλικες, ενώ το όχημα έφερε 3 σοπές, 2 στα πίσω τζάμια και ένα στον μπροστινό τζάμι. Φυσικά υπάρχει και υλικό από κάμερες ασφαλείας διπλανών σπιτιών που έχουν καταγράψει τη στιγμή της επίθεσης και οι αστυνομικοί μέσα και από μαρτυρίες προσπαθούν να οδηγηθούν στα ίχνη των δραστών, να τους ταυτοποιήσουν και να τους περάσουν χειροπέδες.
0: Και πριν περάσουμε στις διεθνείς ειδήσεις, πάμε να ακούσουμε άλλο ένα θέμα. Αυτή τη φορά από την Πάτρα, συμπλοκή σημειώθηκε στο Αίγιο όταν δύο άτομα, εκ των οποίων ο ένας ανήλικος, απείλησε με μαχαίρι δύο 15χρονους και στη συνέχεια προσπάθησαν να τους παρασύρουν με αυτοκίνητο. Ο Νίκος Γιαπρακάς, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας δώσει λεπτομέρειες. Νίκο, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα ακόμα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, το οποίο διαδραματίστηκε, όπως είπες και εσύ, στο Αίγιο χθες, όταν ο νεαρός, ο ανήλικος, ο οποίος επέβαινε σε ένα αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ένας άλλος ενήλικος, όμως επίσης νεαρός,
14: συναντήθηκε με τους δύο 15χρονους και τότε για ασήμαντη από ό,τι πληροφορούμαστε αφορμή, άρχισε να επιτίθεται στα δύο 15χρονα παιδιά, χτυπώντας τους στο σώμα και στο πρόσωπο. Μάλιστα, στην προσπάθειά του να τους εκφοβήσει, τράβηξε και μαχαίρι σύμφωνα με την καταγγελία την οποία υπέγινε στην αστυνομία. Ευτυχώς όμως, χωρίς να πετύχει κάποιο από τα δύο παιδιά. Στη συνέχεια επιβάσκεται το αυτοκίνητο και ο οδηγός με επικίνδυνους ελιγμούς προσπάθησε να παρασύρει τα δύο παιδιά πριν εγκαταλείψει το σημείο όπου διαδραματίστηκε όλο το περιστατικό. Οι δύο δράστες έχουν ταυτοποιηθεί από την αστυνομία. Να σου πω, σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία, δεν υπάρχει ακόμα κάποια σύλληψη. Ενώ δικογραφία έχει σχηματιστεί και εναντίον της μητέρας του ανήλικου, ο οποίος συμμετείχε στο συγκεκριμένο επεισόδιο. Ο ένας από τους δύο 15χρονους που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, από όπου πήρε εξιτήριο, όμως παραμένει, όπως μαθαίνουμε, να είναι σοκαρισμένος από το περιστατικό αυτό το οποίο βίωσε.
0: Σίγουρα. Νίκο Γιαβραγκά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να αφήσουμε τώρα την εσωτερική επικαιρότητα και να περάσουμε στο διεθνή χώρο. Μαζί μου στο στούντιο είναι η Δέσποινα Συριοπούλου, να δούμε μαζί μια σειρά από θέματα της εκτός συνόρων επικαιρότητας. Πολύ σημαντικά, έτσι, Δέσποινα. Και πάμε να ξεκινήσουμε λίγο από την Ουκρανία. Καλό μεσημέρι. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν από την Ουκρανία και την επίσκεψη του καγκελάριου Μέρτς στο Κίεβο, αποδεικνύοντας την στήριξη του Βερολίνου στο Ζελένσκι. Έτσι
10: ακριβώς. Αυτό σηματοδοτεί η επίσκεψη του Γερμανού καγκελαρίου Μέρτς στο Κίεβο εν μέσω κλιμάκωσης των ρωσικών επιθέσεων. Να σου πω ότι τον Γερμανό καγκελάριο συνοδεύουν οι υπουργοί των Οικονομικών μαζί με μια οικονομική αντιπροσωπεία με επικεφαλής μεγάλων εταιριών. Ο Μέρτς λοιπόν αναμένεται να ανακοινώσει ένα πακέτο μέτρων το οποίο περιλαμβάνει την αποδέσμευση ενός δισεκατομμυρίου ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια και 350 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών σύμφωνα με αξιωματούχους της γερμανικής κυβέρνησης. Παράλληλα, θα οριστικοποιηθεί συμφωνία για την κοινή παραγωγή διαφόρων τύπου drones. Ενισχυμένη επίσης προβλέπεται να είναι και η συμφωνία για τη συνεργασία στα όπλα μεγάλου βεληνικούς. Αυτή η συμφωνία περιλαμβάνει την κοινή ανάπτυξη και παραγωγή όπλων με βεληνικές άνω των 1000 χιλιομέτρων, τα οποία η Ουκρανία θα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για επιθέσεις βαθιά στο έδαφος της Ρωσίας. Να σου πω, Βασίλη, είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε ο κύριος Μέρτς όταν σήμερα νωρίς το πρωί, ότι αν η Ρωσία δεν σταματήσει, αργά ή γρήγορα η πολεμική της μηχανή θα στραφεί εναντίον μας. Σήμερα θα πω στον πρόεδρο Ζελένσκι, μπορείτε να συνεχίσετε να υπολογίσετε στη βοήθειά μας. Επίσης, ο κύριος Μέρτς αναμένεται να πιέσει την Ουκρανική κυβέρνηση για την πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις που ζητούν οι Ευρωπαίοι εταίροι, μεταξύ άλλων και στον αγώνα κατά της διαφθοράς. Τέλος, ο πρόεδρος Ζελένσκι σε δηλώσεις του στο Reuters είπε ότι οι Ουκρανικές ενόπλες δυνάμεις θα εντείνουν τις επιθέσεις τους σε δηληστήρια πετρελαίου στη Ρωσία ως απάντηση στο νέο δόγμα της Μόσχας για κλιμάκωση των επιθέσεων εναντίον πολιτικών υποδομών. Όπως υποστήριξε, στόχος της ρωσικής στρατηγικής είναι να αναγκάσει τους κατοίκους του Κιέβου και άλλων πόλεων να εγκαταλείψουν τις περιοχές, τις εστίες τους. Απάντηση είχαμε και από το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας που λέει ότι η Μόσχα θα εντείνει τους βομβαρδισμούς κατά στρατιωτικών υποδομών, εγκαταστάσεων της αμυντικής βιομηχανίας αλλά και σχετικών υποδομών στο Κιέβο αλλά και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας.
0: Ωραία, Δέσποινα, πάμε τώρα και στο άλλο μέτωπο, αυτό της Μέσης Ανατολής. Εκεί είχαμε και νέες δηλώσεις από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, έτσι, που έχουν αρκετό ενδιαφέρον.
10: Έχουν αρκετό ενδιαφέρον. Να ξεκινήσουμε όμως με αυτά που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ χθες το βράδυ σε δημοσιογράφους, ότι πρέπει να λάβει μια απόφαση για το Ιράν, λέγοντας ότι η χώρα έχει καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό και ότι τώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με την επιλογή του εύκολου ή του δύσκολου δρόμου. Επίσης, είπε ότι το Ιράν ουσιαστικά εγκαταλείπει οποιαδήποτε σχέδια για την απόκτηση πυρηνικού όπλου. Εδώ λοιπόν, ως προς τα πυρηνικά, είχαμε σήμερα μία δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου των Εξωτερικών, τον κύριο Μπαγκαή, ο οποίος λέει το εξής, ότι το Ιράν εξετάζει την πρόταση της Ρωσίας να αναλάβει τη φύλαξη του ουρανίου που έχει εμπλουτιστεί σε ποσοστό 60%. Είπε μάλιστα ότι η Μόσχα έχει προτείνει στο παρελθόν τρόπους για τη μείωση των εντάσεων και ότι το Ιράν είναι πρόθυμο να ακούσει τις προτάσεις της Ρωσίας. Πρόσθεσε μάλιστα ότι το Ιράν διαβουλεύεται τακτικά με τη Ρωσία για τα πυρηνικά ζητήματα και συντονίζεται με τη Μόσχα και το Πεκίνο όταν προκύπτουν νέες εξελίξεις. Όπως καταλαβαίνεις, όλο αυτό παρουσιάζει μια πολύ μεγάλη και διευρυμένη εικόνα για το, για το πόσο περίπλοκο είναι το όλο ζήτημα. Τέλος να σου πω ότι οι προτάσεις στα όσα είπε ο κ. Μπακαή σήμερα ανέφερε και για τις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών ότι παραμένουν επικεντρωμένες στο πυρηνικό ζήτημα, ενώ η Τεχεράνη δίνει προτεραιότητα στα στενά του Ορμούζ. Και ότι έχει ήδη απαντήσει στην αμερικανική πρόταση και ότι δεν έχει επίσης συζητηθεί οτιδήποτε έχει να κάνει με την επιστροφή των επιθεωρητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας στο Ιράν.
0: Μάλιστα. Δέσποινα, πάμε να περάσουμε λίγο και να μας ενημερώσει για αυτή την υπόθεση με την πτήση της Fly Dubai. Εκεί υπάρχουν κάποια νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, τα οποία βέβαια να πούμε ότι δεν ανήκουν στην επίσημη έρευνα των άρχων.
10: Ακριβώς αυτό. Από εκεί να ξεκινήσουμε. Έτσι. Ωστόσο, είναι κάποια νέα στοιχεία για την απόπειρα της τρομοκρατικής επίθεσης στην πτήση FZ1073 της Fly Dubai από το Dubai προς το Tel Aviv. Φέρνει στο φως το Ισραηλινό YNET. Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα, οι έρευνες εξετάζουν το ενδεχόμενο ότι ο 29χρονος συγκυβερνήτης από το Ομάν να σχεδίαζε να καταλάβει το αεροσκάφος και να το συντρίψει σε ουρανοξύστη του Τελ Αβίβ, αλλά μια επίθεση τύπου της 11ης Σεπτεμβρίου. Η δημοσιογράφος Σμάνταρ Πέρι επικαλείται ανώτατη πηγή στο Αμπου Ντάμπι, σύμφωνα με την οποία φέρεται να έχει οργανώσει, ο συγκυβερνήτης να έχει οργανώσει επίθεση με στόχο αρχικά να εξουδετερώσει τον Ινδό κυβερνήτη, κάτι που αποδεικνύεται, κάτι που φάνηκε και από την επίθεση που του έκανε με το μαχαίρι, να πάρει το έλεγχο του αεροσκάφους και να αλλάξει την πορεία του προς το Ισραήλ.
0: Και πάμε να πούμε λίγο και για την Ισπανία, εκεί όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες όλη τη χώρα, ζητώντας βέβαια μεγαλύτερη προστασία για τους ενοικιαστές, μετά την αποτυχία της κυβέρνησης να περάσει νομοθεσία για την αντιμετώπιση της εργαστικής κρίσης.
10: Σήμερα, Βασίλη, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ισπανία γράφουν ότι ο Σάντσες ενδέχεται να προκηρύξει πρόωρες εκλογές μέσα στο Νοέμβριο, μετά την αποτυχία της ψήφισης των μέτρων. Ωστόσο, πάμε στις μαζικές διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες ολόκληρη την Ισπανία, με αίτημα την πρόσβαση οικονομικά προσιτή στέγαση. Μια ημέρα μετά την οριακή απόρριψη των δύο νομοσχεδίων. Λοιπόν, στη Μαδρίτη η αστυνομία υπολόγισε τους διαδηλωτές περίπου σε 70.000. Από την άλλη, οι διοργανωτές ανέβασαν τον αριθμό, είπαν ότι οι συμμετέχοντες στις διαδηλώσεις αυτές ήταν περίπου 500.000. Και οι κινητοποίησεις αυτές έγιναν όχι μόνο στις μεγάλες πόλεις της Ισπανίας, αλλά περίπου σε 50 ισπανικές πόλεις. Να σου πω ότι στη Βαλένθια σημειώθηκαν και με την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών. Και φυσικά οι κινητοποίησεις όλες αυτές ξεκίνησαν από την έξωση από το σπίτι της, της 87χρονης Μαρή Κάρμεν στη Μαδρίτη.
0: Η οποία ζούσε 70 χρόνια και ήθελαν να της πάνε το ενίκιο στο Θεό.
10: Έτσι ακριβώς.
0: Και να κλείσουμε τις ειδήσεις μας έτσι από τη διεθνή επικαιρότητα με το Πανεπιστήμιο Κορνέλ έτσι, και τις νέες διαστάσεις που παίρνει αυτή
10: πολύ η τραγική είδηση. Νομίζω ότι είναι μια είδηση προκαλεί τον αποτροπιασμό. Είναι νέα τροπή παίρνει λοιπόν αυτή η υπόθεση της καταγγελίας για ομαδικό βιασμό φοιτήτρια σε σπίτι της αδελφότητας στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ το 2024. Η υπόθεση τώρα επανέρχεται στο προσκήνιο μετά την αγωγή που που κατέθεσε στις 16 Σεπτεμβρίου η κοπέλα, μάλιστα είναι γνωστή με το όνομα Jane Doe, εναντίον του Πανεπιστημίου. Η κυβερνήτης μάλιστα της Νέας Υόρκης διόρισε τη Γενική Εισαγγελέα της Πολιτείας ως ειδική εισαγγελέα για την υπόθεση, διότι πλέον λέγοντας ότι έχει χαθεί εμπιστοσύνη στον εισαγγελέα της κομιτείας, η οποία εξέτασε την υπόθεση το 2024. Η Τζόντο, να πούμε ότι λέει στην αγωγή της ότι είχε ναρκωθεί και βιαστεί από 7 άνδρες στο σπίτι της αδελφότητας και ότι το Πανεπιστήμιο δεν την προστάτεψε ούτε επέβαλε επαρκείς κυρώσεις στους εμπλεκόμενους. Οι 7 άνδρες στην υπόθεση έχουν γίνει γνωστοί ως η Cornell 7, η Cornell 7. Τώρα, από την πλευρά του, το Πανεπιστήμιο λέει ότι έγινε σωστός χειρισμός της υπόθεσης και ότι πραγματοποίησε έρευνα αρκετών μηνών και ότι επιβλήθηκαν πειθαρχικές κυρώσεις, ωστόσο δεν μπορεί να τις δημοσιοποιήσει για νομικούς λόγους.
0: Για νομικούς λόγους. Δέσποινα Σιρόπουλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σήμερα στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων στην Αθήνα, στο πλαίσιο καμπάνιας ενημέρωσης και πρόληψης του καρκίνου του μαστού. Με αφετηρία το πεδίο του Άρεως, πολίτες όλων των ηλικιών ένωσαν δυνάμεις και φωνές για την 18η διοργάνωση του μαραθωνίου για τον καρκίνο του μαστού με τίτλο Greece Race for the Cure, ο οποίος διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την πρόεδρο του συλλόγου, την κυρία Παρασκευή Μιχαλοπούλου, η οποία θα μας πει δύο λόγια σχετικά για αυτή την εκδήλωση. Κυρία Μιχαλοπούλου, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς που αποδεχθήκατε. Είναι μια διοργάνωση, η 18η, κόσμος χιλιάδες συμμετέχει. Ποιο είναι το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε μέσα από αυτό τον αγώνα?
15: Πράγματι έχετε δίκιο, σήμερα ήταν μια μέρα, που δίνει τη μεγαλύτερη δράση ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Πάνω από 50.000 άνθρωποι, πάνω από 58.000 άνθρωποι συμμετείχαν στον αγώνα και αυτό είναι ένα πολύ δυνατό μήνυμα, ακριβώς να μιλήσουμε και να περάσει δυνατά σε όλη τη χώρα ότι ο καρκίνος του μαστού έχει πολύ ψηλά ποσοστά ίασης εάν διαγνωστεί έγκαιρα. Οπότε καλούμε όλες τις γυναίκες να βάλουν τη μαστογραφία, την πρόληψη στη ζωή τους, την μαστογραφία μετά τα 40 κάθε χρόνο και να βρούνε τον ειδικό γιατρό που θα κάνει το πλάνο, το κατάλληλο για τις ίδιες, το τι πρέπει να κάνουν. Και αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Και ταυτόχρονα ένα πολύ δυνατό μήνυμα ήταν το μήνυμα της αλληλεγγύης και της στήριξης. Ήταν χιλιάδες κόσμος εδώ, άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και πάνω από όλα αυτό που έχει σημασία είναι ότι τρέξαμε και περπατήσαμε για να στηρίξουμε τις γυναίκες, ταυτόχρονα να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον. Γιατί δεν θέλουμε καμία γυναίκα, κανένας ασθενής να νιώθει μόνος.
0: Αυτό πραγματικά. Πάντως το πιο σημαντικό που πρέπει να περνάμε με το μήνυμα είναι η πρόληψη. Έτσι, δηλαδή η πρόληψη είναι το καλύτερο φάρμακο, έτσι το λέω εγώ, συνηθίζω να το λέω.
15: Ο μεγαλύτερος σύμμαχός μας είναι η πρόληψη. Όταν ξέρουμε ότι η επιστήμη έχει καταφέρει πάρα πολλά σε σχέση με τη θεραπεία και την αντιμετώπιση του καρκίνου, εμείς αυτό που χρειάζεται να κάνουμε, σύμμαχό μας την πρόληψη.
0: Μάλιστα. Κυρία Μιχαλοπούλου, θα ήθελα να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε.
15: Να πούμε εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία έτσι να μεταφέρουμε και από τη δική σας, με το δικό σας τον τρόπο, αυτό το μήνυμα. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Έστω και μια γυναίκα που ακούει να ενημερώνεται, διότι είναι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστούμε πολύ.
15: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Το Greece Race for the Cure διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής σε συνεργασία με τον ΟΠΑΝΔΑ, με την έγκριση της οργάνωσης Think Pink Europe και υπό την αιγίδα της ελληνικής αστυνομίας και της περιφέρειας Αττικής.
16: Αθλητικό δελτίο.
0: Και περνάμε στην αθλητική ενημέρωση. Με στόχο τη νίκη που θα διατηρήσει στην πρώτη θέση του ομίλου της, θα παραταχθεί η Ελλάδα σήμερα στην Τούμπα απέναντι στη Γερμανία. Οι κυριότερες αθλητικές ειδήσεις πέρα από το ποδόσφαιρο θα τις έχουμε από τον Τάσο Επιτρόπου, που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τάσο, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι και από μένα. Να επαναλάβει ένα θετικό αποτέλεσμα με τη Γερμανία, θέλει απόψη η Εθνική, η οποία ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το σπουδαίο παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής του Nations League. Θα κάνουμε ένα πιο ισορροπημένο παιχνίδι σε σχέση με αυτό με την Ολλανδία. Η Γερμανία δεν μας υποτίμησε το πρώτο παιχνίδι. Σχολίασε μεταξύ άλλων φυσικά για τον αγώνα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στις 10 παρατέταρτο η σέντρα του αγώνα με κάλυψε από την Ερασπό Αλφα και Νόβα. Στη βαθμολογία η Ελλάδα, να θυμίσουμε, είναι στην πρώτη θέση με 7 βαθμούς, η Ολλανδία 5, στην Γερμανία με 4. Και τέλος, χωρίς βαθμό, έχει παραμείνει η Σερβία. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, η Ολλανδία φιλοξενεί τη Σερβία στο Eindhoven. Απολαυστικός ήταν ο Γιούγκερ Κλόπ, όμως ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Γερμανίας, στην χθεσινή συνάντηση τύπου για το απόψινό παιχνίδι. Του κάνανε ερώτηση σχετική με το 2004 της ομάδες 4 και 26 και λέει: συγκρίνεται το 2004 με τώρα. Τι να απαντήσω τώρα? Να ανατρέξω στη μνήμη μου. Η Ελλάδα τότε, με λίγη κατοχή και ευκαιρίες, είχε έναν χαριστέα που σκόραρε. Τώρα έχουν top παίκτες οι Έλληνες με ποιότητα και χαμηλές ηλικίες. Οι καλύτερες ηλικίες για να καθιερωθείς. Ο Ρεχάγκελ τους οδήγησε στο Euro χωρίς τον Νότο. Δεν θα πετύχαιναν τίποτα, είπε μεταξύ άλλων ο Γιούκερ Κλοπ. Και να πούμε ότι και χθες είχαμε ένα αποτέλεσμα άκρος εντυπωσιακό για το Nations League. Κροατία-Αγγλία 0-7.
0: 0-7, απίστευτο, απίστευτο.
17: Ναι, ναι. Είναι η μεγαλύτερη ήττα στην ιστορία της Κροατίας από το 1994 μέχρι σήμερα. Κροατία η οποία έχει παίξει δύο τελικούς, έτσι, παγκοσμίου κυπέλου, έχει φτάσει στους τέσσερις πολλές φορές. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι βρίσκεται σε κρίση.
0: Πάντως αν είχαμε κερδίσει και την Ολλανδία τις προχθές, πότε στον αγώνα, ίσως θα είχαμε και έτσι, πάλι πρώτη θα ήμασταν βέβαια.
17: Εντάξει, πριν από την έναρξη, θυμάσαι, τα έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές και στον αέρα του News, αλλά πριν από την έναρξη της διοργάνωσης, αν λέγαμε ότι θα έρθουμε ισοπαλία με τους Ολλανδούς στο κήπεδο μας, θα το αγοράζαμε. Οπότε, γιατί όχι. Λοιπόν, ένα ακόμη τρόπαιο προσθέσει στην πλούσια τροποδοθήκη τη γυναική ομάδα πόλου του Ολυμπιακού, κατακτώντας το Ευρωπαϊκό Super Cup μετά τη σαρωτική νίκη της στο τελικό 18-4 επί της Καταλούνιας στο Πέτρος Καπαγέροφ. Αυτός ήταν ο ένατος ευρωπαϊκός τίτλος στην ιστορία του Γενικού Τμήματος Ερωτοσφαίρας των Ερυθρολεύκων. Πολύ μεγάλη σπουδαία επιτυχία για ακόμη μια φορά για τα κορίτσια. Με δύο μάτς άνοιξε χθες η αυλία της πέμπτης αγωνιστικής Super League 2. Νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2 και Παθραγικός Πανσεραϊκός 1-1. Ακόμα δύο μάτς γίνονται αυτή τη στιγμή. Είναι Πύργος Πανιώνιος, το ξεκίνημα του αγώνα είναι στο 0-0. Ενώ τώρα σε λίγα λεπτά ξεκινάει και η αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης Β' Αναγέννηση Καρδίτσας. Και να πάμε και στο μπάσκετ, καθώς με πέντε μάτς άνοιξε χθες η αυλία της Νέα Basketball League με τη νίκη της Καρδίτσας επί του ανανεωμένου και φιλόδοξου εφέτος Άρη 74-68. Αν μη τι άλλο, αυτό το αποτέλεσμα ξεχώρισε. Πριν από λίγο, στο Ολυμπιακό Στάδιο, ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε του Βίκο Ιωαννίνου με 103-74. Στα υπόλοιπα χθεσινά παιχνίδια, Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, πάρα πολύ δύσκολη νίκη για τον ΠΑΟΚ. Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 91-75. ΑΕΚ Μαρούση 91-70, πολύ καλή ΑΕΚ στην πρεμιέρα, και Προμηθέας Περιστέρη 88-94. Στις 5:30 στο Ιβανόφιο ο Ηρακλής θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό και με κάλυψη και από την Ερασπόρ.
0: Πάντως Τάσο, αν θα περάσει λίγο καιρός, να δέσει λίγο η ομάδα του Άρη, γιατί με το Σπανούλη προπονητή πιστεύω ότι θα είναι αρκετά πιο ανταγωνιστικός, παρότι έχασε στην πρεμιέρα.
17: Ναι, εντάξει, είχε πολλά παράπονα και έκανε και πολύ χαρακτηριστικές δηλώσεις ο Σπανούλης. Ναι. Εντάξει, λογικό είναι. Είναι μια ομάδα και ακριβή πλέον, αλλά και με Σπανούλη και το ταλέντο που έχει, η ήττα από την Καρδίτσα κάπως προσγείωσε τους παίκτες, αλλά είναι νωρίς ακόμα. Όντως αυτό έχει πολύ δίκιο. Είχαμε και Elite League χθες, λέω γρήγορα τα αποτελέσματα. Ναι. Σοβάδες Αμίτας 70-61, Κομωτινή Πρωτέας Βούλας 77-72, Παπάγου Παναθηναϊκός 92-111, Χαλκίδα Μαχητές Πειραματικού 77-73, Μεγαρίδα Κόρυβος Κόρυβος Αμαλιάδας 76-59. Την Παρασκευή που είχαμε την πρεμιέρα, το είδαμε και από την ΕΡΤ 2 αυτό το παιχνίδι. Λαύριο Ψυχικό 74-55 και στις 5 ώρα επίσης από την ΕΡΤ 2 Αναγέννηση Έσπερος. Και αύριο θα ολοκληρωθεί η πρεμιέρα της Elite League με την αναμέτρηση επίσης από την ΕΡΤ 2. Στις 8 η ώρα θα ξεκινήσει ο Κρόνος με τον Πανιόνιο.
0: Τάσο, επιτρόπου να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωση από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Μέρη Βενέζη και η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο Βασίλης Γούλας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθούν η Άννα Ασημέλη και η Ελένη Καραθάνου στην εκπομπή 2 στις 3.
18: Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ, 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.

0: 3 και 5. 3 και 5 και ακούτε Earth News Radio 105,8. 3 και 5, 105,8. Εκπομπή 2 στις 3. Εδώ είμαστε, ξεκινάμε. Κάθε Σαββατοκυριακό είμαστε κοντά σας με ωραία θέματα, ενδιαφέροντα θέματα και τη δική σας συμμετοχή βεβαίως σε όλα αυτά. Κυριακή 4 Οκτώβρη. Πάμε προς το χειμώνα σιγά. Το σκηνικό είναι λιγάκι, παρόλο που έχει ήλιο, είναι λιγάκι χειμερινό.
1: Όχι λιγάκι, είναι πολύ φθινοπορεινό. Φθινοπορεινό. Εδώ, δηλαδή, για τις άλλες περιοχές πνίγονται. Αυτό είναι το πρόβλημα πάντα. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι όλοι έχουμε έτσι λίγο πιο χαμηλές θερμοκρασίες όπως πρέπει να είναι. Τι λες?
0: Εγώ λέω ότι παρόλο που υπάρχουν χαμηλές θερμοκρασίες, τα κουνούπια είναι εδώ. Επισκέφθηκαν το βράδυ την οικία μου. Ναι, ήρθανε. Λοιπόν, δεν περάσαν καλά βέβαια. Δεν προλάβατε. Και ξέρεις ποια είναι ποια κουνούπια τσιμπάνε, έτσι. Τα θηλυκά, για να μπορούν να αναπαραχθούν.
1: Α, ναι. Αυτά που σε τσιμπάνε είναι πάντα θηλυκά.
0: Πάντα θηλυκά.
1: Α, μάλιστα. Εντωμεταξύ, αν βάζεις και αυτή τη κρέμα το αντικουνουπικό, δεν μπορείς να κοιμηθείς μετά. Μυρίζει.
0: Γιατί? Όχι, έχουν βγάλει και άοσμα.
1: Ναι.
0: Επίσης, αν δεν θες να βάλεις κρέμα, υπάρχουν κάτι αυτοκόλλητα, τα βάζεις εκεί στο κρεβάτι, σου κάνεις ένα τσικ, βγάζει αυτό μια οσμή και είμαστε οκ. Okay. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν πέρασε καλά κι ας ήρθες. Τώρα μπορείς να φέρεις και την υπόλοιπη οικογένεια. Για να τακτοποιήσει το θέμα.
1: Θα τους περιποιηθεί ανά όλους.
0: Θα σου φωνάγει, ελάς.

Πομπής Μαρία Κόντου, παραγωγή Αθηνάς Αλούστρου, στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας από το Viber, θα γράψετε το μήνυμά σας και θα το αποστείλετε στο Earth News Radio, μήνυμα, φωτογραφία, ό,τι θέλετε, ακόμα και αν κάτι θέλετε να συζητήσουμε ή να μας πείτε, εμείς είμαστε εδώ να το ακούσουμε. Ελάτε στην παρέα μας, έχουμε πολύ ενδιαφέροντα θέματα και σήμερα. Αλλά μέχρι να πάμε στην περιφέρεια και στην υπόλοιπη Ελλάδα και φυσικά στον πρώτο συνάδελφο που θα συναντήσουμε, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να προετοιμαστούμε και ψυχολογικά, Θάνο μου, και πάμε.

0: Επιστροφή στο στούντιο. Να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη που μας έστειλε μήνυμα από τους αμπελόκηπους. Καταπληκτική επιλογή, το When Tomorrow Comes, τον Eurythmics. Μπράβο. Να σε καλά, Βασίλη. Κάτσε στην παρέα μας. Έχει πολύ ωραία μουσική.
1: Όλες τις ώρες έχει ωραία μουσική. Και ειδικά όσο βραδιάζει, νομίζω ότι καλύπτει όλα τα γούστα. Το λέω εγώ που μ' αρέσει η ξένη μουσική, αλλά μπορείς να τα ακούσεις όλα. Όσον αφορά τη μουσική, από επικαιρότητα, ενημέρωση, εξελίξεις, αλλά και όμορφα θεματάκια, πάλι εδώ θα τα ακούσετε. Και πού θα πάμε τώρα, Άννα?
0: Λοιπόν, ξεκινάμε τη βόλτα στην περιφέρεια ή αυτό που λέω εγώ στην Ελλάδα.

0: Γιατί, εντάξει, η Αθήνα δεν είναι μόνο το κέντρο, η πρωτεύουσα, όλοι είμαστε μαζί. Λοιπόν, θα πάμε στην Πάτρα, θα πάμε στη συνάδελφο, στη Νίκη Παπαδούλα. Γιατί, εάν κατάλαβα από το έτσι που μου έστειλαν αυτό το tip για...
1: Έχει να μας πει κάτι πολύ ενδιαφέρον.
0: Είναι έτσι σαν κεφαλίδα, αν κατάλαβα καλά. Το Πανεπιστήμιο της Πάτρας έφτιαξε μια ή θα φτιάξει μια πλατφόρμα ειδοποίησης εξαπάτησης ηλικιωμένων. Κάτι που το βλέπουμε να γίνεται συχνά πυκνά. Και μάλιστα τώρα τελευταία νομίζω πήρανε μια γυναίκα από την Κόρινθο που την πήγανε, που την απαγάγανε, που την εξαπάτησαν.
1: Ναι. Άλλο αυτό. Αλλά οι εξαπατήσεις, ειδικά σε ευαίσθητες ηλικίες όπως είναι ηλικιωμένοι, είναι δυστυχώς καθημερινό φαινόμενο.
0: Για να δούμε όμως. Έλα, Νίκη.
1: Γεια σου, Νίκη.
0: Τι κάνεις?
2: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Θα σας εξηγήσω ακριβώς τι είναι αυτό το σύστημα, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά τη στιγμή που το τελευταίο διάστημα, το Σεπτέμβρη μήνα, είχαμε ρεκόρ εξαπατήσεων, μπαράζα το λέγει κάποιος, σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, στο Αίγιο, στο Αγρίνιο, το Μεσολόγιο, την Άφπακτο. Έχουμε λοιπόν συνεχώς προσπάθειες εξαπάτησης, οι οποίες τις περισσότερες φορές έχουν θύματα. Λοιπόν, αυτό το σύστημα τώρα, όπως το περιγράφει και η τεχνική αναφορά του Πανεπιστημίου της Πάτρας, συνδυάζει ουσιαστικά την τεχνική νοημοσύνη με στοιχεία από την ψυχολογία της εξαπάτησης. Δηλαδή, τι κάνει? Δεν καταλαβαίνει και κατανοεί μόνο τις λέξεις, αλλά αντιλαμβάνεται και τον τρόπο με τον οποίο ένας δράστης, ένας απατεώνας δηλαδή, πιέζει και χειραγωγεί το θύμα του. Θα εξηγήσω ακριβώς τι κάνει. Να πω μόνο αρχικά ότι λέγεται κυβερνοασπής ή cyberασπής, όπως θέλετε. Εγώ προτιμώ το ελληνικό του. Λοιπόν, και είναι ένα έργο το οποίο συντονίζεται από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Αλλά υπάρχει μια κοινοπραξία που το υποστηρίζει όλο αυτό, μεταξύ αυτής της κοινοπραξίας το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ιδιωτικές εταιρείες τεχνολογίας. Τι είναι λοιπόν αυτό το σύστημα? Εντοπίζει λοιπόν σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή τη στιγμή που ο απατεώνας επικοινωνεί με το θύμα του και το εμφανίζεται είτε ως αστυνομικός, είτε ως γιατρός, είτε ως λογιστής, είτε υπάλληλος του ΔΔΕ ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο οργανισμό. Εκεί λοιπόν το σύστημα δεν εντοπίζει μόνο τις ύποπτες λέξεις, αλλά εξετάζει και τον τρόπο με τον οποίο ο απατεώνας προσπαθεί να οργανώσει τη συζήτηση. Δηλαδή, αν τον τρομοκρατεί λέγοντάς ότι αν δεν κάνετε αυτό που σας λέμε, για παράδειγμα, θα σας διακόψουμε την ηλεκτροδότηση για 48 ώρες. Παράδειγμα.
1: Ναι, σύνηθες αυτό. Πολύ.
2: Εντοπίζει πάντα τις ψεύτικες ιδιότητες. Ή εάν ο απατεώνας ζητήσει μυστικότητα και του δίνει εντολές για χρήματα ή άλλα τιμαλθή, λοιπόν, αυτό το σύστημα τα εντοπίζει όλα αυτά και έχει τη δυνατότητα σε πραγματικό χρόνο να κάνει δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα εξ αυτών είναι να στέλνει εκείνη την ώρα ένα ηχητικό σήμα στο θύμα, να ακούει δηλαδή ότι υπάρχει πιθανότητα εξαπάτησης, κλείστε το τηλέφωνο, ή να ειδοποιεί τους κοντινούς του ανθρώπους και τα τηλέφωνα τα οποία έχουν δοθεί βέβαια στο σύστημα και να ειδοποιούνται είτε τα παιδιά του ηλικιωμένου, οι συγγενείς κλπ. Έχει λοιπόν αυτή τη δυνατότητα αυτό το σύστημα. Πιλωτικά να σας πω ότι χρησιμοποιήθηκε, μάλλον δοκιμάστηκε από τον περασμένο Μάιο. Και τα πρώτα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά, σε ένα ποσοστό που ξεπερνά το 95%, όπως καταλαβαίνετε. Και τώρα να σας πω και τη διαφορά του σε σχέση με άλλες υπηρεσίες, ξέρετε, που αναγνωρίζουν πανεπιθύμητα τα μηνύματα και τις κλήσεις, τους αριθμούς που τους παίρνουμε στο κινητό μας ως ανεπιθύμητους. Ναι. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση με αυτό το σύστημα? Επειδή ο δράστης μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλο αριθμό ή να εμφανίσει στην οθόνη άλλο αριθμό από αυτό που πραγματικά καλεί, δηλαδή ο ένας κατάλογος υποπτών τηλεφώνων δεν το καλύπτει. Άρα λοιπόν η κυβερνοασπής κάνει αυτό που σας είπα αρχικά, ελέγχει τη συμπεριφορά του συνομιλητή, αναγνωρίζει την παγίδα την συγκεκριμένη. Είναι ένα σύστημα λοιπόν το οποίο, όπως σας είπα, είναι σε πιλωτικό στάδιο, είναι ερευνητικό, το συντονίζει το Πανεπιστήμιο της Πάτρας με τη συνδρομή που σας είπα. Μπορεί επίσης το σύστημα αυτό, από όσα μου είπε και ο υπεύθυνος καθηγητής, ο κύριος Φιδάς, από το αντίστοιχο τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών, με τον οποίο έχω μιλήσει για αυτό το θέμα, μπορεί να υιοθετήσει και άλλους τομείς. Δηλαδή, ο απατεώνας θα βρίσκει διαφόρους τρόπους και προσαρμόζεται. Έτσι, λοιπόν, προσαρμόζεται και το σύστημα σε διαφορετικές ανάγκες. Δηλαδή, δημιουργεί πολλά σενάρια απατών, τα οποία μπορεί να διαφέρουν κάθε φορά. Έτσι, λοιπόν, μπορεί και να τα εντοπίσει. Είναι ένα σημαντικό σύστημα αντιβάρους κατά των τηλεφωνικών απατών, όπως μου το είπε ο καθηγητής, είναι. Γιατί το τελευταίο διάστημα είχαμε εξάπλωση των τηλεφωνικών εξαπατήσεων, όχι μόνο στη Δυτική Ελλάδα, αλλά και γενικότερα. Και αυτό που είναι σημαντικό να πω είναι ότι από την αρχή της εφαρμογής αυτού του συστήματος, από το Μάιο που δοκιμάζεται, είχε εντοπιστεί τότε και η δυνατότητα της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου. Και μου λέγανε χαρακτηριστικά ότι θα φτάσουμε στο σημείο να γίνεται χρήση φωνητικά της φωνής ενός συγγενικού προσώπου, ώστε να εξαπατήσουν τους ηλικιωμένους.
1: Το οποίο λοιπόν γίνεται ήδη πια.
0: Έτσι κι αλλιώς αυτό ξεκίνησε.
2: Άρα λοιπόν ένα βήμα πιο πριν το Πανεπιστήμιο.
1: Σωστά.
2: Έτσι λοιπόν αυτός ο αλγόριθμος που έχει το σύστημα το συγκεκριμένο, το κυβερνοασπής, έχει εκπαιδευτεί μέσα από χιλιάδες συνομιλίες που έχουν περάσει μέσω τεχνητής νοημοσύνης, έχουν χρησιμοποιήσει τη βιβλιογραφία,
1: άρα εντοπίζει
2: την αστυνομία, τα δελτία τύπου, τα δημοσιεύματα, όλα αυτά, δημιουργώντας τα σενάρια που μπορούν να είναι διαφορετικά. Και μέχρι τώρα, όπως σας είπα, η αξιολόγηση και τα αποτελέσματά της ήταν απολύτως ενθαρρυντικά.
1: Άρα μπορεί να εντοπίσει δηλαδή, Νική, μπορεί να εντοπίσει δηλαδή ακόμα και την φωνή εκείνη που δεν είναι η πραγματική.
2: Θα εντοπίσει όχι τη φωνή μόνο, θα μπορεί να το εντοπίσει το ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη, είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό μπορεί να το εντοπίσει.
1: Εδώ τώρα οι ηλικιωμένοι πώς θα εξοικειωθούν με αυτή την πλατφόρμα, πώς θα μπορέσουν.
2: Ακριβώς. Πολύ σωστό αυτό, γιατί δεν θα μπει στο τηλέφωνο του καθενός από εμάς του ηλικιωμένου. Εδώ έρχονται λοιπόν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή τη σύμπραξη που είπα ξεκινώντας, οι πάροχοι τηλεφωνία. Οι οργανισμοί, οι δημόσιοι οργανισμοί, οι οποίοι θα εντάξουν το σύστημά τους, μόνο το σύστημα του κυβερνοασπής, τα δικά του συστήματα, ούτως ώστε θα γίνεται αυτόματα. Δηλαδή δεν θα μπορεί ένας ηλικιωμένος, εγώ ή εσείς, να βάλουμε κάτι, να κατεβάσουμε κάτι στο τηλέφωνο μας. Όχι, δεν θα χρειαστεί αυτό. Απλά οι πάροχοι της τηλεφωνίας, σταθερής κινητής γενικότερα, και οι δημόσιοι οργανισμοί θα μπορούν αυτό το σύστημα να το εντάσσουν στις δικές τους πλατφόρμες. Από εκεί θα ξεκινήσει δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Πότε περίπου θα είναι έτοιμο αυτό για να.
2: Είναι έτοιμο.
0: Όχι, εννοώ για να βγει στην αγορά, να το πω έτσι.
2: Λοιπόν, χρειάζεται τουλάχιστον 6 μήνες από ό,τι μου είχε πει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου για να γίνουν όλες οι δοκιμές και όλα τα πάντα. Αλλά σας ξανά και πάλι ότι μπαίνοντας στο σύστημα αυτό μετά από το εξάμηνο στην εφαρμογή μπορεί να ανανεώνεται. Γιατί οι απαταιώνες.
1: Ναι, γιατί σε 6 μήνες θα έχουν πάει πιο μπροστά οι απαταιώνες. Αλήθεια είναι αυτό.
2: Ακριβώς. Όπως με την τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, είναι σημαντικό. Η
1: σημερινή
2: φωνή πλέον δεν είναι απόδειξη ότι είναι κάποιος δικός μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Νέες μορφές προστασίας είναι απαραίτητες, γιατί οι απαταιώνες αποκτούν και αυτοί με τη σειρά τους νέα εργαλεία, όπως καταλαβαίνετε.
1: Ναι, βέβαια. Καλά, να σου θυμίσω πρόσφατα ότι μία γυναίκα από την Πάτρα ήταν η καημένη, η οποία έπεσε θύμα του Ρονάλντο. Νόμιζε ότι ο Ρονάλντο ξέρει ελληνικά.
2: Όχι μόνο στη φωνή, και στην εικόνα. Γιατί
1: και στην εικόνα.
2: Είχε κλείσει μαζί του.
1: Έτσι.
2: Με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Και έλεγε, μα τον έβλεπα που μίλαγε ελληνικά ο άνθρωπος.
2: Ναι, μπορώ να σας περιγράψω πολλές περιπτώσεις εξαπάτησης και αυτές που έχω ζήσει και εγώ ίδια και πολλές που μου έχουν πει. Γιατί οι απαταιώνες βρίσκουν διαφόρους τρόπους και κυρίως απευθύνονται σε άτομα μεγάλης ηλικίας.
1: Ναι.
2: Και πολλές φορές γνωρίζουν το τηλέφωνο σε ποιον ανήκει, οπότε ζητούν με ονοματεπώνυμο τον ιδιοκτήτη. Έτσι.
0: Το θέμα είναι πώς γνωρίζουν σε ποιον ανήκει το τηλέφωνο.
2: Ναι,
0: εγώ
2: ναι,
0: εκεί εστιάζω
2: θέμα,
0: πάντα.
1: Το διασταυρώνουν. Μπορεί
0: από πού το διασταυρώνουν?
1: Μπορεί να αναζητούν το τηλέφωνο σου μήνες πριν και μόλις διασταυρώσουν ότι είναι
0: ξέρουν,
1: δικό σου.
0: Από πού?
2: Μπορεί να το αναζητούν στις πλατφόρμες που βρίσκονται στο διαδίκτυο, να χτυπούν ένα τηλέφωνο και να αναζητούν το όνομα. Δηλαδή να κάνουν.
0: Ναι, αλλά αν τυχόν έχεις ζητήσει να μην είναι το νούμερό σου φανερό, υπάρχει αυτό. Εμένα, ας πούμε, το νούμερό μου δεν είναι φανερό. Παρ' όλα αυτά όμως το βρίσκουν. Πώς το βρίσκουν αυτό, εγώ εκεί.
2: Είναι ένα ζήτημα.
0: Εκεί έρχομαι να ρωτήσω.
2: Παρόχους έχει να κάνει μια αναζήτηση, μια συνδρομή και από τους παρόχους της τηλεφωνίας.
0: Αυτό είναι το θέμα. Μήπως κάτι γίνεται εκεί πέρα, κάπου υπάρχει ένα κενό ανάμεσα σε εμένα που το έχω ζητήσει και στον πάροχο της τηλεφωνίας.
2: Ορίστε, πεδίο ελέγχου το συγκεκριμένο, όπως είπες. Πεδίο ελέγχου. Εγώ μπορώ να σας πω ότι σε τηλεφώνημα που έτυχε να το σηκώσω εγώ και αντιλήφθη ότι πρόκειται για απάτη, ένας τεχνικός του ΔΔΕ, αυτό που διαπίστωσε ήταν ότι προσπαθούσε με έμεσο τρόπο να απειλήσει ότι θα διακοπεί το ρεύμα εάν δεν κάνετε αυτό που σας λέω, με διάφορους τρόπους περί λογαριασμών κλπ. Αν αντιληφθεί βέβαια, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση στη δική μου, αντιλήφθη ότι δεν πρόκειται για ηλικιωμένο, κλείνουν το τηλέφωνο.
1: Ναι, μάλιστα.
2: Διάφορα τηλέφωνα και διάφορες προφανώς.
1: Μάλιστα. Και όποιο θύμα δηλαδή πέσει στην παγίδα, εκεί αυτό είναι, δεν τους ενδιαφέρει.
2: Έχουμε συνεχόμενα στη Δυτική Ελλάδα. Χθες είχαμε πάλι στο Αγρίνιο, στην Άφπακτο, στο Μεσολόγγι, στην Πάτρα, στο Αίγιο, συνεχώς εξαπατήσεις σε ηλικιωμένους, οι οποίοι πείθονται με διαφόρους τρόπους και παραδίδουν χρήματα και κοσμήματα.
0: Το θέμα είναι ότι βρίσκουν και τα τηλέφωνα ηλικιωμένων.
1: Είναι δηλαδή πολύ εύκολο τους ηλικιωμένους να τους βρουν. Γιατί παίρνουν τηλέφωνο και λένε, έλα, Χαρίκλια, ο Γιώργος είμαι, ο Γιώργος από δίπλα, από το συνεργείο. Ναι, λέει, τι θες παιδί μου, το γιο σου, ποιον, το Θανάση. Έμαθε ήδη το όνομα του γιου. Και ότι έχει και γιο.
2: Βρίσκουν τρόπο να αντλούν και τις πληροφορίες που θέλουν.
1: Είναι εύκολο στους
0: ηλικιωμένους. Εγώ θα ρωτήσω και θα παραμείνω στο... Πώς βρίσκουν το τηλέφωνο του ηλικιωμένου. Ωραία, θα το τηλέφωνο.
1: Δεν το έχουν απόρριτο ηλικιωμένοι.
0: Μην το λες αυτό.
1: Δεν το έχουν όλοι.
0: Όχι.
1: Δεν το έχουν.
2: Η ερώτηση είναι και σωστή πλέον, βέβαια, για το πώς βρίσκουν το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη και το τηλέφωνο.
0: Εγώ έχω κάποιες ενστάσεις και ίσως και κάτι στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Δεν θα το πω τώρα.
1: Σημασία έχει ότι το πιλωτικό αυτό πρόγραμμα που ξεκίνησε να εφαρμόζεται από τον Μάιο, από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, δοκιμάζεται και έχει τρομερό ενδιαφέρον, γιατί ναι, μεν οι απατεώνες μπορεί να είναι ένα βήμα μπροστά, αλλά και η αστυνομία και τα ίδια τα πανεπιστήμια που έχουν την τεχνογνωσία μπορούν να ανακαλύψουν κάτι αντίστοιχο, μια πλατφόρμα που θα τους εμποδίζει, να το πούμε έτσι.
2: Και αυτό είναι σε πραγματικό χρόνο, έχει σημασία.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, σε πραγματικό χρόνο, τη στιγμή που συνομιλούμε εμείς τώρα, θα ακούγεται στο βάθος της γραμμής ένα μήνυμα που θα λέει προσοχή, πιθανόν πρόκειται για εξαπάτηση.
1: Μάλιστα.
2: Ίσως τηλέφωνο. Αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό, γιατί αν καταφέρουν οι απατεώνες να σε κρατήσουν την τηλεφωνική γραμμή για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, σημαίνει ότι έχουν βρει τον τρόπο να σε πείσουν να κάνεις αυτό που θα σου πούν.
1: Ναι. Ξέρουμε το κόστος?
2: Όχι, ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί κάτι τέτοιο.
1: Εντάξει.
0: Εγώ πάντως γελάω μαζί τους και η αλήθεια είναι, επειδή μου έχει τύχει πολλές φορές, τους κοροϊδεύω εγώ, να με κοροϊδεύουν αυτοί.
1: Ναι, και σου κλείνω το τηλέφωνο.
0: Την ευκαιρία. Όχι, δεν τους αφήνω να μου το κλείσουν.
1: Λες, μα τι θράσος, μου το κλείσατε.
0: Όχι, δεν το λέω καθόλου. Δεν μου το κλείνουν.
1: Α, δεν σου το κλείνουν.
0: Όχι, γιατί τους δουλεύω.
2: Να συμπληρώσω μόνο κάτι απαραίτητο, σημαντικό, γιατί μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί τι γίνεται στην περίπτωση εδώ με τα προσωπικά δεδομένα και την προστασία τους.
0: Μα αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό λέω ότι εγώ έχω μία ένσταση στο πώς βρίσκουν τα πράγματα.
2: Ρώτησα και στον καθηγητή και μου είπε συγκεκριμένα ότι οι υπηρεσίες της κυβερνοασπής σχεδιάζονται σύμφωνα με την εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Έχει σημασία και αυτό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Και τι άλλο έχεις? Πάλι κάτι ωραίο βλέπω. Τι είναι αυτός ο διαγωνισμός φοιτητών?
2: Λοιπόν, και επειδή είμαστε στην αρχή της ακαδημαϊκής χρονιάς και έχουν έρθει οι περισσότεροι τουλάχιστον φοιτητές, θα λέμε λίγο περισσότερους που δεν μας ήρθαν, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, μιλώ για
0: ήταν αυτό που βλέπαμε όλες αυτές τις μέρες.
2: Παρόλα αυτά όμως,
0: μπορούμε εδώ, οι άνθρωποι να το
2: παίξουν. Οι προετοιμασίες όλες είναι όλα έτοιμα για την υποδοχή των φοιτητών. Και μιλάμε για ένα φεστιβάλ ουσιαστικά που είναι τετραήμερο. Δεν σας δώσω το πρόγραμμά του τώρα. Είναι το Welcome to Up 2026. Θα σας πω όμως για μια ξεχωριστή εκδήλωση που συμπεριλαμβάνεται στο φεστιβάλ και είναι μια βράβευση ουσιαστικά για φοιτητές και φοιτήτριες που με τη δημιουργικότητά τους, την ευρηματικότητά τους αλλά και τη δική τους ματιά απάντησαν στο ερώτημα το γιατί επιλέγουν το Πανεπιστήμιο Πατρών. Έτσι λοιπόν, επέλεξε όσους προκρίθηκαν, εν πάση περιπτώσει, είχαν αρκετές προτάσεις, 47 από ό,τι είδα, και οι συμμετοχές αξιολογήθηκαν με βάση πρωτοτυπία, δημιουργικότητα, σαφήνεια, συνάφεια του θέματος και πάρα πολλά ακόμη. Και θα γίνει μια τελετή βράβευσης που πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του φεστιβάλ που σας είπα για την υποδοχή. Αυτή η εκδήλωση θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Και να κλείσω με Πανεπιστήμιο, γιατί έτσι κι αλλιώς μπήκαμε στο. Την ερχόμενη εβδομάδα θα παρουσιαστεί επίσημα το νέο αγγλόφωνο προπτυχιακό τμήμα ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό, είναι το πρώτο το Πανεπιστημίο αγγλόφωνο στην ιατρική. Είχε πάρα πολλές αιτήσεις από πάρα πολλές χώρες, 23 τον αριθμό. Να μην σας τις πω, ήταν από όλο τον κόσμο. Θα μπορέσει φέτος να δεχθεί 50 εισακτέους και σιγά σιγά θα αρχίσει να εμπλουτίζεται. Υπάρχει σχεδιασμός λοιπόν για την αγγλόφωνη εκδοχή αυτού του προγράμματος και όπως καταλαβαίνετε υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Και είναι η αρχή αυτή μόνο.
0: Πάρα πολύ ωραία πράγματα,
2: ωραία.
0: Νίκη.
2: Ωραία σας είπα σήμερα.
0: Πάρα πολύ ωραία πράγματα μας είπες.
1: Ειδικά αυτό με την πλατφόρμα έχει τρομερό ενδιαφέρον.
0: Πάρα πολύ. Βέβαια, εγώ θα σε ρώταγα, αλλά εντάξει, το έχουμε εξαντλήσει και αυτό.
2: Ναι.
0: Έβλεπα τις προηγούμενες μέρες το ρεπορτάζ για αυτούς που περάσαν στην Πάτρα, μα δεν θα έρθουν όμως.
2: Ναι, ναι. Έχω μιλήσει με τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου για το θέμα αυτό αρκετές φορές.
0: Ναι.
2: Το εστιάζουν σε πάρα πολλούς τομείς, στην ακρίβεια της διαβίωσης και της στέγασης.
0: Ακριβώς.
2: Και να σας πω εδώ ότι και ο εμπορικός Ιατρικός Σύλλογος της Πάτρας έχει λάβει κάποια πρωτοβουλία ούτως ώστε να μπορέσει να φέρει σε συνεργασία φορείς όπως η Περιφέρεια, ο Δήμος κλπ. Για να μπορέσουν να δημιουργήσουν τα δεδομένα αυτά που θα φέρουν περισσότερους φοιτητές. Ήδη από τον επόμενο μήνα έχουμε την επιδότηση που δίνει η Περιφέρεια για το εισιτήριο στο αστικό κτίριο της Πάτρας για τους φοιτητές. Σχεδόν στο μισό του κόστους. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Ο εμπορικός κόσμος ήδη κάνει προσφορές στους φοιτητές που βρίσκονται στην πόλη με το πάσο τους πάντα και τα σχετικά. Αλλά αυτό που χρειάζεται πολύ περισσότερο είναι βασική υποστήριξη και στο κομμάτι το στεγαστικό. Υπάρχουν εστίες της Πάτρας και από ό,τι μου είπε πριν, όποιος πληρεί τις προϋποθέσεις φοιτητής δεν θα μείνει εκτός, θα μπει στις εστίες αυτές. Mm-hmm. Από την άλλη, βέβαια, το πολύ ακριβό κόστος του ενοικίου. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια επίσης, αλλά και τα επίσης έχουμε δημιουργηθεί στην Πάτρα και πολλές εταιρείες έχουν φτιάξει φοιτητικές εστίες, ιδιόκτητες όμως.
0: Ναι.
2: Όλα αυτά λοιπόν, ίσως και μερικά ακόμη, αλλά περισσότερο ή λιγότερο έχουν επηρεάσει πάρα πολύ τους σπουδαστές. Προτιμούν να μένουν στην, και να σπουδάνουν στην πόλη όπου κατοικούν η οικογένειά τους για να μην έχουν το κόστος.
1: Να πάνε σε μια άλλη σχολή, σε ένα ιδιωτικό.
2: Πολλές φορές αυτό πραγματικά θέλουν.
1: Και δεν είναι αφορά μόνο την Πάτρα αυτό πάντως. Είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι, απλά η Πάτρα είναι η φοιτητού πολύ, οπότε είναι λιγάκι πιο έντονο. Νίκη Παπαδούλα,
1: σε ευχαριστούμε,
0: πάρα πολύ συνάδελφε. Να είσαι καλά.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε λοιπόν. Κωνσταντίνε Καραγιάννη, δεν ξέρω ποιο είναι το νησί σου, αλλά αυτή η φωτογραφία που έστειλες, δηλαδή το βλέπει, έχει μια θέα από το παράθυρο της κουζίνας στο νησί του, για την ταράτσα αφήστε το λέει, για να μην σας ταράξω άλλο. Εντάξει, μας τάραξες και με αυτό. Πραγματικά,
1: και ηλιώνει στη μέρα,
0: φοβερή η θέα, πρέπει να είσαι από τους πολύ τυχερούς που έχεις τέτοια θέα. Ποιο νησί είναι όμως, πες μας και από ποιο νησί είσαι.
1: Ναι, στείλε μας.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στο Βόλο, πάμε στη συνάδελφο στην Ελένη τη Μανώλη, γιατί έχουμε αρχαιολογικές έρευνες στα Πευκάκια Βόλου. Τι ψάχνουμε εκεί? Έλα, Ελένη.
4: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
4: Τι ήθελα να πω, δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά. Εδώ έχουμε ένα σκαφές μόνιμα, κάτι γίνεται στο σημείο. Είναι δηλαδή αρχαιολογικός χώρος όπως όλη την Ελλάδα. Αλλά εν προκειμένου, εδώ τώρα, αυτό το οποίο ήθελα να πιστοποιήσουν, γιατί είχαν ενδείξεις, έτσι, είναι ότι τα Πευκάκια ήταν ένα σημαντικό λιμάνι των εμπορικών δικτύων του Αιγαίου το 14ο και το 13ο αιώνα. Προ-Χριστού. Η ανάλυση αγγείων μεταφοράς λοιπόν δείχνει επαφές με διαφορετικές περιοχές της Κρήτης και της υπηρετικής Ελλάδας, ενώ ενισχύει επίσης και την εκτίμηση ότι οι θαλάσσιες ανταλλαγές δεν βρίσκονταν απαραίτητα στο σύνολό τους υπό τον έλεγχο των Μυκηναϊκών ανακτόρων. Την εργασία αυτή, να πω ότι υπογράφουν οι ερευνητές Βαλέρια Τιέτσι, Μπαντολομέ Λής και Ανθή Μπάτσιου. Η κυρία Μπάτσιου ήταν και όλες εδώ η προϊσταμένη της αρχαιολογίας, τώρα έχει πάρει σύνταξη. Αντικείμενό της είναι η πετρογραφική εξέταση, η προέλευση και η εμπορική κυκλοφορία αυτών των μεταφορικών ψευδόστομων αμφορέων που βρέθηκαν στο παραθαλάσσιο οικισμό του Παγασιτικού. Πρόκειται για χαρακτηριστικά λιαγκή της ύστερης εποχής του Χαλκού, τα οποία χρησιμοποιούνταν κατά πάσα πιθανότητα για τη μεταφορά υγρών προϊόντων όπως ας πούμε λάδι, αρωματικό λάδι ή κρασί. Εξέτασαν λοιπόν οι ερευνητές 44 δείγματα που αντιστοιχούν σε 42 διαφορετικά αγγεία και μελετώντας τη σύσταση του κεραμικού υλικού αναγνώρισαν 20 διακριτές ομάδες, εύρημα που φανερώνει μεγάλη ποικιλία πηγών προμήθειας. Οι ομάδες αυτές βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι ταυτίζονται αυτόματα με εισάριθμα εργαστήρια ή συγκεκριμένους τόπους παραγωγής. Τα περισσότερα πάντως από τα αγγεία αποδίδονται στην Κρήτη, κυρίως στην περιοχή των Χανίων και στην νότια κεντρική Κρήτη, συμπεριλαμβανομένης και της Δυτικής Μεσαράς. Άλλα συνδέονται με ευρύτερες κριτικές περιοχές, χωρίς όμως να έχουμε έναν πιο ακριβή προσδιορισμό. Παράλληλα, κάποιες από αυτές τις κεραμικές ομάδες συνδέεται με την υπηρετική Ελλάδα και ειδικά την περιοχή της Αργολίδας, της Κορινθίας και της Βιωτίας. Για ορισμένα δε μεμονωμένα δείγματα, η προέλευση παραμένει αβέβαιη. Mm-hmm. Η παρουσία αγκείων υπηρετικής επίσης παραγωγής έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αμφισβητεί παλαιότερες εκτιμήσεις ότι η κυκλοφορία τους αυτή περιοριζόταν κυρίως σε τοπικά ή περιφερειακά δίκτυα. Λοιπόν, στην αρχαιότερη εξετεζόμενη φάση, δηλαδή το 14ο αιώνα, κυριαρχούν οι πηγές της κεντρικής Κρήτης, ενώ στην επόμενη φάση διαπιστώνεται ισορροπημένη παρουσία αγκείων από την δυτική και την κεντρική Κρήτη. Ήταν ένα λιμάνι, λοιπόν, αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Σύμφωνα με τη μελέτη, συγκρίσιμα σύνολα στην υπηρετική Ελλάδα έχουν εντοπιστεί σε πολύ λίγες θέσεις, όπως ας πούμε η Τίρινθα, η Μυκήνες και η Θήβα. Δηλαδή, αυτά ήταν και μεγάλα ανακτορικά κέντρα.
0: Ναι,
4: στα
0: πεσκάκια
4: αντίστοιχα, μέχρι σήμερα δεν είχαν προκύψει στοιχεία σύνθετης διοικητικής οργάνωσης. Αυτή η διαφορά αναδεικνύει το πόσο σημαντικό ήταν αυτό το λιμάνι, γιατί ήταν μη ανακτορικό στη βόρεια παρυφή του Μυκηναϊκού κόσμου για να διακινούνται προϊόντα σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Κυρίως τα ευρήματα, να σας πω και αυτό να κλείσω, ότι προέρχονται από τον πρώτο τομέα του οικισμού. Η ενασκαφική έρευνα στο επίπεδο τμήμα της θέσης ξεκίνησε το 1986 ως σωστική και συνεχίστηκε συστηματικότερα από το 2006 έως το 2021, ενώ τα οικοδομικά συγκροτήματα που αποκαλύφθηκαν χρονολογούνται περίπου μεταξύ 1400 και 1200 π.Χ. Ο οικισμός αυτός αποτελούσε μια από τις τρεις σημαντικές θέσεις της περιοχής στην ύστερη εποχή του Χαλκού, δηλαδή το Δημήνι και το Κάστρο στα παλιά του Βόλου και τα Πευκάκια. Οι τρεις αυτές θέσεις συγκροτούσαν έτσι ένα πυκνό οικιστικό δίκτυο στην μικρή παράκτια πεδιάδα του Βόλου, και η μελέτη της κεραμικής, να σας πω βέβαια, ότι δεν έχει ολοκληρωθεί. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το σύνολο αυτών των αγκείων στον τομέα Α ήταν τουλάχιστον διπλάσιο ή τριπλάσιο από τα 42 που εξετάστηκαν. Άρα λοιπόν συμπεραίνουμε ότι τα Πευκάκια συμμετείχαν ενεργά σε εκτεταμένα και σε μεταβαλλόμενα δίκτυα ανταλλαγών. Η έρευνα τώρα διερρύνει την εικόνα για το πώς γινόταν το προϊστορικό εμπόριο, στρέφοντας έτσι την προσοχή και στα λιμάνια πέρα από τα μεγάλα ανάκτορα.
0: Μάλιστα.
4: Αυτά τα πολλά ενδιαφέροντα.
0: Ωραιότατα
1: πολύ ωραία. Αυτά πάντα, όλες οι ανασκαφές.
0: Όλη η Ελλάδα γεμάτη είναι.
1: Ακριβώς.
0: Ό,τι βρίσκουμε για κάτι το καλύτερο είναι.
1: Και πολύ σωστά είπε, δεν σταματάνε ποτέ οι έρευνες.
0: Όχι, όχι. Μα όλη η Ελλάδα από κάτω είναι γεμάτη, παιδί μου. Τι το συζητάμε τώρα. Ελένη Μανώλη.
4: Είναι διασύνδεση αυτό που είπαμε με την επιρωτική χώρα.
0: Βεβαίως.
4: Πράγματα που υπάρχουν στον Αλμυρό, το πώς γίνονταν οι κατοικίες, ας πούμε, που τις κάναμε πιο ψηλά. Είναι όπως ας πούμε στα χωριά της Καρδίτσας επίσης, που τώρα πλημμύρισαν και κάποια εξαφανίστηκαν, αλλά εκείνη την εποχή γινόταν ψηλά πάνω σε πασάλους, γιατί ξέραν ο κόσμος ότι από εκεί περνάνε ποτάμια,
0: ποτάμι,
4: και τα
0: λοιπά,
4: και τα είχαν ψηλά.
0: Ακριβώς.
4: Ναι, τέτοια ωραία.
0: Κάτι ξέραν αυτοί. Ελένη Μανώλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε,
0: να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, και για να μην αφήνουμε και τους ακροατές που επικοινωνούν μαζί μας, Έφη Παπαδοπούλου, αναφέρεται σε αυτό το πρόγραμμα που θα προλαμβάνει την εξαπάτηση ηλικιωμένων και όποιον άλλον και όποιος άλλος θέλει να το έχει. Ναι, είναι εξαιρετικό, λέει, αλλά από τη στιγμή που μπορεί το πρόγραμμα να εντοπίζει εάν ένα τηλεφώνημα είναι απάτη, τότε καλό θα ήταν να γίνεται εντοπισμός της περιοχής της κλήσης από τον πάροχο, οπότε να ενημερώνεται άμεσα και η αστυνομία. Ναι. Και αυτό είναι καλό.
1: Ναι, και ενδεχομένως και αυτό να είναι μέσα στο σχεδιασμό της πλατφόρμας. Δεν το ξέρουμε ακόμα, αφού δεν έχει κυκλοφορήσει.
0: Σωστά.
1: Έχει ενδιαφέρον.
0: Τώρα,
1: πράγματι,
0: ό,τι αφορά τον Άσο και αυτό που μας είπε ότι αυτά τα παιδιά, αυτές οι οικογένειες και αυτά τα παιδιά που δεν θα πάνε στην Πάτρα. Νάσο, όταν δηλώνεις αρκετές σχολές, υπάρχει μια ιεράρχηση. Έτσι, όπου περάσεις, μπορεί η πρώτη τους προτεραιότητα να ήταν η Αθήνα, να μην τα κατάφεραν και να πέρασαν στην Πάτρα. Προσπαθούν.
1: Και το ότι κάποια παιδιά δεν καταφέρνουν εν τέλει να μετακομίσουν και να σπουδάσουν σε μια άλλη περιοχή, δεν σημαίνει ότι δεν θα το βάλει το παιδί στο βιογραφικό γιατί ξέρει ότι αδυνατούν οικονομικά. Και να σου πω κάτι, εγώ λέω το εξής, είναι και η επιβράβευση του παιδιού που ταλαιπωρήθηκε και διάβασε να πει εγώ κατάφερα και πέρασα στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ας μην πάω τελικά, ας πάρω το πάσο μου και θα δω μέσα στη χρονιά τι θα κάνω.
0: Ακριβώς, και μπορεί και οι γονείς να καταφέρουν κάτι να κάνουν και κάποια στιγμή αυτό το παιδί να πάει, γιατί να χάσει τη θέση του.
1: Έτσι
0: λοιπόν,
1: ακριβώς.
0: Κωνσταντίνε, το πήραμε το μήνυμα, εντάξει. Λοιπόν, φανταστικό το νησί σου. Φανταστική η θέα σου. Να είσαι καλά, να τη χαίρεσαι.
1: Μας έστειλε και άλλη φωτογραφία.
0: Και άλλες, εδώ δες. Ναι. Εγώ θέλω να πάω να κάνω μπάνιο.
1: Λοιπόν.
0: Κοίτα.
1: Λίμνος, εντάξει.
0: Δεν υπάρχει. Πανέμορφη. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε σε ένα άλλο νησί. Λίγο πιο πέρα.
1: Για να δούμε εκεί. Θα είναι έτσι.
0: Πάμε στη Ρόδο. Ηλιοφάνεια. Πάμε στη Χριστίνα τη Μέγα. Έλα, Χριστίνα.
2: Στο πιο ωραίο νησί έρχεστε. Πρέπει να πω.
1: Εντάξει, ας μην αδικήσουμε και τα άλλα.
2: Όχι βέβαια, αλλά η Ρόδος είναι Ρόδος. Κακά τα ψέματα.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, καλησπέρα κορίτσια.
0: Καλησπέρα, Όστιν. Πες μας τι έχεις για μας.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω από πού θέλετε να ξεκινήσω. Θέλετε να ξεκινήσω από
1: το συνέδριο
2: μικρών νησιών,
1: ναι,
2: το οποίο θα φιλοξενήσει η Κάσος, η ηρωική μίσος Κάσος, από τις 8 έως τις 11 Οκτωβρίου. Είναι το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών. Στο επίκεντρο των εργασιών θα βρεθούν κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τις μικρές νησιωτικές κοινωνίες. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στο δικαίωμα των νέων να παραμένουν και να δημιουργούν στον τόπο τους, στη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής νησιωτικής πολιτικής, καθώς και στις προτεραιότητες του νέου προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Ξεχωριστό μήνυμα της διοργάνωσης αποτελεί και το σύνθημα «Τίποτα για μας χωρίς εμάς», το οποίο υπογραμμίζει την ανάγκη οι αποφάσεις που αφορούν τα μικρά νησιά να λαμβάνονται με την ενεργό συμμετοχή των ίδιων των τοπικών κοινωνιών, ώστε οι πολιτικές που εφαρμόζονται να ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες. Η επιλογή τώρα της Κάσου για την φιλοξενία του συνεδρίου αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για ένα από τα πιο απομακρυσμένα νησιά της χώρας, που αντιμετωπίζει καθημερινά τις προκλήσεις της νησιωτικότητας, όπως είναι οι μεταφορές, η πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες και η δημογραφική συρρήκνωση.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα,
0: καλά κάνουμε. Έτσι πρέπει.
1: Ναι, ειδικά στα νησιά. Ειδικά στα πρέπει νησιά, να μένει βέβαια εκεί. Γιατί
0: και να μένει εκεί και να έχει λόγο, ναι, για αυτό που τον αφορά. Γιατί
1: να
0: εκεί
1: δημιουργηθούν οι συνθήκες για, έτσι, να μείνουν εκεί.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Φυσικά, και είναι πολλά τα μικρονήσια μας, θα
1: πολλά
2: πρέπει να πω, τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα σοβαρά. Τώρα, από την Κάσο να σας φέρω πίσω στη Ρόδο, όπου ο Δήμος της Ρόδου έχει ενεργοποιήσει συμβούλια γειτονιάς.
0: Μάλιστα.
2: Τα πρώτα 9 συμβούλια γειτονιάς στην πόλη της Ρόδου, ανοίγοντας έτσι έναν διάβλο συμμετοχής των κατοίκων στη διαχείριση και την ανάδειξη των ζητημάτων που αφορούν την καθημερινότητα στις γειτονιές. Κάθε γειτονιά αποκτά πλέον τη δική της θεσμική φωνή και έχει ενεργό ρόλο στην καταγραφή και την ιεράρχηση των αναγκών της. Και αυτό γιατί, όπως δήλωσε ο ίδιος ο Δήμαρχος, κανένα γραφείο και καμία διοίκηση δεν γνωρίζει καλύτερα τα προβλήματα μιας γειτονιάς από τους ανθρώπους που ζουν σε αυτήν. Τις επόμενες ημέρες, μάλιστα, θα πραγματοποιηθεί και η πρώτη συνάντηση γνωριμίας με τα μέλη των 9 συμβουλίων, ώστε να τεθούν οι στόχοι και τα συμβούλια γειτονιάς να πιάσουν δουλειά. Προσωπικά θεωρώ ότι ο Δήμαρχος θα αποκτήσει ακόμη έναν πονοκέφαλο.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Γιατί όλα αυτά τα συμβούλια, για φαντάζεσαι, να μαζεύονται και να ζητάνε όλοι κάτι και να πηγαίνουν όλοι μαζί.
1: Μα γι' αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχουν αυτά τα συμβούλια.
2: Ήδη έχει να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα εδώ στον Δήμο της Ρόδου. Όλο το νησί είναι ένας δήμος, όπως καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Είναι πολλά τα προβλήματα. Κυρίως είναι προβλήματα υποδομών. Η Ρόδος δυστυχώς στερείται υποδομές. Και μάλιστα ένα νησί το οποίο δέχεται εκατομμύρια επισκέπτες τους καλοκαιρινούς μήνες, την τουριστική σεζόν μάλλον, γιατί δεν είναι μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες. Εμείς ξεκινάει η τουριστική σεζόν από τον Μάρτη και τελειώνει τον μέσα Νοεμβρίου. Λοιπόν, οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, από υποδομές έχουμε μείνει δυστυχώς πίσω. Και έχει λοιπόν να αντιμετωπίσει αυτά τα μεγάλα προβλήματα και θα έχει να αντιμετωπίσει βεβαίως και τα προβλήματα στις γειτονιές.
1: Άντως μόνο έτσι θα λυθούν όμως αυτά τα προβλήματα.
2: Ναι,
1: δηλαδή...
2: Δεν έχεις άδικο.
1: Ναι, λες,
2: να τεθούν και προτεραιότητες.
1: Ακριβώς, γιατί δεν μπορεί να ξέρει ο Δήμαρχος τι γίνεται σε κάθε σημείο και λες, εδώ έχουμε αυτό το πρόβλημα μονίμως, πάμε να το λύσουμε.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι καλό.
2: Θα τεθούν προτεραιότητες, γιατί για μια γειτονιά μπορεί να είναι το οδικοδίκτυο. Έχω λακκούβες, μπορεί να λέει ο ένας. Να λύσουμε το θέμα των λακκούβων.
1: Ναι, να δούμε ότι παντού υπάρχουν λακκούβες, οπότε πάμε να πιάσουμε όλο το νησί.
0: Λακκούβες.
1: Ναι.
0: Πού δεν έχει λακκούβες αυτή η Ελλάδα?
2: Παντού.
0: Ποιος δρόμος δεν έχει λακκούβα?
2: Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα.
1: Ωραία.
2: Νομίζω ότι σας κάλυψα και με τα συμβούλια της γειτονιάς και με το συνέδριο.
1: Αυτό που το εγκρίνει ο Δήμαρχος σημαίνει όντως ότι
0: είναι διατεθειμένος να τους δεχτεί όλους αυτούς στο κεφάλι του.
2: Είναι δική του ιδέα.
1: Δηλαδή, αν για παράδειγμα σε ένα δρόμο είναι ένα φανάρι, για παράδειγμα, οτιδήποτε, κάτι που πρέπει μάλλον να μπει ένα φανάρι σε ένα δρόμο, όταν περνάς κάθε μέρα από εκείνο το σημείο να πας σπίτι σου, λες, εδώ είναι κίνδυνος θάνατος. Θα το θέσεις ως προτεραιότητα εσύ στη γειτονιά σου.
2: Βεβαίως. Βέβαια, πρέπει πρώτα να τα βρουν οι κάτοικοι μεταξύ τους. Έτσι, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Οι κάτοικοι θα πρέπει να τα
1: ορίσουν κάποιον, εννοείς. Να ορίσουν κάποιον.
0: Μάλλον να βρούνε τα θέματα.
2: Ακριβώς,
0: ναι, αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί εσύ μπορεί να λες ότι αυτό το φανάρι, και εγώ να σου πω, όχι, δεν είναι το φανάρι. Αυτό είναι να κοπούνε, ξέρω εγώ, τρία δέντρα εκεί που.
2: Πεζοδρόμια.
0: Επίσης, αν πάρουμε παράδειγμα το τι γίνεται στις πολυκατοικίες, άντε μετά στη γειτονιά να βρει άκρη. Λοιπόν, να μας έχει ζουμερά θέματα.
2: Να τα βρουν οι ένοικοι μιας πολυκατοικίας.
0: Θα τα βρουν οι στη γειτονιά. Θα περάσετε ωραία, ε.
1: Ωραία.
2: Όχι εμείς,
1: ο Δήμαρχος.
0: Ναι, αλλά δεν θα καταγράψετε κάτι και εσείς να δώσετε σε εμάς, να έχουμε κι εμείς από εδώ ζουμί. Αυτό σου λέω, ρε Χριστίνα, αυτό. Μάλιστα, τέλεια.
1: Ωραία.
0: Χριστίνα Μέγα από τη Ρόδο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να σε καλά.
2: Γεια χαρά.
0: Γεια.

0: Λοιπόν, να πω ότι διαβάζω τώρα στην Ισπανία έχει φωνικές πλημμύρες στην Καταλωνία.
1: Ναι,
0: έτσι, όπου εκεί είναι τουλάχιστον 2 οι νεκροί. Ψάχνουν, υπάρχει και άνθρωπος που αγνοείται. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό που λέγαμε χθες είναι παγκόσμιο τελικά το φαινόμενο.
1: Ναι, μα αυτό είναι τώρα το θέμα, ότι όταν βρέχει δεν ξέρεις εκείνη την ώρα τι νερό θα ρίξει. Δηλαδή στην Κρήτη βλέπαμε, το λέγαμε χθες, ότι μέσα σε 2 μέρες έπεσε το νερό που θα έπρεπε να ρίξει σε ένα χρόνο. Και ακόμα η καταστροφή είναι αδιανόητη και είναι σε εξέλιξη ακόμα.
0: Αυτό διάβασα και έχει στην Καταλωνία το ίδιο. 2 νεκροί και ένας αγνοούμενος. Φωνικές πλημμύρες έχουν πνιγεί. Και νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα ήταν που έβλεπα Μπανγκόκ. Εκεί να δεις. Ο άλλος είχε βγει και έκανε σερφ στους δρόμους
1: του
0: Μπανγκόκ. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή, τι να πω.
1: Αδιανόητες εικόνες.
0: Έλατε. Έλα να πάμε τώρα όμως μέχρι την Ορεστιάδα. Μας περιμένει ο συνάδελφος ο Βασίλης Πρεμίδης. Και αν διαβάζω καλά τον τίτλο που έχω, στην Ορεστιάδα το μοναδικό κέντρο εξωτικών νοσημάτων ζώων της χώρας. Γεια σου Βασίλη, τα διαβάζω καλά?
2: Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα Έλενα, Άννα Έλενα. Έτσι ακριβώς, είναι το μοναδικό και ο στόχος είναι βέβαια να μεταγραφεί σταδιακά σε ευρωπαϊκό κέντρο. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι τα χερσαία σύνορα με την Τουρκία και από την Τουρκία μας έρχονται δυστυχώς ούκο λίγες φορές ζωονόσοι και ακόμη δεν έχουμε τελειώσει βέβαια ούτε με την ευλογία των προβάτων, με τον αυτόδιο κτλ. Να πούμε λοιπόν ότι στη διάρκεια της εβδομάδας που ολοκληρώθηκε είχαμε τα επίσημα εγγένεια του Κέντρου Εξωτικών Νοσημάτων της Νέας Ορεστιάδας. Η έναρξη βέβαια λειτουργίας του κέντρου μπορεί να σηματοδοτείται από τα εγγένεια που έγιναν, αλλά ως κτίριο παραδόθηκε και είχε εγγενιαστεί το 2009, αλλά ποτέ δεν είχε αποκτήσει οργανωτική υπόσταση. Αυτό θα γίνει τώρα με το έργο που αφορά την αντιμετώπιση των διασυνοριακών απειλών στην κτηνοτροφία, το οποίο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σε πρώτη φάση, η διάρκεια αυτού του προγράμματος είναι διετής. Και σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις που έχουν δοθεί, η λειτουργία του κέντρου θα επεκταθεί χρονικά μετά τα 2 πρώτα χρόνια, έτσι ώστε να αποτελέσει μια μόνιμη δομή, η οποία θα κάνει επιστημονική έρευνα και ανάλυση ρίσκου πάνω στις επιζωοτίες, αλλά θα υλοποιήσει παράλληλα και δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης κτηνοτρόφων και κτηνιάτρων, την αναγνώριση κινδύνων και στην εφαρμογή πρακτικών βιοασφάλειας. Το κέντρο λοιπόν θα συντονίζει και θα υλοποιεί τις δράσεις του σε συνεργασία με την Περιφέρεια και το Υπουργείο και τα αποτελέσματα αναμένεται, σύμφωνα με ό,τι υπόθηκε, να είναι πολλαπλασιαστικά. Να πούμε επίσης ότι ο τελικός σκοπός θα είναι η δημιουργία μιας ασπίδας ουσιαστικά που θα καλύψει όλους τους παραγωγικούς φορείς που σχετίζονται με την κτηνοτροφία. Το πλαίσιο της συνεργασίας του κέντρου με τον ΕΛΓΟ Δήμητρα θα περιλαμβάνει και την υποστήριξη που θα παράσει ο οργανισμός, ο ΕΛΓΟ Δήμητρα δηλαδή, στη λειτουργία του κέντρου αυτού, κυρίως μέσω του υπαγόμενου σε αυτόν Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών, αλλά και με εξοπλισμό και με επιστημονικό προσωπικό. Και βέβαια θα υπάρχει και συνεργασία με το προσωπικό της Κτηνιατρικής Διεύθυνσης της Ορεστιάδας που στεγάζεται ήδη στο Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων. Όσο αφορά τη στελέχωση τώρα, που είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι με την οποία θα ξεκινήσει η λειτουργία του το Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων, να σημειώσουμε ότι ήδη έχει διατεθεί συμβουλευτικά μια ερευνήτρια ζωικών ερευνών, ενώ ο ΕΛΓΟ Δήμητρα έχει στείλει 4 γεωπόνους και μία κτηνίατρο και έχει προσληφθεί και διοικητική υπάλληλος, ενώ αναμένεται να επαναπροκηρυχθεί μία θέση κτηνιάτρου για την οποία δεν υπήρξε ενδιαφέρον σε πρώτη φάση, στην πρώτη προκήρυξη που έγινε. Η γεωγραφική θέση του Εύρου και η εκτεταμένη χερσαία συνοριαγραμμή με την Τουρκία και τη Βουλγαρία καθιστούν την περιοχή ιδιαίτερα ευαίσθητη απέναντι στον κίνδυνο εισόδου και διασποράς των ζωικών νοσημάτων. Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθεί και ενεργή επιτήρηση σε πιλωτικές περιοχές και επιλεγμένες εκτροφές με τουλάχιστον 100 επισκέψεις σε εκτροφές, 50 σε σφαγεία και 50 σε περιβαλλοντικές θέσεις, ενώ θα χρησιμοποιηθούν σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών για τη χαρτογράφηση των σημείων αυξημένου κινδύνου. Η προσπάθεια έχει μακροπρόθεσμο ορίζοντα, καθώς έχει διαμορφωθεί ένα μνημόνιο συνεργασίας 25 ετών ανάμεσα στο Υπουργείο, στην Περιφέρεια και στον Οργανισμό ΕΛΓΟ Δήμητρα, με στόχο να αναβαθμιστεί το κέντρο της Ορεστιάδας σε Ευρωπαϊκό Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων των Ζώων και να δημιουργηθεί ένας ισχυρός πυρήνας έρευνας, εκπαίδευσης, πρόληψης και μεταφοράς τεχνογνωσίας.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραία πράγματα. Εξαιρετικά.
2: Ελπίζουμε να λειτουργήσει και να παίξει το ρόλο για τον οποίο ούτως ή άλλως ξεκινά με το αυτό έργο που έχει αναλάβει.
0: Τόσα νοσήματα που ήρθανε
1: σιγά-σιγά. Έτσι, για να ανοίγει αυτό το κέντρο, προφανώς.
0: Ακριβώς. Υπάρχει ανάγκη.
1: Θα γίνουν πράγματα.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτό πολύ έχει ενδιαφέρον.
0: Βασίλη Πρεμίδη από την Οριστιάδα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, με αφορμή τώρα και αυτό και τον Βασίλη που μιλήσαμε για το μοναδικό κέντρο εξωτικών νοσημάτων ζώων της χώρας, να πούμε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Πρωτογιορτάστηκε το 1931 σε ένα συνέδριο περιβαλλοντιστών στην Φλωρεντία ως ένας τρόπος για την ευαισθητοποίηση κοινού και ειδικών για τα υποεξαφάνιση ζώα. Από τότε η γιορτή διευρύνθηκε και περιλαμβάνει όλα τα είδη του ζωικού βασιλείου. Η 4η Οκτωβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια ημέρα ζώων επειδή συμπίπτει με τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης που έχει αναγορευτεί από την Καθολική Εκκλησία ως προστάτης των ζώων και του περιβάλλοντος. Υπάρχουν άρθρα για όλα τα ζώα. Όλα τα ζώα γεννιούνται με ίσα δικαιώματα στη ζωή και στη δυνατότητα ύπαρξης. Ο άνθρωπος οφείλει να σέβεται τη ζωή κάθε ζώου. Εντάξει, εδώ θα σταματήσω στο ότι οφείλει να σέβεται τη ζωή κάθε ζώου.
1: Εντάξει, γι' αυτό και έχει αυστηροποιηθεί πάρα πολύ ο νόμος.
0: Καλά.
1: Γιατί έχουμε δει... Έχουμε δει πράγματα δηλαδή που και ευτυχώς κάποια είναι καταγεγραμμένα και σε βίντεο. Αλλιώς το βλέπεις και λες δεν το
0: πιστεύω. Έχει μπει κανένας μέσα για κακοποίηση ζώου.
1: Είναι πολύ αυστηρές οι ποινές. Και δηλαδή και πολύ μεγάλα τα χρηματικά ποσά.
0: Τα χρηματικά ποσά. Μέσα δεν έχω δει κανέναν. Εκτός αν είναι και δεν το ξέρω.
1: Τώρα
0: το δούμε.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά έχουμε δει περιπτώσεις. Δηλαδή,
0: θα είχε γραφτεί παντού, μπήκε ο πρώτος μέσα γιατί κακοποίησε ζώο.
1: Ναι, έχουμε δει όμως οι ποινές να είναι δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Και έχουμε δει, θυμάμαι, ας πούμε τώρα έρχεται στο μυαλό μου μια εικόνα, ένας ο οποίος στη Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο οποίος είχε με μια γάτα, την είχε κακοποιήσει, την χτύπαγε, την πετούσε, την λότσαγε. Μα είναι, δηλαδή, το αναζητάς στο διαδίκτυο και το βλέπεις.
0: Όχι,
1: αν γράψεις κακοποίηση ζώων, δηλαδή.
0: Εικόνα,
1: είναι τέτοιες περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτό είναι τραγικό, έτσι.
0: Κοίταξε να δεις, αν λέγεσαι άνθρωπος, φαντάζομαι δεν θα κάνεις τέτοια πράγματα στα ζώα.
1: Ναι. Εγώ όμως θα τον
0: επίσης,
1: πάω
0: όταν το κάνεις αυτό, δεν χαρακτηρίζεσαι και ζώο. Έτσι. Γιατί το ζώο έχει ένστικτο, έχει αισθήματα και έχει ψυχή. Αυτός που κάνει αυτό δεν είναι και τίποτα από τα δύο.
1: Και αυτός τι θα μπορούσε να κάνει και σε έναν άνθρωπο, εφόσον κάνει αυτό σε ένα ζώο.
0: Μα εννοείται. Ή το κάνει το ζώο γιατί δεν μπορεί να το κάνει σε έναν άνθρωπο. Ακόμα. Τουλάχιστον. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα των ζώων σήμερα και όσοι έχουμε ζωάκια, να τα χαιρόμαστε.
1: Να τα αγαπάμε και να τα χαιρόμαστε.
0: Κωνσταντίνε, έστειλες άλλη μία φωτογραφία. Λοιπόν, μη με φουντώνεις βρε Κωνσταντίνε και πάμε και στο χειμώνα τώρα και εσύ μου δείχνεις εδώ πέρα τώρα ωραία πράγματα. Τι τυχερός που είσαι. Να σε καλά. Να σε καλά. Ευχαριστούμε όντως, πάρα πολύ. Ομορφαίνεις το μεσημέρι μας με αυτό που μας δείχνεις. Ναι. Να σε καλά.
1: Θάλασσα βλέπουμε, να ξέρετε, να πούμε στον κόσμο που μας ακούει. Πολύ ωραία εικόνα.
0: Είπαμε, ο Κωνσταντίνος είναι στη Λίμνο, είναι από τους τυχερούς.
1: Ναι, και είναι ηλιόλουστη.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πολύ ωραία εικόνα.
0: Λοιπόν.
1: Ωραία, λοιπόν, τελείωσε η πρώτη ώρα, έτσι.
0: Ακριβώς. Οπότε θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων για να δούμε τι γίνεται με την επικαιρότητα και εμείς θα επιστρέψουμε, καθώς έχουμε άλλη μία ώρα μαζί σας. Εσείς εδώ, Earth News Radio 105,8, ακούτε την εκπομπή 2 στις 3, τα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Τα λέμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Αυτόψη αρχίζουν αύριο κυβερνητικά κλιμάκια στις περιοχές της Κρήτης που επλήγησαν από την κακοκαιρία. Οι κάτοικοι του νησιού μετρούν τις πληγές τους, καθώς οι καταιγίδες προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, βυθίζοντας στη λάσπη σπίτια, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και δρόμους. Στην περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την αποτίμηση της κατάστασης, στην καταγραφή των ζημιών και το συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Το ύψος βροχής στο Ξυλό Σκαλοχανίων έφτασε τα 420 χιλιοστά, που αντιστοιχούν σε 420 τόνους νερού αναστρέμα. Μιλοπόταμος, Ιεράπετρα και Οροπέδιο Λασιθίου έχουν υποστεί τις περισσότερες ζημιές. Όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μιλοποτάμου θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και την Τρίτη. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται την προσεχή Τρίτη στην Αθήνα σε μια επίσκεψη με ευρία ατζέντα, η οποία εκτείνεται από την αμυντική και ενεργειακή συνεργασία έως τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τις νέες περιφερειακές ισορροπίες. Κεντρικό σημείο της επίσκεψης θα είναι ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών με Αθήνα και Ουάσιγκτον να βάζουν στο τραπέζι το σύνολο των διμερών σχέσεων. Άμυνα, ενέργεια και περιφερειακή ασφάλεια αναμένεται να βρεθούν ψηλά στην ατζέντα, ενώ οι συζητήσεις θα επεκταθούν στις μεγάλες διεθνείς κρίσεις από την Ουκρανία έως τη Μέση Ανατολή. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στο επίκεντρο βρίσκεται το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η τιμή του να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, εν ώψη της έναρξης διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προαναγγείλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει μια πραγματική ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέφερε και το αίτημα προς την Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα προτείνει να αξιοποιηθούν τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ που προκύπτουν λόγω των υψηλών τιμών, ώστε να διοχετευτούν απευθείας σε στοχευμένη στήριξη. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Νέα Ιωνία, όπου 35χρονος δάγκωσε και έκοψε το αυτί 54χρονης οδηγού ταξί. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής για να λάβει τις πρώτες βοήθειες, ενώ 35χρονος συνελήφθη από τις αρχές. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Την αποδυνάμωση της Ουκρανικής αντίστασης μέσω κλιμάκωσης των αεροπορικών βομβαρδισμών κατά του Κιέβου και άλλων πόλεων επιδιώκει Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, κατήγγειλε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Βομβαρδίζουν γέφυρες. Νομίζουν πραγματικά ότι εμείς δεν θα αντιδράσουμε, δήλωσε σε συνέντευξη τύπου, στην οποία συμμετείχε και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Ο Ζελένσκι ανέφερε ακόμη ότι οι Αμερικανοί ειρηνευτικοί απεσταλμένοι επιχειρούν να οργανώσουν τριμερή συνάντηση τεχνικού επίπεδου έως τα τέλη Οκτωβρίου, διευκρινίζοντας ότι η Ουκρανία είναι ανοιχτή σε μια τέτοια συνάντηση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή σε άλλες χώρες. Στη Γαλλία κλιμακώνεται η κατάσταση, με το μαθητικό κίνημα που άρχισε από νότιο προάστιο του Παρισιού να έχει πλέον πάρει διαστάσεις σε ολόκληρη την περιφέρεια. Σύμφωνα με τις αρχές, έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 5.000 προσαγωγές, ενώ περίπου 500 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί, μαθητές, σχολικό προσωπικό και πολίτες. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για σοβαρά προβλήματα στα σχολεία, όπως ελλείψεις εκπαιδευτικών, πολυπληθή τμήματα και προβλήματα στις υποδομές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός προβλέπεται για αύριο, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική ηλιοφάνεια η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αίθριος ο καιρός και η θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
3: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. Artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3. Εδώ κάθε Σαββατοκύριακο σας κρατάμε συντροφιά μέχρι τις 5 από τις 3. Στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Λοιπόν, να πω ότι ο Κρίστοφερ λέει ότι ωραία τα λέμε για τα πρόστιμα της κακοποίησης, η βία, η θανάτωση, και φέρνει το παράδειγμα της Κέρκυρας με την κυρία που πέρασε πάνω από εκείνο το σκυλάκι και η οποία κυκλοφορεί, λέει έτσι.
1: Δεν το είδα, είχε πει. Τι είχε πει, νόμιζα ότι.
0: Νόμιζα ότι κοιμόταν και ότι μόλις την είδε, σηκώθηκε και έφυγε.
1: Ναι, δεν το είδα.
0: Το ότι από πάνω, δηλαδή, ας πούμε, ήταν σαν σαμαράκι, δεν το.
1: Ναι, νόμιζα ότι ήταν σαμαράκι.
0: Αυτό
1: δεν γίνεται ένα ζώνα.
0: Νόμιζα ότι είναι σαμαράκι.

0: λέγαμε προηγουμένως ότι είναι Παγκόσμια ημέρα ζώων.
1: Ναι, γι' αυτό αναφερθήκαμε. Αυτό αναφέρεται. Και για το μήνυμα που έστειλε ο Κρίστοφερ και... Λοιπόν, θα πάμε όμως τώρα μέχρι την Κρήτη, η οποία Κρήτη ακόμα μετρά τις πληγές της. Να δούμε αν τυχόν έχει τελειώσει αυτή η κακοκαιρία εκεί πέρα ή αν τουλάχιστον έχει ηρεμήσει κάπως.
0: Πάντως οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες, είναι όλα σε εξέλιξη. Οι άνθρωποι μετρούν τις πληγές τους. Λοιπόν,
1: Ιωάννης Ταταράκης, δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Κρήτης, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Γεια σας, κύριε Ταταράκη.
0: Γεια σας, κύριε δήμαρχε.
2: Καλό απόγευμα, κυρία Καραφάνου, και καλό απόγευμα, κυρία Σημέλη.
1: Να είστε καλά.
0: Πώς είναι η κατάσταση τώρα εκεί?
2: Τώρα είναι σε ύφεση τα φαινόμενα, ευτυχώς. Δυστυχώς ο Δήμος Αγίου Βασιλείου έχει δυστυχώς και ένα θύμα, το οποίο πραγματικά ένας 80χρονος πήγε να διασχίσει ένα ποτάμι και τα ορμητικά νερά το μπαρέσυραν και τώρα πλέον δεν είναι στη ζωή.
0: Ο κτηνοτρόφος θα... λέτε,
2: ναι, αυτός
0: που πήγε να ταΐσει στα ζώα του.
2: Που πήγε στα ζώα του, ναι. Δυστυχώς δεν είναι στη ζωή. Ήταν πάλι φωνική αυτή η πλημμύρα. Εμείς είμαστε και ο Δήμος που είχε τις μεγάλες καταστροφές από τις πυρκαγιές το τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Και δεν είχαμε προλάβει να συνέλθουμε και ήρθαν τώρα οι πλημμύρες. Ευτυχώς δεν χτυπήθηκε πάρα πολύ ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Χτυπήθηκε Παρασκευή, Σάββατο, αλλά σήμερα ήταν το μεγαλύτερο χτύπημα που δέχτηκε, ειδικά προς τα παράλια, προς τον Πλακιά. Είχαμε μεγάλες καταστροφές, όπως και καταστροφές είχαμε στο χωριό που πνίγει και αυτός ο άνθρωπος μέσα στο χήμαρο, στις Καρίνες. Προσπαθούμε με τα μηχανήματα του Δήμου, βέβαια είναι μεγάλες οι ζημιές στο αγροτικό οδικό δίκτυο. Καταγράφονται ήδη από τους μηχανικούς μας οι ζημιές, ούτως ώστε αύριο που θα έρθουν τα κλιμάκια από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, ο κύριος Κατσαφάδος, ο κύριος Τουρνάς, να έχουμε μια πρώτη εκτίμηση το τι θα χρειαστεί σε χρήματα για να αποκαταστήσουμε αυτές τις ζημιές, τις υποδομές του Δήμου μας.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο κύριος Δήμαρχος.
2: Ναι, ναι, σας ακούω. Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πάντως... Αύριο θα έρθει κυβερνητικό κλιμάκιο στην Κρήτη, γνωρίζετε κάτι τέτοιο, ακούγεται?
2: Ναι, ναι, θα έρθει αύριο στην περιφέρεια, θα γίνει μια πρώτη σύσκεψη και μετά θα επισκεφτούν κάποιες περιοχές.
1: Ναι, ναι.
2: Όπως είναι του Μιλοποτάμ που δέχτηκε τη μεγαλύτερη πίεση από αυτό το κύμα της κακοκαιρίας. Και στο οροπέδιο Λαστίου, από ό,τι με έχουν ενημερώσει, επισκεφτούν, αλλά και οι υπόλοιποι δήμοι έχουμε πάθει καταστροφές.
1: Ναι.
2: Το ξέρει το Υπουργείο, το ξέρει, είναι ενήμερο το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και ο Υπουργός ο κύριος Τρουνάς και ο Υφυπουργός ο Κωστής ο Κατσαφάδος. Και πιστεύω ότι κάποια από τα αιτήματα τα οποία θα κάνουμε θα γίνουν δεκτά για να μπορέσουμε να φτιάξουμε τις υποδομές. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περιοχές που είναι αποκομμένες τελείως
1: με
2: την αγροτική οδοποιία. Καταλαβαίνετε, υπάρχουν επιμνιοστάσια, υπάρχουν ελαιώνες.
0: Και όλα αυτά τα νερά δεν θα υποχωρήσουν σε μια μέρα.
2: Βέβαια, αυτό είναι σίγουρο ότι δεν θα υποχωρήσουν σε μια μέρα. Υπάρχουν πάρα πολλές ζημιές οι οποίες γίνανε και σε υποδομές, όπως είναι η ίδρυυση, η αποχέτευση. Αλλά κυρίως, σας λέω, έχει χτυπηθεί σε εμάς το αγροτικό οδικό δίκτυο.
0: Τα σχολεία θα λειτουργήσουν?
2: Ναι, ναι, τα σχολεία σε εμάς θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα κανονικά.
1: Μάλιστα.
2: Διότι όπου υπήρχαν τα πολλά μεγάλα προβλήματα, τα συνεργεία του Δήμου άνοιξαν τους δρόμους της δημοτικής οδοποιίας, έτσι, που πηγαίνει, που συνδέει τα χωριά, τις τυπικές κοινότητες, και περιμένουμε τώρα, γιατί με τα δικά μας μηχανήματα δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τις αποκαταστάσεις στην αγροτική οδοποία, οπότε θα χρειαστούν σίγουρα βοήθεια από ιδιώτες για να μπορέσουμε να φέρομαι σε ένα λογαριασμό όλο αυτό το χτύπημα το οποίο μας έχει βρει.
0: Και όσο πιο σύντομα γίνεται να αποκατασταθεί όλη αυτή η ζημιά για να λειτουργήσουν όλα ομαλά πάλι.
2: Ναι, ξέρετε, πρέπει άμεσα να δράσουμε, διότι τα ποιμνιοστάσια υπάρχουν πρόβατα τα οποία δεν μπορούν να ζήσουν αν δεν πάει ο άνθρωπος αυτός που τα συντηρεί, ο κτηνοτρόφος. Πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί στα υπόστεγα το πολύ αύριο ή το πολύ την άλλη μέρα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, εμείς πρέπει να κινηθούμε πάρα πολύ γρήγορα και ήδη σας λέω τα συνεργεία του Δήμου είναι έξω. Τώρα βάζουμε και ιδιώτες για να μπορέσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα να έχουμε κάνει τις αποκαταστάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια θα πρέπει να υπάρχει και μια σχετική αποζημίωση, γιατί χάθηκαν και καλλιέργειες.
2: Βέβαια, χαθήκαν και καλλιέργειες. Σίγουρα, οπωσδήποτε σε κάποια άλλα σημεία υπάρχουν.

0: προβλήματα και με τις κατοικίες, όπως είναι στο Δήμο Μηλοποτάμου. Εμείς δεν έχουμε μέχρι στιγμής καμία τέτοια περίπτωση για κατοικίες, αλλά έχουμε μεγάλες ζημιές στην αγροτική οδοπία, όπως σας είπα, και στις υποδομές του Δήμου μας.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Να ευχηθούμε τα καλύτερα να υποχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα, αν και τώρα είναι κορεσμένο το έδαφος και δεν θα απορροφηθούν σύντομα τα νερά, αλλά τουλάχιστον να σταματήσει το επιπλέον βάρος.
0: Έτσι να... όπως το λέτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Έχει κορεστεί ήδη το έδαφος με αυτή τη μεγάλη... και αυτό το οποίο έσωσε το Δήμο το δικό μας, δηλαδή, και δεν είχαμε μια ολοσχερή καταστροφή, ήταν ότι έκανε μεγάλες αραγδαίες καταιγίδες, αλλά σταματούσε μετά και ξανά συνέχιζε. Αν ήταν συνεχόμενες, βέβαια θα είχαμε καταστραφεί όλος ο Δήμος.
2: Ναι, και έπεσε πάρα πολύ νερό.
0: Βέβαια, πάρα πολύ νερό.
2: Μέσα σε λίγες ώρες.
0: Βέβαια, 300 τόνοι αναστρέμα είχαν πέσει. Δηλαδή είναι αυτό το οποίο πέφτει σε ένα εξάμηνο στην Κρήτη, έτσι.
1: Μάλιστα. Κύριε Ταταράκη, να ευχηθούμε τα καλύτερα.
0: Να είστε καλά.
1: Να πάνε υπομονή όλα καλά, τώρα. Υπομονή και όλα θα περάσουν.
0: Και εσείς να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
2: Γεια σας. Καλή δύναμη.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε, εδώ είμαστε. Λοιπόν, καλησπέρα Κώστα, άλλος Κώστας τώρα. Η φωτογραφία μας δείχνει το κάστρο από τη Μύρινα της Λίμνου.
1: Ναι, ναι, άκουσε προηγουμένως τον άλλον Κώστα που μας έστειλε. Έτσι δεν είναι, ναι.
0: Ναι, δύο.
1: Ναι, πολύ ωραίες φωτογραφίες. Μας φτιάχνετε τη διάθεση, να ξέρετε, γιατί είναι πολύ ωραίες οι εικόνες.
0: Ναι. Θέλω να πάω.
1: Είναι. Είναι πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, και... ο Κρίστοφερ, λοιπόν. Ο Κρίστοφερ. Κέρκυρα στην εκκλησία με τα κατοικίδια τους για να πάρουν την ευλογία του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης. Ορίστε. Μας έστειλε μια φωτογραφία με κόσμο.
1: Πώς βλέπει κάποιος, ας πούμε, το κατοικίδιό του, το και πώς ένας άλλος.
0: Την οικογένειά του, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Προχωράμε. Πάμε τώρα στον Πάρη τον Ποντίκα. Έλα, Πάρη.
1: Γεια σου, Πάρη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Σήμερα σκέφτηκα να μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά σχεδόν όλους τους οδηγούς, δηλαδή τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουν τα σύγχρονα αυτοκίνητα και τους κινδύνους κυβερνοασφάλειας όταν συνδέουμε το κινητό μας μέσω Bluetooth. Το έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό? Εσείς καταρχήν συνδέετε το αυτοκίνητό σας με Bluetooth?
1: Όχι, εγώ δεν το συνδέω.
2: Δεν το συνδέεις. Είναι καινούριο το αυτοκίνητό σας, έχει Bluetooth?
1: Έχει, αλλά δεν το συνδέω.
2: Δεν το συνδέεις, μάλιστα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι τα αυτοκίνητα δεν είναι πλέον μόνο μηχανές μετακίνησης.
1: Ναι.
2: Είναι σε μεγάλο βαθμό υπολογιστές πάνω σε 4 τροχούς. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Διαθέτουν οθόνες, κάμερες, GPS, εφαρμογές, σύνδεση στο διαδίκτυο και πολλές ηλεκτρονικές μονάδες που ανταλλάσσουν πληροφορίες.
1: Τι σημαίνει όμως αυτό?
2: Ακριβώς. Ποια δεδομένα λοιπόν μπορεί να συλλέξει ένα αυτοκίνητο? Καταρχάς, στοιχεία που συνδέονται με το κινητό μας. Αν συνδέσουμε το τηλέφωνο μας μέσω Bluetooth ή μέσω ενός συστήματος ψυχαγωγίας, μπορεί να μεταφερθούν στο αυτοκίνητο οι επαφές, το ιστορικό των κλήσεων, τα μηνύματα, οι πληροφορίες μουσικής και ανάλογα με τη ρύθμιση, δεδομένα από εφαρμογές πλοήγησης. Παράλληλα, το αυτοκίνητο μπορεί και καταγράφει τη θέση του, τις διαδρομές, την ταχύτητα, προσέξτε, την κατανάλωση, τις στάσεις, τις προτιμήσεις του οδηγού και τεχνικές πληροφορίες για τη λειτουργία του. Σε ορισμένα μάλιστα οχήματα υπάρχουν επίσης κάμερες ή αισθητήρες που επεξεργάζονται εικόνες και δεδομένα γύρω από το όχημα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων έχει επισημάνει ότι μεγάλο μέρος των δεδομένων που παράγονται από ένα συνδεδεμένο όχημα μπορεί να αφορά άμεσα ή έμεσα ένα ταυτοποιήσιμο άνθρωπο. Για παράδειγμα, μια καταγεγραμμένη διαδρομή μπορεί να αποκαλύψει πού μένει κάποιος, πού εργάζεται ή ποιους χώρους επισκέπτεται. Τι συμβαίνει όμως όταν συνδέουμε το κινητό μας μέσω Bluetooth? Συνήθως η σύνδεση επιτρέπει το αυτοκίνητο να πραγματοποιεί τηλεφωνικές κλήσεις, να χρησιμοποιεί τις επαφές ή να αναπαράγει ήχο. Αν όμως και εφόσον έχουμε αποδεχθεί όλες τις άδειες, έτσι.
1: Ναι.
2: Γιατί χωρίς έλεγχο μπορεί να μεταφερθούν περισσότερες πληροφορίες από αυτές που χρειαζόμαστε. Ένα λοιπόν σημαντικό πρόβλημα εμφανίζεται πότε? Όταν πουλάμε ή παραδίδουμε το αυτοκίνητο σε έναν άλλο ιδιοκτήτη. Αν έχεις λοιπόν νοικιάσει ένα αυτοκίνητο, αν έχεις πουλήσει το αυτοκίνητό σου, αν δεν διαγράψεις τις συζευμένες συσκευές, τις επαφές, τις διευθύνσεις και το ιστορικό πλοήγησης, τότε τα δεδομένα, τα δικά σου, μπορεί να παραμείνουν μέσα στο σύστημα του αυτοκίνητου. Γι' αυτό λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε? Πριν πουλήσουμε, νοικιάσουμε, επιστρέψουμε ένα όχημα, πρέπει να διαγράφουμε το κινητό μας από τις συνδεμένες συσκευές, να αφαιρούμε τους λογαριασμούς μας, να διαγράφουμε προορισμούς και ιστορικό κλήσεων, αν υπάρχει, και να εκτελούμε επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων. Μπορούν άραγε hackers, γιατί ίσως αυτό είναι το επόμενο ερώτημα που πολλοί ακροατές έχουν, μπορούν να μπουν hackers να μπουν στο αυτοκίνητο και να το κατευθύνουν?
1: Και να πάρουν όλα τα δεδομένα δηλαδή?
2: Ναι, όχι, να μπουν από μακριά το αυτοκίνητο και να πάρουν τον έλεγχο του αυτοκίνητου και να το οδηγήσουν.
1: Α, πολύ ωραία. Ωραία. Τώρα αυτό γιατί μας το πες, για να χαρούμε?
2: Γιατί τα καινούργια αυτοκίνητα, επειδή διαθέτουν αυτό, θεωρητικά οι κυβερνοεπιθέσεις, γιατί είναι ένα φαινόμενο των κυβερνοεπιθέσεων που είναι ότι σε οτιδήποτε συνδέεσαι online, έτσι. Mm-hmm. Σε συνδεδεμένα οχήματα λοιπόν είναι πιθανές. Ένα αυτοκίνητο μπορεί να επικοινωνεί μέσω Bluetooth, Wi-Fi κινητού δικτύου εφαρμογής ή διακομιστών του κάθε κατασκευαστή και κάθε σύνδεση πρέπει να προστατεύεται. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος που βρίσκεται στο αυτοκίνητο μπορεί να το ξεκλειδώσει ή να το οδηγήσει. Ο πλήρης έλεγχος της κατεύθυνσης, της επιτάχυνσης ή των φρένων απαιτεί συνήθως πρόσβαση σε κρίσιμες ηλεκτρονικές μονάδες και εκμετάλλευση σοβαρών αδυναμιών. Τα σύγχρονα οχήματα διαθέτουν μηχανισμούς απομόνωσης, κρυπτογράφηση, πιστοποίηση και ελέγχους ασφάλειας. Ο κίνδυνος επομένως δεν είναι ανύπαρκτος, αλλά ούτε και καθημερινό φαινόμενο για το μέσο οδηγό, έτσι.
1: Ναι.
2: Πιο συνηθισμένοι είναι οι κίνδυνοι για τα προσωπικά δεδομένα, την εφαρμογή του κινητού, ο λογαριασμό του χρήστη ή το σύστημα πολυμέσων. Ένα πρόβλημα που μπορεί να προκύψει είναι αν χρησιμοποιούμε παλιό λογισμικό και αν εγκαθιστούμε άγνωστες εφαρμογές και δίνουμε τον κωδικό του λογαριασμού μας ή αν συνδεόμαστε με μία ασφαλή συσκευή. Αυτό γίνεται συνέχεια, νομίζω, και με τα mail, το έχετε δει, και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που πολλοί χακάρουν το Facebook, το Instagram, έτσι όλα. Επίσης, ένας λογαριασμός κατασκευαστή που έχει παραβιαστεί μπορεί να αποκαλύψει πληροφορίες για το όχημα, την τοποθεσία του και ανάλογα έτσι, όποιες διαθέσιμες λειτουργίες έχει. Και το τελευταίο ερώτημα που εγώ, σαν πολίτης, και όλοι είμαστε προστατευμένοι ως πολίτες στην Ευρώπη. Γιατί είναι, υπάρχει νομικό πλαίσιο με το οποίο να προστατεύει, να μπορεί κάποιος να παίρνει τα δικά μου δεδομένα και να τα δίνει. Και τι γίνεται και με τα καινούργια κινέζικα αυτοκίνητα που έχουν έρθει, τα οποία υπάρχουν στην Ευρώπη. Ο γενικός λοιπόν κανονισμός προστασίας δεδομένων, ο γνωστός και ως GDPR, απαιτεί από τις εταιρείες να ενημερώνουν τους πολίτες ποια δεδομένα συλλέγουν. Για ποιο σκοπό, για πόσο χρόνο τα κρατούν και με ποιους τα μοιράζονται. Απαιτεί επίσης κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας. Οι εταιρείες δεν μπορούν να συλλέγουν απεριόριστα δεδομένα χωρίς σκοπό. Έτσι, ισχύουν οι αρχές της διαφάνειας, της αναγκαιότητας και του περιορισμού του σκοπού. Τα δεδομένα λοιπόν πρέπει να χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένο λόγο και όχι αυθαίρετα για οποιαδήποτε μελλοντική χρήση.
0: Μάλιστα.
1: Σε ενδιαφέρον.
0: Okay.
2: Έτσι. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να προστατευτούμε, γιατί αυτό είναι νομίζω το ερώτημα που πρέπει ο καθένας να έχει. Πρώτον, να διαβάζουμε τις ρυθμίσεις απορρίτου και να μην αποδεχόμαστε αυτόματα κάθε άδεια. Δεύτερον, να εγκαθιστούμε ενημερώσεις στο αυτοκίνητο, στο κινητό και στις εφαρμογές του κατασκευαστή. Τρίτον, να χρησιμοποιούμε ισχυρό και μοναδικό κωδικό για το λογαριασμό του αυτοκινήτου και όπου προσφέρεται έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων. Είτε κινητό, είναι mail, πρώτα ξέρετε όσοι ασχολείστε με το διαδίκτυο. Τέταρτον, να αποφεύγουμε τη σύνδεση αγνώστων συσκευών και να διαγράφουμε τις παλιές συζεύξεις Bluetooth. Και πέμπτον, πριν πουλήσουμε ή επιστρέψουμε το αυτοκίνητο, να διαγράφουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα και να κάνουμε επαναφορά των εργαστηριακών ρυθμίσεων.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Ωραία, Πάρη. Έγινε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια σου.
2: Να είσαι καλά.

0: συνείδηση.
1: Λοιπόν. 2 στις 3 εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8, είναι 16 και 29 πρώτα λεπτά, μισή ωρίτσα και λίγο λιγότερο ακόμα θα είμαστε κοντά σας. Πάμε να συνεχίσουμε στην Σοφία την Πατραμάνη, να δούμε τι συμβαίνει με τα ιατρικά νέα, τι έχει να μας πει.
2: Γεια σου Σοφία.
1: Γεια σου
3: Σοφάκη. Καλησπέρα, τι κάνετε.
2: Καλά είμαστε. Εσύ θα μας πεις, είναι περίοδος που πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας.
3: Ναι, ναι.
2: Για και το χειμώνα μας.
3: Ναι, ναι. Το ανακοίνωσε προχθές η Ειρήνη Αγαπηδάκη, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας. Είπε λοιπόν ότι ανακοίνωσε την έναρξη της εμβολιαστικής περίοδου τόσο για την COVID-19 όσο και για τη γρήπη. Έχουμε το επικαιροποιημένο εμβόλιο κατά του κορονοϊού, το οποίο είναι εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, και έχουμε βέβαια και τα επικαιροποιημένα αντιγρυπικά εμβόλια.
1: Καιρό είχαμε να ακούσουμε τον κορονοϊό. Εδώ είναι.
3: Εδώ είναι. Και συνιστάται πλέον εμβολιασμός ετήσιος κάθε χρόνο τέτοια περίοδο περίπου, ναι, με την εναντίον της επικαιροποιημένης παραλλαγής που υπάρχει.
2: Έχουμε χάσει τις παραλλαγές, έτσι, έχουν γίνει τόσες πολλές πια.
3: Ναι, η τελευταία είναι η XFG και είναι το εμβόλιο, έχει εγκριθεί ήδη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Το παρασκευάζουν δύο εταιρείες, η μία είναι η Pfizer, και υπάρχει βέβαια και το επικαιροποιημένο εμβόλιο για τη γρήπη με βάση τα περσινά στελέχη που κυκλοφόρησαν. Φέτος έχουμε μόνο τριδύναμα, δεν υπάρχει τετραδύναμο, πέρυσι υπήρχε και ένα τετραδύναμο.
1: Δεν υπάρχει.
3: Τετραδύναμο όχι. Υπήρχε και πέρυσι και πρόπερσι τα τελευταία χρόνια, όμως αυτό το στέλεχος έχει σταματήσει να απασχολεί πριν από το 2020 και πλέον δεν έχει συμπεριληφθεί.
1: Συμπεριλήφθηκε όμως νομίζω κάποιο άλλο.
3: Ναι, ναι, ναι. Ενισχυμένο.
1: Κάτι τώρα τελευταία άκουσα έτσι σε μια εκπομπή ότι κάποιο άλλο συμπεριλήφθηκε που έκανε έτσι μπαμ.
3: Είναι το ενισχυμένο εμβόλιο, ναι, για το οποίο απαιτείται η ιατρική συνταγή. Δεν μπορεί δηλαδή να πάει κάποιος στο φαρμακείο και να πει θέλω να κάνω το ενισχυμένο. Ενώ σε ό,τι αφορά τα άλλα εμβόλια, πηγαίνει στο φαρμακείο και τα κάνει κανονικά χωρίς να χρεώνεται. Να πούμε σε ποιες ομάδες απευθύνονται τα εμβόλια,
2: ναι,
3: αυτά.
2: Ναι,
3: είναι για αυτούς που έχουν χρόνια νοσήματα, για αυτούς που είναι σε ανοσοκαταστολή, και βέβαια αυτό ισχύει και από 6 μηνών και άνω, και εναντίον του κορονοϊού και εναντίον της γρήπης. Τα προβλήματα υγείας, αυτοί που έχουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, είναι άνω των 70 ετών, 65 με 70 ετών, μπορούν να κάνουν και το ενισχυμένο. Το ενισχυμένο δεν έχει άλλα στελέχη, δεν λειτουργεί εναντίον παραπάνω στελεχών, απλά είναι τα νοσογόνα περισσότερα, ούτως ώστε στα άτομα που υπάρχει καταστολή και με την πάροδο του χρόνου οι ηλικιωμένοι χάνουν τη δύναμη στο νοσοποιητικό του σύστημα, ούτως ώστε να ενεργοποιείται περισσότερο. Αλλά τα στελέχη τα οποία συμπεριλαμβάνονται, τα αντιγόνα που συμπεριλαμβάνονται αντίον των συγκεκριμένων στελεχών, είναι τα ίδια κατά τα άλλα. Να πούμε λοιπόν ότι από την όχι από αυτήν τη Δευτέρα, από την επόμενη 12 του μήνα θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός κατά του κορονοϊού. Και ο εμβολιασμός για τη γρήπη συνιστάται. Έχουν ήδη φτάσει τα πρώτα εμβόλια στα φαρμακεία, και αν κάποιος θέλει να πάει να τα κάνει και ανήκει και στις ομάδες που είπαμε, για τις οποίες επιβάλλεται ο εμβολιασμός, υπάρχει ισχυρή σύσταση από τους επιστήμονες, από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού, όπως και σε όλες τις χώρες. Συνιστάται λοιπόν από τις 15 Οκτωβρίου να γίνεται ο εμβολιασμός για τη γρήπη έως και τέλος Νοεμβρίου. Θέλει 2 εβδομάδες για να αναπτύξει αντισώματα εναντίον των ιών της γρήπης ο οργανισμός. Γι' αυτό θα πρέπει να το υπολογίζει αυτό κάποιος, ούτως ώστε όσο πιο ευάλωτος είναι, να είναι θωρακισμένος.
2: Και περίστα... δεν πρέπει να είναι και άρρωστος όταν θα κάνει το εμβόλιο.
3: Όχι, να μην είναι άρρωστος. Κατά τα άλλα, δεν χρειάζεται, λένε οι ειδικοί, να υπάρχει ανάμεσα στα δύο εμβόλια μεγάλη χρονική απόσταση γενικώς. Θεωρούν ότι μπορεί σε διαφορετικό χέρι να γίνουν και τα δύο την ίδια μέρα. Όποιος θέλει όμως να έχει και σε συνεννόηση με τον γιατρό του μια χρονική απόσταση, μπορεί να το κάνει. Πώς θα γίνει τώρα εμβολιασμός για τον κορονοϊό? Είπαμε ότι για τη γρήπη μπορεί να το κάνει οπουδήποτε, στα φαρμακεία και βέβαια σε ιατρία ασφαλιστικών ταμείων πάντα είναι, υπάρχει δυνατότητα, αλλά τα φαρμακεία έχουν τη σύμβαση αυτή με τον ΕΟΠΗ και τα άλλα ταμεία, ούτως ώστε να γίνεται δωρεάν ο εμβολιασμός. Σε ό,τι αφορά τώρα το εμβόλιο για τον κορονοϊό, εκεί θα πρέπει να μπαίνει στην πλατφόρμα εμβόλιο.gov.gr και υπάρχει μάλιστα ο μηχανισμός ελέγχου πλέον, ούτως ώστε με το ΆΜΚΑ και το επώνυμο του ασθενούς να διαπιστώνεται αν αυτός που ζητάει το ραντεβού για να εμβολιαστεί ανήκει στην ομάδα που μπορεί να εμβολιαστεί την τρέχουσα περίοδο. Δηλαδή αν είναι άτομο υψηλού κινδύνου από επιπλοκές αναρρωστήσει από κορονοϊό ή αν είναι μεγάλο σε ηλικία. Οι υπόλοιποι δεν χρειάζεται να εμβολιαστούν, καθώς πλέον η νόσηση από τον κορονοϊό είναι σε επίπεδα τέτοια που δεν δημιουργεί.
2: Ούτε σαν γρήπη δεν είναι πια.
3: Ναι.
1: Χειρότερη είναι η γρήπη τύπου Α παρά αυτό.
2: Παρά ο κορονοϊός.
3: Η γρήπη πραγματικά δημιουργεί πολύ μεγάλα συμπτώματα. Θα υπενθυμίσουμε ότι πέρυσι τον Ιανουάριο είχε βγει ο Υπουργός Υγείας και είχε κάνει έκκληση σε εκείνους που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου και δεν έχουν εμβολιαστεί να πάνε να εμβολιαστούν ακόμα και τότε, ενώ δεν υπάρχει τώρα εμβολιασμός για το αντιγρυπτικό εμβόλιο. Συνιστάται, όπως είπαμε, μέχρι τέλος Νοεμβρίου.
2: Από ποια ηλικία είναι καλό να γίνει το αντιγρυπτικό εμβόλιο?
3: Από την ηλικία των 6 μηνών μπορεί να γίνει. Για παιδάκια τα οποία έχουν κάποια σοβαρά νοσήματα.
2: Άρα είναι για όλες τις ηλικίες.
3: Από 6 μηνών και άνω. Επίσης, εκείνοι οι οποίοι προσέχουν παιδιά σε βρεφική ηλικία θα πρέπει να εμβολιάζονται για να είναι θωρακισμένοι απέναντί τους, να μην τους κουβαλήσουν τη γρήπη στο σπίτι.
2: Δεν έχουν αντισώματα καθόλου, τίποτα.
3: Ναι, βέβαια, και δεν μπορούν και πριν από τον 6ο μήνα της ζωής να εμβολιαστούν. Αυτό ισχύει και για τον κορονοϊό και γενικώς για όλες τις ασθένειες. Κοντά τους πρέπει να είναι μόνο οι γονείς και αν ένας από τους δύο, βασικά ο μπαμπάς, είναι φορέας, γιατί η μαμά πρέπει να, εκείνο το διάστημα έχει άδεια ακόμα και δεν έρχεται σε επαφή με πολύ κόσμο, να φοράει μάσκα μέσα στο σπίτι. Πρέπει να προστατεύονται τα βρεφάκια. Σε ό,τι αφορά τα άλλα εμβόλια, γιατί είναι και άλλα εμβόλια που είναι κρίσιμη σημασίας, όπως είναι του πνευμονιόκοκου και του RSV, απέναντι στα οποία πρέπει να θωρακιστούν επίσης άνθρωποι οι οποίοι είναι χρόνια ασθενείς, καρδιοπαθείς, με αναπνευστικά νοσήματα, σε συνεννόηση με τον γιατρό. Σε αυτά τα εμβόλια δεν μπορεί να γίνει χρήση ως εξής: μπαίνω στο φαρμακείο και το ζητάω, πρέπει να το συνταχογραφήσει ο γιατρός. Απλά να έχουν και οι ίδιοι τα αντανακλαστικά, όσοι δεν έχουν σταθερή επικοινωνία με τον γιατρό τους, αν δεν τα έχουν κάνει, να τα κάνουν και να υπολογίσουν μαζί με τον γιατρό πώς θα γίνει η χορήγηση. Αν και οι χρονικές αποστάσεις, επειδή δεν υπάρχουν ζωντανά αντισώματα σε αυτά τα εμβόλια, ζωντανοί οργανισμοί, δεν χρειάζονται. Όμως ο πνευμονιόκοκκος, να υπενθυμίσουμε, προστατεύει από βαριάς μορφής πνευμονία, προστατεύει από εγκεφαλίτιδα και από πολλές άλλες καταστάσεις.
2: Μάλιστα. Άρα είναι περίοδος που πρέπει να κάνουμε εμβόλια. Λοιπόν, να συμβουλευτείτε όλοι το γιατρό σας.
3: Και ξεκινάμε με τα βασικά, αυτά που έχουν που είναι κατά του κορονοϊού και κατά της γρήπης.
2: Μάλιστα, ωραία. Σοφία Πατραμάνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα να έχεις.
3: Επίσης.
2: Γεια σου.

0: Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε αυτή την εκπομπή εάν δεν ακούσουμε τον γνωστό
1: Τάσο Επιτρόπου.
0: Γεια σου Τάσο.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σας κυρίες μου. Τι έχουμε?
1: Πώς είσαι?
2: Εντάξει, όλα. Είστε έτοιμες να παρακολουθήσετε με πίτσα και ζουβλάκια το σημερινό βραδινό αγώνα?
1: Βεβαίως.
0: Όχι.
1: Τι ώρα είναι? Αλλά όχι να παραγγείλουμε γιατί δεν θα έρθουν ποτέ. Τι ώρα είναι?
2: Ξεκινήσει από τώρα.
1: 10.
2: Από τώρα. Ναι, 10 παρατέταρτο.
1: Καλά, μην γελάς. Σε μεγάλους αγώνες παίρνεις τηλέφωνο από πριν και λες στις 10, ας πούμε, θέλω να φέρετε τα σουβλάκια στο σπίτι.
0: Εγώ επειδή στις 4 το πρωί θα ξυπνήσω, 10 παρατέταρτο θα ετοιμάζομαι.
1: Θα πέσεις για ύπνο. Εντάξει, λογικό.
0: Θα τους δώσω την ευχή μου.
1: Όσοι όμως δεν θα κοιμηθούν, τι θα δουν απόψε, Τάσο?
2: Θα δούμε το.
0: Έλατε, τι θα δουν απόψε.
1: Για να μας τα πει.
0: Φοβάμαι. Ελλάδα, για πες, Τάσο.
2: Τι φοβάσαι?
0: Αυτό που θα δουν απόψε.
2: Γιατί το φοβάσαι?
0: Δεν ξέρω. Για πες εσύ.
2: Πριν από μία εβδομάδα νίκησαμε τη Γερμανία.
0: Μήπως έρθουν πιο, ξέρεις, ντούροι.
2: Πιο ντούροι λες.
0: Ξέρω εγώ, πήραν ένα μάθημα.
1: Και εμείς θα είμαστε έτοιμοι.
2: Και εμείς θα είμαστε.
0: Okay. Μέσα πάμε.
2: Είναι ένα παιχνίδι ιδιαίτερα δύσκολο βεβαίως για την αστική. Είναι τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Και η Ελλάδα καλείται να μην χάσει τουλάχιστον από τη Γερμανία σε αυτό το παιχνίδι. Να πούμε ότι συνολικά έχουν δώσει 10 αναμετρήσεις.
0: Ναι.
2: 11 αναμετρήσεις σε επίσημα παιχνίδια σε επίπεδο ανδρών. Πρώτη νίκη την κάναμε πριν από μία εβδομάδα. Έτσι. Η παράδοση είναι συντριπτικά υπέρ των Γερμανών, με 7 νίκες, 3 ισοπαλίες και μία ήττα.
0: Γι' αυτό σου λέω πολύ το φοβάμαι. Πήραν ένα μάθημα και τώρα μήπως μας έρθουν λίγο πιο προετοιμασμένοι.
2: Ναι, έρθουν και εμείς. Άμα είναι να τους πιάνουμε συνέχεια στον ύπνο ή τέλος πάντων να μην είναι προετοιμασμένοι, δεν είναι και νόημα να νικάς. Ο σκοπός είναι να τους βρεις προετοιμασμένους για να τους νικήσεις. Εν πάση περιπτώσει, η εθνική του Ιβάνοβιτς θέλει να πιστεύει και ο coach Ιβάν ότι δεν θα έχουμε αυτό το διπλό πρόσωπο, δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο να είμαστε πολύ καλοί και στο δεύτερο σε παθητικό ρόλο.
0: Uh-huh.
2: Πιστεύει ότι ισορροπημένοι θα είμαστε, δηλαδή σε όλη τη διάρκεια του αγώνα θα έχουμε μια θετική παρουσία στο γήπεδο.
0: Μακάρι.
2: Και αυτό είναι και το μυστικό, είπε, για να μπορέσουμε να πάρουμε ένα αποτέλεσμα από τους Γερμανούς, θα μας φέρει ακόμη πιο κοντά σε μία από τις δύο προνομιούδες θέσεις για να περάσουμε και στην επόμενη φάση του Nations League.
0: Mm-hmm.
2: Στη βαθμολογία να θυμίσω ότι η Ελλάδα είναι στην πρώτη θέση με 7 βαθμούς, οι Ολλανδοί έχουν 5, mm-hmm. υποδέχονται στις 10 παρατέταρτο επίσης τη Σερβία, αναμένεται να νικήσει, οπότε θα πάρει στους 8, οπότε τουλάχιστον ισοπαλία και βλέπουμε για το παιχνίδι. Στην τρίτη θέση είναι οι Γερμανοί με 4 βαθμούς. Θέλουμε να κρατήσουμε την απόσταση των 2 βαθμών από τους Γερμανούς και αν είναι δυνατόν να τη διευρύνουμε, να τη μεγαλώσουμε τη διαφορά τέλος πάντων.
0: Mm-hmm.
2: Και τέλος, χωρίς βαθμό, μένει η Σερβία, που πιστεύω ότι ζήτημα είναι αν θα πάρει 1, 2 ή 3 βαθμούς μέχρι το τέλος. Οπότε, με την εικόνα που έχει δηλαδή.
0: Ναι.
2: Οπότε έχει και αυτό μεγάλη σημασία για την εθνική ομάδα να μπορέσει να κρατήσει και βαθμολογικά, δηλαδή να κρατηθεί σε βαθμολογική απόσταση από τους Γερμανούς. Ο Γιούγκερ Κλοπ, ο οποίος σήμερα συναντήθηκε, είχε τετατέτ με τον προπονητή του Άρη, τον Μιχάλη Γρηγορίου, ένα δείγμα της αξίας και του coach που είναι και λίγο αδικημένος από όλη αυτή την ιστορία. Έλληνας προπονητής, ξέρεις, τους προσέχουμε πολύ ιδιαιτέρως. Είχαν ένα ιδιαίτερο τετατέτ, τα είπανε, ήταν κάτι διαφορετικό. Αλλά χθες και σειρά τεξι τύπου πήγε μια ερώτηση να συγκρίνει την ομάδα του 2004 με την τωρινή. Από Έλληνες δημοσιογράφους έγινε η ερώτηση και λέει: δεν μπορώ να κάνω μια τέτοια σύγκριση. Όμως τότε η εθνική, ας πούμε, δεν είχε κατοχή της μπάλας όπως τώρα. Και πολλές ευκαιρίες, είχε όμως το Χαριστέα που έβαζε ένα γκολ και καθάριζε το παιχνίδι. Αλλά φέτος, μάλλον αυτή η φουρνιά, λέει, των ποδοσφαιριστών της Εθνικής, έχει πολύ ταλέντο, είναι νεαρή σε ηλικία, οπότε είναι καλή ηλικία για καθιέρωση, οπότε προσπαθούν για το καλύτερο. Και τότε είχαν το Ρεχάγκελ που τους οδήγησε στο Euro και χωρίς τον Νότο, λέει, τα χαρακτηριστικά, δεν νομίζω ότι θα πετύχαιναν κάτι περισσότερο. Δηλαδή ο Ρεχάγκελ, μάλλον κάτι άλλο, ο Ρεχάγκελ ήταν η εγγύηση για αυτή την επιτυχία.
0: Mm.
2: Αυτό όσο αφορά και το παιχνίδι το σημερινό, επαναλαμβάνω, στις 10 παρατέταρτο το παιχνίδι στην Τούμπα, δεν το είπα αυτό, στην Τούμπα θα γίνει αυτό το παιχνίδι, 10 παρατέταρτο με κάλυψη από την Era Sport, τον Αλφα και την Nova. Χθες όμως είχαμε ένα αποτέλεσμα το οποίο έκανε ακόμη και τον ψύχρεμο, τέλος πάντων τον παρατοκαμισμένο, αυτό το μεγάλο Λούκα Μόντριτς, να λυγίσει και να πει ότι για πρώτη φορά ντρέπομαι για ένα αποτέλεσμα έπειτα από 20 χρόνια με την εθνική ομάδα. Η Κροατία στη Ριέκα και κλεισμένο των θυρών μόνο με μαθητές μέσα στο γήπεδο γνώρισε τα ταπεινωτική ήττα με 7-0 από τους Άγγλους, ένα βαρύ, πολύ βαρύ σκορ. Χθες είχαμε και έναν Έλληνα διαιτητή να σφυρίζει το Ισπανία-Τσεχία 3-1, το Βασίλη Φωτιά. Τα πήγε αρκετά καλά, δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα στο παιχνίδι όσον αφορά το Nations League, λέω. Χθες όμως είχαμε και την κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού τροπαίου από τον Ολυμπιακό στις γυναίκες, γιατί η ομάδα πόλου του Ολυμπιακού γυναικών πήρε το Ευρωπαϊκό Super Cup, σάρωσε θα έλεγα 18-4 την Καταλούνια, στο Πέτρος Καπαγέροφ έγινε αυτό το παιχνίδι, και αυτός ήταν ο ένατος ευρωπαϊκός τίτλος στην ιστορία του γυναικείου τμήματος εγκατασφαίρισης των Ερυθρολεύκων, μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Είχαμε όμως και αγώνες χθες και σήμερα έχουμε για τη Super League 2. Δύο μάτς είχαμε χθες στην πρεμιέρα της πέμπτης αγωνιστικής, νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2, Παθαγικός Πανσεραϊκός 1-1, και σήμερα πριν από λίγο, αυτό παρακολουθούσα πριν από λίγο το παιχνίδι, ΠΑΣ Πύργος Πανιώνιος, πρώτη νίκη για την ομάδα της Ηλίας με 2-0 επί του Πανιωνίου στο 90 και 76 τα γκολ, ουσιαστικά στις καθυστερήσεις δηλαδή, κρίθηκε αυτή η αναμέτρηση. Ο Πανιώνιος ένα άτυχο αποτέλεσμα θα έλεγα, που είναι η ομάδα ενδεχομένως με τα περισσότερα ποσοστά για να ανέβει φέτος στη Super League. Αυτή η γκέλα όμως τον αφήνει αρκετά πίσω. Στο 90 βρισκόμαστε στην άλλη αναμέτρηση τη σημερινή. Αστέρας Τρίπολης Β' Αναγέννηση Χαρτίσας είναι στο 2-0. Ενώ στις 6 ώρα θα παίξουν Ολυμπιακός Β' Καλυθέα. Αυτό είναι το άλλο παιχνίδι επίσης από την Περτίο Σπορ και αυτό το μάτς. Αυτό όσο αφορά και το ποδοσφαιρικό κομμάτι, και να πάω σιγά σιγά κορίτσια και στο μπάσκετ.
1: Ναι.
2: Καθώς χθες είχαμε πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος. Εντάξει, ανανεωμένος, φιλόδοξος ο Άρης, αλλά χθες την πρεμιέρα δεν ήταν αυτός που έπρεπε να είναι. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη γνώρισε την ήττα από την Καρδίτσα στη Θεσσαλία 74-68, και αυτό είναι και το αποτέλεσμα που ξεχωρίζει. Πολλά παράπονα του Σπανούλη από τους παίχτες του, με υπερβαριές κουβέντες που λένε. Και πριν από λίγο να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε του Βίκου Ιωαννίνου με 103-74, εύκολο απόγευμα για τον Παναθηναϊκό, και κλεισμένο το θυρών το παιχνίδι λόγω της τιμωρίας στο ΆΚΑ, έγινε το παιχνίδι λόγω της τιμωρίας του Παναθηναϊκού. Να θυμίσω εδώ, πριν πω και τα άλλα αποτελέσματα, ότι το πρωτάθλημα ξεκινήσει με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο -2 λόγω τιμωριών. Ξεκινήσαμε -2 βαθμούς λοιπόν το νέο πρωτάθλημα. Εντάξει, αναμένεται να καλύψουν τη διαφορά, αλλά ό,τι και να είναι, ένα αντιζαβαντάς και για τους δύο. Στα υπόλοιπα χθεσινά παιχνίδια, Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, στο τέλος ο ΠΑΟΚ το καθάρισε το παιχνίδι, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ από έτσι στη Μύκονο. Κολοσσός Ρόδος Δόξα Λευκάδας 91-75, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70 και Προμηθέας Περιστέριο 88-94. Στις 5:30 σε λίγο δηλαδή, στο Ιβανόφιο, ο Ηρακλής θα αποδεχθεί τον Ολυμπιακό από τη Μέρα Σπορ και από το Σπορ FM TV η κάλυψη της αναμέτρησης. Είχαμε πρεμιέρα προχθές για την Elite League, για τη δεύτερη κατηγορία δηλαδή ανδρών στο μπάσκετ. Να θυμίσω ότι Παρασκευή Λάβριο ψυχικό 74-55. Χθες είχαμε Σοφάντες Αμίντας 70-61, Κομωτινή Πρωτέας Βούλας 77-72, Παπάγου Παναερυθριακός 92-111, Χαλκίδα Μαχητές Πειραματικού 77-73 και Μαργαρίδα Κόρυβος Αμαλιάδας 76-59. Σήμερα στις 5 η ώρα, σε λίγο, θα έχουμε και την αναμέτρηση αναγέννηση Έσπερος, ενώ αύριο θα γίνει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, ο Πανιώνιος που επίσης είναι φαβορή για να ανέβει, Κρόνος Πανιώνιος Δευτέρα στις 8 η ώρα από την RTL Sport και αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, έχει δράση, έχει αγωνιστική δράση γενικά, αλλά ξέρετε, θα λείπει και το πρωτάθλημα είναι πιο υποτονικά τα πράγματα και αυτό έχει μια λογική. Κατά τα άλλα, θυμάσαι που σας έλεγα χθες για την ιστορία με τη Manchester City. Σε μπελάδες είναι και η Μπαρτσελώνα, εδώ και καιρό είναι σε μπελάδες, αλλά φαίνεται ότι είχε εξασθενήσει το θέμα, είχε πέσει το θέμα. Είναι η υπόθεση Negreira, έτσι λέγεται αυτή η υπόθεση. Είναι μια ιστορία με χρήματα που έχουν περάσει από, από την Μπαρτσελόνα σε διαιτητές κατά το παρελθόν, και αυτό σηκώνει πολύ κουβέντα και πολλή συζήτηση, και αναμένεται να υπάρχει μια καταγγελία μάλλον εκ νέου από τη Ρεάλ Μαδρίτης, μια καταγγελία 50.000 σελίδων παρακαλώ για αυτή την υπόθεση, την οποία την κατέθεσε στην UEFA, και η UEFA είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει και να ανοίξει ξανά την όλη υπόθεση. Όλα αυτά λίγες μέρες αφού κυκλοφόρησε η εισιτήρια, την επόμενη Κυριακή έχουμε το κλασικό Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτη στην Βαρκελόνη, που θα γίνει, να θυμίσω, μάλλον όχι την επόμενη εβδομάδα, τη μέθα επόμενη, 25 του μηνός, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Το φθηνότερο εισιτήριο, κορίτσια, ορίστηκε στα 476 ευρώ. Ενώ μια θέση στο Δεξέδρα, το VIP, κοστίζει 4.000 ευρώ. Και εδώ υπάρχει πλέον το σοβαρό θέμα ότι αυτό το λεγόμενο άθλημα του λαού και όλα αυτά πάει περίπατο, ναι. Καθώς είναι μόνο για αυτούς, για τους κατέχοντες, έτσι, για αυτούς που έχουν χρήματα και μπορούν να διαθέσουν, παραδείγμα, 476 ευρώ, που είναι το πιο φθηνό, για να μην πω τίποτα περισσότερο, με τα 4.000 ευρώ VIP. Και πλέον το ποδόσφαιρο είναι μόνο για την τηλεόραση, και αυτό θα το πληρώνουν ακριβά οι φύλαθλοι παγκοσμίως, γιατί τα τηλεοπτικά σε υποχρεώνουν να ανεβάζουν τις τιμές, τα συνδρομητικά και όλα αυτά. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα ανοίξει και δεν ξέρω και πότε θα κλείσει όλη αυτή η ιστορία, γιατί πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι, όπως και το μπάσκετ, δεν είναι πρόσιτα τα εισιτήρια, είτε στην Ευρωλίγκα, είτε ακόμη και στα ελληνικά γήπεδα που έχει τόσους αστέρες, δεν είναι πρόσιτα τα εισιτήρια, ιδιαίτερα πρόσιτα, τέλος πάντων, τα εισιτήρια, για ακριβό λόγο. Βεβαίως υπάρχουν εισιτήρια φθηνά, αλλά πρέπει με το κι άλλοι να είσαι πολύ μακριά από τον αγωνιστικό χώρο και όλα αυτά τα συναφή. Εγώ σήμερα, ο Νίκος Εξάρχου, είναι ο πρόεδρος του ναυτικού ομίλου Ιωαννίνων, θα μας μιλήσει για την ομοδοσία που στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων. Ήταν το Δημοτικό Σχολείο του Στέφανου Ντούσκου, του Χρυσού Ολυμπιακού μας, ναι, και παγκόσμιο πρωταθλητή, πήρε το όνομά του, και είναι μια κίνηση πολύ χαρακτηριστική και για τα παιδιά εκεί, αλλά κυρίως για τα μηνύματα που στέλνει ο Ναυτικός Όμιλος Ιωαννίνων προς τους νέους, και φυσικά το ίδαλμά τους που είναι ο Στέφανος Ντούσκος, ένας σπουδαίος, πραγματικά σπουδαίος αθλητής, κόσμο για την πόλη των Νεάνιων. Θα μας μιλήσει λοιπόν ο Νίκος Εξάρχου για αυτήν όλη τη διαδικασία που έχει προκύψει, και θα έχουμε και ακόμη μια πολύ σημαντική συνέντευξη, ο καθηγητής Πανεπιστημίου, θα μας μιλήσει ένας καθηγητής Πανεπιστημίου, το περιμένω τον Καϊμά τώρα, δεν μου το έχει δώσει ακόμη το όνομα.
0: Το όνομα.
2: Το έχει κανονίσει. Ναι, θα μιλήσουμε για το ρόλο και στη δημοσιογραφία, αλλά και στην αθλητική δημοσιογραφία κυρίως, για το ρόλο της τεχνικής νοημοσύνης, τα social media και όλα αυτά, μια διαφορετική προσέγγιση του αθλητισμού, μιας και οι εξελίξεις τρέχουν πιο γρήγορα και το ανθρώπινο μυαλό. Κορίτσια.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Τάσο. Καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα.
1: Καλό απόγευμα. Γεια σου,
0: Τάσο. Λοιπόν, όπως καταλάβατε,
1: και κάπως έτσι,
0: σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος. Εντάξει, δεν ξέρω, εσύ θα κάτσεις απόψε, φαντάζομαι, να το δεις.
1: Αν τα καταφέρω, ναι, γιατί όχι. Δηλαδή είναι μια καλή ώρα για μένα, θα μπορούσα να καθίσω. Δεν ξέρω αν.
0: Δεν έχετε διαβάσματα, πάρτι.
1: Όχι τόσο αργά, τίποτα. Πάνε αυτά,
0: κοπήκανε.
1: Τώρα είναι τόσο κουρασμένο. Νομίζω όλα τα παιδιά πια είναι τόσο κουρασμένα.
0: Πότε προλαβάνε, ρε παιδί μου, πόσο είναι, γιατί ένα μήνα είναι. Ούτε ένα μήνα δεν έχουν κλείσει. 11 του μήνα.
1: Γιατί καθόντουσαν 3 μήνες και τώρα ξαφνικά που μπήκανε σε πρόγραμμα δεν έχουν. Από τις 9 και κάτι δεν αντέχει. Τέλειο, είναι τέλειο. Πρώτη φορά το ζω αυτό με το γιο μου και χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Ποιο είναι τέλειο, το ότι κοιμάται τόσο νωρίς.
1: Ναι, γιατί έχεις χρόνο για τον εαυτό σου, πολύ σημαντικό. Να καθίσεις στον καναπέ για να μην κάνεις τίποτα ακόμα και αυτό. Και τι άλλο πολύ σημαντικό για τα παιδιά, να κοιμούνται πολλές ώρες για να μπορούν να ξυπνάνε το πρωί. Χαρούμενα.
0: Α, εννοείς να ξεκουράζονται.
1: Να ξεκουράζονται.
0: Και πνευματικά,
1: ναι,
0: ας πούμε, εκτός από σωματικά.
1: Και να μην τσακώνεσαι το πρωί με το παιδί όταν το ξυπνάς.
0: Πόσο εύκολο μπορεί να ξυπνήσει μωρέ ένα παιδάκι? Διστάζει
1: συνέχεια. Το ξυπνάς πιο νωρίς. Θέλεις για παράδειγμα να σηκωθεί στις 7 το παιδί ή στις 7.30, το ξυπνάς μισή ώρα νωρίτερα και έχεις αυτό το μισάωρο. Άρα ούτε εσύ αγχώνεσαι, ούτε τσακώνεσαι μαζί του και το παιδί αισθάνεται ότι του κάνεις και χάρη που το άφησες μισή ώρα παραπάνω να κοιμηθεί.
0: Αυτά τέλειο τα κόλπο. Τα tips της Έλενας.
1: Ναι, είναι τέλειο κόλπο. Υιοθετήστε το, πιάνει.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε όλους όσοι επικοινωνήσατε μαζί μας. Θα τα πούμε να είμαστε καλά το επόμενο Σαββατοκύριακο, ακριβώς στις 3. Εδώ θα είμαστε πάλι με ενδιαφέροντα θέματα. Αρχισυνταξία εκπομπής Μαρία Κόντου, παραγωγή Αθηνά Αλούστρου, στον ήχο ο Θάνος Τσιμέκας. Συνεχίστε να ακούτε Earth News Radio 105,8. Ακολουθούν και άλλες ενδιαφέρουσες εκπομπές.
1: Λοιπόν, να σας πούμε και καλή εβδομάδα.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται.
1: Και τα λέμε λοιπόν το επόμενο Σάββατο στις 3 ακριβώς. Πάμε σε ένα δελτίο τώρα. Και το πρόγραμμα εδώ στο Earth News Radio 105,8 συνεχίζεται.
0: Από την Άννα Ασημέλη
1: και την Έλενα Καραθάνου.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη. Αυτοψία αρχίζουν αύριο, κυβερνητικά κλιμάκια στις περιοχές του νησιού, ενώ σύμφωνα με την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων. Οι κάτοικοι του νησιού μετρούν τις πληγές τους, καθώς οι καταιγίδες προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, βυθίζοντας στη λάσπη σπίτια, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και δρόμους. Στο μεταξύ, αύριο στην περιφέρεια Κρήτη θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την αποτίμηση της κατάστασης, την καταγραφή των ζημιών και τον συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Το ύψος βροχής στο Ξυλόσκαλο Χανίων έφτασε τα 420 χιλιοστά, που αντιστοιχούν σε 420 τόνους νερού αναστρέμα. Μυλοπόταμος, Ιεράπετρα και Οροπέδιο Λασιθίου έχουν υποστεί τις περισσότερες ζημιές. Όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μυλοποτάμου θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και την Τρίτη. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται την προσεχή Τρίτη στην Αθήνα σε μια επίσκεψη με ευρύ ατζέντα, η οποία εκτείνεται από την αμυντική και ενεργειακή συνεργασία έως τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τις νέες περιφερειακές ισορροπίες. Κεντρικό σημείο της επίσκεψης θα είναι ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών, με Αθήνα και Ουάσιγκτον να βάζουν στο τραπέζι το σύνολο των διμερών σχέσεων. Άμυνα, ενέργεια και περιφερειακή ασφάλεια αναμένεται να βρεθούν ψηλά στην ατζέντα, ενώ οι συζητήσεις θα επεκταθούν στις μεγάλες διεθνείς κρίσεις από την Ουκρανία έως τη Μέση Ανατολή. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στο επίκεντρο βρίσκεται το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η τιμή του να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, εν ώψη της έναρξης διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει μια πραγματική ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέφερε και το αίτημα προς την Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα προτείνει να αξιοποιηθούν τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ που προκύπτουν λόγω των υψηλών τιμών, ώστε να διοχετευθούν απευθείας σε στοχευμένη στήριξη. Οι απαιτήσεις και οι αξιώσεις της ελληνικής δημοκρατίας για τις γερμανικές επανορθώσεις είναι ενεργές, είναι νόμιμες, απαράγραπτες και διεκδικήσιμες, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από τις Λυγκιάδες Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος παρέστη στις εκδηλώσεις μνήμης 83 χρόνια μετά τη ναζιστική θηριωδία, με θύματα 82 Έλληνες, ανάμεσά τους γυναίκες, παιδιά και βρέφη. Την εντατικοποίηση των βομβαρδισμών της κατά στόχων στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, επικαλούμενο πρόσφατες δηλώσεις του Ουκρανού Προέδρου Βολδιμίρ Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Reuters ότι η Ουκρανία θα επιμείνει στις επιθέσεις της κατά ρωσικών πετρελαϊκών δηληστηρίων, αντιδρώντας τη νέα πολιτική αεροπορικών επιδρομών που εφαρμόζει η Μόσχα. Όπως είχε επισημάνει, η πολιτική αυτή είναι σχεδιασμένη ώστε να αναγκάσει τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν το Κίεβο. Τους ενδεχόμενους δεσμούς με την Αυστραλία του συγκυβερνήτη της Fly Dubai, ο οποίος επιτέθηκε στον κυβερνήτη του αεροσκάφου σε πτήση με προορισμό το Τελ Αβίβ, διερευνούν οι Αυστραλιανές αρχές, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία της χώρας. Σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν ενημερωθεί για την έρευνα, ο συγκυβερνήτης είχε σπουδάσει σε Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός προβλέπεται για αύριο, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6. Στην Αττική, ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, έθριος ο καιρός και η θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράλ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Earth News Radio 105,8.
2: Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλίνου. Οι συστηματικοί ακροατές αυτής της εκπομπής θα έχουν διαπιστώσει ότι μπαίνουμε συχνά στον πειρασμό να έρθουμε αντιμέτωποι σε ρήξη, σε σύγκρουση, όπως θέλετε πείτε το, με πολλά από τα εθνικά μας στερεότυπα, με τα στερεότυπα που έχουν διαμορφωθεί τα χρόνια της εκπαίδευσής μας ή και πριν από την εκπαίδευσή μας, γιατί όπως ξέρουμε, πολύ πικρά γνωρίζουμε όλοι μας ότι το πρώτο σχολείο πριν από το σχολείο είναι η ίδια μας η οικογένεια. Μπορεί λοιπόν όταν πηγαίνουμε στο σχολείο να κουβαλάμε ήδη αιμονές, προκαταλήψεις, ιδέες σωστές ή λανθασμένες που κυριολεκτικά μας έχουν γαλουχίσει. Ένα από αυτά λοιπόν τα βιβλία τα οποία έρχεται σε ρήξη με τα στερεότυπα και έρχεται, θα έλεγα, με ομότροπο σε ρήξη σε ορισμένα από τα πιο θεμελιώδη εθνικά μας στερεότυπα είναι το βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν από λίγους μήνες, το Δεκέμβριο του 2025 για την ακρίβεια, από τις εκδόσεις Θερμαϊκός με τίτλο «Ηρώδης Νέρον Ιουλιανός», υπότιτλο «Οι τρεις καταραμένοι», το «καταραμένοι» εντός εισαγωγικών, «Οι τρεις καταραμένοι φιλέλληνες και το τέλος του αρχαιοελληνικού κόσμου». Το υπογράφει ο Αλέξανδρος Πιστοφίδης. Ποιος είναι ο Αλέξανδρος Πιστοφίδης? Γεννήθηκε στα Κύρια Δράμας, σπούδασε οικονομικά σε Ελλάδα και Γερμανία για να ακολουθήσει εν τέλει το όνειρό του να ασχοληθεί περισσότερο

μέσα μαζικής επικοινωνίας και blogs ποικίλης ύλης. Το παρόν ιστορικό δοκίμιο θα μπορούσε να ειδωθεί ως συνέχεια του τελευταίου ιστορικού μυθιστορήματός του «Ίσον η συνωμοσία του Παύλου» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πηγή το 2018. Όπως λοιπόν μας λέει ο Αλέξανδρος Πιστοφίδης το «Ο Πιστόφυλλο», εάν ρωτήσουμε απλούς πολίτες σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, στο οποίο ο χριστιανισμός είναι η κυρίαρχη θρησκεία, για το ποιοι υπήρξαν οι πιο αμήλικτοι διώκτες των χριστιανών, είναι σχεδόν βέβαιο ότι η Νέρον, η Ρώδης και η Ιουλιανός θα είναι οι τρεις πρώτοι κατά σειρά, παρότι υπήρξαν άλλοι, πολύ πιο αμήλικτοι και συστηματικοί διώκτες. Τι κοινό είχαν οι τρεις πιο μισητοί άνθρωποι για τους απανταχού χριστιανούς, οι οποίοι μετά την επικράτηση του χριστιανισμού κατασυκοφαντήθηκαν και δαιμονοποιήθηκαν όσο κανένας άλλος? Την απάντηση μας τη δίνει ο Πιστοφίδης σε ένα σημείο του βιβλίου του. Τι κοινό είχαν λοιπόν αυτοί οι τρεις που τους έκανε τόσο μισητούς? Έμειναν μέχρι το τέλος της ζωής τους, γράφει ο Αλέξανδρος Πιστοφίδης, πιστοί ελληνολάτρες. Και αυτή τη λατρεία τους προς τους Έλληνες την πλήρωσαν ακριβά. Ακόμα και στη χώρα που λάτρεψαν περισσότερο και από την πατρίδα τους. Εάν μπορούσαμε να τους χαρακτηρίσουμε με 2-3 λέξεις, θα λέγαμε τα εξής. Η Ρώδης ο Μέγας, ένας ηγέτης Λεβιάθαν, όπως σημειώνει ο Πιστοφίδης στη σημείωσή του, τον όρο Λεβιάθαν το παίρνει από το κλασικό βιβλίο του Τόμας Χόμπς, ο Λεβιάθαν, που κυκλοφορεί και στα ελληνικά από τις εκδόσεις Γνώσης, εκδόσεις Γνώση το 1989. Και σε αυτό το απόσπασμα, το χαρακτηριστικό απόσπασμα, λέει ότι οι άνθρωποι είναι από τη φύση τους κακοί, ο άνθρωπος για τον άνθρωπο είναι λύκος, homo homini lupus est, αυτή η περίφημη ρίση. Για να κυβερνηθούν σωστά οι άνθρωποι χρειάζονται έναν ηγέτη πιο κακό από τους ίδιους. Τέτοιος λοιπόν θεωρείται από τους χριστιανούς ότι ήταν ο Ηρώδης ο Μέγας. Τίτλος ιδανικού χαρακτήρα ηγεμόνα σε δύσκολους καιρούς του Άγγλου φιλόσοφου Τόμας Χόμπς, όπως προείπαμε, ο οποίος έζησε το Μεσαίωνα και υποστήριζε πως θα έπρεπε να είναι ένας ηγέτης σε περίοδο αναταραχών, κοινωνικών συγκρούσεων και πολέμων για να πετύχει την ειρήνη και την ευημερία του λαού του, αλλά και για να επιζήσει ώστε να μπορέσει να πραγματοποιήσει το όραμά του. Μετά τον Ηρώδη λοιπόν, που έζησε τα χρόνια που υποθέτουμε ότι έζησε και ο Χριστός, και λέμε το υποθέτουμε διότι όπως σε άλλες εκπομπές έχουμε πει, υπάρχει ακόμα έρηδα μεταξύ των ιστορικών αν ο Χριστός ήταν ένα ιστορικό πρόσωπο που κατά την πάροδο του χρόνου μυθοποιήθηκε ή αν ήταν ανάποδα ένα μυθικό πρόσωπο που κατά την πάροδο του χρόνου απέκτησε ιστορικά χαρακτηριστικά, επίκτητα ιστορικά χαρακτηριστικά. Ο δεύτερος λοιπόν, ο Νέρον. Ο Νέρον, ο ονειροπόλος νέος, που παρά την επιθυμία του να ασχοληθεί με τις τέχνες, τις ποίησης και τις μουσικής, έγινε αυτοκράτορας. Η κλασική περίπτωση μιας φιλόδοξης μητέρας που επεδίωξε εξουσία, κύρος και κοινωνική αναγνώριση μέσω του γιού της, όπως συμβαίνει και πολύ συχνά μάλιστα ακόμα και στις μέρες μας. Τρίτος, ο Ιουλιανός. Ο Ιουλιανός, ο παραβάτης, ο ιδεαλιστής, ουτοπιστής αυτοκράτορας. Μολονότι μοιήθηκε στη χριστιανική θρησκεία από τα πρώτα χρόνια της ζωής του, έγινε Έλληνας. Ήταν ο πρώτος αυτοκράτορας μετά τον ήρωά του, τον Μάρκο Αυρίλιο, που βάλθηκε να γίνει Έλληνας φιλόσοφος. Για τον Ιουλιανό, όπως και για τον Νέρονα, ισχύει η διαπίστωση του Έλληνα περιηγητή του δεύτερου μετά Χριστόν αιώνα, Παυσανία. Όποιος αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά στις υποθέσεις της χώρας που αγάπησε και εμπιστεύτηκε το λαό της, δεν είχε ποτέ καλό τέλος. Καθ' όλη
τη διάρκεια της αρχαιότητας.

και όπου κυριαρχούσαν οι λεγόμενες παγανιστικές ή ειδωλολατρικές θρησκείες, η λέξη ανεξιθρησκεία ήταν άγνωστη, αφού ο αλληλοσεβασμός των διαφόρων θρησκειών ήταν αυτονόητος και δεδομένος. Τα προβλήματα άρχισαν εκεί όπου κυριάρχησε ο Ιουδαϊσμός και τα παρακλάδια του, ο Χριστιανισμός και το Ισλάμ. Οι τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες με τη μηδενική ανοχή προς τις υπόλοιπες και τον πρωτοφανή επιθετικό προσιλητισμό τους δεν άφηναν κανένα περιθώριο ειρηνικής συμβίωσης με άλλες θεότητες. Οι διωγμοί δεν περιορίστηκαν μόνο κατά των Ελλήνων εθνικών, αλλά επεκτάθηκαν και εναντίον όλων των θρησκειών, με ακόμα μεγαλύτερο μένος κατά των αιρετικών χριστιανών, τους οποίους θεωρούσαν πολύ πιο επικίνδυνους για τη συνοχή της Εκκλησίας και κυρίως της Αυτοκρατορίας. Σε αντίθεση με τον Μέγα Κωνσταντίνο και το γιο του Κωνσταντίο, ο Ιουλιανός απέφυγε τις θανατικές καταδίκες για να μην έχει μάρτυρες, προτιμώντας τις οικονομικές πιέσεις. Εάν δεν απεβίωνε σε τόσο νεαρή ηλικία, μπορεί να μην ήταν σε θέση να αναβιώσει τους Ολύμπιους θεούς, αλλά θα μπορούσε ίσως να επιβάλλει τον άλληλο σεβασμό των θρησκειών, δίχως την υιοθέτηση μιας επίσημης και μοναδικής κρατικής θρησκείας, η οποία καθιερώθηκε εν τέλει με τον χριστιανισμό. Αυτό θα ήταν ίσως ευεργετικό ακόμα και για τον ίδιο τον χριστιανισμό, αφού με την καθιέρωσή του ως επίσημης θρησκείας άρχισε να προσελκύει καιροσκόπους και τυχοδιώκτες που είδαν την ευκαιρία της ζωής τους για κοινωνική και όχι μόνο ανέλυξη στην πυραμίδα της εξουσίας, αλλοιώνοντας την ουσία και το αληθινό πνεύμα της διδασκαλίας της αγάπης. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τυχοδιωκτικού καιροσκοπισμού ήταν η περίπτωση του αριανιστή επισκόπου Ηλίου Πηγάσιου. Όταν έγινε αυτοκράτορας ο Ιουλιανός, από επίσκοπος Ηλίου έγινε αρχιερέας στο ναό του Θεού Ήλιου, για να ξαναεπιστρέψει στη θέση του μετά το θάνατο του Ιουλιανού. Τι μας θυμίζουν όλα αυτά τα ήθη, τα λεκουάλε τα σημερινά. Μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

πάντα στο Art News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μιλάμε απόψε για ένα ρηξικέλευθο πόνημα, μια μελέτη που σίγουρα θα ενοχλήσει όσους οδεύουν στη ζωή τους, όσους πορεύονται με πηξίδα τα στερεότυπα που έχουν μάθει από το σχολείο ή από την οικογένειά τους ή από οπουδήποτε αλλού. Μπορούν να αποκτήσουν, να παγιώσουν στερεότυπα στη σκέψη τους. Μιλάμε λοιπόν για το βιβλίο του Αλέξανδρου Πιστοφίδη, ιστορικού ερευνητή, με τίτλο «Ηρώδης Νέρον Ιουλιανός» και χαρακτηριστικό υπότιτλο «Οι τρεις καταραμένοι φιλέλληνες και το τέλος του αρχαιοελληνικού κόσμου». Λέγαμε λοιπόν ότι ο τρίτος της παρέας, ο Ιουλιανός, εμφανίστηκε όταν πλέον είχε παγιωθεί η εξουσία του χριστιανισμού, όταν ο χριστιανισμός είχε γίνει πλέον, είχε προηγηθεί και ο Μέγας Κωνσταντίνος και ο γιος του ο Κωνσταντίος και είχε παγιωθεί ως κρατική θρησκεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Πόσο ρεαλιστική λοιπόν, αναρωτιέται ο Αλέξανδρος Πιστοφίδης, ήταν η απόπειρα του Ιουλιανού για αναβίωση της αρχαίας Ελλάδας. Πολλοί ιστορικοί, γράφει ο Πιστοφίδης, και όχι μόνο, έχουν αναρωτηθεί τι θα συνέβαινε αν ο Ιουλιανός δεν έχανε τη ζωή του τόσο νέος. Θυμίζουμε ότι ο Ιουλιανός κυβέρνησε μονάχα 3 χρόνια, από το 360 ως το 363 μετά Χριστόν. Αν λοιπόν δεν έχανε τη ζωή του τόσο νέος και μπορούσε να κυβερνήσει την αυτοκρατορία 32 χρόνια, όσα δηλαδή και ο αδερφός του πατέρα του, ο Μέγας Κωνσταντίνος, τον οποίο δεν τον ονόμασε η Εκκλησία τυχαία εις Απόστολο, αφού με απόλυτη βεβαιότητα υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους άπιστους θεμελιωτές του χριστιανισμού. Το άπιστους σε εισαγωγικά, αλλά κυριολεκτούμε, διότι ο Κωνσταντίνος δεν ήταν χριστιανός μέχρι τις τελευταίες μέρες της ζωής του, και μάλιστα για αυτή τη μεταστροφή του προς τον χριστιανισμό έχουμε ως μόνη πηγή τον Ευσέβιο, που δεν είναι και η πιο αντικειμενική πηγή που μπορούμε να έχουμε. Άρα είναι πολύ πιθανόν να μην έγινε και ποτέ χριστιανός αυτός ο εισαπόστολος της Εκκλησίας μας. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει τι θα συνέβαινε, γράφει ο Πιστοφίδης, αλλά το πιο βέβαιο είναι ότι δεν θα μπορούσε να αναβιώσει την αρχαία Ελλάδα, ούτε να κάνει πρωτεύουσα την Αθήνα ή την Αλεξάνδρεια, που ήταν όνειρο και του Νέρονα, γιατί σύμφωνα με εκτιμήσεις πολλών ιστορικών είχε μαζί του μόνο την υποστήριξη της λεγόμενης διανόησης της εποχής του, που είχε κλασική παιδεία και μόρφωση, η οποία όμως αποτελούσε μειοψηφία. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Ακόμα και αν είχε ένα σεβαστό ποσοστό του λαού που τον υποστήριζε, κυρίως στο δυτικό μέρος της αυτοκρατορίας και περισσότερο στην Αθήνα, είχε εναντίον του ένα καλά οργανωμένο διαπλεκόμενο μηχανισμό κράτους και εκκλησίας στην Ανατολή, το οποίο κατάφερε να δημιουργήσει ο Μέγας Κωνσταντίνος μαζί με τον επίσκοπο Κεσαρίας Ευσέβιο. Εάν ο λεγόμενος Απόστολος των Εθνών, ο Παύλος, έριξε το σπόρο σε ολόκληρη την αυτοκρατορία, ο Μέγας Κωνσταντίνος φρόντισε να ευδοκιμήσει σε ένα προστατευμένο και φιλικό περιβάλλον, μολονότι, όπως προείπαμε, μέχρι το τέλος της ζωής του, παρέμεινε οπαδός και αρχιερέας του θεού Μήθρα ή ήλιου του Αΐτητου. Όπως γράφει ο Σμιθ Τζον Χόλαντ, σημειώνει ο Πιστοφίδης, στο βιβλίο του «Ο θάνατος του αρχαίου κόσμου», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Θύραθεν το 1976, είναι γνωστό, γράφει ο Χόλαντ, ή τουλάχιστον ευρέως αποδεκτό, ότι ο χριστιανισμός είχε βρει γόνιμο έδαφος εξάπλωσής του λόγω της κατάργησης της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας το 27 π.Χ. και της δυσαρέσκειας μεγάλης μερίδας των κατακτημένων λαών της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, των δούλων, αλλά και των πληβίων, που αποτέλεσαν τη συντριπτική πλειονότητα των οπαδών του χριστιανισμού. Ένας επίσης σοβαρός λόγος για τις συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες να προσχωρήσουν στη νέα θρησκεία, ελπίζοντας σε κάτι καλύτερο, ήταν σίγουρα η απογοήτευσή τους από τους θεούς τους, οι οποίοι αποδείχτηκαν
ανίκανοι να τους εγγυηθούν την ελευθερία τους, να τους προστατεύσουν από τις δύσκολες συνθήκες επιβίωσης και την ανασφάλεια που επικρατούσε στην αυτοκρατορία λόγω των συνεχών εξεγέρσεων και των πολέμων. Το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει ο Ιουλιανός, εάν ζούσε περισσότερο, τουλάχιστον για εμάς τους Έλληνες, θα ήταν η συνέχιση της αναξιθρησκείας, η οποία υπήρχε σε ολόκληρη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ακόμα και στην Παλαιστίνη. Τι θα σήμαινε αυτό για εμάς? Ίσως είχε αποφευχθεί αυτό που τρομάζει κάθε λαό μετά από μια χιλιετή άρνηση της ταυτότητάς του και που δεν είναι άλλο από τον πολιτισμικό και πνευματικό ευνοχισμό, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Με το διάταγμα ή έδικτο των Μεδιολάνων του Μεγάλου Κωνσταντίνου περί ανεξιθρησκείας το 313 μετά Χριστόν, σταμάτησαν οι διωγμοί κατά των χριστιανών και νομιμοποιήθηκε η Εκκλησία. Το διάταγμα αυτό και οι διωγμοί κατά των αιρετικών και των Ελλήνων εθνικών που ακολούθησαν είχαν για το μέγα στρατιλάτη και πολιτικό έναν και μοναδικό σκοπό, τη συνοχή της αυτοκρατορίας. Μια συνοχή η οποία συνοψιζόταν στο τρίπτυχο ένας αυτοκράτορας, μια αυτοκρατορία και ένας πιστός λαός χριστιανών. Το αμέσως επόμενο διάστημα αναγνώρισε τίτλους, υπηρεσίες και δικαιώματα κληρικών και το καλοκαίρι του 314 έχτισε στη Ρώμη την πρώτη χριστιανική βασιλική με δαπάνη του δημοσίου. Έχοντας την απόλυτη υποστήριξη του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ξεκίνησε η Εκκλησία την αντεκδίκηση κατά των Ελλήνων εθνικών, στην πράξη αυτή τη φορά, αρχίζοντας από τη Σύνοδο, η οποία συγκλήθηκε στην Άγκυρα, την έδρα της Ρωμαϊκής Διοίκησης της Επαρχίας της Γαλατίας, το 314 μετά Χριστόν. Το πρώτο μέλημα της Συνόδου της Άγκυρας ήταν η δαιμονοποίηση των Ολύμπιων θεών, με την ταύτιση της Αφροδίτης με τον Εωσφόρο και τη λατρεία της Αρτέμιδος με τη μαγεία και τη λατρεία του Σατανά. Οι σημερινοί θύτες ήταν τα χτεσινά θύματα. Μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Μιλάμε λοιπόν απόψε για το βιβλίο του ιστορικού ερευνητή Αλέξανδρου Πιστοφίδη με τίτλο «Ηρώδης Νέρων Ιουλιανός», υπότιτλο «Οι τρεις καταραμένοι φιλέλληνες και το τέλος του αρχαιοελληνικού κόσμου», που κυκλοφόρησε πριν από λίγους μήνες από τις εκδόσεις Θερμαϊκός. Και οι τρεις δαιμονοποιήθηκαν από τους χριστιανούς μετά θάνατον. Η δαιμονοποίηση του Ηρώδη είναι γνωστή σε όλους μας, κυρίως με την σφαγή των νηπίων, η οποία σφαγή όμως, πρέπει να σας πω, αναφέρεται μονάχα στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και όχι στα άλλα τρία που είναι αποδεκτά, ούτε στα απόκριφα Ευαγγέλια, και που δεν έχει αφήσει κανένα ιστορικό ίχνο σε καμία άλλη πηγή εκείνης της εποχής, πέρα από το ότι είναι και εντελώς τρελή ως ιδέα. Υποτίθεται δηλαδή ότι οι τρεις μάγοι πληροφόρησαν τον Ηρώδη ότι γεννιέται ο νέος βασιλιάς των Ιουδαίων και έστειλε να σφάξουν όλα τα νήπια, χιλιάδες νήπια στη Βηθλεέμ. Ο Πιστοφίδης αναρωτιέται βεβαίως γιατί δεν έστειλε απλώς έναν πράκτορά του μαζί με τους τρεις μάγους να τους ακολουθήσει, να τους ακολουθήσουν και να σφάξουν μονάχα τον Χριστό. Από την άλλη μεριά, όταν μιλάμε για τη Βηθλεέμ εκείνο τον καιρό, μιλάμε για ένα χωριό 1000 κατοίκων. Το να σφάξεις νήπια έως 2 χρονών σε έναν πληθυσμό 1000 κατοίκων, στατιστικά όπως και να το πάρεις και όσο και αν το ξεχυλώσεις, δεν φτάνεις ποτέ, όπως γράφει, παραδέχεται, ομολογεί και η Καθολική Εγκυκλοπαίδεια, δεν μπορείς να μιλήσεις για έναν αριθμό πάνω από 15-20 βρεφών και όχι χιλιάδων φυσικά, αφού όλοι οι κάτοικοι, όλοι και όλοι είναι χίλιοι. Ο Νέρον από την άλλη μεριά θεωρείται ως ένας από τους μεγαλύτερους διώκτες του χριστιανισμού, παρόλο που όλες οι πηγές, οι μη χριστιανικές, οι ιστορικές πηγές, λένε ότι οι διωγμοί ξεκίνησαν μετά τον θάνατο του Νέρονα. Ο Ιουλιανός τέλος είναι ο πιο ήπιος, αλλά και αυτός δεν γλίτωσε από τη δαιμονοποίηση. Ποιοι ήταν οι δαιμονοποιητές? Ήταν οι χριστιανοί Έλληνες απολογητές κατά κύριο λόγο, όπως αναφέρει ο Αλέξανδρος Πιστοφίδης στο χαρακτηριστικό κεφάλαιο «Οι χριστιανοί Έλληνες απολογητές και ο ρόλος τους». Το ότι ήδη από τα τέλη του 2ου μετά Χριστόν αιώνα υπήρχαν εκπρόσωποι του χριστιανισμού, γράφει ο Πιστοφίδης, και μάλιστα Έλληνες στην καταγωγή, οι οποίοι μιλούσαν και έγραφαν λιβέλους κατά των Ελλήνων εθνικών, μου ήταν ήδη γνωστό, αφού δεν το έκρυβαν ούτε οι ίδιοι. Πιστεύοντας ότι πάντοτε θα υπάρχουν άνθρωποι που για διάφορους θρησκευτικούς, ιδεολογικούς, ίσως και προσωπικούς λόγους, θα στρέφονται κατά του ίδιου του λαού τους, δεν είχα δώσει ιδιαίτερη σημασία μέχρι που διάβασα στο βιβλίο «Αρχαία Φιλοσοφία» της Αμερικανίδας καθηγήτριας Τζούλια Άνες τα εξής. Λόγω της παγκόσμιας και μεγάλης της έγκλης, η ελληνική φιλοσοφία αντιμετώπισε σε κάποιες περιόδους μειωτικές κρίσεις και ενίοτε ορισμένες ομάδες, οι οποίες παραγωνίστηκαν από αυτήν, που υποστήριξαν ότι η ελληνική φιλοσοφία δεν αποτελεί κάτι νέο, αλλά μια παράδοση την οποία οι Έλληνες, παρότι δεν το αποδέχονται, παρέλαβαν από άλλους λαούς. Οι πρώτοι πατέρες της Εκκλησίας υποστήριξαν ότι οι παγανιστές Έλληνες φιλόσοφοι έκλεψαν τις ιδέες τους από τις εβραϊκές γραφές. Στη συνέχεια η καθηγήτρια αναφέρει ένα απόσπασμα από τις θέσεις του ελληνικής καταγωγής Σιροπαλαιστίνιου συγγραφέα της εκκλησιαστικής ιστορίας Ευσέβιου Κεσαρίας, που έζησε από το 265 ως το 340 μετά Χριστόν. Γράφει λοιπόν ο Ευσέβιος. Δεν πρέπει να μας εκπλήσει ο ισχυρισμός ότι οι Έλληνες είναι ικανοί να κλέβουν τα πιστεύω των Εβραίων. Δεδομένου πως όχι μόνο λαιλάτισαν τις άλλες επιστήμες τους από τους Αιγύπτιους, τους Χαλδαίους και άλλα ξένα έθνη, αλλά ακόμη και τώρα μπορούν να συλληφθούν να κλέβουν ο ένας από τον άλλο τη λόγια φήμη τους. Είναι λογικό να σκεφτούμε ότι οι Έλληνες, που δεν συνεισέφεραν τίποτε από μόνοι τους στη σοφία, παρά μόνο λεκτική άνεση και ευχέρεια και έκλεψαν τα πάντα από ξένους, θα πρέπει επίσης να γνώριζαν τις ιδέες των Εβραίων και να τις άρπαξαν κι αυτές. Όχι τα δικά μου λόγια, αλλά τα δικά τους τους καθιερώνουν ως κλέφτες. Ευτυχώς η Τζούλια Άννας διόρθωσε την πρώτη εικόνα που θα είχε ένας άπειρος αναγνώστης με ένα απόσπασμα από ομιλία του Βρετανού καθηγητή κλασικής φιλολογίας της Οξφόρδης, του Μάρτιν Λίτσφιλντ Ουέστ, ο οποίος με τις απόψεις του εκφράζει τη συντριπτική πλειονότητα της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας σε Ανατολή και Δύση. Γράφει λοιπόν ο Ουέστ: «Αυτό που προκαλεί το θαυμασμό μας είναι το διανοητικό σθένος και η ανεξαρτησία με την οποία αυτοί οι άνθρωποι, οι Έλληνες, αναζήτησαν συστήματα με εσωτερική συνοχή και δεν φοβήθηκαν να ακολουθήσουν την πορεία του στοχασμού τους, φτάνοντας σε εκπληκτικά συμπεράσματα. Πιθανόν η επαφή με την ανατολική κοσμολογία και θεολογία να βοήθησε στην απελευθέρωση της φαντασίας τους, σίγουρα όμως τους υπέβαλε πολλές ιδέες. Αλλά εκπαιδεύτηκαν στη λογική. Η φιλοσοφία, όπως την κατανοούμε, είναι μια ελληνική ιδέα». Μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

πάντα στο Air News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μιλάμε σήμερα για το βιβλίο του Αλέξανδρου Πιστοφίδη με τίτλο «Ηρώδης Νέρον Ιουλιανός, οι τρεις καταραμένοι φιλέλληνες και το τέλος του αρχαιοελληνικού κόσμου», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Θερμαϊκός». Λέγαμε λοιπόν ότι αυτοί οι τρεις δαιμονοποιήθηκαν μετά θάνατον από Έλληνες χριστιανούς απολογητές κατά κύριο ρόλο. Αργότερα η δαιμονοποίηση πήρε εντελώς παρανοϊκές διαστάσεις, ιδίως με τους πολύ γνωστούς μας τρεις ιεράρχες, τον Γρηγόριο, τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο και τον Μέγα Βασίλειο. Αυτοί οι τρεις, παρόλο που είχαν ελληνική παιδεία, όπως έχουμε πει σε άλλες μας εκπομπές, ήταν και εχθροί των Ελλήνων, εχθροί της ελληνικής φιλοσοφίας, εχθροί της ελληνικής παιδείας με την οποία είχαν γαλουχηθεί. Φανατικοί εχθροί και προέτρεπαν σε καταστροφή των ναών, των αρχαίων ελληνικών ναών, οτιδήποτε μπορούσε να υπενθυμίζει το αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Και έχουμε φτάσει στο παρανοϊκό επίπεδο. Το νεότερο ελληνικό κράτος αυτούς τους τρεις εχθρούς των Ελλήνων να τους γιορτάζει κάθε χρόνο ως προστάτες των Ελλήνων, ως προστάτες των ελληνικών γραμμάτων, να βάζουμε τα παιδιά μας να γράφουν διθυραμβικούς λόγους για αυτούς τους τρεις εχθρούς. Δεν ξέρω άλλη χώρα να έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο διανοητικής διπολικής διαταραχής. Και συγχωρέστε μου έτσι το πάθος. Αυτή η παράδοση συνεχίστηκε για τα επόμενα 1000 χρόνια. 1000 χρόνια, μια χιλιετής άρνηση της ταυτότητας των Ελλήνων, γράφει χαρακτηριστικά ο Αλέξανδρος Πιστοφίδης στο βιβλίο του. Είναι σχεδόν γνωστό σε όλους πως οι λαοί κλείνουν για πάντα τον κύκλο της ύπαρξής τους, όχι μόνο έπειτα από σαρωτικές στρατιωτικές ήττες και διώξεις, αλλά και με την εθελούσια άρνηση της ταυτότητάς τους και την αποδοχή μιας ξενόφερτης νέας που οδηγεί στον πολιτισμικό ευνουχισμό και εν τέλει στην πλήρη αφομοίωσή τους από κάποιο άλλο λαό. Οι πρόγονοί μας δεν μας κληροδότησαν μόνο την ελληνική γλώσσα αλλά και τη συλλογική αυτοσυνειδησία η οποία μας διέκρινε από άλλους λαούς και βρήκε την απόλυτη έκφραση στη διακριτή λέξη Έλλην. Το να μην τολμάς για πάνω από 1000 χρόνια να πεις ότι είσαι εθνικός, δηλαδή πιστός στην πατροπαράδοτη πίστη σου, ούτε καν Έλλην, επειδή έγινε μια λέξη στιγματισμένη και ταυτόσιμη με τους σκύλους, τους γιατρούς, τις πόρνες και τους φωνιάδες, όπως πολύ χριστιανικά μας χαρακτήρισε ο Ιωάννης Ευαγγελιστής από τη Γαλιλαία στην Αποκάλυψή του, αποτέλεσε για τους Έλληνες τον απόλυτο θρησκευτικό και πολιτισμικό αυτοευνουχισμό. Για να καταλάβουμε πώς θα πρέπει να ένιωθαν οι πρώτες γενιές Ελλήνων που από φόβο αναγκάστηκαν να παραιτηθούν από την πατρογονική τους ταυτότητα και να αυτοαποκαλούνται Ρωμιοί, θα πρέπει να συζητήσουμε εμπιστευτικά με ξένους που ζουν στη χώρα μας κρύβοντας την αληθινή τους ταυτότητα, μόνο και μόνο για να μην μειονεκτούν στον αγώνα επιβίωσης, πόσο μάλλον κινδυνεύοντας για την ίδια τη ζωή τους, όπως συνέβαινε με τους Έλληνες στο Βυζάντιο των βίαιων διώξεων των Ελλήνων εθνικών. Για εκείνους τους Έλληνες μάλιστα που είχαν ισχυρή επίγνωση της ελληνικότητάς τους, θα πρέπει να ήταν επώδυνο το δυσάρεστο αίσθημα ντροπής, αυτοπεριφρόνησης, αυτοταπείνωσης, μέχρι και αυτοαπέχθειας που ίσως ένιωθαν ακούγοντας όλα όσα διαδίδονταν για τους προγόνους τους, φτάνοντας στο ακραίο σημείο δημόσιας δήλωσης άρνησης της καταγωγής τους. Ο άνθρωπος που ζει και κυκλοφορεί μέσα σε μια κοινωνία κρύβοντας την πατρογονική του ταυτότητα, πιστεύοντας ότι έτσι δεν θα μειονεκτεί, είναι ξένος προς τον ίδιο του τον εαυτό. Και αυτό δεν μπορεί να μην αφήσει ανεπούλωτα τραύματα στην ψυχή και στο σώμα. Το 212 μετά Χριστόν ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Καρακάλας είχε υπογράψει νόμο σύμφωνα με τον οποίο κάθε ελεύθερος πολίτης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας
μπορούσε αυτομάτως να αποκτήσει τα δικαιώματα του Ρωμαίου πολίτη, δίχως αυτός ο νόμος να έχει ιδιαίτερη ανταπόκριση. Όταν όμως άρχισε το συστηματικό κυνήγι κατά των Ελλήνων, όποιος Έλληνας, μεταφορικά και κυριολεκτικά, ήθελε να έχει το κεφάλι του ήσυχο, δήλωνε Ρωμαίος πολίτης, κοινός Ρωμιός. Και το αναπάντητο ερώτημα είναι, γιατί στοχοποιήθηκαν μόνο οι Έλληνες ειδωλολάτρες και όχι οι Ρωμαίοι? Μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα οι ανελαίτη και αιματηροί διωγμοί κατά των Ελλήνων είχαν ως αποτέλεσμα, τουλάχιστον στο σημερινό ελλαδικό χώρο, να μην υπάρχει ούτε ένας δηλωμένος εθνικός, δηλαδή Έλληνας. Μετά τον 11ο αιώνα, όταν σταμάτησε κάπως το κυνήγι, αφού τυπικώς δεν υπήρχαν οι ειδωλολάτρες, άρχισε σιγά σιγά να χρησιμοποιείται το Έλλην λόγω της αναγέννησης των ελληνικών γραμμάτων. Αλλά αυτό συνέβαινε μόνο σε κύκλους ατόμων με κλασική παιδεία. Ένας από αυτούς ήταν ο Γεώργιος Πλήθων Γεμιστός, ο οποίος είχε γράψει στον αυτοκράτορα Μανουήλ τον Δεύτερο. «Εσμέν γαρούν ονηγίσθετε και βασιλεύετε Έλληνες το γένος, όσοι τε φωνή και η πάτριος παιδεία μαρτυρεί». Για τους απλούς όμως υπηκόους του Βυζαντίου που μιλούσαν ελληνικά, κυριαρχούσε το Ρωμιός. Ενώ, όπως έχει επισημάνει ο λαογράφος καθηγητής Νίκος Πολίτης, μόνο σε κάποια δημοτικά τραγούδια του Πόντου βρίσκουμε τις λέξεις Έλλην και Έλλεν. Όταν αμέσως μετά την άλωση της πόλης ρωτήθηκε ο κατακόσμων Γεώργιος Κουρτέσιος από τον Σουλτάνο Μουάμεθ τον Δεύτερο, τον πορθήτη της πόλης, αν είναι Έλλην, εκείνος απάντησε «Η της έρητο μη τη σημή αποκρινούμε χριστιανών είναι», για να πάρει από τον Σουλτάνο το χρίσμα του Πατριάρχη με τη νέα ονομασία Γενάδιος Σχολάριος. Αυτά και πολλά άλλα ρηξικέλευθα αποκαλύπτει ο Αλέξανδρος Πιστοφίδης στο βιβλίο του «Ηρώδης Νέρων Ιουλιανός». Ένα βιβλίο ενοχλητικό για πολλούς, δεν θα το συνιστούσα σε όλους, θα το συνιστούσα μονάχα σε εκείνους που δεν έχουν πρόβλημα να έρθουν σε ρήξη ή απλώς να αναρωτηθούν γύρω από τα εθνικά τους στερεότυπα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Θερμαϊκός. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Βιβλική καταστροφή στην Κρήτη. Από το πέρασμα της κακοκαιρίας ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικους για περιοχές του νησιού οι οποίες πλήττονται από έντονα καιρικά φαινόμενα. Αυτόψη αρχίζουν αύριο κυβερνητικά κλιμάκια στις πληγήσεις περιοχές, ενώ σύμφωνα με την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων. Στο μεταξύ, αύριο στην περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου θα γίνει αποτίμηση της κατάστασης, καταγραφή των ζημιών και συντονισμός των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Μυλοπόταμος, Ιεράπετρα και Οροπέδιο Λασιθίου έχουν υποστεί τις περισσότερες ζημιές. Όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μυλοποτάμου θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και την Τρίτη. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται την προσεχή Τρίτη στην Αθήνα σε μια επίσκεψη με ευρία ατζέντα, η οποία εκτείνεται από την αμυντική και ενεργειακή συνεργασία έως τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τις νέες περιφερειακές ισορροπίες. Κεντρικό σημείο της επίσκεψης θα είναι ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών, με Αθήνα και Ουάσιγκτον να βάζουν στο τραπέζι το σύνολο των διμερών σχέσεων. Άμυνα, ενέργεια και περιφερειακή ασφάλεια αναμένεται να βρεθούν ψηλά στην ατζέντα, ενώ οι συζητήσεις θα επεκταθούν στις μεγάλες διεθνείς κρίσεις από την Ουκρανία έως τη Μέση Ανατολή. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στο επίκεντρο βρίσκεται το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η τιμή του να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, εν ώψη της έναρξης διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει μια πραγματική ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέφερε και το αίτημα προς την Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα προτείνει να αξιοποιηθούν τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ που προκύπτουν λόγω των υψηλών τιμών, ώστε να διοχετευθούν απευθείας σε στοχευμένη στήριξη. Οι απαιτήσεις και οι αξιώσεις της ελληνικής δημοκρατίας για τις γερμανικές επανορθώσεις είναι ενεργές, είναι νόμιμες, απαράγραπτες και διεκδικήσιμες, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από τις Λυγκιάδες Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος παρέστη στις εκδηλώσεις μνήμης 83 χρόνια μετά την ναζιστική θηριωδία, με θύματα 82 Έλληνες, ανάμεσά τους γυναίκες, παιδιά και βρέφη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσας στο Σουφλί. Η πυρκαγιά εισήλθε στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία. Κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες και ένα ελικόπτερο. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Μεταξάτα στην Κεφαλονιά. Νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Κουρκουμελάτα, Μεταξάτα και Λακύθρα προς αεροδρόμιο μέσω Λιβαθούς. Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο αλλοδαποί επιβαίνοντες ιστιοφόρους σκάφους, το οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά στη θαλάσσια περιοχή των Ελληνικών στη Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, οι δύο επιβαίνοντες κατάφεραν να εξέλθουν στην ξηρά με τη χρήση βοηθητικού σκάφους και με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν να μεσολαβήσουν για ένα νέο γύρο συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και να πραγματοποιηθεί αυτός έως τα τέλη Οκτωβρίου, αποκάλυψε σε συνέντευξή του σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολντιμίρ Ζελένσκι. Η αποκάλυψη έγινε την ώρα που η Ρωσία συνεχίζει να σφυροκοπά στόχους στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις της Ουκρανίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Earth News Radio 105,8.
4: Συγκάτοικοι. Ιστορίες για σκύλους, γάτες και μερικούς ανθρώπους.
5: Καλησπέρα σας και καλό μήνα. Παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στα ζώα σήμερα και την τιμάμε. Πρωτογιορτάστηκε το 1931 στη Φλωρεντία στη διάρκεια ενός συνεδρίου περιβαλλοντικών οργανώσεων. Η μέρα συμπίπτει με τη γιορτή του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, προστάτη των ζώων και του περιβάλλοντος, του φτωχούλη του Θεού, όπως τον αναφέρει ο Καζαντζάκης στο ομότιτλο μυθιστόρημά του. Η Παγκόσμια ημέρα των ζώων πρωτογιορτάστηκε στη χώρα μας 4 Οκτωβρίου του 1933. Όταν ιδρύθηκε η Εταιρεία προς Προστασία των Ζώων και έμεινε άνεργος ο Μπόγιας και ο δημοτικός κοινοφύλακας που σκότανε τα σκυλιά με το ρόπαλό του, ενώ ο Μπόγιας τάκεγε σε ειδικό κλίβανο. Αυτά συνέβαιναν τότε. Επίσης μειώθηκαν δυστυχώς μέχρι σήμερα, δεν έχουν εξαφανιστεί, οι φόλες που αποτελούσαν κάποτε θεσμοθετημένο μέσο εξόντωσης αδέσποτων. Αυτά διαβάσαμε στην εφημερίδα «Τα Αθηναϊκά». Με προπολεμική εγκύκλιο, την οποία εξέδωσε η Εκκλησία της Ελλάδος, επισημάνθηκε πως η τυραννική προς τα ζώα συμπεριφορά και ο βασανισμός αυτών είναι πάντοτε εκδήλωση κακών ψυχικών διαθέσεων και διεστραμμένου χαρακτήρος απολύτιστων ανθρώπων. Να γιάσει το στόμα τους, τα ίδια λέμε ακόμα. Αυτή την ώρα, ειδικά σήμερα, λόγω μέρας, μιλάμε για τα ζώα με πρώτους και καλύτερους τους συγκατοίκους μας μπροστά στη γιορτή, που μπορεί και να

0: Έχω το χούι να μην κόβω και τραγούδια. Λοιπόν, έχουμε ξαναμιλήσει για τις γάτες της ΕΡΤ περίπου ένα χρόνο πριν σε μία από τις πρώτες εκπομπές. Ψάχνοντας μάθαμε πως εκτός των υπαλλήλων της ΕΡΤ την έννοια τους στις γάτες έχει ο Σύλλογος Ζωόφυλων Αγίας Παρασκευής, ο οποίος ιδρύθηκε το 1991. Θα μιλήσουμε με την κυρία Λίνα Καμπούρογλου, η οποία είναι ηθοποιός, θεατροπαιδαγωγός και αρθρογράφος, με σπουδές στην υποκριτική, την οικονομία και τη βιώση ανάπτυξη και με μεταπτυχιακό στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό, και είναι και η πρόεδρος του Συλλόγου. Καλησπέρα σας, κυρία Καμπουρόγλου.
1: Καλησπέρα σας.
0: Σε ένα πρόσφατο άρθρο σας, και θα αρχίσω από εκεί, στο κουτί της Πανδώρας αναφέρεστε στο compassion fatigue, που αποδίδεται συχνά ως κόπωση συμπόνιας, μια μορφή ψυχικής και συναισθηματικής εξουθένωσης που εμφανίζεται σε ανθρώπους οι οποίοι φροντίζουν διαρκώς άλλους, είτε πρόκειται για επαγγελματίες της υγείας είτε για εθελοντές. Είναι πολύ βαρύ το έργο των εθελοντών, ναι.
1: Η αλήθεια είναι πως είναι αρκετά βαρύ και δυστυχώς και οι άνθρωποι που στελεχώνουν, σε εισαγωγικά στελεχώνουν μια φιλοζωική, ένα φιλοζωικό σύλλογο ή οργάνωση, είναι και λίγοι σε ποσότητα, να το πω και έτσι.
0: Σε σχέση με τα αδέσποτα, ναι, είναι λίγοι.
1: Ακριβώς. Οπότε το βάρος είναι ακόμα μεγαλύτερο.

0: και δυστυχώς δεν διαμοιράζεται σε πολλά άτομα, αλλά πολλές φορές σε άτομα που τα μετράμε στα δάχτυλα του ενός χεριού.
1: Ναι. Ο Δήμος είναι μεγάλος της Αγίας Παρασκευής, οπότε τα αδέσποτα που κυκλοφορούν θα είναι πολλά.
0: Κοιτάξτε, έχουμε καταφέρει κάτι σαν Δήμος και σαν Σύλλογος εδώ, ναι, της Αγίας Παρασκευής. Δεν έχουμε αδέσποτα σκυλιά.
1: Πολύ καλό γι' αυτό, ναι.
0: Ακριβώς, το οποίο με πολύ κόπο οι εθελοντές κατάφεραν όλα αυτά τα χρόνια αρχικά να περιορίσουν τον πληθυσμό με τις στηρώσεις, ναι, και κατά επέκταση τα σκυλάκια τα οποία στηρώθηκαν βρήκαν μετά και η οικογένεια.
1: Ωραία. Δεν έχετε καταφύγιο δηλαδή, έχουν αποκατασταθεί.
0: Όχι, δεν έχουν, όχι, υπήρχε ένα τύπου καταφύγιο το οποίο επειδή ούτε εκεί οι συνθήκες ήταν ιδανικές, ναι, για κανένα ζώο οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές σε ένα καταφύγιο, mm-hmm, κατάφεραν και εθελοντές και πριν από εμένα αυτό να μην υπάρχει πια, γιατί όλα τα ζώα βρήκαν το δικό του σπίτι.
1: Ακόμα καλύτερα, δεν το συζητάω.
0: Ακριβώς,
1: υπέροχα, ακριβώς. Είναι έτσι. Παγκόσμια ημέρα των ζώων λοιπόν σήμερα, και αν παραδεχτούμε πως μικρά βήματα έχουν γίνει αλλά έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι να πετύχουμε την ευζωία των ζώων, την τήρηση των δικαιωμάτων τους και τη συνύπαρξη με τον άνθρωπο, την αρμονική, τι έχετε να πείτε γι' αυτό, πως το αντιμετωπίζετε, το βλέπετε?
0: Αρχικά είναι πολύ σημαντική και η σημερινή ημέρα σαν ημέρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία τι κάνουμε από τις 5 Οκτωβρίου και γενικότερα τι κάνουμε τις υπόλοιπες 364 ημέρες του χρόνου.
1: Αυτό λέμε πάντα στις παγκόσμιες μέρες.
0: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Από εκεί και πέρα έχει να κάνει σήμερα, όσο λέμε για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση, έχει να κάνει και με το πόσο υπεύθυνη είναι η υιοθεσία ενός ζώου όταν υιοθετούμε και φέρνουμε στη ζωή μας ένα ζώο.
1: Ναι.
0: Είναι ένα πλάσμα το οποίο πιθανόν θα χρειαστεί να φροντίσουμε 10 και 15 χρόνια. Δεν το εγκαταλείπουμε όταν γεράσει ή αρρωστήσει. Και φυσικά του παρέχουμε την τροφή, την περίθαλψη, το κατάλληλο περιβάλλον, την άσκηση τη σωματική, την επαφή του με άλλα ζώα ή με ανθρώπους. Είναι ένα πολύπλευρο κομμάτι.
1: Ναι.
0: Επίσης, φιλοζωία δεν είναι μόνο αγαπώ το δικό μου σκύλο. Αφορά ή το ζώο που έχω στο σπίτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί αφορά σίγουρα και τα ζώα που είναι έξω, γιατί δεν έχει σημασία, μάλλον... Φυσικά και έχει σημασία να είμαστε εντάξει απέναντι στο ζώο που έχουμε υιοθετήσει, αλλά δεν μπορούμε να δούμε ένα άλλο ζώο δίπλα μας το οποίο υποφέρει και απλά να το προσπεράσουμε.
1: Νομίζετε ότι είναι πιθανό αυτό, να έχουμε ένα ζώο, να τα αγαπάμε και να διαφορούμε για όλα τα υπόλοιπα? Θα είναι πολύ υποκρισία, νομίζω.
0: Υπάρχει, γιατί είναι από περιστατικά που τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Ένας άνθρωπος που έχει βγάλει ένα σκυλάκι βόλτα,
1: ναι,
0: και μπορεί τρεις μέρες να έχει δει μια γατούλα η οποία είναι σε πολύ κακή κατάσταση και τελικά να μαθαίνουμε από κάποιον άλλον ότι αυτή η γάτα πραγματικά έχει πρόβλημα και να εμφανίζεται αυτός ο άνθρωπος και να μας λέει ναι, την είχα δει πριν μια εβδομάδα. Και πια ίσως είναι αργά τα πράγματα για εκείνη. Δεν είναι καλά τα πράγματα για μια γάτα η οποία είναι σε μια τραγική κατάσταση μια εβδομάδα. Οι πιθανότητες να επιβιώσει μειώνονται σε δραματικά επίπεδα.
1: Το καταλαβαίνω. Από πότε έχετε αναλάβει το Σύλλογο Ζώφυλων Αγίας
0: Παρασκευής? Σαν πρόεδρος, εννοείται.
1: Σαν πρόεδρος. Προϋπήρχατε ως μέλος, ως εθελόντρια?
0: Ναι. Είμαι πριν, όταν μετακόμισα δηλαδή στην Αγία Παρασκευή που είμαι 5 χρόνια εδώ, mm-hmm, ήμουνα μέλος και τα 2 τελευταία χρόνια έχω αναλάβει την προεδρία. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει κάτι. Είναι ένας σύλλογος που λειτουργεί συλλογικά και αυτό λέμε πάντα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει να κάνει απλά με το διοικητικό κομμάτι και mm-hmm, κάποια πράγματα πρέπει να περνάνε μέσα από διοικητικά συμβούλια. Αλλά είναι μια συλλογική ευθύνη αυτή και ο σύλλογος έτσι λειτουργεί.
1: Μάλιστα.
0: Συλλογικά.
1: Πολλές χαρές ή λύπες έχετε αντιμετωπίσει?
0: Θα σας πω, μπορεί οι λύπες να είναι πιο πολλές, αλλά οι χαρές είναι αυτές τελικά
1: πιο δυνατές.
0: Ακριβώς, είναι αυτές τελικά που μένουν και μας κάνουν να συνεχίζουμε.
1: Ναι. Υπήρχε κάποιο στοίχημα που βάλατε και προσπαθήσατε να το πετύχετε αναλαμβάνοντας το σύλλογο?
0: Ναι, το στοίχημα ήταν, το οποίο βέβαια εντάξει αυτό θέλει πολύ χρόνο, αρχικά πάντα αυτό που έλεγα είναι ότι θα ήθελα κάποια στιγμή να μην χρειάζονται να υπάρχουν οι φιλοζωικές οργανώσεις. Να έχουν γίνει
1: ουτοπικότατο.
0: Ουτοπικότατο, αλλά θα το παλεύω μέχρι το τέλος.
1: Καλά κάνω.
0: Όσον αφορά, ας πούμε, την ευθύνη του κράτους, κατ' επέκταση των Δήμων και ούτω καθεξής των συμπολιτών μας κτλ. Γι' αυτό που σίγουρα είμαι περήφανη, όχι μόνο εγώ αλλά και όλοι οι άνθρωποι του Συλλόγου, είναι ότι έχουμε προσπαθήσει λίγο να ανοίξουμε αυτό το κομμάτι, τον να μπουν νέοι εθελοντές, περισσότεροι να ασχοληθούν με το, αν όχι να φροντίζουν ένα άρρωστο αδέσποτο ή ένα μη στηρωμένο, αλλά να μας ενημερώσουν. Το έχουν πετύχει και προηγούμενοι πρόεδροι πριν από μένα, ενώ και μέλη γενικότερα. Και βλέπουμε ότι όσο περνάνε τα χρόνια και στα νούμερα πλέον των στηρώσεων είναι φανερό όταν γίνονται ετήσια 800 στηρώσεις από μέλη του Συλλόγου, που είναι και πολύ λίγα.
1: Ναι. Άρα τα πάτε καλά με τη Δημοτική Αρχή, βοηθάει στο έργο σας.
0: Έχουμε μια πολύ καλή επαφή, ναι. Είναι και η πρώτη φορά εδώ και 2 χρόνια που υπάρχει το συνεχιζόμενο πρόγραμμα στους κτηνιάτρους. Για περίθαλψη, και αυτό είναι πολύ καλό. Βέβαια, εμείς πάντα θα λέμε ότι μπορούν να γίνουν ακόμα περισσότερα πράγματα. Γιατί το πιστεύουμε ότι μπορούν να γίνουν.
1: Ναι. Έχετε δίκιο, γιατί προφανώς ξέρετε καλύτερα, και φαντάζομαι η Δημοτική Αρχή θα έχει, όπως κάθε Δημοτική Αρχή έχει, κάποιες αναστολές. Εσείς που είστε μέσα στο θέμα και στο πεδίο και στο δρόμο, ξέρετε πολύ καλά, καλύτερα τις ανάγκες που υπάρχουν.
0: Αυτό, και είναι πολύ σημαντική αυτή η συνεργασία. Και ο Δήμος να συμβουλεύεται το Σύλλογο και τα μέλη λόγω της εμπειρίας που έχουν.
1: Ναι.
0: Και αντίστοιχα, από να είναι αμφίδρομη αυτή η σχέση, ό,τι προβλήματα υπάρχουν, να υπάρχει μια κοινή γραμμή για να έρθουμε πιο γρήγορα στη λύση τους. Αν όχι στη λύση τους, στο να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον, τουλάχιστον για τα δέσποτα της πόλης μας.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό είναι εφικτό.
1: Ναι, βέβαια, σαφώς. Πόσα περίπου αδέσποτα υπολογίζετε, γάτες δηλαδή?
0: Ναι, για Παρασκευή.
1: Ονουκέστη, ναι.
0: Είναι σίγουρα πάνω από 100.000. Οι γάτες, για τις γάτες μιλάμε, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, αδέσποτα σκυλιά είπατε, δεν έχετε.
0: Ναι, ναι, αδέσποτα ευτυχώς δεν έχουμε.
1: Ωραία.
0: Και είναι ένα στοίχημα μεγάλο αυτό, γιατί η γάτα από μόνο του σαν πλάσμα είναι ένα ζώο το οποίο δεν μπορείς πάντα να το βρεις όταν θα πας.
1: Ναι,
0: δηλαδή, ακόμα
1: βέβαια,
0: και αν σε έχει ενημερώσει κάποιος.
1: Ναι, ναι.
0: Δυστυχώς δεν είναι πάντα εύκολο να εντοπίσεις τους πληθυσμούς.
1: Και ούτε να την πιάσεις.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί το είπαμε
0: και ναι, χρειάζεται παγίδα, ειδικός χειρισμός, ναι, να μην τις τρομάξεις. Θέλουν όλα βήμα-βήμα να γίνονται.
1: Μάλιστα.
0: Για να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα.
1: Έμαθα λοιπόν ότι ασχοληθήκατε με μία γκρι γατούλα, την οποία είδα πριν από κάνα μήνα στο πλαϊνό φυλάκιο της ΕΡΤ, η οποία ήταν πρισμένη, νόμιζα, και μονούσα, όμως πονούσε και ήταν πολύ αντικοινωνική, δεν μπορούσα να την πλησιάσω, και τελικά είχε περιτονίτιδα η καημένη. Και γενικώς έμαθα λοιπόν ότι ο Σύλλογος Ζωόφυλων Αγίας Παρασκευής ασχολείται με τις γάτες της ΕΡΤ.
0: Βέβαια, ναι, και η ΕΡΤ είναι και πραγματικά ένα πολύ ωραίο παράδειγμα σε όλα αυτά που λέμε. Γιατί υπάρχουν αρκετές αδέσποτες γάτες εκεί, αλλά παράλληλα υπάρχει και ένα δίκτυο εργαζομένων που τις φροντίζει.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και όχι μόνο στο να τις ταΐσει ή να τους βάλει το νερό τους, αλλά και όταν μια γάτα πραγματικά έχει κάποιο θέμα υγείας, να κάνει τις στηρώσεις, και εκεί είναι που έρχεται και η συνεργασία με το Σύλλογο, και εμείς έχουμε έρθει, έχουμε βοηθήσει να στηρωθούν αρκετές από αυτές, να πάνε στον κτηνίατρο γάτες που ήταν σε ανάγκη. Και για μένα εκεί είναι η ουσία, ότι δεν αρκεί να αγαπάμε μια γάτα και να της βάζουμε ένα μπολάκι φαγητό, που σίγουρα δεν είναι ασήμαντο, αλλά είναι, μια αποικία χρειάζεται και τις στηρώσεις, την παρακολούθηση και την περίθαλψη. Και το δίκτυο εργαζομένων της ΕΡΤ πραγματικά το έχει καταφέρει αυτό.
1: Ναι, ναι, είναι πάρα πολλοί από εδώ μέσα υπάλληλοι, οι οποίοι ασχολούνται καθημερινά, τουλάχιστον τα εύκολα που είναι το φαγητό, αλλά και τα πιο δύσκολα σε ώρα ανάγκης. Και είστε από ό,τι έμαθα εσείς που βοηθάτε τις γατούλες. Και υπάρχουν βέβαια και άλλες 70 γάτες στην Κατεχάκη, αλλά νομίζω ότι είναι εκτός επικράτειάς σας, σωστά?
0: Ναι, εκεί είμαστε κάπου μεταξύ Χολαργού και Αγίας Παρασκευής. Υπάρχει όμως και εκεί μια συνεργασία και με τη φιλοζωική. Οπότε γενικότερα όταν υπάρχει κάτι, ένα πολύ έντονο πρόβλημα σε μια περιοχή, δεν είναι λίγες φορές που οι σύλλογοι έρχονται σε επικοινωνία για να διαχειριστούν το περιστατικό.
1: Έτσι είναι το καλύτερο, μια συνεργασία,
0: αλήθως,
1: διότι αλλιώς
0: αλήθως
1: δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι. Μάλιστα.
0: Έτσι είναι. Με το Δήμο, με τους εθελοντές, με τους συμπολίτες μας, όλο αυτό το δίκτυο πραγματικά μπορεί να φέρει, θέλει χρόνο mm-hmm. και κόπο, αλλά μπορεί να φέρει αποτελέσματα που πριν 10 χρόνια δεν μπαίναμε καν στη διαδικασία να τα συζητήσουμε.
1: Έτσι ακριβώς είναι, όπως τα λέτε. Και νομίζω ότι ετοιμάζεται και κάποιες εκδηλώσεις. Σιγά σιγά νομίζω ότι μπήκε μάλλον ήδη το φθινόπωρο κάτι να γίνει, γιορτές υιοθεσίας που γίνονται συχνά, μπαζάρ, διότι κάποια χρήματα χρειάζεστε.
0: Βεβαίως, ναι. Αρχικά έχουμε το χώρο μας, που εκεί στην ουσία πολλά από τα έσοδα του συλλόγου προκύπτουν από εκεί, ο οποίος είναι ανοιχτός κάθε Παρασκευή και Σάββατο 11 με 3, mm-hmm. στην Αντιπολαπαγούτες Οπούλου 2.
1: Ωραία.
0: Πολλά από αυτά τα έσοδα βοηθάμε ζώα που χρειάζονται πολύ εξειδικευμένες θεραπείες και κοστίζουν,
1: ναι.
0: Οπότε εκεί οφείλουμε και είμαστε δίπλα σε τέτοια ζώα και σε πολίτες που έχουν αναλάβει έστω να τα φιλοξενήσουν.
1: Ωραία, πολύ καλά.
0: Και γενικότερα σε φιλοξενίες ζώων που έχουμε, που δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο να βρουν σπίτι, γιατί άλλα είναι φοβικά, άλλα είναι εξαιτικά. Οπότε σε εκείνη την περίπτωση τους έχουμε σε ασφαλές περιβάλλον, σε συνεργασία με κάποια πανσιόν, η οποία εκεί είναι επιπληρωμή, οπότε χρειάζεται να μπαίνουν έσοδα στο σύλλογο, ακριβώς για να μπορούμε να καλύπτουμε αυτά τα μηνιαία έξοδα. Από εκεί πέρα, για μας αυτό που κάνουμε τα δύο τελευταία χρόνια και είναι πολύ σημαντικό, έχει να κάνει και με την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση ακόμα και σε παιδιά μικρής ηλικίας στα σχολεία. Ξεκινάμε από τον υπηαγωγείο και το δημοτικό και φτάνουμε μέχρι και το λύκειο, που πάμε και κάνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα. Το τι σημαίνει υπεύθυνη υιοθεσία, πώς διαχειριζόμαστε ένα περιστατικό ενός ζώου που είναι σε ανάγκη, τι μπορούμε να κάνουμε, ακόμα και για μια κακοποίηση ενός ζώου που μπορεί να είναι στο διπλανό σπίτι από εμάς, ποιον μπορούμε να καλέσουμε.
1: Ωραία.
0: Και για μας αυτό πραγματικά έχει κάτι να δώσει.
1: Σωστά. Κυρία Καμπουρόγλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας και θα είμαστε σε επικοινωνία για κάθε εκδήλωσή σας.
0: Ωραία, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Η Άντα Γανώση είναι εικονογράφος, σκητσογράφος και συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Ζει στο Τελέθριο στην Εύβοια, δίπλα από χωράφια με λεβάντες, περιτριγυρισμένη από ζώα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Το μοβ της λεβάντας νομίζω τώρα το, αυτό το καιρό το έχει αντικαταστήσει το καφέ κίτρινο του φθινοπόρου, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Το μοβ έφυγε και έχουν έρθει όλα τα άλλα χρώματα.
0: Πιο γήινα και πιο γλυκά πιθανά.
1: Φωτεινά, εκθαμβωτικά.
0: Ωραία.
1: Πραγματικά είναι πολύ ωραία τώρα.
0: Η μόνιμη τετράποδη συγκατοική σας είναι ο Βασιλάκης και ο Πουτσίνη.
1: Ναι.
0: Ένα σκύλος και ένας γάτος.
1: Είναι ο σκύλος και ο γάτος, μάλιστα.
0: Γιατί οι υπόλοιποι δεν είναι τετράποδοι, είναι κάτι κοτούλες, είναι όλα φίτης που είναι φίδι.
1: Όχι, υπάρχουν άλλες γατούλες φιλοξενούμενες που κατά καιρούς τις παίρνουν η γη μου και τους τις φιλοξενώ. Τέλος πάντων, υπάρχει κόσμος πάντως, εντάξει.
0: Ζώα πάνε και έρχονται.
1: Ναι, υπάρχουν κοτούλες.
0: Ναι, ένα φίδι.
1: Σίγουρα ένα φίδι στο κοτέτσι.
0: Ο λαφίτης, ο οποίος πρέπει να είναι λόγω... αυτή είναι η φιλή του. Λαφιά της, κάπως έτσι πρέπει να λέγεται. Ένα κίνδυνο.
1: Και λαφιά της είναι ένα αργούτσικο φίδι, καφετί. Πολύ φιλικό θα έλεγα.
0: Το οποίο τρώει τα ποντίκια στον αγρό. Στους αγρούς.
1: Ακούμε τώρα, ελπίζουμε, αλλά δεν νομίζω. Λίγη δουλειά κάνει. Τέλος πάντων. Και υπήρχε εδώ μια κίσα, τώρα τελευταία δεν τη βλέπω, την οποία την είχαμε εξημερώσει, τη βρήκαμε πολύ μωρό. Τη λέγαμε Σούζη.
0: Α, όλα είναι βαθισμένα.
1: Η κίσα αυτή μου έμαθε ότι τα πουλιά έχουν συναισθήματα. Εγώ νόμιζα ότι τα πουλιά ήταν κάτι σαν τους αχινούς, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Πουλιά. Φτύνια, νιώθουν τα πουλιά.
0: Ναι.
1: Και τελικά έχουν καταπληκτική νοημοσύνη. Συναισθήματα. Έχουν προσωπικότητα. Έχουν συμπεριφορές απίστευτες. Τέλος πάντων, δεν την βλέπω την κίσα πάντως τώρα. Είναι και ένα άγριο πουλί.
0: Ναι, βέβαια.
1: Άλλα ζωάκια για την ώρα όχι, αν εξαιρέσει κανείς τα γρηγούρουνα.
0: Λοιπόν, θα φτάσουμε και εκεί. Να διαβάσω, αφήστε να διαβάσω μία επιστολή του Βασιλάκη. Όπου αναγκαστικά πλέον θα έρθει στην κουβέντα, θα έρθουν τα αγριογούρουνα. Έγραψε λοιπόν ο Βασιλάκης: είμαι αγανακτισμένος και στεναχωριέμαι και θα σας το πω ένα, θα σας τα πω ένα χεράκι. Αγαπάτε, ας πούμε, ένα σκύλο, μια γάτα μέχρι αηδίας. Όλο γούτσου γούτσου στον καναπέ, το κατσιάζεται στη σέλφι, αλλά το γιο σας τον κυνηγό τον λέτε Λεβέντι μου και Λεβέντι μου, αντί να σταματήσετε να τον ταΐζετε μέχρι να λογικευτεί. Το δάσος το έχετε κάνει σκουπίδο δεν είναι και. Πάτε και αφήνετε σαβούρες, βρωμίζετε τον τόπο, χαλάτε τη χαμηλή βλάστηση και τις φωλιές, έτσι ώστε όλα τα ζώα εκεί να νιώσουν ότι δεν έχουν σπίτι. Τι λέω, το σκουπίδι δεν είναι και σας τον εκτιμάτε. Τουλάχιστον αυτό να τον πλένετε καμιά φορά. Τελευταία, όλο λάθη κάνετε και το χειρότερο, δεν μαθαίνετε τίποτα από αυτά. Με τα γουρούνια τα έχετε κάνει θάλασσα. Είναι πολλά. Τους έχετε δώσει θάρρος και θα μας σκοτώσουν καμιά ώρα. Εγώ εντάξει είμαι έλουρος και δεν με φτάνουν. Την Άντα όμως, χθες δύο αρσενικά παραλίγο να την προλάβουν και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Ευτυχώς κατάφερε και κλείστηκε στο σπίτι. Τώρα και στο κοτέτσι με το αμάξι πάμε. Δεν ξέρεις από πού θα σου πεταχτούν όλες τις ώρες της μέρας. Το δασαρχείο είπε θα στείλει κυνηγούς. Από το κακό στο χειρότερο δηλαδή. Είμαι πολύ στενοχωρημένος, δεν θέλω κυνηγούς εδώ. Αγαπητή μου η φύση είναι και το δικό σας σπίτι. Χωρίς παρεξήγηση είστε και εσείς ζώα και με μυαλό μάλιστα. Γι' αυτό αγαπήστε τον εαυτό σας και το σπίτι σας. Αγαπήστε και σεβαστείτε ακόμα και ό,τι δεν σας ανήκει. Όπως κάνω εγώ, παραδείγματος χάρη. Έτσι γίνομαι ευτυχισμένος. Παρασύρθηκα. Στο εξής η διαμαρτυρία μου θα είναι σιωπηλή. Φιλικά, Βασιλάκης. Έχει απόλυτο δίκιο ο Βασιλάκης. Και πείτε μας τι σας κυνηγήσαν γουρούνια χτες, αγριογούρουνα.
1: Είναι κάτι συνηθισμένο. Εντάξει, μπορώ και τα κρατάω σε απόσταση, γιατί έχω πάρει μία κόρνα από αυτές που έχουν στα γήπεδα.
0: Και
1: μ' ακούνε όλα τα χωριά, αλλά εν πάση περιπτώσει, τι να κάνουν οι άνθρωποι, υπομονή. Φεύγουν τα γουρούνια. Τελευταία όμως έχουν αρχίσει και συνηθίζουν τον ήχο. Στέκονται, με κοιτάνε και επειδή τρομάζουν τα παιδιά τους, ξέρετε πόσα παιδιά έχουν. Είναι τόσα πολλά τα παιδιά που όταν κοιτάς τη γη, επειδή μοιάζει το χρώμα τους με τη γη, νομίζω ότι κουνιέται η γη όταν τρέχουν.
0: Δηλαδή πόσα πολλά. κάνει ένα αγριογούρουνο.
1: Τι να σας πω, όταν τα βλέπω, εγώ μπορεί να δω 4 και μάλιστα, να χτυπήσω την κόρνα μου και να βγουν άλλα 30.
0: 30.
1: Γιατί δεν τα βλέπω όλα. Μάλιστα. Είναι κουπάδια πια. Πριν από 6 χρόνια λέγαμε είδα ένα αγριογούρουνο. Τώρα ναι, λέμε είδα ένα κοπάδι.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή νομίζω έχει ξεφύγει πάρα πολύ το πρόβλημα.
0: Το δασαρχείο όμως μπορεί να φροντίσει να γίνει ελεγχόμενη απομάκρυνση, όχι να τα σκοτώσει.
1: Α, τι εννοείται απομάκρυνση, δηλαδή να τα πάμε πού?
0: Δεν ξέρω, πίσω σε κάποιο άλλο σημείο που δεν υπάρχουν σπίτια κοντά και άνθρωποι. Σε κάποιο μέρος που μπορούν να ζήσουν και αυτά.
1: Το πρόβλημα, ξέρετε τι είναι, είναι οι καλλιέργειες, ναι, είναι ο κόπος των ανθρώπων. Χθες συνάντησα έναν κύριο ο οποίος μου είπε, έχω απογοητευτεί, αγρότης, δεν θέλω να κάνω πια τίποτα. Ό,τι και να κάνω καταστρέφεται. Τα σίκα, τα καρύδια αυτή την εποχή, τα σταφύλια, ό,τι καλλιεργεί ένας άνθρωπος εδώ με όλες του τις δυνάμεις, φτάνει να καταστρέφεται.
0: Από τα αγριογούρουνα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ έχω κάτι σχετικά μικρές σικές, έρχονται και τρώνε τον κορμό του δέντρου να πέσει για να πάνε τα σίκα. Και τα καταφέρνουνε. Ολόκληρο τον κορμό.
0: Φοβερές λοιπόν, ιστορίες ζείτε νομίζω.
1: Ναι, είναι πολύ σκληρά τα πράγματα και εγώ πίστευα πριν ας πούμε 10-12 χρόνια που πρωτοεμφανίστηκαν τα γουρουνάκια, mm-hmm, ότι αν μπορούσαμε να συγκεντρώσουμε ας πούμε 20 μαμάδες και να τις στηρώσουμε πριν, ναι, 12 χρόνια έτσι,
0: ναι,
1: ίσως να μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Τώρα το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται. Δεν υπάρχει λύση. Και ξέρετε τι γίνεται. Όταν ένα πρόβλημα κορυφώνεται, τότε οι επιλογές περιορίζονται και πας στη χειρότερη λύση. Σωστά. Νομίζω σε όλα τα πράγματα συμβαίνει.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Και η χειρότερη λύση εδώ είναι όταν ενώνεται ένα χωριό στην ανάγκη, την, ναι, εποχή της καλλιέργειας του σίκου και της συγκομιδής, και πάνε και σκοτώνουν.
0: Αυτό είναι το χειρότερο.
1: Γουρούνια, όλο το χωριό.
0: Ναι.
1: Αλλά και πάλι δεν αλλάζει κάτι. Δεν μπορεί, δηλαδή μου έχουν πει άνθρωποι εδώ πέρα να με εκπαιδεύσουν να χώσουν το όπλο τους να χτυπάω τα γουρούνια. Πρώτον δεν μπορώ να, δηλαδή δεν αντέχω να χυθεί αίμα εδώ. Αλλά και πέρα από αυτό δεν είναι εύκολο. Δηλαδή χτυπάς ένα γουρούνι, τι θα το κάνεις? Μιλάμε για 200 κιλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να μπει στη διαδικασία του σφαγέα, στα καλά καθούμενα. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Και άρα, το δασαρχείο δεν σας βοηθάει καθόλου όλους?
1: Κοιτάξτε, το δασαρχείο κάποτε είχε στείλει εδώ 3 κυνηγούς.
0: Ναι.
1: Έναν ανά 2 μέρες. Δεν χτύπησαν ποτέ κανένα γουρούνι. Κερνούσα τόστ και μπυρίτσα και όταν μάζευα τα πιάτα και είχαν φύγει άνθρωποι, τότε ερχόταν ένας κάπρος και έλεγα ωραία, είπε τόσο έξυπνος, τα καταλάβαινε όλα.
0: Ναι.
1: Ήξερε πότε θα τελειώσει τελευταία η γουλιά της μπύρας.
0: Οπότε τώρα,
1: για να βγει.
0: Τώρα βγαίνω εγώ.
1: Τώρα βγαίνω. Δηλαδή μιλάμε για άλλα μεγέθη, δεν συγκρίνεται δηλαδή το πρόβλημα με τώρα.
0: Κάτι όμως πρέπει να γίνει, γιατί το πρόβλημα το δικό σας το έχουν πάρα πολλά χωριά, δεν είσαστε μοναδικοί.
1: Όχι μόνο χωριά, πολλές χώρες, δεν είναι μόνο η Ελλάδα που, ωραία, έχει αυτό το πρόβλημα τα
0: και γουρούνια. Πώς το αντιμετωπίζουν έξω, τα σκοτώνουν?
1: Ξημερώνει ένας καινούργιος κόσμος,
0: να,
1: δηλαδή η σχέση μας με τη φύση που αλλάζει. Έχει αλλάξει πάρα πολύ,
0: mm-hmm,
1: η επέκταση των πόλεων, των οικισμών μέσα στα δάση.
0: Ναι, ναι, δεν διαφωνώ.
1: Φεύγουν τα άγρια ζώα, όχι μόνο τα γουρούνια, πολύ κοντά στον άνθρωπο.
0: Mm.
1: Κάτι πρέπει να αλλάξει και από τον άνθρωπο, ώστε να μπορέσει να ελέγξει την κατάσταση, γιατί τα ζώα αυτά δεν έχουν θηρευτές. Δηλαδή, mm, ποιος κυνηγάει τα γουρούνια μέσα στη φύση? Κανένας. Δεν υπάρχει εχθρός. Οπότε, ναι, είναι λογικό να υπάρξει.
0: Να αυξάνονται και να πληθύνονται. Είχατε προημερών και ένα άλλο ζωοφιλικής φύσης δίλημα, διότι μέσα στο κοτέτσι σας ήρθε και γέννησε μία θηλυκή αερουραίος.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρετε τι να κάνετε τώρα.
1: Ξέρετε κάτι, είναι ένα κοτέτσι σχεδόν δεντρόσπιτο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι φτιαγμένο γύρω από μια μεγάλη βελανιδιά. Εγώ ήμουν πολύ ανεκτική με τα ποντίκια όλο το διάστημα. Γιατί το θεωρούσα φυσικό, αφού είναι στο δάσο, το δάσος το σπίτι τους και το δέντρο είναι προσβάσιμο πολύ εύκολο να μπαίνουν και στο κοτέτς. Γι' αυτό υπήρχε και φίδι, υπάρχει. Όμως, τελευταίο αριθμός τους έχει ξεφύγει, συναγωνίζονται τα αγριογούρουνα. Δηλαδή, δεν μπορείς να λειτουργήσεις. Είναι μέσα στη ζωή σου, δεν μπορείς να πας στις κότες, δεν μπορείς να πας στην αποθήκη που είναι δίπλα. Οπότε, όταν τα είδα αυτά μέσα στη φωλιά τους, μπήκα σε ένα πολύ μεγάλο δίλημα πραγματικά. Το λογικό είναι να τα εξοντώσω. Δεν μπορώ να τα αφήσω να μεγαλώσουν και αυτά.
0: Τι θα ακούγατε μετά όμως? Θα ακούγατε?
1: Ναι, από τη στιγμή που θα επικοινωνούσα το θέμα, βεβαίως. Γιατί είναι ψυχούλες και αυτά.
0: Βέβαια.
1: Θα λέγανε, ψυχούλες μου, τι τις κάνεις ψυχούλες? Λοιπόν, εκεί έρχεται ο άνθρωπος κάποια στιγμή, είτε το θέλει είτε δεν το θέλει, δεν ξέρω, κάποια στιγμή έρχεται αντιμέτωπος με αυτό το δίλημα.
0: Ναι, και δεν είναι μόνο αυτό, και με τις αλεπούδες που κατεβαίνουν και τη αλεπού που μου λέει, που επίσης έχετε αναρτήσει στη σελίδα σας, τα νέγκυος και, και καλό βλέπε τις κότες.
1: Είναι μια αλεπού.
0: Τι
1: τώρα,
0: κάνεις τώρα από εκεί πέρα?
1: Τίποτα, τις αλεπούδες δεν τις πειράζω. Δεν είναι και τόσες πολλές. Η αλεπού έχει τα παιδάκια της, βγαίνει κάθε πρωί, κάνει κάτι περίεργα κόλπα, είναι και σαν χορεύτρια, έχει πολύ πλάκα. Κάτι κυνηγάει, ποιος ξέρει, και κάνει διάφορες φιγούρες, είναι πολύ χαριτωμένη, αλλά ξέρω ότι λιγουρεύεται τις κότες μου.
0: Ναι.
1: Οπότε εγώ έχω αναγκαστεί και έχω κλείσει τις κότες μέσα, τις αφήνω το πρωί. Γιατί ξέρετε τι γίνεται? Ξεκινάνε 10 κότες να πάνε μια βόλτα και γυρίζουν 8. Δεν έχεις καταλάβει πότε έχουν εξαφανιστεί οι 2. Λοιπόν, με λίγα λόγια, εκείνο που προέχει είναι να μπορείς να έχεις τον έλεγχο στα ζώα που σε περιτριγυρίσουν, που ζεις μαζί τους. Δεν γίνεται να είναι δηλαδή χαλαρά και αγαπησιάρικα, με την έννοια, πώς να το πω τώρα, δηλαδή πρέπει να είναι κανείς συγκεντρωμένος και να ζυγίζει το ωφέλιμο, να ζυγίζει το πρακτικό.
0: Είναι ο κύκλος της φύσης όμως όλα αυτά. Δηλαδή μεταξύ τους κάπως θα πρέπει να βρουν και μία άκρη. Τώρα για τα αγριούρνα δεν ξέρω.
1: Μεταξύ τους θα σας πω, όταν είναι υπό έλεγχο ας πούμε τα κοτόπουλα, πάγουν να είναι στη φύση, είναι στο σπίτι μου.
0: Ναι.
1: Εκεί δεν μπορεί να κάνει δουλειά η φύση. Εκεί πρέπει να πάρω εγώ μια υπεύθυνη απόφαση και να πω ότι, όπα, δεν θα αφήσω τις αλεπούδες, γιατί και τα αγριογούρου να τρώνε κότες.
0: Καημένες οι κότες κυνηγούνται από παντού.
1: Όλους. Λοιπόν, δεν θα τους αφήσω να πάνε εκεί. Εκεί επεμβαίνω εγώ. Οπότε. Κατέληξα έτσι για να μου φύγει και πολύ στεναχώρια, γιατί δεν μπορώ άλλα σε αυτές τις συγκρούσεις. Και εγώ παιδί της πόλης είμαι. 6 χρόνια ζω εδώ, έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα, αλλά ήρθα και εγώ από μια πόλη, από την Αθήνα, με όλα αυτά τα συναισθήματα και με μια ζωοφιλία που ήταν απόλυτη. Δεν μπορούσα να σκεφτώ ποτέ ότι θα σκοτώσω κάποιον.
0: Ναι.
1: Από το πλάσμα.
0: Και έρχονται τα διλήμματα τώρα, τα οποία
1: έρχονται
0: θέλουν.
1: Τα διλήμματα. Ναι. Βέβαια, η τεχνολογία, η χημεία έχει βρει λύσεις για να σου λύνει τα διλήμματα. Υπάρχουν πολύ ωραίες ταμπλέτες που μπορείς να μοιράσεις το κοτέτσι.
0: Ναι.
1: Εννοώ στα ποντίκια και να απαλλαγείς και τα λοιπά και τα λοιπά. Okay. Εγώ πάντα
0: δύσκολη απόφαση. Δύσκολη απόφαση και η γειτόνισσά σας, κυρία Βούλα, που λέει «Άι μωρέ, πολύ σκέφτεσαι».
1: Πολύ σκέφτεσαι.
0: Έχει μάθει αυτή, αλλά δύσκολο όμως να το σκέφτεσαι.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά περνάτε καλά, φαντάζομαι, όλα αυτά τα ζωντανά και τη φύση, την πολύ ωραία γύρω σας.
1: Ναι, είναι πολύ ωραία, και όταν οι άνθρωποι είναι πολύ συμπαθητικοί, που είναι.
0: Ωραία.
1: Και ωραία οι άνθρωποι, είναι ακόμη καλύτερα.
0: Νομίζω,
1: η παρέα, οι συζητήσεις, το μοίρασμα αυτής της ζωοφιλίας. Είναι ένας φίλος εδώ κοντά που έχει άλογα και έχει τα πάντα, έχει παγόνια, έχει αλεπούδες γύρω.
0: Κυνηγάνε και αυτόν τα αγριογούρουνα, φαντάζομαι.
1: Όλοι έχουν ζημιά από τα αγριογούρουνα. Τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, τα αγριογούρουνα δεν κυνηγάνε τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Ναι. Όμως γίνονται και απρόπτα. Ας πούμε, κυνηγούσανε το βασιλάκι. Ναι. Δύο γουρούνια. Πήγε δεξιά ο βασιλάκης, το γουρούνι το δεύτερο ήρθε προς εμένα που ήμουν αριστερά. Μοιράστηκαν, ναι, τα γουρούνια δηλαδή. Mm. Δεν ξέρεις τι θα κάνει. Δεν μπορεί να τα αφήσει να έρθει κοντά σου και να το πεις ξουτ.
0: Ναι.
1: Και
0: είναι και τεράστιο.
1: Είναι και τεράστιο,
0: είναι
1: μάλιστα.
0: Και τεράστιο. Κυρία Γανώση, να είστε καλά, να περνάτε καλά και να βρίσκετε μια απάντηση στα διλήμματά σας. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο όλα αυτά.
1: Και όλοι μας, όλων τα διλήμματα. Είναι πολλοί που έχουν τέτοια διλήμματα. Και θέλω να είστε καλά και να κάνετε τέτοιες όμορφες εκπομπές.
0: Να είστε καλά, καλό απόγευμα.
1: Επίσης, γεια σας.

όταν χαίρεσαι πάλι πονάς. Ξαγρυπνάς και κοιμάσαι, αγωνίσου και φτάσαι που να βγάζει ο δρόμος που πας.

Η Παγκόσμια ημέρα των ζώων παραδοσιακά από τις φιλοζωικές οργανώσεις είναι η μέρα έντονης διαμαρτυρίας, καταγγελιών και λογοδοσίας και όχι γιορτή. Γι' αυτό μίλησα νωρίτερα για συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Κάθε χρόνο οι οργανώσεις όπως η Πανελλαδική, η Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία με ανακοινώσεις καταγγέλνουν ότι η Ελλάδα παραμένει πρωταθλήτρια στις κακοποίησεις, τις δηλητηριάσεις, φόλες και τις εγκαταλείψεις ζώων. Καταγγέλνουν πολλούς δήμους ότι δεν υλοποιούν τα υποχρεωτικά προγράμματα στήρωσης, σήτησης και περίθαλψης, αφήνοντας το βάρος αποκλειστικά στους εθελοντές. Και πόσο δίκιο έχουν. Στην πιο πρόσφατη ανακοίνωση γράφουν στις επικοινωνίες της Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία με φιλόζωους εθελοντές και δημοτικές αρχές, διαπίστωσε δήμους τριών ταχυτήτων. Ελάχιστοι δήμοι κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να συνεργαστούν με τους φιλόζωους και να βοηθήσουν τα ζώα, ακόμα και όταν τα χρήματα έχουν τελειώσει. Υπάρχουν και δήμοι αδιάφοροι που αφήνουν τα ζώα στην τύχη τους και οι εθελοντές διαθέτουν χρόνο, κόπο και χρήματα, κάνουν παραπάνω από όσο τους αναλογούν και δίνει εχθρική προς τα ζώα αλλά και τους εθελοντές που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να εξαφανίζουν τα ζώα από την περιοχή τους. Αυτή η κατάσταση όμως δεν μπορεί να συνεχιστεί. Με αφορμή την ημέρα γίνονται καταγγελίες και για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης των παραγωγικών ζώων, βιομηχανικές φάρμες ας πούμε, για την κακοποίηση των υποειδών, γαϊδούρια και άλογα που εργάζονται ζώντες στον τουρισμό, καθώς και για τη θανάτωση υγιών ζώων σε ζωολογικούς κήπους λόγω έλλειψης χώρου. Να κάνω μια παρένθεση εδώ για να σταματήσω λίγο την κρίνια. Σήμερα δόθηκε μια live συναυλία στη Γαϊδουροχώρα, το ελληνικό κέντρο, το καταφύγιο για το γαϊδούρι στο Κοροπή, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Ο χώρος διοργάνωσε μια ολοήμερη γιορτή από τις 10 το πρωί μέχρι στις 8 το βράδυ. Το πρόγραμμα περιλάμβανε ξεναγήσεις, βιωματικά προγράμματα. Στις 2 το μεσημέρι ζωντανή rock and roll συναυλία με τον Τζόνι Βαβούρα και τους Candilax. Ήταν μια ευκαιρία, εξασφάλισε εσόδων που τα έχει ανάγκη η Γαϊδουροχώρα. Και γυρνάμε στις καταγγελίες. Στο εξωτερικό οι αντιδράσεις λόγω μέρας είναι έντονες. Για παράδειγμα στην Τουρκία οι φιλοζωικές αρνήθηκαν να γιορτάσουν την Παγκόσμια ημέρα ζώων, μετατρέποντας την ημέρα σε ημέρα γόνα για να καταγγέλουν τη νέα νομοθεσία που επιτρέπει τη μαζική ευθανασία και περισυλλογή αδέσποτων σκύλων και οι περίφημες γάτες της Κωνσταντινούπολης. Και τελειώνοντας όλο αυτό, να ξαναπούμε τα τηλέφωνα για καταγγελίες κακοποίησης ζώων. 10-410 η τηλεφωνική γραμμή για καταγγελίες κακοποίησης ζώων και 100 για άμεση επέμβαση σε αυτόφορα αδικήματα.

Αυτά είχαμε να πούμε σήμερα, Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Μακάρι να είναι κάθε χρόνο κάπως καλύτερα τα πράγματα. Η Ευρυδίκη Χάντζιου θα έρθει στο πρόγραμμα με τα νεότερα σημαντικά της ζωής μας. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, ο Θάνος Τσιμέκας ρύθμισε τον ήχο. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ, καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσουκαλός. Βιβλική η καταστροφή στην Κρήτη από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικους για περιοχές περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες πλήττονται από την 1η Οκτωβρίου από έντονα καιρικά φαινόμενα. Αυτοψία αρχίζουν αύριο κυβερνητικά κλιμάκια στις πληγήσεις περιοχές, ενώ σύμφωνα με την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων. Στο μεταξύ, αύριο στην περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου θα γίνει αποτίμηση της κατάστασης, καταγραφή των ζημιών και συντονισμός των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Μιλοπόταμος, Ιεράπετρα και Οροπέδιο Λασιθίου έχουν υποστεί τις περισσότερες ζημιές. Όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μιλοποτάμου θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και την Τρίτη. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, τονίζει ο Πρωθυπουργός στη κυριακάτικη ανασκόπησή του, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα στήριξη απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στο επίκεντρο βρίσκεται το πετρέλαιο θέρμας, με στόχο η τιμή του να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, εν ώψη της έναρξης διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμασης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέφερε και το αίτημα προς την Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα προτείνει να αξιοποιηθούν τα πρόσθετα έσοδα από το ΦΠΑ που προκύπτουν λόγω των υψηλών τιμών, ώστε να διοχετευτούν απευθείας σε στοχευμένη στήριξη. Οι απαιτήσεις και οι αξιώσεις της ελληνικής δημοκρατίας για τις γερμανικές επανορθώσεις είναι ενεργές, είναι νόμιμες, απαράγραπτες και διεκδικήσιμες, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από τις Λυγιάδες Ιωαννίνων, ο οποίος παρέστη στις εκδηλώσεις μνήμης 83 χρόνια μετά την ναζιστική θηριωδία με θύματα 82 Έλληνες. Ανάμεσά τους γυναίκες, παιδιά και βρέφη. Σε εξέλιξη, πυρκαγιά σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσα στο Σουφλί. Η πυρκαγιά εισήλθε στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία. Κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες και ένα ελικόπτερο. Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο αλλοδαποί επιβαίνοντες ιστιοφόρου σκάφου, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά στη θαλάσσια περιοχή των Ελληνικών στη Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, οι δύο επιβαίνοντες κατάφεραν να εξέλθουν στην ξηρά με τη χρήση βοηθητικού σκάφου και με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφου. Ολοκλήρωσαν τις προεκλογικές τους εκστρατείες εν ώψη του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών, οι οποίες διεξάγονται σήμερα. Ο απερχόμενος πρόεδρος Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ως πιθανότερο σενάριο τη διεξαγωγή δεύτερου γύρου. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Νταταφόχα, η οποία μεταδόθηκε χθες, δίνει στο Λούλα προβάδισμα με 45% έναντι 42% του Μπολσονάρου στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών της Βραζιλίας. Ο αριστερός ηγέτης χαρακτήρισε τις εκλογές της Κυριακής ως μια επιλογή ανάμεσα στη δημοκρατία και τη βαρβαρότητα, ενώ ο συντηρητικός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου κάλεσε τους υποστηρικτές του να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες, προβλέποντας μάλιστα νίκη από τον πρώτο γύρο. Βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνους κατά εγκαταστάσεων τη Σαούδη Αράμκο στο Ριάντα αλλά και στην περιοχή Χουράης υποστηρίζουν πως εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθιου της Ιεμένης, ισχυριζόμενοι ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν μεγάλες φωτιές. Οι επιθέσεις αυτές έγιναν σε αντίδραση σε αυτό που οι Χούθιοι χαρακτηρίζουν ως 50 αεροπορικές και πυραυλικές επιθέσεις από τον συνασπισμό υπό τη Σαουδική Αραβία κατά της Ιεμένης κατά τις τελευταίες 12 ώρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται για αύριο, με μικρή άνοδο στις θερμοκρασίες. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6. Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Ευρυδίκη Χάτζου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο.
2: τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Με το χειμώνα μπροστά, η Ελλάδα αλλά και όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση μπαίνει με τιμές ρεκόρ, με μειωμένα αποθέματα αερίου και ανοιχτό το ζήτημα της δημοσιονομικής ευελιξίας. Τώρα, ευρωπαϊκό πρόβλημα, η ενεργειακή κρίση δεν αντιμετωπίζεται μόνο με συμβουλές για περιορισμό της κατανάλωσης, ανέφερε σήμερα ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του. Είχαμε και την αποδέσμευση 100 εκατομμυρίων βαρελιών αργού και ντίζελ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως αυτό που προέχει τώρα, οι ηγέτες να προσυπογράψουν μια εθελοντική και στοχευμένη αποδέσμευση, πράγμα εξαιρετικά σημαντικό. Τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή και μια πιθανή κλιμάκωση θα μετέτρεπαν την κρίση τιμών.

Αναμένουμε μια σημαντική επίσκεψη των Αμερικανών Υπουργών Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με μια μεγάλη ατζέντα από την αμυντική και ενεργειακή συνεργασία ως τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τις νέες περιφερειακές ισορροπίες. Συστηθούμε κάθε Σάββατο και Κυριακή εδώ 7 με 8 με θέματα από την επικαιρότητα αλλά και τον αντίκτυπό τους, τον ήχο Θάνος Τσιμέκα, στην δημοσιογραφική παραγωγή Μαρία Κόντου και στο μικρόφωνο του Ethnos Radio η Φρυδική Χαντζιού. Να ξεκινήσουμε, να πάμε να δούμε στην άλλη όψη του φθινοπόρου με χειμωνιάτικες όμως διαθέσεις και αναφέρομαι βέβαια στην πολύπαθη Κρήτη που επλήγει από την κακοκαιρία με τα κυβερνητικά κλιμάκια να αρχίζουν αύριο αυτοψίες στις εν λόγω περιοχές και Ρέθυμνο, Ροδοπέδιο, Λασιθίου και Ιεράπετρα συνεχίζουν να δοκιμάζονται.

0: Έχουμε το τηλέφωνο του συνάδελφου Κώστα Λαμπράκη για να μας δώσει την συνολική. Γιώργος Λαμπράκης, ναι, το διορθώνω, σας ευχαριστώ πολύ, για να μας δώσει την συνολική εικόνα από την Κρήτη, η οποία και αυτή την ώρα, ή τουλάχιστον λίγο νωρίτερα που μιλούσα εγώ με τον συνάδελφο, και η βροχή υπήρχε και πλημμύρες υπήρχαν και πάρα πολλά προβλήματα. Λοιπόν, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από το Οροπέδιο Λασιθίου, εδώ που πραγματικά η κατάσταση είναι δραματική.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για τεράστιες εκτάσεις, οι οποίες είναι πλημμυρισμένες από τόνους νερού και λάσπης. Δεν μπορούν καν να προσεγγίσουν τις περιουσίες τους οι αγρότες. Θα χρειαστούν μάλιστα αρκετές ημέρες για να το κάνουμε αυτό, καθώς από τα βουνά κατεβαίνουν φυλακώς νερά. Ενώ σήμερα, παρά την υπήρχε η πρόβλεψη ότι θα ήταν καλύτερες καιρικές συνθήκες, βρέχει με πολύ μεγάλη ραγδαιότητα αναδιαστήματα. Γενικώς, γεγονός που κάνει τους κατοίκους να προβληματίζονται και για την επόμενη μέρα. Αύριο είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για αυτούς, καθώς θα βρεθεί από εδώ αντιπροσωπεία στην περιφέρεια Κρήτης, στο Ηράκλειο, όπου θα γίνει σύσκεψη παρουσία του πολυμελούς κυβερνητικού κλιμακίου με όλα τα αρμόδια υπουργεία να καλούνται πλέον να δώσουν απαντήσεις. Εδώ η περιοχή θα ζητήσει μέτρα τύπου Ντάνιελ. Νομίζω το ίδιο θα γίνει και από άλλες περιοχές, mm-hmm. όπως για παράδειγμα η περιοχή του Μελοποτάμου, των Ζωνιανών, όπου και αυτοί έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα και υπάρχει μεγάλη απώλεια ζωικού κεφαλαίου εκεί.
0: Και η αγροτική παραγωγή γενικά έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα, έτσι.
1: Ναι, εδώ είναι 80% της παραγωγής mm-hmm. πατάτας, όπου η πατάτα θα έβγαινε από τα χωράφια σε περίπου 10 μέρες, δηλαδή μιλάμε για μια τεράστια καταστροφή, και περίπου 50% των κηπευτικών του οροπεδίου Λασιθίου.
0: Όπου υπήρχαν, συγγνώμη, και πλημμύρες και κατολισθήσεις.
1: Υπήρχαν πλημμύρες. Αυτό που έχει εδώ σημασία να πούμε είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία το οροπέδιο Λασιθίου πλημμυρίζει μέσα στον Οκτώβριο. Συνήθως συνέβαιναν αυτά τα φαινόμενα, όμως συνέβαιναν Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, δηλαδή τους μήνες τους χειμερινούς.
0: Ο φετινός Οκτώβριος και μάλιστα οι αρχές Οκτωβρίου είναι σαν να μπει και από το χειμώνα για όλους μας, βέβαια, και πολύ περισσότερο
1: ακριβώς,
0: για εσάς.
1: Ακριβώς. Ναι. Υπάρχουν επίσης πολλές καταστροφές στην Ιεράπετρα, φέρμα Ιεράπετρα, όπου εκεί είναι οι επιπτώσεις από τη μεγάλη πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει πέρυσι το καλοκαίρι, με τεράστιες καταστροφές και στο οδικό δίκτυο. Mm-hmm. Υπάρχουν επίσης εκτεταμένες φορές, όπως είπαμε, καταστροφές στα Ζωνιανά του Μιλοποτάμου Σχορέφινο. Εκεί υπάρχει απώλεια δεκάδων ζώων, τα οποία δεν είχαν προλάβει κτηνοτρόφοι να τα κατεβάσουν στα παιδινά. Σήμερα οι εικόνες που μετέδωσε και η ΕΡΤ ήταν κυριολεκτικά αποκαρδιωτικές από τα Ζωνιανά. Mm-hmm. Υπάρχει πάντα η απειλή του Ζωνιανού ποταμού, που απειλεί σπίτια και περιουσίες. Είναι βέβαια σήμερα καλύτερη κατάσταση εκεί. Και να πούμε, κλείνοντας για το Ηράκλειο, εκεί επλήγησαν οι περιοχές του προφήτη Ηλία, όπου χάθηκαν αμπελώνες, γεωργικός, αγροτικός εξοπλισμός, αλλά και ζώα όπως κουνέλια και κότες. Και από την άλλη πλευρά, στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Χερσονήσου, στην περιοχή των Γουργών, εκεί όπου την πρώτη μέρα της κακοκαιρίας υπήρχαν οι εικόνες με τα αυτοκίνητα που έφτασαν μέχρι τη θάλασσα, οι τουρίστες που προσπαθούσαν και αυτοί να σωθούν, ενώ πρέπει να σας πω ότι συνολικά στο νησί έγιναν περισσότεροι από 100 απεγκλωβισμοί από την πυροσβεστική, άνθρωποι που κινδύνευαν από τη σφοδρή αυτή κακοκαιρία.
0: Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο, Γιώργο. Έχετε προβλήματα ακόμα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο? Τι συμβαίνει, ο κόσμος πώς κυκλοφορεί, πού πηγαίνει, πού
1: μπορεί?
0: Ναι.
1: Η δρόμη είναι ανοιχτή. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από τα μηχανήματα και της περιφέρειας και των Δήμων και ιδιωτών και οι στρατιές που ήταν.
0: Το λέω γιατί λέγαμε προηγουμένως και για τις κατολισθήσεις που, ναι, έχετε σε διάφορα σημεία.
1: Η δρόμη είναι ανοιχτή. Σε λίγα σημεία

0: υπάρχουν ακόμα προβλήματα, γίνεται κανονικά η κίνηση. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία να πούμε είναι ότι η αγροτική οδοπία, οι δρόμοι δηλαδή που χρησιμοποιούν οι αγρότες για να πάνε στις περιουσίες, έχουν κυριολεκτικά σαρωθεί από την κακοκαιρία σε όλες αυτές τις περιοχές που προαναφέραμε. Δηλαδή η δουλειά που απαιτείται ώστε να επανέλθουν οι περιοχές σε μια κανονικότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη και σε όλα τα επίπεδα. Και οι αγρότες έχασαν την περιουσία τους, τα ζώα τους, αλλά και οι υποδομές όπως τα δίκτυα άνδρευσης, οι αγροτικοί δρόμοι, τα αγροτικά τους μηχανήματα, τα αγροτικά τους εργαλεία έχουν φαυτεί κυριολεκτικά κάτω από τη λάσπη.
1: Τουλάχιστον ο καιρός αρχίζει να υποχωρεί.
0: Σήμερα τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα, ωστόσο στο οροπέδιο εδώ υπάρχει μια βροχόπτωση η οποία ανά μία-δύο ώρες περίπου για 5-10 λεπτά δεν μπορείς κυριολεκτικά να κυκλοφορήσεις. Βλέπουμε ας πούμε για παράδειγμα όταν βρέχει ακόμα και αυτοκίνητα να σταματούν. Στην υπόλοιπη Κρήτη είναι σαφώς βελτιωμένη η κατάσταση, ωστόσο τώρα το ζήτημα είναι με το πώς θα μπορέσει οι τεράστιες ποσότητες νερού να απορροφηθούν ώστε να μπορέσει κάποιος να προσεγγίσει την περιουσία του. Και να πούμε και την καλή είδηση κλείνοντας, ότι όλες αυτές οι τεράστιες ποσότητες νερού διοχετεύονται εδώ στο οροπέδιο προς το φράγμα του Αποσελέμη. Ένα φράγμα του Αποσελέμη το οποίο πριν από λίγους μήνες ήταν σε οριακό επίπεδο, είχαμε αγγίξει τα όρια ασφαλείας με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα υδροδότηση στο Ηράκλειο και στον Άγιο Νικόλαο. Έχει αλλάξει η κατάσταση δραματικά προς το καλύτερο για το φράγμα του Αποσελέμη.
1: Υπάρχει και μια καλή είδηση.
0: Οι περιοχές αυτές όπως το μεγάλο αστικό κέντρο του Ηρακλείου αλλά και του Αγίου Νικολάου να μην έχουν πρόβλημα για τους επόμενους μήνες, καθώς υπάρχει πάρα πολύ νερό. Ένα πρόβλημα το οποίο το πρόβλημα της λειψιδρίας ήταν εντονότατο μόλις πριν από μερικούς μήνες.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι. Και ξεκινήσαμε την εκπομπή και βέβαια όχι μόνο αυτή η εκπομπή, οι περισσότερες όπως και στα δελτία ειδήσεων το θέμα της ενέργειας έχει ψηλά τη θέση του. Λόγω των αυξημένων τιμών των καυσίμων είχαμε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων των αλλιών στην Θεσσαλονίκη, έκαναν πανελλαδική απεργία διαρκείας, αντιδρώντας βέβαια στις τιμές, ενώ υπάρχουν και άλλα ζητήματα όπως και το θέμα των δικτυών. Δεκάδες ελευτικά σκάφη έριξαν άγκυρα στο θερμαϊκό, ενώ πραγματοποίησαν και συλλαλητήριο στο οποίο συμμετείχαν αλλής από την Καβάλα και την Αλεξανδρόπολη. Μένοντας πάντα στο θέμα της ενέργειας, να δούμε τι γίνεται με τη θέρμανση. Σε 10 μέρες από σήμερα αναμένονται οι ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τα μέτρα θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις: παρεμβάσεις στην αντλία και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης ανάλογα με τις διεθνείς τιμές που θα διαμορφωθούν εκείνη την χρονική περίοδο. Έχω όμως το τηλέφωνο την Κατερίνα Γράβου για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί. Κατερίνα, καλό απόγευμα.
2: Και βεβαίως η κατάσταση είναι ρευστή. Μιλάμε για την διεθνή κατάσταση. Γι' αυτό οδηγεί την κυβέρνηση να επανεξετάζει ανά 15ήμερο τα μέτρα, προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση. Αυτός είναι ο στόχος και έτσι, όπως είπαμε, εξεδιπλώνονται τα κυβερνητικά μέτρα σταδιακά. 14 Οκτωβρίου αναμένονται τα αποκαλυπτήρια στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης που ξεκινά 15 του μηνός. Τώρα, η πληροφορία σχετικά με αυτό είναι ότι η επιδότηση του κράτους και των δηληστηρίων συνολικά αναμένεται να κινηθεί στα 30 λεπτά το λίτρο, κάτι που σημαίνει τιμή περίπου στο 1,70 με 1,75 με τα σημερινά βεβαίως δεδομένα. Οι επιδοτήσεις θα επανεξετάζονται ανά 15ήμερο, όπως θα γίνει και στα καύσιμα κίνησης, στο πετρέλαιο, στον ντίζελ κίνησης, αλλά και στη βενζίνη. Υπενθυμίζουμε ότι στον ντίζελ κίνηση στη συνολική επιδότηση είναι 20 λεπτά, 15 λεπτά το κράτος και 5 από τα δηληστήρια, ενώ στη βενζίνη ισχύει επιδότηση 10 λεπτών μόνο από τα δηληστήρια. Σε ό,τι αφορά, όπως είπες και εσύ, το επίδομα θέρμανσης αναμένεται να είναι αυξημένο. Σύμφωνα με πληροφορίες θα δοθεί μια οριζόντια αύξηση στο επίδομα αυτό, που εκτιμάται ότι θα φτάσει ως και το 20%. Έμφαση θα δίνεται στις πιο κρύες περιοχές της χώρας, για όσους ζουν δηλαδή στις περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα, το επίδομα θα είναι αυξημένο, αλλά και σε όσους θερμαίνονται με ρεύμα. Ας δώσουμε δύο παραδείγματα. Ένα νοικοκυριό στην Ορεινή Αρκαδία αναμένεται να επιδοτηθεί με 636 ευρώ αν θερμαίνεται με πετρέλαιο ή με 884 ευρώ για θέρμανση με ρεύμα. Τώρα, τα ποσά, τα αντίστοιχα ποσά για μια οικογένεια στην Αττική, εδώ στην Αγία Παρασκευή, ας πούμε, ανέρχονται στα 287 ευρώ επιδότηση για το πετρέλαιο ή στα 399 ευρώ αν το διαμέρισμα, αν η κατοικία θερμαίνεται με ρεύμα.
1: Λοιπόν, Καταρίνα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα και για αυτά που μας είπες ότι περιμένουμε. Τώρα πάμε να κάνουμε ένα μικρό ταξίδι στον διεθνή χώρο. Έχουμε την συνάντηση του γερμανού καγκελάριου Μέρτς με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος δεσμεύτηκε να στηρίξει την Ουκρανία. Να δούμε τι γίνεται και με το Ιράν. Πάμε γρήγορα στην Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ευρυδίκη.
1: Για να ξεκινήσουμε την εικόνα, ναι.
2: Να ξεκινήσουμε πρώτα από την Ουκρανία. Ως στήριξη στον Ουκρανό Πρόεδρο είναι σημαίνει η επίσκεψη του γερμανού καγκελάριου Μέρτς στο Κίεβο εν μέσω κλιμάκωσης των ρωσικών επιθέσεων, και το πρωί είχαμε στη γέφυρα στο Κίεβο. Το γερμανό λοιπόν καγκελάριο τον συνοδεύουν υπουργός των οικονομικών αλλά και ολόκληρη αντιπροσωπεία με επιχειρηματίες. Ο κύριος Μέρτς λοιπόν τώρα σύμφωνα με τους αξιωματούχους της γερμανικής κυβέρνησης θα ανακοινώσει ένα πακέτο μέτρων το οποίο περιλαμβάνει την αποδέσμευση ενός δισεκατομμυρίου ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, 350 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση ενεργειακών υποδομών. Θα υπάρξουν συμφωνίες για την κοινή παραγωγή διαφόρων τύπου drones και επίσης μια συνεργασία για τα όπλα μεγάλου βεληνικούς άνω των χιλιομέτρων.
1: Ναι, έχουμε χάσει την τηλεφωνική επικοινωνία με την Δέσποινα Συριοπούλου.

0: σε λίγο θα μιλήσουμε πάλι με την Δέσποινα Συριοπούλου και να μείνουμε βέβαια στο θέμα της συνάντησης του κυρίου Μέρτς με τον κύριο Ζελένσκι. Είναι ενδιαφέρον βέβαια το γεγονός ότι ο κύριος Μέρτς επιμένει σε αυτή την προσπάθεια να στηρίξει την Ουκρανία, αλλά από την άλλη μεριά, μια και το θέμα μας είναι και το ενεργειακό. Έχουμε τη Δέσποινα. Ωραία, Δέσποινα, μας ακούς και πάλι.
1: Σας ακούω μια χαρά.
0: Έλεγα λοιπόν, μέχρι να συνδεθούμε πάλι μαζί σου, ότι ναι, μεν έχουμε τη στήριξη από τον Γερμανό Καγκελάριο προς την Ουκρανία, αλλά και από την άλλη μεριά, μια και το ενεργειακό μας αφορά όλους και είναι το πρώτο θέμα. Ο κύριος Ζελένσκι, αν δεν κάνω λάθος, επέμεινε ότι θα συνεχίσει να χτυπά ρωσικά δηληστήρια, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Κάτι για το οποίο τον έχει αποτρέψει ο κύριος Τραμπ και φυσικά αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα γενικότερα για όλο τον κόσμο.
1: Όπως επίσης απάντησε και το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας σήμερα το πρωί, ότι η Ρωσία θα εντείνει τους βομβαρδισμούς κατά στρατιωτικών υποδομών, εγκαταστάσεων αμυντικής βιομηχανίας, αλλά και σχετικών υποδομών στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας. Άρα λοιπόν δεν βλέπουμε κάποιος να υποχωρεί. Mm-hmm. Επίσης να σου πω, είχαμε μια καινούργια ανάρτηση του κυρίου Ζελένσκι που ευχαρίστησε τη Γερμανία και δήλωσε ότι δύο χώρες πρόκειται να συνάψουν σημαντικές συμφωνίες κατά τη διάρκεια της επίσκεψης. Και τη Ρωσία πρέπει να τη σταματήσουμε μαζί. Όμως, εδώ ευρυδίκη, στην κοινή του στην επίσκεψη που είχαν οι δυο τους στο κτίριο της Ουκρανικής Ακαδημίας Επιστημών, έκανε κάποια δηλώσει και ο καγκελάριος Μέρτς. Mm-hmm. Και απευθύνθηκε στο Ρώσο πρόεδρο, ο οποίος κάλεσε τη Μόσχα να τερματίσει τον παράλογο πόλεμο και μάλιστα είμαστε έτοιμοι, είπε, να μιλήσουμε. Που σημαίνει ότι αυτό ανοίγει.
0: Προετοιμάζουν και ένα άνοιγμα για συνομιλίες.
1: Ναι, τουλάχιστον αν βλέπουν ότι είναι μια αδιέξοδη κατάσταση με ένθεν κακήθεν χτυπήματα, που αυτό δεν βγάζει πουθενά. Ενδεχομένως να θέλουν να ξεκινήσουν να ανοίξουν μια πόρτα προκειμένου να τρώσουν το χαλί για να υπάρξει μια συζήτηση. Βέβαια να σου πω επίσης ότι ο κύριος Μέρτς θέλει να πιέσει την Ουκρανική κυβέρνηση για να κάνει πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις που ζητούν οι Ευρωπαίοι εταίροι, μεταξύ άλλων και στον αγώνα κατά τη διαφθορά.
0: Ναι. Ωραία. Να πάμε τώρα να δούμε τι εικόνα έχουμε από το Ιράν, από τις δύο πλευρές, από το περιεχόμενο κάποιων συνομιλιών. Δεν ξέρω αν συμφωνούν ακόμα και για το περιεχόμενο των συνομιλιών.
1: Λοιπόν, είχαμε κάποιες δηλώσεις του κυρίου Γκάρι Παπαντή, ο οποίος είπε ότι στο τραπέζι πλέον των έμεσων διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται τη λεγόμενη επταήμερη πρόταση του Ιράν. Ένας οδικός καχάρτης, ο οποίος είναι για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης και την επαναφορά στις διπλωματικές διαδικασίες. Η πρόταση αυτή παρουσιάστηκε από τον κύριο Αραξή κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση. Διαβιβάστηκε στην Ουάσιγκτον μέσω των διάμεσων λαβητών του Κατάρ. Η βασική λογική του ιρανικού αυτοσχεδίου ποια είναι? Ότι μέσα σε αυτό το διάστημα των 7 ημερών θα πρέπει να εφαρμοστούν διαδοχικά συγκεκριμένα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Η Τεχεράνη τη ζητά από την Ουάσιγκτον να προχωρήσει πρώτα σε συγκεκριμένες κινήσεις, μεταξύ των οποίων η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, η χαλάρωση των κυρώσεων και επίσης η αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων. Και σε αντάλλαγμα η Τεχεράνη θα προχωρήσει σε σταδιακή επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και στην αποκατάσταση της ναυσιπλοείας. Τώρα, από εδώ και στο εξής, εδώ οι Ηνωμένες Πολιτείες, με βάση μάλλον αυτό το σχέδιο, με την ολοκλήρωση των πρώτων αυτών βημάτων προς το τέλος επταήμερης περίοδου, θα μπορούσε να ανοίξει ο δρόμος για την έναρξη των συνομιλιών των δύο πλευρών. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Το Ιράν εξετάζει τις παρατηρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με αυτή την πρόταση, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Εξωτερικών σε δηλώσεις του σήμερα Κυριακή, τον κύριο Γκάρι Παπαντή, και είπε ότι το Ιράν θα κάνει γνωστή τη τελική του θέση μόλις ολοκληρωθεί η εσωτερική αυτή εξέταση της απάντησης, παραμένοντας παράλληλα προετοιμασμένο και για άλλα σενάρια. Είναι πάντοτε αυτό το η δεύτερη, ότι είμαστε ανοιχτοί στη διπλωματία, αλλά είμαστε επίσης και ανοιχτοί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, που σημαίνει μάλλον που πάει το μυαλό μας στο στρατιωτικό κομμάτι.
0: Να πάμε τώρα και στους Βραζιλιάνους. Γιατί...
1: Να πάμε και στους Βραζιλιάνους.
0: Γιατί...
1: Οι Βραζιλιάνοι λοιπόν έχουν ξεκινήσει στις Κάλπες. Η προεδρική εκλογή εξελίσσεται σε ένα ντέρμπι. Έχουμε από τη μία τον σοσιαλιστή πρόεδρο Λουίς Ινάτσιο Λούλα ντα Σίλβα και από την άλλη τον γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρο, το γιο του πρώην πρόεδρου Ζάιρ Μπολσονάρο. Σύμφωνα λοιπόν τώρα και οι δύο, με βάση τις δημοσκοπήσεις, είναι πολύ κοντά και οι δύο διεκδικητές. Είναι οι πιο οι βασικοί διεκδικητές, διότι υπάρχουν συνολικά 12 υποψήφοι. Τη γεντρών μονοψήφια ποσοστά. Πρώτα έχουμε τον 80χρονο Λούλα Ντα Σίλβα. Είναι μια ιστορική φυσιογνωμία της βραζιλιάνικης αριστεράς. Διεκδικεί τέταρτη προεδρική θητεία. Δεν είναι συνεχόμενη, έτσι. Η πολιτική του παρακαταθήκη συνδέεται κύριος με τις πολιτικές κατά τις φτώχειας. Παράλληλα, δέχεται κριτική ενώ προβάλλει και τη σημαντική μείωση της αποψήλωσης του Αμαζονίου. Παράλληλα δέχεται κριτική από περιβαλλοντικές οργανώσεις για την απόφαση να επιτρέψει πετρελαϊκές γεωτρήσεις κοντά στις εκβολές του Αμαζονίου. Ο Λούλα επίσης υποστηρίζει ότι τα έσοδα από το πετρέλαιο είναι απαραίτητα για τη χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης. Τώρα να σου πω, από την πλευρά στην εξωτερική πολιτική επιδιώκει μια πιο ανεξάρτητη θέση για την Βραζιλία και έχει πει ότι η χώρα δεν πρέπει να ευθυγραμμίζεται με καμία ξένη δύναμη. Δεν έχει καλές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα, να πάμε από την άλλη πλευρά. Το 45χρονο Φλάβιο Μπολσονάρο, το γερουσιαστή από το 2019, πραγματοποιείται η υποψηφιότητά του, είναι λίγο στη σκιά του πατέρα του, ο οποίος ιτήθηκε στις εκλογές του 2022 από τον Λούλα. Επιχειρεί να συνεχίσει την πολιτική του πατέρα του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, και ως προς την εξωτερική πολιτική επιδιώκει μια στενότερη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και θέλει αυτό να το καλλιεργήσει.
0: Πάντως το Economist υποστηρίζει για ότι και οι δύο κουβαλούν βαριά πολιτικά και οικονομικά βαρύδια σε κάθε περίπτωση.
1: Και οι δύο θα το δούμε. Κλείνουν, οι κάλπες κλείνουν στις 5 ώρα το απόγευμα τοπική ώρα, και μετά από περίπου 3 ώρες λένε ότι μπορεί να έχουμε μια εικόνα το αν θα υπάρξει και δεύτερος γύρος.
0: Μιλάμε για τη μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής, πραγματικά με θησαυρό, και αναφέρομαι και στους ενεργειακούς πόρους και στα τρόφιμα και στις σπάνιες γιές, έτσι, από τα μεγαλύτερα αποθέματα σπάνιων γιών στον κόσμο. Λοιπόν, και από τη Βραζιλία να πάμε στην Ισπανία, όπου εκεί συνεχίζεται αυτό που παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες, δηλαδή δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν ζητώντας μεγαλύτερη προστασία για τους ονοικιαστές μετά την αποτυχία της κυβέρνησης να περάσει νομοθεσία για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, κάτι που φυσικά έθεσε ο νυν πρωθυπουργός. Πού πήγαινε όλο αυτό?
1: Το οποίο αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να προκηρύξει πρόωρες εκλογές μέσα στο Νοέμβριο. Ακριβώς. Είναι το αίτημα για πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή στέγαση. Ήταν ξεκάθαρο σε 50 πόλεις, στις διαδηλώσεις σε 50 πόλεις στην Ισπανία. Στη Μαδρίτη η αστυνομία υπολόγισε ότι οι διαδηλωτές ήταν περίπου 70.000. Βέβαια, οι διοργανωτές έκαναν λόγο για 500.000. Υπάρχει μια τεράστια δυσαναλογία στο τι είδαν οι διοργανωτές και στο τι είδαν η αστυνομία. Υπήρχαν επεισόδια στη Βαλένθια με την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών. Επίσης οι διαδηλωτές μπήκαν πάλι στη Βαλένθια στο συγκρότημα City of Arts and Science πριν τους απομακρύνουν οι αρχές. Και όλα αυτά αποτελούν συνέχεια μετά την έξωση από το σπίτι της 87χρονης Μαρή Κάρμεν στη Μαδρίτη. Μια γυναίκα η οποία έμενε εκεί.
0: 2.000 ευρώ ενίκιο, δεν κάνω λάθος.
1: Παράλογες απαιτήσεις.
0: Ενώ η συνταξή της νομίζω ήταν γύρω στα 1.000-1.500. Ναι.
1: Κάπου εκεί.
0: Λοιπόν, Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την εικόνα και το ταξίδι το οποίο μας έκανε στον κόσμο. Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ στον Αντίκτυπο, λίγο μετά τις 7:30, για να περάσουμε αμέσως μετά το μουσικό διάλειμμα, κάνοντας μία νότα, ένα χρώμα από το Παρίσι, για να μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Μπασιά, τον τέος πρόεδρο της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων, που βρίσκεται βέβαια στο Παρίσι.

0: Και με αυτή την όμορφη μουσική γέφυρα από την Αθήνα στο Παρίσι, καλωσορίζω τον κύριο Γιάννη Μπασιά, ως πρόεδρο της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Ύδρογων Ανθράκων. Καλησπέρα σας, κύριε Μπασιά.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Γεια σας.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ που είστε εδώ κοντά μας για να δούμε μαζί τι άλλο το μεγάλο θέμα της ενέργειας για το οποίο έχετε ασχοληθεί, με το οποίο έχετε ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια. Την Παρασκευή, κύριε Βασιά, είχαμε αυτή την συμφωνία για την αποδέσμευση 100 εκατομμυρίων βαρελιών αργού και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα. Υπήρχε η πίεση και του Αμερικανού Προέδρου. Πώς διαβάζετε αυτή την κίνηση και αν ενέχει κινδύνους? Είναι κάτι το οποίο είναι, φαντάζομαι, σε προσωρινό επίπεδο, έτσι δεν είναι, σε κάθε περίπτωση?
1: Ναι, σε προσωρινό επίπεδο, εφόσον δεν θα υπάρξει μεγαλύτερο πρόβλημα. Αλλά ξέρετε, πρώτα απ' όλα δεν είναι ο πρόεδρος Τραμπ που όθησε την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει αυτή την απόφαση. Είναι ότι ήταν κάτι το οποίο εξεταζόταν.
0: Θα έπρεπε να γίνει, λέτε.
1: Έπρεπε να γίνει έτσι κι αλλιώς. Γιατί έχει υπάρξει το, ακόμα μια φορά, για τέταρτη φορά σε 5 μήνες, απότομη αύξηση των τιμών πετρελαίου. Και αυτό, όπως είναι γεγονός, ότι επιβαρύνει τους καταναλωτές, αλλά δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις στα καύσιμα και στις μεταφορές. Είναι πρόβλημα για τη βιομηχανία. Όπως είπαμε, τα νοικοκυριά έχουν πρόβλημα. Κερδοσκοπικές κινήσεις υπάρχουν όταν ανεβαίνουν τιμές. Και όλα αυτά επιδράνε στην εμπιστοσύνη των αγορών για την Ευρώπη, η οποία ήδη έχει προβλήματα. Οπότε έπρεπε να γίνει μια κίνηση σε αυτό το επίπεδο. Που είναι τι? Είναι 1 εκατομμύριο βαρέλια για 100 μέρες κάθε μέρα, ή 2 εκατομμύρια κάθε μέρα για 50 μέρες. Που σημαίνει ότι μας πάει σε 2 ή 3 μήνες, έτσι, που είναι αρκετά λογικό, θα έλεγα, και τέτοιες κινήσεις έχουν γίνει και άλλες φορές με την ίδια χρονική διάρκεια.
0: Ωραία. Τώρα, να πάμε στην Ευρώπη. Τι γίνεται στην Ευρώπη, θέλω να δούμε. Γιατί η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια με θρησκευτική προσήλωση στήριξε το αφήγημα της πράσινης ενέργειας και μάλιστα έχει ξοδέψει η Ευρώπη για τις ΑΠΕ περίπου 1,2-3 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Κάτι όμως τελικά δεν εξασφάλισε αυτό που λέμε την βασική ισχύ, δηλαδή να έχουμε ενέργεια που μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε όποτε τη χρειαζόμαστε.
1: Ναι, δεν θυμάμαι πώς λέμε την έκφραση στα ελληνικά, αλλά η Ευρώπη εδώ και 3 δεκαετίες έβαλε το κάρο μπροστά και τα βόδια από πίσω. Διότι ενδιαφερόταν πολύ για αυτό το όραμα, το ιδεολογικό όραμα της πράσινης μετάβασης, που προς το παρόν δεν μπορεί να προχωρήσει όπως το οραματιζόντουσαν, διότι δεν κοιτάξανε βασικά θέματα όπως ποιες είναι οι πηγές βάσης οι οποίες σου εγγυώνται να έχεις 24 ώρες το 24ωρο ενέργεια. Και δεν σκεφτήκανε, γιατί δεν υπήρχε αυτή η λογική, γιατί ήταν πολιτικές αποφάσεις και όχι τεχνικές, δεν σκεφτήκανε ότι θα έπρεπε να υπάρξει αποθήκευση όταν φτάσουμε να παράγουμε αρκετό ηλεκτρισμό με τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες. Και αυτό έχει οδηγήσει σε αυτές τις περικοπές, οι οποίες είναι και χρόνια τώρα, δεν είναι κάποιο φαινόμενο της περασμένης χρονιάς, διότι το ηλεκτρικό δίκτυο δεν μπορεί να σηκώσει μεγάλη παραγωγή, και ιδιαίτερα σε στιγμές που δεν το χρειάζεται, και αυτό έχει δημιουργήσει την αναγκαιότητα να συνεχίζει η Ευρώπη να αγοράζει φυσικό αέριο όπως αγόραζε και πριν.
0: Και μάλιστα σε πολύ ψηλές τιμές, αν αναφερθούμε.
1: Σε πολύ ψηλές τιμές, και αν και η μείωση του όγκου των αγορών υπάρχει, έχει να κάνει περισσότερο με το ότι η Ευρώπη τις τελευταίες 3 δεκαετίες επαναπαύτηκε και δεν κοίταξε ούτε την ανεξαρτησία της στη βιομηχανική, ούτε την ανεξαρτησία της σε επίπεδο επίπεδο ενεργειακό. Οπότε η ενέργεια ανέβηκε, το κόστος, εταιρείες φύγανε, ο κόσμος κάνει οικονομίες παντού σε όλη την Ευρώπη και έχει μειωθεί έτσι η εισαγωγή του φυσικού αερίου από 540 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα που ήταν πριν από την Ουκρανία ή πριν από τον COVID σε 340 τώρα, δηλαδή μεγάλη μείωση, αλλά είναι αναγκαίο ακόμα το φυσικό αέριο, διότι μόνες τους οι ανανεώσιμες δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες σε χρονική βάση 24 ώρες το 24 ώρο, και αυτό συνεχίζει, και γι' αυτό βλέπετε ότι οι διάφοροι βιομήχανοι οι οποίοι έχουν επενδύσει στις ανανεώσιμες πηγές επενδύουν επίσης που στο φυσικό αέριο, γιατί σου λέει θα είμαστε από τις δύο μεριές του σωλήνα.
0: Κάτι άλλο επίσης που θέλω να βάλω στη συζήτησή μας είναι και μία άλλη παραμέτρος που είναι τα data center πια, τα οποία τα βλέπουμε να ξεφυτρώνουν παντού και τα οποία καταναλώνουν ρεύμα, διάβαζα, όσο μια μικρή πόλη. Είναι και αυτό κάτι ακριβώς επιβαρυντικό στο σύνολο της ενέργειας που χάνεται και λόγω των γεωπολιτικών αλλαγών, οι πόλεμοι, αναφέρομαι στην Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Είναι και αυτό λοιπόν ένα κομμάτι.
1: Σωστά, βεβαίως. Είναι επιπλέον, ένα επιπλέον κομμάτι, διότι εφόσον δεν μπορείς να αποθηκεύσεις ηλεκτρική ενέργεια σε μεγάλα ποσοστά, μεγάλες ποσότητες, είναι συγγεγονός ότι θα τραβήξεις από τα υπάρχοντα. Και τα υπάρχοντα είναι αυτά που συντηρούν και με τη συμβολή του φυσικού αερίου και τα οποία χρειάζεται η όση βιομηχανία έχει μείνει στην Ευρώπη και οι καταναλωτές. Εάν τώρα τα data centers παίρνουν ένα μέρος, χρειάζονται ένα μέρος από αυτά και δεν μπορεί να γίνει ακόμα αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας σε μαζική κλίμακα, είναι γεγονός ότι θα ανεβάσει τις τιμές, διότι θα παρουσιαστεί και ένας επιπλέον ανταγωνιστής στη ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας η οποία είναι διαθέσιμη σήμερα. Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Ακριβώς. Τώρα, τι σημαίνει ευθυνή ενέργεια, μπορείτε να μας το πείτε έτσι με δύο λόγια?
1: Ευθυνή ενέργεια
0: ισορροπία,
1: θα ήταν...
0: Ποια ισορροπία είναι ευθυνή ενέργεια μεταξύ όλων αυτών των δυνατοτήτων και των μειγμάτων στην ενέργεια, μείγματος ενέργειας?
1: Ευθυνή ενέργεια απλό είναι, θα έπρεπε να γυρίσουμε στην κατάσταση πριν από 20 χρόνια, 25 χρόνια, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοπόρα είχε υποσχεθεί στους πολίτες, η Κομισιόν έχει υποσχεθεί στους πολίτες ότι θα κάνουμε κάποιες επενδύσεις για να βάλουμε ανεμογεννήτριες φωτοβολταϊκά και έτσι θα μειώσουμε το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας στα τιμολόγια σας. Μετά από 25 χρόνια έχει πολλαπλασιαστεί μέσω όρο 4 φορές έτσι από τότε. 4 φορές. Που σημαίνει ότι είναι τεράστιο το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και για να μπορέσει να υπουλωθεί αυτή η πληγή, εγώ προσωπικά, και όχι να το παίξω Κασάνδρα, αλλά δεν βλέπω λύση, γιατί ξέρετε σήμερα έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση ιδιαίτερα στην Ευρώπη, αλλά και σε όλο τον κόσμο, αλλά ιδιαίτερα στην Ευρώπη, όπου υπάρχουν τρία προβλήματα που θα έλεγα μνήμες, οι οποίες έχουν αγκιστρωθεί στην εξέλιξη εδώ και 3 δεκαετίες. Είναι η επανάπαυση της Ευρώπης για δεκαετίες, ότι όλα πάνε καλά, έχουμε τους Αμερικάνους από τη μια, έχουμε τους Ρώστα από την άλλη, η οποία δημιουργεί σήμερα όλα τα προβλήματα, να μην υπάρχει αμυντικός ή επιθετικός εξοπλισμός στις χώρες της Ευρώπης και να συνεχίζουν να αγοράζουν όπλα από έξω, γιατί εσωτερικά στην Ευρώπη δεν είναι τόσο προχωρημένα τα πράγματα και ανταγωνίζονται οι χώρες μεταξύ τους, αυτό είναι το χειρότερο. Αυτή είναι μία μνήμη, έτσι, η επανάπαυση, που είναι γεωπολιτικό θέμα.
0: Άρα το έχουμε τη γεωπολιτική μνήμη λοιπόν.
1: Ακριβώς, η γεωπολιτική μνήμη. Μετά υπάρχει μια δεύτερη μνήμη, η οποία είναι η επενδυτική, αν θέλετε, το κεφάλαιο. Διότι από την εποχή που έπεσε το ρωσικό τείχος, όπως λέμε, την εποχή του Γκορμπατσόφ, τι έγινε? Δεν υπήρχε πια φόβος. Όλοι λέγανε τελείωσε ο ψυχρός πόλεμος, δεν θα έχουμε πυρηνικά, δεν θα έχουμε πόλεμο. Σταμάτησαν όλες οι επενδύσεις, οι οποίες γινόταν σε πάρα πολλά επίπεδα, υψηλά και χαμηλά, μέχρι τα απλά μαθήματα πανεπιστημίου που χρηματοδοτούντο για τη διαστημική τεχνολογία, για τα πυρηνικά, για οτιδήποτε είχε να κάνει σχέση με τα οπλικά συστήματα κτλ. Τέρμα αυτά. Οπότε υπήρχε πάρα πολύ χρήμα στην αγορά διεθνώς και έπρεπε αυτό να διοχετευτεί σε καινούριες κατευθύνσεις, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα υπήρχε ένα έναυσμα για να γίνει. Και το έναυσμα τι ήτανε? Το διοξείδιο του άνθρακα. Και έτσι χτίθηκε όλο αυτό το θέμα της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής, το οποίο μας οδήγησε σήμερα στο να πρέπει να κάνει η Ευρώπη απόσβεση των παλαιών όλων αυτών των επενδύσεων, και επιπλέον να πρέπει να κάνει και απόσβεση σιγά σιγά των καινούριων επενδύσεων που έρχονται, ή για τα οπλικά συστήματα ή για τις καινούριες υποδομές κτλ.
0: Άρα οι αποσβέσεις δεν ολοκληρώνονται προτού ξεκινήσει ο επόμενος κύκλος επενδύσεων, με έναν τρόπο.
1: Ακριβώς, διότι ξέρετε, η αγορά ήταν μαθημένη στην ελαστικότητα, που είναι ένας όρος οικονομικός. Δηλαδή υπάρχει καιρός να διορθώσουμε ένα πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή όμως τα πράγματα πάνε τόσο πολύ γρήγορα. Υπάρχουν διάφοροι κίνδυνοι οι οποίοι ο ένας πάνω στον άλλον, όπως η Ουκρανία, η Μέση Ανατολή, η Ερυθρά Θάλασσα, εμπορικοί ανταγωνισμοί, οι κυβερνά απειλές, οι κρατικοί ανταγωνισμοί, Αμερική, Ρωσία, Κίνα, που σημαίνει ότι δεν προλαβαίνει μια πληγή να επουλωθεί, έρχεται η επόμενη. Αυτό είναι θέμα ανελαστικότητας που έχει δημιουργηθεί, κάτι με το οποίο έχω ασχοληθεί αρκετά τον τελευταίο καιρό. Και αυτή είναι η δεύτερη μνήμη, λοιπόν.
0: Και
1: έχουμε
0: τώρα
1: και μια τρίτη μνήμη,
0: που έχει να κάνει με το δημογραφικό.
1: Μα και βέβαια, ο πληθυσμός, διότι εάν φτάσουμε στο σημείο, όπως υπολογίζεται, έτσι, το 2050 θα υπάρχουν όσοι δουλεύουν, θα είναι και όσοι είναι οι συνταξιούχοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί να προχωρήσει η κατάσταση. Δηλαδή θα υπάρχουν πολύ λίγοι να δουλεύουν για να ξεπληρώνουν, να κάνουν τις αποσβέσεις, τις παλιές επενδύσεις και στις καινούργιες επενδύσεις. Αν δεν λυθούν αυτά τα τρία πράγματα, δηλαδή αν δεν γίνει επέμβαση σε αυτές τις τρεις μνήμες, αν θέλετε, δεν πρόκειται να βρει τρόπους η Ευρώπη να λύσει, να καλυτερέψει την κατάσταση, και θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε σε μια πορεία πτώχευσης, έτσι.
0: Αυτές οι μνήμες, λοιπόν, οι τρεις μνήμες που είπατε, συνεισφέρουν στην ενεργειακή αναλαστικότητα τελικά. Εξηγούν ακριβώς τι συμβαίνει. Τώρα, θα ήθελα, αν έχετε ολοκληρώσει, με αφορμή το επικείμενο ταξίδι την Τρίτη του κυρίου Ρούμπιο στην Αθήνα, να μιλήσουμε λίγο και για το τι περιμένουμε. Θέλω να βάλω στη συζήτησή μας το θέμα του κάθετου διαδρόμου και πώς μπορεί να λειτουργήσει και τι μπορεί να σημαίνει για τη χώρα μας. Και τι μπορείτε εσείς να διαβάσετε και μέσα από αυτή την επίσκεψη.
1: Ναι. Το πρώτο απ' όλα είναι ότι αυτό που ενδιαφέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο με την Μεσόγειο και Νοτιοανατολική Μεσόγειο, Ευρώπη, αλλά Νοτιοανατολική Μεσόγειο ιδιαίτερα, διότι το Μεσοανατολικό πρέπει να λυθεί με την έννοια να είναι ήρεμο, αλλά δεν είναι δυστυχώς ήρεμο. Το μεγάλο πρόβλημα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ο ανταγωνισμός με την Κίνα, όχι με τη Ρωσία. Και πρέπει θέλουν να σιγουρέψουν αυτή την πλευρά, για να μην έχουν πονοκέφαλο σε αυτή την πλευρά, για να επενδύσουν με τις δραστηριότητες τους πολύ περισσότερο στον Ειρηνικό ωκεανό. Την Ασία δηλαδή. Αυτό είναι το βασικό. Οπότε αυτό που ενδιαφέρει είναι να είναι σίγουροι ότι οι χώρες εδώ είναι όλες σύμφωνες να είναι σύμμαχοι 100% με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να μην επηρεάζονται από τη Ρωσία και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή κάνει μεγάλες πωλήσεις οπλικών συστημάτων στην Ευρώπη. Γιατί? Διότι η Ευρώπη, ενώ είχε την τεχνολογία, ενώ είχε την καλή γνώση και τα λοιπά, τι έκανε? Οι Γάλλοι σου φτιάχνουν δικά τους αεροπλάνα και δικά τους όπλα. Οι Γερμανοί δικά τους όπλα. Οι Σουηδοί δικά τους αεροπλάνα και δικά τους όπλα. Δηλαδή κάθε χώρα έχει τα δικά της μοτίβα, έχει τις δικές της νόρμες, οι οποίες δεν είναι, πώς το λένε, δεν είναι ίδιες. Και εφόσον υπάρχουν αυτοί οι εσωτερικοί ανταγωνισμοί μέσα στην Ευρώπη, πώς θα βγεις εμπορικά σαν με ένα κοινό μέτωπο να πάει να πουλήσεις και εσύ όπλα? Δεν λέω ότι είμαι υπέρ της πώλησης όπλων, αλλά αυτή είναι η κατάσταση, έτσι, γιατί είναι business. Οπότε έρχεται η Αμερική που είχε καλομάθει, έχει όλη τη δυνατότητα, και αυτό είναι το δεύτερο, δηλαδή ένα, η ηρεμία στην περιοχή, πόσο
0: και γίνεται. Δεύτερον, η business, όπως λέτε.
1: Και το business.
0: Ωραία.
1: Και το τρίτο, το τρίτο είναι ίσως αυτό για τον κάθετο διάδρομο, το οποίο δεν το βλέπω και πολύ σημαντικό, διότι εκτός από την Ελλάδα, οι υπόλοιπες χώρες των Βαλκανίων, θα έλεγα, όσο πάμε πιο βόρεια, δεν έχουν και μεγάλη διάθεση να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να, να υπάρξουν υποδομές οι οποίες θα πάνε το φυσικό
0: για να πληρώσουν τις υποδομές που χρειάζονται, εννοείται.
1: Μέχρι την Ουκρανία, διότι σήμερα, ξέρετε, οι ανάγκες, άμα πάρετε, πάρετε τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία, δεν ξεπερνάνε τα 3,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αναγκών το χρόνο φυσικού αερίου, όταν η Ελλάδα χρειάζεται 6. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και αντιδράσεις, και αυτές οι αντιδράσεις ενοχλούν πολύ την εμπορική στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να πουλήσουν όλο και περισσότερο φυσικό αέριο.
0: Ωστόσο, για την Ελλάδα όμως είναι σημαντικό να αποτελεί ενεργειακό κόμβο σε κάθε περίπτωση, και εδώ θα ήθελα να περάσουμε σε κάτι άλλο που επίσης νομίζω ότι έχετε ασχοληθεί εξαιρετικά. Μετά από όσα μας είπατε, το αφήγημα της πράσινης ενέργειας που δεν μπόρεσε να δώσει τα απαιτούμενα ή τα αναμενόμενα, η Ευρώπη έδωσε το πράσινο φως να κινηθούν τα κράτη και σε άλλους τρόπους, που ένας από αυτούς είναι και το θέμα των εξορίξεων. Εδώ λοιπόν παρατηρούμε τον τελευταίο καιρό να έχουμε την μετατόπιση μεγάλων εταιριών πια από την Νότια Κρήτη στο Ιόνιο, όπου εκεί έχουμε έναν άλλο μεγάλο ενεργειακό κόμβο προς την Ιταλία και στην Αλβανία. Γιατί εκεί, γιατί τώρα και γιατί εκεί είναι καλύτερα, ώστε να έχουμε ίσως και τα πρώτα αποτελέσματα? Την πρώτη εξόριξη νομίζω θα την έχουμε το 27, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, οι εταιρείες έχουν ανακοινώσει ότι το 27 θα κάνουν την πρώτη εξόριξη
0: ερευνητική.
1: Είναι σημαντικό, δηλαδή, η ερώτησή σας, γιατί εδώ κρύβεται, θα έλεγα, όλο το παιχνίδι της οικονομικής γεωπολιτικής της περιοχής. Ο κάθετος διάδρομος, τον οποίο έχει βάλει στόχο και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα, είναι ένας διάδρομος ο οποίος στείνεται τώρα.
0: Ωραία.
1: Ο διάδρομος ο οποίος έχει να κάνει με την Αδριατική, το Βόρειο Ιόνιο αν θέλετε, είναι ένας διάδρομος ενεργειακός ο οποίος υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Διότι από τη Βόρεια Αφρική τροφοδοτείται η Ιταλία και η Ευρώπη μέσω της Λιβύης και μέσω της Αλγερίας ιδιαίτερα, και σε φυσικό αέριο και σε πετρέλαιο, περισσότερο σε φυσικό αέριο. Η ίδια η Ιταλία στην περιοχή της Αδριατικής έχει 3 ή 4 σταθμούς επαναεριοποίησης του υγροποιημένου LNG που έρχεται από την Αμερική. Οπότε δίνει και επιπλέον φυσικό αέριο και η Αμερική μέσω των LNG, και λίγο το Κατάρ, αλλά περισσότερο είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά έχουμε την Κροατία. Στην Κροατία υπάρχει και εκεί ένα μεγάλο έργο επαναεριοποίησης φυσικού αέριου. Και εάν βάλετε όλα αυτά, δηλαδή το φυσικό αέριο που έρχεται με αγωγούς, το φυσικό αέριο που έρχεται με τα καράβια, έτσι, με τα LNG, αποτελεί μεγάλες ποσότητες που όλες προς το παρόν χρησιμοποιούνται για την Ιταλία, αλλά η Ιταλία, επειδή έχει κάνει και αυτά τα βήματα και θα αναπτυχθεί περισσότερο η παραγωγή, άρα η διοχέτευση φυσικού αερίου από τη Βόρεια Αφρική, θα μπορεί και ήδη έχει αρχίσει να δίνει φυσικό αέριο και στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Οπότε βλέπετε, υπάρχουν και ανταγωνισμοί.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή άλλο είναι κάτι που στείνεται και πρέπει να ισχυροποιηθεί, και άλλο κάτι που είναι στημένο και ισχυροποιείται όλο και περισσότερο. Και εδώ είναι που η Exxon έχει βλέψεις και έχει συζητήσει και με την Αλβανία να στήσουν και εκεί ένα σταθμό επαναεριοποίησης του LNG, το οποίο θα έρχεται θα έρχεται μέσω Γιβραλτάρ και στη Μεσόγειο κτλ. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, αν θέλετε, το οικονομικό και εμπορικό πρόβλημα, διότι οι υποδομές υπάρχουν στην περιοχή. Mm-hmm. Και εδώ είναι το άλλο μυστικό, γιατί η εταιρεία Exxon, η οποία είχε στην αρχή ήταν από τις πρωτοπόρες μαζί με την Total για την περιοχή νοτίως της Κρήτης, άρχισε να μην ενδιαφέρεται. Γιατί? Διότι και να βρεθεί κάτι που θέλει καμιά δεκαριά χρόνια κάτω από την Κρήτη, αυτή είναι η αλήθεια, θα χρειαστούν να γίνουν καινούργιες υποδομές.
0: Και εκεί είναι πολύ μεγάλα τα βάθη, έτσι δεν είναι? Το οποίο είναι αποτρεπτικό σε έναν βαθμό προς το παρόν.
1: Ναι. Το κόστος, 150 δισεκατομμύρια υγειώτρηση.
0: Άρα το Ιόνιο λοιπόν εδώ προσφέρεται.
1: Μα υπάρχουν τόσες υποδομές.
0: Υπάρχουν υποδομές.
1: Mm-hmm. Και όταν υπάρχουν υποδομές, σημαίνει ότι το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να πάρεις το ρίσκο, το οποίο μπορεί να αποδώσει, να βρεις πετρέλαιο στα ψηλά στρώματα και φυσικό αέριο στα πιο χαμηλά. Mm-hmm. Αλλά δεν έχεις να υπολογίσεις ότι άμα βρω, πρέπει να βάλω και 3-4 δισεκατομμύρια για τις υποδομές. Είναι έτοιμες οι υποδομές. Ξέρετε ένας αγωγός πόσα χιλιόμετρα είναι από εκείνη την περιοχή δυτικά της Κρήτης, 30-40 χιλιόμετρα δυτικά της Κρήτης, προς την Ιταλία, mm-hmm. προς την Αλβανία, η περιοχή 40 χιλιόμετρα ή 50. Νομίζω προς την Ιταλία είναι 80 χιλιόμετρα. Αλλά όλη αυτή η περιοχή και από την ιταλική πλευρά, που έχει λυθεί και το θέμα της ΑΟΣ εκεί με την Ιταλία, mm-hmm. έχει ήδη αποδεδειγμένα κοιτάσματα και παράγουν. Άρα, οπότε όλα είναι έτοιμα.
0: Είναι όλα έτοιμα, και αυτό θα σημαίνει και κάτι άλλο πέρα από τον αναβαθμισμένο γεωπολιτικό ρόλο της χώρας μας. Σε κάθε περίπτωση θα σημαίνει και κάποια πρώτα έσοδα από αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Πρώτα έσοδα για το 31, έτσι, πιο πριν δεν γίνεται, τα πιο πριν είναι υποσχέσεις.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι, για να μην θεωρηθούμε ότι είμαστε και, πώς το λένε, αρνητικοί. Είναι σημαντικό το βήμα που καταφέρνει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, χάρη των ξένων, mm-hmm. να στείνει ένα διάδρομο στην ανατολική της πλευρά, mm-hmm. λόγω της Ρεβιθούσας και ιδιαίτερα λόγω της Αλεξανδρούπολης, mm-hmm. και να μπαίνει σε ένα διάδρομο ήδη ισχυροποιημένο, εγκατεστημένο εδώ και δεκαετίες, στα δυτικά. Δηλαδή και στη δυτική ακτή της Ελλάδας και στην ανατολική
0: και στην
1: ακτή
0: ανατολική.
1: Της Ελλάδας να υπάρχει αυτή η δραστηριότητα. Αυτό είναι μεγάλο βήμα. Το θέμα είναι ότι κάποιος πρέπει να βάλει τα λεφτά, mm-hmm. για την ανατολική πλευρά, και δεν μπορεί να τα βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει άλλες κουτούρες. Πρέπει να οργανώσει τα ηλεκτρικά δίκτυα ώστε να μην έχουμε blackout. Να οργανώσει τα ηλεκτρικά δίκτυα ώστε να μπορούμε να εκμεταλλευόμαστε όλη την υπερπαραγωγή από τις ΑΠΕ, mm-hmm. άρα να μειώσουμε τις εισαγωγές φυσικού αερίου.
0: Ωραία.
1: Για να μπορεί κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει πιο εύκολη πρόσβαση και κάπως πιο φτηνή στον ηλεκτρισμό. Οπότε βλέπετε, υπάρχει ένα δίλημα και υπάρχει μια διαφοροποίηση στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μεγάλων εταιριών ή της οπτικής που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή για να τροφοδοτούν μέχρι την Ουκρανία πάνω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μπασιά, νομίζω ότι μας δώσατε τη μεγαλύτερη εικόνα στο τι συμβαίνει στο ενεργειακό κομμάτι και αφορά στην Ευρώπη, τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαμε να πορευτούμε, τα εμπόδια και φυσικά τον γεωπολιτικό παράγοντα, που είναι και ένας μεγάλος παράγοντας με πολλούς, μια εξίσωση με πολλούς αγνώστους, θα έλεγα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ από την Αθήνα στο Παρίσι.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

Και στο σημείο αυτό να σας αποχαιρετήσουμε από τον Αντίκτυπο εδώ κάθε Σάββατο Κυριακή με τον Θάνο Τσιμέκα στον ήχο, την Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική παραγωγή και στο μικρόφωνο την Ευρυδίκη Χάντζου, και να δώσω την σκυτάλη στο Γιώργο Τσουκαλό για τις ειδήσεις.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Βιβλική καταστροφή στην Κρήτη από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικους για περιοχές της περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες πλήττονται από την 1η Οκτωβρίου από έντονα καιρικά φαινόμενα. Αυτοψία αρχίζουν αύριο, κυβερνητικά κλιμάκια στις πληγήσεις περιοχές, ενώ σύμφωνα με την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων. Μιλοπόταμος, Ιεράπεθρα και οροπέδιο Λασιθίου έχουν υποστεί τις περισσότερες ζημιές. Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική. Τόνισε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου Γιώργος Αθανασάκης, συμπληρώνοντας ότι πρέπει να κινηθούν άμεσα διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων, ξεκαθαρίζοντας ότι αύριο θα είναι παρόν στη σύσκεψη με το κυβερνητικό κλιμάκιο. Όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μιλοποτάμου θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και την Τρίτη. Ολοκλήρωσαν τις προεκλογικές τους εκστρατείες εν ώψη του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών, οι οποίες διεξάγονται σήμερα ο απερχόμενος πρόεδρος Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα Σίλβα και ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ως πιθανότερο σενάριο τη διεξαγωγή δεύτερου γύρου. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Data Fola, η οποία μεταδόθηκε χθες Σάββατο, δίνει στο Λούλα προβάδισμα με 45% έναντι 42% του Μπολσονάρου. Ο Λουίς Ινάσιο Λούλα Ντα Σίλβα, που σύντομα θα γίνει 81 ετών, διεκδικεί μια τέταρτη και τελευταία μη συνεχή θητεία και δηλώνει ότι η κυριαρχία της Βραζιλίας διακυβεύεται απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις. Ο αριστερός ηγέτης χαρακτήρισε τις εκλογές της Κυριακής ως μια επιλογή ανάμεσα στη δημοκρατία και τη βαρβαρότητα, ενώ συντηρητικός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, βγαίνοντας από το εκλογικό κέντρο, δεσμεύτηκε να απελευθερώσει τον βραζιλιάνικο λαό. Μια νίκη του γερουσιαστή θα διεύρυνε το κύμα επιτυχιών στη Λατινική Αμερική δεξιών υποψηφίων που ευθυγραμμίζονται με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ η επανεκλογή του Λούλα θα προκαλούσε ανησυχία στην Ουάσιγκτον, καθώς έχει έρθει σε σύγκρουση με την κυβέρνησή του σε θέματα εμπορίου και ασφάλειας. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα στήριξη απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στο επίκεντρο βρίσκεται το πετρέλαιο θέρμας, με στόχο η τιμή του να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο εν ώψη της έναρξης διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέφερε και το αίτημα προς την Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα προτείνει να αξιοποιηθούν τα πρόσθετα έσοδα από το ΦΠΑ που προκύπτουν λόγω των υψηλών τιμών, ώστε να διοχετευτούν απευθείας σε στοχευμένη στήριξη. Οι απαιτήσεις και οι αξιώσεις ελληνικής δημοκρατίας για τις γερμανικές επανορθώσεις είναι ενεργές, είναι νόμιμες, απαράγραπτες και διεκδικήσιμες, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από τις Λυγκιάδες Ιωαννίνων, ο οποίος παρέστη στις εκδηλώσεις μνήμης 83 χρόνια μετά την ναζιστική θηριωδία με θύματα 82 Έλληνες, ανάμεσά τους γυναίκες, παιδιά και βρέφη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασκή έκταση, την τοπική κοινότητα Ρούσα στο Σουφλί. Η πυρκαγιά εισήλθε στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία. Επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων και ένα ελικόπτερο. Σημαντική ελληνική παρουσία καταγράφεται στις υποψηφιότητες της World Aquatics για την ανάδειξη του κορυφαίου πολίστα στον κόσμο για το 2026, καθώς δύο μέλη της Εθνικής Ελλάδας, ο αρχηγός γαλανόλευκης Στέλιος Αργυρόπουλος Κανακάκης και ο Δημήτρης Κουμπάκης, βρίσκονται ανάμεσα στους 5 φιναλίστ. Και λίγα λόγια για τον καιρό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά, έθριος καιρός προβλέπεται για αύριο με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφός με λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6. Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 12 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν οι μπαλαδόροι της Κυριακής, Τάσος Επιτρόπου και Δημήτρης Καϊμάς.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr
0: Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε Air News Radio 105,8 και από τις επιμέρους συχνότητες σε όλα τα μέγεθα βλάδια της Ελλάδος.

0: στη Σέντρα η μπαλαδόρη της Κυριακής. Η βράδυνη μπαλαδόρη εδώ κάθε Σάββατο και Κυριακή. Λίγο λεπτά μετά τις 8 σφυρίζουμε την ανάξη της αθλητικής ενημέρωσής σας. Ημέρα εθνικής ομάδας σήμερα και τα φώτα είναι στραμμένα εκεί. Χάρης Κουτουλογέννης είναι στην κονσόλα των ήχων και μας υποστηρίζει το team σήμερα. Με αυτόν θα πορευθούμε σήμερα. Και στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας ο Δημήτρης Καϊμάς.
1: Και ο Τάσος Επιτρόπου.
0: Και θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. The best. Πρώτη θέλει να είναι και η εθνική, έτσι, Δημήτρη. Τελειώνοντας η σημερινή αναμέτρηση, γιατί με ήττα και νίκη των Ολλανδών χάνει την πρωτιά. Έτσι, σήμερα οι Ολλανδοί υποδέχονται τους Σέρβους στο Αϊντχόφεν, είναι φαβοροί αν μη τι άλλο. Και από την άλλη, η εθνική με τους 7 αυτούς βαθμούς, 5 έχουν οι Ολλανδοί, 4 οι Γερμανοί, χωρίς πόντο οι Σέρβοι. Οι Γερμανοί, οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν επιστρατεύσει ό,τι καλύτερο έχουν, τις απουσίες που έχουν και όλα αυτά, ό,τι καλύτερο μπορούν να παρουσιάζουν, ώστε να ανατρέψουν τα δεδομένα και με ένα διπλό στην Τούμπα σήμερα στις 10 παρατέταρτο ξεκινάει η αναμέτρηση να πάρουν αυτή το πάνω χέρι.
1: Και μπορεί να γίνει και έτσι. Γερμανία είναι Γερμανία. Δεν είναι ότι κερδίσαμε ποτέ είμαστε.
0: Αν νικήσουν οι Γερμανοί, νικήσουν και οι Ολλανδοί. Από πρώτη θα βρεθούμε τρίτη. Έτσι.
1: Από την άλλη, εγώ να πω λίγο ένα πιο θετικό σενάριο. Μια ισοπαλία να πάρουμε. Θα χάσουν Σέρβοι. Οπότε, μάνι είμαστε τρίτη. Και που ήταν και ο βασικός στόχος.
0: Σωστό. Άμα το λέγαμε πριν από την έναρξη του Nations League, ότι ξέρεις να τερματίσεις τρίτη.
1: Ότι αγωνιστική πριν θα έχει σιγουρέψει την τρίτη θέση, θα έλεγε μια χαρά φέρτο.
0: Ναι, είμαστε άνετοι. Ναι, σωστό.
1: Για να καταλάβει ο κόσμος, το τρίτος δεν σημαίνει παίρνει χαλκινό μετάλλιο, αλλά εξασφαλίζει ότι θα είσαι επικεφαλής ομίλου για την κλήρωση για το Euro. Καλά τα πά.
0: Για το Euro θα είσαι στο γκρουπ των ισχυρών.
1: Επικεφαλής
0: ομίλου. Θα γλιτώσεις τουλάχιστον
1: της Γερμανίας, της Ισπανίας, Αγγλίας.
0: Μία κακή κλήρωση.

0: Ναι, γιατί μετά και από κάτω έχει σούπερ, αλλά είναι άλλο να έχει Αγγλία.
1: Δεν θα έχει μόνο, θα έχει κάποια από πάνω, αλλά, δηλαδή από τον ίδιο, ίδιο group, αλλά δεν θα έχει απαραίτητος.
0: Δύο.
1: Ναι, μπορεί να έχει και δύο. Να θυμίσω πω σε συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε Ολλανδούς και Γερμανούς. Αν θυμίσω, είχαμε Γάλλους και Ολλανδούς. Πού να πα και πού να αρχίσει. Εν πάση περιπτώσει, είναι πιο θετική εικόνα τη εθνική. Η εθνική η οποία παρουσιάζει ένα πραγματικά καλό πρόσωπο και το μόνο που τη λείπει είναι το φινάλε κάθε διοργάνωσης, κάθε προκριματικής φάσης, να πάρει κάτι. Αυτό το μόνο της λείπει. Ως εικόνα ποδοσφαιρικά είναι κάτι το οποίο αρέσει και στον κόσμο. Γι' αυτό και βλέπεις ότι πλέον η εθνική γεμίζει και τα γήπεδα, γίνεται sold out, παρουσία πολύ κόσμου.
0: Αλλά ξέρεις τι είναι όμως, μία φορά ξενέρα, δύο φορές ξενέρα.
1: Εντάξει.
0: Και αυτό
1: ναι,
0: είναι.
1: Αλλά βλέπεις ότι μία, δύο, τρεις, αλλά
0: ναι,
1: ο κόσμος είναι εκεί γιατί βλέπει κάτι καλό.
0: Ναι, πρέπει να βρεθεί όμως ότι, όπως λέγαμε το καλοκαίρι, ότι ήταν τόσο πολλές ομάδες και δεν μετήχε στο.
1: Καλά, αυτό είναι μια ιστορία της FIFA. Δεν ήταν μια ιστορία της Ελλάδος ή αν θέλεις της UEFA. Ήταν μάζεψε ο κάθε καθηγητής Καρύδη και τις έστειλε 48 ομάδες.
0: Έτσι είναι. Το καταλαβαίνεις, δεν λέω ότι είμαστε 49η ομάδα. Που δεν πήγε και η Ιταλία. Έτσι.
1: Ναι, πήγανε
0: πήγαν
1: και
0: από την Ευρώπη πήγαν πολλές ομάδες που δεν πήγαν
1: ναι.
0: Στο Μουντιάλ.
1: Εντάξει, η σημασία έχει ότι η εθνική βρίσκεται σε καλή ρότα και έχει βρει το δρόμο της αγωνιστικά. Αγωνιστικά έχει βρει το δρόμο της. Έχει κάνει και δύο σημαντικά. Δηλαδή δεν νικάς κάθε μέρα τη Σερβία εκτός έδρας, ούτε τη Γερμανία. Τη Γερμανία δεν την είχαμε νικήσει ποτέ και σε καμία διοργάνωση και σε κανένα επίσημο παιχνίδι. Το σε φιλικό. Πώς βάλωσε το να την νικάσει επίσημο και εκτός έδρας. Είναι επιτυχίες αυτές. Από την άλλη, με τους Ολλανδούς, όσες φορές και να παίξεις, τις 8 στις 10 θα χάσεις.
0: Και με γκολ πολλά.
1: Ναι, οπότε.
0: Μετράγαμε γκολ.
1: Ναι, μετράγα. Ναι. Οπότε μια χαρά είναι. Και ας μην έχουμε παράπονα πολλά, είναι ικανοποιητική η εικόνα της εθνικής. Από την άλλη, οι επιλογές του Γιωβάνοβιτς είναι πάρα πολλές, ειδικά μεσοεπιθετικά, έχει πάρα πολλούς παίκτες να επιλέξει. Έχει μετρημένα κουκιά, ενδεχομένως είναι στη θέση 6-8, να το πω έτσι, εκεί στον άξονα. Αλλά όπως και να έχει, όταν έχεις καλά στόπερ, ικανοποιητικά μπακ, εκπληκτικό τερματοφύλακα, εκπληκτικούς τερματοφύλακες, γιατί είναι και ο Οδυσσέας ο Βλαχοδήμος. Το ξεχνάμε, απλά ο Τζολάκης κάνει φοβερά παιχνίδια και γι' αυτό και το έχουμε παραλείψει. Και φυσικά μεσοπιθετικά, που είναι αυτό που λένε, ποτέ δεν είχε τόσους, αν εξαιρέσεις τη γενιά του 70 με το Δωμάζο, Δελικάρη, Σιδέρη, Κούδα. Είχε κάποιο Παπαϊωάννου.
0: Αυτά τα χείλε σήμερα είχαμε δεκάρια.
1: Ναι, εκεί ήταν όμως. Ήταν τελείως διαφορετική η προσέγγιση του ποδοσφαίρου. Και εδώ μιλάμε τώρα για παίκτες οι οποίοι κλέβουν και την παράσταση και στα.
0: Και μπορεί να πέσουν και όλοι. Έτσι, το κατορθώνει ο Γιωβάνοβιτς.
1: Ναι,
0: αν όχι όλοι, να μένει βέβαια έξω τετέι, αλλά να παίζουν μέσα.
1: Τώρα είναι ο τετέι εκτός αποστολής, αλλά έχει Δουβίκα μέσα που είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Τον Παυλίδη, τον Ιωαννίδη, ο οποίος.
0: Τον άφησε έξω γιατί είναι πολύ καλή, οπότε.
1: Θέμα τακτική, δηλαδή δεν χωράνε κιόλας.
0: Ναι, ο τετέι θα ήταν βασικότατος. Αλλά τώρα που είναι πολύ, κάποιος από αυτούς αναγκαστικά μένει έξω.
1: Έτσι έχουν τα πράγματα και έτσι θα πορευθούμε. 10 παρατέταρτο λοιπόν απέναντι στους Γερμανούς, οι οποίοι επαναλαμβάνω, όσο και να είναι σε φάση ανασύνταξης και τον Nations League το βλέπουν ως έτσι, ένα τουρνουά ανασύνταξης, να το πω έτσι, μια διοργάνωση ανασύνταξης, είναι Γερμανοί και δεν θέλουν και πολλά για να μόλις βρουν την ευκαιρία να κάνουν τη ζημιά και για να πάρουν αυτή το αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι θα γίνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι και θα το γορτάσει και ο κόσμος. Έτσι, και από την Eurosport μπορείτε να τα ακούσετε αυτό το παιχνίδι, και από τον Αλφα, αλλά και από την Nova που θα μεταδώσει την αναμέτρηση.

Βόρεια Super League να μην υπήρχε αγωνιστική δράση, θα ξεκινήσει την ερχόμενη εβδομάδα. Γενικότερα η Ευρώπη δεν έπαιζε ποδόσφαιρο σε επίπεδο συλλόγων. Είχαμε πολλά παιχνίδια και χθες μάλιστα ξεχώρισε το Κροατία-Αγγλία 0-7. Έτσι. Όταν παίζει τέτοια παιχνίδια είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεφύγει. Θα παίζει με μια εξαιρετική ομάδα όπως είναι η Αγγλία και να μην μπορείς να σταματήσεις το κοντέρ. Το ερχόμενο σουκού Σαββατοκύριακο έχουμε την έκτη αγωνιστική. Είναι σε τρεις φάσεις, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Το Σάββατο Αστέρα Σάκτορ Ατρόμητος και ΑΕΚ Όφη 7:30 και τα δύο παιχνίδια. Την Κυριακή έχουμε 4 αναμετρήσεις και φυσικά Πανετολικός Ηρακλής Λεβαδιακός στις 5. Στις 7 Άρης κόντρα στο Βόλο. 9 το μεγάλο ντέρμπι, το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και τη Δευτέρα ο ΠΑΟΚ υποδέχει την Καλαμάτα στις 6 ώρα. Δράση όμως όπως είπαμε είχαμε στις πιο κάτω κατηγορίες με στη Super League 2 να έχουμε και κάποια έτσι αποτελέσματα που μπορεί και να τις θεωρήσουμε και εκπλήξεις. Νίκη Βόλου ΑΕΛ Νόβι Βιέτερ στο ντέρμπι της Θεσσαλίας και όχι μόνο 2-2. Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1. Σήμερα Πύργος Πανιούνιος 2-0. Αυτό είναι το μάλλον η έκπληξη που είναι εδώ που τα λέμε. Απέναντι στον νεοφώτιστο Πύργος κέρδισε τον Πανιόνιο 2-0 που είναι από τα φαβορί για την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία. Αστέρας Άκτορ ανακοίνηση Καρδίτσας 2-0. Αυτά ήταν τα χθεσινά και σημερινά αποτελέσματα. Και αύριο επίσης έχουμε αγώνες. Στις 2 η ώρα Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς, ΠΑΟΚ Β Ελλάς Σύρου και Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό. Είναι τα παιχνίδια. Το ΠΑΟΚ Β Ελλάς Σύρου θα το δούμε ζωντανά από την RDO Sport. Δεν θα γίνει αναμέτρηση αυτήν αγωνιστική. Ολυμπιακός Β Αθένας Καλυθέα, καθώς Ολυμπιακός Β αρκετούς διεθνείς με την K20. Εδώ στην βαθμολογία έστω και κουτσουρεμένη έχουμε το Μαρκό στους 12 βαθμούς, έχει το απόλυτο. ΑΕΛ Νόβιμπιτ έχει 11 βαθμούς και Πανιόνιος είναι στην τρίτη θέση με 10 βαθμούς. Είχαμε πρεμιέρα όμως και στο μπάσκετ για την στοίχημα GBL. Χτες Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88 ματσάρα. Στο τέλος ο ΠΑΟΚ πήρε το ρόσφυλλο αγώνα. Ήταν η Μύκονος για ένα μεγάλο διάστημα μπροστά στο σκορ. Στο τέλος όμως ο ΠΑΟΚ πήρε την νίκη. Κολοσσός Hotel Collection κόντρα στη Δόξα Λευκάδας 91-75. Πρεμιέρα για την ομάδα από τα Ιόνια νησιά, τη Λευκάδα. Φαίνεται ότι ίσως είναι έτσι ένα τσίκ λίγο πίσω από τις υπόλοιπες ομάδες, αν και είναι νωρίς, οπότε άσχημο για συμπεράσματα. Και ΑΕΚ Μαρούς 91-70 και η χτεσινή αγωνιστική έκλεισε με την αναμέτρηση Προμηθέας Πάτρας Βίκος Κόλλα κόντρα στο Περιστέρι Μπέτσον 88-94, μεγάλο διπλό για το Περιστέρι. Σήμερα, πάνω και χτες, συγγνώμη, η έκπληξη της αγωνιστικής Καρδίτσα Ιαπωνική κόντρα στον Άρη. Ο Άρης ήρθε στο πρωτάθλημα, επανεμφανίστηκε ως μεγάλη ομάδα με πολλές μεταγραφές, με πολύ μεγάλο ρόστερ, όμως ιτήθηκε από την Καρδίτσα. Σήμερα νωρίς Παναθηναϊκός Άκτορ Βίκος Φάλκονς 103-74. Ήταν πρεμιέρα για την ομάδα των Ιωαννίνων. Το Βίκος είναι η πρώτη ομάδα από την Ήπειρο που μετέχει στην πρώτη κατηγορία του μπάσκετ. Και νωρίτερα Ηρακλής Ολυμπιακός 68-78. Ένα διάστημα ο Ηρακλής πήγαινε μπροστά, αλλά στο τέλος ο Ολυμπιακός από το τρίτο δεκάλεπτο και μετά έτσι πήρε φόρα και πήρε κεφάλι στο σκορ. Ήταν και μεγαλύτερη η διαφορά και στο τέλος έτσι κέρδισε 68-78. Και ένα από τα ωραία, είτε στα social είτε στις τηλεοράσεις, θα δείτε τη μασκότ του Ηρακλή,
Είναι μια γριά, έτσι, μια γριά. Μια ηλικιωμένη γυναίκα το πω καλύτερα. Και το λέω γριά γιατί το παρατσούκλι του Ηρακλή είναι γριές. Ως γυραιός, οι οπαδοί λένε ο γυραιός, είμαστε πολύ παλιά ομάδα. Μετά οι αντίπαλοι για να τους πικάρουν ήταν οι γριές. Υπάρχει και μια κυρία που πηγαίνει τακτικά στο γήπεδο και για να πικάνουν και τους εαυτούς τους, Ηρακλειδείς, έχουν μασκότ μια ηλικιωμένη κυρία. Κούκλα, λέω έτσι, δεν είναι μεγάλη γυναίκα. Ένας άντρας είναι που είναι, φοράει τη στολή μιας ηλικιωμένης γυναίκας. Οπότε θα το δείτε, είναι νομίζω πολύ πετυχημένη η μασκότ του Ηρακλή. Η επόμενη αγωνιστική έχουμε Περιστέρι Μπέτσον Ηρακλής το Σάββατο στις 3, 4 η ώρα Μαρούσι Μύκονος, την ίδια ώρα ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, στις 5 πάλι για την Καρδίτσα εντός έδρας Καρδίτσα Ιαπωνική κόντρα στο Βίκος Φάλκονς. Εδώ να δούμε πώς θα είναι σημαντική αναμέτρηση και για τους δύο, ειδικότερα για τους Θεσσαλούς. Αν κάνει 2-2 στην έναρξη θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τη συνέχεια. Και το Σάββατο ενδιαφέρουσα αναμέτρηση, το ντέρμπι της αγωνιστικής. Ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΚ στις 5 και μισή και στις 7 Προμηθέας Πάτρας Βίκος Κόλλα. Είναι όλο το ονοματεπώνυμο του Προμηθέα κόντρα στον Παχναϊκό Άκτορ. Είναι το παιχνίδι στις 7. Και την Κυριακή μία η ώρα, έτσι το θέλει ο Ολυμπιακός να παίζει νωρίς, στη Σανέλα Αρένα, δηλαδή στο γήπεδο της ΑΕΚ. Θυμίζουμε ότι το ΣΕΦ είναι κλειστό καθώς γίνονται έτσι σημαντικά έργα ανακαίνησης του γήπεδου. Οπότε για όλο αυτό το διάστημα ο Ολυμπιακός θα παίζει στην έδρα της ΑΕΚ και κλεισμένο των θυρών. Είναι η τιμωρία που πέρυσι ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον κολοσσό Hotel Collection. Θυμίζω και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν δύο αγωνιστικές και κλεισμένουν και επίσης και βαθμολογικά είναι με μείον 2 για όσα συνέβησαν στα τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Οπότε θα πρέπει να τώρα, ενώ έχουν κερδίσει και 2, είναι στο 0, ενώ οι νικητές έχουν 2 βαθμούς, είτε οι τιμένοι έχουν 1, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν από 0 βαθμούς. Τώρα ξεκινάνε να μετράνε θετικά οι βαθμοί και νομίζω αν ο ΠΑΟΚ είναι τόσο καλός όσο τον είχαμε δει στα προηγούμενα παιχνίδια, θα πρέπει να τρέξουν για να κερδίσουν αυτό συν 2, δηλαδή γιατί είναι μείον 2 πίσω από τον ΠΑΟΚ ή και την ΑΕΚΑ θέλετε έτσι, αλλά εγώ λέω περισσότερο στον ΠΑΟΚ. Οπότε για την ισοβαθμία ή για το τελική τετράδα ποιος θα έχει πλεονέκτημα, ίσως, λέω ίσως, μπορεί να είναι σημαντικό αυτό το μείον 2 που έχουν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός.

0: Και πριν πάμε στο τραγούδι, έτσι είναι για μία ακόμη φορά, σαν εκτός έδρας παιχνίδι. Στο τέλος ο Γιώργος Μπαρτσόκας τα άκουσε και τα άκουσε με την κακή έννοια, έτσι, από παδούς αυτή τη φορά του Ηρακλή. Και η ΑΤΑΚΑ ήταν τι να απαντήσω σε αυτούς που με βρίζουν επί 40 λεπτά. Πάμε σε.
1: Πες μου. Καλά. Earth News Radio

0: ωραία η ελευθερία, αλλά ακόμα πιο ωραίος ο άνθρωπος που έχουμε τώρα εδώ στην παρέα μας και έχει να κάνει με έναν άνθρωπο κατά δικό μας, και λέω κατά δικό μας γιατί ο Ολυμπιονίκης μας, παγκόσμιος πρωταθλητής, ένα παιδί μάλαμα, με ήθος, αξίες και όλα τα συναφή τα οποία το συνοδεύουν και αναφέρουν φυσικά στο Στέφανο Ντούσκο, έγινε κάτι πολύ όμορφο στα Ιωάννινα και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να μιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων που ήταν εκεί και να μας πει και περισσότερα ο κύριος Νίκος Εξάρχου. Γεια σας, κύριε Εξάρχου.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές της εκπομπής σας.
0: Τιμή μας που βγαίνετε, γιατί είναι για κάτι ιδιαίτερο και έχει να κάνει με τον Στέφανο τον Ντούσκο, που εδώ και μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία εδώ στην ΕΡΤ τον έχουμε υπεραγαπήσει και τον εκθιάζουμε συνέχεια, και φαντάζομαι ότι και εσείς εκεί στα Γιάννη είστε πολύ τυχεροί που έχετε ένα τέτοιο παιδί μάλαμα στη φαρέτρα σας, έτσι.
1: Τυχεροί είμαστε όλοι. Τυχεροί είναι η χώρα, είναι η Ομοσπονδία, πάνω απ' όλα είναι η οικογένεια, αλλά και ο σύλλογος. Εχθές στον χαιρετισμό μου, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκλησή σας. Στον χαιρετισμό μου είπα ότι για να γίνει ένας άνθρωπος όπως είναι ακριβώς ο Στέφανος, έχει περάσει από έναν μικρό κόσμο της οικογένειας, από έναν μικρό κόσμο της κοινωνίας, της γειτονιάς, του σχολείου, αλλά σίγουρα όμως ανδρώθηκε στον σύλλογό του. Όταν ο αθλητής έχει φορέσει το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο, έχει περάσει από όλα τα επίπεδα πόνου, προσπάθειας, πειθαρχίας, σκληραγώγησης. Αυτά λοιπόν σε πρώτο βαθμό γίνανε στον σύλλογό του, στον Ναυτικό Ομίλου Ιωαννίνων, που έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος σήμερα. Δεν έγινε τυχαία, δεν έγινε μόνο από την εθνική ομάδα. Η εθνική έχει, ο εθνικός προπονητής ομοσπονδιακός και κάθε άλλος προπονητής που πέρασε από την πορεία του Στέφανο, και το αντίθετο φυσικά, έχουν βάλει το λιθαράκι τους σε μία βάση όμως που χτίστηκε στο σύλλογο.
0: Θα πούμε και το σύλλογο. Πρώτα απ' όλα να πούμε και ποια είναι η είδηση τώρα, γιατί δεν το αναφέραμε. Το 10ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων, το σχολείο δηλαδή το οποίο μεγάλωσε και ο Στέφανος Ντούσκο, έχει πάρει το όνομά του. Τα λέω καλά?
1: Ναι, τα λέτε πάρα πολύ καλά. Η ονοματοδοσία σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εν ζωή είναι ό,τι πιο τιμητικό μπορεί να υπάρχει. Γιατί συνηθίζει η χώρα να ονοματοδοτεί κάποιον όταν δεν βρίσκεται πλέον στην ζωή. Ναι. Άρα όταν αυτό συμβαίνει, ενώ είναι το τιμόμενο πρόσωπο εν ζωή, νομίζω ότι αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία. Είναι παρουσία γονέων. Αναφέρθηκα στους γονείς. Ήταν αρκετά συγκινημένη όλη η οικογένειά του, ο ίδιος ο Στέφανος. Και μάλιστα γράφτηκε ιστορία, η οποία ιστορία ξεκινά από εδώ και πέρα. Το 10ο Δημοτικό Σχολείο έχει την τιμή, διότι είναι το πρώτο που έβαλε το όνομα του Στέφανου, φυσικά και ο Ναυτικός Ομίλος Ιωαννίνων, στην επιγραφή του. Αυτό θα μείνει για πάντα. Γράφτηκε λοιπόν χτες μια σελίδα στην ιστορία του 10ου, αλλά και του Δημοτικού Σχολείου, αλλά και του ίδιου του Στέφανου, ο οποίος καθημερινά με την προσωπικότητά του και με τις πράξεις και το λόγο του γράφει τις κενές σελίδες του βιβλίου του. Μετά από χρόνια λοιπόν, όταν κάποιος θα ζητήσει, θα αναζητήσει ποιος είναι αυτός ο Στέφανος, θα δει μια σειρά πολλών πολλών τέτοιων τιμητικών πραγμάτων. Πριν από λίγο καιρό η πόλη των Ιωαννίνων, ο Δήμαρχος, σε μια ωραία τελετή τον ανακήρυξε πολίτη της πόλης. Άλλη ιδιαίτερη τιμή. Αλλά για το 10ο Δημοτικό Σχολείο, όπου καθημερινά αλλά και κάθε χρονιά θα εισραίουν νέα παιδιά, είναι ό,τι καλύτερο.
0: Φαντάζομαι, Πρόεδρε Νίκο Εξάρχου, ότι όλη η ιστορία, το πρόσωπο και η φυσιογνωμία του Στέφανου είναι κάτι ιδιαίτερο για τα παιδιά της ευρύτερης περιοχής και γενικά για όλους μας, αλλά για τα παιδιά είναι και η βάση για να μπουν και αυτά στο μονοπάτι του αθλητισμού. Δεν αναφέρομαι μόνο στην κοπηλασία και στα ναυτικά, τέλος πάντων, σπορ στα γρουστού, αλλά γενικά στον αθλητισμό είναι ένα κομμάτι και μια διέξοδος για τα παιδιά για να βρουν καλύτερα τον εαυτό τους, θα έλεγα εγώ.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Η προσωπικότητα του Στέφανου έχει διείσδυση με τον καλύτερο τρόπο, με αυτόν τον ήπιο χαρακτήρα, στις πολύ μικρές ηλικίες των μαθητών, των μικρών μαθητών, επίσης όμως και στους πολύ μεγάλους ανθρώπους, σε ηλικία αλλά και σε θέση. Ο χαρακτήρας λοιπόν του Στέφανου διεισδύει σε κάθε Έλληνα και σίγουρα τον έχουν μάθει όλοι, λίγο βέβαια πιο θα έλεγα σε ένα πολύ μικρότερο, σε ένα λίγο λιγότερο βαθμό από ότι τον Μανόλο μας και τον Μίλτο μας. Πρέπει να κάνουμε και τον Στέφανο Στέφανό μας. Σίγουρα τον ξέρει όλη η χώρα. Έχει δει το ήθος του. Πλησιάζει ή να μην πω ότι είναι ακριβώς το ίδιο, του ήθους του Μίλτου και του Μανόλο. Είναι παιδιά καταπληκτικά, αλλά μια που μιλάμε για τον Στέφανο, έχει αυτή την σεμνότητα η οποία και τον μετρημένο λόγο και τον ήρεμο λόγο που σκλαβώνει αυτόν που τον ακούει και λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και σαν ίνδαλμα κιόλας. Γιατί η κοινωνία μας σήμερα, ειδικά τα μικρά παιδιά, χρειάζονται πρότυπα.
0: Κάποτε τώρα, θα γυρίσω κάποια χρόνια πίσω, το 2004, επειδή ήμουνα στο κοπηλατοδρόμιο στο Σχοινιά, και όπου εξήγησαν οι αγώνες, οι Ολυμπιακοί αγώνες, έλεγαν με μανία μάλιστα ότι όλα είναι παιχνίδια. Η κοπηλασία είναι άθλημα. Ξέρεις, είναι άλλο να έχουμε αγώνα, δεν έχουμε παιχνίδι. Δηλαδή, οι ποδοσφαιριστές παίζουν μπάλα. Ο Στέφανος στην κοπηλασία δεν παίζεις, αθλείσαι. Είναι ένα σκληρό άθλημα που πολλές φορές είσαι και μόνος σου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Στέφανος είναι και μόνος του στο κουπί. Οπότε είναι και κάτι διαφορετικό. Αυτή η προσέγγιση του αθλήματος γίνεται πιο προσιτή. Εντάξει, στα Γιάννενα υπάρχει δυνατότητα να ασχοληθούν τα παιδιά με την κοπηλασία. Δεν είναι εύκολο να ασχοληθούν με την κοπηλασία σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδος, έτσι. Αλλά τα Γιάννενα έχουν αυτή την ιδιότητα. Λόγω της λίμνης, έτσι. Υπάρχουν παιδιά που ασχολούνται, έχει βάση ο Σύλλογος, ο Ναυτικός Όμιλος Ιωαννίνων, έχει παιδιά από πίσω που έρχονται.
1: Λοιπόν, αυτό που χαρακτηρίζει μια πόλη είναι τα αθλήματά της, τα παραδοσιακά. Ξέρουμε ότι ο ναυτικός τα Γιάννενα, έτσι και ο ναυτικός όμιλος Ιωαννίνων, είναι αλληλένδετα. Γιάννενα και κοπηλασία πάνε μαζί. Ξέρουμε ότι Τρίκαλα έχει στίβο. Έτσι λοιπόν κάθε πόλη έχει το παραδοσιακό της άθλημα. Τα Γιάννενα λοιπόν γνωρίζει η κοινωνία, η τοπική κοινωνία, ότι είναι από τα πολύ δύσκολα αθλήματα. Αν θα πω ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί σας με τον πρόλογο σε αυτό το θέμα, θα κατηγορηθούμε όμως. Γιατί εύνης θα μπορούσε κάποιος να πει είμαι παγκόσμιος πρωταθλητής στο darts.
0: Ναι, okay.
1: Ή στο e-games. Είμαι Ολυμπιονίκης στο e-games. Δεν συγκρίνεται έτσι. Αν θέλουμε να είμαστε πραγματιστές και να αποδώσουμε το δίκαιο, είναι ένα σκληρό άθλημα. Είναι ένα άθλημα που χύνεις υδρότα, πονάς, αίμα. Το λέω λίγο τραβηγμένα τώρα, αλλά είναι από αυτά τα σκληρά αθλήματα. Για να πάρω όμως και κάτι άλλο σε αυτό που είπατε πριν, ότι η κοπηλασία με τον τρόπο που σήμερα και όλα τα χρόνια από το παρελθόν μέχρι σήμερα στην Ελλάδα τη γνωρίζουμε, είναι η λεγόμενη κλασική. Είναι ένα σύνολο 30 συλλόγων, ούτε 30. Η ανάπτυξη που γίνεται τώρα στην παράκτεια κοπηλασία θα υπερτριπλασιάσει, μην πω υπερτετραπλασιάσει και περισσότερο, τα αθλητικά σωματεία, τα ναυτικά, τα κοπηλατικά που βρίσκονται στη χώρα. Διότι οι παραλίες είναι χιλιάδες στη χώρα, τα μικρά χωριά σε ένα νησί ή σε μια ακτή της στερεάς Ελλάδας που σκεφτείτε η Πελοπόννησος γύρω γύρω είναι όλο παραλίες.
0: Σωστό.
1: Εκεί θα μπορεί λοιπόν να αναπτυχθεί η κοπηλασία, αλλά ως παράκτια κοπηλασία. Θα γίνει λοιπόν πιο δημοφιλές. Υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά μεταξύ της κλασικής, η οποία είναι μόνο στα 2 χιλιόμετρα. Βέβαια υπάρχουν και διασυλλογικοί στα 1000 μέτρα, αλλά δεν μετράνε αυτά. Λοιπόν, το επίσημο μήκος του στίβου είναι 2000 μέτρα στην κλασική. Ενώ στην παράκτεια είναι στα 250 μέτρα. Αυτό αλλάζει τη φύση του αθλήματος.
2: Είναι άλλο άθλημα, εντάξει.
1: Είναι ένα άθλημα, αλλά όλοι καταλαβαίνουν ότι είναι κοπηλασία.
0: Ναι, σωστό αυτό.
1: Και φοβάμαι, θα ήθελα να μην είμαι κακός μάντης, ότι στο μέλλον θα παραγωνιστεί η κλασική κοπηλασία το φοβάμαι αυτό σε όφελος της παράκτειας.
0: Η παράκτεια έτσι κι αλλιώς αναπτύσσεται παγκοσμίως, δεν είναι, είναι ευκαιρία ακριβώς, για ακριβώς. Πάρα πολλές χώρες που έχουν τις κατάλληλες, όχι υποδομές, τις παραλίες δηλαδή, δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη υποδομή, για να μπορέσουν να αναπτύξουν την παράκτεια κοπηλασία. Να σας πάω λιγάκι στο ναυτικό όμιλο Ιωαννίνων. Εκτός από την κοπηλασία έχετε και άλλα φαντάζομαι αθλήματα, έτσι.
1: Έχουμε μόνο κοπηλασία.
0: Α, μόνο κοπηλασία.
1: Στην παρούσα χρονική στιγμή έχουμε μόνο κοπηλασία. Θέλουμε να απλώνουμε τα πόδια μας μέχρι εκεί που είναι το πάπλωμα. Χρονικά λοιπόν καλλιεργούμε αυτό το, αυτό το άθλημα.
0: Αυτό...
1: Στο παρελθόν,
0: ναι, ναι.
1: Στο παρελθόν υπήρχε ενασχόληση με την κολύμβηση και με το καγιάκ. Τώρα όμως δίνουμε τη βαρύτητα όλη στην κλασική κοπηλασία και εδώ είμαστε. Το μέλλον εδώ είναι μπροστά μας. Εάν κρυθεί κατάλληλη στιγμή, ενεργοποιούμε κάποιο ακόμη άθλημα.
0: Παιδιά όπως έρχονται.
1: Το καγιάκ.
0: Ναι, για το καγιάκ, εγώ θυμόμαι. Τώρα τα ξεκολύμπησε, δεν το,
1: ναι.
0: δεν το θυμόμαι.
1: Παιδιά έρχονται. Αυτά που ο ναυτικός όμιλος Ιωαννίνων, σαν αριθμό, μπορεί να σηκώσει. Υπάρχει στην κοπηλασία ένα μεγάλο πρόβλημα. Το χειμώνα. Αν ένα κλειστό αγώνισμα, ένα κλειστό άθλημα σε γυμναστήριο μπορεί να ξεκινήσει από τις 3 το μεσημέρι και να τελειώσει 12-1 τη νύχτα. Εδώ στην κοπηλασία έχουμε 3 με 5. Τέλος. Αυτό είναι.
0: Ναι, οπότε σε αυτό το χρονικό διάστημα πρέπει όλα τα παιδιά
1: να χωρέσουν. Ναι. Ακριβώς. Να χωρέσουν οι μεγάλοι, οι παγκόσμιοι, οι ολυμπιονίκες. Άρα λοιπόν δεν έχουμε δυνατότητα απεριόριστου αριθμού αθλητών.
0: Σωστό. Είναι, και ένα, είναι οι δυσκολίες του αθλήματος αυτές και ναι, είναι πολύ, πολύ φυσιολογικό.
1: Μετά είναι τα προγράμματα των παιδιών, είναι τα φροντιστήρια. Ξέρουμε όλοι ότι ο αθλητισμός, ιδίως στην κοπηλασία, είναι 3 με 5 το χειμώνα, όταν έχουν ξεκινήσει τα σχολεία και τα φροντιστήρια. Το καλοκαίρι είναι πολύ πρωί. Και τα λοιπά, έτσι, μέχρι ναι, αργά το βράδυ.
0: Για όσους γνωρίζουν πολύ πρωί, για να μην υπάρχει ο αέρας, τα μεδιτεμάκια, τα μύθια σε χώρα, για να μην υπάρχει φλάτ, να το πω έτσι, η ηρεμία στο νερό.
1: Και
2: να είναι και το σχολείο. Το έλεγα στον Τάσο, ότι η κόρη μου είναι 14 και λέει μπαμπά, κοπηλασία λέει μπορεί να κάνω. Και λέω, άμα θες να πάμε στην Καστοριά, στα Γιάννενα, λέω, μπορούμε, λέω, να κάνεις, λέω, δεν ξέρω, λέω, να πω την αλήθεια, εδώ στην Αττική δεν ξέρω που μπορεί να κάνει ένα παιδί κοπηλασία, αλλά αυτά είναι και εγώ η απάντηση της είπα, πάντως Καστοριά, η Γιάννενα, λέω, να μετακομίσουμε. Α, εντάξει, καλά, το τελείωσε
1: λοιπόν,
2: εκεί.
1: Θα προσθέσω το εξής. Η Αθήνα έχει πλέον μια άνοδο, η Αθήνα έχει και αυτοί οι Ολυμπιονίκες αρκετούς, έτσι. Έχουν την εμπειρία ένα παιδί σε αυτή την ηλικία να το ανεβάσουν πάρα πολύ γρήγορα. Θεωρούμε πολλές φορές ότι ο αθλητισμός πρέπει να ξεκινήσει από πολύ μικρή ηλικία. Ναι, ποια αγωνίσματα, ποια αθλήματα όμως. Δεν είναι ότι όλα ξεκινάμε, δεν μπορεί να ξεκινήσεις 15 χρονών εν όργανη γυμναστική.
2: Εκεί είσαι βετεράνος.
1: Μπορείς όμως κοπηλασία να την ξεκινήσεις 14 χρονών και 15 ακόμη. Εμείς όλοι στην ηλικία μας, στη γενιά μας, το 80, το 78-80, ξεκινήσαμε τότε, Δευτέρα Γυμνασίου. Είναι μια ηλικία που το παιδί έχει οριμάσει σωματικο-πνευματικά και μπορεί να κατανοήσει ποια είναι η υποχρέωσή του για να πάει μπροστά. Να ξεχωρίσουμε ότι ο αθλητής έρχεται σαν αθλητής, έτσι, το παιδί έρχεται σαν αθλητής, όμως στην πορεία θα πρέπει να γίνει, αν διαθέτει όλα τα απαιτούμενα, πρωταθλητής. Είναι καλή ηλικία. Εκεί λοιπόν στην Αθήνα, στο Πασαλιμάνι, υπάρχουν όμιλοι που μπορούν το παιδί να το βοηθήσουν, ας είναι και 14 και 15.
0: Το κακό με την Αθήνα που είπε και ο
2: Δημήτρης. Οι αποστάσεις τεράστιες.
0: Ναι, οι αποστάσεις δεν είναι τεράστιες, απλά είναι δύσκολα τα μονοπάτια. Δηλαδή η κίνηση και μόνο μπορεί να σε κάνει να νομίζεις ότι πηγαίνεις να φτάσεις στα Γιάννενα.
2: Έτσι.
0: Αν είσαι στα βόρεια προάστια, άντε να κατέβεις κάτω δηλαδή και μάλιστα σε ώρες.
2: Τρεις η ώρα που είναι η προπόνηση.
0: Ναι, ή πέντε.
1: Κατανοώ. Βέβαια, η Αθήνα έχει επιλογές στο Στίβο, καθώς επίσης και σε άλλα Έχετε την ευκαιρία να αναδειχθείτε εκεί στην Αθήνα και να ασχοληθείτε με άλλα αθλήματα.
0: Το σημαντικό όμως, και αυτό κρατάμε, είναι ότι το 10ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων ονομάζεται πλέον Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων Στέφανος Ντούσκος. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό και το κρατάμε πάρα πολύ. Και σας ευχόμαστε και άλλες επιτυχίες και με την ευχή να τα ξαναπούμε για κάτι καινούριο επιπλέον, όχι μόνο για τον Στέφανο, αλλά οτιδήποτε που έχει να κάνει με τον αθλητισμό και με τα παιδιά μιας δύσκολης περιοχής όπως είναι η Ήπειρος γενικά και τα Γιάννα. Πρόεδρε Νίκο Εξάρχου, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι να συμπληρώσεις πριν να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Είπα στο Στέφανο χτες ότι η μεγαλύτερη τιμή, επέτρεψέ μου, του λέω, Στέφανε, με τη διαφορά των δεκαετιών της ηλικίας μας, να σου πω ότι η χαρά που έχεις τώρα θα είναι πολύ μεγαλύτερη όταν θα πας τα παιδιά σου από το χέρι στο σχολείο που θα φέρει το όνομά σου. Και επίσης να θυμίσω ότι ο Στέφανος είναι ένας από τους 30 περίπου αθλητές, δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό, των 36 χρυσών Ολυμπιακών μεταλλίων από το 1896. Είναι πολύ σημαντικά. Και ένας από τους 30 που έχουν φορέσει τα 36 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια.
0: Πολύ σωστή επισήμανση, και να συμπληρώσουμε ότι η κοπηλασία είναι ένα άθλημα το οποίο δεν έχει λείψει ποτέ από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, από το 1896.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, είναι λοιπόν ένα παραδοσιακό άθλημα, να το πω έτσι.
1: Όχι μόνο κάποιων πόλεων.
0: Όχι, όχι, της χώρας. Πολύ σωστά, της χώρας. Πρόεδρε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία
1: σας. Ευχαριστώ και εγώ για την τιμή να με καλέσετε.
0: Να είστε καλά, για χαρά σας.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων, ο κύριος Νίκος Εξάρχου, και μας είπε αυτά τα πολύ όμορφα πράγματα για την ονοματοδοσία του 10ου Δημοτικού Σχολείου σε Δημοτικό Σχολείο, 10ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων Στέφανος Ντούσκος.

ώρα πριν από την αναμέτρηση της εθνικής με τη Γερμανία, ο Γιούργεν Κλοπ γνωστοποίησε την ενδεκάδα της Γερμανίας που αλλάζει τα πρόσωπα. Αναμενόμενο ήταν, διότι πριν από την έναρξη της διοργάνωσης, Δημήτρη, ο Κλοπ έχει ενημερώσει 42 ποδοσφαιριστές της Γερμανίας για τους ότι τους υπολογίζει και θα καταλήξει σε ποιους θα πάει και σε αυτό το λεγόμενο μεταβατικό στάδιο για να καταλήξει στο Euro 2027, στην επόμενη διοργάνωση, μεγάλη διοργάνωση. Είναι μεταβατικό και σε σχέση με το Augsburg έχει αλλάξει αρκετά πράγματα. Θα ξεκινήσει με Ούρμπικ, δεύτερος, τρίτος τερματοφύλακας που χρησιμοποιεί, Τιάο, Αντών, Παύλοβιτς, Μπίσκοφ, Σέρντραντ, ο Μπούργκαρτ θα είναι στην ενδεκάδα, ο Τρέου, ο Κάρλς, ο Βίρτς και ο Ράουμ. Όπως βλέπετε, έχει αρκετές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το παιχνίδι της προηγούμενης αγωνιστικής, δηλαδή το διπλό που έκανε η Εθνική στο Augsburg απέναντι στη Γερμανία.

0: Καλημέρα.
1: Στις Γερμανίες την είπαμε, τις εθνικές.
0: Πρέπει να πούμε και τις εθνικές.
1: Λοιπόν, Ζολάκης κατά το Καρέ και ποιος άλλος, ο Σάλιαγκας, ο Κουλιεράκης, ο Μαυροπάνος και ο Τσιμίκας είναι η τετράδα στη μεσαία γραμμή. Ο Κουρμπέλης, ο Ζαφύρης και ο Κεζιρίδης θα είναι στη μεσαία γραμμή. Μασούρας και Παυλίδης στα άκρα, φαντάζομαι και ο Ιωαννίδης θα είναι προθυμένος, φαντάζομαι, έτσι, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, τους, είναι σαν 4-4-2, αλλά δεν είναι 4-4-2 γιατί να αλλάξει. Το είδαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι με τους Ολλανδούς. Άλλαζαν θέση φορ και περιφερειακού επιθετικού ο Ιωαννίδης με τον Παυλίδη. Με τον Παυλίδη να έχει αυτή την ικανότητα να αλλάζει παιχνίδι με μακρινές μπαλιές. Και τον Ιωαννίδη φυσικά να είναι και πιο έτσι τριπλαδόρος και να δημιουργεί ρήγματα με τον δικό του τρόπο. Ο Μασούρας ανταμείβεται φυσικά. Ο Σιδερίδης που είπες προηγουμένως ήταν εκτός αποστολής στο προηγούμενο παιχνίδι με την Ολλανδία, αλλά τώρα έχει πάρει τη θέση του Τετέι, να το πούμε έτσι, στην αποστολή και μάλιστα είναι και ενδεκαδάτος έτσι, ο συγκεκριμένος. Μην ξεχνάμε ότι δεν υπάρχει και ο Τζόλης, οπότε ο Μασούρας μπαίνει μέσα και αλλάζουν και λίγο τακτικά κάποια πράγματα για την εθνική και για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο κόσμος ήδη βρίσκεται στο γήπεδο, πάρα πολλοί κόσμος. Υπάρχει κόσμος που δεν έχει εισιτήρια και είναι κοντά στην Τούμπα γιατί θέλει να δει από κοντά τους διεθνείς κατά την είσοδο τους και κατά την αποχώρησή τους. Οπότε καταλαβαίνετε, και χωρίς βαβούρα, χωρίς ένταση, έτσι. Απλά βρίσκονται εκεί για να απολαύσουν και να απολαμβάνουν τους διεθνείς που φαίνεται ότι σιγά σιγά έχουν κερδίσει και τις καρδιές και των μικρών φιλάθλων, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι δεν αγωνίζονται καν σε ελληνικούς συλλόγους. Οπότε έχει και αυτό μεγάλη σημασία για αυτά τα παιδιά. Έχει και άλλα παιχνίδια όμως σήμερα, εκτός από το Ολλανδία-Σερβία και το Ελλάδα-Γερμανία βεβαίως. 14 για το πρώτη λίγα έχουμε Ουαλία-Δανία και Πορτογαλία-Νορβηγία. Στην Πορτογαλία γίνεται ο μικρός χαμός φυσικά με την ιστορία με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, το ιερότοτεμ της Ιβηρικής, αν θέλετε, της Πορτογαλίας, ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του αθλήματος εκεί και όχι μόνο, θα έλεγα τους κορυφαίους στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Η αποχώρησή του έχει σημαδέψει αρκετά. Νωρίτερα για τη δεύτερη λίγκα, Κόσοβο-Αυστρία 1-1, τελικό αποτέλεσμα, 14, Ιρλανδία-Ισραήλ. Για την τέταρτη κατηγορία είχαμε το Αζερβαϊτζάν-Λιθουανία 1-0 και Μάλτα-Ανδώρα επίσης 1-0. Είναι τα σημερινά αποτελέσματα, μάλλον και πρόγραμμα, να το πω έτσι, περισσότερο για αυτήν την ιστορία. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο φινάλε και του πρώτου ημιχρόνου, έτσι, Δημήτρη. Στο δεύτερο ημιχρόνο θα πούμε και για άλλα με κοινωνική προέκταση θέματα πριν μπούμε στην τελική ευθεία για την αναμέτρηση της Εθνικής με τη Γερμανία σήμερα στην Τούμπα, 10:15, επαναλαμβάνω, η αναμέτρηση αυτή. Ακολουθεί σε λίγα λεπτά το Δελτίο Ειδήσεων με τον Γιώργο Τσούκαλο και μετά για το δεύτερο ημίχρονο της σημερινής αναμέτρησης.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Βιβλική καταστροφή στην Κρήτη από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικους για τις πληγήσεις περιοχές. Αυτοψία αρχίζουν αύριο τα κυβερνητικά κλιμάκια. Ενώ σύμφωνα με την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων. Μιλοπόταμος, Ιεράπετρα και Οροπέδιο, Λασιθίο έχουν υποστεί τις περισσότερες ζημιές. Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική, τόνισε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου Γιώργος Αθανασάκης, συμπληρώνοντας ότι πρέπει να κινηθούν άμεσα διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων, ξεκαθαρίζοντας ότι αύριο θα είναι παρόν στη σύσκεψη με το κυβερνητικό κλιμάκιο. Όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μιλοποτάμου θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και την Τρίτη. Αγροτικοί δρόμοι, πυμνιοστάσια και καλλιέργειες με ελαιώνες και καστανιές έχουν υποστεί ζημιές στα δυτικά του νομού Χανίων. Περιοχές όπως το Αποπηγάδι και τα Παλαιά Ρούματα έχουν υποστεί ζημιές σε αγροτικούς δρόμους με αποτέλεσμα τη διακοπή κυκλοφορίας τους. Οδοποίοι, αγροτικοί δρόμοι, δίκτυα νερού, καστανοκαλλιέργειες και πυμνιοστάσια έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές, δήλωσε ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης, προσθέτοντας ότι Δευτέρα θα αιτηθεί ο Δήμος να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με τον κύριο Μαλανδράκη, οι ζημιές στο δρόμο Σελινιώτικος Γύρος είναι εκτεταμένες και τμήματα της ασφάλτου έχουν παρασυρθεί. Ολοκλήρωσαν τις προεκλογικές τους εκστρατείες εν ώψη του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών, οι οποίες διεξάγονται σήμερα ο απερχόμενος πρόεδρος Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ως πιθανότερο σενάριο τη διεξαγωγή δεύτερου γύρου. Ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε ότι η κυριαρχία της Βραζιλίας διακυβεύεται απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις. Ο αριστερός ηγέτης χαρακτήρισε τις εκλογές της Κυριακής ως μια επιλογή ανάμεσα στη δημοκρατία και τη βαρβαρότητα, ενώ ο συντηρητικός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, βγαίνοντας από το εκλογικό κέντρο, δεσμεύτηκε να απελευθερώσει το βραζιλιάνικο λαό. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, τονίζει ο Πρωθυπουργός στη κυριακάτικη ανασκόπησή του, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα στήριξη απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στο επίκεντρο βρίσκεται το πετρέλαιο θέρμας, με στόχο η τιμή του να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο εν ώψη της έναρξης διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Μήνυμα παρέμβαση για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο με αφορμή τη Συμφωνία Ελλάδας και Βουλγαρίας για την επιστροφή κοιμηλίων. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκφράζει την ευχή και την ελπίδα αυτή η εξέλιξη να αποτελέσει ευρύτερο παράδειγμα και έμπνευση που θα οδηγήσει τις αρμόδιες αρχές και άλλων χωρών να συμβάλλουν θετικά στον επαναπατρισμό πολιτιστικών θησαυρών που έχουν αποσπαστεί, όπως τα γλυπτά του Παρθενώνα. Το μνημείο αυτό, σύμβολο για ολόκληρη την ανθρωπότητα, περιμένει σιωπηλά και υπομονετικά την επανένωσή του με τα υπόλοιπα οργανικά μέλη του που απομακρύνθηκαν βία σε ξένους τόπους, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Το Νέο Δελχή επιδιώκει να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε σήμερα ο Ινδός Υπουργός Εξωτερικών Σουμπραχμάν Τζαϊσανκάρ. Η θέση μας όσον αφορά τη σύγκρουση αυτή είναι πολύ σαφής. Θα θέλαμε να τη δούμε να τελειώνει και πιστεύουμε ότι αυτό επιτυγχάνεται μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνάντησης της διάσκεψης του Μονάχου για την ασφάλεια, η οποία διεξαγόταν στο Νέο Δελχή. Σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση βρίσκεται ο οδηγός αγωνιστικού αυτοκινήτου μετά από ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της δεύτερης ανάβασης Αγρινίου. Ήδη έχει μεταφερθεί διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Άρτας, φέροντας βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται για αύριο με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφός με λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6. Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 12 έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Δημήτρης Καϊμάς και Τάσος Επιτρόπου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr
0: Earth News Radio 105,8.

0: and watched the rain all night. He couldn't sleep a wink as all the drops fell. He told me of the beauty hidden in our foreheads. Σας το είχαμε υποσχεθεί πολλές φορές εδώ, Δημήτρης ο Καϊμάς αναφέρεται σε αυτά τα θέματα, τεχνική νοημοσύνη, social media, αθλητική δημοσιογραφία, πώς το βλέπουν τα παιδιά, πώς το βλέπουν όλοι αυτοί. Όλο αυτό το πλαίσιο θεωρήσαμε και καλά έκανε και ο Δημήτρης και το προχώρησε για να ακούσετε και μια διαφορετική προσέγγιση.
1: Υπάρχει ένα βήμα πλέον, δεν είναι τα social ότι βγάλουμε μια selfie και θα έχουμε 500 like από κάτω.
0: Σωστό.
1: Είναι επαγγελματικά πλέον, έτσι, άλλο τα προσωπικά μας, αλλά τα κόμματα, οι ομάδες έχουν social media και δίνουν μεγάλη σημασία, όχι απλά για να έχουν, μάλλον για να έχουν like, αλλά αυτά τους δίνουν...
0: Είναι ένας τρόπος ενημέρωσης πρώτα απ' όλα.
1: Ξεκινάμε από εκεί, ναι, πλέον ναι.
0: Γιατί και ενημερώνεται και ο τύπος, οι δημοσιογράφοι, για να μεταδώσουν κάποιες πληροφορίες.
1: Και χάνουμε τη δουλειά μας και εμείς, γιατί ενημερώνεται ο κόσμος από τα social. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Θα την κάνουμε με άλλον άνθρωπο. Τώρα θα πάμε σε έναν άνθρωπο που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τα social media και τον επαγγελματικό αθλητισμό, τον Παναγιώτη Γκανά. Είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Αθλητικό μάρκετινγκ, αν δεν κάνω λάθος. Και θα ζητήσουμε για μια σημαντική εργασία που τελείωσε, ολοκλήρωσε πριν από μικρό χρονικό διάστημα, ότι πλέον τα social media καθορίζουν και τις χορηγίες που θα έχουν οι ομάδες. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Οπότε που είμαστε όλοι σε αυτό ο Παναγιώτης. Παναγιώτη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα Τάσο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ελπίζω να είστε καλά.
1: Μια χαρά. Είπα κάτι λάθος, κάπως έτσι δεν
2: όχι,
1: είναι.
2: Όχι, όχι. Όλα ήταν πολύ σωστά, πολύ ακριβή. Ευχαριστώ.
0: Η επιστημονική προσέγγιση όλων αυτών των θεμάτων που εμείς συχνά πυκνά τα αναφέρουμε και ο Δημήτρης δίνει και ιδιαίτερη έμφαση, Παναγιώτη, είναι κάτι που έχει μεγάλη σημασία. Πρώτα απ' όλα ακούν γονείς και ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους, αλλά και πολλοί που νομίζουν ότι τα ξέρουμε.
1: Αλλά δεν τα ξέρουμε.
0: Αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι η μημάθεια, ξέρεις, είναι και λίγο επικίνδυνη σε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, Παναγιώτη Γκανά, ο λόγος σε σένα. Από πού θες να αρχίσουμε, γιατί είναι, πώς θα σου πω, ένα σύμπαν ολόκληρο, έτσι, όλη αυτή η ιστορία.
2: Πράγματι είναι ένα σύμπαν το οποίο ξεκινά από τον ομαδικό αθλητισμό, δηλαδή από τις ομάδες σε ένα παγκόσμιο στερέωμα. Η δική μου εργασία συγκεκριμένα αφορούσε τις ευρωπαϊκές ομάδες και το κατά πόσο τα social media τους επιτρέπουν να χτίζουν μια νέα πηγή εσόδων. Και σίγουρα στη συνέχεια θα πρέπει να αναφερθούμε και στο ατομικό επίπεδο, στους αθλητές και το πώς μπορούν μερικοί αθλητές που έχουν μια εξοικείωση με τα social media να προσπαθήσουν να κυνηγήσουν και αυτοί με τη σειρά τους έσοδα, αποφεύγοντας ταυτόχρονα ορισμένους κινδύνους που ελοχεύουν, μερικές παγίδες οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές και πάρα πολύ επικίνδυνες. Έχουν να κάνουν και με την ψυχολογία του αθλητή, αλλά και με το τι διαμοιράζονται στα δικά τους στα social media.
1: Όταν λέμε παγίδες, είναι μια λάθος ανάρτηση.
2: Φυσικά έχουμε δει στο παρελθόν και στο ελληνικό, έτσι, στερέωμα αναρτήσεις αθλητών που καταστρέφουν καριέρες. Θα θυμάστε στο παρελθόν μια γυναίκα αθλήτρια του Στίβου που είχε κάνει μια ανάρτηση με
1: εθνικό πολιτικό περιεχόμενο. Ναι.
2: Σωστά. Υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες μερικές αναρτήσεις μπορεί να πλήξουν το μέλλον ή την αίσθηση που έχει το κοινό για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Πρόσφατα ο Ράσφορντ είχε ανεβάσει μια φωτογραφία με φανέλα μιας άλλης ομάδας και είχε ξεσπάσει μεγάλο άλλο στα σχόλια στην ανάρτησή του. Αλλά πέρα από αυτό και κάτι που αφορά τους νεότερους αθλητές, ακόμα και τους μη επαγγελματίες, έχει να κάνει με την ψυχολογία και το κατά πόσο επηρεάζονται από τα σχόλια που γίνονται στα social media. Το κατά πόσο η κούραση που λαμβάνουν από το συνεχώς σκρολάρισμα στις πλατφόρμες τους κουράζει και δεν τους επιτρέπει να είναι το ίδιο αποδοτική στην προπόνηση. Συνεπώς, όπως είπατε και εσείς, είναι ένα ολόκληρο σύμπαν με πάρα πολλές παραμέτρους που πρέπει να εξετάσουμε σε κάθε περίπτωση.
1: Και επαγγελματικά, νομίζω ο Κλοπ, τώρα που παίζουμε και με την Εθνική Γερμανία, νομίζω απαγόρευσε. Τώρα δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι σε αυτούς τους αθλητές να τους απαγορεύσεις.
0: Τα κινητά, να μην έχουν τα κινητά.
1: Ναι, μέχρι τα κινητά μαζί τους,
0: για να συγκεντρωθούν. Γιατί αποσπάται η προσοχή. Έχει μια λογική αυτό.

0: Για κάποιες ώρες βεβαίως και για κάποιες, mm-hmm. υπό κάποιες συνθήκες όλα αυτά. Παναγιώτη Γκανά, σε αυτό που λέει και ο Δημήτρης βεβαίως, όλα παίζουν τον ρόλο τους, mm-hmm. αλλά από την άλλη, εγώ θυμάμαι τώρα πρόσφατα, μετά το μάτς που πήρε η Εθνική, μάλλον με την Ολλανδία, με τον Ιωαννίδη που σκόραρε και assist. Και του λέγανε κάτι για τα social media, λέει: εγώ δεν έχω social media. Και είναι, επειδή είμαι σε θέση να το γνωρίζω, είναι επιλογή. Δεν είναι άποψη ότι είμαι κατά το social media. Γνωρίζει πολύ καλά ότι με τα social media θα αποπροσανατολιστεί. Ο Φώτης ο Ιωαννίδης δηλαδή δεν έχει social media για να μην αποπροσανατολίζεται. Από το στόχο του που δεν είναι άλλο, από το ποδόσφαιρο και την επαγγελματική του καριέρα και πέρα από τα έσοδα και τέτοια, τους ενδιαφέρουν πολλοί αθλητές να κάνουν και την καριέρα την ανάλογη. Και τα social media κάποιοι τα θεωρούν τροχοπέδι. Σε αντίθεση, για να το πάω και εκεί και θέλω και τη γνώμη σου εκεί, Παναγιώτη Γκανά, έχει σημασία παραδείγματι τα social media στην αρχή δεν τα είχε ο Μέση. Και μετά όταν εκτοξεύθηκαν, και είναι λογικό γιατί είναι ο Μέση, και φυσικά το μεγάλο παράδειγμα είναι αυτός που βγάζει και εκατομμύρια κάθε χρόνο, είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, έτσι.
1: Εδώ δεν ξέρω αν το πήρε τη χαμπάρι, με την αποχώρησή του από την Εθνική, η Εθνική Ομάδα της Πορτογαλίας στο Instagram έχασε 500.000 followers. Μόνο και μόνο από την αποχώρηση του Κριστιάνου από την.
0: Αυτό έχει να κάνει με το star system, δηλαδή με το. Φαντάζομαι, έτσι, Παναγιώτη. Δηλαδή, είναι κάποιοι που τραβάνε και κουβαλάνε κόσμο, έτσι.
2: Πολύ σωστά. Όταν χάνεις έναν μεγάλο αστέρα από μια ομάδα, είναι λογικό ότι ένα μέρος της βάσης που ακολουθεί τη δική σου ομάδα είναι χρήστες οι οποίοι είχαν βρεθεί σε σένα εξ αρχής για να ακολουθούν και να μαθαίνουν τα νέα του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Άρα, όταν υπάρχει μια τέτοια μαζική αποχώρηση ενός τέτοιου μεγάλου ποσοστού των χρηστών, είναι λογικό να οφείλεται στην αποχώρηση του συγκεκριμένου παίκτη. Θα ήθελα να σταθώ σε αυτό που είπατε και για τον Ιωαννίδη, ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι αθλητές είναι και αυτοί άνθρωποι. Έτσι. Δηλαδή, ό,τι βιώνουμε εμείς ως χρήστες, ως έτσι, να το βάλω σε εισαγωγικά, απλοί άνθρωποι στα social media, τα ίδια μπορούν να δεχθούν και εκείνοι. Δηλαδή, προσωπικές επιθέσεις, προσβολές, ακόμα και απειλές αν κάνεις ένα κακό αγώνα, φυσικά ρατσιστικό περιεχόμενο ή cyberbullying, όλες αυτές είναι έννοιες τις οποίες τις βιώνουν δυστυχώς και οι επαγγελματίες αθλητές. Άρα, και για το Φώτη Ιωαννίδη θα ήταν, κατά τη γνώμη μου, μια σωστή επιλογή να προσπαθήσει να απέχει, αν μπορεί να το κάνει αυτό στην προσωπική του ζωή από τα social media, σε περίπτωση που δεχόταν τέτοια σχόλια, έτσι.
0: Ναι, πολύ λογικό είναι και προσπαθώ να το πω. Βεβαίως όλοι, επειδή ζούμε σε μια κοινωνία της πληροφορίας, να το πω έτσι, ακόμη και social media αν έχεις, θα έχεις κάποιον άνθρωπο κοντά σου που θα σε ενημερώσει το τι γίνεται, ο μικρός πανικός, αλλά το να τα διαβάζεις και να ανοίγεις το κινητό σου και να είσαι κολλημένος εκεί και να βλέπεις την τοξικότητα που μπορεί να προκαλέσει μια ανάρτηση κατά κάποιου, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο αποτελεί και τροχοπέδι για κάποιες καριέρες, έτσι.
1: Από εκεί που το ξεκινήσαμε, πήγαμε να ξεφύγουμε. Δηλαδή τώρα μια ομάδα, δηλαδή τώρα η Real Madrid, εκτός να κάνει μια καλή ποδοσφαιρική ομάδα, θα πρέπει να έχει και πολύ καλά social ώστε να τραβάει, να έχει περισσότερους ακόλουθους από την Μπαρτσελόνα για να έχει περισσότερα έσοδα. Δηλαδή, εκτός από την ποδοσφαιρική ομάδα, θα πρέπει να έχω και πολύ καλή ομάδα στα social, ώστε οι αναρτήσεις μου να τραβάνε κόσμο.
2: Πολύ σωστά. Η γενική ιδέα αυτή είναι. Πλέον τα χορηγικά πακέτα τα οποία δίνονται στις ποδοσφαιρικές ομάδες και γενικότερα στον αθλητισμό, προαπαιτούν μια δυνατή δημόσια εικόνα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν λέμε ότι οι ομάδες που είναι πιο αδύναμες δεν θα λάβουν κάποια χορηγικά πακέτα, όμως σίγουρα είναι ένα δέλεαρ για τις εταιρείες το γεγονός ότι έχουν μεγάλες βάσεις χρηστών στα social media. Για τις ομάδες λοιπόν, αυτό που ζητούν οι εταιρείες παύλα χορηγοί είναι να έχουν μια μεγάλη βάση, να έχουν μεγάλη αλληλεπίδραση με το κοινό, γιατί πολλές φορές δεν αρκεί μόνο να έχουμε followers, αλλά χρειαζόμαστε και να υπάρχει μια αλληλεπίδραση. Και φυσικά σε πιο τεχνικά στοιχεία, πολύ χρήσιμο για τις ομάδες είναι να έχουν και την απαραίτητη απήχηση, δηλαδή το μήνυμα το οποίο αναρτούν στα social media τους, στο Instagram, στο TikTok, στο Facebook, να έχει και μεγάλη απήχηση, το reach δηλαδή των αναρτήσεων. Έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο οι χορηγοί που έχουν διάθεση να δώσουν ένα χορηγικό πακέτο στην εκάστοτε ομάδα σίγουρα κάνουν ένα screening, ένα audit, έναν έλεγχο όλων αυτών των στοιχείων και στη συνέχεια προχωρούν στην χορηγική συμφωνία.
1: Παίζει ρόλο αν είναι κάποιος πιο δυνατός στο Facebook ή στο Instagram?
2: Σίγουρα τα μέσα, το κάθε μέσο έχει τα δικά του χαρακτηριστικά.
1: Τη ηλικία του, έτσι, το Facebook να είναι ας πούμε τα social της εισαγωγικά τρίτης ηλικίας.
2: Δεν θα το έλεγα και οι έρευνες πρόσφατα δείχνουν ότι υπήρχε μια έτσι, πτώση στις μεγαλύτερες ηλικίες για το Facebook, όμως πλέον υπάρχει μια επάνωδος και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Meta, δηλαδή η εταιρεία που έχει το Facebook, αρχίζει και δίνει κίνητρα στους νέους δημιουργούς να επανέλθουν στο Facebook. Αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει τον τελευταίο χρόνο. Άρα και τα νέα κοινά έχουν αρχίσει να επιστρέφουν στο Facebook. Παρ' όλα αυτά, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, υπήρχε ένα κύμα μεγαλύτερων ηλικιών που είχε πλημμυρίσει το Facebook. Όμως σήμερα θα έλεγα ότι Facebook, Instagram και TikTok βρίσκονται σε μια κοινή ανωδική πορεία. Αυτό που έχει μια πτώση είναι το X, το παλιό Twitter, το οποίο και στην Ελλάδα μπορεί να το έχετε παρατηρήσει, ότι αρχίζει και χάνει και χρήστες αλλά και αλληλεπίδραση.
0: Μια παρέθεση να κάνω σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως για την επιρροή των social media, με τις ομάδες δηλαδή. Πλέον, να ξέρουν και οι φίλες και οι φίλοι, ότι υπάρχουν και σε επίπεδο μετεγγραφών. Δηλαδή, όταν είναι ένας καλός χρήστης των social media από την ομάδα, τον προσεγγίζουν άλλες ομάδες για να πάρουν μετεγραφή. Δηλαδή, έχει γίνει και.
1: Είναι επαγγελματίες, βέβαια.
0: Ναι, επαγγελματικά δηλαδή, όπως γίνεται και για στελέχη εταιριών, γιατί εταιρείες είναι οι ομάδες. Τα social media, αυτοί που διαχειρίζονται τα social media σε κάποια ομάδα που έχει πολύ μεγάλη επιτυχία γίνονται μήλων της έρηδος, διότι οι ιδέες τους και η ταχύτητά τους πολλές φορές είναι ιδιαίτερα έτσι, χαρισματική. Τα σενάρια, γιατί πρέπει να όταν χρησιμοποιείς τα social media στον αθλητισμό, λέω για τον αθλητισμό τώρα, προφανώς ισχύει και παντού, κύριε καθηγητά, αλλά είναι πρέπει να έχεις να φτιάξεις σενάριο, να είσαι καλός στα γραφικά, να είσαι έξυπνος εξωτερικής, να έχεις ιδέες για να παρουσιάσεις και να παίρνεις την έκρηξη ώστε να μπορείς να κάνεις την κατάλληλη ανάρτηση με τον κατάλληλο τρόπο, ώστε να προσεγγίζεις κάποιες πληροφορίες που παλιά θα ήταν ασήμαντες, δηλαδή γύρισε στην προπόνηση ασήμαντες. Τέλος πάντων, γύρισε ο Τάσος, ο Παναγιώτης ή ο Δημήτρης στην προπόνηση. Ήταν εντάξει, γύρισε στην προπόνηση, δεν έγινε τίποτα. Αλλά τώρα με ένα διαφορετικό τρόπο, ξέρω εγώ, ρίχνουν βεγγαλικά, δεν ξέρω τι κάνουν μέσα στο ίντερνετ και προσπαθούν να το γιγαντώσουν αυτό και να το κάνουν κάτι τελείως διαφορετικό. Οπότε έχουμε πλέον μετεγραφές και σε αυτό το επίπεδο, είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Γι' αυτό το λέω και εντός Ελλάδος, αλλά και ειδικά στο εξωτερικό γίνεται πραγματικός χαμός.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Θα συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε. Θα θυμόσαστε μάλιστα πρόσφατα ότι δεν ξέρω αν είχατε δει σε ελληνικές θεατρικές παραστάσεις που λέγανε ότι ψάχνουμε ηθοποιούς με πολλούς followers έτσι ώστε να συμμετέχουν και να μπορέσουν να προωθήσουν περισσότερο την παράσταση.
0: Ωραίο παράδειγμα, ναι. Πολύ
2: αυτό έχει αρχίσει και γίνεται πλέον και στον αθλητικό κόσμο, έτσι. Δηλαδή ψάχνουν παίκτες οι οποίοι δεν λέμε ότι θα είναι κάποιος ατάλλαντος παίκτης στο ποδόσφαιρο και θα το πάρουν μεταγραφή μόνο και μόνο για τους followers, αλλά σίγουρα όταν βλέπεις ότι έχεις μια παραπάνω πηγή εσόδων με μια μεταγραφή που θα κάνεις, μπορεί να παίξει και αυτή το ρόλο του.
1: Και όπως και το είχαμε ζητήσει και μαζί και με τον Τάσο, το λέγαμε σε άλλες εκπομπές, μια συσσαγωγικά σήμαντη ομάδα, μάλλον μια ομάδα παρέα, η BAM στη Θεσσαλονίκη, που είναι πλέον επαγγελματική. Επαγγελματική. Ή μη επαγγελματική στην Τρίτη Εθνική, αλλά με εκπληκτικά σώσια. Δηλαδή είναι, θα τη ζήλευαν ομάδες και μπορεί και Super League.
0: Ναι, μαρκετίστηκα, το δούλεψαν μια χαρά αυτή. Δηλαδή το BAM είναι κάτι.
1: Και το όνομα είναι ωραίο καταρχήν, ναι, έτσι. Αλλά δούλεψα πάρα πολύ τα social και έχουν χορηγούς, ενώ είναι ομάδα που μόλις ανέβηκαν στην Τρίτη Εθνική, ομάδα παρέας είναι. Ουσιαστικά.
0: Ναι.
2: Πράγματι, και θα σας καλέσω συμπληρώνω σε αυτό, γιατί μιλήσαμε για τη ΓΑΜΑ Εθνική, ότι για παράδειγμα είδα πρόσφατο Πανεγιάλιος που έκανε μια συνεργασία με γνωστό influencer και θα δείτε τα social media του, τα οποία ξαφνικά ξεπετάγονται και κάνουν πάρα πολύ σοβαρή δουλειά, παρόλο που μιλάμε για μια ομάδα καμαεθνικής, η οποία θα παλέψει φέτος για την άνοδο. Δηλαδή, βλέπουμε ότι όλα αυτά που συζητάμε για τα social media δεν αφορούν μόνο την Super League ή μόνο τις παγκόσμιες ομάδες ή τις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Πλέον η δουλειά η σοβαρή στα social media αρχίζει και γίνεται σε όλα τα επίπεδα, είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο.
0: Και έτσι θα πορευτούμε. Νομίζω ότι και η ανάπτυξη των social media, δηλαδή εμείς τη γνωρίσαμε πλέον από το ξεκίνημα, από τη γέννηση των social media, να το πω έτσι, πλέον είναι απλά σε προεφηβική ηλικία, να το πω έτσι. Ακόμα δεν έχουμε δει την απόλυτη εκτόξευση των social media, έτσι.
2: Σωστά. Τα social media σίγουρα έχουν πολλά να δώσουν ακόμα στο μέλλον και σίγουρα θα υπάρχει και ένα πάντρεμα με την τεχνητή νοημοσύνη. Το πού θα οδηγήσει αυτό μένει να το δούμε. Σίγουρα θα έχει και επικίνδυνα μονοπάτια και μέσα από τα deepfake και μέσα από τις διάφορες απάτες που μπορεί να προκύψουν. Είδατε πρόσθετα ένας κύριος ο οποίος υποδιόταν τον Κριστιάνο Ρονάλντο και ζητούσε λεφτά από μια Ελληνίδα μέσα από deepfake και τεχνητή νοημοσύνη. Πάντως σίγουρα τα social media έχουν πολλά να δώσουν και σε εμπορικό επίπεδο για τις ομάδες και για τους αθλητές, αλλά και στην παραγωγή περιεχομένου.
0: Παναγιώτη Γκανά, να σε δεσμεύσουμε κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά.
1: Και από κοντά,
2: ναι. Φυσικά, θα χαρώ πολύ.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σου στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Να είσαι καλά.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο καθηγητής αθλητικού μάρκετινγκ στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ο κ. Παναγιώτης Γκανάς.

0: αφήνουμε το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, να πάμε στο πόλο, το εθνικό μας άθλημα, που είτε σε επίπεδο συλλόγων, επίπεδο εθνικών ομάδων, πάντα έχουμε επιτυχίες. Η τελευταία αφορά τη γυναική ομάδα του Ολυμπιακού, που κατέκτησε το ευρωπαϊκό Super Cup, καθώς κέρδισε 18-4 την Καταλούνια στο Πέτρος Καπαγέρο. Θα σας ακούσουμε έτσι το Βασίλη Μότση που ήταν στη μετάδοση του αγώνα.
1: Ο Ολυμπιακός θα κατακτήσει τον ένατο ευρωπαϊκό του τίτλο. Νικά την Καταλούνια. Είναι έτοιμη η Βάσο Βλεμπρίδου λοιπόν να σηκώσει ψηλά στα χέρια της αυτόν τον τρόπο. Το παίρνει ο Κυριάκος Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος της ΚΟΕ. Το δίνει στη Σαβρούλα Αντωνάκου και τώρα αυτή στη Βάσο Βλεμπρίδου. Η Βάσο Βλεμπρίδου το σηκώνει ψηλά και ακούτε τους πανηγυρισμούς για τον ένατο ευρωπαϊκό τίτλο του Ολυμπιακού στο πόλο των γυναικών.
0: Αυτό ήταν ο Βασίλης Μπότης που έκανε τη μετάδοση και την ελληνική ραδιοφωνία. Πάμε να ακούσουμε όμως και τις πρωταγωνίστριες του χθεσινού αγώνα.
2: Πρώτα απ' όλα θα ευχαριστήσω τον κόσμο του Ολυμπιακού που ήταν εδώ πέρα, κάνοντα το Παπαστράτη του Τρελοκομείου για ακόμα μια φορά. Μας έδωσε όθηση και ένα κλικ παραπάνω δύναμη για να παίξουμε σήμερα. Είχαμε μπει αποφασισμένοι μέσα στο νερό ότι θα κερδίσουμε, θα πάρουμε αυτό το τρόπαιο. Παρόλο που στο πρώτο ημίχρονο μπήκαμε λίγο μουδιασμένες, στο δεύτερο δείξαμε την ποιότητά μας, παίξαμε γρήγορο παιχνίδι, δεχτήκαμε μόνο 4 γκολ σε όλο το παιχνίδι, οπότε αυτό δείχνει την ποιότητά μας και το πόσο καλή άμυνα παίξαμε. Και αναμένουμε για τη συνέχεια, γιατί είναι η σεζόν πάρα πολύ μεγάλη. Πριν το μάτσο είδα μια ανάρτηση του Ολυμπιακού που έλεγε sold out, οπότε κάτι περίμενα. Αλλά τόσο πολύ δεν το περίμενα, από την αλήθεια, είναι και αρχή τη σεζόν. Εντάξει, εννοείται είναι ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, οπότε θα είχε κόσμο. Αλλά τόσο πολύ δεν το περίμενα, είναι αλήθεια. Θεωρώ ότι δείχνει ότι η ομάδα μας δεν τα πατάει ποτέ. Το είχαμε δείξει και στην περσινή χρονιά. Το δείχνουμε και φέτος και από την αρχή. Παρόλο που αυτό, όπως είπα και πριν, ότι στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν λίγο μουδιασμένες, αλλά μετά βρήκαμε την γρηγοράδα, την ταχύτητα και όλα αυτά για να έχουμε ένα πιο μεγάλο προβάδισμα. Είναι πολύ μεγάλη η σεζόν ακόμα, είμαστε στο ξεκίνημα. Εννοείται θέλουμε όλους τους στόχους όπως είχαμε και πέρσι, να πάρουμε και το κύπελλο και το πρωτάθλημα και το Champions League, να κάνουμε το back-to-back. Τώρα βήμα-βήμα, εμείς θα είμαστε συγκεντρωμένες και θα έχουμε τον κάθε στόχο. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Εγώ όταν το είδα μου προκάλεσε μια συγκίνηση που θα παίξω στη χώρα μου. Θα είναι όλοι οπαδοί Έλληνες. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για μας. Έχει εννοείται και πρόσκληση στην Ολυμπιάδα που είναι εξίσου σημαντικό, η πρώτη πρόκριση. Αλλά είναι πολύ μακριά ακόμα, οπότε θα περιμένουμε για λίγο.
3: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Έχω ενσωματωθεί στην ομάδα πλήρως. Σαν να ήμουν εδώ χρόνια βασικά. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Η συνεργασία με όλους είναι πάρα πολύ καλή. Και το ότι ήρθε τόσο γρήγορα ένας τίτλος με χαροποιεί ιδιαίτερα και μου δίνει κίνητρο και για τα υπόλοιπα. Δηλαδή, σήμερα που θεωρητικά ήταν ένα κύπελλο που είναι, εννοείται σημαντικό σαν τίτλος, αλλά δεν είναι τόσο σημαντικός, ας πούμε. Ο κόσμος ήταν εδώ και μας στήριξε. Οπότε είμαι σίγουρη ότι στα υπόλοιπα θα είναι ακόμα πιο πολύ ο κόσμος και θα μας στηρίζει ακόμα περισσότερο. Νομίζω η σοβαρότητά μας φάνηκε από την άμυνα. Όντως στην επίθεση δεν ήμασταν πολύ καλές στο πρώτο ημίχρονο. Είχαμε πολλή αστοχία. Νομίζω αυτό έγινε από κάποιες ίσως βιαστικές επιλογές. Δεν έχουμε ίσως τόσο καλό ρυθμό ακόμα. Αλλά όσο περνούσε το παιχνίδι, αυτό βελτιώθηκε, εξού και το αποτέλεσμα. Αλλά νομίζω σοβαρές ήμασταν από την αρχή. Απλά κάναμε κάποιες λάθος επιλογές. Θα περιμένετε ότι θα πάμε να τα φάμε όλα. Να τα πάρουμε όλα. Αυτό είναι ο στόχος κάθε φορά. Δουλεύουμε πάντα για το καλύτερο δυνατό. Και θέλουμε να παραμείνουμε στην κορυφή της Ευρώπης και στην Ελλάδα να τα πάρουμε όλα. Και γι' αυτό δουλεύουμε. Είναι εννοείται πάρα πολύ σημαντικό. Το λέγαμε στον κύριο Γιαννόπουλο από όταν είχε γίνει το φιλικό με την Ουγγαρία πέρυσι, που ήταν γεμάτο το ΆΚΑ και του λέγαμε πότε θα γίνει μια διοργάνωση εδώ πέρα. Θέλουμε τόσο καιρό να γίνει μια. Είμαστε όλες πάρα πολύ ενθουσιασμένες. Θέλουμε να έρθει ο κόσμος να γεμίσει το κολυμβητήριο, να είναι όπως σήμερα εδώ που εντάξει, το ΆΚΑ είναι χωράει πολύ περισσότερο κόσμο προφανώς, να μην ακούγεται τίποτα. Τίποτα. Είναι πάρα πολύ ωραίο να σε στηρίζει ο κόσμος από κοντά. Γιατί εντάξει, όταν είναι καλές στιγμές, πάντα όλοι θα σου πούνε μπράβο και αυτά. Το θέμα είναι να είναι εκεί κοντά μας, να τους νιώθουμε. Είναι διαφορετικό.
4: Κατακτήσαμε σήμερα το Super Cup, ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Πολύ σημαντικό για μας, για το σύλλογο, για τους οπαδούς μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Από εκεί και πέρα έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Νομίζω ότι σήμερα ξεκινήσαμε το παιχνίδι λιγάκι στρεσαρισμένα στο επιθετικό κομμάτι. Στην άμυνα μας ήμασταν πολύ καλοί. Στην επίθεση, νομίζω από το 3ο 8 λεπτό και μετά ξεμπλοκάραμε. Ανεβάσαμε τα ποσοστά μας. Κλείσαμε το ημίχρονο έχοντας 4 στα 17 σουτ και τελειώσαμε το υπόλοιπο ημίχρονο, το δεύτερο ημίχρονο δηλαδή, είχαμε 14 στα 18. Οπότε νομίζω ότι κάπως εκεί πήραμε πιο σωστές επιλογές στην επίθεση. Η άμυνα παραμένει να είναι το όπλο μας. Ήμασταν πολύ σκληροί, πολύ δυνατοί. Είμαστε χαρούμενοι, να το χαρούμε, να το ευχαριστούμε λίγο σήμερα. Από αύριο πρέπει να αρχίσουμε στο παιχνίδι της Τετάρτης με τον Άλυμο. Μοναδικό το συνέστημα να παίζεις μπροστά σε ένα γεμάτο κολλητήριο. Θεωρώ ότι απολαύσαν ένα ωραίο παιχνίδι. Τους κάναμε χαρούμενους, μας κάνανε και εκείνοι χαρούμενους με την παρουσία τους εδώ και νομίζω και οι δύο πλευρές το απολαύσαμε. Πρέπει να μπαίνουμε σε κάθε παιχνίδι σοβαροί στο 100% για να μπορέσουμε να πούμε ότι οι στόχοι μας είναι πάρα πολύ ψηλοί και φέτος. Ο δρόμος είναι μακρύς. Είμαστε εδώ για να αποδεικνύουμε σε κάθε παιχνίδι, ανεξάρτητα τη δυναμικότητα του αντιπάλου, ότι είμαστε συγκεντρωμένοι και πολύ έτοιμοι για να προσπαθήσουμε να κάνουμε το repeat.

0: Για να καταλάβουμε και τη σημασία όμως για το σημερινό αγώνα για τους Γερμανούς μετά την ήττα τους και από την Ελλάδα, ταξίδεψαν φαντάζομαι για ψυχολογικούς λόγους, για να μεταφέρουν την άβρα τους, τη θετική τους άβρα και την παγκόσμια τους άβρα, θα έλεγα εγώ, στην Τούμπα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται τόσο ο Λόταρ Ματέους όσο και ο Ρούντι Φέλερ. Βρέθηκαν και βρίσκονται στην Τούμπα για να ενισχύσουν.
1: Καλά, δεν ξέρω, κοπεύτες, αν εκεί πήγαν έτσι, δεν πήγαν.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά ταξίδεψαν. Δεν λέω ότι ταξίδεψαν μακριά. Ταξίδεψαν όμως για το εκτός έδρας παιχνίδι της Εθνικής Γερμανίας. Δεν πηγαίνουν, μπαίνει στο αεροπλάνο για να πάει εκτός έδρας στη Γερμανία ο Ρούντι Φέλερ και ο.
1: Δεν ξέρω τι κάνουν.
0: Το κάνουν μόνο και μόνο γιατί πρέπει να υπάρχει αυτή η άβρα των παγκόσμιων πρωταθλητών. Παγκόσμιοι πρωταθλητές, μην τους ξεχνάμε. Ναι, βέβαια. Ακόμα κομμάτια της ιστορίας του παγκόσμιου ποδοσφαίρου είναι συγκεκριμένοι. Μόνο και μόνο για να βλέπουν και οι νεότεροι ποδοσφαιριστές τώρα της Εθνικής ότι εδώ τα πράγματα είναι σοβαρά πλέον. Έχει γίνει μια τρομερή κινητοποίηση από τους Γερμανούς και με αφορμή την παρουσία και του Jürgen Klopp ότι θέλουν να ξαναφτιάξουν την άρρωτη κρατιά.
1: Νομίζω έχουν στόχο το Euro να το κατακτήσουν.
0: Το Euro, ό,τι μπορούν. Πρώτα απ' όλα οι Γερμανοί ξεκινούν όλες τις διοργανώσεις για να το κατακτήσουν. Δεν είναι, είτε έχουν καλή ομάδα, είτε έχουν μέτρια που λες και εσύ καμιά φορά ομάδα. Δηλαδή δεν είναι ιδιαίτερα.
1: Τώρα στο Μουντιάλ δεν ήταν. Νομίζω ναι. Και ήδη ξέραν ότι.
0: Γνωρίζαν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, ναι, ναι. Αλλά αυτό το μυαλό τους είναι να πάρουν.
1: Ναι, γιατί ποτέ δεν ξέρει.
0: Όντως η παρουσία του Ρούντι Φέλερ και του Λόταρ Ματέους δείχνει και κάτι επιπλέον για τους συγκεκριμένους. Λοιπόν, διάβαζα τώρα και τα δημοσιεύματα που υπάρχουν και στην Αγγλία. Είναι ένας πραγματικός χαμός με την ιστορία της Manchester City. Τα έχουμε πει, τα έχουμε επαναλάβει, τα λέμε συχνά. Υπάρχει μια τρομερή πίεση προς την. Προς την Αγγλική Ομοσπονδία
1: να τιμωρήσει
0: για να την τιμωρεί, αλλά υπάρχει τρομερή πίεση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία τα τελευταία πενταετία έχουν διαθέσει περίπου 15 δισεκατομμύρια λίρες σε επενδύσεις για την άμυνα, για τεχνολογίες και όλα αυτά τα συναφή. Και ξεχνάμε, οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι πάρα πολλά τα χρήματα και οι επενδύσεις αυτές φαίνεται ότι είναι, μπορεί να σταματήσουν και είναι ικανοί οι Άραβες, είναι αποφασισμένοι να διακόψουν την όποια συνεργασία με τους Βρετανούς, με τους Άγγλους ειδικά, αν προχωρήσουν στην οριστική καταδίκη της City. Να θυμίσω ότι η City ουσιαστικά ανήκει στη χώρα αυτή, στα Ηνωμένα και στα κεφάλαια από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και είναι αποφασισμένοι να αποσύρουν τις επενδύσεις της επόμενης πενταετίας που ανέρχονται στο ποσό, το αστρονομικό ποσό των 30 δισεκατομμύριων λιρών. Είναι μια μαχαιριά στην οικονομία της όλης της ιστορίας. Την περασμένη εβδομάδα υπήρχε συνάντηση με επιτελείς, μάλιστα επειδή ο πρωθυπουργός της Βρετανίας ήταν και πρώην δήμαρχος στο Μάτσεστερ και επειδή ο Μάτσεστερ είχε αλλάξει τελείως χάρη σε επενδύσεις των Αράβων, έχει γίνει μια πολύ πολύ πιο προσιτή από μια απλή εργατούπολη πολύ μεγάλη, έχει αλλάξει τελείως και γνωρίζει πολύ καλά ότι το οικονομικό κομμάτι και η ζημιά που μπορεί να υποστεί η χώρα θα είναι μεγάλη. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και εσωκομματικοί αντίπαλοι αλλά και η αντιπολίτευση η οποία απαιτεί την καταδίκη της City. Το ίδιο συμβαίνει και μέσω των social media αλλά και πολλών επιτελών και πολλοί κόσμου που θέλει την τιμωρία αλλά και κάποιον οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι η πιθανή τιμωρία και καταδίκη της City πρώτα απ' όλα μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα και κάποιοι μιλάνε για την δημιουργία της European Super League, αυτή η ιστορία η οποία δεν έχει τελειώσει ακόμη, διότι αν η City καταστραφεί, προσπαθήσουν να την καταστρέψουν, μπορεί να στραφεί σε μια τέτοια ιστορία και να αρχίσουν να δημιουργούνται άλλες αλυσιδωτές.
1: Ναι, από την άλλη όμως θα πει μετά και η Λίβερπουλ ή οποιαδήποτε ομάδα.
0: Αυτό λένε τώρα οι ομάδες.
1: Δεν είναι οι ίδιοι όροι, έτσι.
0: Ναι, αλλά και η Λίβερπουλ δεν θα ήθελε το προϊόν που έχει τώρα να καταστραφεί, δεν βολεύει.
1: Όχι, αλλά μετά θα κάνω και εγώ το ίδιο.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Από εδώ και πέρα.
0: Εκεί είναι το σταυροδρόμι τώρα της όλης υπόθεσης. Αυτό είναι εδώ. Δεν μπορείς να κάνεις 850 εκατομμύρια λίρες, να κάνεις ατασταλίες με τέτοια ποσά, με ψεύτικες χορηγίες και όλα αυτά και να λες ότι εντάξει δεν έγινε τίποτα, θα το κάνουν και οι άλλοι και δεν έγινε.
1: Θα το κάνω εγώ. Μετά, από εδώ και πέρα το κάνω και εγώ.
0: Μετά η αγορά αρχίζει και αλλάζει τελείως.
1: Και μετά που είναι και οι υπόλοιπες ομάδες εκτός Αγγλίας. Και θα πει μετά η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα.
0: Μετά θα εμπλακεί και η UEFA.
1: Γιατί να μην το κάνω και εγώ, δηλαδή, γιατί το κάνει η City και να μην το κάνω και εγώ.
0: Πολύ σωστά τα λες και εδώ υπάρχει έτσι μια. Είναι, πώς να το πω, διχασμένη και η κοινή γνώμη, αλλά και οι παράγοντες οι Βρετανοί. Εντάξει, οι περισσότεροι ζητούν την τιμωρία της και την παραδειγματική της τιμωρία. Κάποιοι από αυτούς, μάλιστα, είναι και ιδιαίτερα αυστηροί, θα έλεγα, καθώς απαιτούν την εξόντωση της City, αλλά αυτά έχει να κάνει με την άποψη. Κάποιοι μιλούν για αφαίρεση μέχρι και 200 βαθμούς συνολικά, δηλαδή να την
1: τελειώσεις. Αυτό το τελειώνεις οριστικά, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: 200 βαθμούς, όχι μία χρονιά, δηλαδή 20-20-20-20.
0: Ναι. Μιλάμε τώρα για καταδίκη. Και φυσικά από την άλλη υπάρχει και η City, η οποία με το όπλο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έχει κρατάει μια στάση άκρος, πώς να το πω, επιθετική, απαιτεί δικαιοσύνη με το δικό της τρόπο, έτσι όπως το παρουσιάζει, και καταλαβαίνετε ότι το ένα φαίνει το άλλο και άντε να βγάλεις άκρη τώρα τι μπορεί να γίνει και στη συνέχεια.
1: Και να σε διακόψω και είναι μετά και το εξής. Μπορεί μετά για τους υπόλοιπους μεγάλους να λένε ότι από εδώ και πέρα, ωραία, δεν την τιμωρούμε, αλλά κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Αλλά έτσι κι αλλιώς υπήρχε χάσμα. Μετά θα είναι το χάσμα, θα είναι άπειρο.
0: Ναι.
1: Ενώ από τους μεγάλους με τους μεσαίους, όχι τους μικρούς, με τους μεσαίους. Και εντός Αγγλίας, αλλά πολύ περισσότερο με τις ελληνικές ομάδες θα πάμε, έτσι, με την υπόλοιπη Ευρώπη, μετά θα είναι χάσμα αγεφύρωτο.
0: Εδώ υπάρχει και ένα κομμάτι όμως, το οποίο ήδη οι ποδοσφαιριστές έχουν ενημερώσει τους μάνατζερ να είναι stand-by.
1: Να φύγουμε.
0: Για να φύγουν, άμα ξαφνικά ανακοινωθεί ότι γεια σας, αλλάζουν τα δεδομένα. Με άσπρες εμφανίσεις η Εθνική Ελλάδος και με μαύρες εμφανίσεις, ολόμαυρες η γερμανική ομάδα. Το λέω αυτό γιατί είναι έτοιμα, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει αυτή η αναμέτρηση. Και επίσης να πω εδώ ότι έχουν προσεγγίσει τους μάνατζερ τους για να ενημερώσουν και την UEFA, ώστε σε περίπτωση που γίνει ένα μπράφ, ας πούμε, μέσα στον Οκτώβριο, μέσα στον Νοέμβριο, να έχουν περιθώριο και να δοθεί το δικαίωμα στους 30-40 ποδοσφαιριστές. Λέμε για τους ποδοσφαιριστές, αλλά εδώ υπάρχει, πέρα από τους εργαζόμενους, τους άλλους, τους εκατοντάδες που μπορεί να υπάρχουν, είναι και οι ποδοσφαιρίστριες, έτσι, μην το ξεχνάμε γι' αυτό, γιατί είναι σε τρομερή άνθηση και στο Manchester και η City έχει πολύ καλή ομάδα και στο ποδόσφαιρο γυναικών. Θα πάρει όλο το σύλλογο η μπάλα, εννοείται, δεν θα πάρει μόνο το ποδόσφαιρο ανδρών, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, έχουν να ενημερώσουν την UEFA μήπως και πριν από την έναρξη 1η Ιανουαρίου των μεταγραφών υπάρχει παράθυρο για τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές να μπορέσουν άμεσα να πάρουν μεταγραφή και να συνεχίσουν την πορεία, να μην μείνουν άνεργοι δηλαδή για 2 ή για 3 μήνες. Είναι και αυτή μια παράμετρο στην οποία την εξετάζουν οι μάνατζερ, αλλά επισήμως δεν μπορούν να τοποθετηθούν.
1: Γιατί μετά δεν υπάρχει τιμωρία, έτσι.
0: Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει τιμωρία και κατά δεύτερο είναι σαν να λένε οι μάνατζερ ότι ξέρετε, εμείς είμαστε φευγάτοι. Δεν γίνεται να πούν κάτι τέτοιο οι ποδοσφαιριστές. Καταλαβαίνετε και υπό ποιες συνθήκες αγωνίζονται οι ποδοσφαιριστές μετά από αυτά όλα τα γεγονότα που υπάρχουν. Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι μας στο πρώτο λεπτό και η Εθνική επιχειρεί την πρώτη της επίθεση με σέντρα τώρα. Μια κεφαλιά είναι γκολ. Ω, παρολίγο, κεφαλιά του Μασούρα. Ο τερματοφύλακας πάνω στη γραμμή διόρθωσε την μπάλα. Παρολίγο να σκοράρει η Εθνική με το καλημέρα, με την έναρξη της αναμέτρησης. Ήταν η πολύ ωραία σέντρα από το Τσιμίκα και η κεφαλιά του Μασούρα.

0: πριν κλείσουμε, να, επειδή έχουμε αφήσει μια κρεμότητα, ξεκίνησε το πρωτάθλημα της Elite League, της Α2 μπάσκετ ανδρών δηλαδή. Είχαμε την πρώτη αγωνιστική, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, αύριο θα ολοκληρωθεί, αλλά είχαμε αρκετά παιχνίδια και να πούμε και πώς θα διεξαχθεί αυτό το πρωτάθλημα, το οποίο μπορείτε να το παρακολουθήσετε αποκλειστικά από την τηλεόραση της ΕΡΤ 2 και γενικά από τα κανάλια της ΕΡΤ. Χθες είχαμε Σοφάδες Αμίντας 70-61, Κομωτινή Πρωτέας Βούλας 77-72, Παπάγου Πανερυθριακός 92-111, Χαλκίδα Μαχητές Πειραματικού 77-73, Μεγαρίδα Κόρυβος Αμαλιάδας 76-59, στο παιχνίδι που άνοιξε την ευκλία την Παρασκευή Λαύριο Ψυχικό 74-55. Σήμερα είχαμε την ιστορική πρώτη νίκη στην Elite League της αναγέννησης Αρκαλοχωρίου, που επικράτησε του Γλαύκου Εσπέρου με 87-79, ενώ η δράση για την πρεμιέρα ολοκληρώνεται αύριο στις 8 η ώρα στον Άγιο Δημήτριο με την αναμέτρηση μεταξύ του Κρόνου και του Πανιωνίου από την ΕΡΤ 2 Sport, εννοείται και, αυτό, και αυτή η αναμέτρηση. Λοιπόν, έλεγα για την Elite League, Δημήτρη, ότι είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο πρώτα απ' όλα δεν ξέρεις, τους ξημερώνει, δηλαδή κάποιες ομάδες συνήθως ξεχωρίζουν, αλλά με τη διαδικασία του Final Four και όλα αυτά, ξέρεις, ποτέ δεν είσαι και σίγουρος. Συνολικά είναι 16 ομάδες πρώτα απ' όλα να πούμε, οι οποίοι θα διεκδικήσουν 2 ανόδους στη GPL, ενώ 4 θα υποβιβαστούν στη National League 1, έτσι λέγεται η τρίτη κατηγορία, να το πούμε σωστά. Αδιαφεσβήτητα, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος υπάρχει φαβορή για την Elite League και τον τίτλο φέτος παίρνει ο Πανιώνιος μέχρι στιγμής, ως φαβορή δηλαδή, πρώτο φαβορή, που έπεσε και υποβιβάστηκε την περασμένη σεζόν από τη GPL. Νίκος Καραγιάννης στο τιμάνι, με αρκετούς παίχτες που διαθέτουν εμπειρία, είναι το νούμερο ένα φαβορή για την άνοδο. Πέρα του Πανιωνίου, το Λαύριο, μπαρτοκαπνισμένο, γνωρίζει από ανόδους και
1: χρόνια στην Super League, λέω.
0: Ναι, στην κορυφαία κατηγορία, σωστά, το Λαύριο. Ο Παπάγου, που πέρσι ήταν πολύ εντυπωσιακός, δεν ξεκίνησε πολύ καλά φέτος, αλλά είναι πάντα μέσα. Υπάρχουν και σταθερές δυνάμεις όμως της κατηγορίας, όπως είναι ο Πρωτέας Βούλας και η Μεγαρίδα, που προέρχονται και από το περσινό Final Four, να μην το ξεχνάμε. Μάλιστα, η Μεγαρίδα ήταν και πρόπερση. Και η περασμένη σεζόν ήταν πάρα πολύ καλά. Ο Αμίντας, ο Κόρυβος, το Ψυχικό, ο Παρενθριακός και η Κομωτινή, που επανήλθε, ανήκουν στην κατηγορία αυτών των ομάδων που ξέρουν πολύ καλά το συγκεκριμένο πρωτάθλημα και πάντα έχουν και πρωταγωνιστικό ρόλο. Σε υψηλή κατηγορία φιλοδοξίας, θα έλεγα, τέλος πάντων, είναι και η Αγία Χαλκίδας, που θέλει να σταθεροποιηθεί σε αυτό το επίπεδο. Δεν είναι εύκολο, αλλά θα το επιχειρήσει. Οι Σοφάδες, οι Μαχητές Πειραματικού Πεύκων, αυτή η προσπάθεια που κάνουν σε αυτήν την κατηγορία, τις έχουμε χωρίσει σε κάποια

0: καλοπάτια, να το πω έτσι, αλλά όλα αυτά μπορούν να τροπούν και στην πορεία του πρωταθλήματος. Υπάρχουν και νέες ομάδες που για πρώτη φορά θα συμμετέχουν, όπως ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου, επιστρέφει σε μια κατηγορία που γνωρίζει μεν, αλλά...
1: Μυριούνης.
0: Ναι, από εκεί ξεκίνησε ο Μεργιούνης, σωστά, και νομίζω ότι είναι και προπονητής τώρα εκεί.
1: Στον Κρόνο είναι.
0: Νομίζω ότι πήγε στον Κρόνο ή διοικητικά κάτι είναι. Κάποια στιγμή θα τα πούμε και με τον Χρήστο. Υπάρχει και ο Γλαύκος Έσπερος, είναι ο μοναδικός από τους προβιβασμένους που δεν έχει προηγούμενη συμμετοχή σε Little League για πρώτη φορά, στην Α2 δηλαδή, και σύλλογος της Πάτρας, έτσι. Και υπάρχει και αυτή η ξεχωριστή περίπτωση, γι' αυτό είπα προηγουμένως είναι ιστορική νίκη σημερινή, που πέτυχε η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, είναι κριτική ομάδα, εντάξει, για όσους δεν το γνωρίζουν, λέω, που εξασφάλισε μέσω Wild Card τη συμμετοχή της μέσω της ΕΟΚ, δηλαδή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, για μια ομάδα που εκπροσωπεί το Αρκαλοχώρι μεν, αλλά συνολικά και όλη την Κρήτη στη δεύτερη αυτή κατηγορία του πρωταθλήματος. Είναι πραγματικά ιδιαίτερη ομάδα, η οποία πέτυχε και με το καλημέρα την πρώτη της νίκη. Τα εισιτήρια τώρα πώς θα προκύψουν ανόδου και τι θα γίνει με τον υποβασμό. Αρχικά με τον υποβασμό, οι δύο ομάδες που θα τερματίσουν τελευταίες στη βαθμολογία της κανονικής περίοδου, η 15η και η 16η θέση, μεταφέρονται απευθείας στην National League. Πέφτουν κατευθείαν. Δύο οι τελευταίοι πέφτουν κατευθείαν. Οι δύο επιπλέον ομάδες που θα υποβαστούν προκύπτουν από τις θέσεις 11 έως 14 μέσω των play-outs. Έτσι. Η ομάδα που θα τερματίσει την πρώτη θέση και έχει τουλάχιστον τρεις νίκες διαφορά, πρόσεξε το αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό, με την ομάδα της δεύτερης θέσης, δηλαδή η απόστασή τους είναι τουλάχιστον τρεις νίκες, παίρνει απευθείας στην άνοδο.
1: Ίσως λίγο δύσκολο, ίσως λέω.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, επειδή έχει συμβεί, πηγαίνει η ομάδα που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο με τρεις νίκες και παραπάνω από τη δεύτερη, πάει σε διαδικασία final. Έχει πάει δηλαδή, έχει τύχει, δεν θυμάμαι ποια ήταν η ομάδα. Τελικά δεν τα κατάφερε, γιατί εκείνη την περίοδο σε αυτό το Final Four δεν ήταν η κατάλληλη, έχασε ένα match και τελικά δεν ανέβηκε.
1: Ναι, το ίδιο όμως λέμε και για την Ευρωλίγκα.
0: Ναι, αυτό συμβαίνει και με την Ευρωλίγκα, αλλά εντάξει, εν πάση περιπτώσει, σε ένα πρωτάθλημα Elite League δεν χρειάζεται. Οπότε ο πρώτος, εάν έχει διαφορά, αισθητή διαφορά, από το, δηλαδή με τρεις νίκες διαφορά, ανεβαίνει απευθείας. Και η άλλη άνοδος θα κριθεί σε Final Four με τις ομάδες που θα προκύπτουν από τα play-offs στις θέσεις 2-9. Σε αυτή τη συνθήκη το Final Four διεξάγεται κανονικά με ημιτελικούς και τελικούς για το τελευταίο εισιτήριο της άνοδου. Σε διαφορετική περίπτωση, τα play-offs θα αποτελούνται από τις ομάδες που τερμάτισαν από τις θέσεις 1-8. Δηλαδή, αν ο πρώτος δεν έχει την αισθητή διαφορά των τριών
1: νικών, θα παίξουν 8 ομάδες.
0: Θα παίξουν
1: Final 8. Eight,
0: ναι, 7 γίνησαν Final 8, μια διαδικασία μέχρι να φτάσουν στο Final Four. Τα ζευγάρια στο Final Four δεν προκύπτουν με τον παραδοσιακό τρόπο όμως. Οι δύο ομάδες με την υψηλότερη θέση θα αναμετρηθούν και η νικήτρια κερδίζει την άνοδο. Είναι ξεκάθαρο ο κανονισμός και η ηττημένη θα αγωνιστεί με τον νικητή του άλλου βαριού για το δεύτερο εισιτήριο. Τώρα σας είπαμε σε γενικές γραμμές τι γίνεται σε ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει ταλέντο, έχει suspense, έχει πολύ ωραία παιχνίδια και θα μεταδίδεται από τα κανάλια της ΕΡΤ αλλά και μέσω του καναλιού της ΕΟΚ στο YouTube.

0: Ελλάδα-Γερμανία στο 1ο λεπτό. Μπήκαμε στο 10ο. Παραμένει το 0-0 στη Ντούμπα αυτή η αναμέτρηση. Με τους Γερμανούς τα τελευταία λεπτά να έχουν πάρει κάποια πρωτοβουλία κινήσεων, χωρίς όμως να απειλούν ιδιαίτερα κάποια σούτ έξω από την περιοχή και μέχρι εκεί, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Και εμείς, Δημήτρη, με αυτά και με αυτά.
1: Η θεωρία ότι βγαίνει
0: βαλόρα. Φτάσαμε στο φινάλε και τη σημερινή αναμέτρηση. Ήταν η βραδινή Μπαλαδόρη με τον Δημήτρη Καϊμά και τον Τάσο Επιτρόπου. Ξετυλίξαμε το κουβάρι τη αθλητική ενημέρωση. Σας μιλήσαμε και για πολλά κοινωνικά θέματα. Μέχρι για κοπηλασία σήμερα. Είχαμε και φυσικά με τον Χάρη Κουτουλογέννη στην κονσόλα των ήχων. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσούκαλος με το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά με την δική τη ξεχωριστή εκπομπή, η Ολίνα Ξενοπούλου. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Μεγάλες ζημιές και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη επί τρεις ημέρες. Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικους, ενώ αυτοψία αρχίζουν αύριο κυβερνητικά κλιμάκια στις πληγήσεις περιοχές. Ενώ σύμφωνα με την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων. Μιλοπόταμος, Ιεράπετρα και οροπέδιο Λασιθίου έχουν υποστεί τις περισσότερες ζημιές. Στο οροπέδιο Λασιθίου, ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη. Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική, τόνισε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου Γιώργος Αθανασάκης, συμπληρώνοντας ότι πρέπει να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων, ενώ ανέφερε ότι αύριο θα είναι παρόν στη σύσκεψη με το κυβερνητικό κλιμάκιο. Εφιαλτικές είναι οι εικόνες και στα Ζωνιανά. Οι δρόμοι του χωριού μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να γκρεμίσουν γέφυρες και να σπάσουν τα τοιχεία των ρεμάτων προκειμένου να βρει διέξοδο το νερό. Όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μυλοποτάμου θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και την Τρίτη. Πολλά τα προβλήματα και στα δυτικά του νομού Χανίων. Οδοποίη, αγροτικοί δρόμοι, δίκτυα νερού, καστανοκαλλιέργειες και επιμνηστάσια έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές, δήλωσε ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης, προσθέτοντας ότι τη Δευτέρα θα αιτηθεί ο Δήμος να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με τον κύριο Μαλανδράκη, και οι ζημιές στο δρόμο σε Λινιώτικος γύρος είναι εκτεταμένες και τμήματα της ασφάλτου έχουν παρασυρθεί. Αμφίροπη προμηνύεται η εκλογική μάχη στη Βραζιλία, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ως πιθανότερο σενάριο τη διεξαγωγή δεύτερου γύρου. Ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δηλώνει ότι η κυριαρχία της Βραζιλίας διακυβεύεται απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις. Ο αριστερός ηγέτης χαρακτήρισε τις εκλογές της Κυριακής ως μια επιλογή ανάμεσα στη δημοκρατία και τη βαρβαρότητα, ενώ συντηρητικός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, βγαίνοντας από το εκλογικό κέντρο, δεσμεύτηκε να απελευθερώσει τον βραζιλιάνικο λαό. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανασκόπησή του, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στο επίκεντρο βρίσκεται το πετρέλαιο Θέρμας, με στόχο η τιμή του να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, εν ώψη της έναρξης διάθεσης του στις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επανέφερε το αίτημα προς την Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Μήνυμα παρέμβασης για την επιστροφή των κληπτών του Παρθενώνα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο με αφορμή τη Συμφωνία Ελλάδας και Βουλγαρίας για την επιστροφή κοιμηλίων. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκφράζει την ευχή και την ελπίδα αυτή η εξέλιξη να αποτελέσει ευρύτερο παράδειγμα και έμπνευση που θα οδηγήσει τις αρμόδιες αρχές και άλλων χωρών να συμβάλλουν θετικά στον επαναπατρισμό πολιτιστικών θησαυρών που έχουν αποσπαστεί, όπως τα κλιπτά του Παρθενώνα. Το μνημείο αυτό, σύμβολο για ολόκληρη την ανθρωπότητα, περιμένει σιωπηλά και υπομονετικά την επανένωσή του με τα υπόλοιπα οργανικά μέλη του που απομακρύθηκαν βία σε ξένους τόπους, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Εντολή να εξεταστούν τα μέτρα ασφαλείας για τις διεθνείς πτήσεις προς το Ισραήλ μετά την επίθεση που σημειώθηκε αυτή την εβδομάδα σε πτήσεις της εταιρείας Fly Dubai των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, έδωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση βρίσκεται ο οδηγός αγωνιστικού αυτοκινήτου μετά από ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της δεύτερης ανάβασης Αγρινίου. Ήδη έχει μεταφερθεί διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Άρτας, φέροντας βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά, έθριος καιρός προβλέπεται για αύριο με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6. Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, από 12 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Ολίνα Ξενοπούλου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα, αγαπημένοι μας φίλοι, κυρίες και κύριοι, από το στούντιο του Earth News Radio 105,8 της ελληνικής ραδιοφωνίας. Βρισκόμαστε στις συναντήσεις μας. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Κοντά μας είναι ο Χάρης Κουτουλογιάννης στην τεχνική επιμέλεια και το συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Ξεκινήσαμε με την Στέλλα Χασκίλ και τον Μάρκο Βαμβακάρη στο αράπικο λουλούδι, γιατί σήμερα έχουμε ένα αφιέρωμα στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον φεστιβάλ, το τρίτο Athens Rebetiko Festival, το οποίο πρόκειται πολύ σύντομα να λάβει χώρα στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικό Μολύβι, την Παρασκευή 9, Σάββατο 10, Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Και κοντά μας έχουμε τον εκλεκτό μου καλεσμένο, τον κύριο Γιάννη Τσιαντή, ο οποίος είναι ιατρός, καρδιολόγος, συγγραφέας και μουσικός, και θα μιλήσουμε μαζί του για το φεστιβάλ. Τον υποδέχομαι με μεγάλη χαρά. Κύριε Τσιαντή, γεια σας, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε θερμά για το βήμα και για τα καλά λόγια που είπατε.
0: Αλίμονο, ξέρετε, αγαπάμε πάρα πολύ το ρεμπέτικο και αυτό θα τα πούμε στη συνέχεια. Να πούμε ότι είναι ένα ελληνικό αστικό λαϊκό τραγούδι, έτσι. Γεννημένο στον 19ο αιώνα, θα τα πούμε αυτά. Εγώ θέλω να αναφέρουμε στους ακροατές μας, φυσικά δεν θα μπορούσα να αναλυώσει, η ΕΡΤ είναι χορηγός σε αυτή την εκδήλωση. Σας δίνω το λόγο για να μας δώσετε τα στοιχεία και ταυτόχρονα να μας πείτε κι εσείς ποια είναι η δική σας θέση σε σχέση με το φεστιβάλ. Έχετε μια πολύπλευρη δραστηριότητα και αναρωτιέμαι και πώς θα καταφέρνετε όλα αυτά, κύριε Τσιαντή.
1: Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να πω ότι το ρεμπέτικο δεν είχε την ανάγκη ενός ρεμπέτικου φεστιβάλ έτσι για να καθιερωθεί. Uh-huh. Όμως έρχεται ένα πολυσυμμετοχικό έτσι τριήμερο μουσικό φεστιβάλ. Θα έλεγα είναι σαν ένα, πώς να το πω, μοσαϊκό event, δηλαδή έχει πάρα πολλά κομματάκια με κεντρικό άξονα το ρεμπέτικο. Uh-huh. Το οποίο προσπαθήσαμε από διάφορες οπτικές, με τη συμμετοχή αναγνωρισμένων ακαδημαϊκών, μουσικολόγων, δημοσιογράφων, ραδιοφωνικών παραγωγών, αλλά και έτσι κορυφαία μουσικά ονόματα καλλιτεχνών, να συνθέσουμε αυτό που λέμε ρεμπέτικο. Και αυτό γιατί? Δηλαδή δεν είναι ένα φεστιβάλ που θα έρθουμε μόνο να ακούσουμε μουσική, να δούμε τις φοβερές συναυλίες, τις φοβερές θεματικές, να χορέψουμε, να φάμε και να διασκεδάσουμε. Θα μάθουμε κιόλας. Mm. Γι' αυτό βάλαμε και τους ακαδημαϊκούς. Θέλαμε δηλαδή να δημιουργήσουμε, αυτή ήταν και αρχική ιδέα δηλαδή όταν δημιουργήθηκε αυτό το φεστιβάλ, να δημιουργήσουμε, θα το έλεγα έτσι, μια πολιτισμική όσμωση από όλους αυτούς που ασχολούνται με αυτό το είδος. Για ποιο λόγο όμως, Γιάννη? Για να δημιουργηθεί κατά κάποιο τρόπο ένας κοινός τόπος, που εκεί θα είναι ο τόπος που θα προσφέρει προς τη διάσωση και διάδοση αυτού του είδους, όπως καλά είπατε, του αστικού λαϊκού τραγουδιού, που θα πρέπει να το πούμε ότι είναι ο ακρογωνίος λίθος της ελληνικής μουσικής μας κληρονομίας. Γι' αυτό άλλοτε έχει μπει και στη λίστα της UNESCO. Άρα είναι ένα τρίμερο γεμάτο, ξεκινάει νωρίς από το μεσημέρι, φτάνει μέχρι αργά το βράδυ, με δύο αίθουσες, μια εσωτερική, μια εξωτερική, που γίνονται παράλληλες δράσεις, που τελειώντας στην εσωτερική, βγαίνει στην εξωτερική, με εκθέσεις βιβλίων, με εκθέσεις μουσικών οργάνων, με εκθέσεις από γραμμόφωνα, φωτογραφιών, έχει πάγκους με βιβλία που ασχολούνται με αυτό το είδος, με CD. Δεν είναι δηλαδή μόνο ότι θα έρθουμε να ακούσουμε, με σεμινάρια, με καρδιοζωπαίχτες, ακόμα και έχουμε και μουσικά δρόμενα για τα παιδιά, σαν να κάνουμε μια εισαγωγή και στα παιδιά προς τι εστί το ρεμπέτικο τραγούδι.
0: Εξαιρετικό, και είναι και η οργάνωσή του δεν είναι απλή υπόθεση. Αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να πήγε πολύ καλά τα δύο χρόνια που προηγήθηκαν. Και να πούμε και ότι το διοργανώνει και το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής, το οποίο θα το σχολιάσουμε και αυτό. Στο Εγάλιο θα λάβει χώρα.
1: Ναι, ναι. Το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής, η λεγόμενη Γκρέκους, που είμαστε τρεις άνθρωποι, ο Τάσος Κακλαμάνης, ο Νίκος ο Πρωτόπαπας και εγώ, ο Γιάννης Αντής, αλλά μαζί με τους άλλους δύο μας φίλους και συνεργάτες, το Σωτήρη Παπατραγιάννη και την Κατερίνα Τσιρίδου. Δηλαδή, πέντε άνθρωποι το στήσαμε αυτό. Θα έλεγα, θα χρησιμούσα μια λέξη έτσι, ιατρική κακή, αλλά και μεταφορικά. Δηλαδή, ήθελε ανθρώπους ψυχωμένους για αυτό το είδος, για να μπορέσουν να στήσουν όλη αυτή την οργάνωση. Και εμείς δεν το πιστεύουμε στο πρώτο μας φεστιβάλ, ότι ξεκινήσαμε κάτι με τόσο κόπο και με τόσο αγάπη, που δεν φάνηκε ο κόπος μας, που τώρα έτσι εκ των υστέρων καταλαβαίνω ότι ήταν λόγω της έντονης αγάπης, της βιωματικής αγάπης που έχουμε σε αυτό το είδος,

0: συνέχεια.
1: Ναι, θέλει δυνατή καρδιά, κύριε Τσιαντή. Άλλωστε εσείς και ως καρδιολόγος γνωρίζετε πολύ καλά ότι η καρδιά μας είναι συνέστημα, είναι αυτό που εκφράζει την αγάπη, το συνέστημα. Οι άλλοι συνάδελφοι που απαρτίζουν αυτό το αρχείο είναι επίσης γιατροί?
0: Όχι, δεν είναι γιατροί.
1: Έχουν άλλη ειδικότητα.
0: Έχουν άλλη ειδικότητα, ναι, αλλά κάποιοι είναι μουσικοί, κάποιοι, ο ένας είναι χημικός μηχανικός, δουλεύουν σε μεγάλες εταιρείες, ο άλλος είναι γραφίστας. Εγώ τώρα είμαι γιατρός και ειδικότητα είμαι και καρδιολόγος, που εμένα πάντα με συνόδευε η μουσική και η συγγραφή με την καρδιολογία, σαν όλα αυτά να συμπληρώνουν αυτή την ανθρωποκεντρική μου επιστήμη, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, μου σπούγγιζε, το έχω ξαναπεί, μου σπούγγιζε τον υδρότα μου τη καθημερινότητά μου από την ιατρική. Και η μουσική και μάλιστα το ρεμπέτικο, αν σκεφτείτε, γιατί το ρεμπέτικο τραγούδι απαρτίζεται από ρυθμό, ένα, από λόγο, δύο, παρένθεση, λαϊκή ποίηση, σπουδαίο είδος ποίησης, και κίνηση. Αυτά είναι τρία κιταρικά χαρακτηριστικά που έχει και ο ίδιος ο άνθρωπος. Θέλοντας να πω έτσι, να μεταφέρω ότι το ρεμπέτικο δεν το αντιμετωπίζουμε ως ένα είδος μουσιακό που το βάλαμε στη βιτρίνα και απλά το κοιτάμε απομακρυσμένα. Το αντιλαμβανόμαστε σαν ένα κύτταρο μουσική, θα έλεγα, έτσι, το οποίο έχει συνέχεια και ζωντάνια, που εμείς τώρα οι νεότερες γενιές πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με σεβασμό, αλλά όχι ως μουσιακό είδος. Ένα είδος που υπήρξε, ναι, ήταν 50 χρόνια, μισό αιώνα, συνοδεύτηκε από όλα τα μεγάλα γεγονότα της ελληνικής ιστορίας, γι' αυτό και άλλωστε οι δίσκοι γραμμοφώνου, αν ακούσουν μερικοί, είναι σαν να διαβάζουν μια εφημερίδα εποχής. Μιλάνε για τα ιστορικά γεγονότα. Εκτός δηλαδή από τις θεματικές τις μεγάλες που έχουν, που είναι το πάθος, ο έρωτας, η απόγνωση, ο απόκληρος κτλ. Άρα είναι ένα είδος το οποίο μας ανήκει, ειδικά στην Ελλάδα, που όποια πέτρα και να σηκώσεις θα βρεις αυτή τη ρίζα.
1: Ναι, και μάλιστα πρέπει και να κάνουμε αναφορά στο ότι αναπτύχθηκε το είδος αυτό στα λιμάνια και τα αστικά κέντρα κυρίως, και με την άφιξη των προσφύγων μας το 22, έτσι, που φέραν μια μουσική σύνδεξη μαζί με την Σμυρναϊκή παράδοση. Πιστεύω ότι πάντα αυτό μας καθορίζει, έτσι δεν είναι? Στην ιστορία μας.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι ένα από τα πιο κομβικά σημεία το πώς ζυμώθηκε όλο αυτό, ξεκινώντας από το προπολεμικό ρεμπέτικο, το οποίο όντως ήταν, να χρησιμοποιήσω ξενική λέξη, ήταν πιο underground, δηλαδή ήταν όντως του λιμανιού, πολλές φορές ήταν της φυλακής, ήταν της απόγνωσης και του απόκληρου. Ήθελε να συμπληρωθεί από όλες αυτές τις τεράστιες ορχήστρες και όλα αυτά τα ηχοχρώματα της Ιωνίας. Ήθελε να ζυμωθεί με αυτό το είδος. Και το καζάνι να βγάλει αυτό που ονομάζουμε αστικό λαϊκό τραγούδι και που γνωρίζουμε όλοι μας. Ναι, η ζήμωση αυτή ήταν κομβική και για να διανθίσει όλο αυτό το είδος.
1: Και από τη μουσική συνδυάζει στοιχεία δημοτικής μουσικής, βυζαντινούς ύμνους, οθωμανικά ακούσματα, αλλά έχει και δυτικές επιρροές, έτσι μουσικά πώς θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε?
0: Είναι μια φοβερή γέφυρα Ανατολής και Δύσης. Ξεκινάει σίγουρα από πολύ παλαιά, από βυζαντινούς ήχους, από πλάγιο τέταρτο, και φτάνει μέχρι δυτικούς δρόμους. Ειδικά ο Μάρκος, που ξέρει να κάνει και ντουζένια, δηλαδή τα λεγόμενα κουρδίσματα, κούρδιζε ανάλογα, είναι και ένας μεγάλος δάσκαλος που άφησε παρακαταθήκη όλα αυτά τα κουρδίσματα στις νεότερες γενιές. Είναι μια ιστορία της Ελλάδας που λες και είναι μια συνέχεια των βυζαντινών χρόνων, περνώντας σε στοιχεία παράδοσης, και όλο αυτό να δημιουργεί και να ανθίζει ένα μπουμπούκι που λέγεται ρεμπέτικο τραγούδι.
1: Εξαιρετικό. Και τα βασικά όργανα του ρεμπέτικου, κύριε Τσιαντή, ποια είναι? Είναι το μπουζούκι σίγουρα, όπως είπαμε.
0: Είναι μπουζούκι, κιθάρα, μπαγλαμάς, αλλά αν θα πούμε για τη λαϊκή ζυγιά, μπαίνει και το ακορντεόν. Δεν μπορούμε να αφήσουμε απ' έξω αυτές τις μυρναίκες ορχήστρες που συνοδευόντουσαν σίγουρα με βιολιά, ακόμα και με σαντούρια. Ναι. Θα μου πείτε, είναι ρεμπέτικο? Το σμυρναϊκό είδος εντάσσεται σε αυτό που λέμε αστικό λαϊκό τραγούδι. Γιατί αυτά στα πατάρια παίξαν όλοι αυτοί μαζί, και στον Πειραιά που ήρθαν ως πρόσφυγες. Δηλαδή, στον Πειραιά οι Σμυρνοί που ήρθαν, ή οι Μικρασιάτες μάλλον ευρύτερα, βρεθήκανε στον Πειραιά, έτσι. Στον Πειραιά παίξανε μαζί με τους Πειραιώτες, που ήταν λίγο πιο άγριοι, θα το λέγαμε εντός εισαγωγικών. Καταφέραν όμως η μουσική

0: και να συνδέσει όλες αυτές τις διαφορετικές επιρροές αλλά και τη διαφορετική κοινωνική τάξη. Mm. Δηλαδή είναι, έχει μια ένωση η μουσική, δεν είναι ένα δυνατό στοιχείο, γι' αυτό και από αρχαιοτά το χρόνο μέχρι σήμερα δεν βγαίνει από τη ζωή μας. Δηλαδή φανταστείτε, έλεγε ο Νίτσε, ότι κάπως το έλεγε, δεν μπορώ να σας το μεταφέρω επακριβώς, αλλά να φανταστούμε τη ζωή μας χωρίς μουσική, δηλαδή να μην υπάρχει μουσική. Η μουσική υπάρχει και γύρω μας, στα πουλιά, στους ήχους κτλ. Mm-hmm. Όλα αυτά τα μελωδικά
1: στην ομιλία μας, στο λόγο.
0: Στην ομιλία μας, ναι, ναι. Μα είπαμε ότι ο ίδιος άνθρωπος είναι ρυθμός. Mm-hmm. Πάλετε, η καρδιά πάλετε, mm-hmm. ο εγκέφαλος πάλετε.
1: Ναι. Το αίμα έτσι όπως κυλάει είναι φοβερό, έτσι έχει αυτό το ρυθμό, τον τόνο.
0: Το ρεμπέτικο εμένα έτσι προσωπικά με κεντρίζει, γιατί είναι σαν να είναι μέρος της ζωής μου. Δηλαδή θα με κάνει να κλάψω, θα με κάνει να διασκεδάσω, να γελάσω, να θρυνήσω. Βάζουν και αυτό μέσα. Δηλαδή στην Ελλάδα, όπως είπαμε τα παραδοσιακά, τα ιππερώτικα, έτσι και τα ρεμπέτικα έχουν ακόμα και τους μανέρες μέσα που μπορεί να θρυνούν κάποιον με ένα τραγούδι. Και στο τέλος παρατηρούμε στους μανέρες ότι, ρε παιδί μου, εκεί που είναι αργό το τέμπο και ο άλλος λέει κάτι πολύ πικραμένο, στο τέλος βάζει ένα γρήγορο ρυθμό. Γιατί είναι της ανατάσεως όλο αυτό. Δηλαδή ακόμα και ο θρήνος που θα αποδώσει σε κάποιον που έφυγε δικό σου φεύγει μετά με ένα ρυθμό ανάτασης. Έχει, και αυτά δεν είναι δικά μου λόγια, είναι εντάξει, οι μουσικολόγοι σαφέστατα θα τα αναλύανε καλύτερα. Εγώ τα λέω και λίγο ιατρικό συναισθηματικά.
1: Ναι. Καλώς. Αυτός ο συνδυασμός είναι μοναδικός. Συνήθως θεωρούμε ότι οι γιατροί είναι λίγο πιο αποστασιοποιημένοι, αλλά με χαροποιεί πολύ αυτό που λέτε. Ναι. Επειδή εσείς είστε και τραγουδοποιός, έχετε γράψει τραγούδια. Στίχους κοινωνικού και ιστορικού περιεχομένου, όπως ο μύθος του Κωστή που αναφέρεται στον Κωστή Χριστοφίδη, το Φτάνει με θέμα της γυναικοκτονίας, κάτι πάρα πολύ επίκαιρο σε ερμηνεία της Φωτεινής Βελεσιώτου. Αυτά τα τραγούδια σας έχουν επηρεαστεί από το ρεμπέτικο? Όχι αμιγώς ίσως, αλλά εμπέσως.
0: Ναι, σχεδόν τα μουσικά μου έργα επηρεάζονται από το ρεμπέτικο. Γι' αυτό κιόλας και τα βιβλία μου είναι συγγραφές κατά βάση.
1: Ναι.
0: Τα βιβλία μου συνοδεύονται και από μουσικά άλμπουμ. Mm-hmm. Γιατί ρε Γιάννη, γιατί δεν ξέρω ειλικρινά, όταν γράφω, γράφω θέλοντας να γράψω έτσι όπως θα το άκουγα. Δηλαδή, σαν να μπαίνει λίγο η μουσική μέσα σε αυτό. Τι είναι πρώτο ή δεύτερο, τίποτα. Παράλληλα γεννιούνται αυτά. Και η γραφή και η μουσική. Ναι, στα βιβλία μου υπάρχουν στοιχεία του ρεμπέτικου, γι' αυτό αν ας πούμε τα ξεφυλίσουμε, αν τα σκαλίσουμε λιγάκι, θα δούμε λαϊκούς δρόμους από κάτω, προσπαθώντας ακόμα πολλές φορές και στην ποιήση αυτή τη λαϊκή ποιήση, που γι' αυτό θα έπρεπε να ανοίξουμε συζήτηση, τι εστί, ξέρω εγώ, η ευτυχία η Παπαγιανοπούλου, η λαϊκή ποιήση του ρεμπέτικου είναι τρομακτικό είδος, γιατί μπορείς όλους να... Εμένα, ας πούμε, την αγαπάω την ποιήση πολύ και μου αρέσει να διαβάζω, αλλά ακούγοντας πολλές φορές στίχους στο ρεμπέτικο, που δεν χρειάζεται να πάρεις ένα λεξικό, δεν έχει φιωριτούρικες λέξεις, έτσι λίγο, και σου δίνει την κατάλληλη λέξη που τη χρησιμοποιούμε καθημερινά σε εκείνο το σημείο που σου μπαλωθιάζει ειλικρινά τα στοιχεία.
1: Εξαιρετικό. Αυτό που λέτε, ναι, ειδικά δηλαδή, τη Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, είναι φοβερό αυτό που λέτε.
0: Είναι φοβερή η στίχη, εκπληκτική. Δηλαδή,
1: είναι στο κέντρο μέσα, χτυπάει κέντρο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ευτυχώς έχουμε και μεταγενέζους που έχουν επηρεαστεί από αυτή τη λαϊκή ποιήση και έχουν γράψει διαμάντια οι άνθρωποι όπως ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος, η Λίνα Νικολακοπούλου κτλ.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά
1: ναι.
0: Όλα αυτά λες και σέρνεται μία βάση από την ευτυχία, από αυτούς όλους πίσω που γράψανε με πόνο βιωματικά πολλές φορές και άκρο συναισθηματικά. Είναι τρομερό και αυτό είναι αληθές. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι είναι αλήθεια. Ακούς ένα ρεμπέτικο και λες, επειδή μου είναι αληθές. Το καταλαβαίνω.
1: Μπαίνει μέσα στο βαθιά. Βέβαια. Δεν είναι καθόλου εγκεφαλικό. Μπορεί βέβαια να έχει μεγάλη απήχηση και σε ένα επίπεδο πιο πνευματικό, αν θέλετε, με τις ιδέες και τις έννοιες τις κοινωνικές που θίγει, αλλά βασικά σε πιάνει στην καρδιά, στο συνέστημα.
0: Σε πιάνει στο συνέστημα. Ακόμα, ας πούμε, και εκείνο το είδος που μπορεί να μιλήσει για φυλακές ή ξέρω εγώ, για καταγόγια και τεκέδες και τα λοιπά. Αντιμετωπίζεται, δεν έχει προτροπή, αντιμετωπίζεται αυτό που σας είπα και πριν, σαν μια εφημεριδούλα. Δηλαδή, λες, κοίτα ρε παιδί μου, υπήρχαν γυναίκες μέσα σε τεκέδες. Ήτανε μαζί με άντρες. Δηλαδή, τι γυναίκες να ήταν αυτές? Μπαίνει σε έναν κόσμο, παύλα, υπόκοσμο, μυθικό. Και εντάξει, έχει έχει μια έχει ένα κινηματογραφικό καρέ.
1: Σίγουρα έχει ένα νουάρ οπωσδήποτε και μας ενδιαφέρει όλους, έτσι. Μας ενδιαφέρει πολύ αυτό το στοιχείο.
0: Εγώ είμαι και λίγο ρεμπετόπληκτος τώρα, ξέρετε, και τα λέω και όλα.
1: Όχι, καλά, αλλήμονο. Πρέπει και να περάσουμε και στους ακροατές μας αυτή την αίσθηση, γιατί είναι και πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται. Νομίζω ότι θα σας επισκεφτούν πάρα πολύ. Είναι γεγονός. Βλέπω εδώ ένα πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα πραγματικά, διότι όπως είπατε και στην αρχή της κουβέντας μας, δεν έχει μόνο, δηλαδή αυστηρά για το ρεμπέτικο η αναφορά σας δεν είναι αυτή. Εδώ βλέπω, ας πούμε, συναυλία ηχότων μαντολίνων Κύπρος, ρεμπέτικες αντιχήσεις με μαντολίνα, κουαρτέτο Μαλάντρο, συναυλία Ιφηγένεια Ιωάννου, έτσι στην πρώτη μέρα, ας πούμε, μόνο. Βλέπω επίσης συζητήσεις για το χασάπικο στη μουσικοχορευτική μας παράδοση και φαντάζομαι ακολουθούν και πολλά τις επόμενες μέρες.
0: Ναι, αυτό, το είπα στην αρχή, αυτό είναι για να δημιουργήσουμε αυτή την όσμωση. Δεν είναι, θα περάσουμε καλά, θα διασκεδάσουμε, ναι, θα τραγουδήσουμε, ναι, θα γλεντήσουμε, θα βγει αυτό που λέμε ζευτά, ναυκά κτλ. Αλλά πρέπει να μιλήσουμε και ακαδημαϊκά. Θα πρέπει να μιλήσουμε αυτό που παρουσιάζει ο Κυριάκος Κουβέντης, ένας σπουδαίος μουσικός που έχουμε, βιολιντής, για μένα είναι ο καλύτερος που έχουμε στην Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει. Θα μιλήσει για το χασάπικο, θα μιλήσουμε με μουσικολογικούς όρους. Mm-hmm. Θα μιλήσουμε για αυτή τη ζήμωση που έλεγα εγώ. Θα μιλήσουν άνθρωποι από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, mm-hmm, από ο Χαρκιολάκης, από το Μέγαρο Μουσικής, ο Ματζούρης, από τα ΚΕΠΕΜ, π.χ. Παραδοσιακά και διάφοροι άλλοι που συγγνώμη, mm-hmm, ο Γιώργος Τσάμπρος, ο δημοσιογράφος. Mm-hmm. Ανοίγοντας πάλι μια παρένθεση, θα πρέπει να πούμε δεύτερο ευχαριστώ στους χορηγούς επικοινωνίας, έτσι, mm-hmm, ΕΡΤ και δεύτερο, να το πω, mm-hmm, και εγώ, γιατί το είπατε μόνο εσείς και το αισθάνομαι από καρδιάς και δεν, ναι, το λέω έτσι τυπικά. Ναι. Και το λέω γιατί μας έχει...
1: ΕΡΤ News και, και δεύτερο.
0: Και δεύτερο, το ΕΡΤ News. Ναι, και, ναι, και μας έχετε, mm-hmm, στηρίξει, όχι, πρέπει να το πούμε, όχι με κανένα παρακαλετό. Δηλαδή, θέλουμε να κάνουμε αυτό. Ναι, εντάξει, ήταν, η απάντηση, ναι, ήταν η απάντηση άμεσα. Ναι. Απλά παρουσιάζοντάς σας κάτι που είναι σοβαρό, όχι... καταλάβατε το σοβαρό, μην το παρεξηγηθώ.
1: Είναι πολύ εμπεριστατωμένο. Αυτό είναι γεγονός. Ναι. Δηλαδή, μόλις δεις το δελτίο και καταλαβαίνεις αμέσως τι συμβαίνει, μόνο θα μπουν στη σελίδα σας, η οποία και αυτή είναι πολύ πλήρης. Μπορούν να έχουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται, γιατί θα μπουν στη σελίδα το Festival Athens, τρίτο, Third Athens Rebetiko Festival. Έτσι, με λατινικά, ναι, στοιχεία, ναι. Και να πούμε τώρα εδώ για το Σάββατο ότι βλέπω ότι υπάρχει συναυλία τα Πετροκάραβα, θέλω να σταματήσουμε σε αυτό, η οποία είναι βασισμένη στο βιβλίο σας το ομώνυμο, ναι, κύριε Τσιαντή, και αυτή η συναυλία περιλαμβάνει μουσικούς πολλούς από ό,τι βλέπω, είναι τραγουδιστές, ναι. Το Πετροκάραβα που αναφέρονται, είναι μυθιστόρημα το βιβλίο σας?
0: Ναι, είναι ένα μυθιστόρημα, εντάξει, κινείται μεταξύ ιστορικό-πραγματολογικών γεγονότων, δηλαδή, mm-hmm, υπάρχει μια βάση ιστορικής καταγραφής και από εκεί και πέρα μπαίνει ο μυθιστηριογράφος, μπαίνει και η μυθοπλασία. Βέβαια, αναφέρεται με τα αμφιλιακή εποχή, τι ρόλο, πώς εκεί το ρεμπέτικο, πώς και τι έγινε. Δηλαδή, ας πούμε, το Κάποια Μάνα να στενάζει ήταν ένα τραγούδι που τραγουδήθηκε και από τις δύο μεριές. Τραγουδήθηκε και από τους εξόριστους και από τους στρατιώτες, mm, που ήταν. Δηλαδή, είχε τρομερή. Με αποτέλεσμα στο τέλος το απαγορεύσανε. Mm-hmm. Ανοιχνεύουμε ακόμα και παραδοσιακά που διαδόθηκαν από στόμα σε στόμα. Ακόμα, εγώ μελοποίησα και ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, mm-hmm, από τα Μακρονησιώτικα που είχε ένα εκπληκτική γραφή. Ας πούμε, mm-hmm, ο Μπαρμπακάρας και ο γιος του, πώς έβλεπε το γιο να συντροφεύει τον πατέρα του σε συνθήκες ακραίες όπως ήταν στη Μακρόνισσο και να θέλει να τον περιποιηθεί για να έχει έναν αξιοπρεπή φευγιό παύλα θάνατο. Εντάξει, τώρα ποιήση Ρίτσο τρομακτική.
1: Βέβαια, καλά.
0: Είναι μια μουσικοκινηματογραφική παράσταση. Δεν ξέρω αν έπεσε στην υπόληψή σας. Την παίξαμε στις 5 Σεπτεμβρίου και στο Θέατρο Ρεματιάς με τη μοναδική, ήταν εκπληκτική, με τη Μάθα Βρετζίλα, τον Βασίλη Προδρόμου κτλ.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Ναι, τώρα, ναι, θα παίξουμε, mm-hmm, με τη Μαρία Φασουλάκη και τον Βασίλη Προδρόμου ως τραγουδιστές με φοβερή ομάδα από κάτω, mm-hmm, μουσικών. Είναι ένα...
1: Ναι, είναι τέσσερις μουσικοί, έτσι, ακόμη, γιατί, βέβαια.
0: Είναι μουσικοκινηματογραφική γιατί πίσω υπάρχει ένα ολόκληρο κλιπ, document clip, mm, το οποίο υπάρχει ανέκδοτο υλικό. Δηλαδή το καλοκαίρι πήγαμε με μια ομάδα κινηματογραφιστών και βιντεοσκοπήσαμε διάφορα, όχι περίεργα, άγονες γραμμές, άγωνα μέρη. Συγγνώμη, εκεί που δεν φυτρώνει ούτε αγριανθός, παραδείγματος χάρη.
1: Ναι. Να ρωτήσω σε σχέση με την απόδοση από πλευράς των ερμηνευτών πλέον, γιατί και για τα ονόματα που μας αναφέρατε, τους νεότερους, υπάρχει κάποια, είναι κάποιος συγκεκριμένος τρόπος που τραγουδιούνται τα ρεμπέτικα? Υπάρχουν δηλαδή, μπορούν οι περισσότεροι τραγουδιστές να τα τραγουδήσουν, ή υπάρχει κάτι στον ήχο ή στον τρόπο της άρθρωσης και της εκφοράς του λόγου και των, και των μουσικών θόγκων που διαφοροποιεί τα πράγματα?
0: Κοιτάξτε, ένας καλός τραγουδιστής, όντως, εδώ πρέπει να το πούμε ότι όντως έχει διδαχτεί το τραγούδι. Όταν μπαίνει στο είδος που λέγεται ρεμπέτικο, αν αποστηρώσει μόνο τις τεχνικές τις τραγουδιστικές, ωραία, θα ακούσεις κάτι και θα πεις ναι, προφανώς είναι ένας καλός τραγουδιστής, χωρίς όμως να σου κάνει αυτό το κλικ και αυτή τη διαφορά. Στο ρεμπέτικο, οι καλοί τραγουδιστές που έχουν διδαχτεί, που έχουν κάνει μαθήματα φωνητικής κτλ., μπαίνουν σε ένα mode συναισθηματικό και βιωματικό, να τραγουδήσουν, να ερμηνεύσουν τους στίχους, όχι να τραγουδήσουν τους στίχους, και να απελευθερωθούν με κλειστά μάτια σε αυτό που λέει το τραγούδι και ο ρυθμός. Άρα βάζουν συνέστημα. Το ρεμπέτικο χωρίς συνέστημα δεν γίνεται. Και το ρεμπέτικο είναι σαν την όπερα, έτσι. Είτε το αγαπάς είτε το μισείς.
1: Ναι, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη χρειά που υπάρχει, γιατί όταν ακούσουμε τις παλαιότερες τραγουδίστριες, αυτές τις εξαιρετικές ερμηνεύτριες, είχαν έναν τρόπο, ένα στυλ, θα έλεγα. Όπως λέμε ότι ένας δεξιοτέχνης έχει ένα στυλ πιανίστας, τέλος πάντων, είναι ένας τρόπος που τραγουδιέται το ρεμπέτικο. Ή κάνω λάθος, δεν ξέρω. Νομίζω ότι υπάρχει ένα άκουσμα πιο ειδικό.
0: Σε αυτά τα γραμμοφωνικά, όπως λέτε, έχετε δίκιο, γιατί ακούμε φωνές που έχουν σαν έχουν ένα γρέζι, έχουν μια χρειά παλιακού τύπου.
1: Ναι,
0: οι τραγουδιστές σαφώς μπαίνουν σε αυτό το πεδίο να μπορέσουν να αποδώσουν και μια, είτε λέγεται παλιά χρειά, είτε μια παλιά τοποθέτηση. Ναι. Δηλαδή θα επανεκτελεστεί ένα τραγούδι από μια τραγουδίστρια που υπηρετεί, εν πάση περιπτώσει, το ρεμπέτικο, σαφώς θα πατήσει στην πρώτη εκτέλεση, θα σεβαστεί την πρώτη εκτέλεση, θα μπορέσει να μελετήσει την τραγουδίστρια της πρώτης εκτελέσεως, και αυτό σημαίνει ότι θα προσπαθήσει να ακολουθήσει και τα ηχοχρώματα μπορεί να βγάζει αυτή η Τσαλκάντζα.
1: Ναι, πολύ σωστά.
0: Έχετε δίκιο.
1: Ναι, όχι, ήθελα να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί πάντα μας ενδιαφέρει και πάντα για μένα είναι ένα ερώτημα αυτό, γιατί είναι ένα δύσκολο είδος να τραγουδηθεί. Θέλεις να πεις ένα τραγούδι δημοσίως και φοβάσαι να το πεις, γιατί πρέπει να το πεις με έναν τρόπο. Δηλαδή δεν μπορεί να το πεις σαν να είναι διαφορετικό.
0: Ναι,
1: να ακολουθήσεις το ηχόχρωμα, θέλω να πω. Αυτό που είπατε
0: απλά
1: πριν.
0: Δεν μπαίνει στο θεατρινίστικο, δηλαδή δεν υποδίδεσαι εκείνη τη στιγμή. Θα πρέπει να είσαι εσύ αυτός και όπως έχεις μελετήσει το κλασικό τραγούδι, έτσι έχεις μελετήσει και τις τοποθετήσεις και τις χρειάς.
1: Ναι. Ωραία. Άρα, επικεντρώνοντας, γιατί πλησιάζουμε προς το τέλος, πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε τον επιλογό μας, κύριε Τσιαντή? Να τα επαναλάβουμε πάλι, βέβαια, γιατί μιλάμε για το φεστιβάλ.
0: Εγώ θα έλεγα ότι αυτό το τριήμερο που έρχεται θα άξιζε πάρα πολύ να επισκεφτείτε αυτό τον πολυχώρο στο ελληνικό Μολύβερα, οδός 154. Και όχι για μας, αλλά για τον ίδιο στον εαυτό. Να γνωρίσετε, ακόμα και δεν γνωρίζουν, τι εστί ρεμπέτικο τραγούδι, τι εστί αυτό το είδος που είναι το κεφάλαιο στην ελληνική μας μουσική κληρονομιά, που ακολουθείτε δεκάδες χρόνια και τραγουδιέται καθημερινά από ταβέρνες, κουτούκια μέχρι σε μεγάλα κέντρα, και κυλάει σαν γονιδιακό να κυλάει και να εξελίσσεται με τις επόμενες γενιές. Θα ήταν καλό ακόμα και στη νεότερη γενιά να έρθουν να κάνουν μία εισαγωγή, να γνωρίσουν αυτό το είδος, γιατί αυτό το είδος θα μας ακολουθεί όπου φυτρώνει χορτάρι, όπου φυτρώνει ελληνική ψυχή, θα είναι από κάτω και το ρεμπέτικο να μας συνοδεύει στις ζωές μας.
1: Ναι, να πούμε τώρα τα πρακτικά, γιατί είπαμε ότι είναι στο κέντρο πολιτισμού ελληνικό Μολύβι, είναι εύκολη πρόσβαση, είναι στην Ιερά Οδό.
0: Ναι, είναι επί της οδού, είναι Ιερά Οδός. Και ναι, έχει εύκολη πρόσβαση. Η κεντρική είσοδος είναι στην Ιερά Οδό. Ναι, εύκολη
1: Ωραία.
0: Πρόσβαση.
1: Και να πούμε και τις ώρες, γιατί μπορεί να από κάποια ώρα και μετά νομίζω ότι ξεκινάτε, έτσι, για τις τρεις μέρες.
0: Ναι, να ξεκινάμε από τις 4 παρατέρα ξεκινάει η πρώτη συζήτηση, αλλά οι πόρτες θα ανοίξουν από τις 3 η ώρα. Το Σάββατο θα ανοίξει από τις 1 η ώρα και φτάνουμε μέχρι αργά το βράδυ, δηλαδή θα πάμε και 1 κτλ. Και την Κυριακή ξεκινάμε λίγο πιο νωρίς από τις 12, που έχουμε βάλει και παραστάσεις Καραγκιόζη για παιδιά με σπουδαίους καραγκιόζοπαίκτες όπως ο Μακρύς.
1: Στις 12 η ώρα, ναι. Μα το πούμε αυτό, βέβαια.
0: Ναι, όπως ο Μακρύς, ο Σπυρόπουλος.
1: Νέα γενιά.
0: Ναι, και Αντώνης Βρετός. Mm-hmm. Και την Κυριακή είπαμε από πιο νωρίς από τις 12. Τώρα έχει σεμινάρια πολύ ωραία. Έχει και σεμινάρια που μπορεί να ξεχάσει, όπως σεμινάριο Μπουζουκιού από τον Φώτη Βεργόπουλο, νεότερης γενιάς, σπουδαίος μπουζουξής. Σπουδαίος. Έχει σεμινάριο το πώς να συντηρείς τα όργανα. Όταν αγοράζεις ένα όργανο, υπάρχει και πώς θα το συντηρήσεις. Δηλαδή, ναι, έχουμε σεμινάριο οργανοποίηση.
1: Είναι
0: σεμινάριο
1: την πρώτη μέρα αυτό, έτσι.
0: Του Σαββάτου, αν θυμάμαι καλά, είναι αυτό.
1: Τώρα, ναι.
0: Σεμινάριο τραγουδιού, σεμινάριο κιθάρας. Και στο φουαγέ έχει και διάφορα, έτσι, και ένας χώρος δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά. Έχουμε εκθέσεις οργανοποιίας, εκθέσεις γραμμοφώνου και θα έχουμε και ένα jukebox, το οποίο θα είναι ελεύθερο στα κέρματα, αλλά θα μπορείς να το χειριστείς και να βάλεις το δισκάκι που θέλεις να ακούσεις, όπως παλαιά. Εγώ δεν το πρόλαβα βέβαια, παρότι είμαι 50 ετών, αλλά κάποιοι το έχουν προλάβει και το έχουν δει.
1: Πολύ ωραία. Ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Σας εύχομαι καλή επιτυχία, που είναι βέβαιη η επιτυχία αυτή.
0: Ευχαριστούμε.
1: Και θα τα πούμε, ελπίζω, από κοντά.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Ξενοπούλα, από καρδιάς. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Και εγώ το ίδιο. Σας χαιρετώ. Καλό βράδυ. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ.

Και πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα μας για το δεύτερο ημίωρο και να υποδεχτούμε την εκλεκτή μου καλεσμένη, πρόκειται για τη διακεκριμένη ηθοποιό κυρία Μάρθα Μπουζιούρη, να αναφερθούμε σε δύο πολύ σύντομες ανακοινώσεις. Η μία αφορά το Εργαστήριο Αρχιακών Τεκμηρίων και Τύπου του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, που ιδρύθηκε πριν από 10 χρόνια με πρωτοβουλία της καθηγήτριας Νεοελληνικής Φιλολογίας Κατερίνας Κωστίου, και διοργανώνεται την Παρασκευή 9 και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου μία σύνθετη δράση με τίτλο Αρχείο, Λογοτεχνία, Εκπαίδευση και Πολιτιστική Δημοκρατία, ενταγμένη στο πλαίσιο του Welcome Up 2026 και απευθύνεται στους συγγραφείς, στην ακαδημαϊκή κοινότητα, ανθρώπους από τη δημόσια σφαίρα που ασχολούνται με λογοτεχνία, πολιτισμό και τον πνευματικό κόσμο της χώρας, και στόχος της είναι σίγουρα η αναφορά στους λογοτέχνες ή τους κληρονόμους και η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για την έρευνα και τους τρόπους αξιοποίησης του αρχαϊκού υλικού. Και επίσης και μία ακόμη δράση, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων και δράσεων που διοργανώνει για τα 90 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου πολιτικού, παρουσιάζει την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την παράσταση με τίτλο «Βενιζέλε, Βενιζέλε, δώσε μία διαταγή». Η Λαϊκή Μούσα τραγουδά τον Ελευθέριο Βενιζέλο σε έρευνα και καλλιτεχνική επιμέλεια του Λάμπρου Λιάβα.

0: όπως σας είπα, υποδέχομαι στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μάρθα Μπουζιούρη, η οποία συμπροταγωνιστεί ως Κασάνδρα στη θεατρική παράσταση Κάση που έρχεται 10 με 15 Οκτωβρίου. Το βραβευμένο από την UNESCO θεατρικό έργο του Ανδρέα Φλουράκη θα παρουσιαστεί για 6 παραστάσεις στη Fiat στο Κουκάκι. Την υποδέχομαι. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε, κυρία Μπουζιούρη. Μάρθα.
1: Καλησπέρα, όχι Μάρθα. Παρθενόπου Μπουζιούρη. Μάρθα Μπουζιούρη.
0: Πολύ ωραία. Αχ, με συγχωρείς. Καλά. Πώς θα έκανα αυτό το τεράστιο λάθος, δεν ξέρω πώς το έχω κάνει, πρέπει να σου ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, Παρθενόπη μου, θέλω να σου δώσω το λόγο να κάνεις εσύ την παρουσίαση και την ταυτότητα της παράστασης και να κάνουμε μια πιο διεξοδική συζήτηση, γιατί το έργο αυτό είναι βραβευμένο, πολύ βραβευμένο, και να μιλήσουμε και για σένα, γιατί εσύ είμαι σπουδές γεωπονίας, έτσι, στο Απιθύτα και υποκριτικής. Πολύ καλά, δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Στο λάθος έκανα αυτό το τεράστιο λάθος. Σου ζήτησα συγγνώμη λοιπόν. Οπότε, για να προχωρήσουμε την κουβέντα μας.
1: Ναι. Τι ακριβώς.
0: Να μας συστήσεις την Κάση. Όχι, πες μας εσύ. Σε ρώτησε, σου είπα.
1: Να μιλήσουμε για το έργο.
0: Να μιλήσουμε καταρχήν για το έργο και σιγά σιγά θα κάνουμε μια πιο διεξοδική κουβέντα.
1: Ναι, το έργο είναι ένα έργο του Ανδρέα Φλουράκη που γράφτηκε το 2006 και πρωτοανέβηκε στους Δελφούς σε μια, από ό,τι θυμάμαι, σπονδυλωτή παράσταση με τρεις σκηνοθέτες, δεν είμαι πολύ σίγουρη, ναι, με τρεις σκηνοθέτες γυναίκες και τρεις διαφορετικές εκδοχές της Κάση, που είναι η Κασάνδρα, που την αποκαλεί Κάση η Ιφηγένεια.
0: Αυτά τα δύο πρόσωπα είναι δηλαδή ουσιαστικά τα βασικά πρόσωπα.
1: Το βασικό πρόσωπο είναι η Κασάνδρα στο έργο του Φλουράκη. Στην εκδοχή της σκηνοθεσίας της του Αθήνα Zeros, που το σκηνοθετεί σε μια performance, θα έλεγα, που χρησιμοποιεί και τη γλώσσα του κινηματογράφου και τη γλώσσα του θεάτρου και τη γλώσσα του χορού. Και την μουσική.
0: Σύνθετο θέμα δηλαδή.
1: Είναι μια σύνθετη παράσταση, ένα performance περισσότερο παρά ένα θεατρικό έργο, με υλικό όμως το κείμενο του Φλουράκη κυρίως και βασικά. Εγώ σε αυτό το performance έχω αναλάβει να παίξω την Κάση, το κείμενο.
0: Στην
1: σκηνή υπάρχει και τον Ήρο Ρουμπλεύ που αποδίδει την Ιφηγένεια ως σωματικότητα, δεν έχει λόγο το δεύτερο πρόσωπο. Ναι. Και όλοι αυτό είναι μια επινόηση, εκδοχή της δραματουργίας που έχει φτιάξει το Αθήνα.
0: Ναι. Και βέβαια είναι μια συλλογική διαδικασία, όπως διαβάζω στο δελτίο σας, με 11 καλλιτέχνες διαφορετικών πεδίων. Είναι αυτό που αναφέρθηκες, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι, ναι.
0: Θέατρο, χορός, φιλμ, μουσική.
1: Ναι. Είναι βασικά πολλαπλές γλώσσες σκηνικές, όχι καλλιτέχνες. Η σκηνοθεσία επιλέγει και χρησιμοποιεί πολλαπλές γλώσσες.
0: Ενδιαφέρον θέμα, ενδιαφέρον θέμα.
1: Ναι, είναι προσέγγιση ενδιαφέρουσα. Γιατί είναι και τέτοιο το κείμενο. Τέτοιο το υλικό το Φλουράκι δηλαδή.
0: Ναι, προσφέρεται.
1: Γιατί είναι μια Κασάνδρα, είναι ένας μονόλογος, ας πούμε, αν το προσεγγίζουμε με τη στενή έννοια, όπου είναι σαν μια αντίστροφη οδύσσια. Είναι σαν ραψοδίες η κάθε σκηνή, και είναι η Ιφηγένεια που καλεί την Κασάνδρα από τον αιώνιο ύπνο και το θάνατο, από την αρχαιότητα μέχρι τώρα, να ανέρθει στη ζωή μέσω τελετουργικού. Και την καλεί μέσα από τον δρόμο και τη δίωδο των ονείρων. Στην ουσία δηλαδή έχουμε πάνω στη σκηνή μία σειρά από όνειρα.
0: Ναι.
1: Μέσα στα οποία η Κασάνδρα αφηγείται. Αφηγείται την ιστορία της, την ιστορία της ανθρωπότητας, μέχρι και έχει αναφορές στο sci-fi, ας πούμε. Έχει μια ενδιαφέρουσα γλώσσα ο Φλουράκης στο να διαστρωματώνει μέσα στο κείμενό του πολλαπλές αφηγήσεις. Ναι. Γι' αυτό που λέμε σημαντική τέχνη, ύπνωση και... και μαντία,
0: ναι,
1: ας πούμε.
0: Πολύ ενδιαφέρον, και μάλιστα επειδή το ανέφερα και στην αρχή στον πρόλογο μου, είναι ένα βραβευμένο θεατρικό έργο από την UNESCO,
1: ναι,
0: έτσι. Εσύ,
1: ναι,
0: πιστεύεις,
1: ναι,
0: ότι η δύναμή του, εσύ τώρα ως και ερμηνεύτρια και που το ζεις αυτό, πού οφείλεται, πέρα από το ότι σίγουρα έχει ένα πολύ, πολύ έντονο ενδιαφέρον σε επίπεδο αναφοράς και μύθου και, αλλά αυτό που είναι το για σένα, αυτό που έτσι είναι τόσο σημαντικό για τη βράβευση και την όλη πορεία αυτής της παράστασης και αυτού του έργου, πού νομίζεις ότι οφείλεται, στην πρωτοτυπία του?
1: Εγώ θα μιλήσω επί προσωπικού.
0: Ναι, φυσικά.
1: Γιατί με αφορά εμένα το κείμενο. Εγώ έχω παίξει την Κασάνδρα το 2008, την Κασάνδρα στον Αμέμνονα.
0: Α, μάλιστα, ναι.
1: Στην Επίδαυρο,
0: του Εσχύλου,
1: με τον Μινάτο,
0: ναι,
1: Χατζησάβα και την Αμαλία Τιμουτούση,
0: ναι,
1: σε σκηνοθεσία της Άντζελας Μπρούσκου.
0: Ναι.
1: Και είχα κάνει μια μεγάλη μελέτη πάνω στο πρόσωπο και το αρχέτυπο, mm-hmm, και το πρόσωπο του μύθου κλπ. Και σε αυτό που λέμε έκσταση, μαντία, μαντικός λόγος, προφητικός λόγος. Mm-hmm. Και θεώρησα ότι έχω τελειώσει με αυτό. Και όταν με προσέγγισε το Αθήνα με το κείμενο του Φλουράκη, mm-hmm, με έβαλε πάλι σε μια διαδικασία να ξανασκεφτώ την αρχαία λειτουργία, mm-hmm, που έχει το πρόσωπο αυτό και την υπόσταση μέσα από τη σύγχρονη γλώσσα του Φλουράκη, που έχει και ένα χιούμορ, που έχει και παραβολή, που έχει, mm-hmm, και ποίηση.
0: Ναι, και δεν είναι τραγωδία με την έννοια αυτής της μορφής, ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα μεγάλο σκηνικό ποίημα, mm, αυτή η παράσταση,
0: ναι,
1: αν μπορούσα να το πω έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό έχει ομορφιά,
0: mm-hmm,
1: και έχει και κυρίως αφηγείται, mm-hmm, και λειτουργεί όλη η παράσταση μέσα από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα όνειρα.
0: Ναι.
1: Έχει, mm-hmm, αυτή τη δομή,
0: ναι,
1: αυτή την, mm-hmm, τον τρόπο λειτουργίας. Ο Φλουράκης βασικά,
0: ναι,
1: το γράφει, ναι, και εμείς, mm-hmm, που προσπαθούμε αυτό το πράγμα να το αποτυπώσουμε με σκηνικούς όρους.
0: Mm-hmm.
1: Εξού και λειτουργούν και πάρα πολλές γλώσσες.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί στα όνειρα και ο χρόνος, mm-hmm, και ο χώρος είναι με έναν τρόπο ρευστός.
0: Mm-hmm.
1: Δεν λειτουργεί με την γραμμική αφήγηση που λειτουργεί το μυθιστόρημα,
0: βέβαια,
1: ή που λειτουργεί, ας πούμε, το πεντάπρακτο με την αριστοτελική δομή έργο.
0: Ναι.
1: Όχι, λειτουργεί συνειδημικά.
0: Και υποσυνείδητα, ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Και έχει μέσα και δεύτερα και τρίτα επίπεδα, και το υποσυνείδητο, mm-hmm, και το τραύμα και την ψυχανάλυση και όλα.
0: Γι' αυτό και προσφέρεται με πολλαπλές, με συλλογική διαδικασία και από καλλιτέχνες διαφόρων πεδίων. Έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι, πολλά μπορούν να βγουν από εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Οι καλλιτέχνες είναι δύο πάνω στη σκηνή και τρεις γύρω, ας πούμε.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Αλλά οι γλώσσες που χρησιμοποιούνται, ναι, είναι πολλαπλές.
0: Mm-hmm. Ναι. Εσύ, Παρθενόπη, έχεις μεγαλύτερη προτίμηση, από ό,τι βλέπω εδώ, από τις συνεργασίες σου και από τις ερμηνείες σου, περισσότερο προς το δράμα, έτσι δεν είναι? Ή τυχαίνει αυτό, είναι κάτι
1: τι
0: το οποίο...
1: Εγώ δεν γνωρίζω κανένα δράμα που να μην είναι στη βάση του κωμωδία.
0: Ναι, είναι μία άποψη αυτό, βεβαίως. Και μάλιστα χαίρομαι που το λες, γιατί φαίνεται και πώς το αντιμετωπίζεις και εσύ. Απλά τα έργα τα οποία βλέπω εδώ μπροστά δεν είναι κωμωδίες αμιγώς, έτσι. Δηλαδή όταν μιλάμε για το 4 και 48 η ψύχωση της Σάρας Κέιν, έχει ενδιαφέρον να μου πεις πώς σκέφτεσαι την κωμωδία σε αυτό.
1: Η Σάρα Κέιν, τώρα με πας αλλού, αλλά έχει κάτι συγγενές, mm-hmm, η γραφή, γιατί η Σάρα Κέιν γράφει ένα υλικό, δεν γράφει ένα έργο. Mm-hmm. Η Σάρα Κέιν έχει μια δραματουργία για μία ή για παραπάνω φωνές.
0: Mm-hmm.
1: στην ψύχωση. Και εκεί το 4.48 δεν είναι η τραγωδία ενός ψυχωτικού υποκειμένου.
0: Το είναι... δράμα, το δράμα, ναι.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Είναι ένας καταστατικός χάρτης για το τι είναι η ψύχωση. που είναι τελείως διαφορετικό. Και μέσα σε αυτό η ψύχωση έχει και ομορφιά, έχει και χιούμορ.
0: Έχει και σαρκασμό.
1: Και σαρκασμό και έχει και πολιτική θέση.
0: Και ηρωνία και όλα αυτά.
1: Και
0: βέβαια.
1: Είναι και επίσης και εκεί είναι, έχει να κάνει με τη γλώσσα. Γιατί η Σαρκέν είναι η τελευταία των δραματουργών που η γλώσσα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γραφτή συμπροτίστως. Όπως και ο Φλουράκης είναι για μένα ποιητής και η γλώσσα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην Κάση.
0: Ναι, και είναι ενδιαφέρον το ότι έχει προτιμηθεί και ελληνικό έργο πάλι, γιατί όπως είπαμε και πριν που μιλούσαμε και πριν από την κουβέντα μας, είναι καλό να κάνουμε και μια αναφορά σε αυτό το θέμα της ελληνικής δραματουργίας, εσύ που παίζεις
1: και
0: όλα.
1: Είναι ενδιαφέρον ότι έχει επιλέξει ένα πρόσωπο, ένας καλλιτέχνης, ας πούμε, το Αθήνα, ένα που είναι ελληνοαμερικανίδα και δεν είναι η πρώτη
0: να μιλήσουμε
1: γλώσσα,
0: και για τους άλλους.
1: Τα ελληνικά, δεν είναι πρώτη της γλώσσα, επιλέγει ένα ελληνικό έργο και αυτό είναι ήδη συγκινητικό από μόνο του.
0: Πολύ ωραία. Αυτό πώς το δούλεψε, έχει μεταφραστεί το έργο? Ξέρει ελληνικά.
1: Ξέρει ελληνικά, αλλά
0: δεν μιλάει τόσο.
1: Δεν είναι η πρώτη της γλώσσα.
0: Καταλαβαίνω. Απλά το έργο έχει μεταφραστεί ούτως ή άλλως, οπότε.
1: Ναι, έχει μεταφραστεί, αλλά η κοινή γλώσσα είναι η γλώσσα της κοινής. Η σκηνική γλώσσα είναι κοινή και κατανοητή. Και εκεί βρίσκεται ένας κοινός τόπος. Τα σώματα έχουν μία γλώσσα. Για να είναι αληθινά. Ναι. Επικοινωνούν σε μία γλώσσα.
0: Και το νέο ρουπλέμ είναι περισσότερο κινείται προς το χώρο του χορού ή είναι performer?
1: Είναι performer χορεύτρια.
0: Ωραία.
1: Είναι το πρόσωπο της Ιφηγένειας που έχει και αυτό ένα συνειδημικό ταξίδι μέσα σε όλη την παράσταση. Είναι ένας ανοιχτός διάλογος ανάμεσα σε αυτά τα δύο σώματα στη σκηνή.
0: Ναι. Να πούμε και τους άλλους συνεργάτες σας, Παρθενόπη μου, μουσική και ήχο, δεν ξέρω, τα έχεις μπροστά σου εσύ?
1: Δεν τα έχω μπροστά μου, τα έχω εσύ.
0: Τα έχω εγώ, να τα αναφέρουμε για λόγους τυπικούς.
1: Γιατί δεν το έχω το δελτίο, μουσική... θα ξεχάσω κανέναν και δεν θα είναι σωστό.
0: Ωραία, και ήχος Αλέξανδρος Μήτρος, φωτισμός Παναγιώτης Τομάρας, φωτογραφίες, βίντεο προβολή Άννα Ρόζα Μάρξ, σκηνογραφία Αθήνα Ζήρος και Μάγια Μπιόρσον.
1: Ναι.
0: Συνεργασία στη δραματουργία Αθήνα Ζήρος με την Όλια Δραματίνου και τον Μίκα Κλόγκμαν Φάιν, κινησιολογία Όλγα Δραματίνου, κοστούμια Ντίνο Ντάντα. Πολύ πλούσια παράσταση, έτσι, και ερμηνευτές, φωτομοντάζ, Εύα Κολιοπάντου, Νεφέλη Τσαπάρλι, Νέρο Ρουμπλέμ, Όλια Δραματίνου, τηλεοπτικό βίντεο κτλ. Επικοινωνία Κατερίνα Τρίχια. Ωραία. Πάλι να επαναλάβουμε τα πρακτικά άλλη μια φορά για να δούμε πού θα σας δούμε, πότε και τι ώρα.
1: Ναι, στο χώρο Fiat, τη διεύθυνση δεν την έχεις μπροστά σου.
0: Ναι, την έχω Φαλήρου 97, ωραία, θα τα πούμε.
1: Είναι
0: καινούριος χώρος αυτός?
1: Είναι ένας σχετικά καινούριος χώρος, είναι ένα μεγάλος παλιός χριστιακός χώρος της Fiat.
0: Ωραία.
1: Υπέροχος, από κάτω, από τα θεμέλια, περνάει το ποτάμι.
0: Καταπληκτικό.
1: Ο Κυφισσός. Είναι ένα τόπος εκεί γεμάτος ενέργεια, το Κουκάκι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και είναι ένας χώρος που δεν είναι αμυγός θέατρο. Έχει τις ιδιότητες σαν να είναι ανοιχτός το χώρος, απλά σκεπασμένος. Με ροφή. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Ωραία. Είναι δηλαδή, δεν είναι κλειστός χώρος, δηλαδή εννοείς.
1: Είναι κλειστός χώρος.
0: Α, είναι κλειστός χώρος, αλλά είναι απλωμένος. Ναι.
1: Αλλά είναι μεγάλος, ναι, απλωμένος, ναι, χώρος.
0: Ωραία, ωραία. Γιατί είναι εύκολος να προσαρμοστεί ένας τόσο μεγάλος χώρος, ανάλογα.
1: Ανάλογα. Είναι το πώς θα τον χρησιμοποιήσει ο κάθε σκηνοθέτης του χώρου.
0: Πάντως,
1: έχει πάντως πάρα πολλές δυνατότητες αυτό το χώρο. Ο ήχος του είναι λίγο προβληματικός, αλλά θα γίνει sound design και θα χρησιμοποιηθεί ενίσχυση για τον
0: ενίσχυση
1: ήχο.
0: Και καλύτερα, ναι. Ωραία, θα μας συστήσετε και ένα νέο χώρο να
1: είναι, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο χώρος σαν χώρος. Από μόνος του είναι δηλαδή ένα αφήγημα.
0: Ναι, φαντάζομαι βέβαια, γιατί μας μεταφέρει σε όλη αυτή την σκηνή.
1: Γιατί η Κασάνδρα, η Κάση, ξυπνάει από έναν αιώνιο ύπνο και ξυπνάει μέσα σε ένα όνειρο.
0: Σε ένα ναι, καταλαβαίνω, ναι, θα είναι πολύ ωραία.
1: Σε ένα όνειρο, κοιμάται και ξυπνάει μέσα σε όνειρα μέχρι να βγει.
0: Ναι.
1: Στον έξω κόσμο, στον πάνω κόσμο.
0: Ωραία.
1: Γι' αυτό ο τόπος εκεί πέρα μέσα μοιάζει με έναν τόπο ονείρων. Μεταμορφώνεται πολύ εύκολα.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Σε ονειροπαγίδα, ας πούμε.
0: Πολύ ωραία. Ανυπομονούμε λοιπόν να τη δούμε την παράσταση. Σας εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και θα τα πούμε από κοντά. Έγινε, Παρθενόβη μου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια. Yeah. Yeah.

Και λίγο πριν κλείσουμε θα κάνουμε και την αναφορά μας για την ημέρα σήμερα. Πρόκειται για την Παγκόσμια ημέρα των ζώων που πρωτογιορτάστηκε το 1931 σε ένα συνέδριο περιβαλλοντιστών στη Φλωρεντία ως ένας τρόπος για την ευαισθητοποίηση κοινού και ειδικών για τα υποεξαφάνιση ζώα. Και από τότε η γιορτή διευρύνθηκε και περιλαμβάνει όλα τα είδη του ζωικού βασιλείου. Συμπίπτει μάλιστα με τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης που έχει αναγορευτεί από την Καθολική Εκκλησία ως προστάτης των ζώων και του περιβάλλοντος. Υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα λοιπόν σε αυτή τη διεθνή διακήρυξη των δικαιωμάτων των ζώων. Και το πρώτο άρθρο που ξεκινάει είναι ότι όλα τα ζώα γεννιούνται με ίσα δικαιώματα στη ζωή και στη δυνατότητα ύπαρξης και ότι ο άνθρωπος οφείλει να σέβεται τη ζωή κάθε ζώου. Νομίζω ότι μπορείτε και εσείς να ανατρέξετε σε αυτήν την διεθνή διακήρυξη. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μάλιστα στις μέρες μας, επειδή υπάρχει, πάντα υπήρχε, αλλά και τώρα υπάρχει πολύ έντονη κακοποίηση των ζώων και είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Πάντα μας ενδιαφέρει και έχει ενδιαφέρον να μπορούμε να επικοινωνήσουμε και εμείς μέσα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας έναν τρόπο να δούμε τα ζώα με πιο ανθρώπινο μάτι και με μια καρδιά που τα αγκαλιάζει και τα αγαπάει. Αυτά. Εμείς θα κλείσουμε με το La Vie Rose και σας αποχαιρετάμε από το στούντιο του Et News Radio 105,8 της ελληνικής ραδιοφωνίας, ο Χάρης Κουτουλογέννης. Όλοι να ξενοπούλουν, να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ Κυριακής. Καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Μεγάλες ζημιές και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη επί τρεις ημέρες. Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικους, ενώ αυτοψία αρχίζουν αύριο κυβερνητικά κλιμάκια στις πληγήσεις περιοχές. Μιλοπόταμος, Ιεράπετρα και Οροπέδιο Λασιθίου έχουν υποστεί τις περισσότερες. Στο Οροπέδιο Λασιθίου ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη. Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική, τόνισε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου Γιώργος Αθανασάκης, συμπληρώνοντας ότι πρέπει να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων, ενώ ανέφερε ότι αύριο θα είναι παρόν στη σύσκεψη με το κυβερνητικό κλιμάκιο. Εφιαλτικές είναι οι εικόνες και στα Ζωνιανά. Οι δρόμοι του χωριού μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να γκρεμίσουν γέφυρες για να σπάσουν τα τοιχεία των ρεμάτων προκειμένου να βρει διέξοδο το νερό. Όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μιλοποτάμου θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και την Τρίτη. Πριν από λίγη ώρα αποκαταστάθηκε η βλάβη στο δίκτυο ίδρευσης που είχε προκαλέσει διακοπή της παροχής νερού στα Ζωνιανά, στην Κράνα και στα Λιβάδια, σύμφωνα με ενημέρωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης και Αποχέτευσης Μιλοποτάμου. Πολλά τα προβλήματα και στα δυτικά του νομού Χανίων. Οδοποιοί, αγροτικοί δρόμοι, δίκτυα νερού, καστανοκαλλιέργειες και επιμνηοστάσια έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές, δήλωσε ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης, προσθέτοντας ότι τη Δευτέρα θα αιτηθεί ο Δήμος να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με τον κύριο Μαλανδράκη, οι ζημιές στο δρόμο σε Ελληνιώτικος Γύρος είναι εκτεταμένες και τμήματα της ασφάλτου έχουν παρασυρθεί. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανασκόπησή του, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα στήριξη απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στο επίκεντρο βρίσκεται το πετρέλαιο θέρμανση, με στόχο η τιμή του να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο εν ώψη της έναρξης διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανση και πανέφερε το αίτημα προς την Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Αμφίρροπη προμηνύεται η εκλογική μάχη στη Βραζιλία, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ως πιθανότερο σενάριο τη διεξαγωγή δεύτερου γύρου. Ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δηλώνει ότι η κυριαρχία της Βραζιλίας διακυβεύεται απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις. Ο αριστερός ηγέτης χαρακτήρισε τις εκλογές της Κυριακής ως μια επιλογή ανάμεσα στη δημοκρατία και τη βαρβαρότητα, ενώ ο συντηρητικός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, βγαίνοντας από το εκλογικό κέντρο, δεσμεύτηκε να απελευθερώσει τον βραζιλιάνικο λαό. Την παρέτηση του Υπουργού Πετρελαίου Μοχσέν Πακνετζάντα ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του Ιρανού Προέδρου, την ώρα που μεγάλες ουρές σχηματίζονται στα πρατήρια καυσίμων της χώρας από τότε που άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση βρίσκεται ο οδηγός αγωνιστικού αυτοκινήτου μετά από ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της δεύτερης ανάβασης Αγρινίου. Ήδη έχει μεταφερθεί διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Άρτας, φέροντας βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται για αύριο, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στη Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6. Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 12 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η Ελλάδα πήρε απόψε το 0-0 από τη Γερμανία στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του Nation League και παρέμεινε στην κορυφή του ομίλου έχοντας συγκάτοικο την Ολλανδία. Με αυτό το βαθμό η εθνική μας ομάδα εξασφάλισε από σήμερα τουλάχιστον την τρίτη θέση του ομίλου. Μεγάλες ζημιές και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη επί τρεις ημέρες. Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικους, ενώ αυτοψία αρχίζουν σήμερα κυβερνητικά κλιμάκια στις πληγές περιοχές. Η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων, τόνισε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Μυλοπόταμος, Ιεράπετρα και Οροπέδιο Λασιθίου έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Στο Οροπέδιο Λασιθίου ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη. Εφιαλτικές εικόνες και στα Ζωνιάνα, οι δρόμοι του χωριού μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να γκρεμίσουν γέφυρες και να σπάσουν τα τοιχεία των ρημάτων προκειμένου να βρει διέξοδο το νερό. Πριν λίγη ώρα αποκαταστάθηκε η βλάβη στο δίκτυο ίδρυυσης που είχε προκαλέσει διακοπή της παροχής στα Ζωνιανά, στην Κράνα και στα Λιβάδια, σύμφωνα με ενημέρωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης. Πολλά τα προβλήματα και στα δυτικά του νομού Χανίων. Οδοποιοί, αγροτικοί δρόμοι, δίκτυα νερού, καστανοκαλλιέργειες και επιμνηοστάσια έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Αμφίρροπη προμηνύεται η εκλογική μάχη στη Βραζιλία, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ως πιθανότερο σενάριο την διεξαγωγή δεύτερου γύρου. Ο Λούλα Ντα Σίλβα δηλώνει ότι η κυριαρχία της Βραζιλίας διακυβεύεται απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις. Ο αριστερός ηγέτης χαρακτήρισε τις εκλογές της Κυριακής ως μια επιλογή ανάμεσα στη δημοκρατία και τη βαρβαρότητα. Ένα δεξαμενόπλιο ανέφερε αρκετές εκρήξεις σε κοντινή απόσταση περίπου 60 ναυτικά μίλια νότια της πόλης Μόχα της Ιεμένης, στον κόλπο του Άντεν την Κυριακή, ανέφερε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση βρίσκεται ο οδηγός αγωνιστικού αυτοκινήτου μετά από ατύχημα που σημειώθηκε κατά την διάρκεια της δεύτερης ανάβασης Αγρινίου. Ήδη έχει μεταφερθεί διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου της Άρτας, φέροντας βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας, στα μικρόφωνα, ο κύριος Λαχανάς.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: τον Αλέξανδρο Λαχανά.
1: Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο 20ο ταξίδι του νυχτερινού εξπρές. Μηχανοδηγός όπως πάντα ο Αλέξανδρος Λαχανάς και σταθμάρχης στη ρύθμιση της κυκλοφορίας ο Νίκος Μαυριδόπουλος. Ξημερώνει Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026. Η ανατολή του ήλιου είναι στις 7:24 και ειδήσεις στις 7:02 πρώτα λεπτά. Άρα η μέρα θα έχει διάρκεια 11 ώρες και 38 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει Χαριτίνη και είναι Παγκόσμια Μέρα των Εκπαιδευτικών. Σαν σήμερα, το 1864, σας πάω πολύ παλιά, καταστρέφεται ολοσχερό σχεδόν η πόλη Καλκούτα της Ινδίας από κυκλώνα. Πεθαίνουν 60.000 άνθρωποι. Το 1892, η τελευταία παράνομη ενέργεια της συμμορίας των Ντάλτον. Οι Ντάλτον ήταν υπαρκτά πρόσωπα, δεν ήταν μόνο στο Λούκι Λουκ που διαβάζουμε το κόμιξ. Στην προσπάθειά τους να ληστέψουν τράπεζα στο Κάνσας, γίνονται αντιληπτοί από τους πολίτες και στην ανταλλαγή πυροβολισμών που ακολουθεί, σκοτώνονται οι τέσσερις και διασώζεται βαρύτερα τραυματισμένος ο Έμιτ Ντάλτον, ο οποίος καταδικάζεται σε ισόβια. Αυτό έγινε το 1892. Στις 5 Οκτωβρίου του 1962 κυκλοφορεί στη Βρετανία ένα τραγούδι που έμελε να αλλάξει την ιστορία της μουσικής.

Αυτό ήταν το Love Me Do, το πρώτο single των Beatles. Ένα απλό, σχεδόν αθώο τραγούδι αγάπης με τη χαρακτηριστική φυσαρμόνικα του John Lennon και τη φωνή του Paul McCartney, που όμως έκρυβε μέσα του κάτι καινούριο. Μια φρεσκάδα, έναν διαφορετικό ήχο, μια ενέργεια που σύντομα θα έφτανε σε ολόκληρο τον κόσμο. Και τότε κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως αυτό το τραγούδι ήταν το πρώτο βήμα μιας από τις μεγαλύτερες μουσικές ιστορίες όλων των εποχών. Και ίσως γι' αυτό κάθε φορά που ακούγεται το Love Me Do μέσα στη νύχτα, δεν ακούμε απλώς ένα παλιό τραγούδι. Ακούμε την πρώτη σελίδα μιας εποχής που μόλις άρχιζε. Οι Beatles δεν ήταν απλώς ένα συγκρότημα, ήταν ένα μουσικό φαινόμενο που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος άκουγε, τραγουδούσε και ένιωθε τη μουσική. Τα σκαθάρια από το Λίβερπουλ, ο Τζον Λένον, ο Πολ Μακάρνεϊ, ο Τζορτζ Χάρισον και ο Ρίγκο Στάρ. Μέσα σε λίγα χρόνια έγιναν παγκόσμιο σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής. Από αυτό που ακούσαμε, το Love Me Do, μέχρι τα πιο όρημα και τελειωμένα τους έργα, πέρασαν από την απλή pop στη rock, στην ψυχεδέλεια, στην αναζήτηση, γενικά στην καλλιτεχνική ελευθερία. Τραγούδια όπως το Yesterday, το Hey Jude, το Let It Be, πόσα να θυμηθώ, δεν ανήκουν πια μόνο στους Beatles, ανήκουν στη συλλογική μνήμη. Και ίσως αυτό να είναι και το μεγαλύτερο κατόρθωμά τους, ότι τόσες δεκαετίες μετά, οι τέσσερις εκείνοι νεαροί από το Liverpool συνεχίζουν να συναντούν ανθρώπους μέσα στη νύχτα, μέσα από ένα τραγούδι. Γιατί αυτά τα τραγούδια δεν παλιώνουν ποτέ, απλώς τα ξανακούμε και τα ξανακούμε και τα ξανακούμε. Το 1962 όμως δεν ήταν μόνο το Love Me Do, δεν κυκλοφόρησε το πρώτο τραγούδι των Beatles, κυκλοφόρησε και μία ταινία, βγήκε στους κινηματογράφους, η οποία έμελε και αυτή να αλλάξει το παγκόσμιο σινεμά. Ακούστε το μουσικό θέμα της ταινίας και θα καταλάβετε αμέσως για ποια σειρά μιλάω, ποια σειρά ταινιών.

Υπάρχουν ήρωες του κινηματογράφου που περνούν από τη μεγάλη οθόνη και χάνονται και υπάρχει ο James Bond. Ο πράκτορας 007, ο άνθρωπος που ο Ιαν Φλέμινγκ δημιούργησε εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 50 και έγινε ένας από τους πιο

Λοιπόν, για πολλούς ο πρώτος και απόλυτος James Bond ήταν ο Sean Connery. Αυτός πρωταγωνίστησε στο, το 62 στο Dr. No με την Ursula Andress τότε, τη θυμόσαστε στις ομορφιές της, μέχρι το You Only Live Twice το 67 και αργότερα το Diamonds Are Forever το 71. Ο Connery έδωσε στον 007 εκείνη την ιδιαίτερη γοητεία, αρενοπότητα και επικινδυνότητα που έγινε και το πρότυπο για όλους τους επόμενους. Ο δεύτερος James Bond, καλύτερα μην τον θυμόμαστε, ήταν ο George Lazenby. Μία και μόνη εμφάνιση το 69, On Her Majesty's Secret Service. Δεν φτούρισε, θα λέγαμε, σε αυτό το ρόλο και μετά ήρθε ο Roger Moore. Από το Live and Let Die το 73 μέχρι το A View to a Kill το 85, ο Μουρ έφερε στο 007 περισσότερο χιούμορ, βρετανικό χιούμορ, κομψότητα και ανάλαφρη διάθεση και έγινε ο μακροβιότερος Bond της κλασικής περίοδου, γύρισε 7 ταινίες. Τη σκυτάλη πήρε ο Timothy Dalton στις δύο ταινίες The Living Daylights και το License to Kill το 87 και το 89. Πιο σκληρός, θα λέγαμε, και σοβαρός και σκοτεινός James Bond, πιο κοντά ίσως στο χαρακτήρα των βιβλίων του Fleming, αλλά και αυτός δεν άφησε κάτι ιδιαίτερο πίσω του. Αντίθετα, το 95 ο Pierce Brosnan με τον Golden Eye, τον θυμόσαστε, το 95, ένας Bond κομψός και δυναμικός που πρωταγωνίστησε συνολικά σε 4 ταινίες, το Golden Eye, το Tomorrow Never Dies, The World Is Not Enough και το Die Another Day. Και ύστερα ήρθε το 2006 ο Daniel Craig με το Casino Royale, ξανασυστήθηκε στο κοινό, πιο σκληρός, στο τέλος έγινε πιο ανθρώπινος και συναισθηματικός. Αυτός πρωταγωνίστησε σε 5 ταινίες: Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre και No Time to Die. Η τελευταία κυκλοφόρησε το 21 και έκλεισε και αυτό στο δικό του κύκλο ως James Bond. Περιμένουμε τώρα τον επόμενο. Η σειρά είναι Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan και Daniel Craig. Δεν θα τις διαβάσουμε τώρα όλες τις επίσημες ταινίες. Να πούμε μόνο για αυτό το θέμα, το μουσικό θέμα που μόλις ακούσατε. Γράφτηκε από τον Monty Norman. Για αυτή την ταινία, την πρώτη ταινία του 62, το Dr. No του 62, ο Norman είναι ο δημιουργός της βασικής μελωδίας. Πολλοί νομίζουν ότι είναι ο John Barry. Ο John Barry έκανε την ενορχίστρωση και τη μουσική επεξεργασία στην ηχογράφηση, αλλά οι πρώτες νότες με την κιθάρα και το χαρακτηριστικό τα-τα-τα-τα έγιναν σχεδόν συνώνυμες με τον κινηματογραφικό κατάσκοπο, ήταν του Monty Norman. Ο Bond λοιπόν μπορεί να αλλάζει πρόσωπα, αλλά μόλις ακουστεί αυτή η μουσική ξέρεις αμέσως ποιος έρχεται και θα δούμε τώρα ποιος θα είναι ο έβδομος στη σειρά. Ο έβδομος στη σειρά, πράκτορας 007, κάτι λένε ότι μπορεί να είναι γυναίκα, θα δούμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε το σαν σήμερα γιατί δεν τελείωσε εδώ, έχουμε και άλλα γεγονότα. Το 2009 ο Γιώργος Παπανδρέου λαμβάνει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια. Έχουμε σημαντικές γεννήσεις. Το 1967 γεννιέται ο Γκάι Πίρς, ο διάσημος Αυστραλός ηθοποιός. Το 69 ο Γιάννης Κότσιρας, ο δικός μας ο Έλληνας τραγουδιστής. Και το 1975 η σπουδαία Αγγλίδα ηθοποιός Κέιτ Γουίνσλετ. Το 2011 αφήνει την τελευταία του πνοή σε ηλικία 56 ετών ο Steve Jobs. Ο άνθρωπος που δεν άλλαξε απλώς την τεχνολογία, άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε, εργαζόμαστε και βλέπουμε τον κόσμο. Ο συνιδρυτής της Apple, ο Jobs, που πίστευσε πως η τεχνολογία δεν πρέπει να είναι απλώς χρήσιμη, αλλά και όμορφη, απλή, ανθρώπινη. Από τον Macintosh μέχρι το iPhone, έβαλε τη σφραγίδα του σε προϊόντα που έγιναν κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Πέθανε μόλις 56 ετών. Βέβαια δεν έφυγε πραγματικά, το στίγμα του έμεινε πίσω από τα όσα δημιούργησε και ίσως αυτό να είναι και το πιο όμορφο αποτύπωμα ενός ανθρώπου, να συνεχίζει να υπάρχει ακόμη και όταν έχει σβήσει.

πια η φωνή του. Λοιπόν, η ώρα είναι περασμένα μεσάνυχτα, είστε συντονισμένοι στους 105 και 8, ακούτε το νυχτερινό εξπρές. Σας θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας στο Viber, Earth News Radio και στο Messenger Alex Lahanas, όλο με λατινικούς χαρακτήρες. Εμείς θα ξεκινήσουμε τη μουσική μας περιπλάνηση με Πολυπάνου.

ένα από τα πιο γνωστά λαϊκά ζεμπέκικα, βαριά ζεμπέκικα, σε μουσική του Μίμη Πλέσσα και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, ήταν αυτό που ακούσαμε, το «Φύγε λοιπόν μη στέκεσαι». Το τραγούδισε η Πόλη Πάνου το 68 και πρωτοακούστηκε στην ταινία «Όλγα αγάπη μου» της Φίνος Φιλμ με τη Λάσκαρη και το Γεωργίτσι. Από την άλλη μεριά του δίσκου ήταν ένα πάρα πολύ γνωστό τραγούδι των ίδιων δημιουργών, Πλέσσα Παπαδόπουλου, το «Τι σου έκανα και πίνεις». Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτός ο δίσκος είναι από τα πιο επιτυχημένα και δυνατά 45άρια στην ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Τα πρώτα μηνύματα. Η Μίνα, χαιρετώ τον James Bond, λέει, του Νυχτερινού Εξπρές. Φιλιά και καλή εκπομπή. Ο Σωτήρης από την Ηλιούπολη. Καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα, Άλεξ. Ευχαριστώ, επίσης καλή εβδομάδα. Η Μαρίνα από τον Πειραιά. Λέει, πολύ βαριά ξεκίνησες και ασήκωτα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ο Πλέσσας βαρύς και ασήκωτος. Δεν νομίζω, απλώς ήταν μια, ναι, ξεκίνησαμε ένα ζεμπέκικο. Ίσως σας έχω μάθει λίγο διαφορετικά, αλλά αγρίεψε το μάτι μου με την Εθνική νωρίτερα, που έβλεπα τον αγώνα της Εθνικής. Πήραμε το 0-0 από την Γερμανία. Στο πρώτο ημίχρονο μας πιέσαν πάρα πολύ οι Γερμανοί και εκεί σπάσανε καρδιές. Μας είχαν συνέχεια μέσα στην περιοχή, μία ευκαιρία, δεύτερη ευκαιρία, τρίτη. Είχαν 10-15 τελικές, δεν ξέρω πόσες είχαν στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά στο δεύτερο ξεμητήσαμε, τους παίξαμε στα ίσα. Τελικά σε δύο αναμετρήσεις, σκεφτείτε, σε δύο αναμετρήσεις, δηλαδή σε 90 και 90, 180 λεπτά, πες 200 με τις καθυστερήσεις όλες, δεν μας βάλαν γκολ οι Γερμανοί. Δεν φάγαμε γκολ από τους Γερμανούς, έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νίκη, ισοπαλία με τους Γερμανούς. Νομίζω ότι ελάχιστες ομάδες θα καταφέρουν, και μεγάλες ακόμα, να έχουν τέτοια αποτελέσματα με τους Γερμανούς. Τώρα είμαστε πρώτοι στον όμιλο, αλλά με συγκάτοικο, με τους Ολλανδούς, οι οποίοι κέρδισαν τους Σέρβους. Και πάμε να παίξουμε με τους Ολλανδούς στις 13 Νοεμβρίου εκτός έδρας. Αν καταφέρουμε και γλιτώσουμε και εκεί, δεν είναι καλό το ρήμα, γλιτώσουμε, αν καταφέρουμε και φύγουμε από εκεί με την ισοπαλία ή με την νίκη, γιατί όχι με την νίκη, ποιος θα έλεγε ότι θα κερδίζαμε εκτός έδρας στη Γερμανία. Λοιπόν, αν πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα στη Ολλανδία, μέχρι που πρώτοι βγαίνουμε στον όμιλο. Αλλιώς σίγουρα από την πρώτη μέχρι την τρίτη θέση την έχουμε εξασφαλίσει. Αυτό σημαίνει καλή κλήρωση στο επόμενο Euro. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει στην πραγματικότητα, και να κάνουμε και πάταγο στην Ευρώπη. Ήδη τον έχουμε κάνει τον πάταγο. Είμαστε αίτητοι μέχρι στιγμής. Σε 3 παιχνίδια, με 2 με Γερμανία και 1 με Ολλανδία. Δεν βάζω μαζί και το παιχνίδι με τη Σερβία. Είναι στα μέτρα μας η Σερβία. Βάζω τους άλλους δύο μεγάλους. Δεν έχουμε χάσει. Δεν έχουμε χάσει. Σκεφτείτε, αν σας έλεγαν πριν από τους αγώνες του Nations League ότι η Εθνική θα έκανε τέτοιες εμφανίσεις και μετά από τέσσερις αγώνες θα ήταν αίτητη και θα είχε μαζέψει και 8 βαθμούς, θα λέγατε ότι αυτός που θα το υποστήριζε είναι τρελός. Δεν είναι τρελός. Τρελοί είναι οι παίκτες μας. Μας τρέλαναν μάλλον εμάς. Ένα έθνος ολόκληρο, όσοι φίλαθλοι τέλος πάντων παρακολουθούσαν από την τηλεόραση τον αγώνα, και όσοι τυχαίροι πήγαν στο γήπεδο της Τούμπας που δεν έπεφτε καρφίτσα. Δεν υπάρχουν διακριθέντες, μάλλον δεν υπάρχουν διακριθέντες, δεν υπάρχουν ιδιαίτερα διακριθέντες. Όλοι έδωσαν την ψυχή τους. Δεν υπάρχουν στερήσαντες, θα έλεγα εγώ. Θα γραφτούν πολλά, θα τα δείτε κι εσείς και στις εφημερίδες και στα αφιερώματα τα τηλεοπτικά και στα sites για την Εθνική. Απλώς νομίζω ότι ως φόρος τιμής έπρεπε να πω και εγώ μερικά λόγια για αυτή την ομαδάρα του Γιοβάνοβιτς, η οποία έχει βρει το δρόμο της, είναι η νέα χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Να δούμε τι άλλο ακόμα θα μας χαρίσει, γιατί βρισκόμαστε στην αρχή, εγώ πιστεύω, και έχουμε να δούμε κι άλλα με αυτή την Εθνική. Λοιπόν, Νυχτερινό Εξπρές, 20 στη σειρά, το ταξίδι ξεκίνησε. Σας θέλω όλους μαζί. Τα μηνύματά σας. Έχω ένα μήνυμα από το Σιδηρόκαστρο, από τα χωράφια του Σιδηρόκαστρου. Καλό ξημέρωμα, ο Γιώργος από τα χωράφια του Σιδηρόκαστρου, μάλιστα.
Δεν είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνω. Φαντάζομαι ότι κάποια δουλειά κάνεις τη νύχτα στα χωράφια, Γιώργο, εκτός κι αν έχεις κάποιο σπίτι εκεί πέρα, κάποιο εξοχικό, κάποιο υποστατικό και χαλαρώνεις. Πάντως, ό,τι και να κάνεις, καλή ακρόαση. Επίσης η Μέρη στο Νυχτερινό Εξπρές, καλημέρα Αλέξανδρε, καλή εβδομάδα, μπράβο με τις ωραίες μουσικές επιλογές σας. Και η επόμενη μουσική επιλογή της Σούκανα και Πίνης, σούπερ. Καλή εκπομπή, σας ακούω από το Βόλο η Μέρη λοιπόν. Συνεχίστε έτσι με τα μηνύματά σας στο Earth News Radio, στο Viber και στο Alex Lahanas στο Messenger. Εμείς θα είμαστε εδώ όλη τη νύχτα μέχρι τις 2. Θα περιμένουμε και το Γιάννη Ευθυμίου για τα επόμενα, με καλή ελληνική μουσική, ερωτικό τραγούδι, τραγούδι για τον πόνο, για το χωρισμό, για την καθημερινότητα, τις καθημερινές σχέσεις, τραγούδι για τους ανθρώπους.

0: στην είδηση.
1: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Λοιπόν, αυτό που ακούσαμε νωρίτερα πριν από το σπουτάκι ήταν ο Κοντολάζος, βέβαια, με το λίγο-λίγο. Το δίδυμο Αλέκος Χρυσοβέργης και Σπύρος Γιατράς ήταν η δημιουργή του τραγουδιού και το τραγούδι κυκλοφόρησε το 84 στον σπουδαίο δίσκο με τον τίτλο «Όλα τα έδωσα για σένα» με το ομότιτλο τραγούδι. Αυτό το λίγο-λίγο που ακούσαμε ήταν ένα τραγούδι πολύ πετυχημένο, γι' αυτό συμπεριλήφθηκε αργότερα και σε άλλες συλλογές με τις καλύτερες επιτυχίες του καλλιτέχνη. Ο δίσκος «Το όλα τα έδωσα για σένα» είχε αυτό το τραγούδι, το «Λίγο-λίγο», το «Μα πώς είναι δυνατόν». Αχώριστο δίδυμο των επιτυχιών. Όλα τα τραγούδια του δίσκου τα υπογράφουν ο Αλέκος Χρυσοβέργης και ο Σπύρος Γιατράς. Ο Γιώργος από Καβάλα λέει «Πάμε δυνατά με νυχτερινό εξπρές». «Η μάχη, καλή εβδομάδα, Άλεξ». «Τριφύλια δένω», μου λέει ο Γιώργος και μου στέλνει από το Σιδηρόκαστρο και μου στέλνει και ένα βιντεάκι που δείχνει τη δουλειά που κάνει. Μπράβο Γιώργο μου, καλή δύναμη, πραγματικά πολύ σημαντικό αυτό που κάνεις. Επειδή προέρχομαι και εγώ από αγροτική οικογένεια, όλοι οι συγγενείς μου ήταν αγρότες, εγώ ήμουν στα Πορτοκάλια, στην Άρτα, δεν ήμουν στα Τριφύλια. Ξέρω τι είναι να δουλεύεις σε αγροτικές δουλειές και ξέρω τι είναι να εξαρτάσεις από αυτές και να κοιτάς και πάνω τον καιρό, συνέχεια μη στα χαλάσει, μια βροχή, ένα χαλάζι, ένα χιόνι, τέλος πάντων. Λοιπόν, ξημερώνει 26 Σεπτεμβρίου του 2026, ξημερώνει 5 Οκτωβρίου του 2026, είναι το νυχτερινό εξπρές στους 105 και 8 στο Earth News Radio, όπου μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας στο Viber, στο Alex Λαχανά, στο Messenger. Και εμείς λοιπόν συνεχίζουμε τη μουσική μας περιπλάνηση. Θα δούμε τι έχουμε για τη συνέχεια. Για να δούμε.

Ποιος θα το πίστευε? Ερμηνεία Περικλής Περάκης. Αν αναρωτιέστε ποιος ήταν, πιανού ήταν αυτή η φωνή, τη μουσική την έγραψε ο Στέλιος Σωτηρίου και τους στίχους ο Αλέκος Καγιάντας. Πρωτοκυκλοφόρησε το 73 το τραγούδι. Περάκης ήταν, τον θυμόσαστε ίσως οι παλιότεροι, με τη Χέτη, έτσι, το μαλλί αυτό, το μακρύ, το σπαστό μαλλί. Μεσουράνησε στις δεκαετίες του 70 και του 80. Εδώ Αθηναίος ήταν, γεννήθηκε στο Θησίο. Και είχε, στα πρώτα του βήματα είχε ασχοληθεί με το λυρικό τραγούδι και είχε εμφανιστεί και στην λυρική σκηνή μάλιστα, συμμετέχοντας σε κλασικές όπερες, έτσι. Αλλά από το 70 και ύστερα πέρασε τη δισκογραφία. Ήταν αδερφός της επίσης πολύ γνωστής λαϊκής τραγουδίστριας, της Κανθής Περάκη, και μάλιστα συνεργάστηκαν τα δύο αδέρφια και σε νυχτερινά κέντρα και στη δισκογραφία. Αλλά πήρε την απόφαση συνειδητά να αποσυρθεί νωρίς από τις πίστες και το τραγούδι για να αφοσιωθεί στη φροντίδα της μητέρας του, και έφυγε από τη ζωή το 22 σε ηλικία 75 μόλις ετών, μετά από νοσηλεία στην καρδιολογική του Ιπποκράτειου. Πέθανε από την καρδιά του. Η Κατερίνα από το Περιστέρι: καλή εβδομάδα, λέει, καλά ταξίδια στο νυχτερινό εξπρές. Ευχαριστούμε, Κατερίνα. Και συνεχίζουμε με Θέμη Αδαμαντίδη.

Λοιπόν, δεν κατάλαβα ποτέ γιατί αυτό το τραγούδι λέγεται «Μία αλήθεια» και δεν λέγεται «Ή τώρα ή ποτέ», που όλοι εμείς οι παλιοί το ξέρουμε έτσι, «Ή τώρα ή ποτέ». Όταν ακούσει «Ή τώρα ή ποτέ», ξέρεις ποιο είναι το τραγούδι του Αδαμαντίδη. Τέλος πάντων, «Μία αλήθεια» είναι ο τίτλος ο κανονικός και το άλμπουμ είναι «Μία αλήθεια», του 84 το άλμπουμ. Αν σας πω ποιοι είναι οι δημιουργοί του, τους αναφέραμε και πριν. Φαντάζεστε ποιοι είναι? Χρυσοβέργες Γιατράς. Αυτοί που έγραψαν και το τραγούδι για τον Κοντολάζο νωρίτερα. Θέλω να πω αυτή να σχολιάσουμε λίγο αυτή την είδηση που με έκπληξη πραγματικά, δεν ξέρω συναισθήματα τι άλλα με. Τέλος πάντων, επειδή πολλοί οδηγοί ταξί, φίλοι ταξιτζίδες μας ακούνε, που δουλεύουν νύχτα, φαντάζομαι έχουν βρεθεί και αυτοί πολλές φορές αντιμέτωποι με κάποιον δίστροπο πελάτη, με κάποιον επικίνδυνο πελάτη, αλλά αυτός που πήρε τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία, μια κούρσα με οδηγό, μια 54χρονη γυναίκα, ξεπέρασε τα όρια κατά πολύ, έτσι. Τι έγινε λοιπόν? Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, ήθελε να πληρώσουμε POS, αλλά το POS δεν είχε σήμα στην περιοχή εκείνη. Και έτσι, τι της έκανε? Την άρπαξε από το λαιμό, την απείλησε και τη δάγκωσε τόσο άγρια, ώστε της έκοψε μέρος από το αυτί. Αν είναι δυνατόν, της έκοψε με ένα κομμάτι από το αυτί της γυναίκας. Μέσα στον πανικό της προσπαθούσε να ξεφύγει, χτυπιότανε, να φωνάζει για βοήθεια, να σωθεί. Και κάπου εδώ πρέπει να σταθούμε λιγάκι. Το θέμα δεν είναι το POS, δεν είναι τα χρήματα. Δεν είναι μια διαφωνία για μια κούρσα ταξί. Το θέμα είναι πώς μια κοινωνία φτάνει σε σημείο ένας άνθρωπος να θεωρεί ότι μπορεί να σηκώσει χέρι ή ακόμα χειρότερα να δαγκώσει, να ακροτηριάσει έναν άλλον άνθρωπο επειδή δεν έγινε κάτι όπως το ήθελε. Δεν είναι η φράση που λέμε «κακιά στιγμή». Την πιπιλίζουμε εύκολα. Δεν είναι δικαιολογία. Είναι η στιγμή που χάνεται ο σεβασμός προς την ανθρώπινη υγεία, προς την ανθρώπινη ζωή. Και αξίζει να το θυμόμαστε αυτό, γιατί ότι πίσω από κάθε τιμόνι υπάρχει ένας άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που δουλεύει, που κουράζεται, που παλεύει για να ζήσει και δικαιούται να επιστρέφει στο σπίτι του σώος. Γιατί καμιά διαδρομή, κανένα POS, κανένα ποσό, καμιά διαφωνία δεν μπορεί να αξίζει ένα κομμάτι από τη ζωή ενός ανθρώπου. Για όνομα του Θεού. Πάμε να ακούσουμε το Λιβοσκόπουλο. Άντε.

Δεν θέλω να θυμάμαι. Από τα πιο γνωστά και ερωτικά τραγούδια που ερμήνευσε ο Βοσκόπουλος, κυκλοφόρησε το 82 στον ομώνυμο δίσκο του καλλιτέχνη. Τη μουσική είχε γράψει ο Νίκος Λαβράνος και τους στίχους η Βαρβάρα Τσιμπούλη. Το άλμπουμ είχε και άλλα γνωστά κομμάτια, αλλά αυτό ήταν το πιο γνωστό, αυτό που έγινε μεγάλη επιτυχία. Ξημέρωμα Σάββατο και έβαλα τα κλάματα, Εσύ που ήρθες, Μαύρα μάτια, Μάτια μου θαλασσινά, μερικά από τα άλλα τραγούδια του άλμπουμ, αλλά επαναλαμβάνω, το δεν θέλω να θυμάμαι, είναι το πιο γνωστό. Τη μουσική στα πιο πολλά έγραψε ο ίδιος ο Βοσκόπουλος σε αυτό το άλμπουμ, και ο Λαβράνος, με τον οποίο συνεργάστηκαν πολλές φορές, και η Μάρο Μπιζάνη, τους στίχους στα πιο πολλά τραγούδια του δίσκου. Ένα ακόμα μήνυμα μας στέλνει Μίνα. Μήπως να κάνουμε εμβόλιο για τη Λίσα, λέει. Αναφέρεται στον 35χρονο που δάγκωσε την οδηγό ταξί. Έλεος πια. Δυστυχώς υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που κυκλοφορούν ελεύθεροι και κυκλοφορούν το βράδυ, και τρέπουμε πραγματικά που τα βάζουν με γυναίκες, ανυπεράσπιστες γυναίκες που δουλεύουν για το μεροκάματο μέσα στη νύχτα. Συνελήφθη ο τύπος και θα λογοδοτήσει, αλλά δεν ξέρω πραγματικά ποια τιμωρία του αξίζει. Δεν μπορώ να πω. Πάντως πραγματικά ντρέπομαι για λογαριασμό του, για το είδος του. Δεν έχω λόγια να σχολιάσω. Πάμε, συνεχίζουμε. Πάριος.

Αυτός λοιπόν, αυτός μας τραγούδισε ο Πάριος. Δεν μοιάζει, αλλά τη μουσική του τραγουδιού που κυκλοφόρησε το 1974 δεν ταιριάζει με αυτό που μας έχει συνηθίσει, αλλά είναι ο Χρήστος Νικολόπουλος που έγραψε τη μουσική. Καλά, για τον στιχουργό δεν φαντάζομαι, όσοι ακούτε Νυχτερινό Εξπρές ξέρετε ότι έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στον Πυθαγόρα και έχετε μάθει να διακρίνετε και τους στίχους των τραγουδιών του. Πραγματικά αυτός είναι ο Πυθαγόρας. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1974. Από τα πιο όμορφα τραγούδια που μιλούν για χωρισμό, και ο Πάριος τότε έκανε τα πρώτα του βήματα στη δισκογραφία και ήταν από τα τραγούδια που πραγματικά αρχικά κυκλοφόρησε σε 45 και αυτό, αλλά μετά περιλήφθηκε στο δίσκο του «Πού θα πάει πού» που κυκλοφόρησε το 1974, και βέβαια αυτός έκανε μεγάλη επιτυχία και πολλά τραγούδια ξανατραγουδήθηκαν ξανά και ξανά και σε ζωντανές εμφανίσεις, σε απευθείας εμφανίσεις και σε άλλους δίσκους, σε συλλογές. Επειδή σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα των Εκπαιδευτικών, ήθελα να μιλήσουμε για λίγο για τις μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, γιατί ολόκληρη η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κύμα μαθητικών κινητοποιήσεων που ξεκίνησε από σχολεία της περιοχής του Παρισιού και μέσα σε λίγες μέρες εξαπλώθηκε παντού, σε όλη τη χώρα. Οι μαθητές κάνουν καταλήψεις και αποκλεισμούς σχολείων, διαδηλώνουν και ζητούν καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης. Στην καρδιά των κινητοποιήσεων βρίσκεται ένα πρόβλημα γνωστό και στην Ελλάδα, που το αντιμετωπίζουν καθημερινά οι μαθητές. Έλλειψη εκπαιδευτικών και προσωπικού. Υπερβολικά μεγάλα τμήματα, σε πληθυσμό αίθουσες, τάξεις δηλαδή, ανεπαρκείς υποδομές και σχολικά κτίρια που σε αρκετές περιπτώσεις βρίσκονται σε κακή κατάσταση. Υπάρχουν σχολεία στη Γαλλία όπου χάνονται διδακτικές ώρες επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμοι αναπληρωτές. Ενώ μαθητές περιγράφουν αίθουσες με δεκάδες παιδιά, 40 παιδιά, και ελλείψεις ακόμη και σε βασικές υποδομές. Επίσης, άλλος ένας λόγος που διαμαρτύρονται. Είναι φορτωμένο, λέει, το σχολικό πρόγραμμα. Και η διαδικασία εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση προκαλεί πίεση, μεγάλη πίεση, και γενικότερα για την αίσθηση ότι το εκπαιδευτικό σύστημα δεν τους δίνει αυτά που χρειάζονται για το μέλλον τους. Βασικό τους μήνυμα απλό: θέλουμε να μας ακούσουν. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη διάσταση. Οι κινητοποιήσεις συμπίπτουν με τη μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τον προϋπολογισμό της Γαλλίας για το 27. Ας είμαστε και λίγο υποψιασμένοι, έτσι. Οι σχεδιαζόμενες περικοπές και οι πιέσεις για περιορισμό των δημοσίων δαπανών έχουν ενισχύσει την αγανάκτηση των εργαζομένων και των συνδικάτων, και οι μαθητικές αυτές κινητοποιήσεις απηχούν σε μια ευρύτερη αναταραχή, συναντώνται πλέον με ευρύτερες απεργιακές δράσεις στο δημόσιο τομέα. Εδώ όμως στις μαθητικές κινητοποιήσεις η κατάσταση ξέφυγε. Σε αρκετές πόλεις σημειώθηκαν συγκρούσεις, χρήση δακρυγόνων, πυρπολήσεις σκάδων, καταστροφές, καθεντάδες σχολεία επηρεάστηκαν από τις κινητοποιήσεις, φθορές στα σχολεία, χιλιάδες άνθρωποι έχουν συλληφθεί, νεαροί στην πλειονότητά τους. Ένας μαθητής έχασε το μάτι του. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ένα μέρος της βίας υποκινείται από εξωσχολικούς και πολιτικούς παράγοντες, ενώ οργανώσεις και μαθητές καταγγέλουν υπερβολική αστυνομική καταστολή. Έτσι, αυτό που ξεκίνησε ως μια διαμαρτυρία για ένα δάσκαλο που δεν υπάρχει, μια αίθουσα που δεν επαρκεί, ένα σχολείο που καταραίει, έχει πλέον μετατραπεί σε μια ευρύτερη πολιτική σύγκρουση. Το Σαββατοκύριακο δεν είχαμε διαδηλώσεις, αλλά δεν περιμέναν και διαδηλώσεις. Από Δευτέρα πιθανότατα θα ξαναρχίσουν πάλι τα όργανα. Και ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της γαλλικής εξέγερσης των μαθητών είναι μια γενιά, ας το αναγνωρίσουμε αυτό,
που δεν ζητά απλώς καλύτερο σχολείο, αλλά θέτει και ένα πολύ μεγαλύτερο ερώτημα. Τι μέλλον της προσφέρει η κοινωνία στην οποία μεγαλώνει? Αυτό πλασάρουν πιο πολύ τα γαλάκια. Μιλάμε για μια εξέγερση 16χρονων και 17χρονων. Και δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Ας ελπίσουμε από εβδομάδα να αρχίσει να πέφτει η ένταση, γιατί το θέμα είναι πραγματικά πλέον περνάει στο αστυνομικό πεδίο. Βλέπουμε φωτιές, βλέπουμε συγκρούσεις, άγριες συγκρούσεις με την αστυνομία, και είναι θαύμα σε αυτές τις συγκρούσεις που βλέπουμε μέσα από την τηλεόραση και από τις διάφορες από τα social media, πως δεν υπάρχουν θύματα. Θα μπορούσε να υπάρχουν και θύματα ακόμη. Όταν οι αστυνομικοί πετάνε, πυροβολούν με ελαστικές σφαίρες, ή οι νεαροί εκτοξεύουν πυρσούς, πέτρες, πως δεν έχουμε κάποιο βαρύ τραυματισμό, για να μην πω τίποτε χειρότερο. Θα δούμε τι θα γίνει. Από αύριο περιμένουν καινούργιες κινητοποιήσεις, νέες κινητοποιήσεις. 2.000 σχολεία είναι μια πρόχειρη εκτίμηση, τελούν υποκατάληψη, και θα δούμε που θα πάει το πράγμα. Πάντως όλα δείχνουν ότι δεν θα υποστείλουν τόσο εύκολα τη σημαία των κινητοποιήσεων οι μαθητές. Είναι αποφασισμένοι να το πάνε μέχρι τέλους. Το θέμα είναι ποιο θα είναι αυτό το τέλος. Λοιπόν, πλησιάζει η ώρα για το δελτίο ειδήσεων στη μία. Νίκος Μπακάκος θα έρθει στο στούντιο, στο ραδιοθάλαμο. Εσείς σας θυμίζω ότι παρακολουθείτε το νυχτερινό Express, το 20ο ταξίδι. Συνταξιδεύουμε για ένα ακόμη ταξίδι στην παλιά καλή ελληνική μουσική, με μηχανοδηγό τον Αλέξανδρο Λαχανά και σταθμάρχη τον Νίκο Μαυριδόπουλο. Σε κανένα πενταλεπτάκι θα είμαστε και πάλι μαζί. Μη φύγετε.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η Ελλάδα κράτησε απόψε το 0-0 με την Γερμανία στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του Nation League και παρέμεινε στην κορυφή του ομίλου, έχοντας συγκάτοικο πλέον και την Ολλανδία. Με αυτό το βαθμό πάντως η εθνική μας ομάδα εξασφάλισε από σήμερα τουλάχιστον την τρίτη θέση του ομίλου. Στην Κρήτη μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για την αποτίμηση των ζημιών από την κακοκαιρία και τον συντονισμό των ενεργειών αποκατάστασης. Στην περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν επισκέψεις στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου. Η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων, τόνισε στην κυριακάτικη ανάρτηση του ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα ενεργοποιήθηκε και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για την χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών και την υποστήριξη από τις αρχές. Στο Οροπέδιο μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη με σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες, την αγροτική οδοπία και το ζωικό κεφάλαιο. Στα Ζωνιανά υπερχείλισε ποταμός προκαλώντας καταστροφές σε δρόμους και υποδομές, ενώ οι κτηνοτρόφοι αναφέρουν απώλειες εκατοντάδων ζώων. Παράλληλα, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς η στάθμη του νερού δεν επιτρέπει ακόμη ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης. Στο Δήμο Αμαρίου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Δευτέρα. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, προαναγγείλοντας νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στο επίκεντρο το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επανέφερε το αίτημα προς την Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιογραφία. Οικονομική ευελιξία. Στις 10.30 σήμερα το πρωί αρχίζει με αγιασμό η νέα σύνοδος της Βουλής, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στις 12 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα και θα ακολουθήσουν δηλώσεις. Η Αθήνα προετοιμάζεται για την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ξεκινά από σήμερα περιοδία σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Ο Ρούμπιο αναμένεται στην Αθήνα την Τρίτη το βράδυ για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών και θα αναχωρήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Με καταμετρημένο το 41,57% των ψήφων στις προεδρικές εκλογές της Βραζιλίας, ο Φλάβιο Μπολσονάρο συγκεντρώνει 50,41%, ενώ ο Λούλα ακολουθεί με 41,44%. Η καταμέτρηση συνεχίζεται σε ολόκληρη τη χώρα και τα ποσοστά αναμένεται να μεταβληθούν, καθώς ενσωματώνονται νέα εκλογικά τμήματα. Ο Λούλα Ντασίλβα δηλώνει ότι η κυριαρχία της Βραζιλίας διακυβεύεται απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις, ενώ ο συντηρητικός Φλάβιο Μπολσονάρο δεσμεύεται να απελευθερώσει τον βραζιλιάνικο λαό. Δεξαμενόπλιο ανέφερε εκρήξει σε κοντινή απόσταση περίπου 60 ναυτικά μίλια νότια της πόλης Μόχα της Ιεμένης στον κόλπο του Άντεν την Κυριακή. Το πλήρωμα είναι ασφαλές. Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Άρτας, φέροντας βαριές κρανιο-εγκεφαλικές κακώσεις, νοσηλεύεται ο οδηγός αγωνιστικού αυτοκινήτου μετά από ατύχημα κατά τη διάρκεια της δεύτερης ανάβασης Αγρινίου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Από 13 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, αμέσως τώρα και πάλι κοντά σας, ο Αλέξανδρος Λαχανάς.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.

Θα υπάρχοντας θες δε θες λοιπόν, τι όμορφο τραγούδι πραγματικά. Δεν έχω λόγια για αυτό το τραγούδι. Εσταντική ερμηνεία από τη Δήμητρα Γαλάνη, κυκλοφόρησε το 1973 σε σύνθεση του Γιώργου Κατσαρού και οι σπαρακτικοί στίχοι φυσικά ανήκουν στο σπουδαίο Πυθαγόρα. Για μια ακόμη φορά. Θα μπορούσε να είναι και τη Σότια Τσότου, είναι στο ίδιο στυλ, αλλά είναι Πυθαγόρας. Η Γαλάνη έχει ερμηνεύσει μερικά από τα πιο βαθιά και διαχρονικά ερωτικά τραγούδια. Σας θυμίζω το «Ζω» του Χατζινάσιου, «Μετά από σένα ζω», ξέρετε. Το «Δύο μέρες μόνο», που έχει γράψει η ίδια τη μουσική. «Τα γαλάζια σου γράμματα», του Χατζινάσιου κι αυτοί. Είχαν πολύ καλή συνεργασία η Γαλάνη με το Χατζινάσιο. Στα μηνύματά σας, ο Νίκος από το δρόμο, «Πέστα ρε φίλε», λέει, «για τους ταξιτζίδες, να δεις τι τραβάμε». Τα λέω, Νίκο μου, τα λέω. Απλώς μου δώσε την ευκαιρία αυτό το περιστατικό. Μακάρι να μην την είχα αυτή την ευκαιρία να το πω, αλλά το ότι τραβάτε τη νύχτα, το νυχτερινό μεροκάματο είναι πάντοτε σκληρό και βαρύ. Ο Ανδρέας από Κόρινθο αφιερώνει το τραγούδι που ακούσαμε, φαντάζομαι, δεν το ξεκαθαρίζει ο Ανδρέας, το αφιερώνει σε όλους τους ανθρώπους που είναι μόνοι. Λοιπόν, συνεχίζουμε, είστε συντονισμένοι στους 105 και 8, νυχτερινό εξπρες, 20ο ταξίδι με μηχανοδηγό τον Αλέξανδρο Λαχανά και σταθμάρχη τον Νίκο Μαυριδόπουλο. Νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε και λίγο Κόκοτα σε αυτό το σημείο.

0: Λοιπόν, σ' αγάπησα για μια φορά. Το 72 βγήκε αυτό το τραγούδι, ο υπέροχος Σταμάτης Κόκοτας. Ο Χατζινάσιος το έγραψε σε στίχους Σέβης Τηλιακού. Ο Χατζινάσιος έγραψε και άλλα πολλά τραγούδια για τον Κόκοτα. Να είχα τα χρόνια σου, μια παρένθεση και μόνο. Πολλά, πολλά τραγούδια. Έχαν μια, τουλάχιστον 20 τραγούδια έχουν ηχογραφήσει μαζί. Ήταν από τις πιο αποδοτικές και όχι μόνο δεν ήταν ότι είχε μόνο εισπρακτική, από εισπρακτικής πλευράς, αλλά και από ποιοτικής πλευράς. Του γράψε θαυμάσια κομμάτια ο Χατζινάσιος του Κόκοτα. Λοιπόν, Αλεξάνδρα Παγανή ήρθε εδώ στο στούντιο για να μας δώσει έτσι μια διαφορετική νότα, να ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση στο νυχτερινό εξπρες, για να δούμε τι γίνεται στον κόσμο με τη δική της τη ματιά. Τι γίνεται, πες μου καταρχάς, Αλεξάνδρα, καλώς ήρθες. Πες μου καταρχάς για τις βραζιλιάνικες εκλογές. Τι γίνεται, εκεί ψηφίζουν 150 εκατομμύρια.
1: Καλώς σε βρήκα, Αλεξάνδρε. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται, έχουν καταμετρηθεί ήδη το 47,26% των εκλογικών τμήματων στις προεδρικές εκλογές. Ναι, έχουν προχωρήσει ραγδαία, τολμώ να πω. Διότι πριν μια ώρα, και κάτι παραπάνω, εγώ θα πω, το κοίταζα, γιατί το ελέγχω τακτικά προφανώς, ήταν στο 1,24. Και ξαφνικά, μέσα σε μια μισή ώρα, χοντρικά, εγώ θα πω έτσι, να δώσω κάτι παραπάνω, γιατί είμαι large. 47,26%. Και τι έχουμε τώρα. Από ό,τι φαίνεται, ο δεξιός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου προηγείται με 50,20%.
0: Ο γιος του Ζαΐρ είναι αυτός.
1: Ακριβώς.
0: Του προηγούμενου Προέδρου.
1: Πολύ σωστά. Έναντι 41,63% του αριστερού εν ενεργεία Προέδρου Λουίς Ιγνάσιο Λούλα Ντασίλβα. Το είπα όλο το όνομα, γιατί.
0: Ναι, Λούλα τον ξέρουμε τώρα, εντάξει.
1: Λούλα τον ξέρουμε όλοι, ναι.
0: Όλοι.
1: Απλά ήταν όλο το όνομα έτσι εντυπωσιακό. Τώρα βέβαια αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η ηλεκτρονική ροή των αποτελεσμάτων από το ανώτατο εκλογικό δικαστήριο συνεχίζεται φυσικά. Το τελικό ποσοστό θα κριθεί από την ενσωμάτωση των βορειοανατολικών πολιτειών που παραδοσιακά στηρίζουν τον Λούλα.
0: Βόρειο, για να σκεφτώ λιάκι, βόρειο-ανατολικές πολιτείες, ναι, εκεί στη Μπραζίλια και τα λοιπά. Όχι, από την άλλη μεριά, από τη Δύση είναι ο Αμαζόνιος.
1: Από τον Αμαζόνιο ακριβώς, όμως στον Αμαζόνιο σου επιτοπλίστων οι ηθαγενείς και οι
0: φίλοι. Δεν ψηφίζουν.
1: Και όμως ψηφίζουν.
0: Ψηφίζουν στον Αμαζόνιο.
1: Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Και ψηφίζουν και παραδοσιακά στηρίζουν το Λούλα για πολλούς λόγους που θα τους αναλύσουμε αμέσως τώρα. Τι έχει γίνει τώρα, το Περιφερειακό Εκλογικό Δικαστήριο της Αμαζόνας κινητοποίησε περίπου του Αμαζόνιου, μπερδεύτηκα.
0: Ναι.
1: Κινητοποίησε περίπου 4.000 ηλεκτρονικές κάλπες μέσω ποτάμιων οδών. Τι έκανα δηλαδή?
0: Ποταμόπλια.
1: Έστησε πλωτά εκλογικά κέντρα και τμήματα σε απομακρυσμένες όχθες προκειμένου να διασφαλιστεί το δικαίωμα ψήφου για τις κοινότητες των ηθαγενών και των παραποτάμιων κατοικιών, καθώς και φυσικά και των παραδοσιακών πνευματικών ηγετών ή σαμάνων. Σου ανοίγω και άλλο παράθυρο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι, έβλεπα σαμάνους εκεί πέρα. Ωραία, κάτι ωραίες σκηνές εκεί με φτερά στο κεφάλι.
1: Είναι οι φυλές του Αμαζονίου, οι οποίοι άνθρωποι παραδοσιακά ψηφίζουν το Λούλα. Και στην ουσία αυτό που έβλεπες ήταν και τελετουργίες που κάνουν προκειμένου να το πω πάρα πολύ απλά, να στείλουν θετική τους ενέργεια
0: στον
1: μέχρι πρότινος τουλάχιστον πρόεδρο της Βραζιλίας. Και γιατί τώρα αυτό συμβαίνει? Συμβαίνει γιατί οι ηθαγενείς.
0: Για την υλοτομία που.
1: Ακριβώς. Οι ηθαγενείς στηρίζουν τον Λούλα επειδή κατά τη διάρκεια της θητείας του ενίσχυσε τα μέτρα προστασίας
0: του
1: Αμαζονίου και μείωσε την αποψήλωση των δασών.
0: Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό αυτό, πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ακριβώς, και αντιθέτως πρέπει.
0: Όχι μόνο για τους ηθαγενείς, για όλο τον κόσμο.
1: Προφανώς. Απλά οι ηθαγενείς, επειδή είναι πιο κοντά στη φύση, ζουν μέσα στη φύση, ζουν από τη φύση. Κατά τη γνώμη μου, σε κάποια πράγματα μπορούμε να τους θεωρούμε πιο πίσω, τουλάχιστον όσον αφορά τη Δύση, όσον αφορά το δυτικό τρόπο σκέψης και ζωής εν τέλει. Όμως σε κάποια άλλα πράγματα είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς. Δηλαδή αναγνωρίζουν ότι η γη, η φύση είναι το σπίτι τους.
0: Και τις συμπεριφέρονται έτσι όπως δεν συμπεριφερόμαστε εμείς όλοι οι άλλοι.
1: Τις σέβονται.
0: Οι πολιτισμένοι σε εισαγωγικά.
1: Αυτό όπως το είπες, οι πολιτισμένοι σε εισαγωγικά, γιατί δεν το θεωρώ πολιτισμό το να απομακρυνόμαστε και να ξεχνάμε ότι είμαστε μέρος αυτού του πλανήτη και όχι κάποιος ηγέτης αυτού του πλανήτη.
0: Πάντως έτσι όπως πάνε, όπως μου λες τώρα, δηλαδή μέχρι το πρωί θα έχουμε κανονικά αποτελέσματα, οριστικά. Δηλαδή άμα βγήκαν σε 47% μέσα σε λίγες ώρες.
1: Λοιπόν, επειδή όμως η μάχη είναι στήθος με στήθος, κυριολεκτικά, τώρα τι γίνεται? Αν ο Μπολσονάρου πέσει κάτω από το 50%, οι δύο επικρατέστεροι θα οδηγηθούν σε επαναληπτικό γύρο στις 25 Οκτωβρίου.

0: Μάλιστα. Άρα παίρνουν και άλλοι μικρότεροι υποψήφοι, έτσι, παίρνουν και εκείνοι ψήφους.
1: Γι' αυτό
0: ακριβώς. Δεν είναι μόνο οι δύο.
1: Γι' αυτό. Τώρα απλά λέμε αυτή είναι τα επικρατέστερα σενάρια. Αυτοί οι δύο είναι.
0: Για πες μου ξανά τα ποσοστά του.
1: Λοιπόν, μέχρι αυτή την ώρα που θα τολμήσω.
0: Μέχρι αυτή την ώρα, ναι.
1: Θα τολμήσω να κοιτάξω ξανά, γιατί με του ρυθμού σου που κινούνται, φοβάμαι ότι όσο μιλάμε θα έχουν καταμετρηθεί και άλλα ποσοστά. Θα έχουν καταμετρηθεί και άλλες και άλλα εκλογικά τμήματα. Ενσωμάτωση δηλαδή έχει προχωρήσει ραγδαία. Λοιπόν, επί του παρόντος, έχουμε καταμετρημένο το 47,26% των εκλογικών τμήματων. Προηγείται ο Φλάβιο Μπολσονάρου με 50,20% έναντι του Λούλα, ο οποίος έχει συγκεντρώσει μέχρι αυτή τη στιγμή, το τονίζουμε, 41,63%.
0: Ωραία. Το βασικό είναι, βγαίνει πρώτος ο Μπολσονάρου ή τέλος πάντων όποιος από τους δύο υποψηφίους πάρει το 50-1.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αν δεν πάρει το 50-1, πάμε σε δεύτερο γύρο με τους δύο
1: προηγούνται. Ακριβώς, 25 Ωραία. Οκτωβρίου. Βέβαια, όλοι μιλάνε για επανάληψη των εκλογών, ότι δεν θα το γλιτώσουν. Σε κάθε περίπτωση το παρακολουθούμε.
0: Ναι,
1: εδώ βέβαια, είμαστε, βέβαια. Να τα λέμε.
0: Έχεις τίποτε άλλο έτσι, γιατί εκεί είδα και. Τα ποταμόπλια πραγματικά απίστευτα.
1: Ήταν πολύ ωραίες εικόνες. Ναι, με τους χορούς, τις αμάνες. Σου λέω, αυτό που έβλεπες δεν ήταν απλά ότι χαίρονταν, ήταν ένα είδος τελετουργίας.
0: Τελετουργίας
1: για να στείλουν τη δική τους ενέργεια. Και φυσικά ήταν πολύ εντυπωσιακό το γεγονός να πηγαίνεις να ψηφίζεις μέσα σε ένα ποταμόπλιο.
0: Ναι, με βάρκες δηλαδή περνάγανε ή το ήταν.
1: Είχαν στηθεί και μέσα σε ποταμόπλια εκλογικά κέντρα. Δηλαδή κανονικά έμπαινε μέσα ο κάτοικος της απομακρυσμένης περιοχής με το ποταμόπλιο και αντί να κάνει κουρασγέρα ασκούσε το εκλογικό του δικαίωμα. Πολύ εντυπωσιακό.
0: Μια χαρά.
1: Και τις στιγμές λες ας ήμουν και εγώ Βραζιλιάνος.
0: Μια χαρά λέμε.
1: Λοιπόν, θα προχωρήσουμε όμως τώρα, θα σε αλλάξω τελείως και θα μας αλλάξω τελείως κλίμα. Θα πάμε στην Αλάσκα.
0: Στην Αλάσκα, από τη Βραζιλία στην Αλάσκα.
1: Βεβαίως,
0: αυτό κι αν είναι αλλαγή κλίματος.
1: Γι' αυτό το κράτησε έτσι, επί τούτου το κράτησε έτσι, ούτως ώστε από τα βραζιλιάνικα, από τα πιο έτσι θερμά κλίματα, αν τολμήσω να πω, πάμε τελείως πάνω, στο βορρά.
0: Ωραία.
1: Πάμε στους πάγους και θα ξεκινήσουμε με τον απόλυτο βασιλιά του Food Corner. Λοιπόν, τώρα θέλω να απευθύνω μια έκκληση προς τους ακροατές μας και προς όσους μας ακούνε και εδώ στο στούντιο φυσικά, ότι αν νιώθετε τύψη για το τι φάγατε χθες το βράδυ, σας έχω φανταστικά νέα και μην νιώθετε τύψεις, γιατί στην Αλάσκα μόλις ανακηρύχθηκε ο επίσημος νικητής της περίφημης εβδομάδας παχύσαρκης αρκούδας.
0: Εβδομάδα παχύσαρκης αρκούδας.
1: Βεβαίως. Έχουμε τα νέα. Τώρα, αρχές Οκτώβρη. Τα καλυστία. Έναν είδος καλυστίων, και θα εξηγήσω αμέσως γιατί θεωρούνται καλυστία, γίνονται περί τα τέλη του Σεπτέμβρη κάθε χρόνο και τα αποτελέσματα γνωστοποιούνται σε εμάς τουλάχιστον που είμαστε στην άλλη πλευρά του πλανήτη.
0: Ναι.
1: Αρχές Οκτώβρη, γι' αυτό και στα φέρνω τώρα ζεστά ή παγωμένα, μπορεί να πει κάποιος. Λοιπόν. Υπάρχει λοιπόν ένας διαγωνισμός ομορφιάς όπου κερδίζει όποιος έχει παχύνει περισσότερο εν όψει του χειμώνα. Και τι είναι αυτό? Είναι ο διαγωνισμός Fat Beer Week που το λένε, εγώ σας το είπα στα ελληνικά, εβδομάδα παχύσαρκης αρκούδας. Διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Katmai National Park και την πλατφόρμα explore.org. Η ψηφοφορία γίνεται εντελώς ψηφιακά και δωρεάν. Τι είναι αυτό τώρα? Ο μεγάλος νικητής για φέτος, θα πω αυτό τώρα και θα συνεχίσουμε μετά την ανάλυση, αναδείχθηκε ο 89 Backpack. Είναι ένας αρκούδος θρύλος που ζυγίζει πάνω από 540 κιλά.
0: Οπόπο,
1: έφαγε τόσους πολλούς ολομούς που το κοινό του έδωσε πάνω από 100.000 ψήφους. Και τώρα τι είναι αυτή η διαδικασία, να πούμε λίγο πώς γίνεται.
0: Τι κερδίζει ο νικητής?
1: Δεν κερδίζει κάτι και νομίζω ότι ο νικητής δεν έχει και γνώση ότι έχει κερδίσει σε κάποια καλλιστία, καθότι μιλάμε για αρκούδα. Τελικά σας το κράτησα για το φινάλε. Δεν μιλάμε για ανθρώπους, μιλάμε για αρκουδίτσες. Μιλάμε για αρκουδίτσες. Και στην ουσία είναι. Όπως είπαμε, το οργανώνει το Katmai National Park, όπου έχει μέσα αρκούδες.
0: Προφανώς, πάρκο είναι, θα έχει αρκούδες εκεί πάνω. Απλώς δεν είμαι σίγουρος αν είναι οι μαύρες αρκούδες, οι γκρίζες ή οι λευκές. Στην Αλάσκα.
1: Στην Αλάσκα είναι πιο καφετή.
0: Καφέ, ναι.
1: Καφετή μαύρο, δεν είναι μαύρη.
0: Ναι, είναι καφετή. Ναι,
1: καφετή είναι που μπήκα και είδα, γιατί μπήκα να τον δω.
0: Δεν είναι οι πολικές αρκούδες εκεί, όχι.
1: Όχι,
0: δεν
1: είναι οι καφετιές. Που είναι των δασών, είναι πολύ μεγαλόσωμες. Είναι πραγματικά πολύ μεγαλόσωμες. Οι πολικές έχουμε στο κεφάλι μας ότι είναι πολύ μεγαλόσωμα ζώα. Φυσικά και είναι έτσι, δεν το συζητάμε γιατί είναι αρκούδες. Αλλά είναι αρκετά πιο μικρόσωμες σε σχέση με τις καφέ αρκούδες που είναι στην Αλάσκα ή και γενικά που κυκλοφορούν και στις βόρειες πολιτείες.
0: Άμα λέμε τώρα 540 κιλά, μισός τόνος και παραπάνω.
1: Και είναι ωραίο γιατί οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν τις αρκούδες σε ζωντανή μετάδοση από τις κάμερες του πάρκου και να βλέπουν τη συμπεριφορά τους, βλέπουν τι τρώνε και στην πραγματικότητα το κριτήριο για να ψηφίσουν δεν είναι τίποτα άλλο παρά πια τους φαίνεται πιο παχιά.
0: Τέλεια.
1: Και είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί είχε να κάνει δεν απλώς ένα διαδραστικό αστείο του δικτύου με εκατομμύρια ψήφους φυσικά παγκοσμίως, αλλά ένας τρόπος ενημέρωσης για την άγρια φύση και ευαισθητοποίηση την ίδια ώρα.
0: Είδες, από τη Βραζιλία στη φύση της Αλάσκας.
1: Γι' αυτό τα συνδύασα έτσι. Γιατί
0: μια χαρά τα
1: για να έχουμε γνώση όσον αφορά τη φύση και τα ζωάκια μας. Να τα προστατεύουμε. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε.
0: Έχεις κι άλλο.
1: Βεβαίως. Έχω μείνει στο ζωικό βασίλειο. Έτσι με βλέπεις. Είμαι σε τέτοιο mood. Από τον πιο βαρύ και ασήκωτο πρωταθλητή, πάμε στον πιο αργό δραπέτη της ιστορίας. Λέω εγώ τώρα έτσι. Μπορεί να έχει υπάρξει και πιο αργός από αυτά που γνωρίζω.
0: Είναι βραδίποδας.
1: Κοντά είσαι, αλλά εντάξει, όχι, είναι κάτι πιο. Πιο συνηθισμένο. Μεταφερόμαστε στο New Jersey των Ηνωμένων Πολιτειών. Εντάξει, δεν φεύγουν πολύ μακριά. Όπου η τοπική αστυνομία εξέδωσε επίσημο Silver Alert για ένα άκρος ύποπτο και νοχελικό τύπο. Τι ήταν αυτό? Οι αρχές ξεκίνησαν λοιπόν έναν άνθρωπο κυνηγητό για μια τεράστια χελώνα που το έσκασε από το σπίτι της και βγήκε να κόψει βόλτες στη μέση του δρόμου, προκαλώντας φυσικά κυκλοφοριακό κομφούζιο. Το αντιλαμβανόμαστε, βλέπουμε τεράστια χελώνα.
0: Όταν λέμε τεράστια, τι εννοούμε δηλαδή?
1: Λοιπόν, τώρα το ακριβές μέγεθός της δεν το έχουν δώσει δημοσιότητα και πρώτα έψαξα πολύ να το βρω. Μπορεί εγώ να με το βρήκα, αλλά δεν είναι χελώνες που βλέπουμε στη.
0: Ποιος ξέρει, ναι.
1: Όχι, δεν είναι χελώνες που βλέπουμε στη γειτονιά μας, που δεν είναι.
0: Όχι.
1: Δεν το έχω ακούσει και από φίλους μου που διαμένουν στην Αμερική ή είναι χελωνοαμερικανοί. Εκεί πέρα οι χελώνες είναι κάτι σαν τις θαλάσσιες χελώνες, αλλά με σωματοδομή όπως είναι οι χελώνες που έχουμε εμείς εδώ πέρα στις αυλές μας. Που είναι μια μικρή χελωνίτσα, όσο ένα τηλέφωνο, όσο ένα πληκτρολόγιο, μια πολύ μεγάλη θα πω εγώ, ναι. Όχι, εκεί πέρα είναι πολύ πιο μεγάλες.
0: Θα ήταν κανένα τεράστιο, θα κλεινε όλο τον δρόμο.
1: Ναι, και την ψάχνανε, εντάξει.
0: Τη βρήκανε,
1: γιατί μέχρι να κάνει τη μεταβολή χελώνα και να ξεφύγει, ώστε όμως την είχε προλάβει. Γιατί γίνανε όλα πάρα πολύ γρήγορα. Η συγκεκριμένη είχε πάει να φάει σε πλησιέστερη καντίνα, λένε οι πλειοψηφίες μας. Οπότε την βρήκανε στην καντίνα να τρώει λιχουδιές. Να προσπαθεί να φάει λιχουδιές.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, τώρα θα επιστρέψουμε πάλι στα των ανθρώπων και θα πάμε επίσης σε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, διαφορετικό. Υπάρχει πλέον, το τονίζουμε, απαγόρευση για πιτζάμες στο αεροδρόμιο της Φλόριντα. Μένουμε πάλι στις ΗΠΑ και θέλω να σας πω ότι αν σχεδιάζετε ταξιδάκι και το στυλ σας είναι στο αεροπλάνο να κυκλοφορείτε μόλις ξύπνησα μια πιτζάμα ή οτιδήποτε άλλο παρεμφερές, ξεχάστε τη Φλόριντα των ΗΠΑ για αυτό το ταξίδι.
0: Πρώτη φορά ακούω ότι υπάρχουν ταξιδιώτες που φοράνε πιτζάμες στο αεροδρόμιο.
1: Όχι, έχω. Τώρα θα το πω αυτό πράγμα.
0: Μου θυμίζει λιγάκι το αυτό με τον Ντόμ Χάνκς το έργο. Πώς το λέγανε που ζούσε στο αεροδρόμιο.
1: Αχ, ναι,
0: χρόνια.
1: Δεν θυμάμαι κι εγώ τώρα, μου διαφεύγει, αλλά με το που είπε Ντόμ Χάνκς αεροδρόμιο ζούσε, μου έρχεται κατευθείαν η εικόνα. Κοίταξε να δεις τώρα, χωρίς να θέλω έτσι να φανώ πνευματιλογίας. Είναι πολύ βολικό το να φοράς πιτζάμες όταν έχεις να κάνεις μεγάλα ταξίδια, ειδικά υπερατλαντικά. Εντάξει, τώρα δεν λέμε να βγεις με τα αρκουδάκια, είναι λίγο. Εντάξει, too much.
0: Terminal λεγόταν η ταινία.
1: Μπράβο, το Terminal.
0: Το θυμήθηκα.
1: Μπράβο. Είσαι εσύ, Αλέξανδρε. Άμα σου μπει κάτι στο μυαλό, θα το θυμηθείς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τέλος πάντων, οπότε, ναι, μετά από λίγο, η διοίκηση του Διεθνούς Αεροδρομίου της Τάμπα εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση και το είπε ξεκάθαρα. Τέλος οι πιτζάμες. Βγήκε ανακοίνωση λοιπόν πράγματι που λέει είδαμε αρκετά αντιθείτε σαν άνθρωποι.
0: Άρα, ούτε πιτζάμα πάρτι, ούτε τέτοια πράγματα.
1: Φαίνεται λοιπόν ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει, γιατί αυτό αντιλαμβανόμαστε, ότι οι επιβάτες κυκλοφορούν στις πύλες αναχώρησης με φλείς παντελόνια, με αρκουδάκια, έχουν γδωτές παντόφλες, ζωάκια, ξεχυλωμένα φανελάκια. Ναι, αυτό είπαν επί της ουσίας, ότι μιλάμε, φοβόντουσαν αυτό που θα αντικρίσουν. Και οι αρχές πλέον ζητούν το αυτονόητο, τουλάχιστον ένα τζιν παντελόνι, βρε παιδιά.
0: Αλεξάνδρε μου, σε ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σου. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, μου φτιάξε το βράδυ.

0: Αγάπη όλο ζήλια και όλο κλάμα, Λεωνίδας Βελής από το 87. Ένα τραγούδι του Νικολόπουλου και του Παπαδόπουλου, του Λευτέρη. Βελής, το πραγματικό του όνομα ήταν Λεωνίδας Σιναΐδης. Και η φωνή του φυσικά καταλαβαίνετε σε ποιον παραπέμπει.
1: Όχι, ήταν και πόντιος.
0: Ήταν και πόντιος, λέει ο Γιάννης Ευθυμίου που ήρθε στο στούντιο νωρίς για να μου κάνει παρέα. Ναι, ήταν και πόντιος και γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη από πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Πήγε στην Αμερική, Σικάγο, Λος Άντζελες, εκεί άρχισε να τραγουδάει για την ελληνική ομογένεια και λένε ότι σε ένα μαγαζί στο Σικάγο τον είδε η Αμερικανίδα, η Τζίτζερ Ρότζερς, ηθοποιός και χορέφτρια, και τον πήρε μαζί της στην περιοδία όπου τραγουδούσε ελληνικά τραγούδια. Όταν γύρισε στην Ελλάδα, το έγραψε τραγούδια ο Άκης Πάνου και το ξεχώρισε βέβαια ο Στέλιος Καζατζίδης που τον χαρακτήρισε διάδοχό του και μάλιστα ανέλαβε και την παραγωγή του δίσκου του «Η Συνάντηση». Τα λέω καλά, Γιάννη?
1: Σου είπα και προηγουμένως ότι ήταν και πόντιος. Ο Στέλιος ήταν πόντιος.
0: Ναι.
1: Ήταν γνωστή η σχέση του με τους πόντιους. Άλλωστε,
0: σωστό,
1: έκανε και δίσκο με τον Χρύσανθο μαζί. Πολλά. Λοιπόν, οπότε είναι και η ράτσα. Είναι και ότι η φωνή του έμοιαζε στο μέταλλο του Στέλιου. Και ο Στέλιος τότε δεν τραγουδούσε.
0: Σωστό.
1: Οπότε ήθελε κάτι το οποίο να θυμίζει ότι υπάρχει η Καζαντζίδο παρέα.
0: Σωστό. Το 85 μετά βέβαια ξανατραγούδησε ο Στέλιος.
1: Εντάξει.
0: Οπότε εντάξει, ο Βελής είχε τραγούδια που αφήσανε εποχή, έτσι.
1: Όχι, είπε ωραία.
0: Αγάπη όλο ζήλια, με το στόμα γεμάτο φιλιά, το θυμάμαι τώρα.
1: Πολύ, είπε ωραία τραγούδια.
0: Είπε ωραία τραγούδια, έτσι. Και συνεργάστηκε και με το Μουσαφίρι, νομίζω. Του έγραψε και Μουσαφίρι τραγούδια.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
0: Όχι, λες.
1: Όχι, δεν λέω όχι. Δεν ξέρω. Δεν έχω γνώση.
0: Ωραία. Βολέψου τώρα εδώ πέρα. Εμείς προχωράμε. Νυχτερινό Εξπρές. Δευτέρα. Ξημερώνει Δευτέρα. Καλή εβδομάδα. Ξημερώνει Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 8. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, στο Earth News Radio. Και στο Messenger στο Άλεξ Λαχανάς, όλο με λατινικούς χαρακτήρες. Εμείς προχωράμε για λίγο ακόμη κοντά σας. Το Νυχτερινό Εξπρές θα δώσει σε λίγο τη σκυτάλη στα μουσικά μονοπάτια με τον Γιάννη Ευθυμίου.

0: του φεγγαριού την αγκαλιά μας τραγούδησε ο Ηλίας Κλωναρίδης, από τις πιο ωραίες φωνές, από τις πιο μελωδικές φωνές ο Κλωναρίδης πραγματικά. Ένα τραγούδι του 87 που έγραψε ο Πολυκανδριώτης και τους στίχους η Ιφηγένεια Γιαννοπούλου. Γιάννη,
1: έλα.
0: Τα μουσικά είναι και λαϊκά, έτσι δεν είναι? Εμείς που είμαστε του λαϊκού τραγουδιού, είτε το πω μουσικά είτε από λαϊκά μονοπάτια, τα ίδια μονοπάτια είναι, στον ίδιο δρόμο πάμε.
1: Ξέρεις, μερικές φορές μου κολλάνε ότι από κάποια τραγούδια που παίζω, ναι, λέει τι λαϊκά μονοπάτια είναι αυτό, και τους λέω, κοιτάξτε να δείτε, το λαϊκά έχει ευρεία έννοια, τα ακούει ο λαός.
0: Ο λαός, και το έχουν συνδέσει με τα λαϊκά με το μπουζούκι, με το ζεϊμπέκικο, δεν είναι έτσι. Λαϊκό είναι και αυτό που ακούσαμε τώρα. Δεν έχει σημασία αν ήταν, ξέρω εγώ, μπαλάντα, ας πούμε.
1: Καλά, ο Κλωναρίδης έχει απίστευτη φωνή.
0: Απίστευτη φωνή έχει, όντως.
1: Μπορεί να μην έκανε τεράστια καριέρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Για διαφορετικούς λόγους.
0: Μάλλον δεν ήταν στα μέσα και στα έξω.
1: Α, δεν ξέρω. Εγώ από αυτά δεν ασχολούμαι.
0: Ξέρεις εσύ, αλλά δεν λες.
1: Τραγουδάκια παίζω.
0: Ο Δημήτρης μου στέλνει, Αλέξανδρε, λέει, έχει σχέση με ξέρια Χρυσούπολης? Όχι, αδερφέ, εγώ είμαι από την άλλη μεριά, από την Άρτα. Μέσα από την Άρτα. Γέννημα θρέμα.
1: Από το Θωμάνιο?
0: Όχι, είπα, μέσα από την Άρτα.
1: Α.
0: Μέσα, όχι Ορεινός, Ορεσίβιος, Καμπίσιος, μέσα από την Άρτα.
1: Δεν το είπα σωστά. Αθαμάνιο είναι.
0: Αθαμάνιο, ναι.
1: Το είπα, ο Θωμάνιο.
0: Κοντά έπεσε.
1: Δεν είναι, ακριβώς.
0: Μια λέξη, ένα γράμμα άλλαξε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Έχουμε τόλι. Ας βάλουμε τόλι.

0: Λοιπόν, και έλεγες Τόλης Βοσκόπουλος. Πολυκαντριώτης, το έγραψε και αυτό.
1: Θανάση βεβαίως. Του έχει δώσει πολλά.
0: Και η Σόφη Παπά έγραψε τους στίχους. Από το 80, Τόλης Βοσκόπουλος το 80, χρυσός δίσκος και αυτός, από τη Μήνου EMI, έτσι. Τι να θυμηθούμε από το «Καρδιά μου, καρδιά μου», «Αλήθεια, ψευτιά μου», σε αυτό το δίσκο, τον ίδιο δίσκο, τι να πούμε. «Μη φύγεις, έλα μην αργείς», «Μιλάνε τα μάτια», «Είσαι παντού».
1: Δεν ξέρω αν είναι τα τραγούδια μόνο, αλλά ή αν είναι και ο καλλιτέχνης που τα κάνει να γίνονται επιτυχίες.
0: Και τα δύο.
1: Τι συζητάμε τώρα για τον Βοσκόπουλο?
0: Κοίταξε, ο Βοσκόπουλος ό,τι τραγουδούσε τραγουδιόταν.
1: Ναι, γιατί ήταν και πολύπλευρο ταλέντο άλλωστε.
0: Ήξερε, ο Βοσκόπουλος είχε συνδέσει το όνομά του με την ελληνική νύχτα. Δεν τον είπαν τυχαία ο κουρσάρος της νύχτας, έτσι δεν είναι?
1: Δεν σου έχω πει ότι μέσα στη συνέντευξη που μου έχει δώσει,
0: ναι,
1: στη δεύτερη, λέει μέσα για το γερολιμάτο, ότι τον έβαζε επειδή δεν του βγαίναν οι χρόνοι και τα λοιπά, έβαζε τον Γιώργο και έλεγε τραγούδια δικά του που να παίζει ο ίδιος μπουζούκι. Τ' άκουσε λοιπόν ένας φίλος και συνεργάτης, ο Κώστας Ορβανίτης, και μου λέει, ρε εσύ, λέει, τόσα τέτοια πράγματα για το Γιώργο, λέει, δεν θα τα ξέρει. Και με πήρε ο Γιώργος τηλέφωνο και μου λέει, Γιάννη, στείλε μου ένα βιβλίο για να το έχω το ντοκουμέντο.
0: Σόπα.
1: Τον Τόλι, ναι. Το έστειλα στο σπίτι. Λοιπόν, λέει, δηλαδή, δεν είχε τέτοιου είδους προβλήματα. Ξέρεις ποιος τραγουδάει, τι κάνει, τι φτιάχνει. Άμα ήταν κάτι το οποίο ήταν της προκοπής και του τέριαζε, δεν είχε ανάγκη. Όταν ο άλλος έχει να δώσει, δεν φοβάται τέτοιου είδους ιστορίες. Και να κάνει τέτοια και φασαρίες και δεν αυτό και εκείνος και πρώτος και δεύτερος. Κύριε, λέγομαι Βοσκόπουλος. Τέλος.
0: Διονύσης από τον δρόμο μου λέει αυτό που λες εσύ τώρα. Σιγά μην τον ένοιαζε τον Βοσκόπουλο, μου λέει, ποιος θα τραγουδήσει τα τραγούδια του. Δεν είχε τέτοιο πρόβλημα.
1: Εδώ αυτό σου λέω. Αυτό λέω. Ότι δεν είχε ανάγκη ο άνθρωπος να αποδείξει κάτι.
0: Μάλιστα. Ναι, Διονύση μου, έχεις δίκιο και εσύ, αυτό ακριβώς λέει και ο Γιάννης τώρα.
1: Το μόνο ελάττωμα που είχε ήταν ότι ασχολούταν μόνο με τα τραγούδια του και καλός βεβαίως, αλλά κακός γιατί οι άλλοι ασχολούνταν.
0: Δεν ήταν διαχειριστής στα.
1: Καθόλου.
0: Στα χρήματα που πέρασαν, ας πούμε, γιατί μιλάμε για εκατομμύρια.
1: Και στις γυναίκες που πέρασαν από τη ζωή του.
0: Και στις γυναίκες, ναι.
1: Γιατί συνήθως.
0: Πάνε μαζί αυτά τα δύο.
1: Όνομα και μη χωριό, αν εξαιρέσω την Άντζελα, η οποία του στάθηκε μέχρι το τέλος, οι υπόλοιπες δεν έχουν καλή. Μέχρι εκεί τίποτα άλλο.
0: Φτάνει. Πάμε τρίτο Πολυκαντριώτη στη σειρά. Για να δεις ποιο τραγούδι είναι.

0: Όμορφο κλείσιμο, Αλέξανδρε, μου λέει η Μίνα. Σε ευχαριστώ και απόψε, ζέστανε στην καρδιά μας.
1: Μίλα μου.
0: Αυτή ήταν η Χριστιάνα, βέβαια.
1: Μίλα μου.
0: Από το 77, μίλα μου με το,
1: με το Δάκη
0: μαζί, έτσι.
1: Βρασίδας. Ο Δάκης.
0: Βρασίδας. Βρασιδάκης.
1: Ναι. Βρασιδάκης.
0: Πολυκαντριώτης λοιπόν και Πάριος που, τους στίχους που τις έκανε και τη δεύτερη φωνή της Χριστιάνας. Ήταν τότε που η Χριστιάνα σάρωνε στην παραλία όλη.
1: Φύσαγε.
0: Την είχα πάει στη φαντασία, την είχα δει.
1: Μα δεν είναι μόνο ότι ήταν ωραία γυναίκα. Φωνάρα η γυναίκα, δηλαδή δεν ακούς άρθρος.
0: Καθάρια φωνή.
1: Καθαρή άρθρο. Φωνή. Πω, πω, πω.
0: Απίστευτη πραγματικά.
1: Πού είναι αυτά? Τι έχουμε σήμερα?
0: Τώρα θες κουβέντα τώρα και εσύ.
1: Τι τώρα. Πώς έλεγε ο Στέλιος, μου πάτησες στον κάλο.
0: Μου πάτησες στον κάλο βέβαια και με ξενύχιασες. Τίποτα, εγώ γι' αυτό είμαι εκεί κολλημένος και θα μείνω κολλημένος και σε όποιον αρέσουμε που λέει και το τραγούδι.
1: Εγώ έχω αντιμετωπίσει γι' αυτό το, επειδή έχω
0: Bullying.
1: Ναι, μόνο
0: ελληνικά που σ' αρέσουν εσένα.
1: Δεν είναι μόνο τα ελληνικά, μου αρέσει το καλό ελληνικό τραγούδι. Ας είναι και οτιδήποτε. Απλά δεν μ' αρέσουν οι στενομυαλιές. Μάλλον το να βλέπεις ένα πράγμα έτσι, με παροπίδες.
0: Δυστυχώς αυτό.
1: Κάποιοι δεν θέλουν το μπουζούκι. Ακούω τραγούδια ας πούμε του Στράτου και να μην έχει μπουζούκι μέσα και να τα τραγουδάνει. Και λέω Παναγία μου, θα τρίζουν τα
0: κόκκαλα. Εννοείς σε άλλες εκτελέσεις έτσι, χωρίς
1: μπουζούκι. Ναι, τώρα...
0: ναι, με κιθαρίτσα, με πιάνο ας πούμε. Φαντάζεται το Στράτο να τραγουδάει με πιάνο.
1: Κοίταξε. Τώρα μην πάμε στο προστακή γιατί το έκανε και ο Μίμης. Αλλά μιλάω για τον Μπλέσσα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά όμως ήταν.
0: Μα έβαζε μπουζούκι μου Μίμη. Μπορεί να έχει εισαγωγή πιάνο, μπορεί να είχε.
1: Ναι,
0: στα,
1: ναι.
0: Συνήθως
1: είχε το Θανάση, το Πολυκανδριώτη του. Πώς το λένε στο μαζί του, σε ένα ζωντανό που είχε κάνει εδώ, που έκανε στην ΕΡΤ, που έπαιζε ο Πλέσσας μαζί με το Τζιβιλίκα και το Φέρι.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ο Στράτος.
0: Το μουσικό καφενείο.
1: Ακριβώς, του 85. Και σε κάποια στιγμή λέει πάμε Θανάση. Και αμέσως η κάμερα στο Πολυκανδριώτη απάνω.
0: Ο Πολυκανδριώτης ήταν και ο ίδιος φοβερός μπουζουκτής.
1: Μπουζουκίστας.
0: Μπουζουκίστας, έτσι.
1: Έτσι τα λέει.
0: Α, έτσι το λέει.
1: Ναι, γιατί από τότε που βάλε το μπουζούκι στο πανεπιστήμιο, που το μπουζούκι πλέον πήρε τη θέση που του άξιζε και προς τιμήν του αυτό το τρέξε πάρα πολύ ο Θανάσης. Τους λέει μπουζουκίστες.
0: Μπράβο. Είμαστε μπουζουκιστάν, πώς να το κάνουμε.
1: Α, μη με τσιγκλάς.
0: Το επόμενο τραγούδι είναι.
1: Θες να κάνω αύριο εκπομπή, μη με τσιγκλάς.
0: Το επόμενο τραγούδι, πες μου ποιο είναι. Είναι Πορτοκάλογλου με Βιτάλη. Πες το. Ντουέτο. Σούκας. Άντε, τα είπα όλα. Άσε με να λέω. Πάμε.
1: Τι να πεις.

0: Λοιπόν, δεν είχε ούτε ακορντεόν, ούτε μπουζούκι. Ήταν Σούκας όμως. Ο Τάκης ο Σούκας, ο οποίος μπορεί να γράφει και για πιάνο και για κιθάρα και για τα πάντα όλα. Και Σμαρούλα Μαραγκουδάκη τους στίχους. Και αυτό το ύμνο στην αγάπη το τραγούδισε ο Πορτοκάλογλου με τη Βιτάλη, το Άσε με να λέω, από το 2002. Ο καθένας το έβαλε στο προσωπικό του δίσκο, η Βιτάλη στο Υπάρχει Λόγος Σοβαρός και ο Πορτοκάλογλου στο Γεντί Κουλέ. Από τα ωραιότερα τραγούδια πραγματικά της ελληνικής δισκογραφίας.
1: Μόλις ανοίγει τον Μπουρί, οι άλλοι... εγώ την παρομοιάζω με Θηλυκό Καζαντζίδη. Το έχω ξαναπεί ότι για μένα, εάν το λαϊκό τραγούδι ήταν ένα νόμισμα, από τη μια μεριά θα είχε τον Καζαντζίδη και από την άλλη θα είχε τη Βιτάλη.
0: Ναι.
1: Εντάξει, προσωπική άποψη.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Ξέρεις ποιο μου αρέσει της Βιτάλη πάρα πολύ?
1: Για λέγε.
0: Ταχεία. Okay. Μου έρχονται δάκρυα όταν το ακούω αυτό.
1: Να το, εδώ είναι, το βλέπεις.
0: Το έχεις.
1: Εδώ είναι. Θα σας κλείσουμε με αυτό.
0: Προλαβαίνω, όχι, γιατί είναι μεγάλο τραγούδι.
1: Ναι, το ξέρω. Θα το βάλω εγώ μετά.
0: Δεν προλαβαίνουμε. Θα το βάλεις εσύ μετά για να.
1: Το ακούς εσύ στην τηλεόραση.
0: Όχι, θα κάτσω εδώ να μου το παίξεις.
1: Να το. Θα το φας το μισάωρο.
0: Θα το βάλεις λίγο παραπάνω.
1: Α, δεν ανεβαίνει από μόνο του. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε γιατί θα έρθει να γυρίσει γύρω-γύρω άλλο απ' έξω. Αγχώνεται.
0: Αγχώνεται, ναι. Εντάξει, δεν έχει τίποτα. Σήμερα τα ειδήσεις είναι cool. Είδες, η μόνη έγινε... καλή είδηση είναι η εθνική, η εθνικάρα.
1: Είδες τι έγινε με την άλλη, με τον ταξιτζή, με την ταξιτζού.
0: Το ανέφερα, φίλε.
1: Πω,
0: και είχα μηνύματα πέρα και από ταξιτζίδες εδώ πέρα και μου λένε...
1: Το διάβασα τώρα, δεν κοίταξα.
0: Ξέκοψε το αυτή. Ξέκοψε το αυτή γιατί...
1: Λέει η γυναίκα ότι άμα δεν μου κούβε το αυτή, ορίστε, θα με είχε σκοτώσει.
0: Ναι, γιατί την είχε αρπάξει κεφαλοκλείδωμα και τη δάγκωνε. Μπορεί να τη έστριβε το λαιμό. Άκουρα. Και τραβήχτηκε με φόρα και έμεινε το αυτή στο στόμα του.
1: Τουλάχιστον το πήραν το κομμάτι να τους το κολλήσουν τις γυναίκες.
0: Δεν ξέρω, ρε Γιάννη.
1: Τι να.
0: Βγαίνουν για το μεροκάματο τη νύχτα και είναι.
1: Μεροκάματο του τρόμου.
0: Του τρόμου μεροκάματο. Δηλαδή παίζουν κορώνα γράμματα τη ζωή τους μερικοί άνθρωποι. Τι να πω.
1: Εντάξει τώρα, δεν. Συζητάμε, δεν. Και έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση τώρα.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ τελειώνει το νυχτερινό εξπρές. 2 ώρες σας έκανα και μου κάνατε συντροφιά. Ακολουθούν τα λαϊκά μονοπάτια, ο Γιάννης Ευθυμίου. Θα κάτσω κι εγώ λίγο παραπάνω να ακούσω. Άτως, και την ταχεία.
1: Το βλέπεις, ήρθε.
0: Γυρίζει σαν Καρχαρίας γύρω-γύρω.
1: Ακριβώς.
0: Από τα θύματά του. Λοιπόν, για τον Νίκο Μπακάκο μιλάμε, που ετοιμάζεται να μπει για το δελτίο ειδήσεων. Εμείς σε κάνα 5 λεπτά και εδώ πάλι.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στην Κρήτη μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για την αποτίμηση των ζημιών από την κακοκαιρία και τον συντονισμό των ενεργειών αποκατάστασης. Στην περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν επισκέψεις στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου. Η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων, τόνισε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα ενεργοποιήθηκε και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για την χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών και την υποστήριξη των αρχών. Στο Οροπέδιο, μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη με σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες, την αγροτική οδοποιία και το ζωικό κεφάλαιο. Στα Ζωνιανά, υπερχείλησε ποταμός, προκαλώντας καταστροφές σε δρόμους και υποδομές, ενώ κτηνοτρόφοι αναφέρουν απώλειες εκατοντάδων ζώων. Παράλληλα, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς η στάθμη του νερού δεν επιτρέπει ακόμη ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης. Στο Δήμο Αμαρίου, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Δευτέρα. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στο επίκεντρο, το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο να κρατηθεί κάτω από το 1,75% 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επανέφερε το αίτημα προς την Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Στις 10.30 το πρωί αρχίζει με αγιασμό η νέα σύνοδος της Βουλής, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στις 12 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιντάνας Ναουσέντα, και θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ανδρών. Η Αθήνα παράλληλα προετοιμάζεται για την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ξεκινά σήμερα περιοδία σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Ο Ρούμπιο αναμένεται στην Αθήνα την Τρίτη το βράδυ για το 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών και θα αναχωρήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Η Ελλάδα πήρε απόψε το 0-0 από την Γερμανία στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του Nation League, που παρέμεινε στην κορυφή του ομίλου έχοντας συγκάτοικο και την Ολλανδία. Με αυτό το βαθμό η εθνική μας ομάδα εξασφάλισε από σήμερα τουλάχιστον την τρίτη θέση του ομίλου. Ο δεξιός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρο και ο αριστερός πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα Ντα Σίλβα θα αναμετρηθούν στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Βραζιλία, σύμφωνα με την εκτίμηση του Ινστιτούτου Δημοσκοπήσεων Νταταφόλχα. Με το 64,81% των ψήφων καταμετρημένο, ο Μπολσονάρο συγκέντρωσε 49,58% έναντι 42,25% του Λούλα. Ο Λούλα Ντα Σίλβα δηλώνει ότι η κυριαρχία της Βραζιλίας διακυβεύεται απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις, ενώ ο συντηρητικός Φλάβιο Μπολσονάρο δεσμεύτηκε να απελευθερώσει τον βραζιλιάνικο λαό. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 6 τραυματίστηκαν από ρωσική αεροπορική επίθεση απόψε στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας. Δέξαμε ενόπλιο ανέφερε εκρήξεις περίπου 60 ναυτικά μίλια νότια της πόλης Μόχα της Ιεμένης στον κόλπο του Άντεν. Το πλήρωμα είναι ασφαλές. Ξεκινά στα Φίτζι η προπαρασκευαστική σύνοδος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα. Διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του νοσοκομείου της Άρτας, φέροντας βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, νοσηλεύεται οδηγός αγωνιστικού αυτοκινήτου μετά από ατύχημα κατά τη διάρκεια της δεύτερης ανάβασης Αγρινίου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά Έθλιος καιρός προβλέπεται για σήμερα με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 12 έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Τρόμαξα μέχρι να το μάθω να μην λέω πρώτο πρόγραμμα. Και Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα 2 10 60 09 604 και 605, το τηλέφωνο της εκπομπής. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Δευτέρας, 5 του μηνός. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαστε ακόμα με λαχανά. Νόμιζα ότι την κοπάνισε. Πάω να μαζέψω, λέει, τα πράγματα μου και θα την ξέστρεβε, αλλά τελικά έκατσε. Θέλει να ακούσει την ταχεία.
1: Θέλω να ακούσω την ταχεία, αφού το είπα.
0: Λοιπόν, εγώ πάω να ξεκινήσω τώρα με λίγο Στέλιο, να ακούσουμε το Στέλιο να τραγουδάει Θεοδωράκη το Σαββατόβραδο. Ήταν το αγαπημένο του τραγούδι.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, ναι. Και αυτού και τη Βάσου. Όταν τη ρώτησα τη Βάσου κάποτε, τη λέω: ποιο τραγούδι του Στέλιου αγαπάς? Μου λέει: το Σαββατόβραδο. Λοιπόν, για πάμε.

0: Μίκη, και για να δεις πως ταιριάζει η μουσική, ο έτερος εκ των μεγάλων Πιθηκότσης. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσουμε καμιά αφιέρωση. Και καλημέρα κύριε Γιάννη, καλή εβδομάδα για σε όλους, λέει, καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο σε όσους ακούν την εκπομπή μας. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Ρούλα από την το Καναδά. Καλή εβδομάδα Γιάννα, ρε, καλή εκπομπή. Περιμένοντας, λέει, την ταχεία, βολευόμαστε και ακούμε και το λαχανά. Γιατί, ρε παιδιά, δεν κατάλαβα.
1: Από το νυχτερινό εξπρές στην ταχεία.
0: Ναι, εντάξει. Μπορεί να είναι και, πώς τα λένε αυτά, υπερσιβηρικός.
1: Υπερσιβηρικός, πω, και Orient Express και Orient Express. Θέλεις.
0: Διάβαζα την
1: ιστορία
0: του ανθρώπου που οραματίστηκε να στήσει όλο αυτό το κόλπο με το Orient Express. Τι τράβηξε με τις κυβερνήσεις, γιατί περνάει μέσα από πόσες χώρες.
1: Από το Παρίσι στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, τι τράβηξε να στήσει αυτό το project όλο, είναι απίστευτο.
1: Βέβαια, και χώρες οι οποίες είναι και...
0: Δεν ήταν φιλικές όλες.
1: Ακριβώς αυτό. Από πολλές και εθνότητες μέσα και
0: δεν
1: χώρες,
0: ξέρω,
1: οι οποίες ήταν απομονωμένες για ένα διάστημα από την... την Ευρώπη.
0: Και θα τη γράφει η άλλη. Άρτα είναι, λέει, τι να κάνουμε. Αυτή η δικιά σου είναι αρτινιά από εκεί. Λοιπόν,
1: παρόλο... Δεν έχει ταχεία η Άρτα όμως, μάχη. Δεν έχει ταχεία.
0: Τώρα να μην απαντήσω και σε αυτό. Για την Άρτα. Το τι γίνεται.
1: Είχα κάποτε, να σου πω, να γελάσεις. Είχα κάποτε μία φίλη, τέλος πάντων, που κάνουμε παρέα. Και...
0: Φίλη.
1: Προσωπική φίλη.
0: Α, μπράβο.
1: Ναι.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Και την οποία λέγανε Ειρήνη. Και πήγαινα τότε στην Άρτα, ας πούμε, συχνά δηλαδή. Όχι συχνά, τώρα έχω κόψει. Εντάξει, είναι... Εγώ, δηλαδή, δική μου ευθύνη που δεν πηγαίνω. Δική μου ευθύνη
0: αυτή.
1: Που δεν πηγαίνω. Όχι Αρτινιά. Όχι Αρτινιά, από εδώ, από την Αθήνα.
0: Α,
1: και μου έλεγε η γιαγιά μου, ήρθες με τρένα. Και εννοούσε με τη Ρένα. Και έτσι όπως το έλεγε ήταν, πήγα με τρένο.
0: Υπάρχει έκφραση.
1: Η προφορά, ξέρεις.
0: Το πάει τρένο, λέει.
1: Η προφορά, η ντοπιολαλιά. Με τρένα.
0: Με τρένα. Με τρένα. Με τη Ρένα.
1: Ναι.
0: Με τρένα.
1: Με τρένα.
0: Καλά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα Πιθηκότσι τώρα για να...
1: Έλα, βάλε.
0: Λοιπόν, βρέχει στη φτωχογειτονιά.

0: Λοιπόν, Γρηγόρης Μπηθηγότσης και πάλι Θεοδωράκης, αν και ταιριάζουν οι μουσικές. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούν στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εκεί έγινε χαμός, άνοιξαν οι ουρανοί στην Κρήτη.
1: Στο Ηράκλειο, στο Μυλοπόταμο και στο Οροπέδιο, στο Λασίθι, εκεί έγινε σήμερα. Είδα φωτογραφίες από το ντρόν, πέρασε του Earth News από εκεί και...
0: Παναγία μου.
1: Ξέρεις, μια απέραντη έκταση, μεγάλη έκταση, ξέρεις πώς είναι το Οροπέδιο Λασιθίου, έτσι.
0: Ναι.
1: Κάτω από το νερό όλο.
0: Όπως ήταν...
1: Και μηχανήματα ακόμα, δηλαδή οι άνθρωποι καταστράφηκαν... Ολοσχερός, δεν έμεινε τίποτα.
0: Όπως ήταν στη Θεσσαλία.
1: Σαν τον Ντάνιελ, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Σαν τον Ντάνιελ. Τα χάσανε όλα.
0: Τι ξεσπάσματα είναι αυτά, πρωτοφανή.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει μέτρο, ας πούμε. Ή δεν θα βρέχει καθόλου και θα έχει ξηρασία και πάλι καταστρέφονται, ή θα έχει αυτό τον κατακλυσμό. Και τι να πω. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι τώρα, δηλαδή. Θα πάρουν μια αποζημίωση, ωραία, και.
0: Για να επανέλθουν θα περάσει μια πενταετία τουλάχιστον.
1: Πώς θα, αυτά τα νερά εκεί πέρα.
0: Κοίταξε, χωρίς να θέλω να ψέξω κάποιον, έχουμε κι εμείς οι ίδιοι ευθύνη. Οι ίδιοι εννοώ ως πολίτες. Όταν κλείνουν ρέματα, και δεν μιλάω για την Κρήτη τώρα, γενικώς μιλάω. Όταν κλείνουν ρέματα, κλείνουν διαβάσεις του νερού, το νερό θα είναι να πάει στη θάλασσα. Ναι. Δεν υπάρχει. Ό,τι και να γίνει. Οπότε, τι περιμένεις να γίνει όταν πας και χτίζεις απάνω σε ρέμα ή κλείνεις το ρέμα. Το ρέμα ήταν εκεί για κάποιο λόγο. Γιατί κατέβαινε το νερό να πάει στη θάλασσα. Ή τουλάχιστον το κλείνεις που το κλείνεις. Δεν φτιάχνεις από κάτω παροχέτευση σωλήνες να περνάει το νερό τουλάχιστον. Τι έγινε στη Μάντρα?
1: Άσε τι έγινε στη Μάντρα, το ξέρω πολύ καλά τι έγινε, γιατί είναι η γυναίκα μου από τη Μάντρα. Οπότε...
0: Ορίστε, τι συζητάμε.
1: Άσε.
0: Δεν είχε το κεντρικό ρέμα, περνάει μέσα από το κέντρο της Μάντρας.
1: Μέσα από το κέντρο, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Μέσα από το κέντρο.
0: Τι συζητάμε τώρα. Λοιπόν, ποιος πληρώνει το βαργάρι? Γιάννης
1: Μαρκόπουλος.
0: Ή αλλιώς ελληνιστή, Who paid the ferryman?
1: Αυτό το είχε,
0: ναι.
1: Υπάρχει ποιος είναι ένας θα το θυμηθώ.
0: Καλά, εντάξει.
1: Θα το θυμηθώ.
0: Είπαμε, είμαστε και κάποιας ηλικίας. Είμαστε, είπαμε.

0: Πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο. Κάτι για μας, έλα Νικόλα.
1: Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8.

0: ζάβαρα κατρανέμια. Ζάβαρα, δηλαδή λάβαρα.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτρα, μαύρα.
1: Μαύρα,
0: κατρανέμια.
1: Άνεμος.
0: Ανεμίζουν. Μαύρα λάβαρα ανεβίζουν. Αυτό γράφτηκε επί Χούντας. Και επειδή δεν πέρναγε το τραγούδι, για τους γνωστούς λόγους, έγινε ζάβαρα κατρανέμια, γλωσσοπλαστική.
1: Μια χαρά, είχαν τρόπους να ξεγελάνε τη λογοκρισία πολλούς.
0: Άντε τώρα να δώσεις στον κάθε κολλημένο στρατιωτικό, sorry για τους στρατιωτικούς, αλλά τότε γινότανε, τώρα να δεις, να περάσει την Επιτροπή Λογοκρισίας.
1: Τι να περάσει τώρα. Εδώ αλλάξανε και το του Άκη Πάνου το τραγούδι,
0: ναι,
1: το τραγούδι
0: σου Μητικότσης, ναι,
1: και το είπε η Μοσχολιού μετά. Μακριά από τη φτώχεια και από τη μιζέρια. Δεν τους άρεσε και αυτό. Γιατί όλος ο κόσμος ζούσε.
0: Ναι, ναι. Ναι, ναι.
1: Αρμονικά και ιδανικά.
0: Τι θέλω να πω. Μετά έχω ένα τραγούδι.
1: Ναι.
0: Για να δω πού είναι η ταχεία. Α, θέλουμε άλλα δύο. Λοιπόν, δεν τα αλλάζω γιατί άμα θα βάλω την ταχεία δεν μπορώ να παίξω αυτά μετά. Δεν ταιριάζουν.
1: Όχι, βάλτα, βάλτα κανονικά.
0: Λοιπόν, έχω ένα τραγούδι το οποίο μου θυμίζει τα νιάτα μου. Και όταν λέω τα νιάτα μου, 81. Όταν βγήκε και το πρωτάκουσα, δούλευα στο Μεταξά, στο εργοστάσιο. Φτιάχναμε την προέκταση, την καινούργια κάβα. Λοιπόν, και μόλις το είχαν πρωτοβγάλει. Στα ελληνικά σημαίνει ακόμα ένα τούβλο στον τοίχο.
1: Τι είναι, το Pink Floyd λες?
0: Ναι, ακριβώς. Όχι, μάλλον θα παίξουμε τα παραπονεμένα λόγια πρώτα, τα οποία είναι πιο κοντά στο ζαβαρά κατρανέμια.
1: Σωστό.
0: Και μετά, και μετά εκείνο.
1: Ωραία. Εγώ θα την κάνω σιγά σιγά.
0: Α, καλά.
1: Και θα φτάσω στο σπίτι σε 10 λεπτά όταν θα φτάνεις και εσύ στην ταχεία. Θα φτάσουμε ταυτόχρονα.
0: Μάλλον δεν θες να ακούσεις Pink Floyd γι' αυτό.
1: Να καληνυχτήσω.
0: Εσύ ξέρεις. Άρα κάτσε κατά γεια στον τελειπέρα τρόπο.

Τελικά τον έψησα, θα καθίσει να τα ακούσει εδώ. Μέχρι να πάει σπίτι, να ανοίξει τηλεοράσεις, να ξεντηθεί, να αυτό, να πάει το μισάωρο. Λοιπόν, είδες τι ωραίο είναι με την παιδική την χοροδία και πώς ταχώνουν στο σύστημα από το 81. Λοιπόν, κατάλαβες, τι ήθελα να πω, αλλά και το επόμενο, όταν το τραγούδισε, μην διαβάζεις τώρα, εντάξει. Λοιπόν, όταν το τραγούδισε ο φίλος μου Κώστας, έγινε πάταγος, πάταγος στην κυριολεξία. Γιατί τραγουδούσε ένα τραγούδι το οποίο βέβαια το καπηλεύτηκαν διάφοροι άλλοι. Εντάξει, δεν μ' αρέσει εμένα αυτό, ούτε ο όρος, αλλά τι να κάνουμε, έδωσε το σχήμα εκεί, πώς το λένε, το μήνυμα πέρασε εκεί.

0: μια αφιέρωση να τη διαβάσω, τον ξέχασα τον καημένο. Καλημέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα, αφιερωμένο το επόμενο σε όλους, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα της ταχείας, τώρα κολλάει. Λοιπόν,
1: Άντε ντε.
0: Άντε να πάω να ξεκουραστείς.
1: Όχι, θα τα ακούσω πρώτα.
0: Άκου!
2: Τα λαϊκά μονοπάτια.

0: ακόμη συγκινούμε.
1: Περίμενε. Όντως, κοίταξε, ο λιγμός, ό,τι και να την κάνεις, επειδή είναι τσιγκάνα.
0: Είναι μεταδοτικό αυτό το πράγμα.
1: Ναι, δεν το έχουν άλλοι. Δεν το έχουν άλλοι. Άκου τον επόμενο. Και εκείνος τσιγκάνος, από τις μεγάλες φωνές.
0: Μάκης,
1: θα σε επαγγελματίσουμε ένα μάκι. Είναι από ζωντανό στα Δειλινά, στα Νέα Δειλινά. Παραδοσιακό σμυρναίικο τραγούδι. Εδώ παίζει και κλαρίνο ο ίδιος και τραγουδάει κιόλα. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία, σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ.
0: Ωραία.
1: Τώρα μην πάει στα κλάματα, εντάξει. Λοιπόν, πάμε παραπέρα. Κοίταξε. Είναι και λόγω ηλικίας ότι γινόμαστε συγκινήτοι.
0: Είναι, ναι. Δεν το κρύβω.
1: Δεν είναι ψέματα αυτό.
0: Αλήθεια είναι.
1: Λοιπόν, άντε καλή ξεκούραση.
0: Ναι, γιατί δεν έκατσα και το Σαββατοκύριακο, ούτε ρεπό.
1: Κοίταξε. Καθίσε φόε τάχθη.
0: Σερί λέμε.

0: Όχι, το Παρασκευή πρωί είναι για μετά. Μετά το δελτίο ειδήσεων. Θα κλείσουμε την ώρα με Δημήτρη Μητροπάνο και με το χιονάνθρωπο.
1: Σου έλεγα, έχει σπασμένο.
0: Θα έρθει ο Μπακάκος, δελτίο ειδήσεων. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννη Ευθυμίου. Ζωντανά όπως πάντα. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Καλά.

σου την καρδιά. Ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεν ζεις.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στην Κρήτη μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για την αποτίμηση των ζημιών από την έντονη κακοκαιρία και τον συντονισμό των ενεργειών αποκατάστασης. Στην περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν επισκέψεις στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου. Η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων, τόνισε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα ενεργοποιήθηκε και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για την χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών. Στο Οροπέδιο μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη με σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες, στην αγροτική οδοποιία και το ζωικό κεφάλαιο. Παράλληλα, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Σαμαριάς. Στο Δήμο Αμαρίου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Δευτέρα. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στο επίκεντρο, το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επανέφερε το αίτημα προς την Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Στις 10.30 το πρωί αρχίζει με αγιασμό η νέα σύνοδος της Βουλής, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στις 12 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιντάνας Ναουσέντα, και θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ανδρών. Η Αθήνα προετοιμάζεται παράλληλα για την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ξεκινά σήμερα την περιοδία του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Ο Ρούμπιο αναμένεται στην Αθήνα την Τρίτη το βράδυ για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-ΗΠΑ και θα αναχωρήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Η Ελλάδα πήρε απόψε το 0-0 από τη Γερμανία στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του Nation League και παρέμεινε στην κορυφή του ομίλου, έχοντας συγκάτοικο πλέον και την Ολλανδία. Με αυτό το βαθμό η εθνική μας ομάδα εξασφάλισε από σήμερα την τρίτη θέση τουλάχιστον του ομίλου. Ο δεξιός γερουσιαστής Φλάμπιο Μπολσονάρο και ο αριστερός πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα Ντασίλβα θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, σύμφωνα με εκτίμηση του Ινστιτούτου Δημοσκοπήσεων Νταταφόλχα. Με καταμετρημένο το 90,14% των ψήφων, ο Μπολσονάρο συγκεντρώνει 48,05% έναντι 43,96% του Λούλα. Ο Λούλα Ντασίλβα δηλώνει ότι η κυριαρχία της Βραζιλίας διακυβεύεται απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις, ενώ ο συντηρητικός Φλάβιο Μπολσονάρου δεσμεύτηκε να απελευθερώσει το βραζιλιάνικο λαό. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε